0: τον κόμπο.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
0: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
1: Που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
0: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
0: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
0: 100%.
1: Γιατί?
0: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες? Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
0: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
0: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
0: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
0: ναι,
1: πώς νιώθετε?
0: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
0: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
0: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
0: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
0: Καθίσω να κινούμε νομικά, ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό της εισαγωγής ενός εκατομμυρίου και της μήνυσης για τον εγκλισμό?
0: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
0: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
0: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δώσε μείνει σήμερα με ο Χριστός δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε.
0: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα συμφωνός.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
0: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα
0: ναι.
1: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
0: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ότι εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
1: Να.
0: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
0: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου mm-hmm. του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκυλίτσα σας στη
0: θάλασσα
1: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
0: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
0: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση.
0: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
0: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις και συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ακούσα ένα σειρά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
0: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτης κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθάνομαι λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλο πάντων λέμε να σα υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μα. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν να πήγε ένα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
0: Θα πω τρόμος και προδοσία, γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη, να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
0: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
0: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
0: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
0: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
0: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν δίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τον Ισπανιανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
0: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιο άνθρωπο κάνει χρήση, αν κάποιο άνθρωπο είναι έξω, αν κάποιο άνθρωπο είναι δεν ξέρω τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτό ο ίδιο. Και επίση, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πα να το χρησιμοποιήσει ω όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνο για τον εαυτό σα?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένα άνθρωπο που είμαι βαθιά πιστό. Έχω. Με τη σειρά των πραγμάτων. Επίση, δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπου, να είμαι ει βάρο των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπου. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ξέρω τον εαυτό μου, ποτέ. Μπορεί να αισθάνεται τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι, το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
0: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
0: Ακριβώς αυτή η φράση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να το μαχαίρι στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το του σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα και λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένα άνθρωπο που πολλέ φορέ ο κόσμο. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιο και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένα έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκη είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκη είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνε. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Έλα καλέ. Ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
0: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός, λέει ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα επίστη και επίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος. να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μποζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε η οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό να χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κύτταρα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς στη μαμά.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το ότι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δείτε ότι είναι η μητέρα σας, δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα, εγώ έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Γιατί έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Έλα, παιδί μου, είσαι καλά κτλ. Λέω, να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, Αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοί σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώς ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, το δικαίωμα δεν ήταν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίστηκε ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν?
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώ με ενοχλεί όταν κάποιο λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώ ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανό θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια?
1: Δεν είναι...
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες τάσεων. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεση στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου. Ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό

0: Όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλεισμό ναι. σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, τα σου πω.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ.
0: Mm-hmm.
1: Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα μου γνώγωνα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρω. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σκαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλη γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή, από.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
1: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω. Τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις υπόλοιπες δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάνω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε: Μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε ενωλής, ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
0: Ένας εκφοβισμός για διαπόμπευση.
1: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε, εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντά σου φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι.
0: Από με ποιους θα συναναστραφείτε, ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν θα έπρεπε ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
1: Δεν νομίζω ποτέ μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά. Μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα από το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα από το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο πρόσωπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσεις, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη,

0: ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Α τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί. Που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά και θα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπώ, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
1: Τάσου μου, Τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, σου πούνε ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Και μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
1: μιας
0: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζάκη.
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δίκη. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
0: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότη σα, α πούμε, τέλο πάντων.
1: Καλά, εργοδότη μου δεν είναι. Εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σα στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι. Σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
0: Ότι σα είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
1: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια από
0: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
1: ναι.
0: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσεις.
1: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
1: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρος που.
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου. Σαφνικά.
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
1: Οπότε από τα λεγόμενά σα, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
1: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν είχα προσωπική διαμάχη με σένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδωρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας. Θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα γι' αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές.
1: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχτήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκα σωστά?
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα. Πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάρε με τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξαν τη φύξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους. Πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβετε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Και πόσες φορές έχω βάλει, θα το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
1: είμαστε μπροστά. Μέχρι να τους πιάσω όλα καλιά, καλά τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις, αγάπη.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει να είσαι αυθεντικός, γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ω κακό.
0: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι...
1: Αυτοσαρκασμός.
0: Ναι.
1: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Στις παρέτησες να σηκώσεις να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
0: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Για τους κακοπραλήτους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα και περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνε με 11 μήνε στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι, που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τη Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, την Χάρης Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάγια ευτυχίες, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε... Τάσο εγώ, να σου πω, σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορεί να κλείσει μέσα στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμο. Το ποιο πραγματικά είμαι. Θα μου πει και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντω αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμο. Αισθάνθηκα ότι όντω έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντω αυτά που πίστεψα και οι αρχέ μου και τα πράγματα μου έτσι να κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω?
1: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
0: Ναι, πιο συγκίνητος.
1: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά? Από τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα θέλω να είμαι αρκετά μοναχικός. Και πριν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνο μου. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Είναι... Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο να αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν
1: δηλαδή,
0: σας αρέσει.
1: Δηλαδή, δώσω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατυρίζει.
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη εν δήμο. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
1: Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί την λέξη τονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, 13.
1: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω Στάλι, δηλαδή ω όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
1: Σαφώ το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά. Απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πρέπει να μπουκάσω, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησα, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει
1: χρυσό. Και επίση ένα άνθρωπο που μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησα αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα μείνει και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
1: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή σε μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν μπορεί να πω σε ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
1: Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
1: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Δεν μου είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
0: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Εγώ με το αγαπώ, σου λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη, η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και.
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να τσόξω περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινή ιατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
1: Ο ιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις πιέσεις που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι. Εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας καλαρώνει?
1: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελοντή συνταγμάτη. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μα ζω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα ακούτε?
1: Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει?
1: Είναι φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι του έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα και επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγεται να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι δίμα. Είναι το μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμο. Ο ίδιο έβαλε το μαζό. Ο ίδιο έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμο έλεγε μόνο σου και όλοι του. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
0: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
3: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Χρυσοδυσσέα Ιωάννη.
2: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Στα πλαίσια του καθημερινού ραντεβού που έχουμε, κάνω τη σημερινή εκπομπή ευρισκόμενος στο μέρος το γνωστό για τους φίλους μου και βέβαια διαπιστώνοντας ότι ενώ όλοι ασχολούνται στο διαδίκτυο με τις θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να τις ζουν, εάν βγείτε έξω θα τις ζήσετε, όχι σαν θεωρία, αλλά σαν πραγματικότητα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κηδεία του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα σε ένα υποκριτικό περιβάλλον από ανθρώπους που τους έχουμε συνηθίσει να σιωπούν σε όλα αυτά τα σκληρά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και οι ιεράρχες, οι οποίοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι έπρεπε να πάνε να ιερουργήσουν σε ένα παιδί, έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως, αν δεν ήταν γνωστός, θα τον είχαν γραμμένο εκεί που φαντάζεστε. Παρόντες όλοι οι υποκριτές, ρασοφόροι και μη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καθίσταται ο φωτεινός παντογνώστης, έτσι, και ξέρει και από ιατρική, και ο οποίος ομιλούσε για τους πρώην φίλους του, τους γιατρούς της ευζωίας, της μακροζωίας, της γαστρονομικής ιατρικής, η κυρία, πώς τη λένε, αυτή την καφαϊτζή, πώς τη λένε, η γυναίκα του, αυτού του πολιτικού κλόουν, που εμφανίζεται ως παθολόγος, στο Κολωνάκι. Όταν βλέπετε γιατρό στο Κολωνάκι και σας μιλάει για γαστρονομικές ιατρικές, για γκβαντικές ιατρικές, για διαστημικές, υπεριατρικές και τα λοιπά, αρχίστε να φαντάζεστε το τι πραγματικά συμβαίνει, όσοι έχετε μυαλό και όσοι έχετε και την ευφυΐα να ασχοληθείτε, γιατί σας καίει. Οι άλλοι δεν ασχολούνται. Ο Μακαρίτης, μέσα στην αγωνία που είχε για πάρα πολλά πράγματα και μέσα στην ευπιστία και την αγαθοσύνη που τον διέκρινε, βρέθηκε στα χέρια αυτών των σκιτζίδων, θα μπορούσε να είναι στο διπλανό ιατρείο. Έτσι. Το ένα είναι στην Καρνεάδου, το άλλο είναι στην Πλουτάρχου. Και μετά από αυτό εμφανίζονται ως αυτοφοράκηδες, όπως λέει και ο Τζαβάρας, αυτά τα επιφανή μέλη του χορευτικού συλλόγου Αθηνών, του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που πολλοί από αυτούς έχουν να δουν ασθενή, δεν ξέρω και εγώ από πότε, και που ήταν πρωτομάχη της διαφαινομένης απάτης με τα εμβόλια, όπως αυτή εμφανίζεται στα αμερικανικά δικαστήρια. Και όπως όσοι έχετε εμβολιαστεί, το βιώνετε στο πετσί σας. Φυσικά τελευταίος δεν εμφανίζεται ο κύριος Μπούρλας. Την κυρία Παγώνα έχω καιρό να την ακούσω, άλλη μεγάλη μορφή. Ο κύριος Πατούλης θα συναντηθούμε στα δικαστήρια. Κύριε Πατούλη, το πηγαίνατε φυρί-φυρί, τώρα δεν θα το γλιτώσετε. Και εσύ, Φώτη, ό,τι παρενέργειες και να έχεις από τα εμβόλια, οι αστικές ευθύνες δεν παραγράφονται εκ του θανάτου. Εμείς ευχόμαστε να ζήσετε για να πληρώσετε. Όμως, στη χώρα της υπερβολικής εξαπάτησης και της απάτης των παπατζίδων, το παπατζιλίκι δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει και οπουδήποτε αλλού. Η επαρχία μέσω της αυτοδιοίκησης έχει καταστεί έρμεο της μαφίας, μιας μαφίας των ραγιάδων που κοιτάνε να τα έχουν καλά με την κεντρική εξουσία και με όποιον εν διάφτη περιπτώσει πληρώνει για να συνεχίσουν να εισπράττουν και να τρώνε. Και αυτό είναι και το προϊόν του δημοκρατικισμού. Ο δημοκρατικισμός καταστρέφει την φυσική ιεραρχία. Έτσι, στον Δήμο, ξέρω εγώ, Μακρινίτσας, δεν ξέρω, τυχαίος Δήμος, ο γλύφτης της περιπροκτικής περιοχής του τάδε βουλευτού προτείνεται για δήμαρχος και γίνεται δήμαρχος. Και μετά αρχίζουν τα ΕΣΠΑ, τα χρήματα, οι διορισμοί και έτσι έχετε τον πάτο των πάτων κάπου πρόεδρο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους ιατρικούς συλλόγους και θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι στραφήκαν εναντίον μου είναι πάτη. Είναι πάτη των πάτων, πολιτική πάτη, διότι η θέση τους δεν είναι επιστημονική. Ο κύριος Νι από την Θεσσαλονίκη, όπου θα πάμε να τον επισκεφθούμε, γιατί στις 11 Οκτωβρίου έχουμε συγκέντρωση. Εγώ λέω όλοι μαζί να μαζευτούμε και να πάμε να του πούμε τα κάλαντα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, λίγο, πώς να το πούμε, λίγο νωρίς. Λίγο νωρίτερα από την ώρα τους. Έτσι, θα είναι κάλαντα μεταμουσικής. Πώς λέμε, Σουλτάν Μερεμέτ μεταμουσικής. Ένα τέτοιο Σουλτάν Μερεμέτ θα είναι μεταμουσικής. Με μίμησε. Γιατί αυτός ήταν εμβολιαστής και εγώ ήμουν κατά της επιστήμης. Όλοι αυτοί σιωπούσανε και σιωπούν ακόμα όταν διάφορες ιατρικές τρυπίδες, και μην μου πείτε ότι βρίζω, που λέει ο φίλος μου παρατηρητής διαφημίσεων, μου είπε, λέει ο Ζώης, λέει, να μην βρίζει, εμείς είμαστε ανώμημα, αυτός είναι επώνυμος. Τι να μην βρίσω. Εδώ πέρα έχουν ανοίξει την τρυπίδα τους όλοι και χοροπηδάνε στα Gay Pride. Ψηφίζανε με πρώτο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχευση την υιοθεσία παιδιών. Χοροπηδάνε, το παίζουν και οι πατριώτες, έτσι, δηλαδή, και θα πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Εμφανίζονται από το πουθενά, έτσι, κάτι βλαμμένα, ας πούμε. Είδα το παιδί εκεί κάτω στην Βλαμμένα. Είδα εκείνο το παιδί, ας πούμε, που κάνει τον λοχαγό, ας πούμε, βαρούσε προσοχές στον κούλι. Έτσι, και ποιος είναι ο ρόλος σας, όχι να αμυνθώ του εδάφους. Η αποστολή μας είναι να παρατηρούμε. Να παρατηρούμε και να ενημερώνουμε. Έτσι, να παρατηρούμε σε μια περιφέρεια και να ενημερώνουμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Οι φρουροί των συνόρων, αντί να πυροβολούν στο ψαχνό αυτούς οι οποίοι πάνε να παραβιάσουν τα σύνορα, παρατηρούν και παίρνουν τηλέφωνο στο Υπουργείο, στο οποίο Υπουργείο βρίσκεται ο Κοπρίτης Υπουργός Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπός του, και ο οποίος τους λέει, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, και επειδή οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, μην πυροβολήσετε. Και του στέλνει ένα φορτίο με κρουασάν και όταν αποβιβάζονται στη Ρο, στη Μεγίστη, στην δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, υποδέχονται τους εισβολείς με τα κρουασάν. Έτσι. Την άλλη φορά να μην έχετε όπλα, να έχετε τεράστια κρουασάν, γαλλικές μπακέτες κτλ. Και να χαιρετάτε κατά αυτόν τον τρόπο, με το κρουασάν, τον κάθε πρωτοθυπουργό ο οποίος έρχεται. Να πω ότι ευρισκόμενος στα Γιάννενα, πάντα είχα πολύ κακή γνώμη για τους αστούς γιαννιώτες. Διότι δεν μπορούσα να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς αυτός ο Ιωάννης Κυλόσοφος στα 1600 τόσα, ενώ μπούκαρε μέσα στα Γιάννενα και σχεδόν τα κατέλαβε, στο τέλος τον πιάσανε και τον δάρανε κιόλας. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ είχαν ξεκινήσει από τα γραμμενοχώρια, οι χωρικοί και τα λοιπά και νικήσανε και. Λοιπόν, τον πιάσανε και τον γδάρανε. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς εδώ και τόσο πολλά χρόνια αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου. Λοιπόν, αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου, ότι ο Αλή Πασάς είναι ένας τύραννος, ένα κάθαρμα, ένας βιαστής, ένας. Λοιπόν, και τώρα θα απαντήσω και σε έναν πρώην δικό μας, ο οποίος η πολύ αμαμία, να το πω έτσι, τον έχει βαρέσει το κεφάλι και η καρδιακή ανεπάρκεια και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όλο αυτό το οποίο περιγράφω, το έχω περιγράψει ήδη το πρωί, εμφανιζόμενος στο Focus, ως πρόεδρος του κινήματος 21. Περιγράφω λοιπόν αυτό το οποίο διαπίστωσα στα Γιάννενα, η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά. Η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά και εξαφάνισης των εγκλημάτων του από ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται ως πατριώτες και οι οποίοι εμφανίζονται ως συλλέκτες, αλλά και από και η παραποίηση της ιστορίας με τη μετάφραση ύποπτων βιβλίων, υπόπτων συγγραφέων από, προσέξτε, από εκδοτικούς οίκους οι οποίοι χρησιμοποιούν εθνικά ονόματα. Αυτά είναι εκδόσεις Δωδώνη. Ο τίτλος είναι «Αλή Πασάς, το διαμάντι των Ιωαννίνων». Εμένα ο πατέρας μου έλεγε «Ο τύραννος των Ιωαννίνων», «Ο σφαγεύς των Ελλήνων». Και βέβαια σας καλώ να μπείτε στη βιογραφία του Κατσαντώνη και στη βιογραφία του Παπαθήμιου Βλαχάβα, τους οποίους τους έσπασε τα κόκαλα στον Πλάτανο, και για όλα αυτά στο μουσείο και στα μουσεία προφανώς των Ιωαννίνων δεν αναφέρεται τίποτα, ενώ η εικόνα την οποία μας δείχνουν είναι το κάθαρμα αυτό ο Αλή Πασάς να ξεκουράζεται στα πόδια της κυραβασιλικής. Να πούμε ότι όταν η κυραβασιλική εχμαλωτίστηκε από τις συμμορίες του Αλή Πασά για να την βγάλουν στο κλαρί και επειδή ήταν πολύ όμορφη την στείλαν στο χαρέμι του Πασά, λοιπόν, ο πατέρας της, Εκάρη Μοναχός, άνοιξε έναν λάκο, ο Κονταξής έτσι λεγότανε, έπεσε μέσα στον λάκο και προσευχότανε να πεθάνει. Αυτό ήταν ο Αλή Πασάς. Στο μουσείο λοιπόν της Λίμνης των Ιωαννίνων μας τον εμφανίζουν ως έχτιζε χριστιανικές εκκλησίες. Χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν η Επανάσταση και χωρίς τους Γενίτσαρους δεν θα γινόταν η Επανάσταση. Γιατί στην ίδια περίοδο, αν δεν απατώμε, οι Γενίτσαροι είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του Σουλτάνου. Να τους πάρουμε και αυτούς να πούμε ότι δικοί μας είναι. Έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς πάνε να σας δουλέψουν. Και αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται όλο αυτό ήταν πρώτα ο Μακαρίτης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Ναι, αυτός είναι ο Μωυσής Ελισάφ που έκανε και συνέδρια για τον Αλή Πασά. Ένα συνέδριο εδώ για τους Σουλιώτες δεν έχουν κάνει. Λοιπόν, κάναν για τον Αλή, για τον Αλή Πασά. Ενώ ενώ αποκρύπτουν παντελώς τα εγκλήματα του Άλι Πασά εναντίον των Ελλήνων. Οι Έλληνες χαράζανε τα πρόσωπα των όμορφων κοριτσιών τους, των θυγατέρων τους, έτσι ώστε να μην τα παίρνουν στα χαρέμια οι Αλβανοί. Ήτανε τόσο το μίσος των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων, έτσι, γιατί ο Άλι Πασάς θεωρούσε τον εαυτό του Αλβανό, λοιπόν, ώστε ο Παπαθήμιος Βλαχάβας συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσει τους Αλβανούς. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα μετά τα Ορλοφικά, συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσουν τους Αλβανούς. Για να σταματήσουν να λένε όλοι αυτοί οι αμόρφωτοι αυτά τα οποία λένε. Να ξέρουν ότι παρακολουθούνται πλέον, τους καταγράφουμε και δεν έχουν προστασία. Γιατί ο υπεύθυνος του μουσείου, όταν μίλησα μαζί του και του είπα τι είναι αυτά τα οποία γράφεται και τι είναι αυτά τα οποία προωθείται, λοιπόν, μου είπε: Είμαι μουσείο, έχω προστασία. Από ποιον έχεις προστασία, ρε? Ρε, από ποιον έχεις προστασία? Ένας φούρναρης είναι, έτσι. Από ποιον έχεις προστασία και πώς έκανες περιουσία? Από την πολλή δουλειά. Δηλαδή, όλοι εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύαμε. Δούλευες εσύ μόνο. Λοιπόν, δούλευες εσύ μόνο, έτσι. Λοιπόν, και επειδή έχει προστασία, έλεγε, μου είπε στο τηλέφωνο, κάνω ό,τι θέλω, πουλάω ό,τι θέλω, γιατί είναι έμπορος. Εμπορεύεται την ιστορική μνήμη διαστρεβλώνοντάς την. Δεν λέμε ονόματα, αλλά ξέρουμε. Τώρα εμείς τους παρακολουθούμε. Ξέρουμε τι έχουν κάνει. Στη συγκέντρωση που θα κάνει το κίνημα 21 στα Γιάννενα μέσα στο Νοέμβριο, θα τα πούμε όλα για όλους αυτούς. Τώρα, να απαντήσω σε έναν ο οποίος τον είχα για έξυπνο, αλλά τελικά είναι θλιβερός, λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε το εξής φοβερό. Λέει, ένας λέει αρχηγός μικρού κόμματος που βγαίνει σε ένα κανάλι που ελέγχεται από άλλο κόμμα, ωφελεί το μικρό του κόμμα. Εγώ όταν βγαίνω στα κανάλια, έτσι, σε οποιαδήποτε κανάλια και στο Focus, μιλάω προς όφελος της πατρίδος μου, όχι προς όφελος του κινήματος. Και όταν αυτά τα οποία λέω ενοχλούνε, τότε τους βλέπω πολλούς να βγαίνουν και να προσπαθούν να μετατρέψουν την προσπάθειά μας σε μικροκομματική. Σήμερα λοιπόν εγώ αυτά βγήκα και τα είπα στο Focus και κάποιος, δεν θα τον χαρακτηρίσω, κάποιος πολύ μικρός πλέον, πάρα πολύ μικρός, θλιβερός λοιπόν, βγήκε και είπε αυτό το φοβερό, έτσι, ότι τι δουλειά έχει ο αρχηγός ενός μικρού κόμματος, κινήματος, όταν εμφανίζεται ξανά και ξανά στην εκπομπή ενός δημοσιογράφου που είναι φερέφωνο άλλου κόμματος. Τι δουλειά έχει να διαφημίζει εκ των προτέρων τη συνέντευξή του και μάλιστα ζητάει και συνδρομές προκειμένου να κατέβει αυτόνομα, όπως λέει. Ναι, εμείς ζητάμε συνδρομές, Νούλη, γιατί εμείς, έτσι, έχουμε πάρει και τη σύμφωνη γνώμη των μελών του κόμματός μας και των οργάνων, λοιπόν, που εσύ, έτσι, δεν ανήκεις σε αυτό το κόμμα. Εντάξει, δεν ντρέπεσαι λίγο, Νούλη? Ο Νούλης, λοιπόν, απεδείχθη ότι είναι πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Όσες φορές τον είχα πάρει μαζί μου, το μόνο πράγμα το οποίο τον ενδιέφερε ήταν πώς θα βρει τις πρώην γκόμενές του, να το πω έτσι, λοιπόν, και το πώς θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Πώς να το πούμε, τα αποθυμένα του. Ντροπή, Νούλη, σε αυτή την ηλικία να βγάζεις τέτοιο κόμπλεξ. Το αφήνουμε όμως αυτό. Ας το πάρει, ας πάει στο γιαραμπί, λοιπόν. Να το αφήσουμε, λοιπόν, αυτό. Να πούμε, λοιπόν, ότι η Ήπειρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από μία μελλοντική αλβανική διείσδυση. Αυτό το βλέπει κανείς όταν βλέπει χωριά να αγοράζονται από τραστ και κονσόρτσια αλλοδαπών, κυρίως Αλβανών, αλλά σε λίγο να είστε σίγουροι και Τούρκων και γιατί όχι και άλλων φυλών. Να πω ότι αυτός που έγραψε αυτό εδώ το βιβλίο, στο οποίο εμφανίζει την Ολυμπιάδα ως Αλβανίδα, λέει είναι από τα βουνά της Κυπεταρίας η Ολυμπιάς, λοιπόν, η μάνα του Αλέξανδρου και τους Αλβανούς ως συνεχιστές των ηρώων των ομηρικών επών, Είναι κάποιος ο οποίος λέγεται William Plomar. Αν μπείτε στο διαδίκτυο

Έλληνας αθηνικιστής. Έτσι. Λοιπόν, θα τον βαφτίσουμε εμείς. Θυμάμαι τώρα την, μία σειρά, όχι σειρά, μία ταινία, «Η γενναίη του Μπράνκα Λεόνε», όπου έπαιζε πρωταγωνιστούς ο Βιτόριο Γκάσμαν, ο οποίος και αυτός ήταν εντελώς τυχαία από την... είχε αυτήν την καταγωγή που αποτελούσε εγγύηση για το ταλέντο του. Υπήρχε λοιπόν στην σειρά ένας Εβραίος καημένος, ας πούμε, ο οποίος τον κυνηγούσαν όλοι στη σειρά, στην ταινία, και ο οποίος κουβαλούσε ένα μπαούλο, και όποτε συνέβαινε κάτι άνοιγε τον μπαούλο και κρυβότανε. Οπότε έπεσε σε κάποιους φανατικούς χριστιανούς και αποφασίσαν να τον βαφτίσουν. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι μια ταινία, έτσι, κορυφαία του ιταλικού κινηματογράφου, της μεσαιωνικής περίοδου, λοιπόν, και ο καημένος ο Εβραίος έτρεχε να σωθεί γιατί θέλανε να τον βαφτίσουν. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Αστειευόμαστε. Λοιπόν, εντελώς τυχαία λοιπόν και ο Μωυσής δεν έκανε ούτε ένα συνέδριο για τους Σουλιώτες, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Παπαθήμιο Βλαχάβα, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Κατσαντώνη, έκανε ένα συνέδριο όμως για την προσφορά του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς σε λίγο θα τον αγιοποιήσουν κιόλας στα Γιάννενα. Θα φροντίσουμε να μην γίνει. Να πούμε ότι το μουσείο αυτό ανήκει ως χώρος στη Μονή Παντελεήμονος και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία, υποτίθεται, του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Δεν ξέρω, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι Μητροπολίτες στα Ιωάννινα έχουν μια περίεργη, έτσι, σχέση με την Τουρκιά. Η Κυραφροσύνη ήταν ανιψιά του Μητροπολίτη και ήταν τσιριμπόμ τσιριμπίμ και αέριζε αέριζε τα ραδίκια από πάνω αρχικώς, παρέα με τον Μουχτάρ. Έτσι, γιατί τις άρεσαν τα δώρα που τις έκανε ο Μουχτάρ, ο κερατάς που δεν έμαθε μάλλον ποτέ τι ακριβώς συνέβη, γιατί χάσαμε τα ίχνη του. Ήταν στην Βενετία και έκανε εμπόριο και η Κυραφροσύνη εδώ κάλυπτε τις ανάγκες του κατακτητή. Προφανώς επειδή ο πατέρας του κατακτητή ήταν καλός άνθρωπος και φιλέλληνας. Λοιπόν, αυτά μας λένε. Έτσι. Δεν λένε βέβαια ότι η κυρία Βασιλική και ο Θανάσης Βάγιας, που ήταν σωματοφύλακας του Αλή Πασά, τον κοροϊδέψανε προκειμένου να στασιάσει εναντίον του Σουλτάνου και να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος να γίνει επανάσταση. Ο Αλή Πασάς δεν το έκανε αυτό επειδή μας αγαπούσε, όμως αυτοί τον εμφανίζουν ως, ρε παιδί μου, παραπάνω από τον Κολοκοτρώνη, έτσι. Αυτό είναι το μουσείο, στο οποίο σας συμβουλεύω να μην χάσετε το χρόνο σας, να πάτε να το δείτε. Είναι η άποψή μου αυτή, θα χάσετε και το χρόνο σας και τα λεφτά σας. Υπάρχουν αρκετά κορόιδα να πάνε να δώσουν 2,5 και 3 και 7 ευρώ. Αφήστε το να πάνε αυτοί, λοιπόν. Το αφήνω αυτό και θα πάμε στην

Ναι. Λοιπόν, το αφήνω λοιπόν αυτό και θα πάμε στην φάση κατά την οποία βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι, στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε τις εκλογές στη Σουηδία. Θα σας παρουσιάσω για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρώπη, ο δημοκρατικισμός. Θα σας παρουσιάσω ψάχνω να το βρω τώρα, εδώ είμαστε, ένα κομμάτι από το YouTube, όχι από το YouTube, από το Twitter. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η μοίρα της Σουηδίας σε μία εικόνα. Απόψε ψήφισαν οι αλλοδαποί για τον μέλλον μιας χώρας που δεν πληρώνουν φόρους. Το πρώτο λάθος της ανάρτησης είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος που δεν είναι Έλληνας ή Σουηδός και τα λοιπά στην Ευρώπη πληρώνει ή δεν πληρώνει φόρους. Αλλά ζουν σε βάρος της και να μην ζούσαν σε βάρος της. Ψήφισαν υπέρ τους, όχι υπέρ της Σουηδίας. Και βλέπουμε, το βάζω να το δείτε, λοιπόν, το 1950,

0: τελικά οι Σουηδοί ήταν το 97,1% της Σουηδίας. Το 2026 η Σουηδία είναι το 64,3% της Σουηδίας. Το 2026 υπάρχουν πάνω από 300 τζαμιά στη Σουηδία. Αυτό είναι ο προάγγελος του τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, όταν αντιστέκεσαι σε αυτό, σου επιτίθονται, σε βρίζουν, εμφανίζονται αυτοί ως καλοί άνθρωποι, όμως το κάρμα υπάρχει. Και το κάρμα, λοιπόν, λέει το εξής. Θα σας το δείξω τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, το κάρμα, λοιπόν, λέει ότι εάν είσαι δημοσιογράφος, προσέξτε, και κάνεις ανθεληνική προπαγάνδα ή, ας πούμε, φιλομεταναστευτική, ρε παιδί μου, γιατί είσαι καλός άνθρωπος, έτσι. Είσαι από αυτό που λέμε, είναι καλός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλω να το δείτε τώρα, γιατί φτιάξαμε ένα σορτάκι και αξίζει τον κόπο να το δείτε. Λοιπόν, αυτομάτως γράφεις άρθρα για την έμφυλη βία, λες, μιλάς για το πόσο ωραία μυρίζει το κείμενο στον Άγιο Παντελεήμονα και διάφορα τέτοια ωραία. Μετά από λίγο καιρό όμως ξαφνικά η μάνα σου βρίσκεται θύμα, θα το βάλω τώρα να το δείτε, γιατί πέφτει ξύλο και ναι, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θα το βάλω τώρα να το δείτε. Έχει γίνει και μία επέμβαση από τους δικούς μου στο κομμάτι αυτό. Πέφτει ξύλο στη μάνα σου και τη στέλνουν στο νοσοκομείο την 80χρονη μάνα σου και αυτομάτως θυμάσαι να επιτεθείς στη δημοτική αρχή και να πεις ότι χωρίς να σκεφτείς τις δικές σου ευθύνες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό θα συμβεί σε όλους, αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι, εδώ είμαστε, ναι. Λοιπόν, και σας το διαβάζω. Άτιμο κάρμα. Λοιπόν, καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Είναι εκεί που σκοτωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για τις συμμορίες των αλλοφύλων και τον άναρχο κτλ. Λοιπόν, είναι η μητέρα της Χριστίνας Γαλανοπούλου, η οποία Χριστίνα Γαλανοπούλου σε προηγούμενες, θα το βάλουμε και αυτό να το δείτε, λοιπόν, στη δουλειά της, έτσι, σε προηγούμενες δηλαδή, σε άρθρα της, εδώ είμαστε, σε άρθρα της, λοιπόν, θα τους πάρει ο διάλογος σήμερα όλους, να το ξέρετε, δηλαδή θα την κάνω τη βρωμοδουλειά, δεν γίνεται, γιατί το παραξηλώσανε, λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για την Ηρώ, η οποία η Ηρώ κάνει αναρτήσεις, θα σας πω τώρα, για να τελειώνει η υπόθεση, όχι τώρα, μισό λεπτό, να τελειώσουμε με το ένα παρατράγουδο, λοιπόν, της τύπησας αυτής, της φοβερής αυτής τύπησας, λοιπόν. Μισό λεπτό να το βρούμε. Πού είναι, ρε παιδιά, πού το έχουμε βάλει. Εν πάση περιπτώσει, έγραφε αρθράκια η φοβερή αυτή τύπησα, στα οποία μιλούσε για τους καημένους τους ξένους, οι οποίοι γεμίσαν με ωραίες μυρωδιές τις γειτονιές μας. Τώρα, λοιπόν, εκτός από τις μυρωδιές, πέφτει και ξύλο, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε, λοιπόν, τώρα να το δείτε, για να το ευχαριστηθείτε. Όχι το ξύλο, να ευχαριστηθείτε την ανάρτηση που έκανε η εν λόγω κυρία, τότε το άρθρο της, και τώρα βγαίνει και παραπονιέται επειδή οι αλλοδαποί πλακώσαν στο ξύλο την 80χρονη μέρα της, η μάνα της, έτσι, μητέρα της. Λοιπόν, και φυσικά το περιοδικό, ο οχετός στον οποίο έγραφε, είναι ο οχετός του Λίφο. Το Λίφο, εγώ έχω πει, είναι ένα πορνοπεριοδικό το οποίο προωθούσε στο παρελθόν και την πορνεία των εφήβων, γιατί το έκανε αυτό υπό το πρόσχημα της τέχνης. έβγαζε μία εκ. Μιλάμε τώρα για το 9, για το 8. Λοιπόν, και ήθελα από τότε να του κυνηγήσω λίγο δικαστικά, αλλά είχαμε τη Χριστίνα Τζαμπάζη τη Μακαρίτσα, μου λέει δεν θα γίνει τίποτα, άστο, το αφήσαμε. Θα δούμε λοιπόν όμως τώρα, έτσι, τι έχει παιχτεί. Να σας δείξω τι έγραφε η ίδια κυρία, η οποία τώρα διαμαρτύρεται επειδή αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τους υποστήριζε φερθήκανε με ιδιαίτερη τρυφερότητα, επειδή είχαν πολλά προβλήματα από το σπίτι τους και ήταν πληγωμένοι, λοιπόν, στη μητέρα της. Λοιπόν, να το βρω, να το βάλουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τώρα θα γίνει το έλα να δεις. Θα το διαβάσουμε αυτό τώρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου. Πίσω από την πλατεία Βικτόριας, στο δρόμο με τα σκοτωμένα Περιστέρια. Μεταξύ μας ποτέ κανένας δήμαρχος και καμιά δημοτική αρχή δεν νοιάστηκε για το πώς και το γιατί μία από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας κατέληξε σε αποθήκη ψυχών και νεκρόπολη καταστημάτων. Θα ακούσεις να λένε ότι φταίνει οι μετανάστες, όμως οι μετανάστες φεύγουν αχάραγα για τις δουλειές του ποδαριού και το βράδυ κάνουν λάτρα σε υπόγεια και ισόγεια, μοσχοβολάει ο τόπος Κίμινο και Κάρι σε κάποια σημεία και τα λοιπά, που σε κάποιους πέφτει βαρύ, σε εμάς πέφτει βαρύ. Τώρα έπεσε βαρύ το χέρι του κάρμα πάνω τους και διαμαρτύρονται, έτσι. Εγώ εύχομαι η γυναίκα να είναι καλά, εύχομαι να μην της ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και εύχομαι βέβαια ο καθένας να υποστεί τις συνέπειες του πεπρωμένου το οποίο έχτισε, διότι αυτό το πεπρωμένο όλοι αυτοί το χτίζουν μόνοι τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν στην πατρίδα μας. Τώρα, να πω ότι διάφορα παρατράγουδα. Ένα παρατράγουδο, είχαμε ένα παρατράγουδο κάτω στην Κρήτη, το οποίο το είχαμε και υποψήφιο. Γενικώς η Κρήτη, δύο γυναίκες είχαμε υποψήφιες, μας βγήκανε περίεργες. Ήταν η φάση που θέλαμε να έχουμε γυναίκες, γιατί το απαιτεί ο νόμος. Και βρήκαμε αυτές. Η μία ήταν, είχε την εγγύηση του Πατατούλη. Έτσι. Ο οποίος αντί να είναι και ευγνώμων για τις συμβουλές που του έδωσα και ζει ακόμα, κρατάει μούτρα. Βέβαια το έχει συνηθίσει αυτό, γιατί είχε περάσει από το ΕΠΑΜ, μετά έφυγε από το ΕΠΑΜ βρίζοντας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν θα τα λύσουμε όμως εμείς, δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση. Όμως διάβασα τώρα μία ανάρτηση που έκανε αυτή η κυρία. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν όργανα στα κόμματα, έχουμε καταστατικό και δεν σας αφορά. Λοιπόν, βγάζουν, λέει, χρήμα για το κανάλι, λέει, θα σας δώσουμε αναφορά πώς μεταφράζεται σε χρήματα. Έχουμε τους λογιστές μας και οι λογιστές μας δίνουν την αναφορά τους στην εφορία. Σε εσάς όχι όμως. Για να καταλάβετε τι μίσος έχουν. Η κυρία αυτή λοιπόν πήγε στην... τώρα μας λένε πολιτικά μορφώματα. Είμαστε πολιτικό μόρφωμα, Νούλη, έτσι, εμείς. Όταν ερχόσουν και έκανες βόλτες μαζί μας, δεν ήμασταν πολιτικό μόρφωμα. Τώρα είμαστε πολιτικά μορφώματα. Έτσι, Νούλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα και για τον Βελόπουλο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Θα μιλήσουμε όμως για αυτούς οι οποίοι έχουν το κομμάτι της αυτοκαταστροφής και της προδοσίας στο αίμα τους, γιατί μεγαλώσανε και μυαλό δεν βάλανε. Λοιπόν, και η κυρία αυτή λοιπόν, η κυρία αυτή, πήγε στο κόμμα της Καριστιανού και ήθελε, έτσι, ενώ ήταν στο κόμμα της Καριστιανού, να είναι και μαζί μας. Λοιπόν, και της είπα και εγώ ότι διαγράφεσαι. Και βέβαια μετά έφυγε και από το κόμμα της Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή, έχει το ανικανοποίητο, δεν ξέρω γιατί. Τώρα να μιλήσω για αυτήν, δύσκολο. Λοιπόν, ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Η κακία τους έχει σχέση με το πώς πληρώνουν οι συνδρομές, τα μέλη μας και οι φίλοι μας. Θέλουνε το κίνημα 21 να μην έχει τίποτα από ενίσχυση. Τέτοια καθάρματα είναι. Θέλουνε να μην μπορούμε να κατέβουμε στις εκλογές. θέλουν να μην έχουμε φωνή, θέλουν να μην έχουμε κόσμο. Επειδή οι ίδιοι έχουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα. Και καλά, ο ένας, λόγω της κατάστασης υγείας, η σχιζοφρένεια δικαιολογείται. Οι άλλοι, πονάτε, έτσι. Θα πονέσετε κι άλλο τώρα. Θα σας βοηθήσουμε να πονέσετε κι άλλο. Η Βουρδού, δεν θα πούμε όνομα, λοιπόν, την αφήνουμε. Η τύπισσα λοιπόν αυτή μιλάει για αρχηγίσκο. Όταν ήσουν όμως και ήσουν υποψήφια σε εμάς, δεν ήμασταν αρχηγίσκοι, έτσι. Λοιπόν, και περίμενε να γυρνάει στα κόμματα τα υπόλοιπα και να, εμείς να την κρατάμε στο κίνημα 21. Όχι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Αυτό θα πληρωθεί. Έβαλε, λέει, μια καρδούλα σε ανάρτηση φίλου, ενώ είχε πάει στο κόμμα της Καριστιανού. Και δεν ξέρουμε, λέει, ούτε να τη διαγράψουμε. Θα σε διαγράψουμε, μην ανησυχείς. Μας την έχω, λέει, στημένη. Του την έχω στημένη μόλις κάνει βήμα ως απονενοημένο διάβημα. Για έλα, λοιπόν, κυρία, να μου πεις τι έχει στημένη. Και λέει, θα τον ρεζιλέψω επωνύμως. Η ίδια είναι ένα ρεζίλι από μόνη της. Για αυτό το οποίο έκανε. Την ρεζίλεψε η μεγαλύτερη παπάτζα που κυκλοφορεί πολιτική, η Καριστιανού. Την ρεζίλεψε ακόμα και η Καριστιανού. Σταματάω εδώ, δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί δεν θα μπορούν και να κοιμηθούν το βράδυ, είναι μεγάλοι άνθρωποι και θα έχουν πρόβλημα. Τώρα, μου ζητάτε να σχολιάσουμε για τον Βελόπουλο. Έχετε την μανία σας εναντίον του Βελόπουλου. Καλά κάνετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να κάνω πόλεμο και ο πόλεμός μου δεν είναι ο Βελόπουλος. Ο πόλεμός μου είναι ο Μητσοτάκης. Ο πόλεμός μου δεν είναι τι είπε τότε ο Βελόπουλος και τι έκανε τώρα και αν πήγε στην τουαλέτα. Και αν τα έχω πει τότε αυτά όπως έπρεπε, όπως και τα έχουμε πει και για τον Κασιδιάρη, τα έχουμε πει για την Καριστιανού και. Αυτό είναι η μικροπολιτική. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την πατρίδα μας. Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σαν κίνημα 21. Αυτοί οι οποίοι μας επιτίθονται είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είμαστε αρκούντος επικίνδυνοι για αυτά και για αυτούς οι οποίοι τους στηρίζουν. Και φτάσανε στο σημείο να μας λένε τι σε ένα φτωχό κίνημα, το αν παίρνουμε συνδρομή. Δεν ντρέπεστε λίγο, ξεφτυλισμένοι. Τέτοιοι ήσασταν. Τέτοιοι είστε και τέτοιοι θα είστε. Μέχρι να πεθάνετε θα τρώγεστε με τα ρούχα σας. Και θα βλέπετε όλα αυτά τα κόμματα να κυκλοφορούν, θα βλέπετε τους Πακιστανούς κάτω από το σπίτι σας, θα βλέπετε τις κόρες σας να κινδυνεύουν, θα ψάχνετε να βρείτε στον ήλιο μοίρα. Θα σας τρώει το μαράζι και η απιστία και το μίσος, λοιπόν, και θα στρέφεστε εναντίον όλων αυτών οι οποίοι ήταν φίλοι σας και τους κάνατε εχθρούς σας. Να σταματήσω εδώ, να πω ότι ετοιμαζόμαστε για την Θεσσαλονίκη, θα σας βάλω να δείτε την πρώτη μπροσούρα την οποία έχουμε φτιάξει. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι φτιάξανε οι συναγωνιστές. Δεν τους έχω δει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία παίρνει το ΚΚΕ, με τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Ηλίας. Ψάχνουν να βρούνε, έτσι, γιατί το κίνημα 21 έχει φίλους και γιατί το ενισχύουν. Λοιπόν, σας το βάζω να δείτε. Να δείτε την πρώτη μπροσούρα για τις 11 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είναι η συγκέντρωση την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα, στο οποίο είχαμε μείνει μαζί με αυτόν τον τύπο, ο οποίος... τώρα θυμήθηκε ότι είμαστε αρχηγίσκοι, έτσι, νουλί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την μπροσούρα, θα αλλάξει, θα έχουμε ακόμα καλύτερη μπροσούρα. Είναι στις 11 προμεσημβρίας, 11 το πρωί, την Κυριακή, στις 11 Οκτωβρίου του 2026. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα. Ένα είναι το Βασίλισσα Όλγα. Θα μιλήσουμε με τους φίλους μας, περιμένουμε να έρθουν οι φίλοι μας από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Θα κάνουμε συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Η επόμενη πόλη στην οποία θα κάνουμε συγκέντρωση είναι η Λάρισα. Ήδη μιλάω με τους φίλους μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε δηλαδή την αίθουσα, να δημιουργήσουμε τις προσκλήσεις. Υπάρχει μια ιδέα να στείλουμε σε κάποιους προσκλήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο, επειδή είμαι αποκλεισμένος στην περιοχή της καταγωγής μου λόγω του οικογενειακού προβλήματος που έχω. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ωστόσο, η μπροσούρα νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι μια καλή μπροσούρα, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Μου άρεσε και εμένα. Τη φτιάξανε τα όργανα του κόμματος. Έτσι, τα όργανα του κόμματος. Φανταστείτε τώρα να είχαμε εμείς αυτούς τους τύπους ως όργανα του κόμματος. Θα τρογόντουσαν με τα ρούχα τους, θα τρώγανε εμένα, θα τρώγανε τις καρέκλες, θα τρώγανε τα πατώματα και στο τέλος θα φεύγανε να πάνε σε ένα άλλο κόμμα για να ψάξουν και εκεί να βρουν όργανα. Δεν λειτουργούμε έτσι. Τι να σας κάνουμε. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Αυτή είναι η συγκέντρωση που θέλουμε να κάνουμε. Μπείτε στο κίνημα21.com για να ενισχύσετε το κόμμα και κάντε συνδρομή στο συνδρομητικό κανάλι, όπου εξαιτίας του συνδρομητικού κανάλιου και των συνδρομών στο κίνημα θα μπορέσουμε να κατέβουμε σε εκλογές. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουμε και στα διάφορα κανάλια. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας και διαφημίζουμε τις δράσεις και τις ενέργειες που κάνουμε, τις οποίες αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και χτυπιούνται έξω από το κόμμα πλέον, έξω από το κίνημα, δεν κάναν, δεν θα κάνουν και ούτε θα διανοηθούν, ούτε να σκεφτούν καν. Τώρα τι να πω, η μισή Ελλάδα είναι έτσι, τρώγονται όλοι με τα ρούχα τους. Δεν πειράζει όμως. Ο βίος είναι βραχής. Τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Τους εύχομαι καλά ξεμπερδέματα, γιατί η κακία θα τους φάει. Και όσο θα τους τρώει η κακία, το κίνημα 21 θα είναι εδώ και περιμένω από την κυρία αυτή να βγει και να με, πώς το είπε, να με ρεζιλέψει επωνύμως, μόλις κάνει το βήμα. Έλα να δούμε λοιπόν. Έλα να δούμε. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη, να το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι σε καμία σελίδα και να νομίζει ότι αυτό σημαίνει ότι είναι σε κόμμα. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη από το κίνημα 21. Και την περιμένω να κάνει το βήμα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να βρει καλό δικηγόρο μόνο και να ρωτήσει την άλλη, την οποία της έχω χαρίσει τα χρήματα από τις αγωγές, στο Ηράκλειο, λοιπόν την άλλη περιπτωσάρα, η οποία κυκλοφορούσε, και η οποία τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν ξέρω, δερμογραφισμούς, της μιλάει ο Θεός και τα λοιπά, δεν ξέρω τι κάνει. Την βλέπω και αυτή να της μιλάει ο Θεός. Λοιπόν, σταματάω εδώ, καλή συνέχεια σε όλους, μην τους φοβάστε. Εμείς δεν τους φοβόμαστε, θα τους κοντράρουμε, όποιοι και αν είναι αυτοί, δεξιοί, αριστεροί, εμείς αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, με ποιους θα μαλώσουμε. Δεν αποφασίζει ούτε ο Νούλης, ούτε ο Τούλης, ούτε ο Κοντορεβιθούλης, ούτε ο Ποταπομικρούλης, ούτε η Μαργαρό, ούτε ο οποιοσδήποτε περαστικός που δεν έχει να κάνει στη ζωή του κάτι και θέλει να μπει, ας πούμε, κάπου για να κάνει τζερτζελέ. Αυτά να τα ξεχάσετε. Σταματάω εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τι! Πέθανε! Ποιος? Ή αισθητικός?
4: Εντελώς.
5: Εντελώς.
4: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Είστε όλοι καλεσμένοι.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Να καλωσορίσω σήμερα στη συχνότητα τον διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικό εταίρο στο UCLA, στο Λονδίνο δηλαδή, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη.
11: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Και εγώ θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αν θυμάμαι καλά το πρώτο σας πτυχίο ήταν πάνω στη θρησκεολογία, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να σας ρωτήσω.
11: Το πρώτο πτυχίο ήταν κλασική φιλολογία.
10: Α, κλασική. Το επόμενο.
11: Πολύ παλιά, το καιρό εκείνο.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, ναι.
10: Θέλω να σας ρωτήσω, είναι κβαντικός ο πρόεδρος Τραμπ? Επειδή είναι της με συγχωρείτε, γιατί αν ισχύουν αυτά που λέει το Reuters, συμφωνία με τους Χούθη και μη με πειράζεις και κάνω θέσμα στους Σαουδάραβες, στο Ζελένσκι μη βαράς τα ενεργειακά των Ρώσων γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο, στους Καναδούς θα σας κόψω την καλημέρα μαζί με την Ευρώπη, με τους Ιρανούς κάθε μέρα είναι σε συμφωνία, αυτά είναι κβαντικά.
11: Κοιτάξτε, αν κανείς πει στο δημόσιο λόγο ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι δεν υπάρχει σχέδιο γιατί όσα σχέδια υπήρχαν δεν υλοποιήθηκαν και τώρα δεν υπάρχει plan CD κλπ. Αν πει στο γάρ πολύ της λήψεως για να παραφροσύνει, αμέσως δίδεται η αίσθηση πως τα κίνητρά σου είναι ένας αντιαμερικανισμός ή ένας αντιτραμπισμός κλπ. Τι να κάνουμε όμως που έτσι έχουν τα πράγματα? Και άμα κανείς θελήσει να παρακολουθήσει αυτήν την ιστορία από την αρχή, βλέπει ότι ο σχεδιασμός βασιζόταν σε παραδοχές οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς στην πράξη. Και το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια, αλλά το τιμόνι δεν είναι στα χέρια σου. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ λέει, ας πούμε, θα λήξει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το βγάζει από την κοιλιά του. Δεν έχει τον έλεγχο, δεν έχει το πιδάλιο αυτού του πράγματος, ώστε να μπορεί όντως να επιβληθεί κάτι τέτοιο. Συνεπώς, βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις. Και θα παρατηρήσετε ότι ενώ είχαμε γεμίσει στο δημόσιο λόγο από κάποιους ανθρώπους, ερωτευμένους προσωπικά με το πρόσωπο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι εδώ έχουμε ένα ιδιοφυές πενταδιάστατο σκάκι, μια στρατηγική που εμείς οι κοινοί θνητοί, οι τάλανες βρωτοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε νοητικά, αλλά ο Πρόεδρος ξέρει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Δεν βρίσκονται πλέον στο δημόσιο λόγο. Ξέρετε, το μυθόδες ιδιοφυές σχέδιο του Τραμπ, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της Αμερικανικής ηγεμονίας, το γονάτισμα της Κίνας. Δεν διαφαίνονται τέτοια πράγματα στον ορίζοντα και όλο ένα και λιγότεροι είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν πως κάτι τέτοιο ισχύει. Έχουμε λοιπόν μια χαοτική κατάσταση η οποία έχει αποκτήσει μια δική της δύναμη. Αυτό να παράγεται με διαφόρους τρόπους. Αδιέξοδα τα οποία αθροίζονται και η απάντηση στα αδιέξοδα σε φέρνει σε χειρότερη κατάσταση κλπ. Είδαμε, ας πούμε, σήμερα την είδηση που αναφέρατε από το Reuters. Πριν τη δούμε, υπήρχε η διερώτηση, μα καλά, γιατί δεν πάνε οι Αμερικανοί να βοηθήσουν τον σύμμαχό τους στη Σαουδική Αραβία, αλλά και τις ροές πετρελαίου κλπ. Και την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας εν τέλει και να λιανίσουν τους Χούθη. Όπου πριν από αυτό το τηλεγράφημα, η απάντηση, την δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, η απάντηση θα ήταν η υπόθεση εργασίας. Πρώτον, διότι αυτό επιχειρήθηκε δύο φορές, τόσο επί Biden όσο και επί Τραμπ, ένας αεροναυτικός πόλεμος ενάντια στην Ιεμένη, στους Ιεμενίτες, στους Ανσαρουλάχ, στους λεγόμενους Χούθη, και απέτυχε και τις δύο φορές. Και το δεύτερο είναι το πανθομολογούμενο πρόβλημα πυρομαχικών, τόσο αναχαιτιστικών όσο και επιθετικών. Σήμερα μαθαίνουμε ότι, κατά πόσο φαίνεται, έγινε μια συνεννόηση Τραμπ και Ανσαρουλάχ, το οποίο ήδη είναι μια είδηση από μόνη της. Διότι όπως καταλαβαίνετε, παλιά μιλούσαμε με ορολογίες, δεν συνομιλώ με τρομοκράτες, σιγά μη συνομιλήσω εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δήλωση του Ρούμπιο πριν τον δεύτερο αεροναυτικό πόλεμο των ΗΠΑ με τους Ανσαρουλάχ, που έλεγε ηρωνικά, τύπου να μας κουνιούνται τώρα οι Χούθη, και επαναλάμβανε οι Χούθη. Δηλαδή η απλή επανάληψη του ονόματος ήταν ότι για ποιους μιλάμε τώρα. Αυτή η συνεννόηση ότι, παιδιά, αντιλαμβάνουμε ότι αν αρχίσουμε να σας την πέφτουμε, εσείς θα κλείσετε πλήρως την πύλη των δακρύων. Ενώ τώρα τα δάκρυα είναι μόνο για τους Σαουδάραβες και για ό,τι το Σαουδαραβικών. θα περάσει από την πύλη των δακρύων προκειμένου να πάει στον κόλπο του Άντεν κλπ. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ένα πλήρες κλείσιμο δεν έχουμε τσαντοχές για κάτι τέτοιο, συνεννοούμαστε να αφήσουμε τους Σαουδάραβες μόνους τους και προχωρήστε εσείς δυναμικά. Θέλω να πω, δεν αντιβαίνει σε ό,τι θα μαντεύαμε μέχρι τη δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, μέχρι την αποκάλυψη αν θέλετε, αυτό που έγινε. Μάλιστα, με έναν τρόπο είναι και ένα ψήγμα αρθολογισμού. Ότι είδαμε πώς πάει αυτό το έργο, το πάμε να λιανίσουμε τους Χούθη, δεν πηγαίνει καλά. Όχι επειδή είναι πανθενείς και υπερδύναμοι και χαϊλάντερ οι Χούθη, αλλά επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα του εδάφους, των δυνατοτήτων κλπ. Και αυτή τη φορά δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
10: Καλά, προφανώς.
11: Διότι
10: προφανώς.
11: Με τη Σαουδική Αραβία να λέει ότι ανωτέρα βία, αγαπητοί Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, δεν μπορούμε. Αυτά που είχαμε υπογράψει να σας δώσουμε τον Οκτώβριο δεν τα έχουμε. Ούκ αν λάβεις παρτουμή έχοντος, ούκ αν λάβεις παρτουμή δυναμένου διαμετακομίζειν το πετρέλαιο.
10: Οπότε εσείς κρυώστε και βρείτε λύση και για μένα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, πόσο πίσω πάει η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ? Γιατί στα χαρτιά φάνηκε ότι είναι το σουνιτικό, έτσι το μοστράρι, σαν ΝΑΤΟ. Εδώ ούτε το Πακιστάν, ούτε η Τουρκία.
11: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια ζητήματα αφενός εξσχεδιασμού σχετικής αδυναμίας αυτής της συμφωνίας, αλλά και βραχύτητας χρόνου. Δηλαδή, όταν λέμε δεν έχει στεγνώσει το μελάνι, τι εννοούμε? Δεν έχει, ας πούμε, κυρωθεί ακόμα από τα κοινοβούλια αυτή η συμφωνία. Υπέγραψαν οι ηγέτες, πρέπει να κυρωθεί από τα κοινοβούλια. Οπότε πάμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Το πρώτο είναι το θεσμικό τυπικό ζήτημα. Mm-hmm. Αν δεν έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια, μη τι άλλο, αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο επίκλησης ως δικαιολογία. Αλλά κυριότερα, από την αρχή υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο είχε την εξής μορφή. Ωραία, συνενώνονται αυτοί οι τρεις σε μια αμυντική συμφωνία. Αυτή θα αφορά κάθε κίνδυνο που θα επαπειλεί έναν από τους τρεις. Δηλαδή, επί παραδείγματι, όταν θα συνεχιστεί η ιστορία με τους Ιεμενίτες, θα είναι δεσμευμένοι Τούρκοι και Πακιστανοί να προστρέξουν. Θυμίζουμε εδώ τα εξής, ότι με τους Ιεμενίτες οι Σαουδάραβες είχαν και χειρία το 23, η οποία διήρκησε κάποιο καιρό. Μετά από μια δεκαετία που προσπαθούσαν οι Σαουδάραβες να εκμηδενήσουν το φαινόμενο Ανσαρουλάχ, τέλος πάντων, με χαρακτηριστική αποτυχία. Ξαναξεκίνησαν, για λόγο που αγνώ, οι ίδιοι οι Σαουδάραβες να χτυπούν τους Ιεμενίτες το καλοκαίρι, μάλιστα με την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα έρθει το ξένο υπηκό για το οποίο παρακαλούσε ο πρίγκιπας διάδοχος. Και δεν ήρθε ποτέ. Μετά, Τούρκοι και Πακιστανοί ουσιαστικά είπαν, δηλαδή τουλάχιστον είναι μια δηλώση που είδα, αυτό που λένε στα ασφαλιστικά συμβόλαια. Α, ξέρετε, η ασφάλιση δεν περιλαμβάνει προϋπάρχουσες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, δηλαδή την υπόθεση με τους Ανσαρουλά, αυτά τα ψιλογνωρίζαμε και την ώρα που υπογραφόταν η συμφωνία της ΜΕΚΑ, ότι εδώ έχουμε κάτι που περισσότερο δείχνει μια αυτοτοποθέτηση των παικτών περιφερειακή σε μια μετα-αμερικανική συνθήκη, δηλαδή φεύγει ο Αμερικανός, πλέον δεν έχει καν βάσεις για να μένει εκεί, για να μπορεί να επιστρέψει κανονικά, και το ερώτημα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
10: Μάλιστα.
11: Και πώς δομούμαστε στο πεδίο, πώς συντονιζόμαστε κλπ. Τώρα, το γεγονός ότι αυτό δεν ήταν μια παντοδύναμη στρατιωτική, ας πούμε, συμμαχία η οποία κλπ. Κλπ. Ήταν αρκετά σαφές από την αρχή. Μετά υπάρχει το άλλο ζήτημα και κλείνω με αυτό, ότι λέει θα είναι μια αμυντική συμφωνία σαν του ΝΑΤΟ. Σαν του ΝΑΤΟ, σαν το άρθρο 5. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, και τα χαίρια του άρθρου 5 αναμένεται να τα δούμε. Δηλαδή, μπορεί να μην διαψεύδεται από αυτά που βλέπουμε ως προς τη Σαουδική Αραβία και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην διαψεύδουν την αξίωση θα είναι σαν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά να ρίχνουν φως στο τι θα συμβεί αν ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υπάρχει στο συλλογικό φαντασιακό εικόνα ότι άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι αν βάλουν κατά τη χώρα σου, αν βάλει κράτος εκτός ΝΑΤΟ κατά τη χώρα σου, όλο το ΝΑΤΟ θα κηρύξει έναν πόλεμο και θα αρχίσει ένα διακρατικό πόλεμο.
10: Θα έρθω σε αυτό, γιατί αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, ότι παρόλα αυτά τα μαύρα σύννεφα του πολέμου και η παράκρουση ισχύει παντού. Αλλά ας τα αφήσω αυτό για την ώρα. Θέλω να επιμείνω λίγο στην Ιεμένη ως εξής. Το Ισραήλ έχει κάνει μια πρόταση για αγωγό στη Σαουδική Αραβία από τον Περσικό κόλπο στο λιμάνι του Αιλάτ του Ισραήλ, στην Ερυθρά Θάλασσα, και από εκεί στο λιμάνι Έσελον, στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ, πονηρά σκεπτόμενος, μήπως οι Ισραηλινοί πιάσαν τους Αμερικάνους και τους είπαν, ας τους Χούθη να είναι διαπραγματευτικό χαρτί να πιέζουν τη Σαουδική Αραβία για να πέσει στη δικιά μας αγκαλιά ή αυτόν τον αγωγό.
11: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλές συζητήσεις, ανέκαθεν, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση του πολέμου κατά του Ιράν, η δική μου προσέγγιση και εκτίμηση είναι η εξής. Εξεκπαιδεύσεως, πρώτα ελέγχω κάτι λογικά.
10: Βεβαίως.
11: Και μετά σύμφωνα με τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Έχουμε ένα πρόβλημα με την δίωδο, ας πούμε, του πετρελαίου, με τη μεταφορά του πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ από τον Περσικό κόλπο, διότι βρίσκονται στην εμβέλεια στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων. Οπότε, σκεφτόμαστε την αντιπρόταση του να φτιάξουμε κάποιους άλλους αγωγούς αλλού, οι οποίοι επίσης θα είναι στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων και των όπλων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Με ποιον τρόπο αυτό λύνει το πρόβλημα, διαφεύγει τις εποπτείες μου των βασικών λογικών κανόνων.
10: Μάλιστα, σαφές. Εξού λέτε και...
11: Πάει να φτιάξει κάτι που είναι πάλι στο Βελινεκές.
10: Πάλι στο Βελινεκές. Άλλωστε και το περίφημο bypass από Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας για την Αράμκο κατέρευσε και αυτό. Αυτό έκλεισε τώρα η Σαουδική Αραβία. Σου λέει δεν είναι ασφαλές το bypass μου.
11: Μα η Σαουδική Αραβία την έχει πατήσει από όλες τις πλευρές της εξαγωγής, διότι έχεις πρόβλημα στο Ορμούζ, η μη κλειστή στο Ορμούζ, έχεις για τους Σαουδάραβες πρόβλημα στην Ερυθρά Θάλασσα και πλέον δεν έχεις και τον αγωγό, τον East-West, τον ανατολικοδυτικό αγωγό.
10: Μάλιστα.
11: Ο οποίος από ό,τι φαίνεται έγινε κολυμπηθρόξυλο, δηλαδή έχουμε αεροφωτογραφίες πλέον υψηλής ευκρίνειας. Αυτό θέλει στην καλύτερη περίπτωση μήνες και μήνες για να θεραπευτεί. Το οποίο σημαίνει ότι ένα 4-5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εκμετρά το ζήν.
10: Οπότε έρχομαι να σας ρωτήσω, πάω γρήγορα γιατί είναι πολλά, βλέπετε. Δυστυχώς τα μαύρα είναι πολλά. Πάω στο άλλο κεφάλαιο που έχει σχέση και με το Ιράν. Είπατε ότι μπορεί να βγαίνει από την κοιλιά του Προέδρου Τραμπ. Το CBS το έκανε και πιο συγκεκριμένο σήμερα με φωτογραφίες τις πρώτες από αμερικανικής πλευράς που διαρρέουν και δίνονται στη δημοσιότητα με καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και όχι μόνο, και όλα αυτά στον απόϊχο της συνάντησης της κινέζικης με την ιρανική ηγεσία, όπου οι Κινέζοι για πρώτη φορά με ένα εμφατικό τρόπο είπαν είμαστε εδώ να προασπίσουμε τα συμφέροντα τα ζωτικά του Ιράν. Τι γίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα?
11: Τι γίνεται σε ποια από όλες τις πτυχές? Διότι η μεγάλη εικόνα εδώ είναι ακριβώς η επισημοποίηση της μετα-αμερικανικής εποχής στην Δυτική Ασία. Παλιά είχαμε αφενός έναν κόσμο διηρημένο στα δύο, ψυχρός πόλεμος κλπ. Θυμίζω ότι είχαμε περιφερειακούς πολέμους ως προς τους δύο πόλους και στο Αφγανιστάν και στο Βιετνάμ κλπ. Μετά είχαμε την μονοπολική στιγμή, Αμερικανός κερνάει, Αμερικανός πίνει, οπότε και η Δυτική Ασία, η Μέση Ανατολή ήταν διάστηκτη από έναν εντυπωσιακό αριθμό αμερικανικών βάσεων. Με έναν τρόπο ήταν υποστρατιωτική κατοχή. Όταν λοιπόν τελειώνει η μονοπολική στιγμή και η συγκριτική αναλογική με τις άλλες δυνάμεις παντοδυναμίας της Αμερικής, εκ των πραγμάτων οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί για πάντοτε, για την αιωνιότητα, να είναι υπό στρατιωτική αμερικανική κατοχή, το λέω εντός εισαγωγικών, η Δυτική Ασία. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό σχετίζεται αιτιοδός αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια τέτοια εξέλιξη θα λάμβανε χώρα. Δεν μπορείς να μην έχεις μονοπολική ηγεμονία, αλλά η Δυτική Ασία να σου ανήκει για πάντα θείο δικαιώματι, ας πούμε. Η ευκαιρία για να γίνει κάτι τέτοιο ήταν ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ αρχικά εναντίον του Ιράν πέρσι το καλοκαίρι και μετά η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και τώρα το Ισραήλ έχει αφήσει τους Αμερικανούς να πολεμάνε μόνοι τους τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και έχει φύγει. Η καταστροφή των βάσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει μια πολύ μεγάλη τεκμηρίωση δημοσιογραφικών αποκαλύψεων από αμερικανικά mainstream, όπως τα λέγαμε, εξουσιαστικά αν θέλετε μέσα κλπ. Είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ξύλωμα των αμερικανικών βάσεων για αρχή στην περιοχή του κόλπου και κατά δεύτερον στην ευρύτερη Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι στους τελευταίους γύρους χτυπημάτων μπήκε και η Ιορδανία στο παιχνίδι. Δηλαδή αρχίζει να υπάρχει μια αποψήλωση αμερικανικών δυνατοτήτων και στην ίδια την Ιορδανία, η οποία, όταν λέμε Ιορδανία, είναι σαν να λέμε Ισραήλ γεωγραφικά. Δηλαδή, άμα φτάσει στο Βελινεκές, να είναι μέχρι την Ιορδανία. Και προκειμένου οι Αμερικανοί να συνεχίζουν ό,τι τέλος πάντων επιδιώκουν με το Ιράν, χρειάζονται βάσεις. Αυτές οι βάσεις αρχίζουν και αποκτούν μια γεωγραφική απόσταση από το Ιράν. Έχουμε δηλώσεις των αρμοδίων αξιωματούχων ότι στον Μπαχρέιν έχει γίνει πανικός, δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο στις αμερικανικές βάσεις. Λέει, ήταν και εντυπωσιακή η παρουσία αυτών των δηλώσεων των Αμερικανικών προκειμένου. Είχαν και ένα ύφος, καταλαβαίνετε.
10: Mm-hmm.
11: Καφενειακό. Προχωράς, πα η Ιορδανία. Άμα αρχίσει να βάλετε το αμερικανικό αποτύπωμα και στην Ιορδανία, μετά πλέον πάμε σε μια και γεωγραφική ταύτιση Ισραήλ και Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Πού θα πα στο Ισραήλ. Δεν έχει να πα αλλού. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, αν κάποιος είχε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αυτός ήταν οι Ιρανοί. Διότι, ναι, μεν η αλήθεια είναι ότι τους βγήκαν και κάποια στοιχήματα που δεν ήταν παντελώς αυτονόητο, είχαν και λίγη τύχη, αν θέλετε, εκτός από πολύ καλό σχεδιασμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, υπήρχε ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Πότε κάνουμε τι. Ακόμα, ας πούμε, οι Ιρανοί δεν έχουν φροντίσει ώστε να κλείσει παντελώς η Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει μια σειρά από κλιμακώσεις να φύγουν από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, να αποχωρήσουν επισήμως. Υπάρχουν μια σειρά από κλιμακώσεις να βληθεί στα σοβαρά να πνιγεί ένα αμερικανικό πλοίο πολεμικό. Το οποίο βέβαια σημαίνει μια σειρά από νεκροί ναύτες Αμερικανοί, στρατιωτικό προσωπικό. Το οποίο είναι μια κλιμάκωση που εκ των πραγμάτων θα κάνει την Αμερική να μην μπορεί παρά να απαντήσει με όλες τις δυνάμεις. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Είναι κλιμακώσεις που τοποθετούνται στο μέλλον, αν όλη αυτή η ιστορία δεν σταματήσει. Ο Κινέζος, αυτός κοιμάται και η τύχη του δουλεύει. Και μάλιστα αυτό, δείτε τώρα πώς προσκρούει σε όλο το, σε όλη τη συζήτηση την φιλοτραμπική που γινόταν Φεβρουάριο, Μάρτιο κλπ. Κλπ. Ότι αυτό θα γονατίσει την Κίνα. Ο Κινέζος κάθεται και η τύχη του δουλεύει. Δεν χρειάζεται καν να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον Ιρανό με τρόπους άλλους από τους τρόπους της Κουίντες με τους οποίους τον βοηθά. Με πληροφορίες, με το ένα, με το άλλο, με προσβάσεις ενδεχομένως σε συστήματα. Γιατί εξέφνης με τον πόλεμο από την 28η Φεβρουαρίου του 2026 και έπειτα, κάτι το οποίο δεν ελάμβανε χώρα πέρσι στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο, τα έχουμε ξαναπεί, αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει, η ακρίβεια των Ιρανικών όπλων ήταν πολύ υπέρτερη. Συγγνώμη, σε 6 μήνες δεν βελτιώνει τη τεχνολογία σου έτσι. Μάλλον έχει και βοήθεια από τους φίλους σου για να μπορεί να στοχεύει τόσο καλύτερα.
10: Σαφές,
11: και τόσο πιο αποτελεσματικά.
10: Οπότε έρχομαι. Αλλά, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
11: Πριν έρθετε, γιατί υπάρχει το εξής μεγάλο ζήτημα και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό, κατά τη γνώμη μου. Πώς λέγεται αυτός ο πόλεμος. Αυτό που δεν ενδέχεται είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσουν οι Ιρανοί με κάποιον μαγικό τρόπο τον οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν προκύπτει από την πραγματική πραγματικότητα.
10: Το είπατε όμως καλά τρόπος, εδώ, μισό λεπτό, το είπατε καλά, γιατί ένα από τα τελευταία σενάρια που ακούγεται αφού τελειώσαμε όλα τα άλλα, δεν περπάτησαν, είναι ότι είναι μια στρατηγική τράμπα αυτή, κερδίζει χρόνο, θα καταρρεύσει στο εσωτερικό το καθεστώς από την ανημποριά του κόσμου. Οπότε γιατί να δαπανά άλλα, υπάρχει αυτό, το έχετε ακούσει.
11: Ναι. Αναγκάζομαι να ανοίξω μια παρένθεση ότι θυμίζω ότι τον Ιούνιο είχαμε μια συμφωνία κατά παυσπυρός σταδιακή με στάδια τέλος πάντων που θα επλήρωτο το ένα, θα επλήρωτο το άλλο και θα καταλήγαμε σε μια ειρήνη. Μετά ξεκινάει ξανά στρατιωτική δράση η Αμερική. Μετά σταματάει τη στρατιωτική δράση διότι δεν δουλεύει, δεν φαίνεται το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και αρχίζει την οικονομική καταστροφή. Με δηλώσεις Τραμπ, γιατί να βγουν έξω τα όπλα, αφού οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν από την αδιανόητη, ασύλληπτη οικονομική πίεση που θα υποστούν. Ξανάρχισε προσφάτως η στρατιωτική δραστηριότητα, επειδή και αυτό δεν πέτυχε. Και, εν πάση περιπτώσει, με ενδιάμεσες εκλογές μπροστά, τώρα την πετρελαϊκή κρίση που προκύπτει μέσω Ανσαρουλάχ και Σαουδικής Αραβίας, το αγοράζω χρόνο. Πρέπει να έχει και ένα λογικό έρμα, ένα λογικό έρισμα. Δεν πάει για να επιστρέψω, αν θέλετε, για να το κλείσω αυτό το σημαντικό κατά τη γνώμη μου σημείο. Το ένα ενδεχόμενο λήξη του πολέμου είναι το να επιστρέψει στο μη είναι το Ιράν, κάτι το οποίο δεν ενδέχεται. Το άλλο είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με κάποιον εύσχυμο τρόπο, μια παραδοχή ήττας των Αμερικανών, η οποία πλέον αναγκαστικά η παραδοχή ήττας συνεπάγεται και αποχώρηση από την Μέση Ανατολή, διότι δεν υπάρχουν οι βάσεις και ήδη οι Αμερικανοί συζητάνε ρητά ότι παιδιά τι να ξαναφτιάξουμε. Στην οποία περίπτωση όμως το Ισραήλ θα μείνει μόνο του στη Δυτική Ασία. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να έχει μια πίσω αυλή στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία με την καθυπόταξή τους. Αλλά δεν επαρκεί κάτι τέτοιο για την παρουσία στη Δυτική Ασία. Οπότε δεδομένης και όλης της συζήτησης για την Ισραηλινή επιρροή μέσα στις ΗΠΑ και στο πολιτικό του σύστημα, προερχόντως δε στην υπόθεση Τραμπ, αυτό είναι ένας παράγοντος που καθιστά φαινομενικά ανέφικτη τη λήξη του πολέμου. Διότι η λήξη του πολέμου προϋποθέτει το να παρατήσει ο Αμερικανός σύξυλου στους Ισραηλινούς για πάντα. Ανταυτού και ενάντια σε αυτό, βλέπουμε αυτή τη στιγμή έναν ταχύτατο και αδιανόητης εμβέλειας εξοπλισμό.
10: Σωστά, 40.000 και... Μάλιστα.
11: Με δωρεάν όπλα, έτσι. Είναι δωρεάν αυτά, δεν είναι πώληση. Τα αμερικάνικα, αυτό είναι φοβερό, τα αμερικάνικα δημοσιεύματα λένε πουλάμε τόσα δις, ξέρω εγώ, όπλα στο Ισραήλ. Μιλάμε για πραγματικά καταστροφικά όπλα, μερικά εκ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αξιοποιούσαν ακριβώς λόγω του κόστους σε θανάτους αμάχων. Και μέσα στο άρθρο λέει, βασικά δεν τα πουλάμε, τους έχουμε ήδη δώσει εμείς τα χρήματα για να τα αγοράσουν στο πλαίσιο του τάδε νόμου ή της τάδε συμφωνίας. Οπότε βλέπουμε τώρα να διαδραματίζεται αυτό το σενάριο, φαντάζομαι, για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και τις εκλογές εντός του Ισραήλ, οι οποίες εκλογές εντός του Ισραήλ δεν μπορούν να επιφέρουν μια πραγματική αλλαγή, διότι κανένα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα που θα μπορούσε να συγκροτήσει και να συνσυγκροτήσει κυβέρνηση δεν έχει διαφορετική στρατηγική για αυτά τα ζητήματα επί της ουσίας και διαφορετική υπόσχεση και διαφορετικό όραμα.
10: Θέλω να έρθω στην περιοχή μας, αλλά πριν την περιοχή μας, με βάση αυτά που περιγράφεται, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Άρα οι Σαουδάραβες δεν μπορούν για την ώρα να υλοποιήσουν τα όποια συμβόλαια με την Ευρώπη. Και τα πετρελαϊκά αποθάματα, τον είπα, με αυτόν τον τρόπο για την Ευρώπη γίνονται ένα μαστίγιο και καρότο, αλλά και των Ρώσων τα αποθέματα. Και την ίδια ώρα την Ευρώπη να είναι στα πρόθυρα του να κηρύξει πόλεμο. Είπα από την αρχή, αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση. Εδώ τώρα θέλω να μου πείτε, η Ευρώπη μόνο για πόλεμο ετοιμάζεται?
11: Ευρώπη, σε ποιο πλαίσιο? Δηλαδή, τι ακριβώς εννοούμε πλέον όταν λέμε Ευρώπη? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται και στα επίθερα μιας γιγαντιαίων αλλαγών στο εσωτερικό της. Έχει μια πολιτική τάξη αυτή τη στιγμή, η οποία έχει παντρευτεί τον πόλεμο με τη Ρωσία, ή μπας περιπτώσει στη Ρωσία ως αρνητικό δρόντα, ως λόγω ύπαρξης, raison d'être, ας πούμε. Γιατί υπάρχω εγώ, υπάρχω εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία θα έρθει στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Δεν είναι σαφές για ποιο στρατηγικό λόγο, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, η παρέλευση αυτής της γενεάς, αν θέλετε, με φοβερές συνέπειες για την Ευρώπη, είναι στα επίθυρα. Έχουμε εκλογές του χρόνου στη Γαλλία. Έχουμε μια κατάσταση στην Γερμανία με, κατά πώς φαίνεται, απόλυτα βέβαιη την κατήσχηση του AfD με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την αλλαγή στρατηγικής της Ένωσης εν τέλει. Γιατί όταν λέμε Γερμανία δεν είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάπως προφανές αυτό. Επαπειλείται, γίνεται αντικείμενο υπόσχεσης, εξαρτάται από ποια πλευρά είστε, μια ριζική αλλαγή σε όλα αυτά, σε όλη την εξωτερική πολιτική οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αντίστοιχης αλλαγής στη Γερμανία. Και ενώ δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάντοτε παίζει ρόλο σε όλα αυτά τα σχήματα ασφαλείας και προθήμων και δεν σημασέβεται, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια κρίση, πολιτική κρίση χωρίς τέλος.
10: Σωστό και αυτό.
11: Κρίση μέλλοντος εν τέλει. Οπότε, σημειωτέων βέβαια ότι όλο αυτό το πράγμα έχει και τις εξής πτυχές, οι οποίες διαφεύγουν πολλές φορές των Ελλήνων όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Ωραία όλα αυτά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ευρωατλαντισμός, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται έναν Ατλαντικό μακριά. Τα αγαθά, από την ενέργεια μέχρι οτιδήποτε το εισαγόμενο, δεν τα κάνεις download από το cloud, κάπως τα φέρνεις. Οι πύλες λοιπόν της Ευρασίας, αν θέλετε, οι πύλες της Ευρωπαϊκής Υποηπείρου προς τον κόσμο με τον οποίο συνδέεται χερσαίος και δεν συνδέεται μέσω ενός ωκεανού, αυτή, by the way, συγγνώμη, παρεμπιπτόντως, αυτή η διαπίστωση είναι του Δημήτρη Πεπόνη σε ένα κείμενό του. Οι πύλες της Ευρασίας είναι εκ των πραγμάτων η Μόσχα και η Κωνσταντινούπολη, τα κράτη γύρω από τη Μόσχα και την Κωνσταντινούπολη, η Ρωσία και η Τουρκία. Όταν μια ευρωπαϊκή δύναμη κλείνει τη μία πύλη, π.χ. με αντιρωσισμό, δεν μπορεί παρά να κρατάει την άλλη πύλη ανοιχτή. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ιδιοφυΐας πολιτευτών στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Προκύπτει όμως αβίαστα. Θα παρατηρήσετε ότι κανείς δεν είναι ταυτόχρονα εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Τουρκίας. Γιατί δεν βγαίνω στην Ευρασία, χερσαίος. Οπότε βλέπετε ότι τα φανατικά αντιρωσικά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη μιλούν και υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, τόσο ως πύλη προς την Ευρασία, όσο και ως δυνητικούς πρόξης στη φαντασία των Ευρωπαίων. Ο Τούρκος νομίζω δεν είναι τόσο χαζός. Ενώ όσοι έχουν έναν ταυτοτικό αντιμουσουλμανισμό, σαν κόμματα κλπ., βλέπουν πιο θετικά την Ρωσία και μιλούν για ένα modus vivendi με τη Ρωσία.
10: Και πιο αρνητικά, την Τουρκία. Τι ωραία που το αναλύσατε. Αυτό είναι πόνιση, πράγμα.
11: Δεν είναι μεταλλαξής, είναι πεπόνιση αυτό.
10: Εντάξει, αλλά...
11: Ναι. Προσέξτε, αυτό είναι μια λειτουργία. Δηλαδή, δεν το παρατηρήσετε. Είναι φοβερό λυσάρι, να σας το θέσω έτσι. Ανεξαρτήτως του αν τα υποκείμενα, τα πρόσωπα σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο ή όχι, ή θα πας με τον έναν τρόπο, ή θα πας από τη μία πύλη, ή θα πας από την άλλη. Δεν μπορεί να τις κλείσεις και τις δύο. Να μην έχεις χερσαία δυνατότητα επαφής με ό,τι με το οποίο συνδέεσαι χερσαίος, με την Ευρασία, και να ελπίζεις ότι οι παρατλαντικοί στα καράβια θα σου λύσουν το πρόβλημα.
10: Μου δώσατε απάντηση.
11: Πραγματικότητα.
10: Έχετε δίκιο. Μου δώσατε απάντηση και βοήθεια σε πολύ κόσμο. Λυσάρι, καλά το είπατε, να καταλάβει ποια κόμματα ή ποιες κυβερνήσεις είναι ούλτρα στην Ευρώπη αντιρωσικές και ποιες ούλτρα αντιτουρκικές. Για διαφορετικούς λόγους που έχουν το ίδιο, τις πύλες. Μια χαρά.
11: Ναι, αλλά εκεί έχουμε και τη δική μας αντίφαση. Ότι ας πούμε το κράτος τώρα, υπό την παρούσα κυβέρνησή του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία κατά την περίφημη δήλωση. Αλλά παράλληλα θέλει και να παρακαλάει τους Ευρωπαίους ότι τι πάτε να τα κοιμιάσετε με την Τουρκία. Μα η Τουρκία το ένα, μα η Τουρκία εκεί, προσμά το διεθνές δίκαιο. Μα καλέ μου, άπαξ και είπες ναι, πρέπει να είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Καλώς τα τουρκάκια τα ζουμπουρλούδικα για τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι νομοτέλεια. Είναι ίσιο δρόμος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι λες. Όταν λες ναι κατά της Ρωσίας, αλλά ρε παιδιά, γιατί αρχίζετε να έχετε μια εκτενή τσάτς με την Τουρκία για αμυντικά και άλλα ζητήματα. Δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος, διότι δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος.
10: Θέλω στο τελευταίο τμήμα, παρακαλώ πολύ πολύ γρήγορα, να έρθω λίγο στην Ανατολική Μεσόγειο και τα έχετε ακούσει. Σε αυτή τη διελκυστίδα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου η Τουρκία δεν αλλάζει την ανθεωρητική της πολιτική, το υπενιχτήκατε άλλωστε. Εμείς έχουμε και το Ισραήλ ως πλάτη, λέμε, και το Ισραήλ λέει ότι μας έχει ως βάθος, και υπάρχουν και τα σενάρια ότι θα χτυπήσει τα κατεχόμενα το Ισραήλ και θα καθαρίσει. Υπάρχει όμως και μία αντίληψη ότι στην υπαρκτή διελκυστίδα Τουρκίας-Ελλάδας εξαιτίας της βαριάς αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας, το Ισραήλ μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ως πρόξη. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
11: Καλά, πρώτα απ' όλα οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ξινές. Με την Τουρκία μάλιστα να φωνάζει για γενοκτονία κλπ. Αλλά να μην κάνει κανένα εμπάργκο ενεργειακών πόρων που θα μπορούσε φυσικά στο πλαίσιο νοτέρας βίας κλπ. Επικαλούμενη τη συνθήκη περί γενοκτονίας κλπ. Αλλά δεν το πράττει. Το 2003 ο πρόεδρος Ερντοάν ήταν πρωθυπουργός τότε, ήταν στο Harvard Kennedy School και έλεγε όποιος θίξει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει θα έχει να κάνει με εμάς. Θα έχει να κάνει με εμάς Ισραήλ και ξερό ψωμί. Άλλαξε η ιστορία, αλλά η ιστορία μπορεί να ξαναλλάξει. Άμα ξαναλλάξει η ιστορία και εσύ δεν έχεις τον πηγαίους κώδικα που λέει τώρα η συζήτηση, εκεί δεν ξέρω ποιο είναι το plan B. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι γνωρίζετε και σε εκείνη τη γνώμη μου. Απλώς αυτή η γνώμη στην Ελλάδα, όταν λέγεται, έχει προξενηθεί, έχει δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί ένα ολόκληρο κλίμα για να μπαίνει αμέσως μια ταμπέλα πάνω της προκειμένου να ακυρωθεί. Αυτό βέβαια δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις. Πρώτον, το Ισραήλ πάντοτε βάζει άλλες χώρες να κάνουν τους πολέμους της. Και δεν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικός σύμμαχος κανενός. Εδώ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έβαλε να κάνουν τον πόλεμό της και δεν μπορούν να βγουν από το λάκκο οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή με το Ιράν. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με κανένα άλλο κράτος. Συμμαχία σημαίνει επίσημη, θεσμική συμφωνία αμοιβαίας άμυνας. Αν συμβεί κάτι. Με την Ελλάδα δεν το έχει. Και εμείς μιλάμε για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Τα συμφέροντα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται πως υπάρχει ΝΑΤΟ, άρα δεν είναι εύκολο ένα έξω νατοϊκό κράτος να βάλει κατά της επικρατείας ενός νατοϊκού κράτους. Γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργείς ένα δίλημα στην Δύση, ή εγώ ή το ΝΑΤΟ ως Ισραηλινός, το οποίο είναι ένα δίλημα που μπορεί να σου βγει σε διάφορες κατευθύνσεις και δεν θα έχεις κατά ανάγκη να το θέσεις. Όμως το να προξενήσεις ένα ένδονατοϊκό πρόβλημα στη συμμαχία και έτσι έναν αποπροσανατολισμό της Τουρκίας από τις τραχανάδες που έχει ανοιχτούς σε όλα τα υπόλοιπα σύνορά της. Γιατί το μόνο ήρεμο σύνορο της Τουρκίας, άμα δείτε τη χώρα, είναι το ελληνικό. Είναι το μόνο ήρεμο σύνορο. Οπότε, με το να προξενηθεί ένας Ιωαννίδης Β' στα ελληνικά μυαλά, κάτι τέτοιο, πάρα πολύ περίλαμπρα, θα υλοποιείται. Όλη η Ελλάδα τώρα βρίσκεται σε μια μέση, όλοι, τέλος πάντων όλοι όσοι αναμεταδίδονται από τις δέκτες μας και τα διαδίκτυά μας, βρίσκεται σε μια μέση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ασχέτως αν κάποιοι ήδη μιλούν για την πτέρνα του Αχιλλέα, για τον θολό θόλο. Πριν μπούμε στη συζήτηση, τι είναι αυτό το σύστημα, γιατί δαντανίζομαι από τον καθηγητή Μαργαρίτη την διατύπωση, η οποία ισχύει κιόλας. Συγγνώμη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι στο Βεληνεκές του απλού πυροβολικού εκ Τουρκίας. Σταματάει και οβίδες, εκτός από ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, η ασπίδα του Αχιλλέα. Πέρα από όλα τα άλλα, εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο, όπως είναι εύλογο, εμείς δεν θα το έχουμε για 3 χρόνια. Όπως είναι εύλογο, από οπουδήποτε. Για να παίρνετε, δεν μπορεί να το κάνει download από το cloud. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Όταν εμείς αγοράζουμε κάποιο οπλικό σύστημα από αλλού, από τη Γαλλία, δεν καταβάλουμε ένα αδιανόητο τίμημα στο διεθνές στερέωμα για αυτή μας τη συσχέτιση. Τώρα καλούμαστε να καταβάλουμε το τίμημα τώρα, στα 3 ενδεχομένως πιο επικίνδυνα χρόνια του 21ου αιώνα, ενδεχομένως, πάντως σίγουρα πρωτοφανώς επικίνδυνα για τον 21ο αιώνα, χωρίς να έχουμε το εικαζόμενο όφελος. Ως προς δε το εικαζόμενο όφελος, τα όρια του τα είδαμε στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ και μετά στον πόλεμο Αμερικής-Ιράν-Ισραήλ. Καλή όλη αυτή η αριθμή, 90, 92, 98% αναχέτηση. Ναι, αλλά όταν υπάρχει σύστημα κορεσμού, οπότε στοχεύει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα, το ερώτημα είναι μετά αν γίνεται η ζημία ή δεν γίνεται. Και η απάντηση είναι γίνεται πανηγυρικότατα. Μετά έχεις ένα κράτος, το ελληνικό, το οποίο στην περίοδο του Predator, το αξίζει να το θυμίζουμε αυτό, μοιάζει να μην συγκινεί τον κόσμο, διότι ο κόσμος εύλογα σκέφτεται παρακολουθήσεις. Παρακολουθούνται οι ισχυροί μεταξύ τους. Εμένα δεν μοιάζει, εμένα θα παρακολουθήσουν. Είναι λίγο, ξέρετε, σαν την 17 Νοέμβρη, ας πούμε, στην αρχή της, που πολλοί κόσμοι έλεγαν εμένα θα σκοτώσω εγώ, γιατί να νιώσω τρόμο. Οπότε με το Predator παρακολουθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, εκδότες και ο αρχηγός του στρατού. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το Ισραήλ εντάλθηκε αυτή την παρακολούθηση. Ισχυριζόμαστε όμως ότι είναι βέβαιον πως το Ισραήλ λάμβανε κόπια του αντικειμένου αυτής της παρακολούθησης. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει μια εθνική συζήτηση στην Ελλάδα ότι, παιδιά, συγγνώμη, ξέρουμε κάποιο άλλο κράτος που ο αρχηγός του στρατού να παρακολουθεί το από παράνομο λογισμικό το οποίο υποτίθεται χειρίζεται ο ιδιώτης και το οποίο συνδέεται με ένα μη συμμαχικό κράτος ιδιαίτερα περιπετειώδες στην περιοχή. Αυτή η συζήτηση απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η πολλή απαγόρευση, όλο αυτό το κλίμα το να απαγορευτεί στα social media, επί παραδείγματι, οποιοδήποτε αντίλογος, θα προκαλέσει και αντισυσπηρώσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι καλές. Δηλαδή, όπως στην Αμερική προκαλείται πλέον πραγματικός αντισημιτισμός, πραγματικός αντισημιτισμός, τύπου οι Εβραίοι, επειδή ήταν τέτοια η καταπίεση οποιασδήποτε κριτική στο Ισραήλ, που όταν ανοίξαν οι πύλες κολάσεως, παίρνει σβάρνα η κριτική τόσο την διακρατική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ όσο και την ίδια την εβραϊκότητα προκαλώντας έναν αντισημιτισμό άλλων εποχών που εγώ τουλάχιστον δεν με απασχολεί, δεν με εκφράζει, δεν τον θέλω αυτό το πράγμα. Έτσι και στην Ελλάδα, αν συνεχίσεις αυτή την κατάσταση οποιοδήποτε σχολιάζει και επικρίνει μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση απώλειας εθνικής κυριαρχίας εν τέλει να ονομάζεται φερέφωνο των Τούρκων, θα εμφανιστούν άνθρωποι που πλέον θα παίρνουν την ενημέρωσή τους κατευθείαν από τους Τούρκους. Το οποίο προφανώς δεν το θέλουμε. Δηλαδή, αυτές οι πολύ βίαιες συσπυρώσεις δημιουργούν εξίσου βίαιες αντισυσπυρώσεις σε δεύτερο χρόνο.
10: Σαφές.
11: Και αυτό είναι επικίνδυνο για κομματικούς και διακρατικούς λόγους, απόπειρα άμυνας απέναντι στην κριτική που γίνεται από πάρα πολύ κόσμο. Γιατί έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που μιλάνε για 65% αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Διαφημιζόταν πάρα πολύ το γεγονός ότι 44% σε άλλη ελληνική δημοσκόπηση, γιατί το 65% ήταν διεθνή δημοσκόπηση με αντικείμενο την Ελλάδα, του Pew Research Center. Βλέπουν ότι υπάρχει εγκύτητα Ελλάδος-Ισραήλ και δεν μας λένε τι πιστεύει το άλλο 56%. Και επιτρέψτε μου να σας πω και ένα σχόλιο, γιατί με τρομάζει εμένα τον ίδιο, ας πούμε. Πώς κατά πώς φαίνεται η μοίρα του Καστελορίζου, του ακριτικού νησιού. Οι πρωθυπουργοί των Αθηνών το επισκέπτονται πριν από μεγάλη απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Πριν από το δημοσιονομικό μνημόνιο απώλειας κυριαρχίας και τα εφιαλτικά επακολούθησαν, ο Γιώργος Αντρέα Παπανδρέου έβγαλε ωραία γραφικά πλάνα στο Καστελόριζο. Σήμερα που μπαίνουμε στο γεωπολιτικό μνημόνιο της κορύφωσης της πρόσδεσής μας στο Ισραήλ ως ελάσσονος εταίρου, που δεν είναι και ακριβώς αποδόξης, δόξαν το Ισραήλ να το θέσουμε σε μηνά,

0: θέλουμε να διεκδικήσουμε την επίλυση ενός ζητήματος διεθνοδικαιικού. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό όταν η συζήτηση γίνεται ποιο διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο η ισχύ θα καταλάβει ο άλλος, πάμε με τα όπλα κλπ. Δύο τινά εδώ. Το πρώτο είναι ότι, παιδιά, το επίδικο δεν είναι ποια είναι η κυριαρχία της Τενέδου ή της Λίμνου αντιστοίχως. Το επίδικο είναι θαλάσσιες ζώνες οι οποίες οριοθετούνται, είναι διεθνοδικαιικό. Και μάλιστα η επίσημη θέση και της Ελλάδος αφορά Χάγη, Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο κλπ. Οπότε, ακόμα και αν παρευρυνθεί σε εντοτικό επεισόδιο, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί, δεν έχει στρατιωτική λύση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει εικόνα στην Ελλάδα ότι έχουμε είτε διπλωματία, διεθνές δίκαιο, μπλα μπλα, δημοκρατία, μπλα μπλα, με εκλέξανε, που θα λέει ο Σαββόπουλος, είτε πόλεμο, στρατιωτικό επεισόδιο κλπ. Ξεχνούν ότι μετά από ένα επεισόδιο, πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έρχεσαι προς επίλυση.
1: Μην πάτε παρακάτω. Θα βγούμε εκτός χρόνου. Μην πάτε παρακάτω.
0: Μόνο μια φράση. Με τα τελεσμένα που θα έχει παραγάγει αυτό και με τη θέση σου στο διεθνές στερέωμα που σχετίζεται και με το με ποιους επιλέγεις να τα κοινιάσεις σήμερα. Το τραπέζι αυτό θα είναι αυριανό. Κύριε, δεν είναι καλό αυτό το μείγμα, κύριε Σαχίνη.
1: Σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Θέλω να κλείσουμε πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, επανέρχομαι σε αυτό που έχετε πει πριν 7 μήνες. Ότι τα μαύρα σύννεφα, τα πολεμικά, όπου και να κοιτάξεις, στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο Ήπειρο, είναι εδώ. Δηλαδή, αν νομίζαμε ότι, μάλλον το διάλειμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι το τέλος του διαλύματος.
0: Αυτό μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς με ποιον τρόπο όλο το καζάνι που βράζει του διεθνού συστήματος θα μπορούσε να κατακάτσει σε μια νέα ισορροπία, γιατί η προηγούμενη δεν υπάρχει πια. Δηλαδή μια ομαλή διαμόρφωση μιας ισορροπίας η οποία να είναι εν πολύ ειρηνική, όχι παγκόσμιος πόλεμος αν θέλετε να το πούμε έτσι. Η συνταγή για αυτό το πιάτο δεν διαφαίνεται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αν συμβεί το Α, το Β, το Γ, πέσει ο Τραμπ και ανέβει ο Φούφουτος ή οτιδήποτε, τότε όλη αυτή η αναταραχή, η οποία σαν πύργος από τζέγκα έχει κόψει τα ποδάρια της ισορροπίας στο διεθνές σύστημα, μπορεί να κατακάτσει σε μια σχετική ηρεμία που να μην είναι μια δίωδος κλιμάκωσης. Δεν βλέπω τον τρόπο. Θα ήθελα περιπαθώς να τον δω και ατυχώς δεν είμαι ο μόνος που δεν βλέπω τον τρόπο, μάλλον είμαι ο τελευταίος.
1: Θα τα ξαναπούμε. Θα τα λέμε πολύ συχνά αυτή την περίοδο, κύριε Μητραλέξη, είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για τη σημερινή κατάθεση έτσι των σκέψεών σας και των απόψεών σας. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
7: Ερτόπ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο μεγάλοι πόλεμοι στη γειτονιά μας και τα χειρότερα φαίνεται ότι είναι μπροστά, καθώς συζητάμε όλο και συχνότερα για ένα μεγάλο πόλεμο που μπορεί να έρθει και να αφορά άμεσα την Ευρώπη, καθώς η αιμονή των Ευρωπαίων ηγετών να οδηγηθούν σε ένα πόλεμο με την Ρωσία, φαίνεται ότι δεν έχει επιστροφή. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Θοδωρής Ιγνατιάδης απέναντι μου στο στούντιο του Military News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Επικεφαλής της Ελληνορωσικής Λέσχης Διάλογος. Συζητάμε όλο και συχνότερα, όπως είπα, για έναν πόλεμο στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φροντίζουν να μας το υπενθυμίζουν όλο και συχνότερα.
1: Ναι, σε εμάς έχει λίγο ατονίσει η φιλοπολεμική φιλολογία, ας πούμε, η προπαγάνδα του επικείμενου πολέμου, αλλά θα πούμε γιατί. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω για την ειρήνη. Γιατί ακούμε ότι είναι υπέρ της ειρήνης ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος και βέβαια όπως και στους διαλόγους του Σωκράτη πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ορισμό. Τι ο καθένας εννοεί η ειρήνη. Και θα πάμε λοιπόν έναν-έναν. Θα πάρουμε τους παίκτες. Αν θυμάσαι είχαμε μια εκπομπή που λέγαμε οι πέντε δρόντες του Ουκρανικού. Κάπως έτσι θα πάμε και τώρα. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τον Ζελένσκι, ο οποίος τελευταία βγήκε με πολλές πρωτοβουλίες για εκεχηρία. Αν προσέξεις, πουθενά ο Ζελένσκι δεν μιλάει για την ειρήνη. Αυτό συνεχώς έχει, ιδίως τώρα μετά τα τελευταία χτυπήματα που δέχτηκε, ενώ τα προκάλεσε ο ίδιος κατόπιν συμβουλών των φίλων του, των Άγγλων και κάποιων άλλων, ότι να καταφέρει πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας και ανακήρυξε με πομπόδι τρόπο 40ήμερο βομβαρδισμών κυρίως μη στρατιωτικών στόχων μέσα στη Ρωσία και λίγο πριν φύγουμε για διακοπές τα λέγαμε ότι φυσικά θα ανταποδώσει κάποια στιγμή η Ρωσία όταν θα συμπίπτουν οι λόγοι επιχειρησιακοί, πολιτικοί και κοινωνικοί και πράγματι η ανταπόδοση έγινε και τώρα πιέζεται πάρα πολύ το καθεστώς Ζελένσκι και ζητάει και χειρία. Βλέπεις δεν μιλάει για ειρήνη γιατί απλούστατα αν γίνει ειρήνη το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα αντικατασταθεί. Γι' αυτόν είναι όχι μόνο πολιτικός θάνατος αλλά μπορεί και η φυσική ακυρότητα θα κινδυνέψει. Δεν είναι τυχαίο, εδώ βέβαια δεν φτάνουν στα δικά μας μέσα αλλά στα ουκρανικά μέσα δημοσιεύουν ότι ήδη κατατέθηκε νομοσχέδιο στην Ουκρανική Βουλή η οποία ψηφίζει το δικαίωμα του Προέδρου όταν αποχωρήσει να έχει εφόρο ζωής φρουρά. Άρα ήδη προσπαθεί να φροντίσει τουλάχιστον το άμεσο μόλις απομακρυνθεί από την εξουσία να μπορεί να καλυφθεί. Άρα γι' αυτόν η ειρήνη σημαίνει εγκατάλειψη των πάντων και φυσικά είναι και για ένα μεγάλο κομμάτι της ουκρανικής ελίτ, αυτά είναι κοινό μυστικό, συνεχώς γίνονται σκάνδαλα, είναι και ένα καρποφόρο και κερδοφόρο ενασχόληση. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο όλα αυτά, όποιος και να βγει αμέσως γίνουν τα σκάνδαλα και πολύ συχνά τα σκάνδαλα τα κατευθύνουν οι αντίπαλοι. Γι' αυτό και πρόσφατα εμείς ήμασταν σε διακοπές αλλά έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ ενόπλων μυστικών υπηρεσιών του στρατού και της μυστικής υπηρεσίας έγιναν πυροβολισμοί, ένα άτομο σκοτώθηκε, δύο άτομα τραυματίστηκαν. Εγώ απλά κρατάω ένα σχόλιο, πικρό σχόλιο που έγινε γιατί όλα αυτά βιντεοσκοπήθηκαν κάπου. Από το ουκρανικό ίντερνετ, από ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί και οι δύο αντίπαλοι ομάδες μιλάνε στα ρωσικά. Οπότε κάνανε και έκκληση στο υπάρχει ειδικός επίτροπος, δηλαδή κάποιος που υπερασπίζει την ουκρανική γλώσσα. Οπότε λέει πρέπει κατευθείαν να πάνε να καταργήσουν και τις δύο υπηρεσίες γιατί μιλάνε μεταξύ τους στα ρωσικά. Πάση περιπτώσει αναλύσαμε ότι ζητάει μόνο και η χειρία. Τι ζητάει η Ρωσία? Η Ρωσία λέει ότι πρέπει για να πάμε στην ειρήνη πρέπει να παραλείψουμε, να καθαριστούν τα αίτια του πολέμου. Τα αίτια του πολέμου είναι γνωστό από το 2008, ανακοινώθηκε επισήμως μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, τότε που βάλαμε βέτο για την είσοδο των Σκοπίων, ο Καραμαλής, ότι η Ουκρανία και η Γεωργία θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Αμέσως μετά ο Σακασφίλη έκανε μια πολεμική προσπάθεια να εκδιώξει το ειρηνευτικό σώμα Ρώσων που ήταν με ελαφρύ οπλισμό από την νότια Οσιτία. Αυτό είναι πλέον αναγνωρισμένο και από την γεωργιανή κυβέρνηση και θα διωχτεί σε βαθμό της ασχάτης προδοσίας από τους Γεωργιανούς. Και μετά ακολούθησε η Ουκρανία, η οποία πρώτο έγινε το πραξικόπημα του 2014, μετά υπογράφτηκε στο Σύνταγμα, τροποποίηση συντάγματος έγινε και στο Σύνταγμα επικηρύττει η μέλουσα εισδοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Και λίγο πριν, στις 17 Φεβρουαρίου 22 ή 24 ξεκίνησε η ρωσική ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι χειροκροτήθηκε από ψήσωμους ευρωπαίους πολιτικούς στην συνδιάσκεψη του Μόναχου, που έλεγε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τη συμφωνία μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Ναι. Θα δεις το κλαμπ. Επαναλαμβάνω, οι Ουκρανοί έχουν όλη τη τεχνογνωσία, ενώ οι Ιρανοί την ανέπτυξαν πρόσφατα, ή ξέρω εγώ, η Σαουδική Αραβία που υπογράφει τώρα μια φιλόδοξη συμφωνία με τους Αμερικανούς, δεν μπορούν να προσεγγίσουν αυτό το πράγμα. Οι Ουκρανοί έχουν 13 αντιδραστήρες, παράγουν μπόλικο επεξεργασμένο ουράνιο, έχουν πυρηνικούς ειδικούς, δόξα τω Θεώ, μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία πριν το 1990 πώς λεγόταν, Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Άρα είναι κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα τεχνογνωσία έχει. Το να φτιάξει βόμβα είναι πανεύκολο. Οπότε όταν ο πρόεδρός της κηρύσσει ότι θα βγει από τη δέσμευση να κρατάει το στάτους του εκτός πυρηνικών την Ουκρανία, σημαίνει πάρα πολλά, και σε 6 μέρες ακολούθησε αυτά που ακολούθησαν. Αυτά κατά κυρίως τώρα πολλοί ειδικοί, που είναι σε καμία περίπτωση δεν είναι ρωσόφιλοι, συνεχώς αρχίζουν και τα τονίζουν, δεν θα πω ονόματα, αλλά πλέον το διαδίκτυο είναι γεμάτο από Έλληνες ειδικούς που λένε ότι δεν ήρθε και η ρωσική απάντηση. Ναι. Καταρχήν το 2007 στο Μόναχο τα έχει πει ο Πούτιν. Πάλι στο Μόναχο και είπε, λέει, δεν θα ανοιχτούμε, δεν μπορούμε να ανοιχτούμε επάπειρον την επέκταση του ΝΑΤΟ. Τώρα τι θέλουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί πάλι συζητάνε για εκεί. Βέβαια το λέει ο Τραμπ, deal, peace deal, και γελάνε και οι Ρώσοι για αυτό το συνδυασμό, αλλά εντάξει, δεν είναι της παρούσας. Βιάζεται, γιατί έχει εκλογές. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι. Πρόσεξε. Μπορεί να τον κριτικάρουμε και συνήθως πολύ σωστά, αλλά ο Τραμπ δεν είναι χαζός. Απλά συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, λίγο τρελούτσικο, αυτή είναι η τακτική του. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να πετύχει. Και τι είπε σε μια αποστροφή του λόγου, ότι αν προλάβουμε μέχρι να τελειώσει η θητεία μου, η προεδρική, κάτι να κάνω στο Ουκρανικό, θα είμαι ευτυχισμένος. Άρα δεν μιλάει τώρα να κλείσει η ειρήνη. Και μιλάει πάλι και αυτός για κεχηρία. Εκλιπαρεί, γιατί στην ουσία γι' αυτό και αυτά τα διθυράμβη του Βίτκοφ προς το Πούτιν και τα λοιπά, γιατί οι Αμερικανοί χρειάζονται κάτι να παρουσιάσουν. Ότι ο Τραμπ έκανε τα πάντα, γιατί η Αμερική δεν αντέχει δύο μέτωπα, και τώρα έχει εμπλακεί σε δύο μέτωπα, στο μεσανατολικό ρήγμα που λέμε και στο ουκρανικό, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στην Ασία, οπότε δεν μπορεί ούτε η στρατιωτική βιομηχανία αντέχει, ούτε ο στρατός αντέχει, γρινιάζουν γιατί η Αμερική κυρίως είναι η στόλη. Οπότε γρινιάζουν οι ναύαρχοι, συνεχώς διαβάζουμε στον τύπο ότι γίνονται αναφορές, ότι πρέπει να κλείσει η σύραξη με το Ιράν, δεν αντέχουμε. Αυτή η γρίνια οδήγησε και κάποια αντιπολιτευόμενα μέσα να γράψουν ότι οι πύραυλοι Patriot έχουν μειωθεί πάρα πολύ, επικίνδυνα. Η Αμερική παρήγαγε 600 περίπου το χρόνο. Δηλαδή σε μια επίθεση στην Ιορδανία φύγανε δεκάδες. Δηλαδή δεν μπορεί, δεν αντέχει. Και αναγκάστηκε ο Τραμπ και περάσανε 50 ανώτατοι αξιωματικοί από το από τον έλεγχο αυτού του μηχανήματος που ανακαλύπτει αν λες ψέμα ή όχι. Λοιπόν, άρα οι Αμερικανοί χρειάζονται, βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία προς Θεού. Απλά ο Τραμπ ενδεχομένως μπορεί να πει και στη Μόσχα έτσι ψιθυριστά, εντάξει, εγώ θα μπορώ να αποτραβηχτώ. Φυσικά για τη Μόσχα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και συνεχώς του κάνουν διθυράμβους, ότι πραγματική είναι η επιθυμία, είναι ειλικρινής με την πράγματι. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει εκεχηρία, αυτό είναι αλήθεια. Και αποδίδει και κομπλιμέντα και η Μόσχα. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάνε το Τραμπ λίγο να αποτραβιέται. Δεν μπορεί να είναι ουδέτερος. Φυσικά όλες οι πληροφορίες που παίρνει ο στρατός στην Ουκρανία είναι από αμερικανικά, από αμερικανικούς δορυφόρους. Και η τρίτη είναι η Ευρώπη. Η οποία είναι
0: η τέταρτη
1: είναι η Ευρώπη και παράλογη και παράφρον θα έλεγα. Γιατί τι λέει η Ευρώπη, ότι επειδή όχι στην εκεχηρία, γιατί συνεχώς χαλάει τα σχέδια του Τραμπ, μην ξεχνάμε ακόμα και αυτό το ελάχιστο που έχει συμφωνηθεί, πλέον φαίνεται ένας χρόνος πέρασε και βλέπουμε τώρα το ότι είναι το ελάχιστο, στο Άνκορι, στην Αλάσκα συμφωνήθηκαν τα ελάχιστα πράγματα που υποσχέθηκε ο Τραμπ ότι θα τα κάνω και τελικά δεν κατάφερε να τα κάνει γιατί συνάντησε αντίσταση και από τον Ζελένσκι αλλά κυρίως από τα αφεντικά του. Από το Λονδίνο και από το Βερολίνο και θα πούμε γιατί κρατάει αυτή την παράφρονη στάση και το Βερολίνο αλλά και ο Μακρόν είναι μέσα στους πρόθυμους να συμβάλλουν.
0: Πρόθυμους παράφρονες.
1: Παράφρονες. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ζελένσκι πλέον δεν συναντάει ποτέ μετά το Λευκό Οίκο και μετά την Αλάσκα που πήγε μόνος του. Πλέον δεν συναντάει ούτε τους απεσταλμένους του Τραμπ μόνος του. Στην τελευταία συνάντηση που περάσανε από το Κίεβο ο Βίτκοφ με τον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ, ήταν παρόντες τρεις σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Άρα εκεί να ελέγχουν τα πράγματα, ναι. Τι υπόθηκε και τι λέγεται σε άμεσο χρόνο. Φυσικά η πρόταση του Τραμπ δεν θα περάσει, δεν θα το κάνουν χάρη ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε οι. Ο Ζελένσκι γιατί στον εσωτερικό στίβο ευρωατλαντικό είναι αντίπαλοι. Ο Τραμπ έστειλε συγχαρητήρια στην εναλλακτική για τη Γερμανία για τις εκλογές, ακυρώθηκε και η τηλεφωνική συνομιλία του Μέρτς με τον Τραμπ, δηλαδή είναι ανοιχτά πλέον βέβαια δεν λαμβάνει τις διαστάσεις τις ρήξεις αλίμονο. Διατηρούν χαμόγελα, σύμμαχοι, αυτά, αλλά από πίσω το τι γίνεται ξέρουν μόνο οι μυστικές υπηρεσίες, εμείς δεν ξέρουμε. Και η πολιτική υψηλά ιστάμενη, εμείς δεν ξέρουμε, μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε μόνο από αντιδράσεις. Ναι. Αλλά το ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα αφήσουν το Τραμπ να πετύχει εκεχηρία είναι δεδομένο, δεν θα πετύχουν να πιέσει τον Ζελένσκι να κάνει υποχωρήσει. Αφενός είναι αδύνατον και από εσωτερικά, γιατί για να κάνει υποχωρήσει ο Ζελένσκι πρέπει να νικήσει τους οπαδούς του Μπαντέρα που είναι ορκισμένοι εχθροί της Ρωσίας, ενώ το δυτικό κομμάτι με ορθόδοξο τυπικό καθολική Ουκρανή. Δηλαδή υπό τον Πάπα, υπό τον ομοφόρο του Πάπα είναι η Δυτική Ουκρανία, είναι 20% του πληθυσμού της συνολικής της Ουκρανίας. Για να λέμε για τι πράγματα μιλάμε. Πρόσφατη, κάνω μια παρένθεση, πρόσφατη δημοσκόπηση ανακάλυψε ότι 71% των Ουκρανών μετά από 4 χρόνια του πολέμου συνεχίζει να χρησιμοποιεί Εβραίους τη ρωσική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Και τίθεται το ερώτημα. Γιατί είναι αυτή η στάση της Ευρώπης?
0: Είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Και προσπαθούμε χρόνια να το απαντήσουμε.
1: Πώς έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται? Πρόσεξε, η βούληση των λαών ελάχιστα λαμβάνεται πλέον στα ανώτατα κλιμάκια. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, δηλαδή η προπαγάνδα του πολέμου στη Φιλανδία και στην Σουηδία και στις Βαλτικές χώρες είναι πλέον τόσο, έχει δώσει τόσες ρίζες που πλέον περίπου σαν στο Ισραήλ, δηλαδή το 90% λίγο πολύ συμφωνεί με τον Νετανιάχου. Δεν μπορεί να είναι παράφρον ένας λαός σε αυτό το βαθμό. Πάντοτε, ξέρεις, είναι δύο άκρα, 10% πάντοτε διατηρούνται οτιδήποτε να γίνει. Και σε εμάς το ίδιο και στη Ρωσία και τα πάντα. Είναι δύο άκρα. Το 80% είναι αυτό ο βάλτος που κινείται το εκρεμές δεξιά-αριστερά. Έχουν επιτύχει πλήση εγκεφάλων σε αυτές τις χώρες και αυτές είναι, ξέρεις, είναι ολιγάριθμες και οι χώρες. Αλλά τι γίνεται όμως, γιατί επιτυχαίνει αυτή η προπαγάνδα, παράδειγμα, στην δυτική Γερμανία, γιατί βλέπουμε στην Ανατολική απέτυχε. Οι Ουκρανοί το 18 υπογράψανε 3 Μαρτίου στο Μπρεστ-Λιτόφσκ, στα σύνορα της σημερινής Πολωνίας και με τη Λευκορωσία, υπογράψανε συνθήκη, πρακτικά συνθηκολόγηση, η νέα μπολσεβική ηγεσία το 18.
0: 1918.
1: Και παραχωρούσανε στη Γερμανία όλη τη Λευκορωσία, όλη την Ουκρανία, την περιοχή του Ροστόφ, την Κρυμαία. Οι Ουκρανοί, γιατί το κάνανε οι Μπολσεβικοί, και μάλιστα ήταν σε μεγάλη διένεξη ο Τρότσκι με τον Λένιν. Ο Τρότσκι έλεγε να συνεχίσουν τον πόλεμο, γιατί πρέπει να εξάγουμε την επανάσταση στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη να δεχτεί επαναστατικά κύματα. Και ο Λένιν έλεγε, όχι, έχουμε πολλά προβλήματα, να κλείσουμε το μέτωπο και να ασχοληθούμε με τα δικά μας. Τελικά επικράτησε η άποψη του Λένιν, όχι με την πρώτη, με τη δεύτερη. Είναι από λίγες φορές που ιτήθηκε στο Πολιτμπυρό ο Λένιν. Και υπογράφεται ο Μπρεσλιτός και παραχωρούν στους, λοιπόν, οι Γερμανοί ξεχύθηκαν σε αυτή την έκταση. Φυσικά παραμερίσαν τους Ουκρανούς που είχαν ελπίδες να φτιάξουν ανεξάρτητο κράτος, αποδείχτηκαν φρούδες, αμέσως επιβάλλανε τη δικιά τους στρατιωτική διοίκηση οι Γερμανοί και άρχισαν να ρουφάνε από εκεί σιτηρά, λάδια, ναι, ηλιόλαδο και χίλια δύο άλλα πράγματα. Λοιπόν, ήταν ξυλία και τα λοιπά. Άνθρακα, λιγνίτη, έχει τεράστιες αποθήκες, αποθέματα λιγνίτη και άνθρακα η Ουκρανία. Μετά, όταν γίνεται η συνθηκολόγηση της Γερμανίας το 11 Νοεμβρίου το 18, η Ρωσία καταγγέλνει τη συνθήκη και λέει δεν ισχύει. Και ξεκινάει ένοπλη αντεπίθεση και ενσωματώνει την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, ένα κομμάτι της Μολδαβίας, γιατί εκεί μπήκαν και οι Ρουμάνοι, και προχωρούσε και μέχρι τη Βαρσοβία, για να θυμόμαστε και τα ιστορικά, γιατί ο Λένιν θεωρούσε ότι ό,τι ήταν παλιά στη Τσαρική Ρωσία πρέπει να ξαναμπεί στη Σοβιετική Ένωση. Εκεί ιτήθηκε με τους Πολωνούς και κράτησαν κάτι. Στους Γερμανούς όμως έμενε ότι υπογράφτηκε συνθήκη ειρήνης και η Ουκρανία τους ανήκει. Ο Χίτλερ μόλις ήρθε στην εξουσία και λίγο πριν, τι έλεγε, ότι ο νούμερο ένα εχθρός μας είναι ο μπολσεβικισμός. Έχω την εντύπωση ότι οι ιδεολογικές διαφορές ήταν δεύτερες. Η πρώτη επιδείξη ήταν ότι χρειάζεται η Γερμανία έναν ζωτικό χώρο. Και αυτός τους ανήκει, γιατί υπογράψανε η συνθήκη το 18. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά τα αναθεωρητικά αναβιώνουν και στη σημερινή ηγεσία των Ουκρανών, των Γερμανών, και γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν συμμερίζονται οι Ανατολικογερμανοί αυτή την...
0: γι' αυτό είχαμε και το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Πρόσεξε, πώς ερμηνεύεται. Ερμηνεύομαι λίγο πολύ, στη τελευταία του ομιλία πάλι κάνω μια παρένθεση. Ο Μέρς λέει, ναι μεν 44% ψηφίσανε την εναλλακτική για τη Γερμανία, αλλά το 56% ψήφισε κατά. Δεν είναι έτσι. Κυρίως αυτοί που ψήφισαν την εναλλακτική είναι ψήφους διαμαρτύρες στο σύστημα. Αλλά ποιος άλλος ψήφισε μη συστημικός? Είναι η Ντερλίνκε, λοιπόν, ναι. Είναι η αριστερή και το κόμμα της Σάρας Βάγκενκνεχτ, που είναι και αυτή αντισυστημική, και κομμάτι της Ντερλίνκε. Άρα, αν τα αθροίσεις, 60% καταψήφισε την κυβέρνηση. 60%, και η κυβέρνηση αποτελείται από δύο αρχαιότατα. Το ένα είναι αρχαιότατο κόμμα της στην Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατικό, που πήρε 9%, είναι η Κατάντια, και το άλλο είναι το κόμμα του Μέρς, που πήρε 17-18%, αλλά στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται πλέον στήριξη στον Μέρς κοντά στο 10%. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός, αν δεν είναι η μειοψηφία. Πάνω σε αυτό ποντάρει βέβαια το Λονδίνο, που ελέγχει και φρουρείται ο Ζελένσκι όπως λένε από Άγγλους και ελέγχει την κατάσταση. Εξάλλου και ο Μπόρις Τζόνσον ήταν αυτός που απέτρεψε τη συμφωνία που ήταν ήδη στο χαρτί της Κωνσταντινούπολης το 1922 και απάντω στο ερώτημα. Οκ, okay, οι Γερμανοί μπορεί να είναι πείσμονες και μπορεί να είναι παράφωνες γιατί θεωρούν ότι τους ανήκει η Ουκρανία. Οι Άγγλοι, ο Μακρόν, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι θα γίνει αν, λέμε θεωρητικά, ξαφνικά γίνεται κάτι, οι Αμερικανοί επιμένουν, στέλνουν τον Ζελένσκι σε ειδικό δικαστήριο λόγω των κλοπών που έγινε ή δεν ξέρω τι, επιμένουν, μπαίνουν τα ηνία της εξουσίας στην Ουκρανία και υπογράφουν με τους Ρώσους μια συνθήκη και λένε εντάξει, να κλείσουμε τη συνθήκη. Θα έρθει ο λογαριασμός στις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης να δώσουν λόγο. Πού πήγαν οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, πλήρη εξάρτηση σε ακριβό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δηλαδή ανεπάρκεια στα πάντα. Κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία. Για πρώτη φορά η Γερμανία εμφανίζει έλλειμμα προϋπολογισμού. Για πρώτη φορά. 3%. Καλά, η Γαλλία έχει χρόνια λύματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή η αυτοκτονία που έκανε η Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια, πρέπει να λογοδοτήσουν. Τι θα γίνει, άρα δεν έχουν πολιτικό μέλλον. Άρα οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης, για αυτούς είναι υπαρξιακό το ζήτημα. Όπως λέμε για τη Ρωσία είναι υπαρξιακό το Ουκρανικό, δηλαδή χωρίς την Ουκρανία θα τη διαλύσουν τη Ρωσία, γιατί πλέον αν μπουν εκεί πύραυλοι στα 400 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα θα ταπεινωθεί και θα διαλυθεί. Άρα οι Ρώσοι δεν μπορούν να ανεχτούν αυτό το πράγμα. Έτσι και οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν μπορούν να δεχτούν μια ειρήνη με τους όρους της Ρωσίας.
0: Άρα για να επιβιώσουν αυτές οι ελίτ μπορεί να ζήσουμε έναν πόλεμο εμείς.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Που είναι υπαρξιακό για την Ευρώπη, ενώ για τους λαούς της Ευρώπης.
1: Υπαρξιακό για τις ελίτ της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Εδώ θυμάσαι που όταν πρώτο.
0: Και για τους λαούς, γιατί οι λαοί θα πληρώσουν το κόστος. Αυτό εννοώ υπαρξιακό για τους λαούς.
1: Ναι. Μια εκπομπή που κάνουμε το Μάιο του 25 εδώ σε αυτή την αίθουσα, ήμουνα και λίγο έτσι καταβεβλημένος, γιατί κατάλαβα ότι πλέον αυτό που λέγουμε πάντοτε για να γίνει ένα συμφωνήσεις πρέπει να γίνει προπαγάνδα. Yeah. Δηλαδή να αρχίσουν να προετοιμάζουν να γίνει πλήση εγκεφάλων στην κοινή γνώμη.
0: Yeah.
1: Και αυτό γίνεται και με παραπάνω yeah. πλέον. Άρα όλο αυτό που τότε για πρώτη φορά φάνηκαν τα πρώτα σημάδια ότι κάποιος θέλει να συρθεί στον πόλεμο. Και γι' αυτό και λέγανε για το 29-30 πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι είναι 29 θα αλλάξει ο Τραμπ, θα μπουν οι δημοκρατικοί, γιατί η Ευρώπη ξέρει πολύ καλά ότι χωρίς την Αμερική δεν αντέχει. Η αμερικανική ελίτ όμως δεν φαίνεται διατηθειμένη για την Ευρώπη να ρισκάρει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, δεν είναι χαζή, και γι' αυτό σιγά σιγά αποτραβιούνται και θα το δούμε τον Νοέμβριο. Γιατί θα παρουσιάσουν οι Αμερικανοί στους Ευρωπαίους τον ρυθμό μείωσης στρατιωτικής παρουσίας της Αμερικής στην Ευρώπη. Εκεί θα κριθούν πολλά πράγματα.
0: Έχουμε και τις εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Βεβαίως και τις εκλογές.
0: Και αυτές ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κρίνουν πάρα πολλά.
1: Πρόσεξε όμως και το Δημοκρατικό Κόμμα πλέον δεν είναι το ίδιο. Γίνεται ριζοστικοποίηση και του Δημοκρατικού Κόμματος. Οι νέοι που εισέρχονται δείχνουν μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική ανισότητα της Αμερικής παρά στην εξωτερική ναι. πολιτική. Οπότε αυτό το consensus, δηλαδή ομοφωνία που ήταν στην αμερικανική ελίτ επί Biden, που είναι και οι Ρεπουμπλικανοί και οι δημοκρατικοί γερουσιαστές και όλοι το πολιτικό προσωπικό συμφωνούσαν, αυτό με τον ερχομό του Τραμπ, με το MAGA, διέλυσε την ομοφωνία στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, άρχισε να γίνουν μειοψηφοί αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά και στο Δημοκρατικό Κόμμα γίνονται οι ίδιες οι διεργασίες. Και τώρα που σπάει το MAGA σε αυτούς που είναι οι γνήσιοι εκφραστές του MAGA και κοντράρουν το Τραμπ, αυτοί παίρνουν όλο και περισσότερο κομμάτι. Οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο για, ακόμα και για την καινούρια δημοκρατική διοίκηση του Λευκού Οίκου, έχοντας πλέον, γιατί χάνουν ένα στα primaries, αν δεις ότι βγαίνουν νέα πρόσωπα. Πολλοί από αυτούς είναι οι μειονοτικοί, δηλαδή οι μουσουλμάνοι, όπως έγινε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Ναι. Λατίνος. Οι Λατίνος δεν δείχνουν τέτοια αφοσίωση στο ευρωατλαντικό δόγμα. Αυτό πρέπει να... Ο Ρούμπιο δεν είναι. Είναι μάλλον εξαίρεση, γιατί ο Ρούμπιο είναι το παλιό Deep State επέβαλε το Ρούμπιο στο Τραμπ. Κοιτάνε να δεις, φίλε, άμα δεν είσαι, και αυτό και το Ρούμπιο πέρασε ομοφόνος από τη γύρω σου.
0: Ναι.
1: Ο Ρούμπιο μάλλον είναι εξαίρεση. Καινούρια ελίτ που θα έρχεται και στο δημοκρατικό κόμμα δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει την πολιτική του Biden. Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Άρα εμείς, και έχοντας υπόψη τα προβλήματα της Αμερικής στο δεύτερο ρήγμα το μεσανατολικό, πρέπει να θεωρούμε πιο πιθανόν μια εξισορροπημένη στάση της Αμερικής, δηλαδή τους ανύπτυτας χείρας ή, εν πάση περιπτώσει, διακριτική στήριξη αλλά χωρίς άμεση παρέμβαση, παρά, δηλαδή, είναι παράφρον κάποιος, είναι για μένα κάποιος παράφρον που νομίζει ότι η Αμερική θα μπει στον πόλεμο με τη Ρωσία για να στηρίξει τις ορέξεις του Βερολίνου και του Λονδίνου. Εξάλλου και η σχέση Λονδίνου με την Αμερική δεν είναι και η καλύτερη τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό είναι το κομμάτι που θέλω να πω, ότι μάλλον άλλο ένα συμπέρασμα, δηλαδή και η χειρία είναι αδύνατη. Αυτά που συζητούσαν οι Μπαϊδενικοί, τότε ο Σάλιβαν και κάποιοι άλλοι, ναι, να λέει εντάξει πάρτε αυτό που πήρατε χωρίς νομική αναγνώριση, αλλά να κλείσουμε τον πόλεμο εκεί, και πάρα πολλά μέσα, τα mainstream, υπό τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ελίτ, λέγανε σε όλη την Ευρώπη ότι πολύ σύντομα θα γίνει σαν της Κορέας ή το σενάριο της Κορέας, θυμάσαι. Το σενάριο της Κορέας πλέον κανένας δεν το πιστεύει και δεν προβάλλεται. Αν δούμε τι προβάλλουν οι ευρωπαϊκές ελίτ, είναι πλήρη ήττα της Ρωσίας. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει αποζημιώσεις, αυτά τα δισεκατομμύρια που δεσμεύσανε τα ρωσικά κεφάλαια θα πάνε στην Ουκρανία, θα πληρώσει κι άλλο. Ο Ζελένσκι λέει για ένα 3 εκατομμύρια που πρέπει να πάρει, πρέπει να αποσυρθεί στα σύνορα του 91 και αυτά λένε. Άρα δεν βλέπω πουθενά ένα πιθανό συμβιβασμό μεταξύ των Ευρωπαίων και των Ρώσων. Και βέβαια για πρώτη φορά πλέον οι Ρώσοι, γιατί πάντοτε σε όλες αυτές τις φραστικές επιθέσεις των Ευρωπαίων, πάντοτε λέγανε οι Ρώσοι, ξέρετε, δεν θέλουμε να πόλεμο με την Ευρώπη. Και η στάση του Πούτιν, δηλαδή, συνέχιζε να εξάγει φυσικό αέριο. Και τώρα εξάγει.
0: Ναι.
1: Και τώρα εξάγει. Δηλαδή, νούμερο ένα, εισαγωγές του LNG στη Γαλλία είναι η Ρωσία. Νούμερο ένα, εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω Τουρκία στην Ελλάδα είναι η Ρωσία, και πολλές άλλες χώρες ακόμα παίρνουν, ακόμα και η ίδια η Αγγλία παίρνει LNG από τη Ρωσία. Απλά το βαπτίζουν κάπως αλλιώς και, yeah, και το πετρέλαιο γίνεται λετωνικό και εντάξει, με τους γνωστούς τρόπους. Άρα οι Ευρωπαίοι βάζουν όλο και πιο σκληρούς όρους μη συνεργασίας με τη Ρωσία. Και η στάση της ρωσικής ανώτατης ηγεσίας, γιατί εκεί όλα συντονίζονται, οπότε καλό είναι να προσέχουμε τι λένε οι μεγάλοι πολιτικοί της ρωσικής κοινής. Πρόσφατα όταν ρωτήθηκε ο Πούτιν, ήταν στο Μπισκέκ της Κυργυζίας και προφανώς ήταν ήδη εν πτήση και δεν πρόλαβε να ενημερωθεί, είπε ο Ζελένσκι ότι πλέον ο εναέριος χώρας της Ρωσίας είναι επισφαλής και για πολιτικά αεροσκάφη, και μάλιστα και έστειλε μια νότα, ξέρω εγώ, στην διεθνή πώς λέγεται, association, τέλος πάντων, διεθνή ένωση
0: για την ασφάλεια.
1: Ναι, η IAFA, πώς τη λένε, τέλος πάντων, ότι να ξέρετε ότι δεν προσπαθούσε να προκαλέσει πανικό και να αποσυρθούν οι άλλοι, γιατί πάνε οι Τούρκοι, πάνε οι Κινέζοι, πάνε οι Ινδοί, πάνε πολλές αεροπορικές, όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ασίας πηγαίνουν στη Μόσχα. Οπότε προφανώς ήθελε να προκαλέσει πανικό. Ο Πούτιν δεν ήξερε και ενημερώνεται από δημοσιογράφους, οι οποίοι του κάνουν ερώτηση. Και λέει τι έγινε, και του λένε, μα λέει, χθες δήλωσε ο Ζελένσκι, λέει, δεν έχω ενημερωθεί ακόμα, αλλά αν το είπε αυτό, αυτό σημαίνει κρατική τρομοκρατία. Και εμείς με τους τρομοκράτες δεν συζητάμε. Αμέσως μετά ήρθαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ στη Μόσχα και τι μαθαίνουμε από, πάλι από ουκρανικά μέσα, γιατί δεν έχει κανένας πρόσβαση στα άλλα, ότι αυτά που κομίσανε στο Ζελένσκι από το Κρεμλίνο είναι ότι ζητάει η Μόσχα πλήρη αναγνώριση των εδαφών και δηλαδή μόνιμη ειρήνη. Να. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ένα ουκρανικό κράτος που κηρύσει ότι θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σημαίνει πρακτικά απουσία του συμβιβασμού. Και σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους, και αυτό με ανησυχεί, δήλωσε ο Λαυρόφ ότι εμείς δεν θα κάνουμε πόλεμο στην Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη θα κάνει πόλεμο σε εμάς, αυτός ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και σύντομος. Και ο νόμος νοείται. Δεν εννοώ φυσικά τη χρήση πυρηνικών όπλων. Η Ρωσία έχει τόσα μέσα που μπορεί να γονατίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Όπως βλέπεις και εδώ, ίσως θα έχω τελειώσει με αυτό, δηλαδή έχω περιγράψει αυτή την κατάσταση, η οποία εντόνως με ανησυχεί, γιατί τα προσεχή 2-3 χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο και καλό είναι να το ξέρουμε. Αλλά και να πούμε την εξής ιδιαιτερότητα, χωρίς να είμαστε φυσικά οι δήμονες στα στρατιωτικά, αλλά από αυτά που διαβάζουμε, γιατί διαβάζουμε τόσα πολλά που μπορείς να καταλάβεις όταν διαβάζεις τεράστιο όγκο πληροφοριών από πολεμικούς ανταποκριτές, από ειδήμονες στρατιωτικούς, από συνεντεύξεις και αυτά, καταλαβαίνεις ότι όταν το 80-90% συμπίπτει, αυτό είναι. Μια πολύ γνωστή φράση λέει ότι οι στρατηγοί πάντοτε προετοιμάζονται στο προηγούμενο πόλεμο, ναι, και οπότε πάντοτε ο καινούριος πόλεμος κάνει επανάσταση. Έτσι έγινε και στο πόλεμο στην Ουκρανία. Το λέω πόλεμο γιατί, όπως ξέρεις, πλέον και παντού και στη ρωσική κοινή γνώμη και με τους επισήμους, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται πλέον. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι έφερε αυτός ο πόλεμος? Έφερε την πολιτική κράτηση των ντρόν, των αντιντρόν συστημάτων και των πυράβλων.
0: Το είδαμε και στη Μέση Ανατολή.
1: Και στη Μέση Ανατολή.
0: Ακόμα πιο έντονα.
1: Θυμάσαι πως χλεβάζανε ότι ο ρωσικός στόλος έφυγε από την Σεβαστούπολη και πήγε, κρύφτηκε στο Νοβοροσίσκ, γιατί είναι η απόσταση εκεί 100 χιλιόμετρων, δηλαδή 60 ναυτικών μιλίων, και είναι φλάτη, είναι η μαύρη θάλασσα, πας σε ένα πύραυλο στα 10 μέτρα, δεν το βλέπει κανένα σύστημα ραντάρ, το αναλαμβάνει ο αμερικανικός δορυφόρος και το προσγειώνει κατευθείαν στο πλοίο πάνω. Λοιπόν, οπότε δεν είχε κανένα τρόπο άμυνας και αποσύρθηκε στο Νοβοροσίσκ ο στόλος. Πού είναι τώρα ο αμερικανικός στόλος?
0: Μακριά.
1: Μακριά. Άρα, βλέπεις ότι η στόλη πλέον, τα τάγκς, τα τεθωρακισμένα εν γέννη.
0: Ακόμα και τα μαχητικά αεροσκάφη σε κάποιο
1: βαθμό. Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τα ρωσικά αεροπλάνα μπαίνουν 30-40 χιλιόμετρα, δηλαδή πλησιάζουν αυτές οι έξυπνες βόμβες που κατευθυνόμενες, ρίχνουν 30-40 χιλιόμετρα και φεύγουν. Οπότε σε ένα λεπτό, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνεις να το κλειδώσεις το στόχο. Η βόμβα όμως έχει πτερύγια και κατευθύνεται, και τώρα λέει έχουν φτάσει με τα πτερύγια, ότι την αναμολάς ψηλά, αυτή με το πτερύγιο πάει και προσγειώνεται 100 χιλιόμετρα από το μέτωπο, δηλαδή μέσα. Ναι. Λοιπόν, άρα οι εξελίξεις οι τεχνολογικές οδηγούν στο σύγχρονο πόλεμο. Και εμείς πρέπει να βγάζουμε τα συμπεράσματα. Και παράδειγμα, όταν αγοράζουμε όπλα, συχνά λέμε ότι αγοράζουμε όπλα όχι για να τα χρησιμοποιούμε, για να ξέρει ο
0: αντίπαλος. Έχουμε αποτροπή. Ναι.
1: Να έχουμε αποτροπή. Ναι. Και εγώ λέω το εξής, γιατί δεν γίνεται συζήτηση στην κοινωνία? Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, μετά που δεχτήκαν αυτά τα πλήγματα από τους Ουκρανούς, έχουν βάλει μυαλό και τώρα όλα τα διελιστήρια έχουν αποκτήσει παθητική άμυνα. Τώρα τελειώνει, λέει, σε όλα τα δηληστήρια θα έχουν ένα, τι είναι, ένα σκληρό
0: θόλο.
1: Δεν είναι, είναι δίκτυο, δηλαδή περνάει ο αέρας, ναι, περνάει ο ήλιος, απλά είναι 2-3 στρώματα σιδηρένιου δικτύου, η οποία όταν πέφτει εκρήγνεται το, και δεν κάνει ζημιά, γιατί μπορεί να κουβολήσει πάνω από 50-80 κιλά, ναι, εκρηκτική ύλη, ναι, και φυσικά γλιτώνεις πάρα πολύ και το εξοπλισμό αλλά και τις δεξαμενές καύσιμα. Και λέμε, αγοράζουμε τρία δις, πόσο κάνει ένα πλέγμα γύρω από τα δηληστήρια, γύρω από τις δεξαμενές? Γιατί δεν είναι μόνο πύραυλοι. Δηλαδή, να στείλουν μια ροή 100 drones, θα προσγειωθούν 2-3 και θα πω και έχουμε ζημιά. Δηλαδή, η άμυνα πρέπει να, και παθητική άμυνα πρέπει να μπει. Διαβάζω για διάφορα αντιντρόν συστήματα, είναι απίστευτο προσπόρχονα. Βγαίνει ένα καινούριο drone σύστημα, σε 5-6 μήνες βγαίνει αντιντρόν σύστημα και ίσως και λιγότερο. Έχουν κάνει 3-4 αναβαθμίσεις τα drones. Καλό παράδειγμα, ας πούμε το 25 στην αρχή πήραν οι Ρώσοι τα λεγόμενα σαχέτα από το, του Ιράν. Αυτά τώρα που πετάνε δεν έχουν καμία σχέση με τον άλλον και τώρα, ναι, λέει, κάνουν, δίνουν στους Ιρανούς εκφορτιωμένη έκδοση των Ιρανικών drones.
0: Αυτό που περιγράφεται κάνει ακόμα μεγαλύτερο το ερώτημα της ευρωπαϊκής παραφροσύνης που αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να έχουν θέσει ως ημερομηνία ορόσημο το 2030. Το λέει και ο κύριος Ζένδια συνέχεια το 2030. Αλλά έχουμε την αίσθηση, εντάξει δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ότι και το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει πλέον στα απλοστάσια των Ευρωπαίων και των Ρώσων είναι λίγο δύσκολο να καλυφθεί. Δηλαδή η Ευρώπη δίνει την εντύπωση ότι στρατιωτικά έχει μείνει σε μια άλλη εποχή των αρμάτων μάχης, των μαχητικών. Μπορεί στα λόγια να δείχνουν ότι έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά έχουν αλλάξει. Αλλά δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να καλυφθεί αυτό το χάσμα.
2: Κοίταξε να δει.
0: Και επειδή πολλοί θα πούνε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ότι τι είναι αυτά που μας λες, οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει τόσο αργά, είναι, δεν έχει σχέση με την τεχνολογία που διαθέτουν, γιατί αν είχαν χρησιμοποιήσει μαζικά τους περιχητικούς πυράβλους και την άλλη τεχνολογία που έχουν, θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις που κανένας δεν θέλει να τις
1: ζήσει.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Αν προσγειωθεί ο Ρέσνικ, ναι, σε ένα εργοστάσιο, ναι, ναι, αν που παράγει.
0: Πανίζει να έρχεται να
1: χρησιμοποιήσει. Όχι, χωρίς πυρηνικό.
0: Ναι, ναι, συμβατικά.
1: Συμβατικά. Αυτό, ναι, δεν χρειάζεται καν να κουβαλάει, ναι, η εκρηκτική ύλη. Με τόση κινητική ενέργεια θα κάνει μια τρύπα δεκάδων μέτρων.
0: Είναι δεδομένο ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο στρατιωτικά. Και βλέπουμε ότι τώρα αρχίζουν και δημιουργούν αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορεί κανένας να εξηγήσει αυτή την αιμονή. Την εξηγήσατε πολύ πιστικά με τις πολιτικές ελίτ.
1: Ναι.
0: Αλλά το να ματώσει μια ολόκληρη Ήπειρος για να διασωθούν αυτές τις πολιτικές ελίτ, ναι, αν μπορεί να ξαναγίνει στην ιστορία.
1: Παίρνω την πάσα σου και σταματάω να μιλάω για τα στρατιωτικά. Πιστεύω τα αναλύσαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μόνο και μόνο σε πιάνουν ρίγοι όταν λες παράγει 50% αντιπυραυλικών βλημάτων όλου του κόσμου.
0: Η Ρωσία.
1: Δηλαδή, πόσα από αυτά αντιστοιχούν στην Κίνα, στην Ινδία, στο Ισραήλ, στη, ξέρω εγώ, και πόσα μένουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι παράγει, ναι, η Ευρώπη. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πολύ συχνά ακούμε από διάφορους ειδικούς του καναπέ. Α, ξέρεις τώρα, η Ρωσία δεν μπορεί να βάλει με μια μικρή χώρα που είναι η Ουκρανία και τέσσερα χρόνια. Και, λοιπόν, και έτσι με ειρωνικά σχόλια. Καταρχήν, δεν έχει να κάνει με την Ουκρανία. Από τον πρώτο χρόνο, όλος ο εξοπλισμός των Ουκρανών έχει, πλέον, έχει τελειώσει ό,τι είχαν σοβιετικό και είναι όλο δυτικός. Και πριν μπουν οι Ρώσοι, ναι, είχαν ήδη εξοπλιστεί σε μεγάλο βαθμό με νατοϊκά όπλα και τα έχω πει και την άλλη φορά που είχαν ήδη ενσωματωμένο σύστημα διοίκησης που οι Ρώσοι δεν το είχαν και αργήσαν να το αναπτύξουν. Δηλαδή ένας λοχαγός είχε σε άμεσο χρόνο την κίνηση των Ρώσων χιλιόμετρα πριν ξεκίνησε από το δορυφόρο. Δηλαδή πήγαινε φωτογραφία στο δορυφόρο, μετά σε αυτόν, σε ένα τέταρτο από το που ξεκινούσε η κολόνα αρμάτων μάχης, αυτός έβλεπε που έρχεται. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν ήταν περίπατο, έτσι, για τους Ρώσους, γιατί δεν περίμενε κανένας τέτοια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος διεξάγεται με μικρά, ακόμα 2-3 άτομα που μπαίνουν, γιατί παντού είναι ολόκληρος τείχος από drones. Και σε αυτά έχουν φτάσει οι Ρώσοι, στα drones πεδίου έχουν ισορροπία, παρόλο που αγοράζονται τεράστιες ποσότητες με τα ευρωπαϊκά λεφτά κινέζικων εξαρτημάτων και συναρμολογούνται στην Ουκρανία, αλλά στα drones μακράς ροής ήδη έχουν υπερβεί τους Ουκρανούς και στην αποτελεσματικότητα, αλλά δεν μιλάω για περάβλους, πρόσεξε. Αλλά και κάτι ακόμα, που το πάλι, γιατί το λέω συνέχεια για τα αντιπυραυλικά βλήματα. Έχει πλέον βγει η οικονομία του πολέμου, γι' αυτό ήθελα να πάμε εκεί. Τελικά και στον πόλεμο στο Ιράν το είδαμε ότι η οικονομία του πολέμου καθορίζει και το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, οι Ρώσοι έχουν 3-4 συστήματα αεράμινας, τα πιο φτηνά που είναι σαν πολυβόλα του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ένα πύραυλος του Φλαμίγκο που έχουν οι Ουκρανοί, επειδή πάει χαμηλά και σχετικά αργά, δηλαδή 500-700 χιλιόμετρα την ώρα, δεν θυμάμαι, κάποιος κατά τύχην προφανώς, δεν ήταν αποστολή του, ένα μικρό πολυβόλο στρατιώτης το κατέβασε και παρασημοφορήθηκε. Δηλαδή. Άρα έχουν για τα drones τα μικρά, έχουν πολυβόλα, μετά είναι λίγο πιο, μετά πάει αυτό το book που είναι πιο φθηνό, μετά πάνε S-τόσα και μετά πάνε τα S-400 και τα, οπότε είναι πολύ σημαντικό και βγήκαν οι drones κατά των drones και βγήκαν πλέον drones οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν το αεροπλάνο που τους κυνηγάει.
0: Μεγάλες business.
1: Αυτό όμως έχει κόστος. Όταν έχεις χαμηλό κόστος αντιδρόν άμυνας, εσύ αρχίζει και αντιπυραυλικής και κερδίζεις. Η Ευρώπη δεν έχει καν αυτό το σύστημα, δηλαδή τα drones που μπαίνουν, τα ουκρανικά στο έδαφος της Λιτωνίας και αυτά πέφτουν και περνάνε ανενόχλητοι. Δεν έχουν δυνατότητα να τα διοχετεύσουν. Σηκώνουν τα F-16. Κάθε πτήση είναι $10,000. Άρα αυτή είναι η οικονομία του πολέμου. Πες ότι έχουν οικονομικά. Πάμε να δούμε. Έχουν. Εμφανίζει τεράστιο έλλειμμα, 5,5-5% και πάνω, η Γαλλία. 3% εμφάνισε η Γερμανία. Για πρώτη φορά δανείζεται η Γερμανία. Πρώτη φορά στα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες. Καλά, στην Αμερική έχει ξεπεράσει τα 43 εκατομμύρια το χρέος. Η Δανία, η Αγγλία κόβει συνεχώς παροχές προς το υγείας και κοινωνικά επιδόματα. Άρα τα χρήματα, ακόμα και αν τα τυπώσεις, δεν φτάνουν. Και πάμε μετά στην πρώτη ύλη, στις πρώτες ύλες. Πρόσφατα ο Μητυλινέος σε κάποια συνέντευξη έλεγε το εξής, ότι από το Γάλλιο, γιατί τον ρώταγαν για το Γάλλιο, γιατί θα παράγει εκεί στη Μαλισίνα το Γάλλιο η μονάδα, και λέει το Γάλλιο, η αγορά του Γαλλίου είναι 1000 τόνοι, 950 τόνους παράγει η Κίνα. Πάρε 950 τόνους από 1000. Δηλαδή αυτά είναι και στα περισσότερα μέταλλα τις σπάνιες γης, αυτή είναι η αναλογία, 85-95%. Λοιπόν, πώς θα παράγουμε εμείς? Λέει, είπε η Ευρώπη ότι θα δώσει κίνητρα. Λέει, αλλά λέει, από το 24 που ψηφίστηκε αυτό, λέει, ο επιχειρηματίας δεν έχει προχωρήσει. Άρα λέει, εγώ λέει, θα κάνουμε μια επένδυση. Και αν μετά ξανανοίξει η αγορά η Κίνα, δεν μπορείς να κάνεις με πρόβληψη διετία, τριετία, όσο διαρκεί ο πόλεμος. Αν ο πόλεμος κλείσει και η Κίνα ξαναπαράξει, θα ξαναπετάξει ανοίξει τις αγορές και βγει το Γάλλιο, πρέπει να το ανταγωνιστείς στη τιμή. Δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα, δηλαδή ήδη τη ζημιά πάθανε με τις ανεμογεννήτριες, θα παράγει η Γερμανία και η Ολλανδία και η Δανία. Με τις μπαταρίες, με τις συσσωρευτές ηλιακές μπαταρίες, όλα αυτά παράγει 91% η Κίνα. Άρα πάμε από μια εξάρτηση στην άλλη. Στο LNG πάμε στην εξάρτηση από την Αμερική, στις μπαταρίες πάμε στην εξάρτηση από την Κίνα, διώξαμε το λιγνίτη, διώξαμε έκλεισε η ατομική ενέργεια στη Γερμανία. Η Ευρώπη δεν έχει ενέργεια. Το να παράξει οποιοδήποτε όπλο, το πιο απλό, δηλαδή, θέλεις ενέργεια, θέλεις μέταλλο, θέλεις άνθρακα για να παράξεις ατσάλι. Ατσάλι δεν παράγει. Αν δεις ότι η Γερμανία πλέον παράγει λιγότερο ατσάλι από την Τουρκία. Κλείνουν τα εργοστάσια της Volkswagen. Έχει φύγει η BASF που παράγει τα χημικά. Γίνεται από βιομηχανοποίηση της Ευρώπης. τρίτο κομμάτι είναι η δική. Επί δεκαετίες, ακόμα και η Αμερική, μετά την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης στο ψυχρό πόλεμο, έχει συνταξιοδοτήσει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν know-how στη κατώτερα στελέχη και εργάτες στην πολεμική βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή, για να πάρει μπρος το εργοστάσιο της Lockheed, μου φαίνεται, που παράγει τα βλήματα Patriot, χρειάζονται 2 χρόνια. Πρέπει να ξαναβρούν αυτούς τους ανθρώπους, να τους φέρουν. Πολλοί έχουν γίνει συνταξιούχοι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μπορεί η κακή οικονομική κατάσταση της Ευρώπης που επιδεινώνεται, αλλά και η ψήφος των πολιτών που πολλές φορές δεν είναι ευχάριστη, όπως στη Γερμανία, γιατί για ακροδεξιά μιλάμε τώρα, μην κρυβόμαστε, ναι, μπορεί να φρενάρει αυτή την πορεία προς τον πόλεμο.
1: Αυτή είναι η ελπίδα μας. Δηλαδή, υπάρχουν κοινωνίες που στις οποίες, πάρε την Ιταλική.
0: Ναι.
1: Πάλι ανεβαίνει ένας που το λένε λαοπλάνος, μπορεί να αποδεχτεί και τελικά ότι δεν είναι σοβαρός, αλλά εν πάση περιπτώσει ραγδαία ανεβαίνει με την φιλοειρηνική ρητορική. Mm. Η Ιταλία πρέπει να σταματήσει να στηρίζει την Ουκρανία, να βγούμε, να αποσυρθούμε, δεν μας αφορά, είναι ξένος πόλεμος. Τι γίνεται, κρατάμε τη τάση. Δηλαδή, εναλλακτική της Γερμανίας. Φυσικά δεν είναι φιλορωσικό κόμμα. Το παρουσιάζουν όμως ως φιλορωσικό. Και τι κάνουν, σπρώχνουν ακόμα περισσότερο ψήφο εμπιστοσύνης προς αυτούς. Τι είπε ή την Οκροπάλα ή κάποιος άλλος, μου φαίνεται ο αρχηγός του τοπικού σχήματος της Alternative Fuse Deutschland, εναλλακτικής για τις Γερμανίες, στις εκλογές. Την καλύτερη διαφήμιση μας κάνει ο Μέρτς. Μόλις έρχεται να μιλήσει, ανεβαίνω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η κρίση είναι λίγο πιο βαθιά. Αφορά το παραγωγικό μοντέλο.
0: Ναι.
1: Το παραγωγικό μοντέλο του σύγχρονου καπιταλισμού, του ευρωατλαντικού καπιταλισμού, είναι, γιατί ο καπιταλισμός είναι και στην Κίνα και στη Ρωσία, είναι χρηματοπιστωτικός. Δεν συμφέρει σε κανένα να παράγει. Τι λέει ο Μητυλινέος, παιδιά, δώστε μου να μπορώ να παράγω ευχαρίστως. Έχουμε πρώτη ύλη, έχουμε δυναμικό σχετικά πιο φτηνό από την Ευρώπη, μπορώ να πράξω. Αλλά μετά έρχεται ενέργεια.
0: Ναι.
1: Μετά έρχεται, ξέρω εγώ, τα κόστη συνεχώς ανεβαίνουν. Αλλά το βασικότερο είναι ότι όταν το χρηματιστήριο καλπάζει, το ελληνικό χρηματιστήριο πάρει, πάλι κάνει ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Και λες, okay, εμείς δεν έχουμε βιομηχανία. Πώς κάνει ρεκόρ το ελληνικό χρηματιστήριο? Το ίδιο σημαίνει και στην Αμερική. Κλείνουν τα εργοστάσια της αυτοβιομηχανίας της Γερμανίας και το χρηματιστήριο ανεβαίνει. Πώς ανεβαίνει, με τι προσδοκίες? Τεχνητή νοημοσύνη. Okay, μια φούσκα είναι. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Λοιπόν, όταν μέσος όρος τα έχουμε πει ότι από 9.000 το 2008 ανέβηκε η Dow Jones στις 60.000, πόσο, 45.000. 500% διαιρούμε για τα χρόνια, βγαίνει μέση απόδοση 40% ή 30%. Ποια βιομηχανία μπορεί να ανταγωνιστεί το χρηματιστήριο? Καμία. Δεν υπάρχει κανένας που να επενδύσει στη βιομηχανία. Ασύμφορο είναι. Άρα οδηγούμαστε, κανένας δεν ξέρει, κανένας, και μακάρι να καλέσεις κάποιον οικονομολόγο να μας πει ποιο θα είναι το μελλοντικό μοντέλο παραγωγικό στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Αυτή η έκκληση του Τραμπ να γυρίσουν οι βιομηχανίες στην Αμερική για να παράγουμε, βλέπεις ότι γελάνε οι άλλοι και λέει, φίλε, πώς θα το κάνεις? Έχεις ακριβή ενέργεια, δεν έχεις προσωπικό. Ναι. Η Αμερική έχει χαμηλότερα ποσοστά ανώτατης μόρφωσης τους μηχανικούς από την Κίνα, από το Ιράν, από τη Ρωσία, από τη Γερμανία. Δεν βγάζουν μηχανικούς. Φέτος γιατί τρελά ανέβηκαν οι βάσεις στην Ελλάδα? Γιατί αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι μηχανικός είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Δηλαδή τελειώνουν οι εποχές των χρηματιστών, οικονομολόγων, τραπεζικών κτλ. Γιατί καταλαβαίνει ότι κάπου σκοντάφτει, κάπου δεν προχωράει το σύστημα. Άρα είναι πιο βαθιά τα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται? Τα χρηματοπιστωτικά ελίτ ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτοί τα αγόραζαν στη δεκαετία του 80. Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις καλύτερα εσύ δημοσιογράφος με πείρα. Αυτή τη στιγμή ελέγχουν όλα τα μέσα, όλες τις τηλεοράσεις, σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν την κοινότητα, την επιστημονική, πανεπιστημιακή, το πώς τους λένε, τα think tank κτλ. Όλα ελέγχουν. Οπότε, αλλά το μόνο πράγμα που δεν μάθανε, δεν μπορούν να παράγουν. Έχουν βάλει τη βιομηχανία να τους υπηρετεί, να βγάζουν, να απομυζούν από τη βιομηχανία τα κέρδη. Αυτά τα μάθανε, είναι τσακάλια σε αυτά. Αυτό κανένας δεν αμφιβάλλει. Πλην όμως οδηγούμαστε σε στάση. Αυτό είναι, γιατί ψηφίζουν τον Τραμπ. Δεν είναι χαζός ο αμερικανικός λαός. Μπορεί να είναι λιγότερο μορφωμένος από τους Ευρωπαίους, δεν ξέρω τι. Αλλά μην τα ισοπηδώνουμε όλα. Ψηφίζει τον Τραμπ γιατί καταλαβαίνει τι του λέει. Τι του λέει ο Τραμπ? Θα ξαναπαράγουμε. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το εμπόδιο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να μας το πούν οι ειδικοί. Γιατί κρύβονται αυτοί οι ειδικοί που ξέρουν ότι δεν μπορείς να φτιάξεις βιομηχανία όταν ο τραπεζικός τομέας πλέον ελέγχει όλη την βιομηχανία. Δεν μπορείς να παράξεις. Τι κάνανε στη Ρωσία? Βλέπεις, επειδή ελέγχεται η Κεντρική Τράπεζα από Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, ανεβάσανε τα επιτόκια στο 14%. Παρήκμασε αμέσως η παραγωγή. Είναι σε μεγάλο βαθμό, τι κάνουν, ανατροφοδοτούν για να κρατάνε ένα επίπεδο ζωής, ανατροφοδοτούν τα ελλείμματα. Αλλά και αυτά έχουν κάποιο όριο. Η Αμερική σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την Ευρώπη, γιατί το ευρώ δεν είναι μόνο παρά ένα παράρτημα του δολαρίου, ενώ η Αμερική τυπώντας τα δολάρια δεν βλέπει άμεσα την επίπτωση στην οικονομία της, γιατί όλος ο κόσμος απορροφά τα δολάρια για συναλλαγές. Οπότε αυτός είναι και ο φόβος με τα BRICS, να μην περάσουν οι συναλλαγές εκτός δολαρίου. Αν και με αυτό το τρόπο με τα μέτρα αυτό πετύχανε. Πλέον ανακοινώθηκε στην τελευταία συνάντηση και το Βιετνάμ με τη Ρωσία θα ανταλλάσσονται μόνο σε τοπικά νομίσματα. Σιγά σιγά αυτό πληθαίνει, αλλά αργεί αυτό το πράγμα. Ναι. Το δολάριο είναι το κύριο νόμισμα των διεθνών αγορών. Οπότε οι Αμερικανοί μπορούν να τυπώσουν. Ακόμα και εκεί είναι πρόβλημα. 43 εκατομμύρια δεν μπορείς να το εξυπηρετήσεις εύκολα. Οι πληρωμές για τους στόκους υπερβαίνουν τις δαπάνες τις αμυντικές. Στην Ευρώπη είναι το ίδιο πρόβλημα. Λέει θα δώσουμε ένα 3 εκατομμύριο στο αμυντικό τομέα. Και κατά κάποιο τρόπο, αφού δεν μπορούν τα αυτοκίνητά μας χάνουν συνεχώς στην αγορά, αν δεις γιατί γράφει ζημία σε Volkswagen, θα πάθεις πλάκα. Χάσαν την κινέζικη αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί από εκεί τους πέταξαν οι Κινέζοι, πήραν τα αυτά και τώρα χάνουνε,
0: παράγουν οι Κινέζοι.
1: Χάσανε την ρωσική αγορά, χάσανε δεν ξέρω τι άλλο και τώρα σιγά σιγά και μπήκαν οι Κινέζοι και ράχδι ανεβαίνουν. Μου φαίνεται πήραν 10-15% της πίτας σε λίγα χρόνια. Οπότε αυτό οδηγεί στο να νιώθουν πίεση οι βιομηχανοί στη Γερμανία. Και λέει τι είναι, ποια είναι η εύκολη λύση, χωρίς να σκέφτονται πάνε πέρα από 5-10 χρόνια. Δηλαδή θα πάμε στη πολεμική παραγωγή. Οκ, και όταν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα κάνεις? Ξέρεις τι λένε, ήταν στη μάχη των Γαυγαμήλων, στα Γαυγάμηλα ο Παρμενίωνας στέλνει ειδοποίηση τον Αλέξανδρο και λέει οι Πέρσες περικυκλώνουν
0: το στράτευμα,
1: όχι το στράτευμα, περικυκλώνουν το εκεί που ήταν τα τρόφιμα, ξέρω εγώ, τις αποθήκες, τέλος πάντων. Δεν ξέρω στρατηγικός όρος πώς είναι. Περικυκλώνουν. Και το απαντάει ο Αλέξανδρος, στέλνει κούριερ και το απαντάει. Αν εμείς νικήσουμε, θα πάρουμε αυτά των Πέρσων, μην ανησυχείς. Αν χάσουμε, δεν θα χρειαστούμε τίποτα. Κάπως έτσι πορεύονται και οι Ευρωπαίοι. Σε τι ελπίζουν? Στη λαϊλασία της Ρωσίας. Άρα για τους Ευρωπαίους είναι μονόδρομος, για τις σημερινές ελίτ, όχι για τους λαούς. Που ελπίζω? Ελπίζω ότι οι λαοί θα προβάλλουν μια αντίσταση μέσω φιλοειρηνικών κινημάτων ή μέσω της ψήφου διαμαρτυρίας. Μόνο αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να σταματήσει.

0: με ανησυχούν πάντοτε. Εντάξει, δεν ανησυχούν ότι θα έρθουμε σε ρήξη με τη Ρωσία. Γιατί μάλλον καταλαβαίνουν ότι αυτό το χωρίς προετοιμασία κοινής γνώμης δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα, όπως όλα τα Βαλκάνια εδώ και στην Ιταλία, δεν μπορούν να ανεβάσουν τα αντιρωσικά αισθήματα στο βαθμό που να γίνει περιττός, έτσι, φρενίτιδα. Για να πας να πολεμήσεις θέλει φρενίτιδα. Και βέβαια το να κάνεις αντιτουρκική φρενίτιδα είναι εύκολο. Ευτυχώς υπάρχουν ουνιχείς και στη χώρα μας που καταλαβαίνουν ότι εμείς δεν είναι προς το σύνδρομο.
1: Και καλά κάνετε το αναφέρετε και όποιοι έχουν ισχυριστεί δημοσίως αυτή την άποψη προληπτικού χτυπήματος θα πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες τι εννοούν και τι δυνατότητες υπάρχουν. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που κατάλαβα εγώ ότι έχει χαθεί σίγουρα είναι λογική.
0: Ναι.
1: Και να ευχηθούμε να βρεθεί.
0: Φρενίτιδα. Είναι καλός όρος. Είναι ιατρικός
1: όρος.
0: Έμεσα έτσι. Μην παρεξηγηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω για κάτι πιο ευχάριστο, αν και δεν το βλέπω.
0: Να λέμε τακτικά. Προτείνω να τα λέμε τακτικά γιατί οι εξελίξεις τρέχουν.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Και δεν άγγιξα επίτηδες το. Κάποιοι ήδη αποκαλούν τη συνάντηση την τριμερή Τραμπ-Πούτιν Σι στο Σεντζέν στην Κίνα που θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου. Τη Γιάλτα δεν είναι Γιάλτα, άντε το πολύ να είναι η Τεχεράνη, αλλά δεν είναι η Γιάλτα. Αυτό θα το πούμε την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Φόβος.
5: Φόβος.
4: Μοναξιά.
6: Μοναξιά.
4: Απόγνωση.
7: Απόγνωση.
6: Ανέα.
8: Ανέα.
7: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
9: Γίνε ο ήρωάς σου.
7: Τώρα έχεις επιλογή. Αρρωγή 12 συν.
8: Αρρωγή 12 συν.
6: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
7: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
6: Μίλησε μαζί μας στο 23 9 20 73 407.
7: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
10: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
11: Τι! Πέθανε!
12: Ποιος?
13: Η αισθητικός!
11: Εντελώς!
12: Εντελώς!
11: Πότε?
13: Χθες το απόγευμα.
11: Πού?
14: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
11: Και το πτώμα?
12: Μπρούμητα, στον καζόν.
11: Να το κουρέψετε!
15: Το πτώμα!
11: Τον καζόν!
16: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
11: Είστε όλοι καλεσμένοι.
17: Τα ζώα έχουν ανάγκες όπως και εμείς.
18: Όταν τα εγκαταλείψει το δρόμο, τα καταδικάζει να πεθάνουν από πείνα, από δίψα, από κακουχίες, από αυτοκίνητα, από δηλητήριο.
19: Τα ζώα επίσης δεν αγαπούν όπως εμείς, αλλά πολύ περισσότερο.
13: Η εγκατάλειψη είναι για αυτά ένας αργός θάνατος.
0: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και

0: κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι έχει γίνει, πώς το λένε, πραξικόπημα. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Γιατί εγώ αποφάσισα. να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Εγώ αποφάσισα να μπω στο Δουνουτού και να εξευτελιστώ σε όλο τον κόσμο. Εγώ αποφάσισα να κλείσω το μαγαζί του ανθρώπου που δεν είχε να πληρώσει το επίδομα. Εγώ αποφάσισα να κόψω τους μισθούς. Εγώ αποφάσισα να κόψω τις συντάξεις. Εγώ αποφάσισα να είμαι άνεργος. Mm-hmm. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Και δεν φτάνει. Δεν φτάνει να μαζευόμαστε μερικές χιλιάδες στις πλατείες και να πλακωνόμαστε. Εδώ χρειάζεται εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Να κατέβουμε στις πλατείες και να φωνάξουμε και να μας ακούσουν. Και να τους πούμε, ρε, δεν χρωστάμε τίποτα. Δεν φάγαμε τίποτα. Άλλοι τα φάγανε. Το καταλάβατε? Άλλοι τα φάγανε, ρε. Το μαγαζί έκλεισε. Πτωχεύσαμε, αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Εντάξει, αυτή ήταν. Αυτή είναι η άποψή μου για την κατάσταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Έχει γίνει ένα μεγάλο πραξικόπημα και μας κυβερνούν το κογλύφι. Και καλά κάνουν και κατεβαίνει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να κατεβαίνουν, να κατέβουν εκατομμύρια. Να μας ακούσουν, να δουν τη δύναμή μας. Να δούνε τι είμαστε. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε. Την έχουμε τη δύναμη. Γιατί ο κάθε υπουργός τώρα και όλοι αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις δεν κόβουν τις μισές συντάξεις? Αυτοί που έχουν βγει στη σύνταξη, που είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μέσα, να κόψουν τις μισές συντάξεις και να βρουν τα 300 εκατομμύρια να τα δώσουν. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί τα ζητάνε από εμάς? Γιατί πρέπει να πληρώσω το δικό μου σπίτι 7 φορές? Γιατί πρέπει να πληρώσω στη ΔΕΗ χαράτσι για να μην μου κόψουν το ρεύμα της κάθε φτωχιάς οικογένειας και να μην έχει να πληθεί το παιδάκι? Γιατί δεν μπορούν όλοι αυτοί οι καρχαρίες εκεί μέσα, ο Βενιζέλος, ο άλλος ο χοντρός, ο άλλος ο αδύνατος, να κόψουν το μισθό τους?
7: Το χοντρό το κατάλαβα, τον αδύνατο ποιον εννοείς?
6: Το Σαμαρά.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν,
7: να το κόψουν, χοντρό το καταλάβαμε όλοι νομίζω, στον αδύνατο.
6: Να κόψουν το μισθό τους. Και οι άλλοι που έχουν πάρει σύνταξη, ξέρεις πόση σύνταξη παίρνουν αυτοί που έχουν, έχουν κάτσει 8 χρόνια στην κυβέρνηση? Πόση σύνταξη παίρνουν? Πάνω από 4-5 χιλιάδες. Γιατί δεν κόβουν?
7: Εδώ, Βασίλη,
6: να πώς μαζεύονται τα λεφτά? Γιατί να τα πάρουν από το φτωχό τον κόσμο? Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
7: Ξεσηκωμένοι είναι, Στάθμο. Και εξοργισμένοι επίσης.
6: Μα καθόμαστε σε ένα καναπέ οι περισσότεροι.
7: Αυτή τη στιγμή καθόμαστε σε ένα καναπέ που η ώρα είναι 13:06. Το απόγευμα στις 5 δεν θα είμαστε στον καναπέ, γιατί
6: για
7: έχει τη μεγάλη συγκέντρωση.
6: Για να δούμε, έχει αρχίσει από τις
7: 11. Βασίλη, πότε ήταν στο που ζητάγανε οι βουλευτές αναδρομικά, το θυμάσαι?
6: Πριν
7: από δύο μήνες.
6: Αυτό.
7: Δηλαδή το θράσος
6: αυτό δεν είναι εξωφρενικό?
7: Ναι, είναι εξωφρενικό.
6: Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυστυχία να ζητάνε αναδρομικά που δεν είχαν πάρει. Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Μα έτσι είναι. Συγγνώμη δηλαδή.
7: Όχι, μη ζητά συγγνώμη. Το καταλαβαίνω, το θυμώσω απόλυτα, ειδικά από έναν άνθρωπο που όταν ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω, τάιζε στην κόρη σου με νερό και ζάχαρη γιατί δεν είχες καν να της δώσεις γάλα, από ό,τι ξέρω.
6: Ναι, και αυτό.
7: Ναι.
6: Επί 6 μήνες. Τάιζα το παιδί μου νερό και ζάχαρη γιατί δεν είχα να του δώσω να φάει γάλα. Mm-hmm. Και έβαζα τη σκάλα πίσω από την πολυκατοικία και ανέβαινα και μπαίνα από το παράθυρο να μην με βλέπει ο θυρωρός, γιατί δεν είχα να δώσω τα κοινόχρηστα. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος τώρα τι θα κάνει? Τι θα κάνει τώρα? Αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει, οι συνταξιούχοι οι παππούδες μας. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα νέα μέτρα? Και ακολουθούν κι άλλα, τα οποία δεν τα έχουν πει, θα τα πούν αφού ψηφιστεί το μνημόνιο. Και ένα από αυτό που έχω πληροφορηθεί, ίσως είναι και κωμικό, δεν ξέρω, ή παραπλανητικό, ή θέλουν να τους κοροϊδέψουν και το βγάλανε. Θέλουν να τους κοροϊδέψουν με την έννοια ότι όποιος είναι παντρεμένος θα πληρώνει και 5.000 το χρόνο.
8: Γιατί?
6: Να δώσει την πεθερά του, ξέρω εγώ.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com. Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλημέρα κύριε Στιακάκη.
7: Καλημέρα κύριε Σακίνη και σε εσάς και στους ακροατές.
6: Τι πιστεύετε ότι ζει το σώμα της ελληνικής κοινωνίας?
7: Η κατάληξη αυτή που βιώνουμε τώρα, κύριε Σακίνη, και σας κάνει και εσάς εντύπωση, είναι απόρρια πολλών παραγόντων και μιας ανοχής και μιας ανοσίας που έχει επέλθει δυστυχώς με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 2-4 χρόνια, τα οποία μας κάνουν εντύπωση, επειδή δεν έχουμε κάτι να ασχοληθούμε και να τα δούμε σε βάθος και να δούμε πώς έχει καταλήξει σε αυτό το χάλι η δημόσια ζωή, ο δημόσιος λόγος, η κοινωνική συμπεριφορά. Όλα αυτά μπορούν να εξηγηθούν αρκεί να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους και να ενδιαφέρεται. Αλλά δεν ενδιαφέρεται, φυσικά η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται, γιατί μέσα σε αυτό το μπάχαλο και σε αυτή την ανοχή των συμπεριφορών που θέλει να προκαλέσει, βολεύεται. Ο δε κόσμος έχει αρχίσει πια, έχοντας ζήσει τα χειρότερα, να βλέπει κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας σε σχέση με το να σκοτώνονται άνθρωποι στα τρένα και να παραβιάζεται και να παρακολουθεί η κυβέρνηση, τους υπουργούς και τον κόσμο και όλα αυτά, του φαίνονται ότι είναι παρανοιχίες. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση την οποία ανεχόμαστε όλοι. Ο κόσμος, αν τον ρωτήσεις, σου λέει τώρα καλά μωρέ, εντάξει, εδώ έχουμε ζήσει χειρότερα και χειρότερα, και βρίσκουν το περιθώριο να μας τρολάρουν ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης που τον αναφέρατε, ο οποίος είχε το θράσο να πει ότι αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή είναι αδιανόητο να τα ακούς αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω τώρα, σαν να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σας και καθόμαστε και τα ακούμε. Και αυτός ο άνθρωπος γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και μας κοροϊδεύει. Σε μια χώρα η οποία πραγματικά δεν έχει πλέον μεσαία τάξη, φοβάμαι ότι όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Δηλαδή μιλάμε για μια διμερούσα κατηγορία ανθρώπων, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι το 5%, οι οποίοι θησαυρίζουν, κυριολεκτικά θησαυρίζουν, και Αυτά ξέρετε, είναι κέρδη τα οποία φεύγουν από το δημόσιο κουρβανάτο, ο οποίος έχει σπράξει τα λεφτά από το λαό και τα μοιράζει σε μεγάλες εργολαβικές εταιρείες. Έχει απαλλάξει τους εφοπλιστές από φορολογία, τους έχει δώσει προνόμια στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, στα καρτέλ κάθε είδους εμπορίου, διότι τελικά θα αναρωτηθεί κάποιος ότι όλα τα χρήματα που χάνουμε εμείς πού πάνε. Είναι τόσο απλό να το καταλάβει κάποιος ότι όλα τα χρήματα, τα κέρδη, δηλαδή όταν γίνεται, υπάρχει πληθωρισμός, όταν η μισθή ας πούμε των 1.000 ευρώ, που είναι και λιγότεροι, αλλά πάση περιπτώσει πείτε ότι είναι ένας μέσος όρος 1.000 με 1.300 ευρώ, δεν φτάνουν πλέον να βάλεις βενζίνη και να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, και έρχεται ο υπουργός και σου λέει ότι ευημερούμε και καθόμαστε και το ακούμε χωρίς να αντιδράει κανένας. Καταλαβαίνετε πόσο θράσος θέλει αυτό και πόσο θάρρος παίρνει αυτός για να συνεχίζει να τα λέει. Η κατάσταση λοιπόν στην Ελλάδα δεν έχει πλέον μεσαία τάξη. Δηλαδή, άμα κάτσεις να δεις, αυτοί που συζητάνε οικονομολόγοι τοποθετούν τη μεσαία τάξη σε περίπου στα 1.000-1.500 ευρώ, η οποία με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα, ένα τέτοιο ποσό που μπορεί να το παίρνει δεχομένως ένας γιατρός, ένας το 1.500 ας πούμε, θα το πάρει κάποιος επιστήμονας ο οποίος δουλεύει περισσότερο, οι καθηγητές παίρνουν γύρω στα 1.000, οι δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί κινούνται σε αυτό το επίπεδο και έρχονται και συζητάνε ότι αυτή εδώ στην Ελλάδα είναι μεσαία τάξη, είναι μεσαία εισοδήματα. Αυτά είναι εισοδήματα πείνας. Αν σκεφτείτε πόσο κάνει η βενζίνη και πόσο χρειάζεται να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν φτάνει ούτε για το 15ήμερο. Και απορώ ας πούμε ότι αυτή η κατάσταση, την οποία βιώνει όλος ο κόσμος, οι περισσότεροι, δηλαδή το 70-80%, τι τους έχουν κάνει και το υπομένουν αυτό αδιαμαρτύρητα.
6: Δεν μου λέτε, δηλαδή, εσείς καλά το θέτετε. Μιλάμε για μια κατάσταση σύψης παρακμής και χάλια στη δημόσια ζωή. Αλλά αισθάνεστε ότι αυτό αφορά όλους αυτούς που έχουν... δεν είναι κατά ανάγκη να είναι μόνο η εκτελεστική εξουσία. Όλους αυτούς που έχουν δημόσιο λόγο αφορά μόνο αυτούς ή έχει διαπεράσει όλο το σώμα της κοινωνίας? Γιατί κοιτάξτε τώρα, κύριε Στιακάκη, δικηγόρος μάχημος είστε, μες στην κοινωνία, δεν είστε σε κανένα κλειστό γραφείο. Προσέξτε, μπορώ να σας πλακώσω στο ξύλο ή να σας στείλω και στον αγύριστο για μια θέση πάρκινγκ, για μια ξαπλώστρα, αλλά την ίδια ώρα που μέτρα και αποφάσεις στέλνουν τη ζωή μου στον αγύριστο ή ο αντίλογος σε αυτά τα μέτρα είναι μια από τα ίδια, δεν κουνιέται φύλλο.
7: Δείτε ποια είναι η ποιοτική διαφορά σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ το στυλιτεύω πολλές φορές και μου έχει κάνει εντύπωση. Δείτε όμως ποια είναι η ποιοτική διαφορά. Το να αντιδράσεις για δικό σου πρόβλημα μεμονωμένο προσωπικό σε μια περίπτωση, δηλαδή να τσακωθείς για το πάρκινγκ όπως είπατε, ή να διαμαρτυρηθείς για μια ξαπλώστρα που είναι ακριβή, είτε για να δημιουργήσεις κάποιο ζήτημα γύρω από ένα προσωπικό σου θέμα, είναι απλό και εύκολο και είναι και εγωιστικό και είναι και προσωπικό, είναι κάτι το οποίο αφορά εσένα. Το να αντιδράσεις όμως σε πράγματα που ενδιαφέρουν πολλούς και είναι ζωτικής σημασίας κοινωνικής, αυτό θέλει μια κοινωνία η οποία να μπορεί να οργανωθεί και σε κοινωνικό επίπεδο να αντιδράσει. Αυτό δεν είναι εύκολο και πρέπει να είναι πολιτισμένη κοινωνία, πρέπει να είναι να έχει μια κουλτούρα συλλογικής συμπεριφοράς και αντίδρασης και οργάνωσης, ώστε να μπορέσει το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει προς την πολιτική εξουσία ή προς την οικονομική εξουσία να είναι τέτοιο το οποίο να μπορεί να γίνει αισθητό και να πρώτα απ' όλα να διαμορφωθεί και συνέχεια να μεταφερθεί εκεί που πρέπει. Αυτό το πράγμα η ελληνική κοινωνία του κοτσαμπασισμού και του πελατειακού κράτους και της πρόσδεσης στο άρμα κάποιου κόμματος ή κάποιου πολιτικού ο οποίος ασκεί πατρονία κλπ. Γιατί αυτό το πράγμα, το έχουμε ξαναπεί, είναι στο DNA του Έλληνα δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν ξέρουν ο κόσμος, δεν έχει ούτε διάθεση, ούτε ξέρει πώς θα οργανωθεί, πώς θα μιλήσει με τον διπλανό του που αντιμετωπίζει και αυτό το ίδιο πρόβλημα και να αντιδράσει σε αυτό που γίνεται. Γιατί για να ήξερε θα έπρεπε να έχει ένα επίπεδο. Και δεν αυτή τη στιγμή μη φανεί ότι κατηγορώ, γιατί το ίδιο συμβαίνει και σε μένα. Γιατί και εγώ άμα κοιτάξω γύρω μου και ψάξω να βρω ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να έχουν την ίδια άποψη μαζί μου και να θέλουν να αντιδράσουν, δεν μπορώ και εγώ να βρω. Ή εν πάση περιπτώσει και μετά το παρατάω. Δηλαδή λέω, από τη στιγμή που βλέπω ότι γίνονται αυτά τα πράγματα τρομερά. Και εντάξει, πέρα από το να λένε τη γνώμη μας και να την ακούνε κάποιοι, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Να δημοσιοποιούμε όπως και εσείς κάνετε. Και λέτε την άποψή σας και στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο και το κάνετε τέλεια και έχετε απήχηση και σε όλη την Ελλάδα και είναι μια φωνή η οποία κανένας απίστευε ότι θα ξεσήκωνε πολύ κόσμο που έχει τις ίδιες απόψεις. Βλέπετε όμως ότι το επόμενο στάδιο δεν μπορούμε να περάσουμε. Δηλαδή να δημιουργήσουμε φορείς, να δημιουργήσουμε τρόπους ομαδικής σκέψης η οποία να αλλάξει κάτι, δεν είμαστε σε θέση, δεν είμαστε ικανοί, δεν ξέρουμε τον τρόπο. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί δεν είναι και η Γαλλία και η Γερμανία και αυτά τουλάχιστον όπως παντού υπάρχουν και προβλήματα και στα κόμματα και σε αυτά και... Αλλά έχουν μηχανισμούς διαμαρτυρίας, κοινωνικής διαμαρτυρίας προς την εξουσία και όταν πάει να γίνει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάτι κακό για την κοινωνία, βρίσκουν τρόπους αντίδρασης. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς είμαστε ακόμα στο στάδιο που θα μιλήσουμε, θα πάμε να το πούμε στον βουλευτή, έχουν προβλήματα ας πούμε οι ταξιτζίδες, θα διαμαρτυρηθούν, θα κάνουμε μια στάση συνδικαλιστικού τύπου. Έχουν οι κτηνοτρόφοι, έχουν... Εντάξει. Μέχρι εκεί, ό,τι έχει απομείνει από το συνδικαλισμό, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι τραγικά. Αλλά η υπόλοιπη κοινωνία που έχουμε και βλέπουμε προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, με το κοινωνικό κράτος. Πείτε μου, η κατάσταση που φιλορροεί στα νοσοκομεία, το χάλι που έχει δημιουργηθεί στην ιδιωτική υγεία, το οποίο όποιος έχει χρειαστεί να πάει σε μεγάλα ιατρικά κέντρα ή σε γιατρούς στην Αθήνα ιδίως που εκεί έχει στηθεί φάμπρικα για οποιοδήποτε λόγο, θα καταλάβει ότι ξαναγυρίζουμε στην εποχή που πουλούσανε τα σπίτια τους και τα χωράφια τους για να κάνουν μια επέμβαση ιδιωτική. Γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα έτσι πως έχουν γίνει τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία είναι πραγματικά ήταν και είναι όσο υπάρχουν η παρηγοριά του Έλληνα και του σχετικά φτωχού Έλληνα και αναγκαστεί να πάει στην ιδιωτική υγεία γιατί δεν μπορεί αλλού να βρει και να κάνει, καταλαβαίνει τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Και δεν αφορά αυτό, μάλλον αυτή η ιδιωτική υγεία είναι για πλούσιους. Δεν είναι για τους ανθρώπους καθημερινότητας. Αυτή την κατάσταση που τη βλέπει ο καθένας και θέλει να αντιδράσει. Γιατί τα νοσοκομεία διαλύονται, γιατί για να κλείσω ένα ραντεβού χρειαζόμαστε 3-4 μήνες. Πείτε μου εσείς ποιος έχει διαμαρτυρηθεί και έχει μαζευτεί για να φωνάξει, να μιλήσει, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο αν έχουμε ας πούμε ξέρω εγώ μια νίκη της Εθνικής Ελλάδος, μια νίκη της τοπικής ομάδας, εύκολα μπορεί να δημιουργήσει, να στεναχωρηθούμε όλοι και να ασχολούμαστε γιατί έφυγε άδικα ο Μαζονάκης από όλα αυτά, αλλά είναι που κλαίμε το Μαζονάκη. Δεν είναι ότι κλαίμε γιατί κατάβει της Ελλάδος. Δηλαδή προσέξτε επίπεδο χώρας, επίπεδο λαού. Στεναχωριόμαστε τώρα τόσο καιρό για το ότι έφυγε ο Μαζονάκης. Με αυτόν τον τρόπο, εξαιτίας όλων αυτών. Όμως κανένας δεν πέρασε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη πίστα που λένε και τα παιδιά, να σκεφτεί ότι πώς φτάσαμε εδώ πέρα και πώς θα το σταματήσουμε. Δηλαδή λες ότι έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι τροχαίο ατύχημα το ότι πήγε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο ο άνθρωπος αυτός και αντιμετωπίστηκε έτσι και λοιπά, όταν έχει γεμίσει η Αθήνα ιδίως αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα με τέτοιους κομπογιαννίτες και ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση.
6: Κοιτάξτε, το ακόμη χειρότερο είναι το επόμενο, αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή μετά το θάνατο ενός ανθρώπου με δημόσια απήχηση Ξαφνικά θυμήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί και μη, προσέξτε, όχι τις ευθύνες τους. Να κουνάνε το. Δεν φταίω εγώ, φταίω δίπλα. Δεν φταίω δίπλα, φταίω παραδίπλα. Δεν είναι δουλειά δικιά μου, είναι το. Μα καταργήθηκε. Και να βγαίνει και το Υπουργείο διαπιστωτικά και να λέει: κάνω τώρα με AI ένα σύστημα για να τσιμπήσω αυτά που οι ελεγκτικοί μου μηχανισμοί δεν τσιμπούσαν. Δηλαδή, να τρελαθούμε εδώ. Και την ίδια ώρα να προμοτάρουν και μια σειρά από θεραπείες. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Στιακάκη, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, έστω και εκ των υστέρων μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, να βλέπεις να σπέβδουν υπηρεσίες, λεπτομέρειες, εμείς δημοσιογράφοι, τα SMS, τι είπε, ποιος είπε, ποιον είπε, ο Τάδε, ο Στοκάδρο, ο Δίνα, παραστάσεις, αναπαραστάσεις. Και όταν σκάσαν τα Τέμπη, δεν υπήρχε ένας ειδικός να βγει να πει τι λέτε, ρε παιδιά. Αυτά δεν γίνονται.
7: Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Να τα αναπούμε και να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα, στο συγκεκριμένο θέμα και στα περισσότερα θέματα που δημιουργούνται από την επικαιρότητα, η κυβέρνηση είναι γνωστό ότι παίζει τα δικά της παιχνίδια και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και να δείξει ότι αυτή η κατάσταση έγινε από άλλους που εμείς διαφωνούμε και δεν θέλαμε να φτάσει εκεί πέρα και ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που θέλουμε να έχουν κανόνες και τέτοια πράγματα. Τρέχει λοιπόν από πίσω, τα μέσα ενημέρωσης μένουν στο γεγονός, δηλαδή δεν εμβαθύνουν, αλλά λένε ο δολοφόνος γιατρός, ο έτσι που είχε στήσει αυτό το πράγμα και προβάλλουν την εγκληματική φυσιογνωμία του προσώπου. Αποφεύγουν όμως να το γενικεύσουν για να φανεί ποιος φταίει που φτάσαμε εκεί, γιατί υπάρχει αυτός ο γιατρός, γιατί υπάρχει αυτό το εργοστάσιο το οποίο δεν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας κλπ. Επικεντρώνται στο πρόσωπο, δηλαδή το συγκεκριμενοποιούν και δεν το γενικεύουν. Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ στο να προβάλλεται η εγκληματική διάσταση του θέματος, δηλαδή ότι αυτός ο γιατρός είναι πολύ εγκληματίας, αυτός ο επιχειρηματίας είναι πολύ εγκληματίας, αλλά πέραν τούτου τίποτα. Σε αυτό βοηθάνε και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ανοίγει όπως παλιά, επειδή πλέον είναι ελεγχόμενα τα πάντα και όλα γίνονται με ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα σχέδιο. Παλιά, πριν από 30 χρόνια κλπ, θα θυμάστε ότι μόλις γινόταν ένα τραγικό γεγονός, αρχίζανε μετά και αρθρογραφούσαν όλοι οι έγκυροι δημοσιογράφοι στα Νέα, στο Βήμα, στην Λαθροτυπία κλπ. Τότε γύρω από αυτό και πώς φτάσαμε εδώ και κάναμε και δίνουμε και γινόταν εντάξει. Και αυτό περνούσε μετά από 10-15 μέρες, αλλά γινόταν μια δημόσια συζήτηση για το που φτάσαμε εδώ. Τώρα, πέραν από τον εγκληματία, πέρα από το ότι σε όλα τα θέματα, ότι αυτοί είχαν στήσει απάτες, αυτοί είχαν οι εγκληματικοί χωριάτες οι οποίοι σκοτώνονται μεταξύ τους και είναι κακοί άνθρωποι. Τίποτα πέρα από αυτού. Δηλαδή που φτάσαμε εδώ και πώς θα το διορθώσουμε, κανένας δεν το κουβεντιάζει. Η κυβέρνηση βέβαια δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει, αλλά δεν το κάνει και κανένας στο δημόσιο διάλογο. Δεν το βλέπεις αυτό πουθενά για να αρχίσεις να λες τι έφτεξε που στα Βορίζα σκοτωθήκανε ας πούμε και λοιπά, τι γίνεται στην Ήπεθρο, τι γίνεται με τα αυτά, καμία τέτοια συζήτηση. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα το οποίο αφορά το χειρισμό τέτοιων περιστατικών. Πάμε τώρα να δούμε για το θέμα στα Τέμπη.
6: Μισό λεπτό, έχει και μια προέκταση, με συγχωρείτε, διότι εδώ βγαίνει η κυβέρνηση δεν είναι χθες, είναι 8 χρόνια. Όταν βγαίνει λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, παίρνει την μπάσα και λέει κομπογιανιτισμός ιατρών. Μάλιστα. Δεν μας λέει όμως με ποιο θεσμικό πλαίσιο και τις τρύπες του λειτουργούσαν. Όπως ακριβώς οι συνωμοσιολόγοι της Ξυλολιάδα ένας την είπε, τέλος πάντων, στα Τέμπη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ.
7: Φυσικά. Και βλέπετε ότι και ο συγκεκριμένος Υπουργός Δικαιοσύνης έχει ένα συγκεκριμένο χειρισμό. Γιατί γι' αυτό παραμένει και τόσα χρόνια, για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Ένα παρόμοιο ρόλο που διαδραματίζει και ο Γεωργιάδης. Δηλαδή, αυτό που δεν θα έπρεπε να ήταν παράδειγμα προς αποφυγή ο συγκεκριμένος Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι τόσα χρόνια τώρα Υπουργός Δικαιοσύνης. Για να έρχεται και να ξεπλένει οτιδήποτε μπορεί να αγγίξει στην κυβέρνηση. δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία. Δεν ενδιαφέρονται να αλλάξει κάτι. Απλώς θα αντιδράσουν είτε νομοθετικά είτε με δηλώσεις σε κάποιο το οποίο φαίνεται ότι μην πάει και εξελιχθεί εις βάρος της κυβέρνησης. Αυτή, γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε και γι' αυτό τα συζητάμε σήμερα. Είναι τραγική η αντιμετώπιση, αλλά το βασικό ερώτημα και που νομίζω αυτός είναι και ο λόγος συζήτησής μας, είναι εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, πώς μπορείς να αντιδράσεις σε έναν υπουργό ο οποίος, σε ένα υπουργό υγείας ο οποίος ήταν τηλεπολιτής και πουλούσε νανογυλαίκα, πώς τα λένε, και λοιπά, και έχει κάνει όλα αυτά και τώρα έρχεται απλά και λέει ότι αυτοί είναι κομπογιαννίτες και έχω κάνει και εγώ λάθος στο παρελθόν. Δηλαδή, ποια χώρα πολιτισμένη θα ανεχόταν και θα έμενε στη θέση του και θα έμπαινε υπουργός ένας που πουλούσε νανογυλαίκα? Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή ούτε στην Αφρική δεν θα το ανεχόταν αυτό το πράγμα. Θα λέγω ο τελευταίος που είναι κατάλληλος να πάρει αυτή τη θέση. Είναι ένας που έβγαινε και έλεγε για το πόσο ευεργετικά είναι τα γυλαίκα, ας πούμε, και ότι το βάζεις και δεν πονάει πια η πλάτη σου και η μέση σου και το κεφάλι σου, τι έλεγε ότι έβαζε στο κεφάλι.
6: Κύριε Στιακάκη,
7: αυτός ο άνθρωπος είναι δυνατός να παίρνει χιλιάδες ψήφους και να εκλέγεται και να πηγαίνει μετά και υπουργός και να παραμένει τόσα χρόνια υπουργός? Δηλαδή, πείτε μου σας παρακαλώ, τι άλλο θέλουμε για να καταλάβουμε ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας και πρέπει να αντιδράσουμε?
6: Κοιτάξτε, κύριε Στιακάκη, εσείς καλά το λέτε, γιατί όλοι έχουν μερτικό ευθύνης. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ο Τραμπ πέταξε έξω από το Λευκό Οίκο 3 μέσα ενημέρωσης. Τα ανταγωνιστικά μέσα, μιλάω για μεγάλα δίκτυα, πολυεθνικούς κολοσσούς, δρακουλέσκου τύπου, λοιπόν, σε ένδειξη παράστασης κόψαν και αυτά τον ήχο. Ο Τραμπ έκανε, δηλαδή, όλοι μαζί με τον πλανητάρχη, κόντρα. Σου λέει τέλος. Χτύπησες 2-3 οσμοιόφιλες. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Δεν έχει σημασία αν είμαστε ανταγωνιστές δισεκατομμυρίων. Όλοι μαζί εμπάργκο. Έρχεται ένας ομοσπονδιακός δικαστής στα ξημερώματα και υποχρεώνει τον Τραμπ να τους ξαναβάλει όλους μέσα. Διότι παραβίασε το Σύνταγμα. Προσέξτε τώρα. Βγαίνει ένας υπουργός και απαντά σε μία ερώτηση δημοσιογράφου στον αέρα. Έχετε πιει μπάφο. Και δεν κουνιέται φίλο καν από τα μέσα ενημέρωσης. Μόνο γίνεται viral το αστείο. Καταλάβατε? Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα συνέβαινε αυτό και θα περνούσε έτσι?
7: Νομίζω σε καμία δεν θα συνέβαινε. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ευπρέπεια, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε κανόνες ευγένειας και ηθικής. Τα έχουμε ξεπεράσει όλα και αυτό έγινε από το 2023 και μετά που έχουν συμβεί τόσα πολλά και τα κατάπιαμε που πλέον και αυτοί δεν οροδούν προδενώς αλλά και εμείς έχουμε πάθει μια τέτοια ανοσία η οποία λέμε ότι αυτό είναι υποδέστερο, γιατί καταφέραμε και κατάπιαμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να μας αφήσουν να ξαναμπούμε στα σπίτια μας όταν βγήκαμε. Γιατί δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, ήταν πολλά περιστατικά. Κατάπιαμε και θα το λέω και το ξαναλέω, γιατί δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος τη σοβαρότητα το να είναι ένας πρωθυπουργός και το επιτελείο του και να παρακολουθεί εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους και τους υπουργούς του. Και αν ρωτήσεις τώρα τους Έλληνες, ας σου πει: εντάξει, μωρή, τι έγινε, είχαν τίποτα να φοβηθούνε? Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, δεν με παρακολουθούν. Άμα έχεις τέτοια παιδεία, δηλαδή λες ότι δεν πειράζει που ο Πρωθυπουργός είχε στήσει το Predator και παρακολουθούσε όποιον θέλει, που αυτό είναι ένα ατόπιμα ηθικής, φύσεως και πολιτικής τόσο μεγάλο, που δεν μπορείς μετά λες σε ωραία καλημέρα απλά. Ένα τηλεφώνημα θα αρκούσε για να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Ας πούμε, να τον πάρει, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος, μπήκε και ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί. Μετά από αυτό τελείωσε. Οι εφημερίδες θα έπρεπε να βγουν και να πούνε ότι δεν ξανασχολούμαστε σοβαρά μαζί σου για οποιοδήποτε θέμα. Ξεπέρασες κάθε όριο. Αυτό λοιπόν, το οποίο ο κόσμος, άμα το ρωτήσει, θα σου πει: αλλά μωρή, τι έγινε τώρα, όλοι τα κάνουν. Ή να ξεπεράσουμε το θέμα των τεμπών, το οποίο να συνεχίζουν να λένε για ξυλόλια, να έχουν Αυτό δίνει ευθύνη των πάντων, δηλαδή που καθόμαστε. 27 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, εξαϊλώθηκαν από φωτιά. Και να μα λένε ότι αυτά του έκοψε, ας πούμε, τα έλαια τη σιλικόνη ή ότι για την έκρηξη που έγινε, ξέρω εγώ, στι φιάλε Ιγραερίου. Το κατάπιαμε. Λέμε ότι είναι συνωμοσιολόγοι και βγαίνουν οι υπουργοί τώρα ευθαρσώ και λένε ότι να, βλέπετε, αυτοί μοιάζουν στου αυτού που μιλούσαν για ξελόγιο. Λε και αποδείξανε ότι δεν υπήρχε. Εμείς όλα αυτά τα ξεπερνάμε και λέμε ότι κάηκαν οι άνθρωποι, εντάξει δεν ξέρουμε γιατί κάηκαν, αλλά εντάξει δεν μεταφερόταν τίποτα, δεν αποδείχθηκε. Τι να αποδειχθεί αφού δεν υπήρχε τίποτα για να το αποδείξεις. Τώρα με τα πτώματα, με τον άνθρακα που είχε απομείνει στους ορούς, θα προσπαθήσουν να αποδείξουν αν καήκανε από ξυλόλιο ή βενζόλιο ή οτιδήποτε. Και δεν νοιάζεται κανένας για αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και τα τρένα. Εσείς πιστεύετε ότι τα τρένα σήμερα που μιλάμε έχει αλλάξει κάτι ποιοτικά, είναι ασφαλή? Και κανένας δεν το συζητάει αυτό το θέμα. Γιατί δεν πάνε οι δημοσιογράφοι να ψάξουν ποια είναι η κατάσταση των τρένων στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκης? Ξέρουν αν λειτουργεί κάτι τώρα που μιλάμε? Ποιος ασχολείται? Δεν ασχολείται κανένας Έλληνας. Γιατί δεν ασχολείται κανένας Έλληνας, το ξεχάσαμε? Μπορείς αυτό το λαό να τον εμπιστευτείς ότι θα πάει στις εκλογές μετά από 6 μήνες και να ψηφίσει με τα σωστά κριτήρια, όταν έχει ξεχάσει ότι 2 τρένα πηγαίναν αντίθετα και ο υπουργός έλεγε θα έπρεπε να ντρέπεστε που μιλάτε για ασφάλεια και αυτή η κυβέρνηση να εξακολουθεί να υπάρχει, αυτή η κυβέρνηση που πήγε και μάζεψε το χώμα και το πέταξε, όπως λέει και η μάνα, ότι έλεγε ο Τριαντόπουλος πετάξτε όλα τα κρέατα. Δηλαδή δεν ντρεπόμαστε να το συζητάμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει και θα πάρει και άλλη τετραετία για να κάνει τι, δηλαδή να αλλάξει ηθική? Δηλαδή πώς μπορεί να αλλάξεις όταν έχεις φτάσει στο σημείο να μαζεύεις κρέατα?
6: Λέει εδώ ο Κώστας, ακούγοντάς σας, πολύ σωστή η όλη τοποθέτηση για διαφορία της κοινωνίας ή της σιωπή της. Χάθηκε η συνοχή και τα ανθρώπινα αντανακλαστικά, πλήρη εξατομίκευση που νομοτελειακά, να το πληρώσουμε, λέει, θα οδηγήσει σε βία στο τέλος χωρίς όρια. Άλλος φίλος η Μαρία λέει, κύριε Στιακάκη, καλημέρα. Έχετε εντοπίσει κατά την άποψή σας τον κύριο λόγο που δεν αντιδρούν, δεν θυμώνουν οι Έλληνες ώστε να απαλλαγούν από τη σύψη, την παρακμή, τη διαφθορά?
7: Να απαντήσω λίγο ότι αυτό λίγο αναφερθήκαμε, δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι το αισθητήριό τους είναι παρόμοιο με το δικό μας ή ότι ανατριχιάζουν στην ιδέα ότι αυτά συνέβησαν ή συμβαίνουν κλπ. Είναι μια κοινωνία η οποία δεν είναι πολιτικά προδευμένη, δεν έχει δημιουργήσει μηχανισμούς ώστε να μπορεί να αντιδράει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε κοιτάξει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Όσα εγώ θυμάμαι δηλαδή, δεν μπορούσε η κοινωνία να αντιδράσει συλλογικά παρά μόνο πολιτικά στις εκλογές κλπ. Αυτό όμως δεν αρκεί. Εμείς δεν έχουμε αυτή την ικανότητα γιατί δεν το έχουμε δουλέψει. Πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν συλλογικά θα πρέπει να συναντήσουν ένα τον άλλον και να δημιουργήσουν φορείς τέτοιους οι οποίοι να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που έχουν, να οργανώνονται, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, είτε αφορά την οικονομία κλπ. Να υπάρχουν τρόποι που οι άνθρωποι που έχουν όμοιες απόψεις και να μπορούν να αντιδράσουν στη συνέχεια. Αυτό δεν έχουμε κάνει. Δεν είναι ότι δεν έχουμε... δεν ενοχλούμαστε, δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε και στο τέλος καταλήγει να λένε ότι μα τι να κάνεις, μωρέ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, γιατί δεν έχουμε προσπαθήσει να ενωθούμε για να κάνουμε κάτι και δεν εννοώ μόνο πολιτικά.
6: Ναι, δηλαδή, σωστό το λες.
7: Κάθε άνθρωπος, άμα του πεις, εγώ δεν πάω στα κόμματα και τέλος. Λες και μόνο τα κόμματα υπάρχουν για να ενώσουν ανθρώπους και να εκφράσουν απόψεις.
6: Λέει εδώ ο Νίκος, θα έλεγα κύριε Στιακάκη ότι δεν ασφαλεί τα συμπεράσματα για τον ελληνικό λαό ούτε με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι αμφίβολο αν και τα αποτελέσματα είναι ασφαλή και όχι πειραγμένα. Ειδικά ο νομικός κόσμος θα έπρεπε να το έχει ανοίξει αυτό το θέμα που μπάζει από 100 μεριές. Υποχρεωτικότητα, αποχή, εκαθάριση καταλόγων, διαπλεκόμενες εταιρείες, ακόμη και στη μετάδοση αποτελεσμάτων, τάμπλετ, επιστολικές ψήφοι κτλ. Μην βγάζουμε λίγο συμπεράσματα ούτε από την κάλπη τελικά.
7: Ναι. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία τώρα, αν την ανοίξουμε, θα πρέπει να έχουμε. Πρόσφατα είχε έρθει κάποιος στο γραφείο μου και μου έλεγε θέλω να συστήσουμε με κάποιους άλλους μια εταιρεία η οποία να δουλέψουμε γύρω από το θέμα της εγκυρότητας των εκλογικών αποτελεσμάτων και κατά πόσον η singular αυτά που κάνει και ο τρόπος και να υπάρχει μια μεθοδολογία αποστολής των... Αυτό το οποίο όμως, αυτό το σχέδιο που μου ανέφερε προϋπέθεται ότι όλα τα κόμματα είχαν αντιπροσώπους στα εκλογικά τμήματα και με κάποιο τρόπο έτσι εξασφαλιζόταν η περαιτεριότητα των αποτελεσμάτων. Υπάρχει μια τέτοια, ένας τέτοιος προβληματισμός, αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε εκεί πέρα. Να σας πω κάτι, η άποψή μου είναι ότι όταν μια κυβέρνηση κινείται ας πούμε στο 20-25% δεν μπορεί να φτάσει στο 38%. Ούτως ή άλλως δηλαδή δεν μπορεί να πειράξει σε τέτοιο βαθμό που να ανατρέψει μια κατάσταση. Επομένως μην ασχολούμαστε σε αυτό και χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει πέραν των αριθμών, οι οποίοι εντάξει σε ένα βαθμό μπορούν να πειραχτούν, αλλά το λαϊκό αίσθημα δεν μπορεί να αλλάξει από καμιά εταιρεία. Και το πολιτικό σύστημα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα είναι δομικά, γιατί όταν βλέπεις μια πολιτική κατάσταση και έχεις ένα κόμμα που έχει κάνει δύο τετραετίες και συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα, ψάξε να βρεις αλλού το πρόβλημα.
6: Και το τι γίνεται και στην άλλη όχθη, στην αντιπολίτευση, έτσι.
7: Βέβαια.
6: Μάλιστα.
7: Βέβαια.
6: Άλλη κατάδια.
7: Και όλοι μας είμαστε και κυβέρνηση και συμπολίτες και αντιπολίτευση και είμαστε ακόμα... Όλοι μας έχουμε την ευθύνη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και όλα τα κόμματα βγαίνουν τώρα οι εκπρόσωποι τους και οι ίδιοι αρχηγοί τους και λένε εγώ πάω για πρώτο κόμμα και δεν μπορούν, δεν τολμάνε, δεν έχουν την πολιτική κουλτούρα και παιδεία να πούν ότι παιδιά εμείς θα συνομιλήσουμε μεταξύ μας για να αλλάξουμε κάτι. Φοβούνται να πούνε ότι τη λέξη συνεργασία, γιατί αυτό θα θεωρηθεί ότι είναι... τεράστιο λάθος και θα υποστεί μια το κόμμα τους. Αυτά τα πράγματα τι κάνουν, καθυλώνουν την αντιπολίτευση, γιατί θεωρούν ότι αφού δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, άρα δεν μπορώ να εμπιστευτώ σαν λύση και εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο κόμμα, που το μεγαλύτερο κόμμα εντάξει, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι το συντηρητικό κόμμα στην Ελλάδα, έχει ένα ποσοστό ψηφοφόρων το οποίο είναι, ξέρω εγώ, 20 και κάτι, το οποίο είναι αμετακίνητο. Δηλαδή, αυτοί θα ψηφίδανε Νέα Δημοκρατία, όπως λέγεται, ακόμα και αν ήταν ο Τσίπρας πρόεδρος τους. Και βάλε και άλλο ένα 5% που άγεται και φέρεται ανάλογα με τα μικροσυφέροντά του. Αυτό θα υπάρχει πάντα. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι εμείς οι οποίοι θέλουμε να φύγουμε από αυτό το πράγμα, να αναπνεύσει, γιατί η κοινωνία, κύριε Σακίνη, δεν αντέχει πλέον την έλλειψη του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους, δηλαδή του κράτους πρόνοιας. Δεν μπορεί, αυτή την έλλειψη δεν μπορεί να την αντέξει η ελληνική κοινωνία. Την έχουν μετατρέψει σε μια κοινωνία η οποία ζει με κάποια επιδόματα να βγει, το πετρέλαιο ανεβαίνει, να δώσει κάτι κυβέρνηση, να κοροϊδεύουμε λίγο τον κόσμο κλπ. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να κινηθεί με γνώμονα την ίδια την κοινωνία και τους μικρομεσαίους και τους φτωχούς, τους αδύναμους. Δεν είναι δυνατόν να διαφορούμε σε αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξαναπεί και σε άλλη συζήτηση ότι εάν δεν προσανατολιστεί το πολιτικό σύστημα στους αδύναμους ώστε να μπορέσουν η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου να συσπηρωθεί, να ενωθεί, να κοιτάξει το συμφέρον του και να μην τον κοροϊδεύουμε τον κόσμο, αλλά να μην επιτρέπει και αυτό να τον κοροϊδεύουμε, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Θα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Θα βλέπουμε οι άνθρωποι να πεινάνε και να έχουμε σύστημα νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή, αυτό που ζούμε σήμερα, το να η μόνη πραγματική εξουσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή να είναι οι εφοπλιστές οι μεγαλομπακάλιδες, οι εργολάβοι, οι κατασκευαστικές εταιρείες και αυτοί να παίρνουν όλα τα χρήματα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Τα χρήματα που στερείται ο ελληνικός λαός πηγαίνουν εκεί. Και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, θα μου πείτε, στην Αμερική, αλλά η Αμερική έχει άλλους κανόνες. Δεν είναι και άλλο βάθος και άλλες αντοχές ίσως. Δεν ξέρω, όχι ότι δεν πεινάνε και εκεί οι άνθρωποι, αλλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας. Εμείς εδώ, αν δεν κοιτάξουμε και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και το πολιτικό σύστημα, αλλά και εμείς οι ίδιοι στους αδύναμους, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε μέλλον. Δηλαδή, όχι οικονομικό, δεν έχουμε πολιτικό μέλλον.
6: Μα τώρα, κύριε Στιακάκη, εσείς καλά τα λέτε, αλλά να σας πω κάτι. Άμα μετά από 7,5-8 χρόνια διακυβέρνησης ένας υπουργός επέρεται ότι τώρα με το AI δεν βρήκε 118 αλλά 231 ιατρία κομπογιαννήτικων μεθόδων από γιατρούς, παρακαλώ, ή αν χρειάζεται να περάσουν 7 χρόνια και να έχεις 57 ανθρωποθεσίες στα τέμπη για να πεις ότι κάτι θα κάνεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Δηλαδή η κατάσταση και την ίδια ώρα να έχεις και μια αντιπολίτευση αέρα πατέρα. Εντάξει. Κάποια στιγμή, σωστά το λέτε, πρέπει και η κοινωνία να μάθει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, μιας και από σπόντα αλλά από σχόλια ήρθε στην επιφάνεια μια συζήτηση, δεν την είχαμε προγραμματίσει, αλλά μέσα από τα σχόλια βγήκε. Βλέπω εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε κακώς η εκπομπή μιλάει για τις γυναικοκτονίες. Η ενδοκογενειακή βία δεν έχει φύλο. Πολλές γυναίκες καταπιέζουν άντρες, άρα τι μας τα λέτε και γιατί να είναι χωριστό, το έγκλημα είναι έγκλημα. Ως νομικός τι λέτε?
7: Νομικός θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα και γυναικοκτονία να το πούμε, η ανθρωποκτονία έχει τη μεγαλύτερη ποινή, έτσι, ισόβια κάθεξη. Δηλαδή αν κάποιος πιστεύει ότι θα τιμωρεί το αυστηρότερα, δεν υπάρχει.
6: Όχι, όχι, δεν το πιστεύει κανείς αυτό. Αλλά ο ειδικός όρος, αν καθορίζονταν ποινικά.
7: Ναι. Θα σας πω, αυτό που θα βοηθούσε από εγκληματολογικής απόψεως, επειδή το κάθε έγκλημα για να φτάσει να τιμωρείται και να αντιμετωπίζεται, πρέπει να δούμε τα βασικά του χαρακτηριστικά και τις αιτίες. Η γυναικοκτονία σαν έγκλημα έχει τελείως διαφορετικές αιτίες από να σκοτώσει ένας άντρας έναν άντρα. Επομένως, για να μην συνεχίσουμε να φτάνουμε με τέτοια συχνότητα και με τέτοια πάση περιπτώσει και η ενδοικογενειακή βία εις βάρος των γυναικών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ώστε να μην φτάνουμε και στο σημείο της ανθρωποκτονίας. Αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό που έχουμε πει, ότι δεν είναι θέμα νομοθετικό. Δηλαδή, για να αντιμετωπιστεί η ενδοοικογενειακή βία, θα πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα. Και δεν λέω τώρα κοινωνική και μόρφωση, παιδεία, οικογενειακή ανατροφή και όλα αυτά που σίγουρα αυτά παίζουν σημασία, αλλά πάση περιπτώσει αυτά έχουν συμβεί για δεκαετίες. Ανατρέφονται έτσι κάποιοι άνθρωποι και δυστυχώς καταλήγουν να είναι κακοί σύζυγοι. Θα πρέπει από την πολιτεία ως αντιμετώπιση να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ποινικά, αλλά να αντιμετωπιστεί, αν ξέρουμε πού οδηγεί και πώς οδηγεί, να προληφθούν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τρόποι, αλλά δεν αντιμετωπίζονται, γιατί όλα αντιμετωπίζονται δημοσιογραφικά ότι με τίτλους. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πήγε φυλακή ο σύζυγος, ή ξέρω εγώ, ο δολοφόνος, ο έτσι, τι κάνουμε για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή χωριστή και να σας πω τις ιδέες μου για το τι μπορούμε να συμβεί, ποιες υπηρεσίες και με ποιες δικλείδες ασφαλείας θα μπορούμε να το αποτρέπουμε αυτό. Αλλά αυτό θέλει υπηρεσίες και θέλει και πολιτική βούληση να παρέμβεις. Αυτή τη στιγμή το έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει μια γυναίκα η οποία κινδυνεύει, η οποία μέσα στο σπίτι ζει εφιάλτη, δεν έχει άλλη λύση από το να πάρει τηλέφωνο το 100 και να έρθουν να συλλάβουν το σύζυγο και την επόμενη μέρα θα έχει διαλυθεί το σπίτι τους. Καλώς ενδεχομένως πολλές φορές θα έχει φύγει αυτός από το σπίτι, αλλά αυτό που θα κάνει το δικαστήριο το πρώτο είναι να διώξει το σύζυγο και πατέρα των παιδιών από το σπίτι και να το απαγορεύσει να προσεγγίζει στα 100 μέτρα. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που έχει μια γυναίκα η οποία περνάει άσχημα με στο σπίτι της. Δεν υπάρχει καμιά άλλη υπηρεσία η οποία μπορεί να προσφύγει και να βρεθεί μια λύση εκεί και να υπάρχουν κάποια στάδια για να μήπως και συνέλθει αυτός ο άνθρωπος, αποτραπεί ή εν πάση περιπτώσει δεν διαλύσουμε την οικογένεια. Γιατί έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τώρα τα διαζύγια, διότι οι γυναίκες οι οποίες διαμαρτύρονται δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να στείλουν στο αυτόφορο και στα κρατητήρια το σύζυγο γιατί τις αφήλησε ή τις χτύπησε. Μια γυναίκα πριν φτάσει σε αυτό το σημείο ο σύζυγος θα ήθελε να έχει μια βοήθεια από διάφορες υπηρεσίες και φορείς κλπ. Για να μπορέσει να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο και να γίνεται αυτό που γίνεται. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοιο σημείο ώστε να σκεφτεί η κυβέρνηση, η πολιτεία, η αντιπολίτευση να προτείνει. Εγώ σας λέω ότι η κυβέρνηση έχει το φλωρίδι και σπάει πλάκα μαζί μας. Η αντιπολίτευση τι προτείνει πάνω σε αυτό. Δηλαδή να πει ότι ξέρω εγώ να δημιουργηθούν στο Ηράκλειο τρεις δομές οι οποίες να είναι με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, με ψυχιάτρους, με αυτό. Τόσα νέα παιδιά υπάρχουν τεχνολογίες στις πανεπιστήμια και κάθονται ας πούμε και φεύγουν στο εξωτερικό. Ξέρετε πόσο τους χρειάζεται το επιστημονικό αυτό προσωπικό η κάθε κοινωνία για να μπορούν να βοηθήσουν, να πηγαίνουν στην οικογένεια μια φορά την εβδομάδα, να συζητάνε με τα παιδιά, να μιλάνε με τη σύζυγο, να συζητάνε με το σύζυγο, να νιώθουν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, να μπορεί να πάει η μητέρα να τα συζητήσει, η σύζυγος. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και θα πρέπει έτσι να το δούμε. Δηλαδή, αν καταλάβουμε όλοι ποια είναι τα ποιοτικά στοιχεία της ενδοοικογενειακής βίας που καταλήγουν στην γυναικοκτονία, ο στόχος μας είναι να τα προλάβουμε, να μην συμβαίνουν και όχι πώς θα το γράψει η εφημερίδα, αν το γράψει η ανθρωποκτονία ή θα το γράψει η γυναικοκτονία. Αυτό είναι ούτως ή άλλως.
6: Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός ο διαχωρισμός πλέον δεν γίνεται, επειδή πολύ σωστά είπατε, νομικά έχει άλλη συμπεριφορά. Το ανώτατο όριο ποινής είναι αυτό που περιγράψα. Γίνεται όμως σε μια προσπάθεια στο τίποτα που δεν υπάρχει να φρεναριστεί το φαινόμενο. Γιατί ακούω κάποιους που λένε.
7: Μα δεν θα φρενάρει, κύριε Σαχίνη, έτσι. Δεν θα φρενάρει με το να το ονομάσουμε διαφορετικά. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά.
6: Α, καλά, αυτό είναι το βασικότερο. Και κρατώ αυτό που είπατε και σας καλώ και σας προσκαλώ και μαζί με εσάς και με τους ακροατές, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με τα ερωτήματά τους, την επόμενη εβδομάδα να μείνουμε σε αυτό το θέμα.
7: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Εγώ τα ζω, ειλικρινά σας λέω και τελειώνω με αυτό, όλα τα αυτόφορα κάθε μέρα στα δικαστήρια είναι ενδοοικογενειακά. Δεν σας λέω το 90%. Τα λέω όλα. Όλα είναι ενδοοικογενειακή βία. Γιατί έχει χάσει ο κόσμος, δεν ξέρει τι να κάνει και φτάνουν οι γυναίκες σε καλώς στο τέλος μην έχοντας καμιά βοήθεια να παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία και να πηγαίνουν. Είναι γιατί είτε τις έχουν χτυπήσει, τις έχουν απειλήσει, φοβάται, βάζουν συσκευές πανικού οι περισσότερες γυναίκες. Πώς φτάνουμε εκεί πέρα. Καλώς και τώρα λέγονται, γιατί πάντα γινόταν, ίσως και χειρότερα. Αλλά έτσι το αφήνουμε να συνεχίζεται και να λέει ας

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης.
6: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης.
7: Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
10: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
9: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
11: Οι ήρωες του μικρού πρίγκιπα ζωντανεύουν από τον Οκτώβριο στο θέατρο Κιβωτός. Ένα έργο γεμάτο θησαυρούς, όνειρα, γέλιο και συγκίνηση έρχεται να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μοναδικό. Ο μικρός πρίγκιπας στο πλάι μας. Ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Από τον Οκτώβριο ζήσε και εσύ τη μαγεία.
12: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
13: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Μια παρακμάζουσα αυτοκρατορία. Αυτό είναι η Αμερική, αυτό είδαμε στα Ηνωμένα Έθνη, για να δούμε τις σημαντικότερες ομιλίες, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα και τις προβλέψεις βάσει αυτών. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, εδώ παρεούλα, είχαμε μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, κίνηση των συναντήσεων, των ομιλιών στην σύνοδο, μάλλον στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Από τους πρώτους ο οποίος μίλησε ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ακολούθησε ο Ερντογάν, ακολούθησε ο πρόεδρος Μακρόν. Κάποια πράγματα που είναι ενδιαφέροντα, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα τα δικά μας μαργαριτάρια ή αλλιώς. Μαργαριτάρια, παρατράγωδα, δεν ξέρω πώς να τα πω, από Αθήνα και Λευκοσία. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποια νομίζω πάρα πολύ σημαντικά δείγματα για το πού πάει η ανθρωπότητα με αυτές τις τρεις, δύο συν ένα, βάζουμε και του Γάλλου μέσα, ομιλίες. Αυτό θα αναλύσουμε σήμερα, κατά βάση. Επομένως, θα περιοριστώ. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν, μάλλον, με το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στον ΟΗΕ. Παράλληλα, να ενημερώσω ότι σήμερα περιμένουν και. Δεν έχει ξημερώσει. Έχει ξημερώσει, ναι. Περιμένουν στην Ουάσιγκτον τον πρόεδρο Σι. Ο Τράμπας είπε θα πάει να τον υποδεχθεί. Πρώτη φορά που θα υποδεχθεί κάποιον στην πρωτεύουσα ο ίδιος. Θα του στρώσει το κόκκινο χαλί. Ίσως να του δώσει και, και τα πρωτεία, το σκύπτρο. Τα πρωτεία, μάλλον. Ναι, εδώ. Να γίνει παράδοση παραλαβή μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς, μάλλον το κλίμα ποιο ήταν. Ελπίζανε για κάποια προσέγγιση, μάλλον για κάποια εξέλιξη όσον αφορά το ρωσοκρανικό. Ο Μακρόν και στην ομιλία του και στις δηλώσεις του είπε ότι, για παράδειγμα, τον είδε τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για πολύ καλή και πολύ υποδομητική συζήτηση. Τι αξία έχουν αυτές τις δηλώσεις από τέτοιο επίπεδο βεληνικούς και γνώσεων πολιτικών. Νομίζω ότι είναι τρύπια τα λόγια αυτά και ότι μιλήσανε, λέει, για μορατόριουμ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα. Δηλαδή να μην χτυπάνε ούτε μεν ούτε δε στα ενεργειακά. Επίσης, λέει, πρέπει να ενισχύσουμε την Ουκρανική άμυνα, ιδιαίτερα με πυράβλους αναχέτησης. Δεν έχει καμία αξία ο λόγος του Μακρόν. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το λένε lame duck, δηλαδή βαριεστημένη πάπια ή κουρασμένη πάπια. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Είναι οι πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν πλέον δύναμη στην πραγματικότητα να επιφέρουν αλλαγές. Ακριβώς επειδή δεν θα επανεκλεγούν και λίγη θητεία τους. Τώρα θα υπάρχουν εκλογές. Ο Μακρόν δεν μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να είναι πάλι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Πολύ πιθανό, το κόμμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι προσωποκεντρικό, αλλά πολύ πιθανό το δικό το συστημικό μπλοκ να ιτηθεί, πιθανότατα από τη Λεπέν. Άρα ένας άνθρωπος, ένας απερχόμενος, εξερχόμενος, την πόρτα του δείχνουν οι Γάλλοι και καλά κάνουν. Πρόεδρος δεν έχει καμία επιρροή στην πραγματικότητα, πόσο μάλλον στις διμερείς σχέσεις με τους Ρώσους, οι οποίοι Ρώσοι δεν τους αναγνωρίζουν καν πλέον όλη την Ευρώπη, όχι μόνο το Μανολάκι. Λοιπόν, επίσης, άρα έγιναν αυτές οι συναντήσεις με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι λέει ότι είναι θετικό το κλίμα και ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι και οι ίδιοι ότι μετά τις κυρώσεις που πέραψε ο Τραμπ κατά της Ρωσίας έχουμε, λέει, αναθαρίσει και έχουμε πάρει τα πάνω μας. Αλλά παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα από τη Γανίτα τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αποδυναμωμένοι όσο κανείς. Οι Αμερικανοί στην πραγματικότητα ήταν μια μεγάλη απόδειξη ότι ο βασιλιάς είναι θεόγυμνος. Αυτή η ομιλία, αυτή η παρουσία και γενικότερα θα έλεγα, αν πάρει κάποιος μια φωτογραφία την κατάσταση του κόσμου, του ρόλου και της θέσης στον ΗΠΑ, πιο αποδυναμωμένη από ποτέ. Το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι καλή εξέλιξη ακριβώς λόγω νομίζω του μονοπατιού που έχουν πάρει ΗΠΑ, παγκόσμιοι δυνάστες, καμία σχέση με αυτό το οποίο διατείνονται ή παρουσιάζουν τον εαυτό τους. Θα το δείτε και στις ομιλίες του Τραμπ, θα την αναλύσουμε. Είναι ουσιαστικά μπράβοι, πειρατές, μισθοφόροι, ό,τι χειρότερο μπορούσε να φανταστεί κανείς αυτή τη στιγμή το βρίσκει στα μάτια του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, αποκάλυψη ήταν από τον Τραμπ ότι συναντήθηκε με τους Ιρανούς, μάλιστα, και ότι, δηλαδή, την ίδια ώρα που είπα επέβαλαν κυρώσεις στους Ιρανούς και ότι, και όχι μόνο κυρώσεις, έχουν επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που επιτρέπουν τον ανεφοδιασμό ή τη συντήρηση ιρανικών αεροσκαφών, την ίδια στιγμή συναντήθηκαν οι Ιρανοί μαζί τους. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκαν και οι Ιρανοί, αλλά και ο Τραμπ νομίζω, διότι δεν νομίζω ότι θα το περίμενα να δω τον Τραμπ να πέφτει στο επίπεδο να συναντηθεί με ένα παράλογο, παράνομο, ακραίο, όπως το αποκαλεί καθεστώς. Ο υπουργός οικονομικών Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει πει ότι θα αποκόψουμε, λέει, από το αμερικανικό δολάριο όλες τις χώρες που συντηρούν ή ανεφοδιάζουν με καύσιμα ιρανικά αεροσκάφη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εγκλήματα, μπορεί και πολέμου. Στην πραγματικότητα, να μην μπορεί κάποιος να πετάξει από το Ιράν για να πάει σε άλλη χώρα να νοσηλευθεί, να κάνει μια επέμβαση, γιατί δεν θα μπορούν να πετάνε τα αεροσκάφη τους. Δεν θα μπορούν να έρχονται φάρμακα απ' έξω. Όχι πρόκειται, κανονικά εγκλήματα πολέμου. Και οι άνθρωποι αυτοί, τα κοράκια, τα φίδια του Τραμπ, οι έχιθνες, κινούνται μέσα στα δωμάτια και στους διαδρόμους των ΗΠΑ και κανείς δεν τους λέει φύγετε από εδώ, ρε, αυτό που είστε. Δηλαδή, ανοιχτά λένε ότι δεν θα μπορούν να πετούν αεροσκάφη για τουρισμό, ούτε για θέματα υγείας από το Ιράν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μιλάμε για έγκλημα πολέμου. Μάλλον, επειδή de facto δεν είναι σε πόλεμο, και μάλλον de jure δεν είναι, de facto είναι, θα έλεγα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, βέβαια, ο Ερντογάν 100% φιλαράκι του Τραμπα. Το παίζουν αντιπεριαλιστές, αντιδυτικοί και ότι πολεμάμε και είμαστε υπέρ της Παλαιστίνης και αγωνιζόμαστε. Στην πραγματικότητα είναι να χαλεί, τουρκικό χαλεί μπουχάρα, να το πατήσει ο τραμπάκουλας ο Ερντογάν, ο οποίος 100% έβαλε εδώ κυρώσεις, λέει, στην τράπεζα Golden Global, η οποία έκανε δουλειές με τους Ιρανούς, την κατάσχεσαν. Επίσης, η Ιρανική τράπεζα, η Μελάτ, είχε και αυτή άδεια στην Τουρκία κατά εντολή του Τραμπ. Ο Ερντογάν ΙΡΕ ανακάλεσαν την άδειά τους και όλες οι πτήσεις της Mahan Air και αυτές προς την Τουρκία από τις 21 του μήνα έχουν ακυρωθεί. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, είναι η καλύτερη cheerleader του Τραμπ ο Ερντογάν, παρόλο που το παίζει η Ισλαμική αλληλεγγύη και κουραφέξαλα, μόνο Ισλαμικό για τα γάνη και αποκεφαλισμός είσαι, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Άρα, είχαμε τα πάντα εδώ. Έχουμε το θέμα της Γρυλανδίας, θα το πούμε γι' αυτό. Τις ενεργειακές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Από πλευράς Ρωσίας, εδώ είναι ο υπουργός εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Και μάλλον να πούμε τώρα για τη Γρυλανδία. γιατί την δημοσίευσαν τη συμφωνία τους και μάλιστα έγινε και μια παρουσίαση σε ένα πάνελ εκεί των τριών, το ηγέτη της Γρυλανδίας, της Δανίας και του Τράμπα. Πρώτον, τον πόνεσε πάρα πολύ τον Τράμπα που δεν τον βάλαν στη μέση, δεν προείδρευσε, τον είχαν στη γωνία. Στη μέση ήταν η γυναίκα, η κυρία της ομάδας, η Μέτα Φρέντρεξεν. Σίγουρα τον έβλεπα ότι δεν του άρεσε καθόλου. Είναι ο ορισμός του νάρκης, του προβληματικού, του κομπλεξικού ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος σε μια παρέα δεν του μιλάει κανένας. Αν δεν είχε λεφτά, λέει, θα ήταν ψωριάρης, χώρια. Τέλος πάντων, η συμφωνία λοιπόν θα σας πω ότι δεν κερδίζει τίποτα. Είναι μια, και μάλιστα πανηγυρίζουν οι Δανείοι και οι Γρυλανδοί, γιατί αυτό το οποίο κερδίζουν και οι δύο πλευρές είναι η μεν Γρυλανδία, μάλλον συγγνώμη, η μεν Δανία να μην χρειάζεται να επενδύσει σε άμυνα στη Γρυλανδία καθόλου, και η δε Γρυλανδία κερδίζει την επένδυση των Αμερικανών είτε με νέες βάσεις είτε με επέκταση των υφιστάμενων βάσεων των Αμερικανών, το οποίο το θέλουν. Καλώς ήρθε το δολάριο. Και ο χρήσιμος Βλάξ, που είναι ο Τράμπας, ο οποίος απλά και μόνο για να μπορεί να πει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πετύχαμε το ότι δεν θα μπουν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι στην Γρυλανδία. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια περίπτωση, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είναι μια ουδέτερη χώρα η Γρυλανδία, μάλλον η Δανία, στην οποία υπάγεται και η Γρυλανδία, είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Θα ήταν αδιανόητο, ξαναλέω, όπως θα ήταν αδιανόητο να φτιάξει βάση και στη Γερμανία η Ρωσία. Άρα δεν κέρδισαν τίποτα, μόνο δεσμεύσεις να επεκτείνουν. Ποτέ δεν λέγανε όχι οι Δανείοι, ποτέ δεν θα λέγανε όχι. Αν τους πλησίαζε σαν άνθρωπος, αλλά δεν είναι άνθρωπος, μόνο να γαυγίζει και να τσιρίζει, ξέρει, θα του λέγανε βεβαίως, άμα θες να επεκτείνεις τις βάσεις, γιατί η παρουσία νέων στρατιωτών εκεί σημαίνει και επενδύσεις, θα σημαίνει και νέο χρήμα για την τοπική κοινωνία. Αλλά δεν πήγε σαν άνθρωπος, γιατί δεν είναι αυτό το πλάσμα. Πήγε σαν τον αυτόν ο οποίος είναι, και τελικά φάνηκε ο υπεραλισμός του, ο τυχοδιοκτισμός του, το πολιτικό αήθες, βασικό συστατικό των Αμερικανών. Μάλλον το κύριο χαρακτηριστικό αυτό της αήθειας που τους χαρακτηρίζει, και πλέον το είδαμε πλέον με ομότητα όλοι, με ομό τρόπο, και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικό σαν μάθημα. Άρα εδώ ξαναλέω, Μέτα Φρέντρεξεν και Γιένς Φρέντρικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της Γρυλανδίας, πανηγυρίζουν, ενώ ο Τραμπ είχε τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, αφενός επειδή τον βάλανε στην άκρη και δεν ήθελε κανείς να προεδρεύσει, αλλά του έλεγε θα είσαι πάρεδρος, να μην σου πω παρήσακτος, και αφετέρου επειδή ξέρει πολύ καλά ότι τελικά κάνει μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, και το θέμα το παλαιστινιακό, πολύ σημαντικό να πούμε εδώ στην ατζέντα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, η Αμερική δεν έδωσε βίζα στο Μαχμούντ Αμπάς και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής. Είναι υποχρεωμένοι, έχουν καθεστώς παρατηρητή η Παλαιστίνη. Εδώ μπορεί να μην είναι κράτος μέλος, έχουν καθεστώς παρατηρητή. Το να αρνείσαι και να λες όχι στους υπεύθυνους, αρμόδιους, στους επικεφαλείς του μορφώματος, το πούμε έτσι, το οποίο έχει καθεστώς παρατηρητή, δεν τους δίνω επειδή τους γουστάρω, είναι λόγος να ξεκινήσει μια κουβέντα για το κατά πόσο η Αμερική πρέπει να συνεχίσουν αυτές τις συναντήσεις εκεί ή να γίνουν σε άλλα κτίρια του ΟΗΕ, όπως είναι για παράδειγμα στην Γενέβη και αλλού, διότι δεν έχουν δικαίωμα μετά από αυτά τα παραπτώματα οι Αμερικανοί να κάνουν κουμάντο όποιος θα πηγαίνει. Πάει δηλαδή και στους Ιρανούς, έδωσε κατ' εξαίρεση, λέει, βίζα. Τι κατ' εξαίρεση, ποιος είσαι. Έχεις την υποχρέωση από τη στιγμή που φιλοξενείται εκεί, την τιμή από τη στιγμή που φιλοξενείται εκεί τα Ηνωμένα Έθνη, να δέχεσαι τους πάντες διπλωματικά. Δεν δέχεσαι κάποια δύναμη εισβολής. Είσαι υποχρεωμένος, αλλιώς μπούκονε και άσε σε άλλες περιοχές που έχουν αξιοπρέπεια και ευθυξία. Λοιπόν, παράλληλα να σας πω ότι εδώ είχαμε και τον απόϊχο των παραπολιτικών, διότι ο Γκουτέρες, ένας λίγδας των συστημικών κομμάτων και του παγκόσμιου συστήματος, αυτού του πολεμικού κόμματος παγκοσμίως, αυτός ο Πορτογάλος, φεύγει ευτυχώς στα τσακίδια, αλλά μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, μάλλον θα είναι γυναίκα, θα δούμε. Έχει αξία, διότι οι εκλογές θα γίνουν τώρα τον Οκτώβρη και μάλιστα η Ελλάδα έχει την προεδρία, την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσω ότι η χώρα μας έχει κατάφερε να πάρει την θέση αυτή, μία από τις μη μόνιμες θέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θητεία είναι διετής, 25-26, δηλαδή 1η Ιανουαρίου του 25, 31 Δεκεμβρίου του 26, τώρα λίγη. Και είχαμε την πρώτη προεδρία, την εναλλασσόμενη, μηνιαία είναι η προεδρία, το Μάιο του 25, και θα την έχουμε τώρα τον Οκτώβριο, που θα γίνουν και εκλογές, ξαναλέω, για τον Γενικό Γραμματέα. Και θέλω να σας πω τι χαμένη ευκαιρία ήταν αυτή. Με τον Κόρακα και τον άλλο το Ραγιά, το που σπάει τη Μεσούλα, άνθρωποι που πέρασαν στην πραγματικότητα από αυτό το εξανδραποδισμένο ΙΠΕΞ, ξοδεύσαμε πολιτικό κεφάλαιο. Βάλαμε τους Τούρκους στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Δηλαδή, γίναμε πλάτη για να πατήσει η Τουρκιά. Χαλή και εμείς μπουχάρες να μας πατήσουν οι Βρωμότουρκοι, για να λάβουμε, να ξοδέψουμε πολιτικό κεφάλαιο, να λάβουμε αυτή τη θέση των 2 ετών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να μην κάνουμε τίποτα. Δεν κάναμε πιο χαμένη, πιο εγκληματική ευκαιρία από αυτή. Δηλαδή, τον είναι. Και το εξηγώ και στα βιβλία μου για τη δημοκρατία, όπως είναι αυτό εδώ, οι υπερασπιστές. Δεν αρκεί απλά να είσαι διεφθαρμένος ή δεν ξέρω να τα παίρνεις για να αντιμετωπίσεις πολιτικές ευθύνες και ποινικού επίπεδου. Αρκεί και μόνο το ότι είσαι άχρηστος και ανίκανος και ότι δεν αξιοποιείς ευκαιρίες, και αυτό πρέπει να είναι αδίκημα για πολιτικούς οι οποίοι επιβουλεύονται εκατομμύρια ανθρώπων. Αν είσαι ανίκανος, στρίβε. Εάν έχεις ευκαιρίες και δεν κάνεις τίποτα, δηλαδή τις αφήνεις αναξιοποιητές, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρόβλημα. Είναι κόστος το να μην αξιοποιείς κάτι το οποίο. Δηλαδή, μας κόστησε πολιτικό κεφάλαιο να παρακαλέσουμε, να ζητήσουμε. Δεν μπορείς συνέχεια να είσαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει συγκεκριμένα, δηλαδή μετά από ποιος ξέρει πόσα, μπορεί να δεκαετία και πέρα, να ξαναεπιχειρήσουμε να μπούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι το κάψανε, όπως έχουν κάψει τα πάντα. Αυτή δηλαδή, η μάστιγα, η φωτιά, η λέλαπα, η οποία λέγεται Νέα Δημοκρατία. Κρατήστε το και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις εδώ του Τράμπα, από τις πιο αντριχιαστικές, θα έλεγα. Από τα χειρότερα, τα οποία στις χειρότερες μέρες του. Λοιπόν, όπως πάντα, η ομιλία του χωρίζεται σε δύο μέρη, μάλλον σε τρία μέρη, δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι, που είναι αρχή και το τέλος, είναι τα γραμμένα από τους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ομιλίες. Είναι κάτι στο οποίο και εγώ έχω σπουδάσει και έχω εργαστεί πάνω σε αυτό, στην πολιτική επικοινωνία δηλαδή. Είναι εύκολο αναγνωρίσιμο να το καταλάβει κανείς ο οποίος το έχει δει επαγγελματικά αυτό. Στην πραγματικότητα ήταν τα κομμάτια τα οποία ήταν έτσι πιο εμπνευστικά, όχι τόσο χερέκακα και με στη μικροπρέπεια, όχι τόσο υβριστικά και προβληματικά. Εκεί, για παράδειγμα, που έλεγε στο τέλος ότι από αυτήν την πόλη, τη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον διάβασε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας στους στρατιώτες του, και στην αρχή επίσης το είπε πάλι, είπε ότι μετά από 250 χρόνια είμαστε ελεύθεροι και τώρα είμαστε πιο ελεύθεροι από ποτέ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το στημένο κομμάτι, το έτοιμο. Βέβαια, και εκεί είμαι σίγουρος ότι παρεμβαίνει και βάζει τις σάλτσες ο ίδιος, ή τους έχει αναγκάσει τους κειμενογράφους δυστυχώς να πέφτουν στο επίπεδό του. Τι εννοώ, ποιες σάλτσες? Αυτά τα περισσότερα από ποτέ, στην ιστορία της ανθρωπότητας οι καλύτεροι, είμαστε υπέροχοι, κανείς ποτέ δεν έχει δει κάτι αντίστοιχο στην ιστορία. Αυτές τις γραφικότητες, όπως λέει, που μειώνουν στην πραγματικότητα τα πάντα από αυτά τα οποία βγάζει το στόμα του. Και βέβαια υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, το οποίο είναι ο πραγματικός Τραμπ. Δηλαδή η κακεντρέχεια, τα κόμπλεξ, τα σύνδρομα, τα σύμπλοκα, οι αγγυλώσεις, όλο αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα των Αμερικανών σήμερα. Και από τα πιο σοκαριστικά, θα έλεγα, καθώς μίλησε για τη Βενεζουέλα σε ένα κομμάτι της ομιλίας του, αναφερόμενο στην παράνομη απαγωγή ενός Προέδρου, που ό,τι και να είναι, δεν πάει να ήταν, δεν ξέρω, ότι το να απαγάγεις έναν, δηλαδή έναν πολίτη μιας άλλης χώρας, μπορεί να είναι εκεί σφετεριστικό το τρόπο να έχει καταλάβει την εξουσία. Οτιδήποτε. Το να έρθει μια ξένη χώρα, και μάλιστα δεν πήγαν υποτίθεται οι στρατιώτες των Αμερικανών, πήγαν το FBI. Να συλλάβεις σε μια άλλη χώρα, μέσα να μπει το FBI και να συλλάβει τον Γκούλι. Μην ετοιμάστε, μην χαίρεστε. Σαν να μπει το FBI στη χώρα και να πιάσει τον Γκούλι χειροπότα, να του βάλουν και εδώ ένα μήλο στο στόμα, και να τον βγάλουν σε σακί από πατάτες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, δηλαδή, είναι μια πράξη πειρατική. Είναι ένα διεθνές πειρατικό μόρφωμα, είπα. Ήταν μια κανονικότητα απαγωγημένο που δεν ζήτησαν λίτρα. Μάλλον ζήτησαν λίτρα, και είναι αυτή η συμφωνία με την προδότρα της Βενεζουέλα, την Ντέλσι Ροντρίγκες, που ήταν η αντιπρόεδρος του Μαντούρο, η οποία τον πρόδωσε, και βέβαια τώρα την έχουν κάνει και η πρόεδρος στην πραγματικότητα για να ξεπουλήσει τα πάντα. Και όντως τα ξεπούλησε, προχώρησαν σε συμφωνίες να πάρουν μπιτ παρά τα πετρέλαια της χώρας οι Αμερικανοί. Βέβαια, επειδή είναι κακής ποιότητας, ελπίζω να τους κοστίσει περισσότερο των Αμερικανών να τα αξιοποιήσουν και να τελικά με τις επενδύσεις στη χώρα να πληγούν. Γιατί το λέω, δεν είναι πράγματι. Για παράδειγμα, η Exxon έχει πει ότι είναι ασύμφορο αυτή η επένδυση. Θα δούμε, τέλος πάντων. Πάντως, το πιο συγκλονιστικό και ίσως η φράση η οποία χαρακτηρίζει όλη την ομιλία, την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ, και το τι είναι η Αμερική σήμερα. Ήταν αυτό το οποίο είπε, πως στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Δηλαδή έτσι σκέφτονται. Στον νικητή, στον απαγωγέα δηλαδή, ανήκουν τα λάφυρα τα οποία είναι ο πλούτος μιας άλλης χώρας. Ένα, δηλαδή κλέφτες, κλεφτοκοτάδες, αυτό είναι οι Αμερικανοί. Τους πιάσαν δηλαδή με τη γίδα στα γίδια, με τη γίδα στην πλάτη. Έρχονται σε άλλες χώρες, κλέβουν, σκοτώνουν, απαγάγουν, θερίζουν το θάνατο, και αντί για να ξεκοθούμε όλους να τους πνίξουμε το βρωμόνισό τους εκεί, τον Άγγλο μαζί, γιατί είναι η ίδια σαπιοφάρα, καθόμαστε και ανεχόμαστε να μας λένε ότι στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Νοοτροπία, όχι που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, τις ανθρώπινες αξίες. Ουγκαμπούγκα. Το παίζουν και πολιτισμένοι και ψαλιδόπηγοι και γουστάρουν τα κοκτέιλ και τα καναπεδάκια. Σκοτάδι. Ουγκαμπούγκα. Άνθρωποι των σπηλαίων. Νόμος της ζούγκλας στην καλύτερη. Δηλαδή ανθρωποφά καρνίβαλοι. Και επειδή είναι και καρναβάλι, καρνίβαλοι. Άκου δήλωση. Τα λάφυρα ανήκουν στον νικητή. Δηλαδή κλέβουν μια χώρα ανοιχτά και το δηλώνουν. Ότι είμαστε εδώ κανάγες. Δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Είμαστε μπράβοι, μισθοφόροι, τραμπούκοι. Δηλαδή εμετός, έσχιστη. Έσχιστη δήλωση, έσχιστος πολιτικός, έσχιστη χώρα. Οι ενέργειές μας, λέει, στη Βενεζουέλα αποτελούν απόδειξη ότι δεν θα επιτρέψουμε πλέον να εντρεωθούν απειλές εναντίον μας οπουδήποτε στο δυτικό ημισφαίριο. Θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλη στρατιωτική μας ισχύ για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά συμφέροντά μας. Και μετά είπε ότι καλά κάνουμε, λέει, υπεραμύθηκε των επιθέσεων με ντρόουν σε πλοία στην Καραβική και στον Ειρηνικό που σκοτώνουν κόσμο. Γιατί, λέει, το καρτέλ είναι, λέει, καλά κάνουμε και τους σκοτώνουμε. Είναι, λέει, η ίδια με τις Ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι το ISIS του Δυτικού Ημισφαιρίου. Ακούστε εδώ. Και είναι, λέει, εχθροί σε πόλεμο τον πολιτισμό. Χρησιμοποιούν δολοφονίες, βιασμούς, βασανιστήρια και εκβιασμούς. Μιλάει ο αρχιεκβιαστής, ο αρχιμαστροπός. Όπως, λέει, το ISIS πρέπει να σκοτωθεί, να εξοριστεί, να φυλακιστεί χωρίς δυνατότητα αποφυλάξης. Έτσι και αυτοί. Λοιπόν, δύο προβλήματα. Πρώτον, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι εγκληματική οργάνωση τα καρτέλ. Αλλά και έτσι η τρομοκρατική οργάνωση να ήταν, του συλλαμβάνει. Αν δεν είσαι τραμπούκος και ο ίδιος παράνομος και παράνομο στοιχείο και βίαιο στοιχείο, εχθρός της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα, και αν είσαι κράτος δικαίου και όχι κράτος ζούγκλας και σπηλαίων, συλλαμβάνεις, τον φέρνεις με τις δικαιοσύνες και σε απείς στη φυλακή. Το να αποφασίζει ο Τράμπας ή ξέρω εγώ, ο Χέξεθ που είναι ένα κομμάτι κρέας ή τα άλλα κομμάτια κρέας που είναι εκεί που χειρίζονται τα ντρόουν, κάτι στον Αμερικανικό στρατό, να πατάνε εκεί με το χειριστήριο, με το joystick, ένα κουμπί και να σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς να κοιτάνε καν αν όντως είναι αυτοί. Κάποιοι ήταν ψαράδες, άσχετοι. Αλλά και σου λέω ότι πες ότι ήταν εδώ καρτέλ. Να σκοτώνεις και όχι να συλλαμβάνεις. Ξέρω εγώ, Ναζί. Αυτό. Δηλαδή, μόνο μια τέτοια χώρα θα μπορούσα να νομοποιεί κάτι. Έχει φτάσει σε επίπεδο χειρότερο, ίσως, ενός απολυταρχικού, ολοκληρωτικού καθεστώτος η Αμερική. Και όταν λέει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε στο ISIS. Το ISIS το έχετε αγκαλιάσει. Το ISIS, πάλι γλυφιόντουσαν εκεί, φιλιόντουσαν με τον βρωμοτζόλανο. Έχετε νομοποιήσει το ISIS και παράλληλα είστε κράτος κλεφτοκοτάδες, δολοφόνοι, σνάιπερ, hitman, φωνιάδες δηλαδή. Δηλαδή, μήπως στο τέλος καταλήξουμε να τους πληρώνουμε και όλους να σκοτώσουν κάποιον. Να παίρνει τηλέφωνο και να λες Αμερικανούς, τώρα σκοτώσει, ξέρω εγώ, την Τουρκία, τον ηγεσία και να τους σκοτώνουν να πληρώσουμε. Ποιος έχει τα περισσότερα λεφτά. Το γκούλι τον Ερντογάν και να κάνουμε διαγωνισμό, νομοπρασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά σε κάποια φάση είπε για το ρωσοκανικό, είπε ότι στέλνει μήνυμα στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Μηδενική αξία, κανείς δεν νοιάζεται, κανείς δεν συμπολογίζει. Και ότι είναι, λέει, κοστοβόρος και σε επίπεδο ανθρωπίνων ζωών. Ο πόλεμος πραγματικά δεν επηρεάζει τίποτα και εκεί θα καταλήξω να το αναλύσω στη συνέχεια. Γιατί η Αμερική είναι αποδυναμμένη, πιο αποδυναμμένη από ποτέ. Μετά αναφέρθηκε και στο Ιράν και λέει εδώ ότι είναι νούμερο ένα κίνδυνος για εμάς. Για 51 χρόνια, λέει, ένα φανατικό καθεστώς κυβερνά με τη βία, διασπείροντας χάος στην ευρύτερη περιοχή, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τους πρότεινε οικονομική συνεργασία για να σταματήσουν, αλλά αρνήθηκαν και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Λοιπόν, το Ιράν δεν ήθελε να αποκτήσει πυρηνικά, δεν πήγαινε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είχε σταματήσει στο 60%, το οποίο είναι πράγματι μεγαλύτερο ποσοστό εμπλουτισμού ουρανίου από ό,τι χρειάζεται για την πολιτική πυρηνική ενέργεια, αλλά δεν ήταν αρκετό, 95-96% που χρειάζεται για το πυρηνικό όπλο. Και παράλληλα υπήρχε νόμος, μάλλον ισχυρότερο του νόμου, η φάτουα είναι θεϊκό φυρμάνι του τέος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενέι, όπως έλεγε, ότι τα πυρηνικά απαγορεύονται στη χώρα. Άρα στην πραγματικότητα είναι ακόμα ψέμα. Τα αφηγήματά του, είπε εδώ προεκλογικά ο Τράμπας, και ότι συνέχισαν, λέει, να κατασκευάζουν πυρηνικά και ότι ακόμα και μετά τις πολιτικές πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι Ιρανοί συνέχισαν να εργάζονται για κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ενώ υποτίθεται τα κατέστρεψε τα συστήματά τους, ξεφτιλίζεται αυτά τα οποία λέει, διασύρεται, ενώ τους εκμυδένισε τα πυρηνικά, παράλληλα οι Ιρανοί συνέχισαν να έχουν πυρηνικά. Καταλαβαίνετε, είτε ότι είναι κάτι παράδοξο, είτε παράδοξο είναι το μυαλό του. Μετά αυτά στο σημείο να λέει αθλειότητες, θα εξαφανίσουμε λέει τους Ιρανούς, θα στείλουμε στην κόλαση το Ιράν, εάν δεν συστηκολογήσει και δεν κλείσει συμφωνία. Ωστόσο λέει, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και το ξαναείπε μετά, έκανε ένα πανηγύρι εκεί με τα μουσλίμια, τον Ερντογάν, τον Θάνη, όλα τα τζιχάντια, τον Τζουτοβρόμο Τζόλανο. Και πάλι το είπε αυτό, ότι θα υπάρξει λέει συμφωνία μετά τις εκλογές. Άρα δεν θα υπάρξει συμφωνία πριν τις εκλογές σίγουρα. Στην πραγματικότητα αυτές οι απειλές του, ξέρω τι αξία έχουν. Τους έχουμε ακούσει 100 φορές κατά των Ιρανών και που πλέον συνοδεύονται με το ότι είτε θα τους εξολοθρεύσω, να τους οδηγήσω λέει στην κόλαση. Ακούστε εδώ, είμαι λέει σε ένα. Ακού δήλωση τώρα. Πρέπει να διατηρήσουμε λέει την πίεση και θέτει το δίλημα και λέει, είτε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα τους επιτρέπει να οικοδομήσουν μια σπουδαία χώρα, ή θα εξαλείψω τον Ισλαμικό κοινοβουλευτισμό, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να διασπείρουν την καταστροφή στην περιοχή. Θα την εξαλείψω, obliterate. Και μετά λέει να τους οδηγήσω λέει στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο ή για επόμενες γενιές. Άκου δήλωση. Άκου είναι, όχι για να το συλλάβεις. Δεν ξέρω γιατί είναι. Άτομο το οποίο λέει, σκέφτομαι να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς να αφήσω ελπίδα για μέλλον για τις επόμενες γενιές τους. Δηλαδή γενοκτονικού τύπου δηλώσεις. Ούτε ο Μουσταφά Κεμάλ δεν ξέρω αν θα μιλούσε σήμερα έτσι δημόσια με τέτοιο τρόπο. Και αν το συλλαμβάνω τον μπουκώνουν, θα μου πεις ο ίδιος πολεμάει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί ξέρει ότι ο ρόλος του κανονικά, μάλλον η θέση του είναι εκεί. Σε κάνα μπουντρούμ, σε καμιά φυλακή υπόγεια. Πιστεύω, λέει όμως, ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν είναι λογικό για αυτούς να μην το κάνουν. Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω σε ενδιάμεσες εκλογές. Να σου πω ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ό,τι και να γίνει, ο Τραμπ, ακόμα και να χάσει και τις δύο βουλές, θα είναι αποδυναμωμένος στην πραγματικότητα. Αποδυναμωμένος πολιτικά στο εσωτερικό, αλλά στα διεθνή, στο πόλεμο που θα μπορέσει να διεξάγει, δεν θα το σταματήσει κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το σταματήσει. Δηλαδή, το Κογκρέσο και νόμο να περάσει, από τη στιγμή που δεν είναι πόλεμος και είναι ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως θα έλεγε και το Κρεμλίνο, κάνει ό,τι γουστάρει. Και από τη στιγμή που δεν θα έχει πολιτικό κόστος πλέον, γιατί τώρα είναι συγκρατημένο, σου λέει κάτσε μην. Γιατί έχουν ιτηθεί οι Ρεπουμπλικάνοι ήδη λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω της ήττας στρατιωτικής και λόγω της οικονομικής παντολεθρίας με τις τιμές του πετρελαίου. Είναι λοιπόν μαζεμένος τώρα, μετά τις εκλογές δεν θα είναι. Δεν θα έχει κανένα λόγο να μην απασφαλίσει. Άρα είπε επίσης ότι έχουμε λέει, πολλά από θέματα όπλων εξαιρετικής ποιότητας, περισσότερα από όσο υπάρχουν στον πλανήτη και από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να χρειαστούμε. Κάτι υπερβολές, κάτι γελιότητες. Δεν ξέρω καν αν αξίζει να τα παράγω. Απλά και μόνο κρατήστε πόσο γραφικός και γελίο υποκείμενο είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και ότι καλό λέει και άλλα έθνη να συνδράμουν να βοηθήσουμε στην απομόνωση του Ιράν. Αν είμαστε λέει ενωμένοι, σύντομα θα δούμε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την απειλή του Ιράν και έτσι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν. Την ίδια ώρα οι Κινέζοι δίνουν όχι απλά σανίδα σωτηρίας, δίνουν αίμα, ζωτική βοήθεια στους Ιρανούς και άρα ακυρώνουν de facto τον Τράμπα, πάει ο Σι σήμερα. Και χαζογελάει πίσω από τις πλάτες του Τραμπάκουλα. Ξαναλέω, ο Τράμπας έλεγε χθες ότι ας ενωθούμε να τους απομονώσουμε και την ίδια ώρα η Κίνα τους έδινε τέτοια με τις αεροπορικές γραμμές τους βοηθούσε, τους συνεχίζουν κανονικά οι επαφές και επικοινωνίες, οι μεταφορές. Άρα στην πραγματικότητα σαν είδος σωτηρίας είναι η Κίνα. Λοιπόν, επίσης είπε ότι τερμάτισε λέει 8 πολέμους. Άκου εδώ το νούμερο. Μεταξύ των οποίων το Παλαιστινιακό, τον πόλεμο στο Λίβανο και τα δύο είναι ανοιχτά τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν-Ινδία είναι μισιούνται, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αρμενία-Αζερβαϊτζάν που γενοκτόνησαν οι Αζέροι τους Αρμένιους και συνεχίζουν και μισιούνται και καλά κάνουν τους Τουρκοαζέρους οι Αρμένοι, δηλαδή στην κεφάλαιο, στην κλάβα του. Και θα τερματίσουμε λέει τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσία, σίγουρα. Επίσης ξεκίνησε τον πόλεμο του Ιράν και η ΤΑΤΕ. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ αντίθετα έτσι όπως τα παρουσιάζει. Το μόνο το οποίο θετικό κρατάω από την ομιλία του τσίρκου είναι για το μεταναστευτικό που είπε πράγματι ότι της επικυβέρνησής μου λέει κανείς δεν μπορεί να μπει στη χώρα χωρίς άδεια. Κληρονομήσαμε ένα χάος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει δίκιο. Δεν έχω τι να πω. Ιδίως στο θέμα του μεταναστευτικού και ιδίως στο θέμα της γουοκύλας, αυτής της εμετήλας της απολυτικής ορθότητας, έχει κερδίσει. Βέβαια, τα έχει απονομοποιήσει όλα αυτά. Δηλαδή, λόγω του ότι είναι γραφικός και ακραίος και έστειλε το ice και σκότωνα δεξιά και αριστερά, έχει αμαυρώσει και αυτό. Δηλαδή, όποιος λέει ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, να αλώνονται οι χώρες με παράνομους μετανάστες, καταλήγει να εξισώνεται με τους τραμπούκους και τους φασίστες του ICE. Δηλαδή, και εκεί επικοινωνιακά τα κάνει σαν το γαλοπουλήσιο πηγούνι του. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τον άλλον καταχρεωμένο και θα καταλήξω. Τον Ερντογάν, ο οποίος εμφανίστηκε εκεί σαν την Κλέουσα, συγκινημένος ο γενοκτόνος, το Σύχαμα, να μας λέει ότι γιατί δεν είναι εδώ Μαχμούντ Αμπάς, και εκφράζω, λέει, τον προβληματισμό μου. Δεν καταδίκασε, δεν τόλμησα καταδίκασε τον Τράμπα που δεν τον άφησε, αλλά εκφράζω τον προβληματισμό μου. Ακούστε εδώ. Μετά είπε ότι υπάρχει, λέει, αδικία κατά των αδελφών μας στην Παλαιστίνη και τον ναι, και αυτό, λέει, προσβάλλει την συνείδηση της ανθρωπότητας. Τι ξέρεις εσύ από αυτά? Καταδικάζει μετά τους Εβραίους. Είπε ότι στην Ιερουσαλήμ, λέει, οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί τους απαγορεύεται να μπουν στους ιερούς τόπους τους. Μπορείς εσύ, κουφάλα, με τα γιανταγάνια και τους άλλους τους με τις ρόμπες και τα να μην πω, που μπαίνανε στην Αγία Σοφιά και ουρλιάζανε με τις αλλαγές ότι τα κατακτήσατε. Με δίνεις εσύ πρόσβαση. Τολμάς και μιλάς θρασίμι. Λοιπόν, πράγματι ο Εβραίος, είσαι σαν τον Εβραίο. Ό,τι κατακάθει της ανθρωπότητας είναι ο Νετανιάχου, είσαι και εσύ. Όσο πολεμάτε άλλες θρησκείες, πολεμούν οι Εβραίοι με τον δεν ξέρω που πιστεύουν, το ίδιο κάνετε κι εσείς, και εσείς δεν ξέρω που πιστεύετε. Στο διάλογο πιστεύετε. Λοιπόν, μετά πάλι είπε για τους ανθρώπους στη Γάζα και ότι μετά από 3 χρόνια, μετά από τόσους χιλιάδες νεκρούς, οι άνθρωποι, λέει, στη

νοιάζεται για τα παιδιά και τα εγγόνια. Ποιος ο γενοκτόνος? Σκοτώνει κουρδάκια, εισβάλλει, βομβαρδίζει τα παιδιά των Αρμενίων εξαιτίας του. Μια μαύρη τρύπα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Τουρκία και αυτός εδώ ένας εγκληματίας. Και ότι επίσης είπε ότι με το Ηνωμένα Έθνη, λέει, ιδρύθησαν 81 χρόνια πριν με σκοπό να διατηρήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Και πλέον, λέει, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκπληρώσουν την αποστολή αυτή. Ή μάλλον είναι, λέει, αδύναμοι να εκπληρώσουν την αποστολή αυτή. Διεθνή ασφάλεια και ειρήνη. Εσείς που απειλείτε μια άλλη χώρα με κάζους μπέλι, με αιτία πολέμου. Δηλαδή, χώρα που εισβάλλει στο Ιράκ, στη Συρία, συμμετέχει στον εμφύλιο στη Λιβύη, συμμετέχει στη γενοκτονία Αρμενίων μέσω των Αζέρων στο Αρτσάχ. Τολμάει και μιλάει τουρκαλάς και δεν υπάρχει κάποιος να του πει τι λες ρε νούμερο. Μιλάει για διεθνή ασφάλεια και διεθνή ειρήνη και ότι παραπονιέται μια δύναμη πολέμου. Αυτό είναι. Η Τουρκία γεννήθηκε ως δύναμη πολέμου. Θέλω να το, όσοι το έχετε, να το δείχνετε αυτό σε κάποιο σημείο εμφανές στο σπίτι της βιβλιοθήκης σας, όχι με τη ράχη, να το δείχνει το εξώφυλλο, οποιοδήποτε περνάει, να θυμόμαστε ότι είναι μια δύναμη βίας και μια δύναμη πολέμου και θανάτου η Τουρκιά. Λοιπόν, και άρα μιλάει για κρίσεις εδώ, λέει, στην Παλαιστίνη, στη Λιβύη, συγγνώμη, στο Λίβανο, στο Σουδάν κτλ., αλλά δεν μιλάει για τις κρίσεις που έχει η ίδια η Τουρκία φτιάξει ή επεκτείνει. Επίσης είπε για τη συμμαχία με τους Πακιστανούς και τους Σαουδάραβες ότι σκοπός μας είναι, λέει, να ενδυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας και, ακούστε εδώ, να φτιάξουμε ένα κλίμα όπου θα, μάλλον να τελειώσουμε το κλίμα της διαμάχης και το κλίμα του πολέμου στην περιοχή του κόλπου. Το κλίμα του πολέμου που γεννάται βέβαια στην Μεσόγειο δεν σας αφορά. Δηλαδή, πώς μπορεί να τελειώσεις το κλίμα του πολέμου στον κόλπο όταν δημιουργείς το κλίμα σε μια πιο ειρηνική περιοχή? Δηλαδή, στην πραγματικότητα, μαστίζεται, χυμάζεται ο κόλπος από πόλεμο. Σκοπός θα έπρεπε να είναι να μην δημιουργήσει εστίες ανάφλεξης και κρίσεων και διενέξεων σε άλλες περιοχές, οι οποίες είναι ειρηνικές, και όχι να ελπίζεις να μιλάς για ευχολόγια. Επίσης, λέει, οποιαδήποτε προσπάθεια να επεκταθούν διενέξεις στις γειτονικές περιοχές δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ξαναλέω, μιλάει μια χώρα που είναι παράνομη εισβολέας και κατοχή δεν είναι παράνομη στην Κυπριακή Δημοκρατία και παράλληλα απειλεί και τον Ελληνισμό. Επίσης, μας είπε ότι πρέπει να τους περιλάβουμε σαν Ευρωπαίοι οπωσδήποτε την Τουρκία στην αρχιτεκτονική ασφαλείας μας. Δεν μπορεί, λέει, μια Ευρώπη η οποία αποκλείει την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφαλείας, δεν μπορεί να είναι ισχυρής ή ασφαλής. Ακούστε εδώ, θέλουν να μπουν στο safe και στα διανεδοτικά στο διανεδοτικό βραχείο για να πάρουν τα λεφτά μας, υποτίθεται, για να μας προστατεύουν με τα όπλα στρεφόμενα εναντίον μας. Και μετά κατέληξε λέγοντας ότι κατηγορεί την Δύση για Ισλαμοφοβία, κλασική παπάντζα εδώ, ότι είναι, λέει, σαν ασθένεια, σαν πανούκλα απλώνεται στη Δύση και ότι τα μουσουλμανάκια και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια έχουν δεχτεί, λέει, μεγάλο βαθμό καταπίεσης και ξέρω εγώ, και ότι, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να απαγορεύονται τη μαντήλες στα σχολεία από μερικές χώρες. Είναι, λέει, βασικό να φέρω το δικαίωμά μας, το να... Στο τέλος θα ακούμε και τις πολεμικές αλλαγές σας στα σχολεία, εκεί είμαστε, και ότι αυτό είναι, λέει, ξενοφοβία και πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Εντάξει, βλέπουμε πόσο ανεκτικοί και δεκτικοί είστε εσείς που κλέβετε μνημεία πολιτιστικά και θρησκευτικά και τα κάνετε τζιχαντοτεκέδες. Και κατέληξε λέγοντας ότι για εμάς, λέει, υπάρχουν δύο μονοπάτια. Ένας που θα ενδυναμώσει την αβεβαιότητα μέσω του φόβου των διενέξεων και της απομόνωσης, και ένας άλλος της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και του κοινού πλούτου. Και εμείς είμαστε, λέει, για το δεύτερο. Εντάξει. Ξέρουμε τι είστε πολύ καλά, ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι πρεσβεύετε. Απλά ξαναλέω, δεν υπάρχει κανείς εκεί να τον βάλει στη θέση του και να του κλείσει το στόμα. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, μίλησε και ο Μακρόν, ή καταδίκασε για την Παλαιστίνη. Ξαναλέω, δεν έχει καμία αξία το τι λέει. Είναι αφαιρέγγυος, δεν έχει κάποια αξία για την διεθνή ιδιοπολιτική, ούτε για τη χώρα, θα έλεγα. Ένα ενδιαφέρον το οποίο κράτησα από τα πηγαδάκια και τις παραλυκόμενες εκεί, τις παράλληλες εκδηλώσεις στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν η δήλωση του Μασάντ Μπουλός. Είναι ο σύμβουλος του Τράμπα για την Αφρική και είναι, μάλιστα, πατέρας ενός από τους γαμπρούς του Τράμπα. Έχει παντρευτεί από τις κόρες του. Φαντάζομαι τώρα αξιωματούχοι. Ο ένας είναι κουμπάρος, ο άλλος είναι γκόμενα, ο άλλος σε μου θυμίζει τον Γκούλι που έδινε συνεντεύξει στην ανιψιά του. Λοιπόν, είπε για τη Λιβύη ότι γιατί προσπαθεί να φτιάξει μια συμφωνία μεταξύ

Μπεϊμπά και του Χαφτάρ, των δύο δηλαδή κυβερνήσεων Τρίπολης και Βενγκάζης, και λέει ότι δεν τον κατηγορούν στα πάνελ. Του λένε ότι αυτό δεν θα οδηγήσει ουσιαστικά μια τυραννίδα των οικογενειών αυτών των δύο. Μια δικτατορία. Όχι, λέει ο Μπουλός, δεν θα είναι δικτατορία. Δεν πρόκειται, λέει, ένα άτομο να κάνει κουμάντο. Θα είναι, λέει, μια απόλυτη συνεργασία. Και ότι θα μοιράζονται, λέει ο Χαφτάρ και ο Ντμπεϊμπά. Θα μείνει, λέει, πρωθυπουργός ο Ντμπεϊμπά. Και ο Σαντάμ Χαφτάρ, που είναι ο γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, θα γίνει πρόεδρος. Δηλαδή θα μοιραστούν την πίτα οι ολιγάρχες της Λιβύης. Και φαντάζεστε, και με τις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα θα είναι απόν. Και στις δύο περιπτώσεις η Τουρκία έχει πάτημα. Και ότι θέλουμε, λέει, να ενώσουμε τη χώρα, λέει ο Μπουλός, πάρα πολύ επικίνδυνος. Και αυτός είναι ο αντίστοιχος Μπαράκ, τον Μπαράκ μάλλον, που είναι στη Συρία. Εδώ ο Μπουλός είναι για το θέμα της Λιβύης. Τώρα, κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει την ελληνική διπλωματία κάποια δράση. Τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι ανύπαρκτη. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι πράγματι εδώ βλέπουμε το τέλος της αμερικανικής ισχύως στην πραγματικότητα, πιο αποδυναμωμένη από ποτέ, σαν παγκόσμια δύναμη. Παρακμάζουσα ξεκάθαρα η ήττα στον πόλεμο με το Ιράν, ανίκανοι αδύνατοι να προστατέψουν τις κρίσιμες υποδομές τους στην περιοχή, είναι με την πλάτη στον τοίχο, δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους τους συμμάχους, δεν είναι αποτελεσματικοί ξεκάθαρα, και όλο και περισσότερο οι Αμερικανοί το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Μιλούν πλέον οι Αμερικανοί πολίτες, ζητούν από τις πολιτικούς τους να ενδυναμώσουν τις συμμαχίες μες στο ΝΑΤΟ, γιατί δεν μπορούν μόνοι τους, και δεν μπορούν μόνοι τους πολύ απλά διότι φαίνεται ότι η διεθνής ισορροπία ισχύως έχει αλλάξει εναντίον των ΗΠΑ. Ήττες αποδυναμωμένοι πιο από ποτέ, ο Σαουδάραβας για παράδειγμα, ο Μπιν Σαλμάν, δεν πρόκειται να ξεχάσει την εγκατάλειψη από τους Αμερικανούς. Αυτό το του ζήτησε βοήθεια και ότι του είπαν πνίξου. Είπαν αυτοκτόνα. Μάλιστα, βάλανε τους Άγγλους. Διαβάζω ότι η Αγγλία είπαν ότι αποδέχθηκαν αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για στρατιωτική υποστήριξη απέναντι των Χούθη. Θα στείλει, λέει η Αγγλία, ένα αεροσκάφος αέριο αφοδιασμού Voyager από το ακροτήρι στην Κύπρο από τη βάση να επιχειρεί με τους παντοφλάδες. Δηλαδή, προσπαθούν να τους βοηθήσουν εμέσως οι Αμερικανοί, γιατί δεν έχουν δυνατότητα, έχουν ξεφτυλιστεί. Και δεν πρόκειται εδώ να το ξεχάσουν αυτό. Ο Μπιν Σαλμάν, που θα είναι ο μελλοντικός βασιλιάς, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ακόμα και όταν παραβιάζονται, όταν απειλούνται τα ζωτικά συμφέροντα εθνικής ασφαλείας, σκληρά εθνικά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, ο Τραμπ βάφει τα νύχια του. Δεν πρόκειται να τους βοηθήσει. Και δεν πρόκειται και λόγω θέλησης, που σας έχω εξηγήσει το παιχνίδι με τους Εβραίους, που είναι μεγάλη κερδισμένη η Ισραηλινή. Με την προσέγγιση ουσιαστικά Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, επειδή οι Αμερικανοί δεν βοηθάνε, αλλά βέβαια και λόγω αποδυνάμωσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Δηλαδή είναι μια δύναμη απονομοποιημένη, πήγε εκεί να πει ένα ποιματάκι, ένα αφήγημα ότι με το Ιράν απειλεί, ενώ ταυτόχρονα λέει θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Θα τα λύσουμε το ρωσοκρανικό που τον αγνοούν όλοι. Δεν επηρεάζει κανέναν. Δηλαδή το μόνο που κατάφερε ήταν αυτό με τη Βενεζουέλα. Που ήταν μια κίνηση που και αυτή τον αποδυνάμωσε την Αμερική, νομίζω, παγκοσμίως, όσον αφορά το πόσο σέβονται το διεθνές δίκαιο, την αξιοπρέπεια, παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία άλλων κρατών. Και κατέληξαν σε αυτή τη δήλωση που σας είπα, ότι στον νικητή πάνε τα λάφυρα. Δηλαδή, μια, νομίζω, χρεωμένη οικονομικά, πολιτικά και ηθικά πλέον χώρα. Εκεί είναι, εκεί καταλήγει. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, είπαμε ότι η Κίνα στηρίζει τους Ιρανούς, όπως σας είπα. Η Mahan Air κάνει κανονικότητα δρομολόγια, για παράδειγμα στο Guangzhou βλέπω εδώ, παρόλο που τους απειλούν οι Αμερικανοί, δεν τους νοιάζει καθόλου. Ο Scott Bessant είπε θα σας βγάλουμε έξω από το δολάριο, του είπαν οι Κινέζοι αν τολμάς κάτω. Δηλαδή για πρώτη φορά οι Κινέζοι, δεν έχει ξαναγίνει, με την προεδρία του Τραμπ έγινε αυτό, για πρώτη φορά αγνοούν τις κυρώσεις των Αμερικανών, έδωσαν εντολή στα δηληστήριά τους σαν να μην υπάρχει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Πού να το πεις αυτό, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό? Ότι θα έλεγε οποιαδήποτε χώρα, αγνοήστε το Υπουργείο Οικονομικών σαν να είναι σκουπίδι, σαν να μίλησε ένα τίποτα. Και έτσι πράγματι είναι. Και το επιβεβαίωσαν πάλι. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε και είπε ότι δεν δεχόμαστε τις παράνομες μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τελεία και παύλα. Δεν το δεχόμαστε. Γκουό Τζιακούν, έτσι λέγεται, εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΚΣ. Κανονικότητα θα κάνουμε τα δρομολόγια μας. Η θέση μας, λέει, βασίζεται στις αξίες και στις αρχές μας. Δεν δεχόμαστε καταναγκαστικά μέτρα τέτοια μονομερή που δεν εδρεύουν στο διεθνές δίκαιο.
Άρα δεν έχουν καμία αξιοπιστία, καμία νομιμότητα, όσο και να επεκτείνετε τις κυρώσεις σας και εναντίον των δικών μας εταιριών, δεν πρόκειται να επηρεάσουν πουδενή ή να υποβαθμίσουν τη συνεργασία μας με την Τεχεράνη. Δηλαδή, η συνεργασία μας, λέει, Κίνας και Ιράν είναι βάση του διεθνούς δικαίου, άρα έχουμε κάθε δικαίωμα, και όλα αυτά τα μονομερή δεν θα οδηγήσουν πουθενά, δεν πρόκειται να η Κίνα να κάνει πίσω. Την ίδια στιγμή, ξαναλέω, που τον έχει καλέσει εκεί σε επίσκεψη, τον Σι, ο Σι κάνει ό,τι γουστάρει και του λέει δεν σε υπολογίζω στην πραγματικότητα καθόλου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πως είναι μια παρακμάζουσα, μια αυτοκρατορία σε παρακμή. Και είναι μια θετική, ξαναλέω, εξέλιξη, διότι βλέπετε τι αυταρχικό είναι το καθεστώς και πώς έχει εκφασιστεί η αμερικανική κοινωνία. Μου θυμίζει σε έναν βαθμό τον ισλαμοφασισμό της γειτονικής μας χώρας. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Σχόλια πάνω στις ομιλίες, τις ιδεολογίες που το πάνε, τις δικές σας σκέψεις. Θα χαρώ να τις δω κάτω στα σχόλια σε αυτό το βίντεο. Αν σ' άρεσε το βίντεο αυτό, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι με την εγγραφή σας. Το 80% το ξέρετε, δεν έχει κάνει εγγραφή. Βλέπετε τα βίντεο, μόνο το 20% είναι εγγραμμένοι. Κοιτάξτε το, γιατί κάποιες φορές το YouTube, ειδικά στο κανάλι, μας ξεγράφει. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να το βοηθήσετε, μπορείτε να κοινοποιήσετε κιόλας ή ακόμα καλύτερα να βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς και έτσι το κανάλι ισχυροποιείται περισσότερο εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ένα από τα μεγάλα θέματα έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, είναι προβληματικό, διότι δεν μπορεί όλες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να λένε ότι υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, το Claude της Anthropic, της OpenAI, το ChatGPT, όλες οι εταιρείες λένε, οι ίδιοι διευθύνοντες σύμβουλοι, λένε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, ξεφεύγουν από τον ελεγχό μας, γίνονται διάφορα επικίνδυνα από τα ίδια τα μοντέλα μας, και ο Τραμπ, ένας πανάσχετος, που εντάξει είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να καταλάβει, τον καταλαβαίνω σε έναν βαθμό, αλλά είναι πανάσχετος, ανίδεος, καταλήγει να λέει ότι είναι απάτη όλο αυτό και ότι είναι, λέει, σαν το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια, το οποίο, λέει, αποδείχθηκε ότι σε 10 χρόνια δεν καταστραφήκαμε. Βέβαια, στην περίπτωση εκείνη, δεν το λέγανε οι πετρελαιάδες ότι έχουμε θέμα κλιματικής αλλαγής και ότι υπερθέρμανση του πλανήτη. Εδώ το λένε, ξαναλέω, διευθύνων σύμβουλος, ο Άμοντεϊ, όπως λέγεται, και ο Άλτμαν. Δηλαδή το λένε οι άνθρωποι που χάνουν οι μετοχές τους από το θέμα αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, λέει, απάτη κτλ. Λέει απατεώνες τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλής του χώρου, δηλαδή οι πιο ισχυρές εταιρείες. Και τι βέβαια θα γίνει με την Κίνα, να δούμε και σήμερα στη συνάντησή τους κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί μια κόκκινη γραμμή ακριβώς για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, γιατί το λέω, διότι εάν χρειάζεται κόκκινη γραμμή, είναι αυτό που είχαν με τους Σοβιετικούς ψυχρού πολέμου, δηλαδή ότι αν γίνει κανένα ατύχημα, φύγει κανένα πυρηνικό, να ενημερώσει και να πει δεν είναι δικό μας, είναι λάθος, πάει κάπου στραβά, οτιδήποτε έγινε δεν είναι επίθεση. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, επειδή χάνει το έλεγχος, είναι σαφέστατο αυτό, από τους ίδιους τους ηθήνοντες της τεχνητής νοημοσύνης, εδώ μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, οτιδήποτε μπορεί να είναι επίθεση στην εθνική ασφάλεια μιας χώρας σε επίπεδο πυρηνικής έκρηξης. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κυβερνοεπίθεση από ένα ρομπότ, από ένα AI, τεχνητή νοημοσύνη κατά της Κίνας, και να θεωρήσει εκείνο ότι το πλήγμα να είναι μεγαλύτερο από μια πυρηνική επίθεση. Άρα πρέπει να υπάρχει μια γραμμή τέτοια, αυτό συζητάνε και ελπίζω να γίνει, για να υπάρξει μια συνεννόηση. Γιατί καταλαβαίνετε και ο ΣΥ δεν πρόκειται να δεχθεί περιορισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βέβαια και αυτός δεν θέλει ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη που να χάσει το κόμμα τον έλεγχό του, για παράδειγμα, ή ο λαός να απελευθερωθεί. Δηλαδή θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο όλοι οι αυταρχικοί δυνάστες, όπως είναι και ο ΣΥ και ο Τραμπ, να μην μπορεί κανείς να έχει τη δική του. Να μην μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιήσει τέτοιες τεχνολογίες υπέρ του, να παραμείνουμε δηλαδή σε κοινοβουλευτισμούς, ξέρω εγώ, κομμουνιστικά κόμματα και τα καθεστώτα κτλ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, το ελάχιστο, θα έλεγα, για την ανθρωπότητα, να μην πάμε σε καταστροφικά σενάρια και επικοινωνία μεταξύ των δύο μεγάλων κρατών.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Γρηγόρη.
5: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
4: Εσύ πες μου.
5: Όλα καλά.
4: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
5: Το κοινό.
4: Και το σκηνικό.
5: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
4: Θα μου πεις που είναι.
5: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
4: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
5: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
4: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
5: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
4: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
5: 9 Οκτωβρίου.
4: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
5: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
4: Τρίτες θα παίζουμε.
5: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή «Καφές της Κυριακής» της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, και σας κρατά συντροφιά καθώς πίνετε τον πρωινό σας καφέ και σας ενημερώνει για τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν και την Ελλάδα και για τις εσωτερικές όταν έχουν κάποια σημαντική και ενδιαφέρουσα διάσταση. Πολλά είναι και τα θέματα σήμερα που θα μας απασχολήσουν, αρχής γενομένης βεβαίως από τον ΟΗΕ, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο, τον κύριο Ξι, αλλά και οι ανακατατάξεις που γίνονται και διαμορφώνουν μια νέα ισορροπία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάντα βέβαια παράμετρος αυτές τις εξελίξεις είναι και η Τουρκία, η οποία διαδραματίζει και από μόνο της ένα ρόλο, ο οποίος ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ερντογάν. Δύο προσωπικότητες που μάλλον ταιριάζουν, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα θέματα θα τα θίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Σας παρουσιάζω τους προσκεκλημένους. Θρασίβουλος, με συγχωρείτε, το πάνελ πρώτα. Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος οικονομολόγος. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Πτυχίδη.
1: Καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος. Καλημέρα κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ένας εξαιρετικός υποστράτηγος με αναλυτική ικανότητα θα μας βοηθήσει σήμερα στην ανάλυση μας στην περιοχή, ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
3: Καλημέρα κύριε Σαββίδη, καλημέρα στους συνομιλητές και στους φίλους της εκπομπής.
0: Και κατά τις 11 θα συνδεθεί μαζί μας και ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος είναι καθηγητής και διατέλεσε κοσμήτωρας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στην Κίνα και θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Ξι και για το πώς διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γερογλή, για να δώσουμε μια γενικότερη διάσταση στο θέμα. Ο κύριος Κυρατζόπουλος έτσι κι αλλιώς εστιάζει στα τουρκικά, θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά να πάρουμε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει και θα εστιάσουμε μετά στα επιμέρους θέματα. Σας ακούμε. Ποια είναι τα θέματα που επιλέξατε να μας σχολιάσετε, πώς βλέπετε τη διεθνή επικαιρότητα και πού εστιάζεται το ενδιαφέρον σας. Και στα οικονομικά που έχετε γράψει ένα ενδιαφέρον άρθρο και το αναρτήσαμε και στις ανιχνεύσεις. Σας ακούμε.
3: Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά τα θέματα τα οποία ήδη θίξατε, που έχουν να κάνουν πάρα πολύ βέβαια με την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τις επίσημες ομιλίες των αρχηγών κρατών που δόθηκαν εκεί. Κάποιοι λένε ότι οι ομιλίες αυτές είναι τυπικές. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι, καθώς έχω θητεύσει εκεί 3 και πλέον χρόνια ως εκπρόσωπος της χώρας, ως στρατιωτικός σύμβουλος του μονίμου αντιπροσώπου και αντίστοιχα στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας των ΟΗΕ. Έχω εμπειρία από αυτές τις γενικές συνελεύσεις και θέλω να τονίσω ότι σε πάρα πολλά από τα διεθνή κείμενα και από τις δηλώσεις αυτές που γίνονται προϊονίζουν τις εξελίξεις αυτά τα οποία έρχονται κάποιο λίγο ή περισσότερο χρόνο αργότερα. Και πάντοτε να τονίσω ότι παίζουν μεγάλη σημασία και οι λέξεις οι οποίες επιλέγονται από τους αντιστοίχους αρχηγούς κρατών ή τους αντιστοίχους υπουργούς εξωτερικών, όπως και οι δηλώσεις που γίνονται μετά, οι παράλληλες δηλώσεις πέρα από τις επίσημες ομιλίες. Από αυτό λοιπόν το κομμάτι, σίγουρα η μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στις δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες έγιναν μετά την επίσημη ομιλία, θέλω να το τονίσω, στο Turkish House. Είναι, επιτρέψτε μου, μια άλλη πονεμένη ιστορία με αυτό το Turkish House, καθώς πριν περίπου 3 δεκαετίες το κτίριο στο οποίο ανηγέρθη το Turkish House ήταν μεταξύ των επιλογών της ελληνικής μόνιμης αντιπροσωπείας και αντί αυτού του κτιρίου πάνω στο οποίο ανηγέρθη ο ουρανοξύστης, ουσιαστικά ο τουρκικός, η ελληνική αντιπροσωπεία επέλεξε τότε, η ελληνική κυβέρνηση τότε επέλεξε να αγοράσει τρεις ορόφους σε ένα άλλο κτίριο, λίγο πιο μέσα. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ εκεί, γιατί ξέρετε, όλα συνδέονται και όλα έχουν την ιστορία τους. Ο ουρανοξύστος τουρκικός πλέον έχει λάβει στη Νέα Υόρκη έναν εμβληματικό χαρακτήρα. Είναι απέναντι από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Και το τονίζω αυτό επειδή οι Τούρκοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην σημειολογία και στη σήμανση κάποιων γεγονότων και στον δηλώσεων τους και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών. Τα προσέχουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα και δεν θα πρέπει να διαλάτει τις προσοχές μας. Γι' αυτό και έκανα αυτή την μικρή εμβόλυμη έτσι, διαδρομή σχετικά με το Turkish House. Από αυτό λοιπόν που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι σίγουρα οι δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες κακώς κατ' εμέ μεταφράστηκαν εδώ στην Αθήνα ως επίθεση φιλίας. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμία επίθεση φιλίας. Τώρα το αν τα ήρεμα νερά τα οποία έχουν ήδη γίνει ταραγμένα σε σχέση με αυτά τα οποία ευαγγελιζόταν η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών 3 χρόνια πίσω, αυτό απομένει να το δούμε λίαν συντόμως στην περιοχή της Κάσου. Και θέλω να τονίσω ότι όσον αφορά την επίσημη ομιλία λοιπόν Ερντογάν μέσα στη Γενική Συνέλευση, εγώ δεν είδα κάποια διαφορετική προσέγγιση ή έστω μια διαφορετική χρειά από αυτό που εκφράζει η τουρκική αναθεωρητική στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Μιλήσαμε πάλι για αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου, το οποίο έχει προκύψει ως μια τέτοια οντότητα κατόπιν της εισβολής και κατοχής. Μιλήσαμε πάλι για αποστρατικοποιημένα νησιά και ότι θέτουν εν κινδύνο την ασφάλεια στο Αιγαίο και στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήσαμε πάλι όσον αφορά την επίσημη ομιλία Ερντογάν πάλι για τον έλεγχο και τον διαμοιρασμό του Αιγαίου, ναι μεν υπό το πνεύμα, το ευρύτερο πνεύμα έτσι όπως το μεταφράζει ο Ερντογάν του διεθνούς δικαίου, οπότε δεν βλέπω κάποια επίθεση φιλίας. Δηλαδή μη λαμβάνουμε κι εμείς αυτά τα οποία εντός εισαγωγικών μας βολεύουν και θέτω ερωτηματικά πίσω από το μας βολεύουν. Θα δούμε λοιπόν λίγαν συντόμως τι έχει να γίνει. Όλα αυτά βέβαια, αυτή η εντός εισαγωγικών κατ' εμέ λοιπόν επίθεση φιλίας Ερντογάν, όπως προείπα δεν την ονομάζω έτσι, είναι κάποιες δηλώσεις που έγιναν μετά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να εξομαλύνουν το γενικότερο κλίμα, καθώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι κάπου αυτό το πάτημα στις δύο βάρκες, όπως έλεγα εδώ και χρόνια του Ερντογάν, κάπου ξεκινάει, κάπου αρχίζει να μην του βγαίνει, γιατί το έθεσε και ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις και στην επίσημη ομιλία του, αλλά και στις δηλώσεις που έγιναν μετά, ότι λίγο πολύ ζητείται από την Τουρκία να αποφασίσει πλευρά, η Ανατολή ή η Δύση. Κάτι το οποίο εν συνεχεία το αρνήθηκε θέτοντας έναν ρόλο στην Τουρκία ως διαμεσολαβητή σε όλες τις κρίσεις και συγκρούσεις όπως αυτή που σοβεί στον Περσικό κόλπο πλέον με το Ιράν και επηρεαζόμενες πάρα πολλές αραβικές χώρες, αλλά και στην συνεχιζόμενη εδώ και πολλά χρόνια μια ιδιότυπη σύγκρουση, μιλάω για την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση επάνω και όλες αυτές τις προεκτάσεις που έχουν φέρει αυτοί οι δύο εν εξελίξει ουσιαστικά πόλεμοι. Κάπου λοιπόν εκεί ο Ερντογάν προσπαθεί ακόμα να ισορροπήσει, αλλά υπάρχει σαφέστατα η αναβάθμιση του γεωπολιτικού αλλά και γεωστρατηγικού ρόλου του Ισραήλ, με το οποίο η χώρα μας έχει συνάψει μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, πολυεπίπεδη μπορώ να πω, όχι μόνο στην αμυντική της διάσταση και πρόσφατα είχαμε και την υπογραφή για τον γνωστό θόλο, τον επωνομαζόμενο και ασπίδα του Αχιλλέα εδώ για τα κάθε μας, αλλά υπάρχει μια συνολικότερη διείσδυση, μπορώ να πω, του Ισραήλ και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο σε σχέση με το σχήμα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αλλά προσωπικά έχω χειροπιαστές πληροφορίες και έχω δει ότι υπάρχει μια προσπάθεια διείσδυσης του Ισραήλ έντονη στα Βαλκάνια. Μιλάω συγκεκριμένα για Σερβία και Αλβανία, καθώς και στη Ρουμανία, στην οποία βρίσκεται ήδη εκεί και έχει μπει. Βλέπουμε όσον αφορά το Ισραήλ, μια αλλαγή στο μοντέλο με το οποίο αναπτύσσεται στις χώρες αυτές και στην περιοχή αυτή συνολικότερα, Νοτιοανατολική Μεσόγειος και Βαλκάνια, όπου πλέον θέλει να έχει ρόλο στην εθνική παραγωγή μέσω συμπαραγωγής στις αμυντικές βιομηχανίες των συγκεκριμένων κρατών που προανέφερα και το έχει επιτύχει μέχρι στιγμής, καθώς και στη χώρα μας, δεν την αφήνω έξω τη χώρα μας, πέρα λοιπόν από τις προμήθειες οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί που αφορούν τα ΠΑΛΣ, το αντιπυραυλικό πυροβολικό πριν λίγους μήνες έχει ανακοινωθεί και αυτό και πλέον μπαίνουμε και στο θόλο, στην ασπίδα του Αχιλλέα, όπου από αυτά συγκρατώ και έχει να κάνει λίγο, συγκρατήστε το και με το 25% που ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας ως μίνιμουμ ποσοστό για, και παίζουν ρόλο οι λέξεις, γι' αυτό σας είπα και πιο πριν για τις λέξεις, όπου ο κύριος Δένδιας μίλησε για εγχώρια συμπαραγωγή και όχι για εθνική συμπαραγωγή. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Τι διαφορά έχει αυτό?
3: Η εθνική συμπαραγωγή, κύριε Σαββίδη, δεν περιέχει ξεκάθαρα τον όρο ότι η συμπαραγωγή αυτή γίνεται εποφελία εθνική. Η εγχώρια συμπαραγωγή σημαίνει ότι απλά κάποια οπλικά συστήματα θα παράγονται στην Ελλάδα, χωρίς όμως να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο αυτής της έστω συμπαραγωγής. Μην ξεχνάμε, έτσι, επειδή αυτό λοιπόν συνδέεται και με το 25% που σας είπα πιο πριν, μην ξεχνάμε ότι η πρώην Ιντράκομ πλέον έχει εξαγοραστεί πλήρως και ανήκει σε Ισραηλινά κεφάλαια υπό Ισραηλινό έλεγχο, όσον αφορά για λογισμικά, επικοινωνίες, αισθητήρες κτλ. Πρόσφατα είχαμε και την εξαγορά της ΕΛΒΟ, της πρώην ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων με ναυαρχίδα επάνω το εργοστάσιο στην περιοχή σας, από μια Ισραηλινή εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, με τα αρχικά SK. Ξέρετε, ακόμα και υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται ως μπροστινή, επιτρέψτε μου να πω, και από πίσω υπάρχουν άλλες δεδαλώδεις διαδρομές, οι οποίες όμως καταλήγουν πάντα στην ίδια αρχή που ακούγεται το όνομα Ισραήλ, όπως το τελευταίο έγινε τώρα για ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ντρόν στην Σερβία, όπου κλείστηκε μια συμφωνία με τον Βούτσιτ σαν πρόεδρο λίγο πριν γίνουν οι εκλογές, σε 15 μέρες περίπου στη Σερβία θα έχουμε εκλογές, όπου ο Βούσιτς προσπαθεί από πρόεδρος, να αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα του, να εκλεγεί πρωθυπουργός, θυμίζοντάς μας τις διαδρομές Πούτιν, μπορώ να πω έτσι, και πώς καταφέρουν να παραμένουν στην εξουσία, έστω και αν υπάρχουν κάποιοι συνταγματικοί και άλλοι θεσμικοί περιορισμοί στις χώρες τους. Μέσω της συμπαραγωγής αυτής λοιπόν, η οποία ανακοινώθηκε, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο project για τη Σερβία, βλέπουμε ότι, και μπορώ κάπου να πω ότι αυτό το project έχει και ελληνικό άρωμα, καθώς έχουν εμπλαγεί και ελληνικά ονόματα, αλλά και ένας Λιβανέζος επιχειρηματίας. Πίσω όμως από αυτούς, πάλι καταλήγουμε στο Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει να έχει έλεγχο στις συμπαραγωγές των οπλικών συστημάτων. Περνάει κάπου από την απλή προσέγγιση πώλησης οπλικών συστημάτων, περνάει σε εθνικές, σε τύπεις φαινομενικά εθνικές συμπαραγωγές, στις οποίες όμως διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο. Και στο εργοστάσιο αυτό πάλι το 51% θα ανήκει σε Ισραηλινό έλεγχο κατ' ουσίαν. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διείσδυση, και η οποία αυτή η διείσδυση, έχοντας υπηρετήσει και στο Κόσοβο και από το Κόσοβο, είχα λόγω της αποστολής της οποίας είχα, μετέβαινα σε αρκετές χώρες της περιοχής, και στη Σερβία και στην Αλβανία και στο κράτος του Σκοπίου. Εκεί λοιπόν υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μια έντονη τουρκική διείσδυση, κυρίως οικονομική και εμπορική, και πρόσφατα μέχρι πριν λίγο καιρό είχαμε και ξεκάθαρη προσπάθεια της Τουρκίας να μπει και στο αμυντικό κομμάτι, είτε με προμήθειες οπλικών συστημάτων, τουρκικών οπλικών συστημάτων, με αιχμή του δόρατος τα γνωστά ντρόν, τα Μπαϊρακτάρ, και με άλλα αμυντικά συστήματα, οχήματα από την Ότοκαρ και τα λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια διεμβολισμού της Τουρκίας και δεν θα πω, είναι πολύ πρόωρο να πω έξωσής της από τα Βαλκάνια, αλλά σίγουρα περιορισμού και ανάληψη της πίτας και του ρόλου του συγκεκριμένου από το Ισραήλ. Όλα αυτά βέβαια, αν στην περίπτωση της Σερβίας είναι γνωστές οι καλές σχέσεις που διατηρεί με τη Ρωσία, εξάλλου και πριν αποδώσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος ο Βούσιτς, τελευταία του συνομιλία ήταν με τον Πούτιν και συγκεκριμένα για τη συμφωνία που έχει για το φυσικό αέριο, τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε. Από την άλλη θέλω να τονίσω λοιπόν, και ανέφερα αποσπασματικά τη Ρωσία, ότι όλα αυτά σίγουρα δεν γίνονται εν κρυπτό και εν αγνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δική μου λοιπόν αντίληψη όσον αφορά την λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια, είναι ότι παρά την προσπάθεια ανάδειξης της Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη και η οποία κάπου είχε γίνει αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αρκετά σημαντικό βαθμό, λόγω και παρά τα τεστ, τα οικονομικά τεστ στα οποία την είχε υποβάλει η Αμερική, όταν λέω Αμερική εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία τα είχε περάσει έστω και με δυσκολία και με τη βοήθεια των κεφαλαίων του Κατάρ και άλλων αραβικών χωρών, προσωπικά αυτό το μεταφράζω ως αλλαγή του ρόλου το ποτηρητή, δίνοντας έναν ευρύτερο και ισχυρότερο ρόλο στο Ισραήλ και βάζοντας την Τουρκία σε δεύτερο ρόλο με το πρόσχημα των S-400, αλλά ουσιαστικά είναι οι πολιτικές οι οποίες αναπτύσσει η Τουρκία. Αυτό που είπα και πιο πριν, ότι θέλει να πατάει σε δύο, ίσως και περισσότερες βάρκες, το είχα δείξει και σε κάποιες άλλες συζητήσεις στο πρόσφατο παρελθόν, που προσωπικά εύχομαι, ελπίζω και εν τέλει εκτιμώ ότι δεν θα τις βγουν, τουλάχιστον στο βαθμό που η ίδια σχεδίαζε και η ίδια θα ήθελε. Τώρα όσον αφορά το αναθεωρητικό σκέλος της Τουρκίας και τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, για να μπω λίγο βαθύτερα και στα ελληνοτουρκικά, επί του παρόντος, παρότι με τις δηλώσεις Ερντογάν φαίνεται να μαλακώνουν κάποια πράγματα, σύντομα θα δοκιμαστούν στην Κάσου, κατά κύριο λόγο, όπου δυστυχώς την προηγούμενη φορά, το περσινό καλοκαίρι, βρεθήκαμε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά βρεθήκαμε ελιποβαρείς με τα γεγονότα και την ανάπτυξη κάποιων τουρκικών φρεγατών, και δυστυχώς αυτό δεν αντανακλά θετικά στις επιδιώξεις μας. Μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση της Κάσου δεν είχαμε μια δυνητική ΑΟΖ, είχαμε μια καθορισμένη ΑΟΖ, έστω και μερικώς με την Αίγυπτο, άρα δεν ήταν ένα κομμάτι θεωρητικό, ένα κομμάτι ξεκάθαρα νομικά κατοχυρωμένο από πλευράς διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, το οποίο αμφισβητήθηκε επί του πεδίου με τα γνωστά αποτελέσματα. Το επόμενο λοιπόν crash test, επιτρέψτε μου να πω, θα είναι σίγουρα η Κάσους και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς η Τουρκία δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τις επιδιώξεις της. Από κάποιες πληροφορίες ακόμα δεν τις έχω, να το πω έτσι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως. Ακούω πάντως ότι και το νομοσχέδιο, το σχετικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, πάει μάλλον παραπίσω, ακόμα παραπίσω, αντί για τον Οκτώβριο, που Οκτώβριο σε 2-3 μέρες είναι πρώτων πυλών, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, μάλλον πάει για μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, και όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στην περιοχή, με την μεγάλη ανάδειξη του ρόλου του Ισραήλ πέρα από τη σύγκρουσή του στη Γάζα και στο Λίβανο, και την εμπλοκή του σαφώς με το Ιράν, όπου εκεί έχει εμπλακεί πάρα πολύ ενεργά και οι Αμερικοί Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν το νέο παζλ, όπου δικαιολογείται πλήρως και ο τίτλος που βάλατε στη σημερινή εκπομπή, για μια νέα ισορροπία, σίγουρα πάντως μια προσπάθεια αλλαγής του σκηνικού σε νοτιοανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον για τα καθημάς, και να δούμε και για το Αιγαίο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, πάντως αυτή την περίοδο, το timing δεικνύει θετικό, να το τονίσω, δεικνύει θετικό για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, και να μπω και σε λίγο σε πιο στρατιωτικές πτυχές, δεδομένης της αεροπορικής υπεροχής. Αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί το 60ο αεροσκάφος F-16 Viper με τα 24 Rafale, και εν όψη μιας πολύ πιο κοντινής παραλαβής των 20 F-35 με την ενίσχυση του στόλου με τις FDI, με την συμφωνία για τις δύο Μπεργκαμίνη. Βέβαια, να τονίσω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το ποινί, ξέρετε ότι για αυτά χρειάζεται και ένας χρόνος ολοκλήρωσης. Δηλαδή, μην περιμένουμε 4 φρεγάτες και τις Μπεργκαμίνη. Οι Μπεργκαμίνη κάπου από το 28 θα αρχίσουν να απεμπλέκονται από το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό. Δηλαδή, αυτά τα 4-2 πλοία που περιμένουμε θα είναι περίπου έτοιμα και ελπίζω και χαρακτηρισμένα ως εφοσί, δηλαδή full επιχειρησιακά, να έχουν περάσει όλες τις αξιολογήσεις, περίπου στο 2030. Οπότε έχουμε 3 χρόνια ακόμα μπροστά, τα οποία να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση δική μου, κύριε Σαββίδη, σχετικά με τις εξελίξεις σε νοτιοανατολική Μεσόγειο και ελληνοτουρκικά. Σας είπα και για την διείσδυση του Ισραήλ στα Βαλκάνια και όχι μόνο για την έντονη παρουσία του στην περιοχή, και αργότερα μπορεί να ρίξουμε μια ματιά και για το θέμα πιο κάτω στον Περσικό, ύστερα και από τις εξελίξεις που είχαμε, οι οποίες τέλος πάντων νομίζω ότι για μια στρατιωτική ματιά, για τις εξελίξεις με τους Χούθη μιλάω, είναι λίγο εξόφθαλμες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να αφήνεις τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπ στη μοίρα τους, να το πω έτσι, και να βλέπεις τις προωθήσεις των Χούθη και εσύ να στέκεσαι ατάραχος, είτε λέγεσαι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγεσαι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υδροκεφαλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένος. Η ανυπαρξία Ευρωστρατού και αυτή ακόμη περισσότερο δεδομένη. Έχω μιλήσει για αυτά εδώ και αρκετό καιρό. Και αυτή η έλλειψη, η βασική έλλειψη ενός ουσιαστικού μηχανισμού γρήγορης λήψης αποφάσεων και εκδήλωσης αντιδράσεων δεν μπορεί να προϊονίζει τίποτα το καλύτερο. Εξάλλου και η επιχείρηση Ασπίδες, παρότι βρίσκεται στην περιοχή και το στρατηγείο βρίσκεται στη Λάρισα υπό ελληνικό επιχειρησιακό έλεγχο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τα συγκεκριμένα. Προσωπικά το λέω, μου φάνηκε, όσο και να ακουστεί κάπως, πολύ, πολύ στημένο, πολύ καλό για να είναι αληθινό, ότι οι Χούθοι ναι μεν είχαν τη δυνατότητα να πιέσουν πάρα πολύ τις δυνάμεις της Ιεμένης, αλλά παίζονται και άλλα παιχνίδια, τα οποία σαφέστατα και αφορούν την Σαουδική Αραβία, και κάπου ίσως να πληρώνει η Σαουδική Αραβία το τίμημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου αυτό φάνηκε και στις προηγούμενες επιθέσεις πυραυλικές του Ιράν, αλλά και τώρα βλέπουμε την όχι μόνο ανεμική, μηδενική αντίδραση των ΗΠΑ. Εξάλλου και ο Τραμπ βγήκε και έκανε μια δήλωση ότι μου ζήτησαν οι Χούθοι να μην εμπλακούμε. Είναι κάποια πράγματα κατ' ελάχιστον παράδοξα. Κάπου λοιπόν η Σαουδική Αραβία πληρώνει ίσως το τίμημα για ένα άνοιγμα που προσπάθησε να κάνει προς την Κίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά, ό,τι θέλετε να τα συζητήσουμε και παρακάτω. Μην καταναλώνω άλλο το χρόνο, είναι και οι εξαιρετικοί συνάδελφοι να τοποθετηθούν και αυτοί όπως θέλουν και επιθυμούν.
0: Αυτά... Να καλημερίσω τον κύριο Ζαρωτιάδη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι προσκεκλημένος της εκπομπής. Θα μας μιλήσει και για τη συνάντηση Xi Trump και για την Κίνα, αλλά και για οικονομικά πράγματα, για τα οποία θα κάνει μια αναφορά και ο κύριος Γεροβλής, διότι έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το αναρτήσαμε στις ανιχνεύσεις. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στον κύριο Γεροβλή, πριν περάσουμε στον κύριο Κυρατζόπουλο. Η πρώτη είναι, αποδίδεται δηλαδή μια παθητικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα των Χούτι για να τιμωρήσουν τη Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα στην Κίνα, ή έχετε και κάποιο άλλο σκεπτικό? Γιατί είναι πράγματι παράξενο ότι δεν κινήθηκαν, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κινήθηκαν καν οι συνεργάτες, υποτίθεται, αυτοί που συμφώνησαν την συμφωνία της Μέκας, κάτι να κάνουν για την Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, εν τη γενέση της αυτή η συμφωνία δοκιμάζεται και φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται οι άλλες χώρες.
3: Να σας απαντήσω, κύριε Σαββίδη. Εύλογο το ερώτημα. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, λοιπόν, περιλαμβάνει τα τρία συστατικά της κράτη, τη Πακιστάν, Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, η οποία μάλιστα εναντιώθηκε σε μια τουρκική πρόταση να συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος. Συγκρατήστε το για αυτό. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι...
0: Εδώ έχω μια διαφορετική πληροφόρηση. Η Αίγυπτος δεν θέλησε να μπει. Γιατί κρατάει ισορροπίες.
3: Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι η Αίγυπτος εμφανίστηκε εκ των υστέρων με αυτήν την θέση, καθώς υπήρχε πολύ μεγάλη άρνηση κατά τη σύσταση αυτής του τριμερού σχήματος και συμμαχίας. Οπότε, εν συνεχεία, για να διατηρηθεί και η Αίγλη, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά, κύριε Σαββίδη, και το γόητρο των χωρών, εμφανίστηκε αυτή η θέση. Η Σαουδική Αραβία ήταν κάθετα αντίθετη στη συμμετοχή της Αιγύπτου και δεν το έκρυψε. Από πλευράς Αιγύπτου σαφώς και δεν εκδηλώθηκε ανοιχτά και δημόσια μια τέτοια πρόταση και θέληση εκ των προτέρων, αλλά ήδη από το παρασκήνιο υπήρχε η άρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Να πάω λοιπόν σε αυτό το σχήμα, και γιατί δεν είναι πλάγι το σχήμα, γιατί ξεκάθαρα αυτό συνδέεται με αυτό που σας είπα πριν. Λίγες μέρες πριν την προώθηση των Χούθη και τις τακτικές επιτυχίες τους, οι οποίες τακτικές επιτυχίες έχουν δημιουργήσει ένα δυνητικό στρατηγικό αποτέλεσμα με έναν πρόσθετο δυνητικό περιορισμό στα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπε και στην Ερυθρά. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι λίγες μέρες πριν, όπως είπα, ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύχθηκε στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί αμερικανικό εξοπλισμό. Τις πρώτες ημέρες των επιτυχιών των Χούθη δεν απογειώθηκε σχεδόν κανένα αεροσκάφος. Τις πρώτες ώρες, την πρώτη μέρα, μετά άρχισαν κάποιες αντιδράσεις, παρά την ύπαρξη των στρατιωτικών συμβούλων, οι οποίοι πήγαν εκεί για να συντονίσουν καλύτερα τα αποτελέσματα της αντίδρασης σε ένα πιθανό advance, δηλαδή σε μια πιθανή επέκταση και κέρδη, εδαφικά κέρδη, και όχι μόνο των Χούθη. Περισσότερο αυτοί οι σύμβουλοι λειτουργήσαν ως ανασχετικός και αναστελτικός παράγοντας για τις πρώτες ώρες, παρά το αντίθετο. Οπότε, σε αυτή λοιπόν την εξίσωση, είναι ξεκάθαρο ότι και με τη δήλωση Τραμπ που σας ανέφερα, ότι η Αμερική δεν ήθελε να εμπλακεί στο συγκεκριμένο κομμάτι και για τους δικούς της λόγους. Από την άλλη, τόσο το Πακιστάν όσο και η Τουρκία, η δε Τουρκία παραμένει βέβαια και ένα σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ με σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στην Συμμαχία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά και το Πακιστάν έχουν ξεκάθαρα μια δυτικότροπη αμερικανική επιρροή, οπότε είναι δεδομένος και ο έλεγχος. Εξάλλου και στην σύγκρουση με το Ιράν, το Πακιστάν ήταν ο κατάλληλος διαμεσολαβητικός παράγοντας, προκειμένου να μεταφέρει τις επιθυμίες, τέλος πάντων, της μίας πλευράς προς την άλλη, ώστε να γεφυρωθεί κάποιο χάσμα, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, παρά μια παροδική, έτσι, στασιμότητα που υπήρξε Βλέπουμε λοιπόν ότι όσον αφορά και το Πακιστάν και η Τουρκία είναι ελεγχόμενες από την Αμερικανική πολιτική. Και εκτιμώ ότι είναι αυτός και ο κύριος λόγος που προτίμησαν να χάσουν μέρος της αξιοπιστίας τους, καθώς ένα κυρίαρχο από το κείμενο της Συμφωνίας της Μέκας, ένα κυρίαρχο σημείο, ήταν ότι θα εμπλακούν να στηρίξουν στρατιωτικά οι δύο χώρες την όποια τρίτη πληττόμενη χώρα σε περίπτωση που αυτή δεχόταν επίθεση στο έδαφος της κλπ. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε και μία φρέσκια συμφωνία, είναι αυτό που λέμε πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας καλά-καλά, είδαμε να παρουσιάζονται οι εταίροι ως αναξιόπιστοι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας. Χωρίς να υπάρχει κάποιος σχολιασμός ούτε από το Πακιστάν, ούτε από την Τουρκία επ' αυτού, παρά τις όποιες ερωτήσεις τέλος πάντων σε κάποια διεθνή φόρα, είτε από δημοσιογράφους, είτε από κάποια άλλα think tank, δέχτηκαν κάποιοι αξιωματούχοι τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Αμερική και δεν είναι πλάκη και βλέπουμε δύο χώρες οι οποίες επηρεάζονται σίγουρα από αυτήν, παρά τη συμφωνία που είχαν, να μην εμπλέκονται. Έχει αυτή η χώρα η οποία σαφώς και πλήττεται όσον αφορά τα συμφέροντά της, είναι η Σαουδική Αραβία.
0: Αυτό το χάρτη τον πιστεύετε?
3: Πώς είπατε?
0: Αυτό το χάρτη που βλέπετε στην οθόνη τον πιστεύετε?
3: Μισό λεπτό να τον μεγαλώσω.
0: Είναι ο χάρτης του Ραλφ Πίτερς.
2: Αρχές του 21ου αιώνα.
3: Κοιτάξτε,
0: είναι ένας πολύ συζητημένος χάρτης.
3: Ναι.
0: Τον έχετε υπόψη σας καταρχάς?
3: Τον έχω ξαναδεί, ναι. Τον έχω ξαναδεί.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ συζητημένη υπόθεση όταν πρώτο εμφανίστηκε και αποδόθηκε, αν και αυτό αναρτήθηκε σε μάθημα από τον Ραλφ Πίτερς, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης τότε, σε ένα μάθημα που έκανε σε Αμερικανική σχολή, στρατιωτική σχολή. Αποδόθηκε σε βούληση της Αμερικής, μετά διορθώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο για στρατιωτική χρήση. Δεν είναι πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά κάποιοι υποστηρίζουν ότι σιγά σιγά αυτός ο χάρτης υλοποιείται. Γι' αυτό σας ρώτησα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται στην Τουρκία από τον κύριο Κυρατζόπουλο. Καλημέρα, είπαμε στον κύριο Ζαρωτιάδη. Θα μας ακούσετε, κύριε καθηγητά, και θα σας ακούσουμε και εμείς μετά με προσοχή όταν έρθει η σειρά σας να μιλήσετε. Έτσι, έχετε χρόνο να μας παρακολουθήσετε λίγο. Ακούμε, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Ευχαριστώ. Σήμερα έχω τρία ζητήματα σε 3-5 λεπτά. Στο πρώτο θα συζητήσουμε για Ηνωμένα Έθνη, στο δεύτερο για εσωτερικά της Τουρκίας και στο τρίτο τμήμα θα αναπτύξω ένα θέμα που στο παρελθόν έχουμε συζητήσει για τους Έλληνες στη CIA και τώρα επειδή ξανά άνοιξαν οι φάκελοι εάν δολοφονήθηκε ή πέθανε με την δικιά του μοίρα ο Κοζίνογλου, θα τα πούμε ποιος είναι, στις φυλακές της Τουρκίας πριν 15 χρόνια, θα μιλήσουμε για τους πράκτορες Τούρκους της CIA. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς αυτό το ζήτημα εμπλέκεται με τη χώρα μας και προς τα που πάει. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την αρχή. Κάποιες λεπτομέρειες από το ζήτημα των Ηνωμένων Εθνών, που νομίζω ο κύριος Ζαρωτιάδης θα μας τα πει καλύτερα. Πρώτη λεπτομέρεια, όταν πήγε ο φίλος μας ο Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, διέπιε με άδεια χέρια και μόλις κατέβηκε υπόγραψε συμφωνία για αγορά 100 συν 50 Boeing 747. Βεβαίως αυτό ήταν το δώρο που είχε ήδη ανακοινωθεί όταν είχε βρεθεί με το γιο του Bush, του Τραμπ, στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά απλώς όταν είχαν διαψευθεί τότε, τώρα επιβεβαιώνεται ότι όντως η Τουρκία πάει στην αγορά 150 Boeing 747. Μετά από αυτό, όταν ο Ερντοάν ξεκίνησε την συνομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, είπε, ανέγγειλε ένα ποίημα που εφαρμόζει η Μόντα Μότ στην Τουρκία, αλλά δυστυχώς το είπε για να κατηγορήσει το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το μότο του Ερντογάν, ότι ο κόσμος είναι πολύ μικρός για να χωρέσει μόνο στις 5 χώρες. Εννοώντας ότι για τις 5 χώρες που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ πήρε θέση στη συνάντηση που είχαν οι χώρες του κόλπου στην Συρία, για να μετρήσουμε όλες τις χώρες για να μην χάσουμε κάποιον, Συρία, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτος, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιράκ και Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία βέβαια. Σε αυτή τη συνάντηση τι συζητήθηκε και εδώ έρχεται και μπαίνει η θεωρία κόμπλο που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν και τους Χούθη για να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη πλευρά έχει κλείσει και ο κόλπος του Ιράν, ο Περσικός κόλπος δηλαδή, με την έννοια ότι να βρεθούν σε πλήρη εκβιασμό όλες οι χώρες του κόλπου στην Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, για να μπορέσουν να κυβερνηθούν από τους εκβιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, οι Χούθη στηρίχθηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν και, αν θέλετε, η γνώμη μου για την ερώτηση που είχατε θέσει, κυρία Σαββίδη. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, από ό,τι ξέρουμε, στα παρασκήνια, στις συζητήσεις που γίνονται στις Ηνωμένα Έθνη, πολλά προβλήματα συζητούνται και επιλύονται στα παρασκήνια και όχι άμεσα ή και έμεσα στις γενικές συνελεύσεις. Τι έγινε τώρα? Ο Τραμπ μέσα σε αυτή τη συνάντηση που έγινε με τις χώρες του κόλπου και τις άλλες, στην δηλαδή Συρία, στην Ιράν, μίλησε για το φίλο του τον Ερντογάν. Και ο φίλος Ερντογάν αμέσως στην Τουρκία σταμάτησε την δραστηριότητα της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ και επίσης έδωσε εντολή στις τουρκικές αερογραμμές να σταματήσουν τις διαδρομές από Τουρκία προς Ιράν, προς Τεχεράνη. Και έτσι σταμάτησαν οι τουρκικές αερογραμμές και η Πίγκασους να πετάει στο Ιράν. Έναντι αυτό, αμέσως το Ιράν έκλεισε τις εισόδους από Τουρκία προς Ιράν στα ΤΙΡ, στα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ως γνωστό, η Τουρκία είχε ζητήσει και είχε εξαιρεθεί από τις πράξεις κατά του Ιράν πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια για την ακρίβεια, όταν ζητήθηκε και εκμεταλλευόμενη αυτή την εξαίρεση, το Ιράν διαμέσου Halk Bank και Ziraat, δύο τράπεζες, είχαν βοηθήσει τις Hezbollah και τη Χαμάς. Και αυτό βεβαίως ήταν ένα αίτιο για την περίφημη δικαστήρια Halk Bank, το οποίο φέτος με την παρέμβαση Τραμπ θάφθηκε ή έκλεισε αυτή η υπόθεση. Βεβαίως λέγοντας Τραμπ, ο Τραμπ έχουμε και μια δικαστική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες που ζήτησε την άρση, την είσοδο, ο Τραμπ είχε απογορεύσει την είσοδο της CNN και στο Λευκό Οίκο και αυτό ακριβώς με δικαστική απόφαση άρθηκε αυτός ο περιορισμός. έτσι οι τρεις, τα τρία κανάλια που είχαν απογορευτεί να έρθουν στο Λευκό Οίκο, ξανά πήραν τα διαψευστήρια με πίεση βεβαίως των δικαστηρίων. Αυτό τελείως αντίθετα στην Τουρκία, που αυτή τη στιγμή στην Τουρκία 27 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι και για άλλους 350 συνεχίζουν τα δικαστήρια κατά τους με αιτήματα φυλάκισης ή περιορισμού των...
0: Θα σας διακόψω στο σημείο αυτό, γιατί μου προκάλεσε και εμένα εντύπωση όχι το γεγονός αυτό που περιγράψατε στην Αμερική με τα κανάλια, αλλά η δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Λευκού, ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου στο δικαστήριο, ότι η παροχή διαπίστευσης είναι προνομία, λέει, του Προέδρου. Δεν είναι δικαίωμα του δημοσιογράφου. Στη χώρα που φέρεται ως ηγέτιδα του ελεύθερου κόσμου, το να ενημερωθεί η κοινή γνώμη από τα δημοσιογραφικά μέσα είναι θέμα του Προέδρου. Όποιον θέλει δίνει και αν θέλει δίνει ο Πρόεδρος. Βέβαια ο δικαστής αποφάσισε διαφορετικά, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά αν ισχύει, τότε είναι ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει κατά πόσο αυτή η χώρα είναι πράγματι δημοκρατική. Γιατί μας ταλάνισε πολύ το μυαλό για τον ελεύθερο κόσμο του οποίου ηγείται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίστε.
2: Λοιπόν, θα πω και αυτό και θα περάσω έτσι και σε ο δεύτερο τμήμα της, των παρουσιάσεων μου. Έχουμε την δήλωση Γκουτέρας, ότι λέει ότι σίγουρα χρειαζόμαστε

0: αλλά στην πραγματικότητα τα είχε προμηθεύσει η Ισραηλινή εταιρεία. Λοιπόν, και έτσι ένα διεθνή έγκλημα παρουσιάζεται από την έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών προς τρίτες χώρες. Λοιπόν, και τέλος, βλέποντας τις κινήσεις της Αμερικής στη Ιρλανδία, στη Βενεζουέλα, και όσον αφορά ότι χωρίς να είναι συγκεκριμένα τα σύνορα του Ισραήλ να επεκτείνεται και να μην γίνεται καμία κουβέντα στα Ηνωμένα Έθνη για αυτό το ζήτημα, διαπιστώνω ότι αλλάζει τελείως η μορφή, τελειώνει η παγκοσμιοποίηση που είχε, όπως είχε ξεκινήσει, και αλλάζει η μορφή του υπεριαλισμού και μπαίνουμε σε νέα εποχή υπεριαλισμού, και αυτό πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά η Ελλάδα. Ας έρθουμε τώρα στην Τουρκία. Βεβαίως ο Χακάν Φιντάν, ως υπουργός εξωτερικών, συνευρέθηκε με τους υπουργούς εξωτερικών της συνθήκης ΜΕΚΑ, και εδώ βεβαίως συμμετείχε και ο Αιγύπτιος υπουργός εξωτερικών.
1: Είναι καλύτερα αυτό... να λέμε συναντήθηκε.
0: Ναι. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση αποφασίστηκε όλη η ηγέθα της συνθήκης ΜΕΚΑΣ συν της Αιγύπτου να συναντηθούν μέσα στον Οκτώβριο. Λοιπόν, και αυτή η συνάντηση έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ο Χακάν Φιντάν μίλησε για τη δίκη Κοζίνογλου, που θα είναι το τρίτο μου τμήμα και πολύ σημαντικά για αυτό το θέμα, και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας. Γρήγορα να πω δύο τρεις εξελίξεις στην Τουρκία και να πάω στην δίκη για το θέμα του Κοζίνογλου. Το πρώτο θέμα είναι ότι ο δήμαρχος, μητροπολιτικός δήμαρχος της Άγκυρας, ο Μανσούρ Γιαβάς, ο έτερος υποψήφιος για προεδρία του Χαλκ Πάρτισι, του τότε Χαλκ Πάρτισι, διότι τώρα έχει χωριστεί σε δύο, οι Ρεπουμπλικάνοι, σε Χαλκ Πάρτισι και κόμμα, νέο κόμμα, γεννή πάρτι, ο Μανσούρ Γιαβάς έδωσε παρέτηση, παρετήθηκε από το κόμμα, του Ρεπουμπλικανικού κόμμα, και την ημέρα που το Ρεπουμπλικανικό κόμμα γιόρταζε την ίδρυσή του και πήγαινε στο Ανέτ Καμπίρ, δηλαδή στο μαυσολείο του Ατατούρκ, ο Μανσούρ Γιαβάς πήγε και βρέθηκε με τον Ερντογάν. Αυτή είναι μια νέα αλλαγή που έχουμε δύο ερμηνείες. Ή ο Μανσούρ Γιαβάς αφήνει την πολιτική και δεν θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία, ή κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ελιγμό και τελευταία στιγμή θα βγει ως υποψήφιος, όχι μόνο του Γενή και Χαλκ Πάρτισι που δεν μπορεί να πάρει το 51%, αλλά και των κάποιων εθνικιστικών κομμάτων της Βουλής, αλλά και, και της Βάσης. Τώρα αυτό θα μας το δείξει το 28 τι θα γίνει. Βεβαίως εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, ένα άλλο σκάνδαλο προέκυψε από το Δημαρχείο των Πριγκυπωνήσων, όπου υπήρχε και πρόταση να δειχθεί ως υποψήφιος ένας μη μουσουλμάνος για αυτή τη θέση, αλλά τέλος είχε επιλεχθεί από το Χαλκ Πάρτισι ένας υποψήφιος, και ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 10-2, 2 από ΑΚΕΠΕ, 10 από Χαλκ Πάρτισι και άλλους, αυτή τη στιγμή ο Δήμος πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Δηλαδή το 20% νίκησε το 80%. Αυτά είναι η Τουρκία, να τα έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Μια χώρα που κατά μέσο όρο 10 δημοσιογράφοι είναι στο στόχαστρο της αστυνομίας και άλλοι τόσοι φυλακίζονται ανά μήνα. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε το 2026. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που προέκυψε στην Τουρκία αυτό το

0: την εβδομάδα ήταν το μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο που ξαναμίστηκαν 17 δισεκατομμύρια δολάρια διαμέσου του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Εδώ θέλω να τονίσω, στο 1999, στο σκάνδαλο της Ελλάδος, είχαν ξαναμιστεί 6 από 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ελλάδα. Με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης το 26 εξαναμιστήκανε από 17 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια από την τουρκική αγορά. Βεβαίως, εδώ έχουμε μεγάλη σημασία. 7 πορταφόλια πτώχευσαν. Αυτό θα πει 131 μετοχές σταμάτησαν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Και πάρα πολύ δυστυχώς πατριώτες μας έχουν βάλει τα λεφτά τους σε αυτό στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω πόσοι από αυτοί έχουν χάσει τα λεφτά τους. Βεβαίως έχουμε την δήλωση από την τουρκική κυβέρνηση ότι μια χώρα που πληρώνει μόνο 56 δισεκατομμύρια δολάρια ως τόκους στο εξωτερικό της χρέος, τα 17 και 20 δισεκατομμύρια δεν θα την αγγίξουν πάρα πολύ. Και έχουν δώσει, δίνουν στους μικροκαταθέτες του χρηματιστηρίου, δίνουν εγγύηση ότι το κράτος θα τους πληρώσει τα κεφάλια, όχι τους τόκους και τα λεφτά που ελπίζαν ότι θα πάρουν. Αυτές οι χρηματιστηριακές εταιρείες που μπήκαν μέσα και 22 εργαζόμενοι αυτών και διοικητικοί έχουν συλληφθεί, είναι γνωστό ότι είναι μέτοχοι η οικογένεια Ερντογάν. Επίσης, πάρα πολλά στελέχη του ΑΚΕΠΕ έχουν παίξει σε αυτό το χρηματιστήριο και κατά τύχη όλοι, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, τράβηξαν τα λεφτά τους με τα κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει να πληρώσει 827 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες ως κεφάλαιο στους μικροκαταθέτες σε αυτή την ιστορία. Το θέμα μένει από τα κέρδη αν του δώσουν τουλάχιστον τη χασούρα τους από το κεφάλαιο ως προς το πληθωρισμό και όχι τους τόκους που τους έλεγε αυτές οι χρηματιστηριακές εταιρείες που τους έταζαν 1% του κεφαλαίου τους ανά ημέρα θα κέρδιζαν. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς είναι και ο Χρυσαμέ Ερντογάν, ανιψιός του Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, που είναι στο στόχαστο των διοκτικών αρχών. Εδώ είναι το θέμα. Ο Ερντογάν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκουλέκ, τι επιδιώκουν? Δηλαδή ο Ερντογάν να βάλει φυλακή τη μισή οικογένειά του, είναι ένα ερωτηματικό. Βεβαίως έχουμε το μεγάλο θέμα που λέμε ότι η άκρη αυτού θα αντιγγίξει το Μανσούρ Γιαβάς. Γι' αυτό και ο Μανσούρ Γιαβάς παραιτήθηκε από το Χαλκ Πατησί και συνευρέθηκε με τον Ερντογάν. Ένα δεύτερο ζήτημα βεβαίως σε αυτό το θέμα είναι να κυνηγηθεί το Τράπεζο Εργασίας Ισμπάνκας και η Τράπεζα Γεωργίας Ζηράτμπάνκας. Ζηράτμπάνκας, ξέρετε, έχουμε και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και δίνουν δάνεια σε μουσουλμάνους της Θράκης για να αγοράσουν εδάφη με πάρα πολύ μικρό επιτόκιο. Λοιπόν, κυνηγούν αυτές τις δύο τράπεζες, διότι ακόμα παραμένουν ως υποστηριχτές της οικονομίας της Κωνσταντινούπολης, που είναι ο βασικός στόχος του Ερντογάν και της παρέας του, να πάρουν στο χέρι τους και την οικονομία της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο περίφημο ζήτημα. Βγήκε ο τέος Υπουργός Οικονομικών Αλί Μπαμπατζάν και δήλωσε ότι την περίοδο 2012-2018 όταν είχαν τις ανεξάρτητες αρχές του χρηματιστηρίου, όλα πήγαιναν ρολόι και όλα τα ζητήματα κατάρρευσαν, όταν το 2018 ο Ερντογάν πήγε στην προεδρική σύστημα διακυβέρνησης προεδρικό και όλα τα ανεξάρτητα αυτά στις ανεξάρτητες αρχές με ένα προεδρικό διάταγμα τις έβαλε υπό του Προέδρου. Και με ένα άλλο προεδρικό διάταγμα είπε ότι μπορεί να διορίζει και οποιαδήποτε στιγμή θέλει και να αλλάζει το διοικητικό αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Παράλληλα με αυτό, βλέποντας αυτές την οικογένειά του να έχει θησευρίσει με αυτές και στελέχη του ΑΚΕΠΕ με αυτό το σκάνδαλο, δημιουργεί μεγάλο ερωτηματικό εάν φύγει από την εξουσία ο Ερντογάν θα στοχευτεί από τις διοκτικές αρχές.
1: Ωραία. Έχουμε κι άλλα.
0: Το σημαντικότερο που έμεινε τελευταία πρέπει να πω για τα ζητήματα δολοφονία Κασίφ Κοζίνογλου. Ο Κασίφ Κοζίνογλου, όπως και ήταν...
1: Ποιος είναι ο Κασίφ Κοζίνογλου, κύριε Αντζόπουλε, δεν βλέπουμε κάθε μέρα τουρκική τηλεόραση.
0: Ναι. Ήταν υποψήφιος για να γίνει πρόεδρος στη ΜΙΤ. Ο Κασίφ Κοζίνογλου είχε μπει στη ΜΙΤ μετά το 1962 με τις διώξεις που είχαν γίνει κατά των αξιωματικών που είχαν επαναστατήσει και κατά της αντιεπανάστασης κατά της επανάστασης του 60. Είναι μετά πέρασε στη ΜΙΤ ως αξιωματικός της ΜΙΤ με αλεξίπτωτο είχε πέσει στη Βοσνία, αυτό ενδιαφέρει τον Ευτυχίδη, και είχε οργανώσει την άμυνα του Σαράγεβου. Λοιπόν, γιατί δολοφονήθηκε αυτός, διότι μετά την επιστροφή από το Σαράγεβο διορίστηκε και πήγε στις αδερφές δημοκρατίες της Κασπίας, όπου εκεί έκανε, διότι ο Κασίφ και Σύνολου είναι εθνικιστής από το ΜΧΕΠΕ. Και εκεί που πήγε άρχισε να κυνηγάει και να δίνει εκθέσεις για του Γκουλέν τα σχολεία που είχαν ανοιχθεί στις αδερφές δημοκρατίες. Ως γνωστόν, η αγγλόφωνη εκπαίδευση στις αδερφές δημοκρατίες είχαν οργανωθεί από CIA και MI6. Και όταν από εκεί ο μανδύας του Γκουλέν ανέφευγε, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι που λειτουργούσαν υπό ονόματι αυτών να εκτεθούν μέσα στις αδερφές δημοκρατίες. Λοιπόν, όταν αυτό το ζήτημα βγήκε μέσα στη ΜΙΤ στην επιφάνεια, όταν υπηρετούσε ο φίλος μας του Υπουργός Εξωτερικών, τέλος πάντων, συνεχίζω.
1: Ο Νταβούτογλου.
0: Όχι ο Νταβούτογλου.
1: Ο Φιντάν.
0: Χακάν Φιντάν. Ενάλλος πράκτορας ο Ενβέρ Αλταϊλού, γνωστός γκουλενιστής, έγραψε γράμμα προς την Πενσιλβάνια στο Γκουλέν και είπε ότι ο Κοζίνογλου πρέπει να σταματηθεί πάσα θυσία. Και έτσι με ψευδείς ξανά δηλώσεις συλλήφθηκε από λένε εισαγγελείς που πρόσκεινται στο Γκουλέν και στη φυλακή όταν φυλακίστηκε 10 Μαρτίου του 2011 και όταν είχε πει από τη φυλακή ότι στα δικαστήρια θα πω το τι γίνεται στην πραγματικότητα στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθε, ενώ ήταν να βγει 22 Ενδεκάτου του 2011 στα δικαστήρια, 9 μήνες πριν 13 Ενδεκάτου έπαθε καρδιακή κρίση στη φυλακή και πέθανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Η δολοφονία του Κασίθ Κοζίνογλου έχει μεγάλη σημασία, διότι είχε δολοφονηθεί έτερος υποψήφιος του Τζεχεπέσο που θα ερχόταν το 2002 ως διοικητής ο Νετζίπ Χαμπλεμίτογλου, που επίσης και αυτός κυνηγούσε τους γκουλενιστές, και αυτός είχε δολοφονηθεί μπροστά στο σπίτι του.
1: Το διατάφτα ποιο είναι, κύριε Κυρατζόπουλε? Τώρα λέμε ιστορίες, λεπτομερείς ιστορίες για πράγματα τα οποία συνέβησαν πριν 20-30 χρόνια.
0: Ναι, το θέμα είναι
1: το διατάφτα ότι, ποιο είναι.
0: Το διατάφτα είναι ότι δολοφονήθηκαν δύο υποψήφοι που θα ερχόντουσαν στην διοίκηση του ΜΙΤ, ενώ ανταυτού ήρθε ο Χακάν Φιντάν, που και οι δύο αυτοί είχαν κινηθεί κατά τον Γκουλέν και είχαν γράψει εκθέσεις προς το κρατικό μηχανισμό κατά τον Γκουλέν να σταματήσει. Και τώρα έρχεται και λέμε, αυτό και η προδιαφορία την έχουμε και από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ότι οι γκουλενιστές στις αδερφές δημοκρατίες ήταν παραβάν για να λειτουργούν από πίσω η CIA και το MI6. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται και ενώνονται με την τωρινή κατάσταση της Τουρκίας, που ο φίλος Ερντογάν του Τραμπ ό,τι του λέει το εφαρμόζει.
1: Λοιπόν, αυτό το έχω επαναλάβει και εγώ, καθώς το ακούω και τώρα και από εσάς. Το είπε σε ανύποπτο χρόνο, όταν κανείς δεν το πίστευε. Το έλεγε ο Δημήτρης Κιτσίκης σε εκπομπές που έκανα στην R3 και τον έβγαζα συχνά. Μου έλεγε πάντα σαν κατακλείδα και σαν επωδό ότι ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών, και αρχίζω και το πιστεύω και εγώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζαρωτιάδη. Κύριε Ευτυχίδη, εσείς θα μιλήσετε τελευταίως κατά την επιθυμία σας, και να μας πει μερικά πράγματα ο κύριος Ζαρωτιάδης που αφορούν στη συνάντηση Ξι Τραμπ και γενικά την Κίνα, αν έχει έρθει σε μια ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ηγεσία, έτσι, ως υπερδύναμη. Να μας πείτε μερικά πράγματα, και αν θέλετε λίγο κάτι να σχολιάσετε και λίγο τα οικονομικά και κυρίως αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, το αέριο και τα λοιπά, και πού θα πάμε το χειμώνα, επειδή είστε και οικονομολόγος, θέματα το οποίο θα σχολιάσει αργότερα και ο κύριος Γερόκλης. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Σας βλέπω μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
2: Ήθελα να ζητήσω εκ των προτέρων την κατανόησή σας, γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση στις 40 εκκλησίες και τώρα είμαι στο αυτοκίνητο. Έχω σταματήσει, όμως μπορώ κάλλιστα να συμβάλλω στην κουβέντα σας, αν δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά ιστορική περίοδο, όπου υπάρχει μια μεταφορά παραδείγματος από την Δύση στην Ανατολή. Αυτό είναι εμφανές. Και λέγοντας Ανατολή, δεν εννοώ μόνο την Κίνα, με προεξάχουσα την θέση της Κίνας σε αυτήν την μεταφορά ισχύως πολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής, αλλά και άλλες σημαντικές οικονομίες και κράτη και παρεμβάσεις, όπως η Κορέα, όπως το Βιετνάμ, προφανέστατα η Ιαπωνία, και επίσης σε πιο κοντινά μέρη στην Ινδία, που η Ινδία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, βέβαια τη σχολιάσουμε σε μια άλλη στιγμή. Αυτή η μεταφορά ισχύως και η μεταφορά κέντρου βάρους στο παγκόσμιο γίγνεσθε, νομίζω ότι συμβολικά αναδείχθηκε, για να φτάσουμε στην επίσκεψη την προχθεσινή του ΣΥ, αναδείχθηκε μέσα στην κρίση, στην ένταση της κρίσης του Περσικού κόλπου, σε εξέλιξη της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης, όπου θα θυμάστε καλά, ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο εν μέσω αυτής της εξέλιξης, και την ίδια στιγμή, μετά από 2-3 μέρες, επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο και ο πρόεδρος Πούτιν. Νομίζω ότι ο συμβουλισμός είναι ευδιάκριτος. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου στην Ουάσιγκτον, νομίζω ότι επίσης έγινε εμφανές καταρχάς ότι πρόκειται για συνάντηση δύο ίσου ύψους και ίδιας σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών στο παγκόσμιο γίγνεσθε. η Κίνα έχει πλέον κατακτήσει τουλάχιστον την ισοδύναμη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτό μάλιστα έγινε εμφανές από το γεγονός, νομίζω, ότι αποδέχθηκε η κινέζικη κυβέρνηση την παρουσία της εκεί, αλλά αποδέχθηκε την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση ότι πέραν από τις αυρότητες και τις γενικόλογες και τους γενικόλογους χαιρετισμούς, δέχθηκε την κατάθεση συγκεκριμένων απόψεων και κόκκινων γραμμών εκατέρωθεν και από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης και από την πλευρά της κινέζικης. Οι πληροφορίες λένε ότι για το θέμα της Ταϊβάν, για παράδειγμα, η κινέζικη πλευρά προειδοποίησε ουσιαστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σκεφτεί με σύνεση τις όποιες κινήσεις της, ενώ αντιστρόφως η αμερικανική πλευρά για το ζήτημα του Ιράν, πάλι πληροφορίες διπλωματών λένε ότι ανέφερε πως είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζει τη στήριξη από την κινέζικη πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν, με άλλα λόγια, μία ισομαχία δύο ίσου ύψους και ίδια σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν και επίσημα ανακοινοθέντα, προφανώς αναδεικνύουν αυτό. Δείτε επίσης, το λέω έτσι συμβολικά, πόσο διαφορετική ήταν η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ σε σύγκριση με την αήθη και εν είδη καουμπόι συμπεριφορά του όταν συναντά άλλους ηγέτες. Θέλω να πω επίσης δύο λόγια για την ίδια την εξέλιξη της Κίνας που έχει τρεις σημαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Κίνα μέχρι το 2010 ήταν ένας χώρος προσέλκυσης και φιλοξενίας ξένων επενδύσεων. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Η Κίνα είναι ένας χώρος εξόδου επενδύσεων από την ίδια, είναι ένας χώρος εξαγωγής κεφαλαίων και μάλιστα εξαγωγής κεφαλαίων σε ιδιαιτέρως οικονομικά και πολιτικά σημαντικές περιοχές, προεξάγουσας της Αφρικής, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό καινούργιο στην εξέλιξη της Κίνας είναι ότι ήταν μια οικονομία και μια χώρα μίμησης και ή εισαγωγής τεχνολογίας, προκειμένου να αξιοποιήσει τα καλύτερα παραγωγικά κόστη, κυρίως λόγω κλίμακας που μπορούσε να πετύχει. Σήμερα όμως είναι μια περιοχή η οποία εξάγει τεχνολογία, αναπτύσσει τεχνολογία και εξάγει τεχνολογία. Και αυτό έχει επίσης μια τεράστια σημασία για να καταδείξει τη θέση της στο διεθνές στερεώμα. Η τρίτη σημαντική αλλαγή, που δεν τη συζητάμε τόσο πολύ, αλλά και από τις σχέσεις μου και τις επαφές μου και τις επισκέψεις μου, αλλά και από τα στοιχεία είναι εμφανής, είναι ότι η κινέζικη οικονομία κυρίως ήταν εξαγωγικά προσανατολισμένη. Αυτό την καθιστούσε, και η εξέλιξή της όλη είχε αυτό το χαρακτήρα, την καθιστούσε σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από την δασμολογική και λοιπή γενικότερα πολιτική που θα ασκούσανε οι μεγάλες αγορές του κόσμου, συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη ειδικότερα, έχει ενδιαφέρον για μας αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον όμως, ευρισκόμενοι στην ορίμανση της φάσης οικονομικής μεγέθησης που είχε το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει και είναι εμφανές ότι αυτό το κέρδος σε ευημερία και σε ΑΕΠ αρχίζει και μεταφέρεται με μεγάλη ένταση στην μεσαία τάξη. Τα αστικά κέντρα της Κίνας δεν είναι πλέον αυτά που θεωρούσαμε, είχαμε στο μυαλό, αστικά κέντρα με πάρα πολύ πολυσύχνα στους δρόμους, με βρωμιά, με ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Είναι εντελώς το ανάποδο και εν κατακλείδη η ποιοτική διαφοροποίηση είναι ότι πλέον η Κίνα από εκεί που είναι μια χώρα, ήταν μια χώρα εξαγωγικά προσανατολισμένη, είναι μια χώρα που αναπτύσσει μια πάρα πολύ ζωντανή, εύρωστη και δυναμική εσωτερική αγορά. Αυτό έχει επίσης σημασία για το διεθνές γίνεσθε, γιατί της δίνει έστω σε ένα σημείο τη δυνατότητα να αποδεχθεί και να διαχειριστεί τις όποιες διεθνοεμπορικές πολιτικές ασκούν οι ανταγωνιστές της. Καταλήγω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα, ότι βιώνουμε, πιστεύω, πολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά, μία μεταφορά ισχύως. Και αυτό είναι μία μεγάλη διαθροτική αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Μία μεταφορά ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή. Και το λέω αυτό και δίνω μεγάλη έμφαση σε αυτό, γιατί από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, της εγκαθίδρυσης της αστικής οικονομίας, είναι η πρώτη φορά που χάνει ευδιάκριτα την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ανταγωνισμό η Δύση. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, για να έρθουμε και στα δικά μας και να προσπαθήσω να το συνδυάσω, κύριε Σαββίδη, με το ζήτημα της οικονομικής θέσης της χώρας, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να και διεθνοοικονομικά αλλά και διεθνοπολιτικά να ακολουθήσει μια άλλη γραμμή. Πρώτα απ' όλα ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι ο τρέχον προσανατολισμός της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι αποκλειστικά δεμένη στο άρμα των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στρατηγικά και ιδεολογικά και ηθικά, αλλά και στρατηγικά εσφαλμένος. Αν δούμε τις εξελίξεις που προανέφερα, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ανοίγει στο υπογάστριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Αφρικανική Ήπειρο, το λεγόμενο The Next Big Thing, η μεγάλη επόμενη περιοχή ανάπτυξης δυνητικά, λόγω φυσικών πόρων, λόγω πληθυσμού, λόγω μιας μεγάλης δυνητικά εσωτερικής αγοράς. Αν δούμε επίσης τις αλλαγές στην γεωοικονομική στρατηγική που προκαλούνται από το γεγονός ότι η Βόρεια Θάλασσα, ο Βόρειος Πόλος, ουσιαστικά πλέον μπορεί να τύχει πλέον φθηνής ναυσιπλοείας και αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι διαδρομές που συνηθίσαμε να θεωρούμε δεδομένες μέχρι σήμερα. Όλα αυτά σημαίνει ότι και η χώρα μας πρέπει να προσδιορίσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και την οικονομική αλλά και την πολιτική στρατηγική της, την διεθνή. Και σε αυτή την κατεύθυνση, άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει εν όψη των επομένων εξελίξεων ως μία από τις δυνάμεις που μπορούν να αποτελέσουν, να συμβάλλουν, να αποτελέσουν κλειδί για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο ευρασιατικό χώρο. Σας θυμίζω ότι η λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση ήταν στις επιλογές της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 21ου αιώνα και μετά, λόγω συγκεκριμένων εξελίξεων και οικονομικών και πολιτικών, αφέθηκε πίσω και έχουμε περάσει σε μια άλλη, στρατηγική που είναι, όπως είπα, πιο μπροστά εσφαλμένη. Σε αυτή την κατεύθυνση η ελληνική οικονομία, η ελληνική μάλλον κυβέρνηση, μπορεί να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να πάψει να ανησυχεί για το τι είναι συμφέρον της Αμερικανικής Πρεσβείας και μόνο, να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θα σας αναφέρω κατά την αντίληψή μου ποιες μπορεί να είναι αυτές τρεις πολύ συγκεκριμένες, σε συνάρτηση και με την αλλαγή μεταφοράς του κέντρου βάρους ισχύως που προανέφερα. Μία πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλίας πιο στενής συνεργασίας των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, των Βαλκανίων. Εδώ ας πάρουμε το παράδειγμα της Πολωνίας, πώς κατάφερε με την λεγόμενη πρωτοβουλία των τριών θαλασσών να καταστεί κεντρική σημασίας πολιτική και οικονομική δύναμη στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε η χώρα μας μέσω μακροπρόθεσμα να βάλει ως στόχο για την περιοχή των Βαλκανίων. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναβγεί μπροστά και να πάρει το ηθικό προβάδισμα στην κατεύθυνση δικτύωσης κινημάτων διεθνών που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη των λαών και την καταγγελία και προηγούμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και κατά συγκεκριμένων λαών, από τη γενοκτονία των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και των Αρμενίων και των Ασσυρίων, μέχρι την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων φερρυπίν των λαών της Αφρικής, των λαών της Λατινικής ή της Βόρειας Αμερικής, να πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση που παλιότερα είχαμε πάρει και αξιοποιώντας την αναγνώρισή της ως μια χώρα που έχει την κληρονομιά ενός αρχαίου πολιτισμού, σε αυτή την κατεύθυνση να πάρει πρωτοβουλίες διεθνοπολιτικές. Το τρίτο, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει πιο ειδικά τον ρόλο της συνεννόησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τι εννοώ? Το ρόλο της συνεννόησης προκειμένου να διασφαλιστούν οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές και οι ροές των ανθρώπων, αλλά κυρίως οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές ροές, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της κινεζικής και της αμερικανικής επιρροής και να διασφαλιστεί επίσης και ο ρόλος της Ευρώπης. Θεωρώ ότι επειδή δυσανάλογα με το επί του παρόντος πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό μας μέγεθος, μας αναγνωρίζουν διεθνοπολιτικά και από την πλευρά της Ανατολής ειδικότερα έναν ρόλο ή μια, αν θέλετε, ιστορική ευθύνη. Με άλλα λόγια, μας αναγνωρίζουν ως συνομιλητές, δυσανάλογα, ξαναλέω, με τη σημερινή μας κατάσταση. Αυτό παραμένει μια ευκαιρία για τη χώρα σε αυτή την νέα πραγματικότητα να της δώσει έναν ρόλο κλειδί και να αναπτύξει έτσι και την πολιτική της παρέμβαση και την οικονομία της. Κλείνω και λέω το εξής. Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, σε ένα περιβάλλον όπου και αυτήν τη χρονιά οι περαιτέρω πιέσεις στο κόστος ενέργειας θα δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στην ελληνική οικονομία αλλά ειδικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία, φοβάμαι ότι αντί του λεγόμενου success story που διατυμπανίζεται κυρίως από κυβερνητικά χείλη, βαίνουμε προς ένα ντεζαβού, βαίνουμε προς μία επανάληψη της κατάστασης που βιώσαμε το 2009-2010 και έκτοτε τα επόμενα χρόνια. Γιατί όμως τώρα πλέον το βασικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, και θα κλείσω με αυτό, δεν είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος, παρά το γεγονός ότι ναι μεν έχει μειωτική στάση, αλλά λάβετε υπόψη ότι τώρα που είναι κάτω του 150% του ΕΕΠ, το 2009 ήταν κάτω του 130% του ΕΕΠ. Αλλά ξαναλέω, το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, και είναι και ακόμα πιο κέρδο για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας, είναι το ιδιωτικό χρέος, φίλες και φίλοι. Γιατί τη στιγμή που το 2009 και προηγούμενα ήταν κάτω από το 70% του ελληνικού ΕΕΠ, σήμερα έχει ξεπεράσει ή τίνει να ξεπεράσει το 170% του ΕΕΠ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Μετά από μια βαριά μνημονιακή περίοδο και μετά από μια περίοδο αιμονής σε υπερβολικά πλεονάσματα για να αποπληρωθεί γρήγορα το δημόσιο χρέος, αυτός που πληρώνει ουσιαστικά το κόστος αυτής της πολιτικής είναι ο ιδιωτικός τομέας. Με άλλα λόγια, μια κουβέρτα 1,5 μέτρο, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να καλύψει ένα σώμα 2 μέτρα. Αν επιμείνεις με αυτήν την πρακτική, κάτι θα αφήσεις απ' έξω. Θα σκεπάσεις, θα καλύψεις το δημόσιο χρέος, θα αφήσεις εκτεθειμένο το ιδιωτικό. Η εναλλακτική ποια είναι? Μια πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μεγέθυνσης καλύτερα, με την παραγωγική ανασυγκρότηση που μας πρέπει και με την διεθνοπολιτική και διεθνοοικονομική στρατηγική που προανέφερα. Ελπίζω να μην πήρα πάρα πολύ από τον χρόνο σας και να προσπάθησα να βάλω έτσι όσο δυνατόν πιο συνοπτικά.
1: Εγώ σας παρακολουθώ με προσοχή και διαπιστώνω κάθε φορά που σας ακούω ότι μαθαίνω καινούργια πράγματα, ιδίως στη σύνδεσή τους μεταξύ οικονομίας, πολιτικής και γεωπολιτικής. Ο κύριος Ζαρωτιάδης δεν είναι μόνο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διετέλεσε και κοσμήτωρα της σχολής του. Διδάσκει σε Κινέζικο Πανεπιστήμιο και συχνά έχει άμεση εμπειρία του τι συμβαίνει στην Κίνα. Έχει κάποια σχέση με, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του, με μια πρωτοβουλία για τον Εύξηνο και την περιοχή. Θα μας την πει.
2: Είναι ένα από τα εργαλεία που δείχνουν τι παρέμβαση μπορούμε, κύριε Σαββίδη και αγαπητοί φίλοι, να έχουμε. Είναι μια ένωση πανεπιστημίων με οικονομικές σχολές, με 70 πανεπιστήμια μέλη από όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, παρευξήνια ζώνη. Ξεκίνησε, να το αναφέρουμε αυτό, πριν από 30 χρόνια με πρωτοβουλία του τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του κ. Γιάννη Τσακούρα, και αναπτύσσεται ραγδαία και μας δίνει χώρο, όχι μόνο εμάς, όλους, παρέμβασης για την ανάπτυξη συνεργασίας στην περιοχή.
1: Είναι μια προσωπικότητα ακαδημαϊκή που συνδυάζει τον ακαδημαϊσμό με την πολιτική. Και επειδή πλέον έχουμε ανάγκη από τέτοια πρόσωπα, θα το πω αυτό, αν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ο κύριος Ζαρωτιάδης εκτίθεται και πολιτικά και θα ξαναεκτεθεί πολιτικά με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή τέτοιες προσωπικότητες αξίζει τον κόπο να τις προσέξουμε, όσοι σκέφτεστε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, έχετε υπόψη σας και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά νομίζω είναι σημαντικό όσο δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες ακριβώς να εκτιθέμεθα, να βγαίνουμε μπροστά με το θάρρος της γνώμης και με τις διαφωνίες μας και να μιλούμε. Αυτό είναι που λείπει.
1: Τα ακούει ο κύριος Ευθύγηρης, αυτό τα ακούει. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργλή, επειδή ασχολήθηκε λίγο με τα οικονομικά και θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο, αν θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Ζαρωτιάδης ή να προσθέσει κάτι, και μετά να πάμε στον κύριο Ευτυχίδη.
3: Κύριε Σαββίδη, ασχολήθηκα πρόσφατα και αναρτήσατε και να δημοσιεύσατε ένα άρθρο μου σχετικά με το θέμα των καυσίμων, όπου σίγουρα υπάρχει μια πίεση στις διεθνείς τιμές του βαρελιού, είτε είναι αυτό το branded του WTI, αλλά αντίστοιχα έχουν ανέβει οι τιμές, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αγορά, εκτιμώ ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των τιμών οφείλεται και στην εγχώρια δυστυχώς κερδοσκοπία, καθώς τέτοιες τιμές βαρελιού είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν, χωρίς οι αντίστοιχες τιμές στην Αγγλία να είναι οι σημερινές. Από εκεί και πέρα να κάνω γνωστό ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συγκεκριμένος και δεν μπορούμε να πάμε προς τα κάτω κάτω από ένα κατώτατο όριο από αυτά που έχει θεσπίσει και έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά το ανώτατο ύψος, καθορίζεται μέσα στα πλαίσια δημοσιονομικής επάρκειας από τα κράτη-μέλη. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να τονίσω ότι παρά τα αφηγήματα τα επικοινωνιακά, για να μην τα χαρακτηρίσω σαν απόλυτα ψεύδι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, νομισματική πολιτική δεν μπορούμε να ασκήσουμε δεδομένου του ευρώ. Οικονομική πολιτική όμως και πάλι δεν μπορούμε να ασκήσουμε καθώς ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο οφείλει να εγκρίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά, δεν μπορούμε να αυξήσουμε όρια δαπανών κλπ. Άρα λοιπόν μία περίπτωση που θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να λάβει τις έγκρισεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και όλη αυτή η δυστοκία, παρότι η κυβέρνηση αρνείται να το παραδεχτεί καθαρά. Από την άλλη, αυτό που είπα εγώ και έγραψα στο άρθρο μου ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος και όπως μπήκε ένα πλαφόν στους πρατηριούχους, να δούμε τελικά τα κέρδη των δηληστηρίων, τουλάχιστον των εγχωρίων, γιατί είναι και ένα συνολικότερο φαινόμενο που επηρεάζει την Ευρώπη μέσω της στενότητας, της ενεργειακής στενότητας, την οποία έχει περιέλθει από κακές στρατηγικές και κακή επιχειρησιακή ενεργειακή σχεδίαση της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το περιθώριο κέρδους των δηληστηριών, θα πρέπει να δούμε τις συμβολιακές αγορές που έχουν γίνει, γιατί όλες αυτές οι τιμές σημερινές που βλέπουμε στο βαρέλι αποτελούν την σπότ αγορά, όπως λέμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι αγοράζουν τα δηληστήρια και όχι τις συμβολιακές αγορές και συμφωνίες έχουν κάνει, που πολλά από τα φορτία που παραδίδονται αφορούν αγορές, συμβόλαια που έχουν γίνει πριν ένα, πριν δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω και μια τέτοια κίνηση, δηλαδή αν θα υπήρχε ένας καλύτερος έλεγχος και μια καλύτερη συμφωνία με τα δηληστήρια, θα απέφευγε η κυβέρνηση έστω και να μειώσει, πιστεύω ότι είναι εντός των ορίων, γιατί έχουν ήδη υπάρξει υπερκέρδη στον προϋπολογισμό όταν στήθηκε ο προϋπολογισμός του 26 το 2025, δεν υπήρχε η σύγκρουση του Ιράν και όλη αυτή η κατάσταση στον Περσικό. Είναι δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη, εξάλλου και η πρόορη αποπληρωμή μέρους των δανείων και κάποιων τοκοχρεωλησίων πρόωρα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, έχει να κάνει με αυτά τα ανέλπιστα εντός εισαγωγικών έσοδα, τα οποία προήλθαν από τις αυξήσεις της ενέργειας. Από εκεί και πέρα λοιπόν μια τέτοια κίνηση, αν θα μπορούσε να συγκρατηθεί το κόστος μέσα στα δηληστήρια, θα είχε ναι μεν μια μικρή επίδραση στον προστιθέμενο ΦΠΑ επάνω στα καύσιμα, αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ πιο αισθητή αυτή η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε όλους αυτούς τους βραδικίνητους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα την άποψη του κ. Ζαρωτιάδη.
2: Κύριε Σαββίδη, μπορώ να αντισχολιάσω.
1: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε και μετά θα σας απελευθερώσουμε από τη φυλακή του στούντιό μας.
2: Καθόλου δεν είναι έτσι. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κύριου Γερογλή. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, από τον ΦΠΑ και μόνο, τα πρόσθετα, προσέξτε, τα πρόσθετα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού από την περίοδο που υπάρχει έξαρση στον Περσικό κόλπο αγγίζουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνεται το αυτό με τη συζήτηση όλη για την επιδοματική πολιτική που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει η δέσμευση σε επίπεδο κοινότητας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το κάτω όριο. Εμείς ως προς αυτό όμως έχουμε πολύ περιθώριο να κατέβουμε προς τα κάτω και έχουμε επίσης και επιχειρήματα ακριβώς γιατί υπάρχει υπεραπόδοση των εσόδων λόγω του γεγονότος ότι αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και τα έσοδα από την έμεση φορολογία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια απαραίτητη στρατηγική. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γερογλή, όχι όμως για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Είναι μια απαραίτητη πολιτική γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην έμεση φορολόγηση, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκθέσεις του ΟΣΑ. Είναι πρωταθλήτρια λοιπόν σε μια φορολόγηση που είναι και κοινωνικά άδικη, αλλά και οικονομικά αντιαναπτυξιακή. Άρα αυτή η πολιτική της μείωσής της πρέπει να προχωρήσει. Και στο ερώτημα από πού θα βρεθούν τα έσοδα για να υποκαταστήσουν αυτήν την μείωση της φορολογίας, προφανώς δεν θα βρεθούν από τα νοικοκυριά ή δεν πρέπει να βρεθούν από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες. Θα θυμίσω μόνο το πολύ μεγάλο χρέος στην οφειλή του ελληνικού τραπεζικού τομέα στο ελληνικό δημόσιο. Τέλος, να πω, γιατί όντως ήθελα να σχολιάσω συμπληρωματικά αυτά που ανέφερε ο κ. Γερογλής, ότι αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε την ακρίβεια και την πίεση, ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, που συμπαρασύρουν και όλο τον άλλο πληθωρισμό, γιατί προφανώς αφορούν και την παραγωγή κτλ. Αν θέλουμε να συγκρουστούμε και να μειώσουμε αυτή την πίεση στην ακρίβεια της χώρας, θα πρέπει να μπούμε στη διαμόρφωση των τιμών, γιατί πραγματικά το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, που είναι μεγαλύτερο πληθωρισμιακά μιλώντας από ό,τι αλλού, προκύπτει από την ολιγοπωλιακή κερδοφορία. Από το πολύ ισχυρό ολιγοπωλιακό καθεστώς, ειδικότερα στην αγορά, στην αλυσίδα της διαχείρισης των καυσίμων στην χώρα. Και εδώ να συμπληρώσω ότι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αλλιώς παρά με άμεσα μέτρα. Επίσης να πω ότι η λεγόμενη επιχειρηματολογία και η πολιτική περιπλαφών στο ποσοστό κερδοφορίας δεν είναι η κατάλληλη πολιτική, γιατί όταν έχεις αυτό θα μπορείς να λειτουργήσει σε ένα καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. Όταν έχεις να κάνεις μια λιγοπωλιακή συμπεριφορά, το να βάλεις πλαφό στο ποσοστό της κερδοφορίας, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν τρόποι λογιστικής δημιουργικής προσέγγισης και ξεπεράσματος αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Καταλήγω και λέω, ναι στην καταπολέμηση, στη μείωση της έμεσης φορολογίας, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μέσω μακροπρόθεσμα το θέμα της ακρίβειας. Εάν δεν συμπληρωθεί η μείωση της έμεσης φορολογίας με παρεμβάσεις στον περιορισμό της υπερβολικής ολιγοπωλιακής κερδοφορίας, τότε θα καταλήξει κάποια στιγμή ακόμη και η μειωμένη έμεση φορολογία να φτάσει στις τσέπες των ολιγοπωλίων. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να πάνε συμπληρωματικά, γιατί είναι και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι και ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας.
3: Κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τα λεχθέντα από τον κύριο Ζαρουτιάδη, απλά για εικόνα, σαφώς και συμφωνώ με τα λεχθέντα και στα γραφόμενα για οικονομία χρόνου στο άρθρο. Σαφώς είχα δείξει αυτό ότι και τα μέτρα, τα όποια μέτρα κατόπιν μιας συμφωνίας θα πρέπει να έχουν μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, καθώς ένα φθηνότερο καύσιμο συνολικά θα βοηθούσε και την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, θα ακούσετε και τον κύριο Ευτυχίδη και μετά θα φύγετε, κύριε Ζαρουτιάδη.
4: Μισό λεπτάκι, ναι.
0: μια ερώτηση μπορώ να στον κύριο Ζαρωτιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο δείπνο που έδωσε για το Χ, το Ξ, ο Τραμπ. Παρευρέθηκαν όλοι οι διευθύνων σύμβουλοι των πολυεθνικών εταιριών πληροφορικής. Αυτό πώς το κρίνετε?
2: Καταρχάς, τα σημεία συζήτησης των δύο ηγετών ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το θέμα της, του Ιράν, το ζήτημα του εμπορικού πολέμου εντός εισαγωγικών, της εμπορικής συνεργασίας και συντονισμού και βεβαίως το θέμα του ελέγχου ή μη ή με ποιους όρους της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό το ζήτημα έχει τεράστια οικονομική σημασία αλλά και τεράστια πολιτική σημασία, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ, παρέθεση, ο ρόλος, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ο ρόλος ο δικός μας ως ελληνική ακαδημία, ως παρεμβαίνοντας...
1: Θα ανοίξω εγώ το μικρόφωνο σας, κύριε Ευτυχίδη, θα το ανοίξω εγώ.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικότερα στη συζήτηση περί ηθικής και περί κοινωνικοπολιτικών ορίων στην τεχνητή νοημοσύνη, με την παράδοση της ελληνικής φιλοσοφίας και το τι μπορούν να αξιοποιήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στο διεθνή διάλογο για αυτά, ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Αλλά επανερχόμενο στο ερώτημά σας, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί ξαναλέω, ένα από τα τέσσερα βασικά ζητήματα ήταν προφανώς αυτό. Και ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών αφορά όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά αφορά και την παγκόσμια και τον παγκόσμιο πολιτικό ανταγωνισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να έχω εικόνα. Θεωρώ όμως ότι και εκεί, θεωρώ, υπάρχει μια σχετική ισοπαλία.
1: Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, το μικρόφωνο σας όσο ήταν ανοιχτό έκαμνε κάποια παράσιτα, γι' αυτό το έκλεινα. Ας ακούσουμε και τον κύριο Ευτυχίδη, κύριε Ζαρωτιάδη. Ίσως έχει να πει μερικά πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
4: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θεωρώ εξαιρετική τύχη να φιλοξενούμε δύο ανθρώπους που τους παρακολουθώ και στις δημοσιεύσεις τους και στο δημόσιο λόγο τους. Και αυτή είναι και ο στρατηγός ο Παναγιώτης ο Κεροβλής, με τον οποίο οι απόψεις μας λίγο πολύ ταυτίζονται, αλλά και ο καθηγητής ο Γρηγόρης ο Ζαρωτιάδης, που τον θεωρώ εξέχουσα προσωπικότητα και έναν εξαιρετικό καθηγητή διεθνών σχέσεων. Λίγο πολύ συμφωνούμε για το ρόλο της Κίνας, η οποία Κίνα φαίνεται πλέον να ξεπερνάει σε δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα ζήτημα που διακριτικά το έθεσε και ο Σι Τζιπίνγκ, μιλώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, προβάλλοντας ένα πρόσωπο φιλιρηνικό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην συνάντηση μεταξύ τους ότι ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας και προσπάθησε να περιγράψει και έναν αμερικανικό πολιτισμό, μιλώντας για δημοκρατία της Αθήνας, για την αρχαία Σπάρτη και φτάνοντας σε μια διακήρυξη ανεξαρτησίας πριν από 250 χρόνια, για να πει ότι και οι Αμερικάνοι έχουν σημαντικό πολιτισμό, φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κίνα. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσαμε όλο αυτό το διάστημα και με την σύνοδο του ΟΗΕ, ναι, έχει σημασία και η τελεία στις ομιλίες των ηγετών, αλλά ουσιαστικά αν παρατηρούσαμε ή ακούγαμε τις ομιλίες στην περσινή Γενική Συνέλευση και ακούγαμε και τις ομιλίες αυτές της Γενικής Συνέλευσης, θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη με 2-3 μικροδιορθώσεις. Αν και η συζήτηση θα έπρεπε και αφορούσε ουσιαστικά την αναμόρφωση του ΟΗΕ, προτάσεις για αυτό το θέμα δεν υπήρξαν. Υπήρξαν ευκολόγια ότι ναι, ευελπιστούμε ότι αν αλλάξει ο Γενικός Γραμματέας θα υπάρξει μια αλλαγή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του, αλλά δεν είδαμε στην ουσία να τίθεται το θέμα του ΟΗΕ και της λειτουργίας του. Αντίθετα, αρκετοί ηγέτες αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι πραγματικά ένα κέριο ζήτημα που θα το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα. Φυσικά την πρωτοκαθεδρία στην τεχνική νοημοσύνη την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Γι' αυτό ήταν και ένα ζήτημα της μεταξύ τους συζήτησης για το ίδιο θέμα, αλλά στην ουσία δεν υπήρξε καμία πρόοδος, καμία δέσμευση από καμία των πλευρών. Έχουμε μπει και πάλι σε μια αντιπαράθεση, όχι σε οπλικά συστήματα πλέον, αλλά σε τεχνολογική υπεροχή, γιατί ακριβώς στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζουμε το υπέρογκο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και γνωρίζουμε και ποιος ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του χρέους και είναι η Κίνα. Φυσικά και συζητήσαν για τον εμπορικό τομέα. Όλο το προηγούμενο διάστημα η Αμερική προσπαθεί να αναπτύξει μια νέα στρατηγική απέναντι στην Κίνα, προσπαθώντας να την περιορίσει. Εκεί οφείλεται ίσως και η επίθεση στη Βενεζουέλα που στέρισε την Κίνα από αρκετά ενεργειακά αποθέματα, που ουσιαστικά εκεί οφείλεται και η πρωτοβουλία 5-1 στην Κεντρική Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν την Κίνα από το Belt and the Road, από την κεντρική πολιτική επιλογή της. Γιατί οι Κινέζοι δεν στείλουν στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο, επεκτείνουν την κυριαρχία τους με τα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Το Ιράν ήταν ένας ακόμη σταθμός εξόδου της Κίνας προς τις παγκόσμιες αγορές. Η Γροιλανδία ήταν ένα ακόμη ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί ότι με το λιώσιμο των πάγων στο αναρκτικό κύκλο δημιουργείται πλέον ένας νέος μεταφορικός δρόμος και θα ήθελαν με κάθε μέσο να ελέγξουν τις μεταφορικές οδούς που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι σε συνεργασία με τους Ρώσους. Είναι τα ρωσικά πυρηνικά παγοθραυστικά που ανοίγουν αυτό το νέο δρόμο για τις εμπορικές ανταλλαγές. Θα παρατηρήσατε, και αυτό είναι μια συνολική παρατήρηση, όλοι λέμε ότι το 90% του πετρελαίου του Ιράν το αγοράζει από την Κίνα. Επομένως η Κίνα ίσως θα έπρεπε να είναι από τις πλέον στριμωγμένες χώρες στον κόσμο. Και όμως έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα, συγχωρήστε με να το κλείσω λίγο. Δεν κλείνει. Λοιπόν, έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα να το κάνει τεράστιο πλεονέκτημα. Η Κίνα έχει αποθέματα, εξάγει ενέργεια. Δηλαδή είναι απίστευτο και φυσικά έχει βελτιώσει και ανεβάζει κατά πολύ τις εξαγωγές συστημάτων οικολογικής ενέργειας, έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι βγαίνει κερδισμένη ακόμη και από αυτό, ενισχύοντας αγορές που παραδοσιακά αγόραζαν πετρέλαιο από το Ιράν με δικά της μέσα. Επομένως βλέπουμε ότι έχει διαμορφώσει μια ανθεκτική οικονομία, μια σταθερή ειρηνική σχέση, η οποία προβάλλει ουσιαστικά την οικονομία ως το κύριο ζήτημα. Εκεί οφείλεται, αν θέλετε, και η παρέμβαση που έχει και στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσω ότι η Κίνα είναι ο κύριος διαμεσολαβητής για την εξομάλωση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ιράν. Με την μεσολάβηση της Κίνας υπογράφει και συγκεκριμένη συμφωνία, και αυτό, όπως είπε και ο στρατηγός, ίσως να ενοχλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και αποφεύγουν την περαιτέρω εμπλοκή στην περιοχή. Είναι λοιπόν σημαντικά τα ζητήματα. Στην Γενική Συνέλευση φέτος για άλλη μια φορά εκφράστηκαν οι θέσεις των χωρών και σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό. Είχαμε συμφωνήσει και στην υπογραφή αυτής της περίεργης συμφωνίας των Αθηνών, αλλά τώρα θα συμφωνήσουμε ακόμη παραπάνω ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Ουσιαστικά ο Ερντογάν επανέλαβε τις διεκδικήσεις του με ένα ντυμένες με ένα τουρκικό πλαίσιο αλλά Τούρκα, και για το Αιγαίο ζήτησε, και εδώ είναι να γελάει το σύμπαν, γιατί όταν υπάρχουν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ενάντια στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, και μπαίνει λοιπόν ο Ερντογάν λες και βρίσκεται σε άλλο κόσμο και στην Γενική Συνέλευση ενός οργανισμού που έχει καταδικάσει την κατοχή να ζητήσει από τις χώρες, να ζητήσει από αυτόν τον οργανισμό να αναγνωρίσει την ανεξάρτητο κράτος. Αν είναι δυνατόν και αν πραγματικά σκέφτονται οι Τούρκοι όταν γράφουν και ζητάνε τέτοια πράγματα σε έναν τέτοιο διεθνή οργανισμό. Φυσικά βλέπουμε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει. Ακόμη και οι λεγόμενες κάποιοι κράτησαν μια δήλωση που έκανε έξω από τον ΟΗΕ που είπε «Η Ελλάδα είναι φίλη και σύμμαχος». Είναι μόνιμη παρατήρηση των Τούρκων. Είναι φίλη και σύμμαχος, αλλά ελάτε να τα βρούμε στη βάση του Καζάν-Καζάν, μισά-μισά δηλαδή, γιατί είναι μόνιμη τουρκική θέση στη βάση του δικού τους δικαίου, μια που η Τουρκία έχει απορρίψει και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ότι απορρίπτει την υφαλοκρεπίδα των νησιών, επομένως το Αιγαίο θα πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Αντίστοιχα προβλήματα, και εδώ είναι με ευθύνη μας, δημιουργούνται και στον εναέριο χώρο με τις παραβιάσεις. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει στη βάση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου να αναγνωρίζει στην Ελλάδα ένα αέριο χώρο 6 ναυτικών μιλίων όσο είναι και τα χωρικά μας ύδατα, μια που αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο, άσχετα αν από το 52, το 1952 έχει καθαριστεί ο εναέριος χώρος μας στα 10 ναυτικά μίλια και έχει καθοριστεί και η δικαιοδοσία του ΦΥΡ Αθηνών. Μετά από πολλά χρόνια και στη βάση μιας νέας πολιτικής διεκδικήσεων, αυτή της λεγόμενης εισαγωγικά το βάζω γαλάζιας πατρίδας, έρχεται να το ξαναφυσβητήσει με ιδιαίτερη βαρύτητα. Και φυσικά τα εξοπλιστικά. Ο Ερντογάν στην ομιλία του μίλησε συνοπτικά για όλα τα ζητήματα. Για το Αιγαίο ίσως λιγότερο. Το μεγαλύτερο μέλος της ομιλίας του. Και εκεί δείχνει ακριβώς και το επίπεδο αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, ήταν αφιερωμένο στη Γάζα και στη στάση του Ισραήλ φυσικά. Ο Ερντογάν μίλησε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη Συρία, μίλησε για την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, ας μην κρυβόμαστε, αλλά στην ουσία και αφιέρωσε ένα ελάχιστο κομμάτι της ομιλίας του και στη χώρα μας, στα ζητήματα που έχει στο Αιγαίο, φυσικά χωρίς να αναφέρεται τη λέξη Ελλάδα και χωρίς φυσικά να μιλάει για γαλάζια πατρίδα, αλλά μιλώντας για ένα διεθνές δίκαιο κατά την αντίληψη της Τουρκίας. Αυτά είναι τα εμπολίστα ζητήματα. Για τον πόλεμο της Ουκρανίας έκανε επίσης μια παρέμβαση ο πρόεδρος Ερντογάν. Μίλησε ότι η Τουρκία είναι πραγματικά μια χώρα που θέλει να μεσολαβήσει. Θέλησε να περάσει ουσιαστικά την αντίληψη ότι η Τουρκία είναι μια μέση χώρα που μπορεί και μεσολαβεί, αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και μπορεί να μεσολαβεί και στους πολέμους. Αυτό βέβαια υπάρχει, για αυτό το ζήτημα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Τον ίδιο ρόλο θα μπορούσε να τον έχει η Ελλάδα. Έχει επιλέξει να είναι εκτός, δυστυχώς δεν έχουμε δει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βέβαια στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να δείξει το ρόλο και την ιδιαίτερη σημασία που έχει η γεωστρατηγική μας θέση και η γεωοικονομική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για τις συμμαχίες της χώρας μας με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία, δείχνοντας ότι υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή επαφή όχι μόνο με τη Δύση αλλά και με τον αραβικό κόσμο. Εξαιρετικά σημαντικό, αν και στην ουσία αυτό θα πρέπει να το δούμε να υλοποιείται λίγο πιο εντατικά. Αυτά περίπου τα ζητήματα. Θεωρώ εξαιρετική τύχη που είχαμε τον κύριο Γερογλή σήμερα εδώ και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Εξαιρετική και οι δύο. Και ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να...
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.
0: Κύριε Σαββίδη, μια μικρή διευκρίνηση που έθεσε ο Θράσος. Η Τουρκία πιστεύει ότι η λύση στο Κυπριακό είναι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Για να γίνει αυτό, πιέζουν διεθνές, δεν συμφωνώ με αυτά, απλώς σας διευκρινίζω. Πιέζουν διεθνές να αναγνωριστεί η τουρκική πλευρά

0: Χρυσαβίδη, αν μπορώ να έχω μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ευτυχίδη για τα καλά του λόγια. Αμοιβαία εκτίμηση, κύριε Ευτυχίδη, και εγώ σας παρακολουθώ και βλέπω το έργο σας συνολικότερα. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε για τις χαμένες ευκαιρίες και τη μη ανάληψη ενός πιο σημαντικού και ευρύτερου ρόλου στη διεθνή διπλωματία από τη χώρα μας, παρότι έχει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά εχέγγυα, θέλω να τονίσω μία, δεν θα την πω ατυχή, γιατί μία κακή δήλωση θα την πω, του κυρίου Γεραπετρίτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο πρόσφατα, προ ολίγων ημερών, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι δυστυχώς είμαστε πλέον μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς το timing είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν ξέραμε, λέει, ότι οι συνθήκες θα ήταν τέτοιες, δεν θα είχαμε θέσει καν υποψηφιότητα. Αυτό δεικνύει μια μεγάλη παθογένεια του πολιτικού συστήματος, η οποία έρχεται εδώ και δεκαετίες και δεν χαρακτηρίζει μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Αυτή η έλλειψη πρωτοβουλειών την οποία θέσατε έρχεται διαχρονικά και χαρακτηρίζει το σύνολο της μεταπολίτευσης, μπορώ να πω. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω σε αυτό που είπα για την κινέζικη διείσδυση στη Σαουδική Αραβία, δύο μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έτσι που τις γνωρίζουμε εμείς, και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, έχουν αναλάβει ήδη ισχυρό ρόλο μέσα στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εμπλέκονται και με αγαθά δυτής χρήσης. Ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν και να διακοπούν οι συνεργασίες. Μιλάω ξεκάθαρα για τη ZTE και τη Huawei. Η Σαουδική Αραβία επί του παρόντος αρνείται. Η διείσδυση είναι μεγάλη κινέζικη, μαζί με ένα γλυκοκοίταγμα προς τα αεροσκάφη πέμπτης γενεάς της Κίνας, τα J-20 και τα J-35. Όσον αφορά το χάρτη που μας δείξατε, κύριε Σαββίδη, θέλω να πω ότι ο επικοινωνιακός πόλεμος και ο πόλεμος της πληροφορίας εμπεριέχει πάντοτε και τέτοιες δημοσιεύσεις, οι οποίες προσπαθούν είτε να προλιάνουν το έδαφος είτε να μετρήσουν αντιδράσεις. Σίγουρα αυτοί οι χάρτες δεν είναι τόσο αγαθοί να το έχουμε κατά νου και δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις από τα κέντρα και από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρία το οποίο δεικνύει να αναδύεται αυτή την περίοδο για τα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παράθυρα ευκαιρίας δεν διαρκούν για πάντα. Οι έχοντες και κατέχοντες λοιπόν την εξουσία ας το γνωρίζουν καλά. Υπάρχει ένα θετικό timing και μάλιστα εξελίσσεται ένα θετικό timing να δούμε πώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά. Αυτά και από πλευράς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη, και τους συνομιλητές και εσάς για τη συμμετοχή. Και από πλευράς μου, καλή Κυριακή στους φίλους της εκπομπής.
1: Επειδή και εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένα θετικό timing και δεν διαρκούν πολύ και ότι όποιος δεν παίξει στο τέλος θα μπει στο μενού, όποιος δηλαδή δεν συμμετάσχει στις εξελίξεις θα μπει στο μενού, οι προϋποθέσεις, και αυτό φαίνεται στην Τουρκία, γιατί το είσα και εγώ όσο ήμουν ενεργός δημοσιογράφος και έτρεχα δεξιά και αριστερά, οι προϋποθέσεις για να παίξει μια χώρα ένα ρόλο στην εξωτερική της πολιτική είναι να έχει ένα καλό διπλωματικό προσωπικό και να το εμπιστεύεται. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό διπλωματικό προσωπικό, αλλά εδώ και αρκετό καιρό οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν το εμπιστεύονται, το έχουν απαξιώσει. Τους έχουν καταντήσει ουσιαστικά υπαλλήλους από διπλωμάτες. Είναι διαφορετικός όρος του διπλωμάτη από τον όρο του υπαλλήλου. Τους έχουν περιθωριοποιήσει και τους έχουν απαξιώσει. Και αυτό φαίνεται κυρίως σήμερα με την Υπουργεία του κυρίου Γεραπετρίδη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Το τι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι απερίγραπτο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε, αλλά για να παίξεις ένα ρόλο πρέπει να έχεις και ένα προσωπικό. Δεν μπορεί με την παρεούλα σου, επειδή αναλαμβάνεις ένα Υπουργείο, να καθορίζεις τις τύχες μιας χώρας. Έχει και μια ιστορία. Αλλά αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, και για να υπάρξει αυτή η αλλαγή πρέπει να υπάρξει καταγγελία των γεγονότων που συμβαίνουν. Να ξεμπροστιαστεί ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Παπαδοπούλου για το πώς χειρίζονται και το προσωπικό τους και τις υποθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Και για την κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είχα και μια έτσι προσωπική, όχι φίλη, αλλά γνωριμία, λυπάμαι δηλαδή που ακολουθεί αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κυρίως να ευχαριστήσουμε

0: τον κόσμο που μας παρακολούθησε και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 10:30 στον καφέ εκείνης της ημέρας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα μέχρι τότε.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
5: Γρηγόρη.
6: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
5: Εσύ πες μου.
6: Όλα καλά.
5: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
6: Το κοινό.
5: Και το σκηνικό.
6: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
5: Θα μου πεις που είναι.
6: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
5: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
6: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
5: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
6: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
5: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
6: 9 Οκτωβρίου.
5: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
6: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
5: Τρίτες θα παίζουμε.
6: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
7: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλώς σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ που τη δεχτήκατε, κύριε Αφαντή. Λοιπόν, με την ιδιότητά σας του πρώην διπλωμάτη, με εμπειρότητα του, έχω να πω, θα θέλαμε να μας πείτε τι διαβάζετε ανάμεσα στις γραμμές των ομιλιών των ηγετών που αφορούν εμάς και τα εθνικά μας θέματα κατά κύριο λόγο, του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, του κ. Χριστοδουλίδη, του Νετανιάχου και του Ερντογάν. Τι κρατάμε από αυτά που είπαν στον ΟΗΕ?
8: Προσωπικά από την ομιλία του Πρόεδρου Ερντογάν συγκρατώ, το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν άλλαξε τίποτε σε ό,τι αφορά τις βλέψεις της Τουρκίας. Απλώς το βήμα των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ένα βήμα στο οποίο μπορείς να ανέβεις με στολή παραλλαγής και να εξακοντήσεις ή εξαπολύσεις απειλές στρατιωτικής επέμβασης. Όμως, επί της ουσίας, και η επίκληση του διεθνούς δικαίου αλλά Τούρκα από τον πρόεδρο Ερντογάν είναι αποδεχτείτε τις απαιτήσεις μας. Ποιες απαιτήσεις? Την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, την μη σύνδεση, αμυντική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας με την συνδρομή του Ισραήλ. Αυτά για αυτόν είναι κόκκινες γραμμές. Δεν πρόκειται να τα δεχθεί και όχι απλώς δεν πρόκειται να τα δεχθεί, θα τα εμποδίσει. Αυτό εγώ κατάλαβα από τον πρόεδρο Ερντογάν. Από τον Κύπριος πρόεδρος επιμένει να ζει στον δικό του παράλληλο κόσμο, ο οποίος είναι ο κόσμος του διεθνούς δικαίου, ο κόσμος των Ηνωμένων Εθνών, περάστε από εδώ εσείς, μετά από το ένα από το άλλο. Θα αντιμετωπίσει σε λίγο τα τουρκικά στρατεύματα. Και έχω να πω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνδράμει και στο μεταξύ να του ευχηθώ καλή τύχη, διότι ό,τι κατακτούν τα τουρκικά στρατεύματα δεν επανακτάται, θα νομίζω θα το έχει καταλάβει, με διπλωματικές ακροβασίες. Θέλει αίμα επί του εδάφους. Άρα αυτό χαλάει την ευδαιμονία στην Κύπρο. Αλλά όποιος έχει πάει στην Κύπρο και δει την ευδαιμονούσα Λευκωσία και πάνω στο βουνό, στο πενταδάκτυλο, τους Τούρκους που περιμένουν, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για μια κατάσταση Πομπείας. Ο Βεζούβιος είναι εκεί και είναι

Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές, θα έχω ένα θάνατο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
3: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ ζωντανά. Καλή εβδομάδα και όλες, ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. 28 Σεπτεμβρίου. Χαίρομαι που σας βρίσκω και αυτή τη Δευτέρα. Προσπαθούμε να βρούμε τη νέα σεζόν εδώ, ποια θα είναι η μέρα μας του ζωντανού. Νομίζω ότι θα είναι οι τρίτες παρ' όλα αυτά. Μου έχει μείνει η Δευτέρα από το προηγούμενο εξάμηνο. Τρίτες νομίζω θα είναι βάσει και το νέο ακαδημαϊκό τώρα έτος που ξεκινάει. Ξεκινάμε τώρα από εβδομάδα. Μάλλον πάμε για τρίτες. Εντάξει. Λοιπόν, θυμίζω πως είμαστε εδώ και βλέπω τα σχόλιά σας και συνομιλούμε. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της εκπομπής. Γίνεται με τεχνικές δυσκολίες όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι ζωντανά, ζωντανή μετάδοση. Άρα είναι κακή, χειρότερης ποιότητας. Δεν θα πω κακής, χειρότερης ποιότητας η εκπομπή από ό,τι αν ήταν μαγνητοσκοπημένη, αλλά έτσι μπορούμε να συνομιλούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. And surname. Το μαράκι, η Αφροδίτη, η γλυκύτατη Αφροδίτη Μάνου, η Κατερίνα. Θα παίξει βίντεο της Κατερίνας στις 9. Με το που φύγω εγώ εμφανίζεται η Κατερίνα. Νέο δεύτερο βίντεο της Κατερίνας στο κανάλι. Και Packy for everyone. Pack Y for everyone, δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε. Γιαννιτσά, ο Αρίστος, καλώς ήρθατε. Θέλω να μην καθυστερήσουμε καθόλου σήμερα. Καθώς έχω το νου μου και τα μάτια μου καρφωμένα στην οθόνη και βλέπω τα σχόλιά σας, παράλληλα θέλω να ξεκινήσω να σας πω κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσετε, γιατί έκατσα να δω όλες τις ομιλίες, όλες, στον ΟΗΕ, τις σημαντικότερες, μάλλον των χωρών που θεωρούσα ότι έπρεπε να έχουμε μια εικόνα τι είπαν, δηλαδή του Κινέζου, του Ρώσου, του Ινδού, κάποια μαθήματα τα οποία αντλήσαμε. Και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Προφανώς δεν μπορείτε να δείτε ώρες επί ωρών. Εμένα επειδή είναι η δουλειά μου και δηλαδή για τις ακαδημαϊκές μου δραστηριότητες, τις παρακολούθησα όλες και ήθελα να σας δώσω κάποια σχόλια έτσι να συμπυκνώσω τι άντλησα από εκεί. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θέλω να καταγράψω, να καταγράψετε κι εσείς, είναι το γεγονός ότι βρέθηκε στη Νέα Υόρκη αντί για την Μελόνι, την πρωθυπουργό δηλαδή της Ιταλίας, βρέθηκε ανταυτής ο υπουργός εξωτερικών και αναπληρωτής κυβέρνησης, ο Ταγιάννη, ο οποίος, θα σας πω, κράτησε και αποστάσεις από τον Τραμπ. Και η επίσκεψη, μάλλον η αποστολή του ανταυτής Ταγιάννη, και αυτή ήταν μια προσπάθεια να κρατήσει αποστάσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, θυμάστε και το περιστατικό όταν η Μελόνι είχε απαγορέψει από τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Ιταλίας για τις ραδιοργίες, αυτά για τα εγκλήματα κατά του Ιράν που σκότωνε κοριτσάκια στη Μινάμπ, σε χώρους, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε γάμους που βομβάρδιζαν. Τώρα μιλάμε για αδιανόητα εγκλήματα πολέμου. Η Ιταλία, προς τιμή της Μελόνι, δεν την έχω σε υπόλοιψη, αλλά εδώ έπραξε το σωστό, έκλεισε τον εναέριο χώρο και ο Τραμπ μετά της το κρατούσε. Και βέβαια σιγά σιγά βλέπετε ότι είναι τοξικός ο Τραμπ. Είναι ήδη για τους Ρεπουμπλικάνους, θα τους κοστίσει τις εκλογές, στις ενδιάμεσες τώρα σε 1,5 μήνα. Και είναι τοξικός και για τους συμμάχους της προεδρίας του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα δηλαδή για τη Μελόνι, η οποία έστειλε, ξαναλέω, τον Ταγιάννη. Δεν δέησε η ίδια, δεν τον ευχαριστώ για τις ευχές. Δεν τόλμησε η ίδια να πάει, έστειλε τον Ταγιάννη, όπως ξαναλέω, με τις δηλώσεις του ήταν αποστασιοποιημένος. Λοιπόν. Μετά μίλησε ο πρωθυπουργός της χώρας που λέγεται Σκόπια. Δεν σας κρύβω πως μόνο που άκουσα από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να αναγγέλλεται η ομιλία του ανθρώπου αυτού και να τον αποκαλούν ως επικεφαλής της κυβέρνησης, θα το πω, γιατί είναι ένα συλλογικό τραύμα του ελληνισμού αυτή η προδοσία των Πρεσπών, του αρχιπροδότη της οχιάς του ελληνισμού που λέγεται Τσίπρας, μάλλον της ανήρης τριάδας που λέγεται Τσίπρας, Κοντζιάς, Καμένος. Όταν τον αποκάλεσαν λοιπόν επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, ειλικρινά ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά. Ειλικρινά με πείραξε, επίπονο, μόνο να το ακούς. Δηλαδή συνειδητοποιείς ότι όλη η ανθρωπότητα, τώρα άνθρωποι από την Ασία, από την Λατινική Αμερική, ακούν τη λέξη αυτή που την έδωσαν οι φιδόγλωσσοι των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ακούν αυτή τη λέξη και τι καταλαβαίνουν. Μπορεί να γνωρίζουν, νικάζω, την ιστορία του Μακεδονικού Βασιλείου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, και σου λέει αυτοί είναι οι συνεχιστές. Αυτοί είναι οι φορείς αυτού του οράματος, τέλος πάντων, του πολυπολιτισμικού. Πράγματι, αυτό είναι ένα πολυπολιτισμικό, μια αυτοκρατορία πολυπολιτισμική, η εκστρατεία του Αλεξάνδρου, στρατιωτικές νίκες, τα επιτεύγματα που ήταν κατά βάση πολιτιστικά. Και αυτά. Πρέπει ίσως να κάνουμε και εκπομπές γι' αυτό. Το μεγαλύτερο, μάλλον, το
η κατάληξη, η πολιτιστική κατάληξη, διότι ο Αλέξανδρος ήταν μαθητής του Αριστοτέλειου, όπως ήταν στην Νάουσα, στη Μίεζα της Νάουσας, στον Ιμφαίο, εκεί ήταν ο χώρος στον οποίο δίδασκε ο Αριστοτέλης τους ευπατρίδης γόνους, τα τέκνα μάλλον των αριστοκρατών του Μακεδονικού Βασιλείου, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πτολεμαίος, μεταξύ των οποίων βέβαια ήταν και ο Αλέξανδρος. Άρα, ως κοινωνός της δημοκρατικής ιδεολογίας ο Αλέξανδρος, εξηγώ στο βιβλίο μου στους υπερασπιστές της δημοκρατίας, το παρουσιάσαμε με την Αφροδίτη Μάνου στην Αθήνα, εξηγώ το πόσο ο Αλέξανδρος επεξέτεινε τη δημοκρατία σε χώρες της Μικράς Ασίας. Δεν το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε πόσο ο Μέγας Αλέξανδρος δεν επέβαλε μοναρχικό καθεστώς, αυταρχικό, ξέρω τι, βασιλικό σε περιοχές και πόλεις Μικράς Ασίας που απελευθέρωσε, αλλά επανέφερε τη δημοκρατία στις πόλεις κράτη της Μικράς Ασίας. Θα κουφαθείτε. Διαβάστε το στο βιβλίο όσοι το έχετε. Λοιπόν, επειδή ήταν κοινωνός της δημοκρατικής ιδεολογίας του Αριστοτέλη, στην πραγματικότητα το απάβγασμα αυτής της εκστρατείας πολιτιστικά δεν το είδαμε ούτε στις Αιγαίες, στη Βεργίνα, δεν το είδαμε ούτε οπουδήποτε αλλού. Το είδαμε στο Μακεδονικό Βασίλειο, το είδαμε στην Αλεξάνδρεια επί Πτολεμαίου. Εκεί έγινε η βιβλιοθήκη και το μουσείο. Ξέρουμε για τη βιβλιοθήκη πολλά, δεν ξέρουμε, μάλλον δεν συζητάμε, δεν γνωρίζουμε ίσως για το μουσείο. Το μουσείο ήταν αυτό που λέμε μουσείο, γιατί εκεί λάτρευαν τις μουσες, εξού και η λέξη, οι μουσες δηλαδή των τεχνών και των επιστημών, και έφερε ο Πτολεμαίος και ο ίδιος ως συνεχιστής, όχι μόνο του δασκάλου του Αριστοτέλη, αλλά και ως συνεχιστής του στρατηγού του και βασιλιά του Αλεξάνδρου, άρα ήταν συνεχιστής και των δύο Πτολεμαίος, έφερε εκεί στο μουσείο τα εκθέματα που ήταν και από πολιτισμούς και τέχνες και τα λοιπά, και κατακτήσεις επιστημονικές, και από φυτά, ζώα που βρήκαν εκεί μέχρι την Ινδία. Άρα το μουσείο και η βιβλιοθήκη παράλληλα, δηλαδή όλο αυτό, όχι μόνο το στρατηγικό επίδομα αλλά και το πολιτιστικό βάθος αυτό της επιστημοσύνης, αν θέλετε, και της φιλοσοφίας, σαν να είσαι φίλος της σοφίας δηλαδή, που ήταν το απάβγασμα αυτού η βιβλιοθήκη και το μουσείο, όλα αυτά τα καρπώνονται άνθρωποι που είναι πανάσχετοι με τον Ελληνισμό, οι Σλάβοι, επειδή οι Σλάβοι στην ψυχή, με την κακή έννοια Σλάβοι στην ψυχή, εδώ οι Σκοπιανομούριδες, ο Πέγκουιν, ο άλλος ο Φιδόγλος, ο διχαλητή γλώσσα, και ο άλλος, να μην πω, ο γραφικός που χαιρετούσε έκανε προσοχή με παλέτα για την αμαχία της Σαλαμίνας, αυτοί εδώ ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Επίπονο. Και μάλιστα έλεγε εδώ ο πρωθυπουργός της χώρας που λέγεται Σκόπια, ότι είμαστε περήφανοι, λέγεται, την ταυτότητά μας. Αναφέρθηκε σε Μακεδόνες. Είμαστε, λέει, ένας λαός ο οποίος σέβεται το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη κτλ. Και αναφέρθηκε σε Μακεδόνες, διότι αυτά τους έδωσαν εδώ οι Σκοπιανόψυχοι, οι ξεπουλημένοι, οι ξεφτυλισμένοι του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, οι Χανέλ. Και το Χ δεν είναι απλά επειδή ψηφίζει μαζί η Χρυσή Αυγή μαζί τους, είναι και επειδή είναι συχαμένοι πολιτικά. Λοιπόν, δεν κρατήστε το τέλος πάντων αυτό. Υπάρχει τώρα μία ακόμα να πω ομιλία εδώ και να πάμε στα ζουμερά. Βλέπω και τα σχόλιά σας. Καλησπέρα. Milwaukee. Με τους Bucks. Φιλανδία. Επίσης, καλησπέρα. Λοιπόν, η Ινδία. Κάνε ένα ενδιαφέρον σχόλιο η Ινδία για τους Πακιστανούς. Γιατί εμφανίστηκε εκεί το Πακιστάν είναι χούντα, το έχουμε καταλάβει αυτό. Ο Σαρίφ, ο πρωθυπουργός, είναι αχυράνθρωπος. Ο πραγματικός επικεφαλής της κυβέρνησης είναι μάλλον αρχηγός κράτους, είναι ο Ασίμ Μουνίρ, ο αρχηγός Γεθά δηλαδή. Είχε εμφανιστεί λοιπόν ο πρωθυπουργός και μίλησε για τα θέματα των μενοτήτων και ότι το Ισλάμ, λέει, καταπιέζεται στη μουσουλμάνη σε όλη την Ευρώπη και ότι υπάρχει δίωξη. Αυτά που λέει ο Ερντογάν σε πλήρη ταχύτητα, σε ίδια ταχύτητα, σε παράλληλα μήκη κύματος. Οι Ερντογάν και Σαρίφ, και τους τσάκισαν οι Ινδοί κατραπακιά, χαστούκι μέσα στο στόμα, όχι στο μάγουλο, στο σβέρκο, στο στόμα από τους Ινδούς. Τολμάνε, λέει, και μιλάνε οι Πακιστανοί, ενώ όλο το καθεστώς τους βασίζεται σε νόμους βλασφημίας. Δηλαδή έχουν θρησκευτικά κατάλληλα, όχι κατάλοιπα, θρησκευτικά θεμέλια στο νομικό δικαϊκό του σύστημα, οι νόμοι κατά της βλασφήμιας, και μιλούν αυτοί για καταπιεσμένες θρησκείες και έχουν απόλυτο δίκιο. Πώς τους αφήνουμε άτομα σαν τον Τζιχάντι Ερντογάν, τον Τζιχάντι Σαρίφ,
πώς τους αφήνουμε και μιλούν για, με τέτοιο τρόπο που έκανε την Αγία Σοφία Τζαμί με το Γιαταγάνι κτλ. Αντί για να τους έχουμε κάτω να τους πατάμε, ακούμε και τις αθλειότητές τους. Επειδή ο Κούλης και οι λοιπές πλήστρες, οι ξεπλήστρες του Ερντογάν και οι χανούμισές τους, τους έχουμε εδώ και τους ταΐζουμε κιόλα στα θρασίμια. Και καταλήγουν εδώ οι Ινδοί λέγοντας ότι ξέρουν πολύ καλά οι πολίτες του κόσμου πώς συμπεριφέρεται το Πακιστάν στις μειονότητές του. Και νομίζω δύσκολα μπορεί να το αρνηθεί κανείς, διαφωνήσει κανείς, όπως δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει για την περίπτωση της Τουρκίας. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην είναι ρετάλι στην ελληνική κυβέρνηση για να πείτε αυτονόητα. Λοιπόν, στην Κίνα ένα σχόλιο μικρό. Γεια σου Μαράκη. Στην Κίνα ένα σχόλιο. Αναφέρθηκαν στους πολλούς πόλους, στην πολυπολικότητα δηλαδή που απαιτούνται για τον πλανήτη για να υπάρχει ισορροπία και ειρήνη και έχουν δίκιο οι Κινέζοι. Και αναφέρθηκε για την Κούβα, αναφέρθηκε στην Κούβα μάλλον, ο εκπρόσωπος, ο αντιπρόεδρος της Κίνας, ο οποίος είπε ότι αναφέρθηκε και στην Αμερική, δεν την κατανόμασε, με το όνομά της δηλαδή δεν την ανέφερε, είπε ότι η σχετική χώρα λέει να σταματήσει να απειλεί την Κούβα και τον ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας. Δηλαδή, εντάξει, το κάτι σαν ενδιαφέρον αυτό που δεν αναφέρθηκε στους Αμερικανούς. Ίσως να θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους καθώς επίκειτο η συνάντηση Σι και Τραμπ, αλλά τους ταχώσανε αναφερόμενοι στην πείνα και στην ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα. Αντίστοιχα, ο Λαυρόφ, εκ μέρους της Ρωσίας προς εξωτερικών, μίλησε για πολυπολικό κόσμο και μάλιστα αναφέρθηκε στον Πούτιν με ένα απόφευγμα, μια δήλωση του Πούτιν, όπου είχε πει ο πρόεδρος Πούτιν πριν κάποιες εβδομάδες, λέει: η δικτατορία του ηγεμόνα φεύγει εκτός ελέγχου και είναι επικίνδυνο για όλους μας. Αναφερόμενοι στην Αμερική, η δικτατορία μιας χώρας του παγκόσμου ηγεμόνα έχει φύγει εκτός ελέγχου. Η έννοια του ηγεμόνα είναι έννοια διεθνών σχέσεων στην πραγματικότητα. Δεν είναι απλά το βιβλίο του Μακιαβέλη, πρίγκιπας ή ο ηγεμόν. Η έννοια του ηγεμόνα, ούτε απλά μια ελληνική λέξη, το hegemon στα αγγλικά. Η έννοια του ηγεμόνα είναι η έννοια των διεθνών σχέσεων, όπου μια χώρα καταφέρνει να κατανικήσει και να κατανικήσει τον αντιπάλον της και να κυριαρχήσει σε παγκόσμιο, σε πλανητικό επίπεδο στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ηγεμόνας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Φουκουγιάμα, ο Φράνσις Φουκουγιάμα, το τέλος της ιστορίας, ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο, μετά τον ψυχρό πόλεμο, επικράτησαν οι Αμερικανοί επί των Σοβιετικών, καταστράφηκαν η Σοβιετική Ένωση και άρα έμεινε ως ηγεμονική δύναμη Αμερική, δίχως να έχει αντίπαλο δέος, και άρχισε ασυδοσίες στα εγκλήματα πολέμου να εκμαυλίζουν, να καταστρέφουν την υφήλιο, τη γη, το υπέδαφο, τα πάντα ουσιαστικά σαν παράσιτα. Και πολύ σωστά αναφέρουν και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι ότι είναι επικίνδυνο για όλους μας να μην υπάρχουν και άλλοι πόλοι, να κρατάει δηλαδή ο φόβος τα μπόσικα, τα έρμα. Φόβος φυλάει τα έρμα. Αναφέρθηκε ο Λαυρόφ και στην απαγωγή του Μαδούρο και της γυναίκας του, η γυναίκα του πάλι αυτό που το πάτε, ρε παιδιά, της γυναίκας του, την εισβολή στη Βενεζουέλα. Είπε ότι ήταν απαράδεκτο το ότι χρησιμοποίησαν Αμερικανοί βία στρατιωτική για να δολοφονήσουν τον Χαμενεή και την οικογένειά του. Μέχρι και την εγγονούλα του δολοφόνησαν. Τώρα φανταστείτε καθεστώς, φανταστείτε άνθρωποι, σκυλιά ανάμεσά μας. Η καταστροφή υποδομών πολιτών στο Ιράν και αυτή εγκληματική. Και μετά αναφέρθηκε και στο Ουκρανικό, βέβαια. Είπε ότι προσπαθήσαμε να περάσουμε μέσα στο Συμβουλίο Ασφαλείας των ΗΠΑ ένα ψήφισμα για να σταματήσει να εξυμνείται ο ναζισμός, αναφερόμενος στον Ουκρανικό ναζισμό, και χώρες όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και όλες οι νατοϊκές χώρες, δηλαδή η Αγγλία, η Αμερική, η Γαλλία, το καταψήφισαν και άρα δεν μπορούσε να περάσει ένα ψήφισμά μας, το οποίο λέγαμε να σταματήσει η ηρωποίηση των ναζιστών, των μπαντεριστών, δηλαδή του Μπαντέρα. Και κατέληξε πάλι πολύ σωστά, νομίζω, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στον πλανήτη όπου μία γλώσσα απαγορεύεται σε τέτοιο βαθμό σε μία χώρα όπως είναι τα ρωσικά στην Ουκρανία. Υπάρχει δηλαδή μία απαγόρευση, δίωξη, όχι απλά λογοκρισία, κυνήγι μαγισσών. Αν ξεφύγει καμιά λέξη ρωσική, σε καταδιώκει, και αυτή η χώρα έχει και υποτίθεται μετέχει των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Λέει, άμα αυτά είναι τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και αξίες, καταλαβαίνουμε πράγματι έχει εκφασιστεί όλη η Ήπειρος και δεν έχει και πολύ άδικο εδώ. Λοιπόν, αυτά τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι τα βλέπω τα σχόλιά σας. Παιδιά, επειδή ρωτάει ο Δημήτρης εδώ για τις πρέσπες, ακούστε, είναι απλά τα πράγματα.
όταν η χώρα αυτή θα απελευθερωθεί, και το λέω όταν, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα αργήσει αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που θα λάβουν κάποιες αποφάσεις, που μπορούν να λάβουν κάποιες αποφάσεις, για παράδειγμα να ελέγξουν την ΑΕΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα πιάσουν τον Penguin, θα πιάσουν τον άλλον που χαιρετούσε, μπορούσε προσοχή, ξεφτύλιζε τον εαυτό του και τους πασπιστές του πάνω σε παλέτες, και θα τους πιάσουν από αυτή και θα τους πούνε: κοίταξε να δεις, έχουμε στοιχεία για σένα ότι τα πήρες, ότι έδωσες χρήματα, ότι έλαβες χρήματα, τα πήρες δηλαδή από τα κρυφά κονδύλια και τα έδωσες αλλού, έβαλες και εσύ κάτι στην τσέπη, δεν ξέρω, σου δώσανε και ξένες εδώ δυνάμεις χρήμα, και θα ομολογείς τι έκανες, θα πεις πια πραγματικά ποιος είναι από πίσω, δώσε τον Τσίπρα, να σε πει στη φυλακή ο Τσίπρας για να σωθείς εσύ, για παράδειγμα. Και θα αρχίσουν να μιλούν, να τραγουδούν, να κελαϊδούν τα πουλάκια αυτά. Άπαξ και αποκαλυφθεί. Το είπαν, ο Καμένος είχε πει, είχε αποκαλέσει τη φράξια, τη συνιστόσα, τη φράξια του Κοντζιά από Πράτο, λέει, δεν είναι Πράτο, λέει, είναι Σπράτο. Δηλαδή, τώρα, ανώτατος αξιωματούχος, υπουργός άμυνας, να κατηγορεί τον ανώτατο, τον ΥΠΕΚΣ, ότι υπήρχε χρηματισμός και δεν έγινε ούτε μία έρευνα. Καταλάβετε τι ρετάλια είναι και τι ξυλωμένα κουρελό τέτοια είναι οι εισαγγελείς. Ουδής έκανε έρευνα. Δηλαδή για τους τύπους και μόνο, ακόμα και στην υποσαχάρια Αφρική θα κάνανε κάποια έρευνα. Για να πούνε, το ψάξαμε. Τι καταγγελίες είναι αυτές ενός ανώτατου εναντίον ενός άλλου ανώτατου. Δεν μίλησε κανείς. Λοιπόν, είναι τόσο απλό το θέμα. Εάν το αρχίσει το pullover και το τραβάς, ένας να μιλήσει, τελειώσαμε. Αν αποδειχθεί ότι η συμφωνία αυτή έγινε, είναι προϊόν εκβιασμού, δωροδοκίας, εξαγοράς κτλ., διαφθοράς, καταρρύπτεται βάσει του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει η Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθήκων της Γενέβης. Είναι σαν να λέμε το μοντέλο πώς συνάπτει συνθήκες. Δηλαδή, οι κανόνες του τι βάζουμε σε μια συνθήκη μας τους παγορεύει μια άλλη συνθήκη που λέγεται Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθήκων της Γενέβης. Εκεί λοιπόν λέει ότι αν υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή, εξαγορά, απειλή κτλ., η συνθήκη είναι άκυρη. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί είμαι ήδη στο 20 λεπτό, να δούμε λίγο τα θέματά μας. Να ξεκινήσω από τη Σερβία και θα καταλήξω στο θέμα του Kimberly Gate, και δεν ξέρω τι θα γίνει με το κανάλι μετά από το, με την αναφορά αυτή, αλλά θα μου πεις τι σημασία έχει τώρα εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, έχουμε εκλογές στη Σερβία, έχουμε μάλιστα πρόωρες εκλογές. Ο Βούτσιτς αποφάσισε να πάει τη χώρα σε πρόεδρες εκλογές, γιατί καταλάβαινε ότι τα πράγματα δεν του βγαίνανε. Έτσι λειτουργούν στην πραγματικότητα σε κοινοβουλευτισμούς. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν υπάρχει. Ό,τι γουστάρουν κάνουν οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων, όπως και ο Κούλης, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει τις εκλογές όποτε γουστάρει. Επικαλεί σε υποτίθεται ένα θέμα μείζωνας εθνικής σημασίας, ό,τι και να είναι αυτό, ξέρω εγώ ότι έβγαλα κάλο και ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, πρόβλημα. Και εκεί κάνεις εκλογές όποτε γουστάρεις, γιατί τότε σε βολεύει, βλέπεις δημοσκοπικά πότε σε βολεύει. Και όχι, δηλαδή το κάνεις όταν είσαι πιο ισχυρός και όχι όταν εκπνεύσει η θητεία σου, για παράδειγμα. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, θυμίζω ότι μαστίζεται η χώρα για εβδομάδες από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις κυβέρνησεις, για το ατύχημα που είχε γίνει, το αντίστοιχο ατύχημα στο σιδηρόδρομο της, βέβαια εκεί είχε γίνει στο σταθμό της Σερβίας. Αποκορύφωμα των διαδηλώσεων των φοιτητών το Μάρτιο του 25, παραπάνω από 100.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους και εδώ και 2 χρόνια ζητούν την Βούτσιτς για εκλογές. Εκλογές. Τελικά ενέδωσε. Και τώρα την Κυριακή παραιτήθηκε και πάμε σε εκλογές. Στις 25 Οκτωβρίου είναι οι βουλευτικές εκλογές. Κανονικά οι εκλογές θα ήταν τον Δεκέμβριο του 27. Άρα βλέπετε εδώ ότι 2 χρόνια δηλαδή πριν, παραπάνω από 2 χρόνια, πάμε νωρίτερα σε εκλογές, γιατί προσπαθεί με κάποιο τρόπο να σου λέει, διαβλέπει, διακρίνει περαιτέρω φθορά στην κάλπη. Άρα πάει τώρα που θεωρεί τον εαυτό του πιο ισχυρό, και άρα η Κάζο δεν έχει κάτι να δώσει παραπάνω μέχρι τότε για να τα γυρίσει τούμπαλιν. Επίσης, σκοπός του είναι να γίνει πρωθυπουργός. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός στο παρελθόν. Δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος, υπάρχει όριο 2 θητείες. Άρα ο μοναδικός τρόπος να συνεχίσει να ανέμεται την εξουσία και να κάνει τη γουστάρι και να μοιράζεται το μπακαγιόκο είναι να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού, μάλλον να μεταπηδεί στη θέση του πρωθυπουργού. Θυμίζω, 16 άτομα πέθαναν το 2024 σε σταθμό όπου έπεσε και τους πλάκωσε η οροφή του σταθμού. Και από τότε, ξαναλέω, η χώρα είναι στα κόκκινα και τέλος πάντων θυμάμαι τον Γκούλη είχε παρετήσει τότε τον πρωθυπουργό
και τον Υπουργό Μεταφορών ο Βούτσιτς και είχαν ερωτήσει τον Γκούλη, του λένε γιατί δεν παρετήσαι, όπως παρετήθηκε ο Πρωθυπουργός στη Σερβία, και η απάντηση του Γκούλη, του ανεκδίκητου, στην πραγματικότητα ηθήνων της δολοφονίας των παιδιών αυτών και της συγκάλυψης βέβαια του μπαζώματος, αλλά και της δολοφονίας ο Γκούλης, γιατί φαίνεται το έγκλημα από την ενοχή στη διαχείριση από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είπε ότι παρετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι ο ισχυρός άνδρας ο Πρωθυπουργός της Σερβίας. Ο Βούτσιτς είναι, ο πρόεδρος είναι. Άρα αντίστοιχα λέει, δεν πρέπει να παρετηθώ εγώ. Ακούστε εδώ. Του κάναμε παραλληλισμό, του πάνε ο Πρωθυπουργός εκεί παρετήθηκε, παρετήσου. Και είπε, όχι, λέει, δεν παρετήθηκε ο πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός παρετήθηκε. Λοιπόν. Βέβαια δεν γνωρίζει καν ο Κούλης τι ακριβώς ισχύει στο Σύνταγμα της Σερβίας. Στην πραγματικότητα της εξουσίας της έχει ο Πρωθυπουργός κανονικά, αλλά τέλος πάντων λίγα καταλαβαίνει αυτό το παιδί. Ειλικρινά ελπίζω, του εύχομαι του Κούλη να πάθει μόνο αυτά που του αξίζουν. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν δυνάμεις στην κοινωνία και αλλού και πολιτικές που θέλουν να του προκαλέσουν και παραπάνω από αυτά που του αξίζουν. Και μόνο αυτά που του αξίζουν να πάθει, νομίζω ότι θα είναι υπεραρκετά. Και του το εύχομαι. Του εύχομαι τόσο να μην πάρει επιπλέον. Λοιπόν, άρα έχουμε τις εκλογές τώρα. Θεωρούσε ο Βούτσιτς ότι μπορεί να το καθυστερήσει, βλέποντας ότι τα πράγματα τελειώνουν. Το κλείνει τώρα το μαγαζί. Υπάρχει, είπαμε, δεν μπορεί να για τρίτη θητεία. Υπάρχει το ιστορικό εδώ, ακούστε το. Το 2012 είχαμε την νίκη για προεδρικές εκλογές του Τόμισλαβ Νίκολιτς. Και τότε, επειδή προηγήθηκαν οι προεδρικές, γιατί τώρα τι κάνει ο Βούτσιτς, κάνει πρώτα πρωθυπουργικές και μετά προεδρικές. Γιατί το 12 που κάναν πρώτα τις προεδρικές, επηρέασε τόσο πολύ η νίκη του Νίκολιτς τις εκλογές που ακολούθησαν, δηλαδή τις πρωθυπουργικές, και άρα κατάφερε ουσιαστικά να νικήσει και να δημιουργήσει κυβέρνηση δική του. Δηλαδή προκαταβάλει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, αν προηγηθεί, προκαταβάλει το αποτέλεσμα των πρωθυπουργικών εκλογών στη Σερβία, όπως απεδείχθη το 2012 από το μάθημα που λάβανε. Άρα γι' αυτό τώρα το αντιστρέφει και κάνει πρώτο το πρωθυπουργικό. Η Κάζο δεν μπορεί να πάρει την προεδρία, γι' αυτό και το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Φοβάται δηλαδή την επανάληψη αυτού του σεναρίου. Προφανώς στόχος του είναι να κάνει αυτό που κάνει και ο Κούλης, δηλαδή να συνεχίσει τη διαφθορά. Είναι ένας διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι ο Βούτσιτς, κακά τα ψέματα, σας το λέω να το ξέρετε, αν και υπάρχουν δύο πράγματα εδώ, δύο σημαντικά γεγονότα, κρατήστε το ένα αυτό, είναι ένα γεγονός ότι είναι διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, βάζει το χέρι του σε δημόσιο χρήμα, έχει και αυτός μπατζανάκηδες βοηθούς που είναι γαμπροί κατασκευαστικών εταιριών, τα παίρνουν από παντού, από το δημόσιο προϋπολογισμό, υπεξαιρέσεις κτλ, κατάχρηση εξουσίας παντού, πάρα πολλά κλεμμένα στην τσέπη του Βούτσιτς και όπως καταλαβαίνετε θέλει να παραμείνει. Ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ, ότι αν και ο ίδιος είμαι σίγουρος θα μπορούσε να προδώσει και να κάνει αυτό το οποίο του υπαγορεύουν οι Αμερικανοί, δηλαδή να διακόψει, να διαρρήξει τους δεσμούς με την Ρωσία, να προδώσει τη χώρα του και κυριολεκτό λέγοντας, δεν τη χρησιμοποιώ ελαφρά την λέξη αυτή, διότι υπάρχει το ζήτημα του Κωσόβου, να αναγνωρίσει δηλαδή το ψευδοκράτος του Κωσόβου που είναι εθνική μειοδοσία. Το Κώσοβο είναι το πολιτιστικό λίκνο του σερβικού λαού. Θα μπορούσε να το κάνει, τον πιέζουν να το αναγνωρίσει το Κώσοβο για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν πολύ κοντά σε πληροφορία να το κάνει, να προχωρήσει μια συμφωνία με το Κώσοβο, με τους Κωσοβάρους, τους ναρκοτραφικάντε εκεί, αλλά τον μαζέψαν τελευταία στιγμή, τον απείλησαν κάποιες ισχυρές οικογένειες της Σερβίας, υπάρχουν ακόμα αυτοί και κρατούν τα μπόσικα εδώ, δηλαδή του είπαν ότι αν τολμήσεις και το κάνεις αυτό, έφυγες, δηλαδή δεν έχεις σωτηρία. Και θα μου πεις, είναι ωραίο αυτό ρε Σταύρο, εντάξει, τι να σας πω, είναι αυτό που είναι. Είναι μια χώρα με την ιστορία την οποία έχει και έτσι που δεν υπάρχει δημοκρατία, με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον κρατάνε τα εθνικά τους συμφέροντα. Επίσης όμως, αυτό είναι το ένα κομμάτι, ότι είναι διθαρμένος, ότι είναι ένας κούλης ο Βούτσιτς. Ένας κρεμανταλάς, αντίστοιχα με τα δικά μας τα κλαρίνα εδώ, που άνετα θα πουλούσε γη και είδωρ, και αν τον άφηναν, αλλά τον αφήνουν να κάνει τη διαφθορά. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, τα εθνικά θέματα κόκκινη γραμμή, φάει αν θέλεις, γιατί όλοι τρώνε. Το άλλο όμως γεγονός είναι ότι εδώ υπάρχει μια πολύχρωμη επανάσταση, ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ λοιπόν όντως οι φοιτητές ξεσηκώθηκαν και έχουν υποβάλει και υποψηφίους για να κάνουν κόμμα και να συμμετέχουν, αλλά δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει δημοκρατικό πρόταγμα, όπως δεν υπάρχει και στην αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα, στα Τέμπη,
Δυστυχώς μπήκαν διάφοροι ακτιβιστές εδώ, η πρεσβεία έκανε αυτό το οποίο φαντάζεστε και θα σας το αποδείξω και συνέχεια με το τελευταίο θέμα μας. Μπήκε στο φοιτητικό κίνημα και ουσιαστικά βάλανε αυτούς που φαντάζεστε και καπέλωσαν πολλές από τις πρωτοβουλίες και τις συλλογικότητες και τις κοοπερατίβες που έχουν δημιουργηθεί. Ουσιαστικά επίσης έβαλε σωστά εδώ ο Βούτσιτς αυτούς τους νόμους για τους ξένους πράκτορες, που είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από τη Ρωσία όταν η Ρωσία κατάλαβε ότι δημιουργούνται μέσω των λεγόμενων ΜΚΟ που ελέγχονται, ξέρω εγώ, από την πρεσβεία, από τη χυμώδη αυτή πρέσβυρα ή από άλλα ιδρύματα γερμανόφιλα, γερμανικά, σαν τα Stiftung, τα λεγόμενα Stiftung σημαίνει γερμανικά στην γερμανική διάλεκτο των Βαρβάρων, δηλαδή το Konrad Adenauer και αυτά. Πολλά Ελληνάκια παίρνουν χρήμα από εκεί για να κάνουν τις χρήσιμη λήθη αυτές τις βρωμοδουλειές. Και έχει στοχοποιήσει πολύ σωστά όχι μόνο τέτοιες ΜΚΟ λιγούρια των Αγγλοσαξώνων πεμπτοφαλαγγίτες, αλλά και ΜΜΕ. Κάτι στο σελίδες, θυμάστε, του Κούλι, κάτι μπουχέσες της ΟΝΕΔ που φτιάχνανε κάτι στο σελίδες μέσα ένα βράδυ και παίρνανε 10.000 από το μένουμε σπίτι. Τέτοιου τύπου στο σελίδες έχουν φτιάξει, αντίστοιχοι μπουχέσες, για να χτυπάνε το Βούτσιτς, για να τους στρέψουν στην αγκαλιά, να τους θυσιάνουν, τους κάνουν δηλαδή Ουκρανία. Δείτε πως είναι Ουκρανία, αυτό θέλουν να κάνουν και στη Σερβία. Λοιπόν, αυτός ο νόμος ξεκίνησε από το 24 στη Σερβία και πράγματι έχει χτυπήσει πολλές ΜΚΟ, πολλούς υποτιθέμενους δημοσιογραφίσκους, γκεμπελίσκους. Στην πραγματικότητα, όλα, πλην ελάχιστον εξαιρέσεις, όλα τα μεγάλα γανιά της χώρας μας, τα μεγάλα τα αναγνωρισμένα, είναι τέτοια, να ξέρετε. Τα μεγάλα, τα συστημικά, τα παλαιού τύπου γανιά στη χώρα μας είναι τέτοια. Είναι αχυράνθρωποι των Αγγλοσαξώνων, δηλαδή τηλεσκουπίδια. Λοιπόν, άρα πολύ καλά τους έχει χαρακτηρίσει πράκτορες ξένων χωρών. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Θέλει να, αν καταφέρει να κάνει κυβέρνηση 25 Οκτωβρίου, να μπορέσει να μεταπηδήσει στο πρωθυπουργικό γραφείο. Και θα δούμε τέλος πάντων αν θα τα καταφέρει ή όχι. Δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές σας απόψεις, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα δύο εδώ κομμάτια αυτά. Το σερβικό προοδευτικό κόμμα του Βούτσιτς, το οποίο είναι διεφθαρμένο σαν τη Νέα Δημοκρατία και χειρότερα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Και απ' την άλλη, βέβαια, ο παράγοντας της έγχρωμης επανάστασης. Θα μου πεις πώς θα σπάς αυτά. Δηλαδή, στο δίδυμο, στο δίπολο, στο δίλημα μεταξύ διεφθαρμένο Κουλιστάν. Θα μου πεις, ο Κούλης είναι άνθρωπος των. Ο Κούλης είναι, ιδιαίτερη περίπτωση, είναι διορισμένος από τις ΜΚΟ. Η ΜΚΟ είναι αλληλέγγυες, κυριολεκτό, με το αλληλέγγυες της κυβέρνησης εδώ. Άρα, αν έχεις να διαλέξεις μεταξύ ενός διεφθαρμένου, σαν τον Όρμπαν, είναι ένας Όρμπαν ο Βούτσιτς. Ένας διεφθαρμένος, τον οποίο θέλουν να το φάνε οι Αγγλοσάξονες. Τι διαλέγεις, στους ΜΚΟ ή τους διεφθαρμένους? Δηλαδή, που σκύλα και χάριβδη. Εμάς ο Κούλης είναι και τα δύο. Είναι και σκύλα και χάριβδη. Είναι και διεφθαρμένος, είναι και ταυτόχρονα αλληλέγγυος των Αγγλοσαξώνων. Τι διαλέγεις? Διαλέγεις δημοκρατία. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Δηλαδή, μια προσπάθεια από πολίτες, η οποία θα μπορούσε να είναι. Να θωρακιστεί από ξένες επιβουλεύσεις. Δυστυχώς εδώ τα παιδιά δεν τα καταφέρνουν όπως βλέπω και με ενημερώνουν και μέσα από τη χώρα. Η κινητοποίηση δηλαδή των φοιτητών. Κατέθεσαν ωστόσο δικό τους ψηφοδέλτιο. Το όνομα λέγεται Φοιτητική Λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν. Και εντάξει, βλέπω εδώ στα ονόματα μέσα τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ας πούμε, μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω. Αν δεν έχεις δημοκρατικό πρόγραμμα, δημοκρατικές πρόταγμα, δημοκρατικό πρόγραμμα, δημοκρατικές διαδικασίες, και αυτά μόνο η Ελλάδα μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να περιμένεις από τους Έλληνες της Σερβίας να κάνουν την πρωτιά, να το ξεκινήσουν αυτό. Πρέπει να το βρούμε εμείς, να το φτιάξουμε, και αγωνιζόμαστε γι' αυτό και θα έχω και νέα. Και από εκεί, αφού το δουν άλλες χώρες αντίστοιχα σε Νεπάλ, τέτοιες καταστάσεις δηλαδή Σερβίας, να πούνε θα κάνουμε αυτό που κάνουν οι Έλληνες. Να αναγεννήσουμε τη δημοκρατία, συμμετοχικότητα και λήψη αποφάσεων από πολίτες, όχι από γκρουπούσκουλα ή από ρετάλια λαδιασμένα σακάκια. Λοιπόν, και καταλήγω στο τελευταίο θέμα. Βλέπω λίγο τα σχόλια αν έχουμε εδώ. Ωραία. Βλέπω, δεν έχω, αν μου έχει ξεφύγει κάτι, κάνω έτσι να ανεβαίνω προς τα πάνω. Πάμε να δούμε τώρα. Για τη φίλη μας την Kimberly, το Kimberly Gate. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα εδώ. Την κατέγραψαν, που είναι με τους Πασόκους στη Ρουμανία, κυριολεκτικά. Είναι το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών, όπου με αυτούς ανέτρεψαν την κυβέρνηση του Ηλία Μπολονέζ, όπου από ό,τι φαίνεται εδώ οι Αμερικανοί κάνουν κουμάντο. Μάλιστα καυχήθηκε εδώ η σιδηρά κυρία, η πλούσια τα LA, εδώ δεν ξέρω πώς να την πω,
βόμβα, Kimberly Guilfoyle, είπε ότι συμμετείχαμε, λέει, στην πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Αυτό λέει το Wall Street Journal, και από εκεί μετά το δημοσίευμα άρχισαν να βγαίνουν και τα βίντεο. Αυτό το στιγμιότυπο που βλέπετε με τους πασόκους της Ρουμανίας που αποφάσισαν 6 μέρες μετά από αυτό το δείπνο, ποιος ξέρει τι τους κέρασε, 6 μέρες μετά ρίξαν την κυβέρνηση. Γιατί συμμετείχαν, είχαν σαν τον Καμένο, που και ο Καμένος έλεγε στους αντίστοιχους Guilfoyle: αν θέλετε να ρίξω τον Τσίπρα, πείτε το μου και οπότε θέλετε να το κάνω. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, οι συγκυβερνήσεις αυτό είναι. Είναι χρήσιμη λύθη τα μικρά κόμματα για να ρίχνουν κυβερνήσεις. Και ήρθε λοιπόν η Guilfoyle και τους είπε: θα το κάνετε, και έτσι το κάνανε. Και συμμετείχε, όπως είπε, υπερήφανα, και το επιβεβαιώνει και η ρουμανική εφημερίδα Αντεβερούλ. Η ρουμανική εφημερίδα Αντεβερούλ πήρε την μπάσα από την αμερικανική δημοσίευση που ξεκίνησε χιονοστιβάδα εδώ ερωτήσεων κτλ. Το Μάρτιο στην Αθήνα, παρακαλώ, το δείπνο, και εκεί ήταν και Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, είναι από αυτούς τους. Οι πρωθυπουργοί, εξαιρετικά οι Νουδούλοι, βάζουν πολλούς φυτευτούς και μετά τους κάνουν, μας φοράνε. Αυτό και αν είναι αλλίωση της Βούλης των Πολιτών, δηλαδή τους δημιουργούν μέσα σε μια κεραμαίωση, ας πούμε. Δεν την ήξερε κανένα δικηγόρο τη κακιά ώρα και την κάνανε τα πάντα. Επιλογή, τους βάζουν στους φυτευτούς αβαβά και μετά τους προφανώς εικάζονται για να τους επιλέξεις αυτούς. Κάτι κερδίζει από αυτούς, κάποια εξυπηρέτηση σου κάνουν, δεν μπορεί κάποιος να σε ευχαριστούν. Λοιπόν, ο Παπασταύρου, όπως είπαμε, δεν είναι βουλευτής, δεν είναι τίποτα. Αβαβά, φυτευτός, ποιος ξέρει. Και αυτό συμμετείχε εκεί και μιλούσανε για την πτώση της κυβέρνησης του Ηλία Μπολονέζ. Και είπε λοιπόν, ακούστε τι είπε εδώ η Guilfoyle. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα, οπουδήποτε θέλουμε να ρίξουμε δηλαδή κυβερνήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Μέσα από την Αθήνα, η πρέσβη των Αμερικανών μας έλεγε ότι μπορούμε να σας εξαφανίσουμε, να σας ρίξουμε. Σύμφωνα με πηγή της Wall Street Journal, η οποία πηγή που μίλησε στη Wall Street Journal ήταν μέσα στο εστιατόριο, συμμετείχε δηλαδή στο δείπνο. Εντάξει, άρα έχουμε ένα φίδι το οποίο είναι στη χώρα μας πρέσβυρα, γκομενίζει, ψάχνει να βρει γαμπρούς και καταλήγει να μας λέει ότι αν θέλετε σας διαλύω, είστε χώρος. Και δεν τις έχει τραβήξει κανείς στο αυτή, δεν την έχουν αποπέμψει. Αν ήμουν εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, της είχα πει πήγαινε από εκεί, τα ξεκατινίστηκα που μας ήρθες, κάνε εκεί, μας έλεγε σκυλιά, μας έλεγε πια η γαυγάμιλη, η γαυγομούρα, μας έλεγε ότι είμαστε σκυλιά. Οι Έλληνες επί το μνημονίο τότε, όταν ήταν παρουσιάστρια, με τα τσόκαρα εκεί, πήγαινε ξανά εκεί, θα τη έλεγα, έτσι όπως ήρθες, ή αν ήμουν ο υπουργός εδώ που εμπλέκεται με Παπασταύρου, θα είχα παραιτηθεί αν δεν την απέπεμπε ο Κούλης. Ιδάλλως είστε όλοι κούλιδες και κούλες, νομίζω. Την κρατάμε λοιπόν εδώ να μας λέει ότι να μας κουνάει το δάχτυλο. Και τέλος πάντων, αρνήθηκε, λέει, δικηγόρος της πρέσβυρας, σύμφωνα με το ρουμανικό τηλεοπτικό σταθμό DG24, τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε η συνομιλία. Δεν είπε δηλαδή δικηγόρος της Guilfoyle ότι δεν έγιναν αυτά ή δεν τα είπε τις αθλειότητες αυτές εδώ οι ακατανόμαστοι, οι γαυγάμιλοι, αλλά αμφισβητούμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε. Καληνύχτα, δηλαδή κουραφέξαλα, γελιότητες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, στην πραγματικότητα αυτή ήταν εδώ. Επίσης έγινε και άλλη συνάντηση στο Βουκουρέστι 31 Μαρτίου και εκεί πάλι ήταν ο Γκριντεάνου, ο ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο Πασόκος δηλαδή, ο τότε υπουργός ενέργειας πάλι από το κόμμα των Πασόκων, ο Μποντγκάν Ιβάν, και μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κάνανε τις διεργασίες εσωτερικά κτλ. Αποχώρησαν από τον κυβερνώντα συνασπισμό, υπέβαλαν πρόταση μορφής στην κυβέρνηση, έχασε τη δεδηλωμένη και έτσι τους φάγανε. Δηλαδή, Kimberly Gate. Ό,τι κάνανε μετά στις προεδρικές και με τον Γεωργιέσκου, με τον Κάλλη Γεωργιέσκου, τον οποίο ακύρωσαν τις εκλογές 100% η πρεσβεία. Νομίζω δύσκολα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον αυτό. Ακύρωσαν τις εκλογές, υποτίθεται το συνταγματικό δικαστήριο, όταν βλέπανε ότι τις χάνανε, και πετάξαν τον Γεωργιέσκου, τον απέκλεισαν από τις εκλογές οριστικά και τώρα το συνέλαβαν κιόλας. Λοιπόν, δεν μπορεί να νικήσει εδώ τους σκυλόμορφους αυτούς, και τι λέω έτσι, επειδή μας είχε αποκαλέσει σκυλιά. Δεν κάνω απλά. Ψάξτε τη δήλωση. Μας είχε αποκαλέσει σκυλιά. Και να πάμε να δουλέψουμε τότε με τα μνημόνια, όταν ήταν κατινατζούτ, ήταν τότε, σε κυτρινιάρικες. Δεν μπορείς να νικήσεις τα σκυλιά, τους Αγγλοσάξονες, τους αγώνιες εδώ με τα τελείωτα στόματα, χωρίς να έχεις την ασπίδα της δημοκρατίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Η συλλογικότητα, η συμμετοχικότητα, η μαζικότητα των ανθρώπων, αν έχεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους να αποφασίζουν και όχι 2-3 παππουδάκια,
κούλιδες, κούλες, δεν ξέρω, τελειωμένους, τη χάρπα στους καρπαζούς πράκτορες, δεν μπορεί, είσαι επιρρεπής σε απειλές, εκβιασμούς, σε δωροδοκίες, είναι σαφέστατο. Μόνο με τη δημοκρατία μπορείς να σπάσεις τέτοιου είδους επιρροές, οχλήσεις, αγγυλώσεις. Μόνο έτσι μπορεί να σε ανεξαρτηθεί. Γι' αυτό μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία. Και όποιος δεν μιλάει για δημοκρατία και μιλάει για εθνική ανεξαρτησία είναι πατριδέμπορας. Καταλάβατε. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για τα θέματα αυτά. Ξέρω πώς τα ακούτε. Κρατήστε και αυτό, γιατί κάποιος ανέφερε για την Τουρκία. Διαβάζω ότι ο Νετανιάχου ετοιμάζεται, λέει, να ασκήσει πίεση στον Ερντογάν να καταθέσει ζήτημα για δίωξή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή να τον στοχοποιήσει, αντίστοιχα να πάρει το αίμα του πίσω, όπως διαβάζω στο A24 News, εβραϊκό δηλαδή, και γιατί έβγαλε ο Ερντογάν και είπε ότι ζήτησε, λέει, από την Ιντερπόλ να βγει ένταλμα σύλληψη για τον Νετανιάχου, γιατί έχουμε, λέει, τουρκικό δικαστήριο που του ζητάει να συλληφθεί, άρα θέλουμε, λέει, Ιντερπόλ να το συλλάβουν. Και τώρα ο Νετανιάχου σκέφτεται να πάει, ακούστε εδώ, να πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον οποίο τον ίδιο τον Νετανιάχου τον έχουν βγάλει ένταλμα σύλληψη και τον κυνηγάνε, και είπε ότι τώρα ζητάει από την δική του κυβέρνηση για επιθέσεις κατά των Κούρδων κτλ. Και ότι χρηματοδοτεί τη Χαμάς, σωστά είναι και τα δύο, να ζητήσει αντίστοιχα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από ένα σώμα το οποίο θέλει ο Νετανιάχου, το έχει απειλήσει τους εισαγγελείς στο παρελθόν, προσωπικά σε προσωπικό επίπεδο, θα σε δολοφονήσω, η Μοσάντ θα έρθει με ένα δαχτυλίδι, θα σου πει γεια σου τι κάνεις και θα σου τρυπήσει το χέρι Μοσάντ και θα σε πάνε το δηλητήριο στην πρώην εισαγγελέα. Και παράλληλα ο Τραμπ θέλει να τους κλείσει, να τους κάνει, τους έχει επιβάλει κυρώσεις κτλ. Σε αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τώρα θέλει να το εργαλειοποιήσει ο Εβραίος, αλλά τι θέλει να κάνει, δεν θέλει πραγματικά να το κάνει, θέλει να το προχωρήσει σε ένα βαθμό απλά και μόνο για να φοβερήσει τον Ερντογάν, του πει σταμάτα. Δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν, δεν θέλει πραγματικά να μιλάει, δεν μίλησε για γενοκτονία Ελλήνων, θυμίζω. Δεν θέλει πραγματικά να αναδείξει αυτά τα θέματα, αναγκάζεται να τα αναδείξει και αναγκάζεται να το φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι να κάνει τον Ερντογάν να κάνει πίσω. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι ισορροπιών. Δεν νοιάζει την πραγματικότητα για το εθνές δίκαιο, επουδενεί ένα γενοκτονικό καθεστώς. Και θα ήταν και τρελό να νομίζουμε κάτι τέτοιο. Αυτά, φίλες και φίλοι, μην νομίζετε ότι κερδίζουμε τίποτα από τους Εβραίους. Σε διεθνή απομόνωση είναι οι Εβραίοι, είμαστε οι μόνοι που τους στηρίζουμε και χάνουμε αξιοπιστία, αξιοπρέπεια και το κύρος μας σαν Έλληνες με τις σχέσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν κούλιδες, βγάζουν γκυλφόιλδες, βγάζουν τους αντίστοιχους σε Ρουμανία και αλλού. Αυτά, φίλες και φίλοι, θέλω να ακούσω τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια, με τα χαράς να τα διαβάζουμε όλα τα σχόλια εδώ. Και θα σας ευχαριστώ για απόψε. Ακολουθεί βίντεο στις 9 ακριβώς της Κατερίνας Αμενοπούλου. Εξαιρετικό για την πολιτιστική διπλωματία. Θυμίζω έχουμε ξεκινήσει νέες εκπομπές στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ για ένα ακόμα βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
2: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Σφοστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Οδυσσέα Ιωάννη.
1: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σήμερα έχουμε τη γιατρό, διοπαθολόγο και επικεφαλής των διαγνωστικών κέντρων εργαστηριακών, την κυρία Αθηνά Σπανάκη. Καλημέρα, κυρία Σπανάκη.
7: Καλημέρα.
6: Ποια είναι η δική σας αίσθηση γύρω από τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ιατρεία, τους κομπογιαννίτες και το τι πραγματικά γίνεται? Χθες η πρόεδρος των, ας το πω έτσι, εργαστηριακών γιατρών έλεγε ότι υπάρχουν παντού αυτά τα φαινόμενα.
7: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει πάντα και με το επιστημονικά βέλτιστο ή με το πρακτικά σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό, θεωρώ.
6: Τι εννοείτε?
7: Λοιπόν, εννοώ ότι υπάρχουν κάποιοι θεσμοθετημένοι κανόνες που δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και η σωστή ώστε να πράξει ένας γιατρός στο ιατρείο του. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι κανόνες που άλλους γιατρούς τους ευνοχίζει και άλλους γιατρούς τους προωθεί σε μια πιο εμπορική διαδικασία.
6: Mm-hmm.
7: Αυτό μπορεί να αποδειχτεί γενικότερα και είναι γνωστό νομίζω σε όλους. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θεωρείται ότι ένας, για να μην πάρω τη δική μου ειδικότητα, ότι ένας γενικός γιατρός δεν μπορεί στο ιατρείο του να προχωρήσει σε μια θεραπεία Botox, εάν θεωρεί ότι η θεραπεία αυτή πρέπει να γίνει στον ασθενή, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά ως θεραπεία. Αντίθετα όμως, επιτρέπεται αυτή η θεραπεία να γίνει σε διάφορα κέντρα τα οποία δεν είναι καν ιατρικά και να γίνει με ανθρώπους που είναι είτε αισθητικοί, είτε βοηθοί ιατρών, είτε οτιδήποτε.
6: Μισό λεπτό. Αυτό ειλικρινά, εγώ είπα ότι εδώ θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ένας γενικός γιατρός αυτής της ειδικότητας κρίνει για θεραπευτικούς λόγους ότι πρέπει εγώ, για να μην έχουν παρεξήγηση, να κάνω μπότοξ. Για θεραπευτικούς.
7: Σωστά.
6: Αν και στην πλειοψηφία ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αισθητικά κάνει πάρτι τον μπότοξ. Τέλος πάντων, μου λέτε ότι δεν μπορεί να το κάνει ενώ μπορεί να γίνει σε ένα κέντρο από έναν αισθητικό. Πώς, θα σας πει κάποιος?
7: Μπορεί να γίνει από κέντρα αισθητικών, γιατί γίνονται ήδη και το γνωρίζουμε, γιατί αυτά τα κέντρα δεν ελέγχονται από τον ιατρικό σύλλογο. Και δεν ξέρουμε καν από πού τελικά ελέγχονται αυτά τα κέντρα.
6: Μάλιστα. Να λοιπόν ένα κενό, πρώτο.
7: Ένα κενό όσον αφορά αυτό. Εγώ θα σας πω και άλλο ένα παράδειγμα. Μας λένε τώρα ότι πρέπει να έχουμε στα ιατρεία μας ένα φαρμακευτικό παλιτσάκι πρώτων βοηθειών. Ξέρετε τι θα περιέχει αυτό? Υποθέτω, με βάση τα δικαιώματά μας, γάζες και μπετατίν. Αυτό. Αν δηλαδή, ξαναλέω άλλη ειδικότητα, δεν θα πω τη δική μου για να μην φανεί ότι προσπαθώ να κάνω διαφήμιση της ειδικότητάς μου. Ένας παθολόγος, ας πούμε, ή ένας γενικός γιατρός, εάν στο ιατρείο του εκείνη την ώρα βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια επιληπτική κρίση, κάνει μια αλλεργική αναφυλαξία, κάνει κάτι οτιδήποτε που χρειάζεται άμεσης επέμβασης, ο γιατρός αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει στο ιατρείο του φάρμακα ώστε να τα χορηγήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τότε γιατί βαλιτσάκι θεραπείων άμεσων επέμβασης συζητάμε?
6: Άρα αν συμβεί αυτό θα πρέπει να ειδοποιήσει κατευθείαν το ΕΚΑΒ?
7: Κάπου μπάζει το σύστημα. Μα το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσει ο καθένας. Το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσετε κι εσείς και
6: σωστά,
7: ο γείτονας και ο καθένας. Όταν όμως ο ασθενής είναι στο γιατρείο ενός γιατρού και παρουσιάζει ένα επίγον περιστατικό, τι θα του προσφέρει το βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών? Το φάρμακο θα πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει ο γιατρός να συνταγογραφήσει το φάρμακο εκείνη την ώρα στον ασθενή, να πάει ο ασθενής στο φαρμακείο να το πάρει και να γυρίσει να του κάνει τη χορήγηση ο γιατρός. Άρα θέλω να σας λέω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε αυτό που ξεκίνησα τη συζήτηση στην αρχή. Ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει και με το επιστημονικά βέλτιστο.
6: Τώρα, θέλω...
7: Μου λένε εμένα λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα να σας πω και για τους βιοπαθολόγους. Λένε στον βιοπαθολόγο ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να ορίσετε ότι θα είστε στο γιατρείο σας από τις 8 μέχρι τις 12 για να μπορείτε να κάνετε αιμοληψίες. Okay. Το απόγευμα που εγώ δεν έχω ορίσει ωράριο αιμοληψιών και είμαι στο γιατρείο μου, δεν έχω το δικαίωμα να δω ασθενείς, ούτε έχω το δικαίωμα να κάνω αιμοληψία, ούτε έχω το δικαίωμα να δουλέψω. Παρά μόνο να βλέπω στο κομπιούτερ μου περιστατικά και να κάνω ό,τι κάνω εγώ προσωπικά για μένα. Εάν εκείνη την ώρα μου στείλει ένας κλινικός γιατρός ένα επίγον περιστατικό διαβητικής και τοξαίωσης και μου πει, συνάδελφε, δες το άμεσα, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έχω δικαίωμα να ανοίξω τον αναλυτή μου και να δουλέψω τις εξετάσεις του ασθενή. Καταλαβαίνετε την αγανάκτησή μου και τι θέλω να πω με όλο αυτό.
6: Άρα μου λέτε άλλο θεσμικά, νομικά το πλαίσιο και άλλο τελικά επιστημονικά επί του πεδίου τι συμβαίνει.
7: Σωστά. Με βάση τον έλεγχο που θα γίνει από τον ιατρικό σύλλογο αν χρειαστεί.
6: Προφανώς.
7: Ο οποίος έλεγχος... Υπάρχει και μία νομοθεσία, την οποία δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, θα το θυμηθώ και θα σας το

0: μαζί με τα ξερά να κόψουμε και τα χλωρά. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λέει... Και όλο αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στους ασθενείς. Γιατί ευνουχίζοντας γιατρούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους προς όφελος των ασθενών, βοηθάμε μια κατηγορία άλλων ειδικοτήτων να κάνουν πάρτι πραγματικά. Όταν αφαιρείς ένα δικαίωμα από μια ειδικότητα που στην ουσία το ΦΕΚ κάθε ειδικότητας είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει κάτι το ΦΕΚ, ας πούμε, τον... για να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων, που εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι εναντίον των δερματολόγων, αλλά ήμουνα προς Θεού. Απλά ένα παράδειγμα θέλω να σας πω για να είμαι και ειλικρινής. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων ότι στην ειδικότητά τους μπορούν να χρησιμοποιούν kit τα οποία έχουν αυτόματα το αυτόλογο δείγμα το PRP για τη θεραπεία. Αντίθετα, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει αυστηρά μέσα σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο με την επίβλεψη του βιοπαθολόγου. Γιατί πώς θα κάνει τη θεραπεία του PRP όταν δεν γνωρίζει τα αιμοπετάλια του ασθενούς, όταν δεν γνωρίζει πόσα μικρόλιτρα ανά λίτρο πρέπει να συγκεντρωθούν για το σκοπό που τα χρειάζεται. Τα χρειάζεται για θεραπευτικό λόγο, τα χρειάζεται για καλαισθησία, για αισθητικό λόγο. Ο ασθενής εκείνη την ώρα που του κάνει την αιμοληψία και λειτουργεί το PRP, μήπως έχει χαμηλά αιμοπετάλια και δεν πρέπει να γίνει? Μήπως έχει κάποιο αυτοάνοσο το οποίο με την έγχυση του PRP θα πυροδοτηθεί? Μήπως έχει κάποια καρκινικά κύτταρα που επίσης θα πυροδοτηθούν? Είναι πάρα πολλά πίσω από αυτά που θα πρέπει να γίνονται ευλαβικά με ιατρικές πράξεις.
0: Η συγκεκριμένη ειδικότητα. Μισό λεπτό. Η συγκεκριμένη ειδικότητα που αναφερθήκατε, κυρία Σπανάκη, παρόλα αυτά το κάνει, του το επιτρέπει το ΦΕΚ να το κάνει?
1: Όχι το ΦΕΚ, η νομοθεσία. Γιατί οι νομοθεσίες φτιάχνονται ανάλογα και με τα συμφέροντα που υπάρχουν την κάθε εποχή. Καταλάβατε. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία είναι πάντα το σωστό και το νόμιμο.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές.
1: Ζητάμε λοιπόν από έναν ιατρικό σύλλογο να παρέμβει σε ιατρικές πράξεις που ή πρέπει να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν, αλλά σε αυτές που πρέπει να γίνουν να πούν είστε κοβογιαννίτες και σε αυτούς που δεν πρέπει να γίνουν να πούν οκ, είστε εντάξει γιατί ακολουθείτε την νομοθεσία. Στην ουσία όμως δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
0: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς αυτή την εξέταση που κάνει άλλη ειδικότητα μπορείτε να την κάνετε? Πώς το είπατε, PRP?
1: Να σας πω κάτι. Η έγχυση του αυτόλογου δεν είναι ένα φάρμακο που θα χορηγήσω για να μου απαγορευτεί η θεραπεία με ένα φάρμακο. Είναι αυτόλογο, είναι δηλαδή το ίδιο το υλικό που παίρνω και ετοιμάζω για να παρασκευάσω το σωστό PRP έτσι όπως πρέπει για τον ασθενή. Αυτό το φάρμακο θα κάνω και έγχυση στον ασθενή. Τι σημαίνει, ότι δεν είμαι γιατρός, ότι δεν ξέρω την ανατομία, ότι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τη βελόνα? Ακόμα και με το στυλαιό αυτό, με τις μικροβελόνες που χρησιμοποιούν, εμένα μου απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσω και στο γενικό γιατρό και στον παθολόγο. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και στους νευρολόγους απαγορεύτηκε και στους οφθαλμίατρους, ενώ στην αρχή η νομοθεσία τους το επέτρεπε, τώρα τους το απαγόρευσε. Και το επέτρεψε, ας πούμε, στους οδοντιάτρους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η νομοθεσία πάει με βάση, θα έλεγα περισσότερο το εμπορικό κομμάτι, παρά το ιατρικό.
0: Μια χαρά το είπατε. Εγώ κατάλαβα ότι αυτή η διελκυστίδα που τόσο παραστατικά περιγράφεται σήμερα, κυρία Σπανάκη, με συγχωρείτε, δημιουργεί και αυτό το πινκ-πονκ. Καλή ώρα τώρα στην περίπτωση Μαζονάκη. Όχι αυτός έπρεπε να ερευνήσει, όχι εκείνος δεν ερεύνησε, όχι τα μηχανήματα ήρθαν, όχι έπρεπε να είναι, όχι δεν έπρεπε να είναι. Άρα με βάση το νομικό κάποιοι παίζουν σε διπλό ταμπλό και με βάση το ίδιο νομικό πλαίσιο οι πραγματικοί γιατροί τους δένονται τα χέρια. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Μπορώ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι της πλασμαφαίρεσης?
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη καθαρά ιατρική. Σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι υγιής, τη δουλειά αυτή που διαφημίζουν ότι θα κάνει η πλασμαφαίρεση, την κάνει το σηκώτη και τα νεφρά. Το σηκώτη ως ένα χημικό εργοστάσιο που θα πάρει τις τοξίνες, θα τις μεταβολήσει, θα τις εξουδετερώσει, θα τα διαχωρίσει τα απόβλητα και θα τα δώσει μετά στα νεφρά και τα νεφρά ως μηχανική του φιλτραρίσματος θα τα αποθήσουν από τα ούρα. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, εάν σε ένα λοιπόν υγιή οργανισμό αυτό πάω εγώ να το παρακάμψω,

0: Αμέσως δημιουργώ προβλήματα σε αυτά τα όργανα που έχουν μάθει να κάνουν αυτό. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται σε πολύ εξειδικευμένες παθήσεις. Θα πάει και θα σκοτώσει αυτοαντισώματα με τον τρόπο που θα γίνει για μια συγκεκριμένη πάθηση. Εάν όμως εγώ την κάνω σε ένα υγιές άτομα, θα πάει και θα εξουδετερώσει τα αντισώματα. Αυτά δηλαδή που χρειάζεται ο οργανισμός για να επιβιώσει. Ένα μικρό παράδειγμα σας λέω. Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης μπορεί να συμβούν πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές. Η μία επιπλοκή είναι να κάνει αιμορραγία, γιατί μαζί με το πλάσμα αφαιρούνται και παράγοντες πήξης, που είναι απαραίτητοι για την αιμόσταση και για την σωστή πηκτικότητα του αίματος. Μπορεί να πέσει πολύ χαμηλά η πίεση, αφιδατώνοντας τον ασθενή, και αυτό να οδηγήσει σε αρρυθμίες και ακόμα σε ανακοπή. Αν βέβαια έχει προηγηθεί ο ασθενής και την προηγούμενη μέρα σε μια θεραπεία η οποία τον έχει αφιδατώσει, την ονομάζουν υδροθεραπεία, στην ουσία είναι κλείσμα, που ακόμα και το κλείσμα.
1: Με συγχωρείτε, κυρία Σπανάκη,
0: θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, γιατί θα ρίξουν ηλεκτρολίτες.
1: Με συγχωρείτε, γελώ ενώ είναι σοβαρό, αλλά η αλήθεια είναι, έχετε δίκιο. Στην κολονοακιώτικη διάλεκτος έγινε υδροθεραπεία εντέρου. Ο απλός κόσμος την ξέρει κλείσμα. Καλά κάνατε και το είπατε. Ελάτε.
0: Όταν λοιπόν ένας ασθενής, ένας υγιής άνθρωπος, γιατί δεν μιλάμε για ασθενή αυτή τη στιγμή στην περίπτωση του κ. Μαζονάκη, πήγε εκεί και έκανε αυτή τη θεραπεία που δεν υπήρχε λόγος να την κάνει και δεν είχαν και δικαίωμα να του την κάνουν, αφού δεν υπήρχε εξειδικευμένος γιατρός για να κρίνει ότι χρειάζεται κάποια θεραπεία στο έντερο. Από τη στιγμή λοιπόν που είχε αφυδατωθεί ήδη ο οργανισμός του, του προσθέσαμε μία επιπλέον εξέταση, στην οποία τον αφυδατώσαμε ακόμα περισσότερο και του δημιουργήσαμε πιθανόν μία φοβερή, σοβαρή υπόθεση, η οποία δημιούργησε και όλα τα υπόλοιπα. Συν όλα τις άλλες παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν, λοιμώξεις και οτιδήποτε, γιατί μιλάμε στην ουσία ότι βγάζουμε αίμα, βάζουμε αίμα, δηλαδή κάνουμε στην ουσία μία μετάγευση, βάζουμε ξένο σώμα μέσα στο σώμα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο και από εξειδικευμένους αιματολόγους, κυρίως νεφρολόγους. Δεν μπορεί ο κάθε γιατρός αυτό να το κάνει. Γι' αυτό σας λέω ότι με τις νομοθεσίες που βγαίνουν ευνουχίζουν ειδικότητες σε πράγματα που δεν πρέπει να τις ευνουχίζουν και ταυτόχρονα λένε ok σε ειδικότητες που η νομοθεσία τους επιτρέπει να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουν.
1: Άρα ποιος είναι ο καθήλυν αρμόδιος τελικά για να επιλύσει αυτό το στρεβλό σύστημα? Ο ιατρικός σύλλογος?
0: Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει, όχι, ο ιατρικός σύλλογος είναι, νομίζω ότι είναι αυτός που ελέγχει τα ιατρία, αλλά με βάση την νομοθεσία που ήδη έχει βγει. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων να καθίσουν επιστημονικά σε ένα τραπέζι και με την πραγματική το πραγματικό αίσθημα να βοηθήσουν τους ασθενείς, να πούνε τι πραγματικά πρέπει να συμβεί και πώς πρέπει να φτιαχτεί η νομοθεσία, να γίνει έτοιμο το ΚΙΣΥ και το ΚΙΣΥ μετά να κάνει τις αρμόδιες κινήσεις.
1: Άρα μπάζουμε...
0: Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες της Ευρώπης με βάση τα νέα δεδομένα και να προσαρμοστούμε σε αυτά. Όχι να προσαρμόζουμε τους κανόνες της Ευρώπης σε παλαιά δεδομένα και νομοθεσίες, κάνοντάς τα όπως βολεύουν. Δεν είναι σωστό για τον ασθενή.
1: Μάλιστα. Όπως βολεύουν για κάποιους φίλους. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο εδώ της ευκαιρίας και θα τα ξαναπούμε, κυρία Σπανάκη. Χθες η πρόεδρος συνεργασίας είπε για αυτό το clawback ότι ενώ ο υπουργός λέει ότι θα έπρεπε να ανάβετε ένα καντήλι και να προσεύχεστε, ότι στην ουσία έχει γίνει μία χώνη για όλα τα εργαστήρια και πολλά πάνε και σε λουκέτο. Ισχύει αυτό?
0: Λοιπόν, ο Υπουργός ξέρει πολύ καλά, το γνωρίζει, ότι χάρη σε εμάς αυτή τη στιγμή όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή, κάνουν μια κοινωνική πολιτική στις πλάτες μας χρησιμοποιώντας τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν θα σας πω ότι παρακρατεί το 70% του υπολογισμένου από αυτά που πρέπει να πληρωθούμε πριν γίνει η εκαθάριση. Το υπόλοιπο 30% οριστικοποιείται αργότερα αφού υπολογιστεί και το τελικό clawback. Στη συνέχεια η διαφορά του το τι θα εισπράξει ο ΕΟΠΗ γίνεται με ρύθμιση δόσεων και φορτώνουν ένα τεχνητό χρέος συνεχώς στις πλάτες του κάθε γιατρού. Παράλληλα έρχεται και ένα rebate, το οποίο σου λέει, δεν θα μου κάνεις και μια έκπτωση, κάνε μου και μια έκπτωση στις εξετάσεις που κάνεις. Έρχεται λοιπόν παράλληλα και ένα rebate, η επιπλέον κλιμακωτή έκπτωση, και ενώ φαίνεται μια τιμολόγηση α, στην ουσία αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική τιμή που θα καταλήξει στους γιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά, αν χρειαστεί εγώ ως γιατρός να κάνω κάτι παραπάνω για την υγεία του ασθενή μου, γιατί δεν είμαι αναλυτής, δεν είμαι μηχάνημα που βάζω μέσα την εξέταση, τη βγάζω, τη δίνω. Όχι, είμαι ένας γιατρός που θα δουλέψει με βάση το ιστορικό του ασθενός που θα έρθει να εξεταστεί, σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό, ο οποίος μπορεί να μου ζητήσει μια επανάληψη, μια δεύτερη επανάληψη, και με πολλές πράξεις που πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Και ρωτάω, εγώ που θέλω να δουλέψω ηθικά, εγώ που θέλω να δουλέψω για το καλό του ασθενή μου, πώς θα το κάνω αυτό όταν με έχει ευνουχίσει και δεν μπορώ να προχωρήσω σε δεύτερη πράξη πέρα από το να βάλω τον ορό στον αναλυτή να βγει το αποτέλεσμα και να το δώσω στον ασθενή. Λειτουργώ σωστά αν το κάνω αυτό? Όχι. Ειδικά λοιπόν ως γιατρός, αν προχωρήσω και σε δεύτερες πράξεις που πρέπει να κάνω για να δώσω το αποτέλεσμα στον ασθενή, εννοείται ότι θα πρέπει να παίρνω δάνεια από την τράπεζα για να μπορώ να ανταπεξέλθω, γιατί ούτως ή άλλως με δανεισμούς ζούμε. Άρα δεν μας οδηγεί στο να μην δουλεύουμε όπως πρέπει με βάση την ιατρική διοντολογία? Εμείς φταίμε?
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Και άρα και κάποιοι συνάδελφοί σας μπορεί το clawback να το χρεώνουν και στους ασθενείς ακόμη?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω πώς λειτουργεί ο καθένας.
1: Σωστά.
0: Και θεωρώ ότι ακόμα και να το κάνουν κάποιοι και να το δέχονται οι ασθενείς τους, το κάνουν γιατί δεν μπορούν με άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Άρα θα κλείσουν. Δεν θα είναι χαρά μου να κλείσουν οι συνάδελφοι βιοπαθολόγοι και να πω, κλείσαν αυτοί, κατάφερα και επιβίωσα εγώ. Αντίθετα, θα είναι πολύ μεγάλη θλίψη και λύπη, γιατί θα σπάσει μια πολύ βασική αλυσίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ιατρική επιστήμη, και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολλές διαγνώσεις οι οποίες δεν θα γίνονται σωστά, και δεν θα φταίνει η κλινική. Γιατί οι κλινικοί τι να πρωτοκάνουν? Καταλάβατε, αυτή τη στιγμή οι βιοπαθολόγοι, καλός ή κακός, κρατάμε μια πρωτοβάθμια υγεία στις πλάτες μας, στη συνεργασία με τους κλινικούς ιδιώτες γιατρούς. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα αν μείνουμε 2-3? Δεν θα μπορέσει, θα γίνουμε μετά σούπερ μάρκετ. Μπήκε, βγήκε. Έδωσε αποτέλεσμα, τέλος. Πού θα είναι οι γιατροί να ελέγξουν, να δουν, να δουλέψουν? Ή εγώ μόνη μου ως βιοπαθολόγος θα προλαβαίνω να τα βλέπω όλα τα πάντα όλα? Ή ένας επιχειρηματίας που έχει ένα διαγνωστικό και βάζει 5 αναλυτές μέσα θα έχει τους τεχνικούς των αναλυτών να δίνουν τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να θεραπεύουν τους ασθενείς? Γιατί εκεί πάμε να οδηγηθούν.
1: Κυρία Σπανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την αρκούντως διαφωτιστική αυτή συζήτηση σήμερα πρωί Τρίτης. Νομίζω ότι πολλά πράγματα, ακούγοντάς τα, βλέπω εδώ και τα μηνύματα, να λέει επιτέλου και συνάδελφοί σας, αλλά και απλώς κόσμο, να λέει και ένας γιατρός που εξηγεί την απόκληση τελικά του νομικού πλαισίου από την πραγματικότητα στην ιατρική επιστήμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή, Ο Άνθρωπος των Θαυμάτων. Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα, που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας, από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίας αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
5: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
2: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η ώρα είναι μία. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ο συνάδελφος δημοσιογράφος του Focus FM, Στέφανος Δαμιανίδης, μιλά στην Ελεύθερη Πένα για την πολιτική κατάσταση, τον πατριωτικό χώρο και την ελληνική λύση. Τοποθετείται για την περίοδο των lockdown, τον προσωπικό αριθμό, την ακρίβεια, τα εθνικά ζητήματα και τις κόκκινες γραμμές που θέτει ο ίδιος. Στέφανε Δαμιανίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην Ελεύθερη Πένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
7: Καλησπέρα Δημήτρη Δραγάτη. Θεωρώ ότι η Ελεύθερη Πένα είναι ένα συμμαχικό μέσο ενημέρωσης και έχουμε κάνει κοινές διαδρομές μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη και σκοτεινή περίοδο, η ναι. οποία ακόμα δεν έχει φωτιστεί επαρκώς, θα έλεγα, από εμάς τους δημοσιογράφους.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω, νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, ο οποίος πάντως μετά από εκείνη τη σκοτεινή περίοδο γίνεται και πιο καχύποπτος, η αλήθεια, και τα ψάχνει λίγο παραπάνω τα πράγματα, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
7: Αυτό είναι νίκη δική μας. Ναι. Είναι νίκη των ανθρώπων οι οποίοι πήγανε κόντρα σε όλο αυτό τον οριμαγδό της υποχρεωτικότητας, όλη αυτή την παγκόσμια οικονομική χούντα, με τα δικά μας τα παιδιά να είναι από τα πιο καλά και επιθύμια όργανα της παγκόσμιας ελίτ, που ήθελε υποχρεωτικότητες στα εμβόλια, που ήθελε lockdown, που ήθελε μάσκες, που ήθελε πρόστιμα, που έκρυβε παρενέργειες. Χίλια πράγματα μπορώ να πω πραγματικά, Δημήτρη Δραγάτη.
6: Το ξέρω, το ξέρω.
7: Και εσύ τα έζησες και εγώ τα έζησα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνταρακτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου έχουμε δικαστήρια τα οποία γίνονται. Ο Φάουτσι έπαθε φραπέ, δεν μιλούσε, επικαλούμενος το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τη χάρη που του έδωσε την τελευταία μέρα της διακυβέρνησής του ανοϊκός Μπάιντεν. Δεν νομίζω ότι θα κρυφτεί για πολύ καιρό ακόμα. Η αλήθεια είναι, για να τα λέω όλα, επειδή έχω συνομιλήσει με κορυφαίους επιστήμονες και από ΗΠΑ αλλά και από άλλες χώρες ανά την Ιφίλιο, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και ο Ρόμπερτ Μαλόν και ο Πίτερ Μακάλο και ο Νίκολας Χάλσερ και ο Σουχαρίν Μπάγκτη, ο οποίος είναι Γερμανοταϊλανδός, ήταν στην Ευρώπη, όλοι μου είπαν ότι είναι απογοητευμένοι από τη μέχρι στιγμής επίδοση του Ρόμπερτ Κέννιντι Τζούνιορ, ο οποίος άλλα μας έλεγε, το θυμάσαι και εσύ, άλλα μας έλεγε πριν να είναι στη θέση του Υπουργού Υγείας σε σχέση με το ότι θα πάψουν τα εμβόλια να κυκλοφορούν. Παρ' όλα αυτά όμως, σχεδόν δύο χρόνια μετά, τα σκευάσματα αυτά παραμένουν στην κυκλοφορία και μάλιστα οι μεγαλομέτοχοι σε αυτές τις εταιρείες συνεχίζουν ακάθεκτη την ανάπτυξη της τεχνολογίας mRNA και ξέρεις και εσύ, το παρακολουθείς, ότι είναι έτοιμοι να λανσάρουν στην αγορά τα εμβόλια για τη γρήπη mRNA. Έτσι, για να μην το πάω κιόλας και στο Χάντα Βάιρους, τον οποίο τον προσπεράσαμε λίγο, προσπάθησε να γίνει εκεί μια ιστορία με τον Χανταϊό, όπου και εκεί Πανεπιστήμιο της Κορέας, αν δεν κάνω λάθος, είχε αναπτύξει με τεχνολογία mRNA της Moderna ένα τέτοιο εμβόλιο.
6: Την γλιτώσαμε.
7: Είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε πολύ μακριά. Ναι, ναι. Είμαστε πολύ μακριά. Γιατί την γλιτώσαμε? Γιατί ήμασταν ψηλιασμένοι και δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος σε όλους. Έτσι, γιατί κάποιοι, ακόμα και τώρα, εγώ έβλεπα όλο το καλοκαίρι ανθρώπους να κυκλοφορούν με μάσκες μες στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Και επειδή παρακολουθώ αυτές τις μέρες και εσύ το παρακολουθείς δημοσιογραφικά και κυριαρχεί στην επικαιρότητα η ιστορία με τον θάνατο του Μαζονάκη, μια δολοφονία, ένας άδικος χαμός ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ξεκάθαρα τις εξαρτήσεις του, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ο άνθρωπος ήταν ζωντανός, πήγε σε ένα ιατρείο να κάνει μια θεραπεία η οποία απαγορευόταν να γίνει σε ένα ιατρείο και έχασε τη ζωή του. Άρα από μόνο του αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι δυσάρεστο και θλιβερό και τραγικό. Αλλά Δημήτρη Δραγάτη, Σκέψου πόσο χρόνο έχουν σπαταλήσει τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης για να ασχολούμαστε με την κλειδαρότρυπα αυτής της υπόθεσης, με τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ό λεπτομέρεια, και επί της ουσίας έχουμε έναν θάνατο. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, για ποιο λόγο ασχολούμαστε τόσο πολύ με έναν θάνατο και τα 17 εκατομμύρια που υπολογίζουν αυτοί οι επιστήμονες, που πολλούς από αυτούς έχεις φιλοξενήσει και εσύ, που έφυγαν είτε άμεσα είτε έμεσα από παρενέργειες των σκευασμάτων, δεν αποτελούν θέμα συζήτηση στα κανάλια? Για ποιο λόγο δεν αποτελούν θέμα συζήτηση στα κανάλια τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων παρενέργειες που έχουν αλλάξει σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό τις ζωές συνανθρώπων μας? Αυτή η υποκρισία της δημοσιογραφίας είναι πραγματικά κάτι που εμένα με πεισμώνει, ειλικρινά, με εξοργίζει, και γι' αυτό κάθε φορά που βρίσκομαι απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μπροστά σε αυτή την ιστορία, και αναφέρομαι στους υγειονομικούς μας, στους ανεμβολίαστους, πάντοτε όποτε τους μιλάω, ξεκινάω ζητώντας τους συγγνώμη. Συγγνώμη ως δημοσιογράφος.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ρητορικά τα ερωτήματα που έθεσες πριν, γιατί λίγο πολύ απαντήσεις είναι γνωστές, αυτά τα γιατί τα mainstream media και αυτή η πλευρά της δημοσιογραφίας κάνει ό,τι κάνει. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και θλιβερή και αυτή η ιστορία πραγματικά. Να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Σε κάλεσα να τα πούμε λίγο για την ελληνική λύση, να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς εκ του συνεγγύς, και επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες αρκετών μηνυμάτων και σχολείων εδώ στην Ελεύθερη Πένα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δεχτεί και μηνύματα, νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά, που ξέρω ότι την παρακολουθείς. Και να θέσω έτσι τα ερωτήματα και να κουβεντιάσουμε λίγο για να φωτιστεί και αυτή η πλευρά.
7: Να σου κάνω ένα πρόλογο. Θα ακούσω όλα σου τα ερωτήματα. Και με χαρά να απαντήσω και με ειλικρίνεια, όπως κάνω πάντοτε και όπως και εσύ μιλάς όταν σε φιλοξενώ στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο στο Focus FM. Ποτέ δεν έχουμε προκαθορίσει το τι θα συζητήσουμε. Πάντοτε η ατζέντα της αιματολογίας, ναι, και δεν σου ζητώ να το επιβεβαιώσεις, έτσι είναι. Δηλαδή θα ήμασταν δημοσιογράφοι, δεν θα σε επόμασταν αν είχαμε... Αν είχαμε χαρτάκια ανταλλάξει ο ένας με τον άλλον, το τι θα ρωτήσει και το τι θα απαντήσει.
6: Όπως και τώρα, δεν ξέρεις τις ερωτήσεις. Δεν τις ξέρεις. Απλά σου είπα ότι θέλω να κάνουμε αυτή την εκπομπή και με χαρά όντως δέχθηκες.
7: Ναι. Θα σου πω κάτι. Και θα σε ακούσω θα σου απαντήσω με ειλικρίνεια. Απλά θέλω να βάλω έτσι ένα πλαίσιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ο Μητσοτάκης έχει πετύχει σε κάτι πάρα πολύ. Σε αυτό που πέτυχε πάρα πολύ ο Μητσοτάκης είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα από τα αριστερά την έχει τσακίσει, την έχει συνθλίψει. Δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται, σε σημείο που αναγκάστηκαν να επαναφέρουν τον Αλέξη Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας, τον βιαστή της Δημοκρατίας, τον υπεύθυνο για το χρηματιστήριο ενέργειας, τον υπεύθυνο για τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, τον φαντ. Δεν έχει σημασία να συνεχίσω. Είναι ένας ακατάλληλος πολιτικός, έχει δοκιμαστεί, έχει προδώσει την Ελλάδα και κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να κάνει comeback. Αναγκάστηκε να κάνει comeback, γιατί βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση η αριστερή πτέρυγα της αντιπολίτευσης, όσο και αν δεν μου αρέσουν αυτοί οι διαχωρισμοί, αλλά έτσι για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, που προσπαθούν σε αυτόν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει ένα τεράστιο φόβο, όσο καλά και αν τα πήγε, στο να διαλύσει την αντιπολίτευση και από δεξιά και από αριστερά. Ο Μητσοτάκης έχει έναν τεράστιο φόβο. Αυτός ο φόβος είναι ο πατριωτικός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος νομίζω μας βρίσκει σύμφωνους στο ότι εκεί έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας. Εμάς τους δύο μας βρίσκει σύμφωνους, ότι πιστεύουμε ότι ο πατριωτικός χώρος είναι αυτός ο οποίος. Φαντάζομαι δηλαδή, έτσι, αυτή την αίσθηση έχω, δεν το ξέρω, αλλά...
6: Νομίζω λογική αίσθηση, ναι.
7: Ναι. Εκεί λοιπόν είναι ο χώρος όπου θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, και αν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τότε ο χειρότερος φόβος του Μητσοτάκη θα επαληθευτεί. Και ο χειρότερος φόβος του Μητσοτάκη είναι όχι μόνο να χάσει την καρέκλα, αλλά να αναλάβει μια δύναμη πατριωτική, ελληνική, η οποία θα τον βάλει μέσα, θα τους σβήσει το όνομα έτσι όπως έχει φανταστεί και έχει οραματιστεί ότι θα μείνει γραμμένο στην ιστορία ως ένας μεγάλος ηγέτης της Ελλάδας. Θα βάλει το όνομά του με μικρά και μαύρα γράμματα δίπλα στο όνομα του Εφιάλτη, δίπλα στο όνομα ανθρώπων οι οποίοι πρόδωσαν την Ελλάδα. Εκεί δηλαδή που πρέπει να είναι και ο Τσίπρας. Γιατί και ο Μητσοτάκης έχει προδώσει την Ελλάδα. Και έχει κάνει σοβαρότατα εγκληματικά λάθη. Για θα μπορούσα να πάω σε πολλά θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Σε πολλά θέματα της επικαιρότητας, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο φόβος του πατριωτικού χώρου, δυστυχώς έχουν παρεσφρήσει μέσα πολύ δούροι ύποι. Που φαντάζομαι λίγο πολύ θα με ρωτήσεις και να μην με ρωτήσεις το σταπώνα, ξέρεις. Οπότε η πάσα σε σένα.
8: Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχήν πριν πάω ακριβώς στα της ελληνικής λύσης για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή έχει έρθει και εδώ στην Ελεύθερη Πένα ως σχόλιο και ως μήνυμα, ο Στέφανος ο Δαμιανίδης θα απολυτευτεί τελικά, θα αφήσει τη δημοσιογραφική καρέκλα?
7: Λοιπόν, η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα το οποίο το υπηρετώ πιστά και αδιάλειπτα από το 2001. Με ούτε μία μέρα παύση. Εντάξει. Σε όποιο μετερίζει και να με φέρει το αύριο, αυτό το μικρόβιο της δημοσιογραφίας που εγώ αγαπώ, δεν πρόκειται να το εγκαταλείψω. Τώρα, αν ο Δαμιανίδης απολυτευτεί, είμαι ένα πολιτικοποιημένο από τις πρώτες ημέρες που έχω υπογράψει το πρώτο μου συμβόλαιο ως δημοσιογράφος. Πάντοτε ασχολούμαι με την πολιτική, ακόμα και αν η δημοσιογραφία με έφερε και στα γλιτσερά μονοπάτια του lifestyle ρεπορτάζ. Έχω περάσει από διάφορα ρεπορτάζ. Ναι, είμαι ένα πολιτικοποιημένο, ναι, με ενδιαφέρει η πολιτική. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, αλλά στην παρούσα φάση και εφόσον δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, δεν υπάρχουν υποψηφιότητες. Αν με ρωτάς αν θα ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική, θα σου πω ναι. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι ως μαχητικός δημοσιογράφος ιδιαίτερα τα τελευταία 8 χρόνια της περίοδου του Μητσοτάκη, ενώ που κάνω τις εκπομπές στο ραδιόφωνο και προσπαθώ να πάω κόντρα σε όλο αυτό το political correct σύστημα διακυβέρνησης της Ελλάδας, όσο και αν τους έχω ενοχλήσει πάρα πολλές φορές με τα ρεπορτάζ μου, με τις αποκαλύψεις μου, με τις συνεντεύξεις μου, και αυτό είναι αυταπόδεικτο ότι τους έχουμε ενοχλήσει, γιατί και πρόστιμα έχουμε φάει και μηνύσεις έχουμε φάει και σε δικαστήρια έχουμε πάει και απειλές προχθές μάλλον με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος μου έλεγε ότι πρέπει να σταματήσω να τραβήξω πίσω το ρεπορτάζ μου, γιατί θα δεχτώ μηνύσεις και θα έχω δικαστικές περιπέτειες. Αυτά είναι αποδείξεις που λένε ότι η δουλειά που γίνεται προς σωστή κατεύθυνση και τους ενοχλούμε. Άρα λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, όταν θα έχουμε προκήρυξη των εκλογών, τότε θα υπάρξουν οι τελικές ανακοινώσεις. Αυτό που μπορώ να σου πω τώρα είναι, αν με ρωτάς αν θα ήθελα να ασχοληθώ, σου πω ναι.
8: Κατανοητό. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό...
7: Με μια πραγματικά πατριωτική δύναμη, με πρόγραμμα...
8: Που υποθέτουμε ποια είναι, έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι
7: θέσεις,
8: ο κόσμος...
7: Δεν έχω κρύψει ότι η δική μου η πολιτική πεποίθηση συνάδει σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, να μην πω απόλυτο και είμαι απόλυτος, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις θέσεις που εκφράζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική λύση, την οποία την παρακολουθώ πολύ στενά από το 2019, δηλαδή από τις πρώτες ημέρες που υπήρξε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τότε που έβγαιναν οι νεοδημοκράτες με έπαρση και έλεγαν εντάξει μωρί, ήρθε ένα κόμμα μιας χρήσης. Όχι, η ελληνική λύση δεν είναι ένα κόμμα μιας χρήσης. Η ελληνική λύση είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα, έχει σοβαρότητα, έχει μια ηγετική μορφή ο Κυριάκος Βελόπουλος και μακάρι στις επερχόμενες εκλογές να μπορέσει να μεγαλώσει περισσότερο.
8: Μάλιστα. Είπες ότι θα συνεχίσεις όμως να είσαι, να εργάζεσαι ως δημοσιογράφος.
7: Δεδομένο. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
8: Βέβαια, η οπτική νομίζω αρκετού κόσμου θα αλλάξει μετά, γιατί αλλιώς να είσαι ένας δημοσιογράφος απέναντι σε όλα αυτά, έξω μάλλον από
7: αυτό. Η δούπε δύο δόξης λαμπρό.
8: Ναι.
7: Να σου πω κάτι. Ένας από τους λόγους που, αν με ρωτάς τώρα σου λέω κάτι το οποίο με το αν τώρα δεν μπορούμε να...
8: Ναι, ναι, εντάξει, μιλάμε υποθετικά γιατί δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο.
7: Υποθετικά,
8: εντάξει.
7: Λοιπόν, μιλώντας σου, εγώ θα ήθελα ως ναι. Στέφανος Δαμιανίδης δηλαδή και με την παρακαταθήκη, την όποια μικρή ή μεγάλη θα αφήσω πίσω σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα ήθελα να υποβάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία να λογοδοτώ τους Έλληνες για τα πεπραγμένα. Τι έκανες ρε μεγάλε, τι έκανες, 1, 2, 3, 5. Τι δεν έκανες, 1, 2, 3, 5. Τίμιο είναι.
8: Βέβαια, τίμιο αυτό είναι τίμιο, εντάξει, σίγουρα. Αυτό είναι απόλυτα νομίζω ναι. Τίμιο, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ο Στέφανος ο Δαμιανίδης είναι και υπάλληλος στην Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή, όπως κάποιοι λένε, χρησιμοποιώντας βέβαια αυτή την ιδιότητα για να ασκήσουν κακή κριτική. Έχουμε γίνει αποδέκτες μηνυμάτων, όχι κόσμιων σε κάποιες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, σου δίνω το χρόνο να απαντήσεις. Ναι.
7: Πάμε λίγο. Είσαι δημοσιογράφος, επαγγελματίας. Πόσα χρόνια, Δημήτρη μου?
8: Πάρα πολλά. Είμαι από παιδάκι, από τη Δευτέρα Λυκείου, Στέφανε, και λίγο μετά έγινα μέλος του ΨΑΤ από το 1992.
7: Πες μου λίγο, στο ΨΑΤ, πόσους συναδέλφους σου δημοσιογράφους ξέρεις που δουλεύουν σε ένα μέσο ενημέρωσης και εκτελούν χρέη γραφείο τύπου σε κάποιο δήμο, σε κάποια περιφέρεια,
8: αμέτρητο,
7: σε κάποιο βουλευτικό γραφείο?
8: Αμέτρητους, αμέτρητους.
7: Άρα λοιπόν, αν πω εγώ ότι στο job description του δημοσιογράφου είναι και να έχει το επικοινωνιακό σκέλος κάποιου πολιτικού προσώπου ή κάποιου ανθρώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση ή κάποιου γραφείου τύπου μιας ΠΑΕ, θα πω κάτι το οποίο είναι υπερβολικό?
8: Όχι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το ιδεατό, έτσι, κανονικά. Έτσι, ένας δημοσιογράφος πρέπει να είναι έξω από όλα αυτά. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι αθλητικός συντάκτης, δεν μπορεί να είναι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι,
7: στην ΠΑΕ Παναθηναϊκή. Πόσους δημοσιογράφους έχουν οι ΠΑΕ σε θέσεις, μα όλες τις ΠΑΕ, στη θέση του γραφείου τύπου δημοσιογράφου θα έχει? Τι θα έχει εσύ, Δημήτρη Δραγάτη?
8: Ναι, αλλά κάποιος, λέω τι λέει η λογική, Στέφαν, έτσι δηλαδή, κάποιος ναι. που δουλεύει εκεί λοιπόν, δεν μπορεί να δουλεύει και σε άλλο μέσο, έτσι, κανονικά λέω.
7: Για εδώ. Να απαντήσω, ναι. Ναι, για να απαντήσω σε κάτι. Είναι λοιπόν στο job description των δημοσιογράφων να δουλεύουν στο επικοινωνιακό επιτελείο και γραφείων τύπου και ομάδων και γενικότερα. Από εκεί και πέρα, κάθε βήμα που κάνω στη ζωή μου, Δημήτρη Δραγάτη, είναι ένα βήμα το οποίο με προετοιμάζει για το επόμενο. Η εμπλοκή μου με την πολιτική δεν ξεκίνησε τώρα. Έχω υπάρξει από νεαρός δημοσιογράφος και έχω συνεργαστεί και με περιφερειάρχες και με πολιτικά στελέχη. Πάντως στο κομμάτι της επικοινωνίας έχω διδάξει δημοσιογραφία. Έχω υπάρξει δηλαδή δημοσιογράφος σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις, τηλεόραση, εφημερίδα, ραδιόφωνα, γραφεία τύπου, σε μια πορεία η οποία πάντοτε αυτό το οποίο είχα ψηλά στη δική μου την ατζέντα ήταν η ιδεοντολογία. Η θέση μου, την οποία τη διεκδίκησα, εγώ την διεκδίκησα, έτσι, δεν με έβαλε κανένας χαριστικά. Δεν μπορείς να γίνεις επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς να έχεις πτυχία από πανεπιστήμιο, χωρίς να έχεις πτυχία ξένων γλωσσών, χωρίς να έχεις ειδικότητα η οποία ελέγχεται και τσεκάρεται σε εβδομαδιαία βάση από το πολύ αυστηρό πλαίσιο της Ευρωβουλής, ιδιαίτερα μετά τα σκάνδαλα με το Qatar Gate, με την Εύα Τιγκαϊλή και πάει λέγοντας, όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες λογοδοτούμε για το πόσο εργαζόμαστε, ποια είναι η δουλειά που κάνουμε και αν την κάνουμε καλά. Συνεπώς, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πτυχίο ΑΕΗ, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πτυχίο ξένης γλώσσας, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω την εμπειρία και θέλω να σας πληροφορήσω ότι ούτε 5.000 ευρώ παίρνω, ούτε 10.000 ευρώ παίρνω, ούτε τζάμπα δουλεύω, εντάξει, γιατί ακούγονται δράκοι κατά καιρούς.
8: Ναι, εντάξει, έχουν γραφτεί και στα social media διάφορα.
7: Αυτά τα θέματα τα οποία αναδεικνύουμε στην ομάδα των συνεργατών και με γραπτές ερωτήσεις και με αναφορές και με άρθρα και αρθρογραφία γύρω από τα ζητήματα τα οποία θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να αναδεικνύουμε, πίστεψέ με, είναι και πάρα πολλά, είναι και πολύ δύσκολα ως προς την προσέγγιση τους. Εγώ τελειώνω την εκπομπή μου στις 11 η ώρα το πρωί και 12 η ώρα μέχρι αργά το απόγευμα ασχολούμαι με το κομμάτι της Ευρωβουλής. Από εκεί και πέρα μετά ξαναγυρίζω στην προετοιμασία της εκπομπής και είναι πραγματικά ένας μαραθώνιος. Ένας μαραθώνιος όμως, Δημήτρη Δραγάτη, ο οποίος σε μένα με κάνει πλούσιο σε γνώση και επίσης πλούσιο ως προς το πώς λειτουργεί το σύστημα. Ποιες είναι οι διαδικασίες, πώς μπορούμε να αναδείξουμε ένα θέμα από την Ελλάδα και να το πάμε στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τα κακά και τα στραβά που έχει αυτό το σύστημα. Αυτό, εμένα, που με ενδιαφέρει η πολιτική, είναι όπλο. Είναι όπλο. Οπότε προσωπικά έχω αποφασίσει να κλείσω τα αυτιά μου σε όλες αυτές τις κακές ειρήνες, τις τοξικές ειρήνες. Μάλλον καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνουν. Προσπαθούν να πλήξουν τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, χτυπώντας εμένα, χτυπώντας οποιονδήποτε άλλον είναι στο περιβάλλον του Κυριάκου του Βελόπουλου, απλά και μόνο για να δημιουργήσουν αίσθηση. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Όλη μου τη ζωή, όποια θέση κι αν είχα, βρέθηκα εκεί γιατί ήμουν καλός σε αυτό το οποίο κάνω. Το ξέρω ότι είμαι καλός σε αυτό το οποίο κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν έχω να δώσω συγγνώμη σε κανέναν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι εγώ πληρώνομαι για να κάθομαι, τους προκαλώ μια μέρα. Πριν από λίγο, εδώ και το λέω ειλικρινά, με τη γυναίκα μου έχω να μιλήσω 3 μέρες.
8: Μεγάλο διάστημα αυτό.
7: Άκουσε με λίγο, έτσι. Ναι. 3 μέρες, δεν είναι, και όλοι μας το έχουμε ζήσει. Και τώρα τη λέω: έχω να μιλήσω στον Δημήτρη τον Δραγάτη στην Ελεύθερη Πένα και μου λέει: τι να σου πω, λέει, δεν θα σε δω και σήμερα. Καταλαβες. Δηλαδή, αυτές οι θυσίες που κάνουμε οι δημοσιογράφοι, που είμαστε ταγμένοι σε αυτό το οποίο κάνουμε, δεν μπορεί να τις καταλάβει κανένας. Δεν μπορεί να τις καταλάβει σίγουρα αυτός ο οποίος κάθεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και σου λέει: ας γράψω μία χαζομάρα, ακόμα κι αν ξέρω ότι αυτό είναι ψέμα.
8: Σε αυτό έχεις δίκιο και φυσικά είναι άλλο η επικοδομητική κριτική πολλές φορές, που κάποιοι κάνουν επικοδομητική κριτική, και άλλο το να γράψω μια χαζομάρα. Πραγματικά έχει τεράστια απόσταση. Σε αρκετές των περιπτώσεων υπάρχουν πολλές χαζομάρες, να πω έτσι. Δηλαδή πραγματικά κάποιος δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει αυτό το οποίο περιγράφεις. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άρα δεν είναι κάτι κρυφό, όπως κάποιοι ενδεχομένως το παρουσιάζουν. Είσαι επιστημονικός συνεργάτης της Ευρωβούλης. Κατανοητό το, έχεις κάνει αυτή την επιλογή και φυσικά δεν τρέπεσαι να το παραδεχθείς και δημόσια. Πάμε λίγο τώρα στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, όπου κατά καιρούς έχουν έρθει εδώ πάρα πολλά σχόλια, πάρα πολλά μηνύματα. Ένα από αυτά αφορά τα μνημόνια. Κάποιοι λένε ότι ψήφισε μνημόνια, πώς τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν ψήφισε όλα τα μνημόνια, ψήφισε ένα μνημόνιο και ότι αυτό...
7: Καταρχάς δεν ψήφισε μνημόνια.
8: Πάμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
7: Θα ξεκαθαρίσω λέγοντας πρώτα ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι κατηγορούν τον Βελόπουλο ως μνημονιακό, η καλύτερη απάντηση είναι η ελληνική λύση και η πορεία της τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια. Είναι η καλύτερη απάντηση. Είναι ένα κόμμα το οποίο όχι μόνο αντιμνημονιακό είναι, όχι μόνο πρόταση έχει για το πώς μπορούμε να επανακάμψουμε σε πολλούς και διάφορους τομείς, και τους αναλύουμε μετά αν θέλεις. Μην το ανοίξω τώρα το συγκεκριμένο κομμάτι των προτάσεων που έχουν κατατεθεί όλα αυτά τα 8 χρόνια, που μακάρι να είχαν εισακουστεί κάποιες εξ αυτών, αλλά δυστυχώς δεν θέλει κάποιος δεν θέλουν ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε και τα άλλα κόμματα να ακούσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κράτα το αυτό, θα σου πω κάτι συγκεκριμένο που θέλω να σου πω λίγο αργότερα σχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα και την μεγάλη ευθύνη που έχουν που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Δεν άκουσαν τον Κυριάκο Βελόπουλο σε αυτό το οποίο τους είχε πει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Βελόπουλος ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί και είχε πει ότι τότε στο Λάος, όπου ανήκε, ήταν αρνητικός. Είναι κάτι το οποίο το έχει παραδεχτεί εντός του κοινοβουλίου μέχρι και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Γύρισε και του είπε: ξέρω, εσύ ήσουν αντιμνημονιακός, μνημονιακός ήμουν εγώ. Αλλά επικράτησε η πλειοψηφία και ο Βελόπουλος ήταν ένας από τους 2 συνολικά βουλευτές του ΛΑΟΣ οι οποίοι ήταν αρνητικοί με το μνημόνιο. Όμως επειδή η πλειοψηφία είπε ναι, ψήφισαν το κόμμα υπέρ του μνημονίου. Ο ίδιος έχει πει ότι αυτό ήταν ένα λάθος. Έχει ζητήσει μια τίμια συγγνώμη
8: Όχι μετανιώσει δηλαδή, το έχει μετανιώσει.
7: Έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά να σου πω κάτι, Δημήτρη. Να πάμε πίσω να ψάξουμε το 1821. Να δούμε τι λάθη έχουν κάνει οι οπλαρχηγοί μας. Να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο δηλαδή. Εδώ έχουμε μία πορεία, γι' αυτό είπα ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι φέρνουν και ξαναφέρουν και ξαναφέρουν να μασάτε η ίδια καραμέλα, πιπιλίζεται μάλλον η ίδια καραμέλα, γιατί δεν την μασάμε την καραμέλα, η ίδια τροφή τέλος πάντων, το ίδιο σανό, ο Βελόπουλος ο μνημονιακός. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος δεν είναι μνημονιακός. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, η καλύτερη του απάντηση είναι η δημιουργία το 2016 της Ελληνικής Λύσης, η οποία το 2019 μπήκε πρώτα στο Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο. Ο ίδιος παραιτήθηκε από τη θέση του για να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές, οι οποίες προκηρύχθηκαν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του 2019 και η Ελληνική Λύση μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έκτοτε έχει περάσει από τη Σκύλα και τη Χάριβδη με διάφορα δεκανίκια, με διάφορα υποκομματίδια, τα οποία το ίδιο το σύστημα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έριχνε στο πλευρό του για να μην γίνει αυτό το οποίο είπα στην αρχή, αυτό το ξεπέταγμα του πατριωτικού χώρου και η συσπήρωσή του σε έναν πόλο. Υπάρχουν αυτές οι θεωρίες περί μνημονίων, των επιστολών, των κεραλιφών, που δεν είναι πολιτική, δεν είναι πολιτική, τουλάχιστον δεν είναι σύγχρονη πολιτική. Και όλο αυτό έχει ένα και μόνο σκοπό. Να μην μπορέσει να εκφραστεί μαζικά σε μια πολύ προσγειωμένη, έμπειρη και έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία εύχομαι να μεγαλώσει, για να μπορέσει να ασκήσει την πίεση η οποία πρέπει να ασκηθεί εντός κοινοβουλίου απέναντι στην κυβέρνηση. Σε προκαλώ να μου πεις ποιος άλλος σε επίπεδο πολιτικού αρχηγού ασκεί τέτοια πίεση εντός κοινοβουλίου τα τελευταία 7,5 χρόνια από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Μη μου πεις μόνο την Κωνσταντοπούλου, γιατί είπαμε να βάλουμε κάτι το οποίο να κινείται στα πλαίσια της λογικής. Άμα την ξεπεράσουμε λίγο, γιατί άλλο πολιτικός ακτιβισμός απλά για να κάνουμε καυγά και να μην αφήνουμε κανένα σταυρώσει κουβέντα, και άλλο η πολιτική με επιχειρήματα, η σκληρή πολιτική, η υψηλή τόνη, τα επιχειρήματα σε πρώτη γραμμή, εντάξει, και πίεση.
8: Προφανώς δεν έχω να πω ποιος άλλος έχει ασκήσει περισσότερη πίεση, διότι δεν υπάρχει και νομίζω ότι το ξέρει και ο κόσμος, έτσι, το αντιλαμβάνεται. Συγγνώμη που επεμβαίνω, το ερώτημα εδώ είναι από αυτούς που στέλνουν μηνύματα και ασκούν κριτική, είναι αν ο Βελόπουλος είναι πραγματικά αυτός ο οποίος κάνει την πραγματική αντίσταση. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω από τα σχόλια που κατά καιρούς γίνονται εδώ στην Ελεύθερη Πένα, κάποιοι ανησυχούν μήπως συμβαίνει κάτι άλλο από πίσω, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ασκεί πιο μεγάλη πίεση από το Βελόπουλο, γιατί οι υπόλοιποι δεν ασκούν πίεση πολύ απλά. Έτσι. Δεν βλέπω κάτι.
7: Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις.
8: Η Νίκη πήγε να κάνει κάτι, αλλά και εκεί βλέπουμε, για να λέμε και την αλήθεια, έτσι, ότι δεν είναι αυτό που περίμενε ο περισσότερος κόσμος. Έτσι.
7: Λοιπόν, άκουσε με λίγο, Δημήτρη Δραγάτη. Δεν μ' αρέσει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Κυριάκος Βελόπουλος είναι μαχητικός, έτσι πως πρέπει να είναι ένας πατριώτης, ηγέτης μιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει την επιχειρηματολογία, έχει την ρητορική δυνότητα, η οποία χρειάζεται να την έχεις μέσα στο κοινοβούλιο. Εντάξει. Είναι παρουτοκαπνισμένος, έχει τις θέσεις, είναι ο αρχηγός ο οποίος μόνος ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε κόντρα τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, και είναι πραγματικά τραγικό κάποιοι να τολμάνε να φέρουν σαν παράδειγμα ότι ψήφισε, λέει, υπέρ της υποχρεωτικής, του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
8: Είναι και αυτό ένα σχόλιο που έχει.
7: Μα τα ξέρω, καλέ μου συνάδελφε, τα ξέρω. Τα έχω απαντήσει χιλιάδες φορές.
8: Κάποια στιγμή είχε μιλήσει, γιατί το φέρνουν ως παράδειγμα, είχε μιλήσει σε κάποια εκπομπή. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν λένε
7: για το lockdown. Θα σου πω,
8: για τα lockdown. Σωστά.
7: Είχε κάνει μια δήλωση. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Όταν έσκασε αυτή η ιστορία, γιατί τώρα μετά Χριστόν όλοι προφήτες γινόμαστε μετά Χριστόν, εντάξει. Όταν έσκασε λοιπόν αυτή η ιστορία, η παγκόσμια ανθρωπότητα πιάστηκε εξ απείνης. Δεν το περιμέναμε. Και ενδεχομένως στις πρώτες μέρες και εσύ και εγώ λίγο να ήμασταν όπα, τι έγινε τώρα.
8: Όχι προσωπικά, αλλά εγώ από την αρχή ήμουν κάθετα αντίθετο.
7: Καλά, και εγώ. και εγώ αλλά
8: δεν είχα κανέναν ενδιασμό.
7: Ναι, εγώ την ψηλιάστηκα μόνο που τους έβλεπα να κυνηγάνε τους ανθρώπους που βγαίναν και περπατούσαν στην παραλία του Θερμαϊκού να μπουν να κάνουν βόλτα. Και για να δείξουν ότι είναι πολύ, βάλανε το φακό, τον τηλεφακό για να φαίνονται ότι είναι κοντά. Τέλος πάντων. Αλλά πρόσεξε. Δεν μπορούμε. Και είναι άδικο. Να κρίνουμε έναν άνθρωπο από μία, αν θέλεις, δήλωση η οποία είναι μέσα σε ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων, να κρίνουμε έναν άνθρωπο για αυτή τη δήλωση τη στιγμή που είναι ο μόνος που έχει καταθέσει πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για όλα τα εγκλήματα του κορονοϊού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όταν είπε ο Μητσοτάκης ότι θα βάλω το πρόστιμο από τα 300 στα 500 ευρώ, σηκώθηκε σχεδόν όρθιος πάνω στα έδρανα και του λέει: Τι πας να κάνεις, και το σταμάτησε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήγαινε τις δικές μου τις συνεντεύξεις. Του Σουχαρίν Μπάγκντι, του Πίτερ Μακάλο, του Γάκη, του Καριστινού, της Κιαγιά, τόσων και τόσων γιατρών. Τις πήγαινε μέσα στο κοινοβούλιο και έλεγε: Παιδιά, βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και λένε αυτά. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε λόγο για υποχρεωτικότητα? Είναι άνθρωπος ο οποίος στήριξε εμπράκτος τους υγειονομικούς σε αναστολή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τολμούσε να κοιτάει τον Μητσοτάκη και να του λέει: Για ποιο λόγο θέσπισες ακαταδίωκτο? Έχει κάνει πρόταση νόμου κατάργησης του ακαταδίωκτου. Έχει δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει τα χρήματα τα οποία πλήρωσαν οι άνθρωποι σε πρόστιμα ή άνω των 60. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να τολμάνε κάποιοι, πραγματικά είναι εξοργιστικό, να τολμάνε κάποιοι και να λένε ότι ο Βελόπουλος δεν ήταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας στην περίοδο του κορονοϊού? Είναι τραγικό και θα έπρεπε να ντρέπονται. Και μάλιστα να βλέπω να το κάνουν άνθρωποι, γιατί και εσύ και εγώ ήμασταν από την αρχή κάτω, στο πεζοδρόμιο. Εντάξει. Yeah. Yeah. Και ξέρεις πολύ καλά, και αν μου πεις ότι δεν το ξέρεις, θα λες ψέματα και δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος λέει ψέματα.
8: Όχι.
7: Ξέρεις πολύ καλά ότι μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχουν άνθρωποι, βλέπε Νίκη, οι οποίοι δεν έδωσαν αγώνες μαζί μας, όμο με όμο. Δεν τα φάγαμε μαζί τα χημικά.
8: Ναι, όχι, όλα τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη της Νίκης. Έτσι,
7: συμφωνώ.
8: Έτσι, για να μην το ισοπεδώσουμε.
7: Συμφωνώ. Αλλά και κάποια προβεβλημένα στελέχη τα παραλένε ως προς τη συμμετοχή τους. Άλλο τα λόγια, που και τα λόγια καλά είναι, άλλο η συμμετοχή. Αλλά όταν ο αρχηγός ερωτάται από το Μακαρίτη τον Παπαδάκη, πέντε. Λοιπόν, εμβολιαστήκατε κύριε Νατιέ, και επικαλείτε προσωπικά δεδομένα για να αποφύγει την απάντηση.
8: Ναι, και εγώ ρώτησα τον κύριο Νατσιό. Είχαμε κάνει συνέντευξη εδώ.
7: Δεν ξέρω αν σου παραδέχθηκε.
8: Όχι. Από όσο θυμάμαι, δεν παραδέχθηκε. Απλά αναφέρθηκε στο θέμα το προσωπικό αυτό, προσωπικά δεδομένα κτλ.
7: Εμένα δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση, να ξέρεις.
8: Ναι.
7: Άρα λοιπόν θεωρώ τραγική αστοχία για όλους όσοι τολμάνε να βάζουν στο στόχαστρο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο για τη στάση του την περίοδο του κορονοϊού. Είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν φωτογραφήθηκε με το μανίκι σηκωμένο.
8: Είναι ανεμβολίαστος δηλαδή, λες?
7: Ναι. Το έχει δηλώσει και το δηλώνει συνέχεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιος άλλος...
7: Από προσωπικές μας, μας συζητήσεις, ναι, πειράζαμε άλλους που είχαν εμβολιαστεί. Πειράζαμε έτσι πάντα στο πλαίσιο της...
8: Ναι, κατανοητό.
7: Ευπρέπειας, έτσι, όχι...
8: Ναι, εντάξει, προφανώς.
7: Ίσα που έλεγε όποιος θέλει μπορεί να πάει να εμβολιαστεί, όποιος θέλει δεν εμβολιάζεται. Δεν ήταν το θέμα ποτέ εμβολιασμένοι αν εμβολιάζεται. Το θέμα ήταν υπάκουοι και ανυπάκουοι. Φοβισμένοι και
8: σωστό.
7: Άνθρωποι οι οποίοι δεν λύγησαν.
8: Κάποιος άλλος έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα πριν καιρό, με την ευκαιρία θέλω να το διαβάσω τώρα. Λέει: Είναι ευρέως γνωστό ότι η ελληνική λύση, το διαβάζω όπως το έχει στείλει, κατά καιρούς έχει υποστηρίξει με την ψήφο της κάποια νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν θα περνούσαν διαφορετικά, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές σε ΑΔΑΕ και ΕΣΟΥΡΟΥ με πρόεδρο την κυρία Ευτέρπη Γκουτζαμάνη. Το σημαντικότερο όλων όμως, λέει, είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε εξασφαλίσει, προφανώς εδώ εννοεί, τις βουλευτικές ψήφους που απαιτούνταν ώστε να περάσει η κατάργηση της απλής αναλογικής με μπόνους 50 ευρώ στο πρώτο κόμμα. Γιατί η αλήθεια, λέει, είναι...
7: Τρία θέματα.
8: Ναι, και το καταλήγει, λέει, η αλήθεια είναι να λέγεται, λέει, έτσι κατέληξε η Νέα Δημοκρατία να κυβερνά με εικονική αυτοδυναμία 41%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την και τα λοιπά ως τώρα πορεία της χώρας. Είναι ένα μήνυμα
7: λοιπόν,
8: που...
7: άκουσε με λίγο. Ναι. Είναι ένα μήνυμα το οποίο θέτει μέσα τρία θέματα. Έχει μέσα κάποια σοβαρά νοηματικά άλματα. Θα στα πιάσω όλα και θα στα αναλύσω. Καταρχάς, το Εσουρού δεν είχε την Κουτζαμάνη, είχε τον Κουντρουμάνο. Εντάξει. Ο Κουντρουμάνος ήταν ο επικεφαλής του Εσουρού. Άρα έχουμε τρία θέματα να τα χωρίσω. Έχουμε το 50, τον πόνους 50 έδρες, έχουμε την ΑΔΑΕ και έχουμε και το Εσουρού. Σωστά. Πάμε
8: ναι.
7: από το Εσουρού.
8: Από ό,τι λέει, ναι.
7: Ναι, ναι. Το Εσουρού, αγαπητέ μου συνάδελφε, είχε προεδρείο τον Κουντρουμάνο, έναν Ανθέληνα, ο οποίος έστελνε πρόστιμα στα κανάλια όταν άκουγε τη λέξη λαθρομετανάστης. Είχε μία διοίκηση του Εσουρού, η οποία τον ίδιο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο του είχε βάλει εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα, γιατί σε εκπομπές του αποκαλούσε τους Σκοπιανούς. Εντάξει. Ήθελε να του λέει Βόρειο Μακεδόνες. Ήθελε να λέει τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Και κυνηγούσε όποιον άνθρωπο έλεγε τα Σκόπια Σκόπια. Το Εσουρού, όπως και η ΑΔΑΕ, είχε λήξει η θητεία τους. Όταν μια ανεξάρτητη αρχή έχει θητεία η οποία έχει λήξει, τότε οποιαδήποτε απόφαση πάρει για οποιοδήποτε πρόστιμο, για οποιοδήποτε έλεγχο, οποιαδήποτε απόφαση παίρνει, μπορεί να κριθεί άκυρη πολύ απλά, γιατί έχει τελειώσει η θητεία και θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη θητεία, μια άλλη δίκηση. Το Εσουρού λοιπόν, ο Κυριάκος Βελόπουλος το έχει πει πολλές φορές και τώρα να ξαναψήφιζε, θα τους ψήφιζε να τους ξυλώσει. Για πολλούς και διάφορους λόγους που φαντάζομαι συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί κάποιος εμένα να μου απαγορέψει να λέω τη λέξη λαθρομετανάστης. Δεν μπορεί κάποιος να μου απαγορέψει εμένα να λέω τους Σκοπιανούς και να μου επιβάλλει να τους λέω Βόρειο Μακεδόνες, φτού, οι οποίοι έχουν παραβιάσει την ήδη προδοτική συμφωνία των Πρεσπών πάνω από 1000 φορές. Άρα λοιπόν, εγώ εδώ χειροκροτώ τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που ψήφισε για να ξυλωθεί το Εσουρού. Πάμε παρακάτω. Δεν θα σε ρωτήσω αν συμφωνείς ή όχι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην ΑΔΕ, η οποία υπήρχε το αφήγημα από αυτούς οι οποίοι ασκούν κριτική, ότι υπήρχε ο Ράμος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της ΑΔΕ και είχε σε εξέλιξη την έρευνα για τις υποκλοπές. Και πώς μπόρεσε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να ψηφίσει για να φύγει ο Ράμος. Αυτό δεν λένε. Αυτό λένε. Λοιπόν,
8: ναι, ναι.
7: Ο Ράμος δεν έφυγε. Οι ψήφοι για να φύγει ο Ράμος δεν συγκεντρώθηκαν. Άρα ο Ράμος έμεινε στη θέση του. Άλλαξαν κάποια μέλη της διοίκησης της ΑΔΑΕ, η οποία ούτως ή άλλως είχε περάσει η θητεία της και οποιαδήποτε απόφαση, ακόμα και για τις υποκλοπές, θα μπορούσε να κριθεί άκυρη, αν την προσέβαλε κάποιος ο οποίος ήθελε να προσβάλει την όποια απόφασή της. Άρα ο Ράμος, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, έμεινε στη θέση του. Άλλαξαν δύο μέλη. Η όποια έρευνα για τις υποκλοπές συνεχίστηκε και φτάσαμε να έχουμε πλέον ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο της κατασκοπίας στο κομμάτι των υποκλοπών. Εντάξει. Άρα δεν έβαλε καμία τροχοπέδη ο Κυριάκος Βελόπουλος στην έρευνα των υποκλοπών, γιατί αυτό ισχυρίστηκαν αυτοί οι οποίοι διέσπηραν αυτό το fake news. Και μάλιστα, Δημήτρη Δραγάτη, ο Ράμος, όταν ήρθε η ώρα ένα χρόνο μετά, παραιτήθηκε μόνος του, ξέρεις γιατί? Γιατί έληξε η θητεία του, Δημήτρη Δραγάτη. Έληξε η θητεία του και το πήρε απόφαση. Είχε λήξει από πέρυσι δηλαδή. Ήταν ήδη λυγμένη η θητεία του. Αλλά πήρε απόφαση πλέον, του είπανε, αδελφέ, δεν γίνεται να είσαι σε αυτή τη θέση. Ό,τι απόφαση και να πάρεις μπορεί να προσβληθεί και να κριθεί άκυρη. Οπότε παραιτήθηκε και ανέλαβε ένας άλλος στη θέση του. Και η έρευνα για τις υποκλοπές, μακάρι να ευωδώσει και να κατηγορηθεί ο Μητσοτάκης και να αναγκαστεί να πάει σε εκλογές. Έχοντας λοιπόν απαντήσει και για το Εσουρού και για την ΑΔΑΕ, πάμε να σου πω και για το μπόνους των 50 εδρών. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι το μπόνους των 50 εδρών το χρειάζεται γιατί θέλει να κυβερνήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή και όλοι μας νομίζω μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει δύναμη πολιτική η οποία μπορεί να πάρει το 50-1% προκειμένου να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Όπως προβλέπει η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία ουδέποτε έχει δώσει κυβέρνηση στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Μπορεί να λέω και λίγα. Επίσης, η προσπάθεια που είχε γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει την απλή αναλογική ήταν μια εκλογική ακροβασία. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει το 2015, εξελέγει με τον πόνους. Αν δεν υπήρχε τον πόνους, δεν θα μπορούσε οι Σιριζανέλ, δεν θα μπορούσαν να κάνουν, να κάνουν την κολεγιά και να προκύψει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, το 50% αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει τη δυνατότητα. Το πόνους των 50 εδρών είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει σε μια υγιή πατριωτική κυβέρνηση, μια υγιή πατριωτική ομάδα, μια πιθανότητα κυβερνησιμότητας. Πρόσεξε τώρα όμως. Το παλιό το μπόνους ήταν 50 έδρες κατευθείαν. Με το που περνούσες δηλαδή και έπαιρνες την αυτοδυναμία, ερχόταν κατευθείαν οι 50 έδρες. Αυτός ο νόμος που ψήφισε και η Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και τους βουλευτές, είναι κλιμακωτό το μπόνους. Αν δεν ξεπεράσει το 25% η Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάρει μπόνους. Μηδέν. Και για να πάρει τους 50 πρέπει να ξεπεράσει το 35-36% για να πάρει τους 50 επιπλέον βουλευτές. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαντάζει πολύ δύσκολο. Δεν θα σου πω εγώ αδύνατο. Θα σου πω εγώ πολύ δύσκολο. Να μην πω αδύνατο.
8: Εντάξει.
7: Θα σου πω εγώ πολύ δύσκολο. Εύχομαι, εύχομαι πραγματικά να μείνει κάτω από το 25%. Εύχομαι να μείνει κάτω από το 25%. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε τις προηγούμενες φορές. Τρέμουν οι νεοδημοκράτες.
8: Άρα είναι καλύτερο, λες αυτό. Άρα
7: είναι καλύτερο. Να πάνε σπίτια τους.
8: Μάλιστα. Άρα είναι καλύτερο αυτό, γι' αυτό και
7: είναι
8: το ψήφισμα.
7: Είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο μπόνους. Είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο μπόνους και είναι κάτι, είναι ένα όπλο το οποίο πρέπει να θέλει να το εκμεταλλευτεί μια κυβέρνηση πατριωτική η οποία θέλει να πάρει τα ενία της χώρας στα χέρια της. Αυτό λέω.
8: Μάλιστα. Κατανοητό. Εντάξει. Είναι κατανοητό αυτό που λες. Μπορεί να το αξιολογήσει και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Κάποιοι αναφέρουν τον Κασιδιάρη τώρα σε πρώτο πλάνο και ρωτάνε εδώ στην Ελεύθερη Πένα αν γνωρίζουμε, αν προσέγγισε πριν λίγα χρόνια ή ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο το κόμμα της Ελληνικής Λύσης με σκοπό μια πιθανή συνεργασία. Συζητήθηκε ποτέ αυτό, έγινε κάτι?
7: Σε ό,τι μπορώ να ξέρω, σου λέω κάθετα όχι. Σε ό,τι μπορώ να γνωρίζω εγώ, σου λέω κάθετα όχι. Mm-hmm. Δεν ξέρω κάτι άλλο τέτοιο. Θα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δεν έχει καμία σχέση ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση με αυτό το οποίο επιχειρεί, θέλει να πρεσβεύσει ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος κάθε φορά που πλησιάζουμε σε εκλογές, είτε θα δείξει τους Σπαρτιάτες και είδαμε που κατέληξε αυτό, είτε θα δείξει, ξέρω εγώ, στις προηγούμενες εκλογές κάποιον άλλον συνδυασμό και είδαμε που κατέληξε αυτό, ή θα κατέβει, ξέρω εγώ, μόνος ανεξάρτητος στο Δήμο των Αθηνών. Δεν το θυμάμαι να ασχολείται, έστω και κατελάχιστο με το Δήμο της Αθήνας. Και τώρα προσπαθεί να κάνει και αυτός ένα comeback. Comeback αυτός, comeback ο Τσίπρας, comeback ο Σαμαράς, comeback κάνει και η Άτζελα η Δημητρίου. Εγώ την Άτζελα θα διαλέξω.
8: Λοιπόν, εντάξει, κατανοητό. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, κάποιος με τον οποίο ο Κυριάκος Βελόπουλος πιστεύεις θα μπορούσε να συνεργαστεί?
7: Κοίταξε, θα βγάλω από το κάδρο πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Δεν ξέρω ποιο να βάλω στο κάδρο.
8: Αυτό λέω, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μπει.
7: Για μένα, να σου πω κάτι, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν τον έχεις φιλοξενήσει, το Ζώη τον Μπέχλη. Με το Ζώη τον Μπέχλη έχουμε δώσει κοινούς αγώνες. Ήταν από τους γιατρούς οι οποίοι διώχθηκαν, στρατιωτικός γιατρός. Έχει αυτός ένα κόμμα, έτσι, ένα πατριωτικό κόμμα.
8: Κίνημα 21. Κίνημα 21.
7: Τον είχα φιλοξενήσει λοιπόν στην εκπομπή, για να μην λένε κάποιοι ότι μόνο Ελληνική Λύση βγάζω. Τέλος πάντων. Έχω βγάλει και άλλους αρχηγούς. Έχω βγάλει τον Ηλία τον Βασιλάκη με ένα πάλι πατριωτικό κίνημα. Κυκλική Δημοκρατία λέγεται. Έχω κάνει δηλαδή τις επαφές μου με τον πατριωτικό χώρο, όπου βλέπω ότι υπάρχει μια καθαρή ματιά. Ο Ζώης ο Μπέχλης λοιπόν, όταν το ρώτησα, εντάξει, θα κατέβεις. Ναι. Άμα δεν πάει καλά, τι θα κάνεις? Μου λέει, τι εννοείς άμα δεν πάει καλά? Άμα πάρεις 0,1, 0,2, 0,3, δεν στο εύχομαι, του λέω, αλλά πες ότι υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Μετά λέει, δεν θα κατέβω και θα πω στους ανθρώπους να πάνε να υποστηρίξουν αυτόν ο οποίος θα έχει τους περισσότερους ψήφους και το πιο σωστό πρόγραμμα. Αυτό είναι μια. Θέλει κάκαλα που λέμε εμείς οι πόντι για να το πεις.
8: Από τον πατριωτικό χώρο, αυτόν που από τον πατριωτικό χώρο θα έχει ψηφίσει ο πολιτικός, εννοεί.
7: Ναι. Αυτό, από τον πατριωτικό χώρο, αυτό σαφώς. Ναι. Και του λέω, okay, άρα μου λες ότι δεν θα κατέβεις τις δεύτερες εκλογές αν δεν τα πας καλά. Μου λέει ναι, και θεωρώ ότι αυτή είναι μια υπεύθυνη στάση. Αυτό θέλει κάκαλα για να το πεις. Mm.

0: τι μου λέει. Πες του λέει του Βελόπουλου να έρθει αυτό σε μένα. Ο Βελόπουλος είχε γράψει, ξέρω εγώ, 4,5% και αυτό ήταν στο 0,15. Αυτό είναι το πρόβλημα του αντιρρητικού χώρου. Ότι όλοι θέλουν αρχηγηλίκια. Όλοι θέλουν να είναι τα αφεντικά. Κανένας δεν θέλει να είναι στρατιώτης. Λοιπόν, εγώ ως δημοσιογράφος, ο Στέφανος Δαμιανίδης, θέλω να δηλώσω στρατιώτης της Ελλάδας. Με ενδιαφέρει να δηλώσω στρατιώτης της Ελλάδας. Αλλά για να δηλώσω στρατιώτης σε έναν αρχηγό, έχω απαιτήσεις. Έχω κόκκινες γραμμές. Απαιτώ ο αρχηγός μου να μην έχει ταραβέρια με ολιγάρχες. Απαιτώ να μην μπαινοβγαίνει μέσα σε πρεσβείες. Απαιτώ να ξέρει τι σημαίνει δουλειά, τι σημαίνει να πληρώνεις εφορία, τι σημαίνει να πληρώνεις πρόστιμα, τι σημαίνει να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας, τι σημαίνει να πληρώνεις λογαριασμούς φουσκωμένους. Έχουμε ένα χειμώνα ο οποίος έρχεται μπροστά μας και πραγματικά διάβαζα πριν από λίγο ότι θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει σε lockdown ενεργειακά για να φτάσει το ρεύμα. Εντάξει, και έχουμε, θα ψοφήσουμε στο κρύο το χειμώνα, έτσι πως πάει το πράγμα. Έχουμε τη βενζίνη σε πρωτοφανείς τιμές. Και δεν κουνιέται φίλο, ασχολούμαστε με το Μαζονάκι. Είναι τραγικό αυτό. Ασχολούμαστε με τον υπνοθεραπευτή. Η Παλατσινού παίρνει συνεντεύξεις από γυναίκα υπουργού, η Παλατσινού, έτσι. Συνέντευξη από έναν θεραπευτή αστρολόγο. Okay. Ασχολούμαστε με απίστευτες χαζομάρες, αντί να είμαστε στον δρόμο και να απαιτούμε να εξαφανιστεί ο φόρος πάνω στο φόρο στα καύσιμα. Αντί να απαιτούμε τα αυτοκίνητα τα οποία είναι 20 ετίας και είναι 20 ετίας, γιατί δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, να σταματήσουν να έχουν πιο ακριβά τέλη από ένα καινούριο Τέσλα. Υπάρχουν τρομερές αδικίες. Έχουμε μια Εγνατία οδό, η οποία είναι μονοδρομημένη σε τεράστιες εκτάσεις, αλλά τα διόδια λειτουργούν κανονικά. Και την έκαναν με μια λωρίδα κυκλοφορίας, γιατί τα τούνελ έχουν πρόβλημα στατικότητας. Στις κόκκινες γραμμές μου, να προσθέσεις επίσης και αυτό που είπα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Το γάμο των ομοφυλόφιλων. Απαιτώ διαγραφή. Και όταν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είπε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, στην Πλεύση Ελευθερίας, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να καταψηφίσουν το γάμο των ομοφυλόφιλων, γιατί υπήρχαν περίπου 50 αντιδρώντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και θα είχαν τη διαδηλωμένη ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί πήγαν και στήριξαν την πρόταση που έκανε ο Μητσοτάκης και πανηγύριζαν οι ΛΟΑΤΚΙ στα θεωρία της Βουλής μαζί με την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε μετά σε γκέι μπαρ και γλέντισε μαζί τους εκείνο το βράδυ.
1: Θυμόμαστε.
0: Κατερίνα Σακελαροπούλου.
1: Το
0: θα
1: θυμόμαστε.
0: Θυμάστε. Αλλά να μην τα ξεχάσουμε. Να μην τα ξεχάσουμε αυτά.
1: Δεν πρέπει να ξεχαστούν αυτά. Και
0: έχω και άλλα για κόκκινες γραμμές, έτσι. Η περίοδος του κορονοϊού, και όλα όσα πρέπει να γίνουν και αυτά στις κόκκινες γραμμές. Η πράσινη απάτη με τα φουρφούρια και τα λοιπά που μας βρίζει ο Τραμπ, μας λέει ηλίθιους, είναι και αυτά στις κόκκινες γραμμές. Έχω απαιτήσεις. Αν μου δείξεις λοιπόν εμένα άλλον αρχηγό που να πληρεί όλες αυτές τις προδιαγραφές, εγώ όπα σου.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια, δεν το αναφέραμε πριν, μιλούσαμε για κόμματα πάνω εκεί στο ποιος φωνάζει, αν υπάρχει κάποιος κτλ. Υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Βουλή με ανεξάρτητη φωνή οι οποίοι λένε κάποια πράγματα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να ακυρώσουμε, για παράδειγμα λέω τώρα, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι?
0: Θα σου πω ποιες είναι οι ενστάσεις μου.
1: Ναι, παρακαλώ, βεβαίως.
0: Τις κόκκινες γραμμές, για να μην με πιάνουν μετά και λένε «Ο Δαμιανίδης δεν είπε για τον προσωπικό
1: και,
0: αριθμό».
1: Και συγγνώμη, αναφέρω το όνομά του, το διευκρινίζω, γιατί σε πρόσφατη συνέντευξή μας τον είχα ρωτήσει για να αναφερθεί στον Κυριάκο τον Βελόπουλο και στην ελληνική λύση, έτσι. Γι' αυτό τώρα αναφέρω το όνομά του.
0: Με τα καλύτερα λόγια για,
1: να το
0: φαντάζομαι. Με τα καλύτερα λόγια φαντάζομαι.
1: Όχι, εντάξει, είπε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Λοιπόν, για να βάλω στις κόκκινες γραμμές, για να μην πει κανένας ο Δαμιανίτης δεν είπε τίποτα για προσωπικούς αριθμούς και ψηφιακές ταυτότητες, εννοείται ότι αυτά είναι θέματα στα οποία είμαι.
1: Καλά, προφανώς τώρα δεν θα τα ρυθμίσουμε όλα. Υπάρχουν σίγουρα πολλές κόκκινες γραμμές.
0: Το λέω έτσι. Και όλες αυτές οι ψηφιακοί φυλακοί με τα ψηφιακά ευρώ και όλο αυτό το κομμάτι. Και τα Τέμπη εννοείται είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι κόκκινη γραμμή για μένα.
1: Σαφέστατα.
0: Απολύτως. Τώρα, όταν ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στις δικές μου τις εκπομπές, στο Focus FM, εκείνη την περίοδο, δεν συμμετείχε σε πολλά συλλαλητήρια. Τουλάχιστον οι υγειονομικοί σε αναστολή στη Θεσσαλονίκη δεν τον θυμούνται. Τέλος πάντων. Όταν μου είπε

0: πάω στη Νίκη, εγώ προσωπικά τον πήρα τηλέφωνο. Μπορεί να με πήρε και αυτός και να μου είπε γιατί έχει αντίθετη άποψη. Δεν θυμάμαι αν με πήρε αυτός ή αν τον πήρα εγώ. Πάντως μιλήσαμε. Και του είπα, αδελφέ, πού πας στο βουλευτήριο αυτό? Τι εστί βουλευτήριον? Εγώ που μου είμαι πες ψηφοφόρος, πώς μου ζητάς να ψηφίσω εσένα και εσύ θα κάνεις αυτά που σου λέει το βουλευτήριον? Είναι καλοί άνθρωποι, μου είπε Στέφαν. Δεν τον μετέπισα. Άρα πήγε στο βουλευτήριον. Και το βουλευτήριον τον ξύλωσε. Θα σου πω τι δεν μου άρεσε. Στο στημένο σοου που έκανε. Στην Πινακοθήκη.
1: Στημένο. Στημένο σοου.
0: Ναι, όπως το λέω.
1: Βαριά, βαριά έκφραση αυτή, έτσι.
0: Πήγε. Έριξε. Και καλά τα έκανα, μα θέλεις, που τα έριξε. Αυτά τα δίθεν έργα, τα προσβλητικά για την πίστη μας. Αλλά όταν κάνεις αυτή την πράξη, Δημήτρη Δραγάτη,
1: ναι,
0: και βγαίνεις έξω και σε περιμένουν οι κάμερες, πρέπει να πεις τα έριξα. Όχι μου έπεσαν. Το μου έπεσαν είναι ψέμα. Και η ορθοδοξία μαζί με το ψέμα δεν πάνε μαζί. Και το αφήνω εκεί. Οτιδήποτε άλλο για μένα, εφόσον πας και κάνεις κάτι και μετά δεν έχεις τα άντερα να βγεις και να πεις ότι εγώ, παιδιά, το έκανα γιατί τα θεώρησα προσβλητικά και τα έριξα.
1: Αυτό δεν είχε πει.
0: Σε προκαλώ, ναι, ψάξε.
1: Όχι, εντάξει,
0: βίντεο,
1: εντάξει, δεν...
0: Όταν βγήκε έξω, ναι, είπε, μου έπεσαν από τα χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι προσκλητήριο. Δεν είναι προσκλητήριο να του πέσει από τα χέρια. Πήγε, ήξερε τα έργα, γιατί υποτίθεται ότι είχε κάνει και ερωτήσεις, και βγήκε έξω και είπε ψέματα. Ότι εμένα μου έπεσαν. Τίποτα δεν σου έπεσε. Βγες να έχεις το θάρρος να πεις ότι εγώ τα έριξα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα έχω και άλλες ενστάσεις. Έχω και άλλες ενστάσεις ως προς τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία του εύχομαι. Όλα καλά να πάνε.
1: Κατανοητό. Κάποιοι έχουν.
0: Για να μην είμαι ισοπεδωτικός. Με χωρίσουν πολύ περισσότερα πράγματα με το Μητσοτάκη από ότι με χωρίζουν με τον
1: Καλά, εντάξει, εξυπακούεται, φαντάζομαι.
0: Για να μην. Δεν είναι. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Βελόπουλος. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό και ο υγιός σκεπτόμενος κόσμος μπορεί να το αντιληφθεί. Κάποιοι έχουν στείλει μαζικά κάποια μηνύματα πριν λίγο καιρό και να κλείσουμε με αυτό. Διαβάζω εδώ αναφορικά με μια περίπτωση με τα νανογυλαίκα, όπου εμπορεύονταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, άλλο λέει πιστοποιημένο...
0: Ο Άδωνης. Μόνο ο Άδωνης εμπορεύονταν.
1: Ναι, τα νανογυλαίκα, ο Άδωνης. Υπάρχει ένα βίντεο του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του Χίτα, του Κωνσταντίνου Χίτα, ο οποίος... Απευθυνόμενο στον Κερίδη, προφανώς το ξέρεις αυτό το βίντεο, έτσι.
0: Α, τώρα, προχθές.
1: Ναι. Ανέφερε παράλληλα τα νανογυλαίκα που εμπορεύεται ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σε αντιδιαστολή με τις κυραλφές και τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Βελόπουλος, ότι έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ. Κάποιοι λένε άλλο έγκριση και άλλο γνωστοποίηση, και άλλο αριθμό γνωστοποίησης, έτσι. Θες να τοποθετηθείς επ' αυτού, τώρα το έχουν στείλει εδώ αυτό το μήνυμα.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι θέμα να ψηρίσουμε λίγο τη μαϊμού. Εγώ θα σου πω κάτι. Στο διατάφτα ποιο είναι. Καταρχάς, μη συγχαίουμε τα νανογυλαίκα που έλεγε ο άλλος ότι κάνουν καλό στις κλίσεις κατά πλάκας, με κάποια σκευάσματα τα οποία δηλώνονται στον ΕΟΦ και κυκλοφορούν κανονικά όπως κυκλοφορούν όλα τα σκευάσματα αντίστοιχα. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που έχουν τέτοιου είδους αλυφές και άλλα τέτοια σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία είναι απλά δηλωμένα στον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ δίνει μια έγκριση και κυκλοφορούν στην αγορά. Για παράδειγμα, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά υπάρχουν εταιρείες τέτοιες, οι οποίες τα πουλάνε με ακριβώς την ίδια άδεια που έχει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και μάλιστα έχω να σου πω, επειδή συχνά πυκνά μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση σε αυτά τα προϊόντα, πάρα πολλοί από αυτούς είναι και πολύ ικανοποιημένοι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τώρα, το έχω ακούσει πολλές φορές, να ξέρεις. Και δεν το λέω για. Για να εντυπωσιάσω.
1: Ναι, σύμφωνοι. Η ένσταση είναι ο αριθμός γνωστοποίησης και η πιστοποίηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτή είναι η ένσταση που παραθέτουν,
0: Τα
1: έτσι.
0: προϊόντα αυτά, έτσι όσο γνωρίζω, τα προϊόντα αυτά, έτσι όσο γνωρίζω, θέλουν απλά να ανακοινωθούν, να γνωρίζει ο ΕΟΦ ότι υπάρχουν αυτά τα προϊόντα εκεί και τα οποία πωλούνται. Δεν παίρνει έγκριση όπως παίρνει το φάρμακο. Τώρα μπορεί η ατάκα αυτή του κόστο του ΧΙΤΑ να. Εντάξει, τώρα δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια τώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι εσύ Δημήτρη, θα πιανόμαστε από το τόσο και το κάνουμε τόσο και χάνουμε πραγματικά το δάσος.
1: Ναι. Την
0: Χάνουμε το
1: ουσία
0: δάσος.
1: λες. Χάνουμε την ουσία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται από κάτι τόσο ασήμαντο καταπίνουν τη βενζίνη που είναι στα 2,5 ευρώ. Καταπίνουν. Να σε ρωτήσω λίγο. Γιατί είστε και στη Ρόδο, είσαι πολύ πιο κοντά.
1: 2,40 κάτι. 2,40 κάτι είναι στη Ρόδο σήμερα από ό,τι είδα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε πάρει Ραφάλ. Έχουμε πάρει φρεγάτες. Έχουν τόσες μέρες οι Τούρκοι το FIR, το έχουν κάνει νταντέλα με τα ντρόουν. Γιατί δεν ρίχνουμε ένα ντρόουν. Ένα τουρκικό ντρόουν, γιατί το ρίχνουμε. Κατάλαβες. Έχουμε τεράστια ζητήματα. Έχουμε ένα χειμώνα που έρχεται και σε λίγο θα πάμε να βάλουμε ήδη στη Φλόρινα. Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί που με στέλνανε στο ραδιόφωνο ήταν 10 βαθμούς το πρωί. 10. Θέλει πετρέλαιο. Πετρέλαιο 2 ευρώ. 2 ευρώ. Και θα ασχοληθούμε με το αν υπόθηκε άδεια ή έγκριση.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Σεβαστό, κατανοητό, το αναφέρω γιατί είναι ένα από τα σχόλια και τα μηνύματα που μας έχει έρθει στην ελευθερία.
0: Είναι αυτό που σου είπα στο ξεκίνημα. Πρέπει αυτή την τοξικότητα να την κατεβάσουμε λίγο. Να την κατεβάσουμε. Να μείνουμε λίγο στα σημαντικά. Να μείνουμε στις προτάσεις. Να μείνουμε σε αυτό το οποίο θέλουμε, τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εκπροσωπηθεί μια πατριωτική δύναμη η οποία μπορεί να φέρει μια πρόταση διακυβέρνησης για την Ελλάδα. Πρόγραμμα. Προτάσεις, επιχειρήματα, μαχητικότητα, μακριά από ολιγάρχες, μακριά από πρεσβείες, μακριά από συμφέροντα και με όλα τα μεγάλα όχι τα οποία πρέπει να υποθούν.
1: Νομίζω ότι είσαι ξεκάθαρος. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Βέβαια θα τα ξαναπούμε σίγουρα κατά καιρούς. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι κλείνοντας, Στέφανε.
0: Τίποτα, παιδιά. Πίστε στο Θεό, στην Παναγιά μας. Και ας καταφέρουμε επιτέλους να ορθοτομήσουμε τη σκέψη μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Και να ξέρετε, αυτό που τους πληγώνει σε όλους τους τοξικούς, συστημικούς και αντισυστημικούς, είναι το χαμόγελό μας.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη, σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
2: Η ώρα είναι 2. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Είναι ο καφές της Κυριακής της διαδικτυακής τηλεόρασης Ανιχνεύσης Web TV και είναι μια εκπομπή που εδώ και αρκετό καιρό, αρκετό διάστημα, σας κρατά συντροφιά αυτή την ώρα κάθε Κυριακή πρωί και σας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές. Ραντεβού λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα, θα επιχειρήσουμε να δούμε το διεθνές πλαίσιο όπως διαμορφώνεται. Νομίζω ότι κυρίαρχο στοιχείο που αφορά την ελληνική κοινωνία, νομίζω και την πολιτική ηγεσία, είναι η προκλητική και πάλι στάση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή μας και σε ό,τι αφορά εμάς. Φαίνεται λοιπόν, και το οποίο είδησε ευτυχώς και το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι κάθε φορά που κάτι ανακοινώνει, παρεβαίνει η Τουρκία και το αμφισβητεί. Αυτό λέγεται, κυρίες και κύριοι, δορυφοριοποίηση, που εδώ και καιρό το επισημαίνουμε από την συχνότητα αυτή και το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι σήμερα υπόφευε. Χθες με μια ανακοίνωσή του διαπιστώνει ακριβώς αυτό, ότι κάθε φορά που κάνει μια ανακοίνωση και μάλιστα σε θέματα που πολλές φορές αφορούν το εσωτερικό της χώρας, παρεβαίνει η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, θέλει οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα, οτιδήποτε, είτε την αφορά είτε δεν την αφορά, να της δίνει λογαριασμό. Εάν αυτό δεν είναι εξάρτηση και δορυφοριοποίηση, πείτε μας εσείς τι είναι. Το άλλο σημαντικό στοιχείο στην ευρύτερη περιοχή είναι η εξελίξη στη Συρία. Οι SDF, οι δυνάμεις δηλαδή, οι κουρδικές διαλύονται και οι Κούρδοι εντάσσονται μέσα στο εσωτερικό γίγνεσθε της Συρίας, αλλά νομίζω ότι και άλλα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή έχουν ενδιαφέρον, τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, επίτιμος αρχηγός ΓΕΙΘΑ και πτέρυγος στην αποστρατεία. Αρχηγέ, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και δική μου χαρά που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα ο κύριος πτέρυγος έχει ασχοληθεί, θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, να πούμε ότι είναι ο υπεύθυνος άμυνας της Ελλάς και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε θα κάνει και πολύ καλή δουλειά. Εύχομαι, αρχηγέ, να έχετε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι πεπειραμένοι από τα στρατιωτικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και τις σχέσεις μας με την Τουρκία πρέπει να έχουν λόγο στο δημόσιο χώρο, διότι έχουν ένα background διαμορφώσει από την πολύχρονη παρουσία τους στο στρατό, που μόνο αυτοί ίσως καλύτερα από πολιτικούς μπορεί να έχουν καθοριστικό λόγο στο πώς αντιμετωπίζεται μια δύναμη σαν την Τουρκία, η οποία συνέχεια προκαλεί. Το πάνε λοιπόν Θράσος Ευτυχίδης. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, Ιρανολόγος, με συγχωρείτε, Τουρκολόγος.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λίγο πολύ αυτά κοντά είναι εκεί. Θα γίνεται και Ιρανολόγος σε λίγο, εκτός αν έρθει σε αντίθεση μετά με το λεκάκι.
3: Δεν είναι παντού. Παντού είναι άλλοι, εγώ είμαι συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Είναι και Κωνσταντινοπολίτης, είναι Κωνσταντινοπολίτης, είναι Αλεξανδροπολίτης. Εν πάση περιπτώσει, από την Αλεξάνδρεια.
3: Αλεξανδρέτα πολίτης.
0: Από την Αλεξανδρέτα, από την Αλεξανδρέτα. Και ο υπονάβαρχος εν αποστρατεία Δημήτρης Τσαϊλάς. Ευχαριστώ πολύ, Ναύαρχε.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας
0: λοιπόν, το γενικό πλαίσιο, συνήθως το δίνει ο κύριος Ευτυχίδης. Να βάλουμε το γενικό πλαίσιο και μετά πάμε στα εξειδικευμένα. Όχι, εγώ έχω δώσει το γενικό πλαίσιο ο κύριος Ευτυχίδης. Παρακαλώ τον κύριο Ευτυχίδη να πάρει το λόγο.
2: Θα ήθελα να μείνω στο τέλος, αν είναι δυνατόν, Παντελή.
0: Κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Έτσι.
3: Μάλιστα. Ο λόγος, ο πρώτος λόγος και ο καλύτερος λόγος πρέπει να είναι για να κρατήσει τους θεατές μου. Τι έγινε αυτή την εβδομάδα στην Τουρκία, έτσι να πάμε. Για το γενικό, αν θέλετε, το ντρόν στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι πρώτο γεγονός. Θυμόσαστε εν καιρό εκεί όταν είχαμε προβλήματα με το αναζήτηση πετρελαίου και τα λοιπά, ένα ντρόνς είχε πετάξει μεταξύ Ρόδο και Καστελόριζο για πάνω από 5 ώρες. Αυτό βεβαίως το ξεχάσαμε και τώρα το βλέπουμε το ντρόνς της Αλεξανδρούπολης σαν ένα νέο γεγονός. Θέλω να πω ότι η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια με συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο συνεχίζει να πιέζει και να περικυκλώνει την Ελλάδα. Όπως έχω πει πολλές φορές, 3 χρόνια πριν το είπα, η Τουρκία με μαθηματική ακρίβεια θα επιτεθεί στην Ελλάδα, αν και ο κύριος Ταϊλάς διαφωνεί. Λοιπόν, Ας έρθουμε στα δικά μας τα επίκαιρα, όπως λέει ο κύριος Σαββίδης. Δύο πράγματα έχω να πω για την Τουρκία και ένα το τι γίνεται στην Συρία. Βασικά 23 του μηνός έχουμε μια συνάντηση Ισραήλ, Ιορδανία και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προορίζονται να υπογράψουν, λέει, συνθήκη άμυνας και στήριξης. Αυτό βεβαίως περνάει στα ψηλά γράμματα και έχοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στήσανε ένα μεγάλο αεροπορική βάση στη Ιορδανία, το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά στην Συρία, ο Μαζλούμ Αμπτή της YPG είπε ότι θα καταργηθεί το YPG και θα αναλάβει συνεργάτη σύμβολος με τον Αλ-Σαρά. Λένε ότι η κουρδική γλώσσα θα είναι επιλεγμένη γλώσσα σε όποια λύκεια, σε όλη την επικράτεια, για δύο-ωρη εκπαίδευση ανά εβδομάδα τουλάχιστον. Και έτσι το ΣΕΔΕΓΕ αυτοδιαλύθηκε και βλέπω το Μαζλούμ Αμπτή να συμφωνεί στο μότο ένα κράτος, ένα στρατός και μια κυβέρνηση. Βεβαίως αυτό ήταν και απέτηση της Τουρκίας, αυτό να μην το ξεχάσουμε, κατά προέκταση κάπως το θέμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, λεπτομέρειες στην συζήτηση που έγινε ο Σαρά Μαζλούμ Αμπτή είναι ότι οι τέσσερις κουρδικές ταξιαρχίες, η κάθε μία θα μειωθούν σε 1.500 άνδρες αναμονάδα και θα ενταχθούν στο Συριακό στρατό. Η ερώτηση που τίθεται, οι υπόλοιποι τι θα γίνουνε, αυτό ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί. Από την άλλη πλευρά, το YPG, δηλαδή η γυναικεία ταξιαρχία των Κούρδων, δεν θα ενταχθεί στο στρατό και θα γίνει ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο θα δρά μόνο στις κουρδικές περιοχές, δε ως κύριο χώρο βορειοανατολικά της Συρίας. Και έτσι, ενώ είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 25 θα υπάρχει σύνταγμα, νέο σύνταγμα, χωρίς να υπάρχει νέο σύνταγμα, αρχίζουν με προοδικά διατάγματα και διμερείς συμφωνίες να κλείνει η υπόθεση αντιπαράθεση Κούρδων Αράβων στη Συρία. Εδώ έχουμε βεβαίως και το ζήτημα των Δρούζων, που με την υποστήριξη του Ισραήλ οι Δρούζοι άρχισαν να αντιδρούν και ζητάνε ανάλογα ζητήματα αυτά που δόθηκαν στους Κούρδους στο YPG. Αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Ένα πολύ βασικό ζήτημα είναι ότι ο Μαζλούμ Αμπτή ζήτησε να γίνει μια επιτροπή Κούρδων από τη Συρία και να επισκεφθούν το Εντζαλάν. Εδώ ακριβώς έρχεται το ζήτημα ότι θα δώσει άδεια η Τουρκία ή όχι, και από την άλλη πλευρά κατά πόσο αυτά που γίνονται δεκτά στη Συρία με την ευλογία της Τουρκίας θα γίνουν δεκτά και στην Τουρκία. Δηλαδή οι άνδρες του ΠΚΚ θα ενταχθούν ως ειδική ομάδα ή θα βαφτιστούν ένα τουρκικό στρατός. Δεύτερο, θα υπάρξει κουρδική γλώσσα σε όποια λύκη επιθυμούν στην Τουρκία. Και τρίτο, εάν υπάρξει μια σχετική αυτονομία στις κουρδικές περιοχές. Και αυτό στο πέρας του χρόνου θα το δούμε. Αλλά το μοναδικό σίγουρο είναι αυτό που έλεγα και πιο πριν, ότι εκεί το θέμα σιγά σιγά κουρδικό επιλύεται και αν ο Ερντογάν για να μείνει στην εξουσία χρειάζεται θερμό επεισόδιο, αυτό θα γίνει ή με τη Δύση και πάρα πολύ μικρή μια πιθανότητα με τον Βορρά, αλλά όχι Ανατολή και Νότο. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία δεν θέλει να διαλυθεί το Ιράν, αλλά με τις διάφορες συμφωνίες που έχει κάνει στον επερχόμενο πόλεμο τώρα, διότι αυτά τα βλέπουμε από τις δηλώσεις Ρούμπιο και Τραμπ ότι επέρχεται ένας άλλος πόλεμος, η Τουρκία ποια θέση θα πάρει. Το μοναδικό το ζήτημα που επιθυμεί η Τουρκία είναι να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν, ούτως ώστε οι Σιίτες να δυνατήσουν και σε αυτή τη αδυναμία να μέσα οι Σουνίτες να επικρατήσουν υπό την διοίκηση της Τουρκίας. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η Τουρκία σιγά σιγά...
0: Έχει Σουνίτες στο Ιράν που μπορούν να επικρατήσουν στο Ιράν. Έχει Σουνίτες στο Ιράν.
3: Έχει βεβαίως, αλλά δεν μπορούν να επικρατήσουν.
0: Έχει, αλλά είναι δύσκολο τώρα σε μια χώρα η οποία είναι η αιχμή του δόρατος του Σιητισμού να επικρατήσουν οι Σουνίτες.
3: Εάν πέσει το καθεστώς, δεν ξέρετε ποιος θα έρθει στην εξουσία.
0: Ναι, προχωρήστε, ορίστε.
3: Λοιπόν, τι γίνεται στην Τουρκία, μέσα στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή το ΑΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι θα αναβαθμιστεί η λειτουργία της Βουλής. Παρά την τήρηση του συντάγματος, τη μη τήρηση του συντάγματος σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, αυτό θα πει ότι ο Ερντογάν αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει από τις αρχικές του θέσεις, όχι ότι θα φύγει, αλλά απλώς θέλει να πάρει άλλους ψήφους από το λαό για να μπορέσει να αλλάξει το σύνταγμα με τους 400 βουλευτές που θα βγάλει. Από την άλλη πλευρά, το ΤΣΕΧΕΠΕ, δηλαδή αυτό που έμεινε, Βουλκάνη, γιατί ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα πήγε και ίδρυσε το νέο κόμμα, το Γενή Πάρτη, κάτω από το ΣΒΕΖΕΛ, το ΤΣΕΧΕΠΕ άρχισε να στέλνει σε πειθαρχικό όλα τα μέλη του που πρόσκυνταν και δεν φύγανε στο Γενή Πάρτη σε πειθαρχικό. Αυτό θα πει ότι αδυνατεί πολύ πιο περισσότερο για αντιπολίτευση στον Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, οι μεταλλουργούχοι είχαν για πάρα πολύ καιρό εκδηλώσεις για να πάρουν τους μισθούς τους και τα επιδόματα, το οποίο εν μέρει αυτών δόθηκαν, αλλά και παράλληλα φυλακίστηκαν δύο βασικοί συνδικαλιστές. Και έτσι τώρα ο Ερντογάν απλώθηκε και σε ένα άλλο μέρος, αρχίζοντας να κυνηγάει τους συνδικαλιστές ισχυρών συνδικάτων. Και το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό, την περίοδο που διανύουμε, αν το παραμείναξουμε με τα παλιά ιστορικά δεδομένα, μετά από το κάψιμο της Βουλής 16 στην Γερμανία, το οποίο είναι ίδιο το 15-16 εβδόμου της Τουρκίας, τώρα ερχόμαστε στη σειρά τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Με αυτό τι εννοώ, ακριβώς εδώ και 15 μέρες στην Τουρκία έχει ένα μεγάλο κυνηγητό κατά των μουσουλμανικών ισχυρών ταγμάτων. Βεβαίως πρώτα χτυπήσανε το τάγμα τον Σουλεϊμάν δηλαδή, το οποίο το τάγμα βεβαίως έκανε αντιπολίτευση στον Ερντογάν και επίσημα είχαν δηλώσει ότι κανένα μέλος του τάγματος δεν θα ψηφίσει ΑΚΕΠΕ. Ήταν το πρώτο τάγμα που χτυπήθηκε και βάλανε χέρι στην περιουσία τους και 32 άτομα φυλακίστηκαν. Αυτό ήταν ένα ζήτημα που μπορεί να γίνει ανεκτό από την πτέρυγα των ΑΚΕΠΕ, των βάσης του ΑΚΕΠΕ δηλαδή, διότι ήταν αντιπολίτευση. Όμως αυτό που προκένησε μεγάλη αντιπαράθεση είναι ότι υπήρχε και ένα άλλο τάγμα Φουρκάν που ήταν καθήν αρχιβεντή όπως το τάγμα του Ερντογάν και αυτή ήταν τη σκέψη Ιρφανιέ. Ιρφανιέ είναι το ισπανικό, η ισπανική σκέψη των γνωστικών της Ελλάδος. Δηλαδή, ο γνωστικισμός, η γνωστική, πέρασαν τη θεωρία του μέσα στο ισπανικό τάγμα, το οποίο αυτό ονομάστηκε Ιρφανιέ. Και ο Ερντογάν σύριζε το Ιρφανιέ. κατά προέκταση χτυπήσανε ένα τάγμα που ήταν 100% κοντά στον Ερντογάν και από αυτό το τάγμα φυλακίστηκαν 62 άτομα. Και τώρα λέμε ότι θα πάρει σειρά και τα άλλα ισχυρά τάγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Γιατί χτυπώντας τα τάγματα, όπως έκανε σε εταιρείες και σε κόμματα, το καθεστώς όρισε θεματοφύλακες στη διοίκηση αυτών των ταγμάτων. Τι θα πει θεματοφύλακας, όπως γνωρίζουμε, όπως χτυπούσαν τα οικονομικά κέντρα, εργοστάσια στην Τουρκία, όπου οι θεματοφύλακες σαλαμοποιούσαν την επιχείρηση και την πουλούσαν και ο εργοστασιάκης ή ο άτομο που είχε την περιουσία. Αποφυλακιζόνταν και αθώνονταν, όταν έβγαινε έξω δεν έβρισκε την περιουσία του, δεν έβρισκε τα κέντρα παραγωγής του, διότι είχαν ήδη φαλιτάρει ή είχαν πουληθεί. Κατά προέκταση το ίδιο πράγμα βλέπουμε να γίνεται και στα τάγματα. Τώρα να έρθουμε στο δίδαγμα αυτής της ιστορίας. Εάν τώρα ξεκίνησε να χτυπάει και τα θρησκευτικά τάγματα, βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια να καπελώσει την οικονομία της Κωνσταντινούπολης, που ήταν η μοναδική και ισχυρότερη οικονομία της Τουρκίας, που αντιστάθηκε στον Ερντογάν. Και τώρα προσπαθούν να πάρει από μια πλευρά την οικονομία της Κωνσταντινούπολης και από την άλλη πλευρά χτυπάει θρησκευτικά τάγματα. Αλλά τι επιδιώκει, δηλαδή εάν επιτυχείς παντού, όλοι μαζί αν γυρίσουν κατά σου, τι θα γίνει. Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο στίχημα και ερώτημα στην Τουρκία. Γιατί, διότι εάν ο Ερντογάν θα δει ότι συνταγματικά δεν βγαίνει, από τη Βουλή μπορεί να πάρει αναθεώρηση συντάγματος, αλλά δεν θα γίνει τα άρθρα που βάζει, το τελευταίο χάρτη που πρέπει να παίξει είναι το θερμό επεισόδιο, που κατά διάρκεια θερμού επεισοδίου δεν αλλάζει ο πρόεδρος στην Τουρκία. Και αυτό ακριβώς για πέμπτη φορά.
0: Και με ποιον θα το κάνει αυτό, κύριε Κυρατζόπουλε?
3: Εμείς είμαστε οι πρώτοι υποψήφοι. Αυτό είναι γεγονός και βλέπετε ότι και τα drones και τα αεροπορία σταθερά σε διαφορετικά σημεία παίρνουν πληροφορίες από Αιγαίο και νησιά μας. Και όχι μόνο αυτό, βλέπω ότι έχουν πάει μέχρι Αλεξανδρούπολη για να δουν εκεί η βάση των Ηνωμένων Πολιτειών τι έχει φάρει και τι κάνει. Αλλά έχει συλλέγει σταθερά πληροφορίες από την Ελλάδα και τα ενημερώνει, up to date κάνει, και εμείς απλώς κάνουμε διαβήματα. Δηλαδή όταν μπαίνει ένα ξένα υπτάμενο μέσα στην χώρα σου, το καταρρίφθεις. Δεν το κοιτάς, ούτε αναχαιτίζεις.
0: Θα μας πει γι' αυτό ο κύριος Τέραγος, ο αρχηγός.
3: Ναι,
0: θα μας πει. Γιατί είναι και ένα δικό μου ερώτημα το οποίο θα το απευθύνω. Όταν παραβιάζει τον ενάριο χώρο σου ένα ντρόν, το οποίο δεν έχει και ανθρώπους μέσα, για να έχεις και έτσι επιπτώσεις ανθρώπινες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το. Ή για τη σηκώνω με F-16 για να χαιτήσει ένα μικρό πραγματάκι. Λοιπόν, θα μας τα πει όμως όταν έρθει η σειρά του, κύριο.
3: Okay. Και τελευταίο πράγμα να σας πω, διότι βλέπω τα 15 λεπτά μου τα εξάντλησα. Δηλαδή πάντα μαζεύω εδώ πληροφορίες, δεν ξέρω πόση ώρα αντέχουν αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, το τελευταίο που θα πω είναι ότι η ΕΔΑΔ, η Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τρίτη φορά έδωσε εντολή στην Τουρκία να απελευθερωθεί ο Οσμάν Καβάλα, διότι δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν οποιοδήποτε κατηγορία κατά αυτού και τον έχουν 8 χρόνια φυλακή.
0: 9.
3: Ναι, 9. Πάει στο ένα του. Σωστά. Λοιπόν, σε αυτό επάνω βγήκε ο σύμβουλος του Ερντογάν και είπε οι δικαστές να ξέρουν το ανάστημά τους. Λέει για τους δικαστές της ΕΔΑΔ, έτσι. Πιστεύοντας ότι είναι οι δικαστές στη χώρα του που όποτε θέλει τον βάζει φυλακή για μια αποφάση που δεν του αρέσει ή τον εξορίζει και ο άνθρωπος επειδή μένει χωρίς δουλειά και δεν έχει κανένα εισόδημα, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Τουρκία. Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι...
0: Εδώ στον Καβαλά θέλω να μείνω και εγώ, κύριε Κυρατζόπουλε, είναι μια τραγική περίπτωση. Το Καβαλά βγαίνει από την Καβάλα, από εκεί είναι οι ρίζες του Καβαλά.
3: Ο Σπαν Καβάλα είχε στηρίξει πάρα πολύ, ειδικά το ΤΕΣΕΒ, κάτι μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνανε μεγάλες αναλύσεις για τις μειονότητες και για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και να ξέρετε ότι στη φυλακή είναι γι' αυτό, όχι για τον Γκεζί.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, επειδή θα γράψει τα παλιά της τα παπούτσια η Τουρκία την απόβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία ενδιαφέρεται για κάτι άλλο και αν η ευρωπαϊκή κοινωνία ενδιαφέρεται για κάτι άλλο απέναντι στην Τουρκία, θα πρέπει να επιλέξει διαφορετικές οδούς. Όχι μόνο μια απόφαση του δικαστηρίου, την οποία η Τουρκία δεν θα τηρήσει και φάνηκε από το ύφος της δήλωσης του Συμβούλου του Ερντογάν. Λοιπόν, πείτε και το τελευταίο για να προχωρήσουμε.
3: Εδώ προχώρησε για το ίδιο γεγονός, προχώρησαν λιγάκι πιο κάτω και είπαν γιατί εάν είναι αναγκαία θα φύγουμε και από το ΕΔΑΣ. Θα φύγεις από το ΕΔΑΣ.
0: Ας υποθούν να φύγουν από παντού, μπας και γλιτώσουμε. Ναι.
3: Φεύγεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν φύγεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης όπως και η Ρωσία, έχουμε εκεί μια παλιά συμμαχία και να διολυστήσει από το ΝΑΤΟ και ξανά να πάει στην Ένωση Σανγκάι η Τουρκία. Και ξανά βλέπω παίζουν το ίδιο
0: καλά, παιχνίδι. Δεν πρόκειται να κάνει τέτοια πράγματα η Τουρκία. Εντάξει, αυτά τώρα είναι λίγο θεωρητικά. Δεν πρόκειται να σηκωθεί να φύγει από το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το τελευταίο σημείο που θέλετε να επισημάνετε ποιο είναι.
3: Αυτό ήταν και ένα άλλο πράγμα που δίκαιε ένας πάλι ωραίος δημοσιογράφος του ΑΚΕΠΕ και είπε κακώς δεν σκοτώσαμε όλους τους Νουσαϊροί. Νουσαϊροί είναι οι αλεβίτες της Συρίας. Και αυτό βέβαια δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία, ειδικά οι αλεβίτες αντιδράσανε και προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν και τα δύο τα γεγονότα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν, η μπάλα σε εσάς.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κυρατζόπουλε. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, τον τίτλο της σημερινής εκπομπής το ενέβγαλα από μία δήλωση, μία συνάντηση που είχε το 64 νομίζω ο Γεώργιος Παπανδρέου με τον Τζόνσον στην Αμερική. Και του είπε, επειδή μιλάγαν και για τα ελληνοτουρκικά, του λέει ο Παπανδρέου στον Τζόνσον, εάν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, εννοώντας δηλαδή αν θελήσει να κάνει πόλεμο, η Ελλάς θα εισέλθει. Η Ελλάς δηλαδή θα ανταποκριθεί. Και το ερώτημα είναι διτό. Πρώτον, η Τουρκία πιστεύετε ότι θα ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου? Και δεύτερον, σήμερα η Ελλάς είναι διατεθειμένη να εισέλθει εάν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου? Του φρενοκομείου. Βέβαια, η προέκταση αυτού είναι ότι καθώς παρακολουθούμε τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, της επίσημης Ελλάδας, της κυβερνητικής Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, δείχνει μια φοβική διάθεση και το ερώτημα είναι κυρίως απευθύνεται προς τους στρατιωτικούς. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά και στον αρχηγό. Πώς προσλαμβάνεται μια φοβική αντίδραση από μια επιθετική χώρα? Και αν αυτό είναι μια ενδεδειγμένη κίνηση, δηλαδή με τη στάση της αυτή η Ελλάδα κρατάει μια χαμηλούς τόνους και εν πάση περιπτώσει διαφυλάσσει τα εθνικά της συμφέροντα στη λογική ότι δεν χάσαμε τίποτα? Γιατί το επιχείρημα το κυβερνητικό είναι, πείτε μας ένα πράγμα το οποίο έχουμε χάσει επί της ουσίας. Δηλαδή έχουμε χάσει κάποιο δικαίωμα, έχουμε χάσει έδαφος, έχουμε χάσει θάλασσα, δεν έχουμε χάσει τίποτα. Λοιπόν, άρα κάνετε μια κριτική στην κυβέρνηση για μια φοβική συμπεριφορά, αλλά με αυτή τη συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα δεν έχει χάσει τίποτα. Και πάμε τώρα στον κύριο Τσαϊλά. Κύριε Τσαϊλά, διάβασα ένα άρθρο, για πρώτη φορά διάβασα στρατέο να επαινεί το ναυτικό. Στις ανιχνεύσεις, ένας από τους αυτογράφους είναι ο κύριος Αχιλλέας Ταουξής, είναι υποστράτηγος στην αποστρατεία και έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο αναρτήσαμε σήμερα, που λέει ότι εκείνο που πρέπει να ενισχυθεί, διότι είναι το ναυτικό, διότι η Ελλάδα είναι θαλάσσια χώρα. Λοιπόν, είναι μια άποψη που κατά καιρούς έχετε διατυπώσει και εσείς και το ερώτημα είναι εάν το ναυτικό σήμερα είναι σε θέση να προασπίσει όχι την απόβαση σε ένα νησί, αλλά την κατάργηση, την απόθεση της σκέψης ότι αυτή η απόβαση μπορεί να γίνει. Διότι αυτό είναι το μείζον όταν έχεις ένα ισχυρό ναυτικό, να μην σκεφτεί ο αντίπαλος ότι θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο, διότι όταν φτάσεις στα λίγα μέτρα έξω από τη στεριά, εκεί πέρα αλλάζει το παιχνίδι. Λοιπόν, έχετε το λόγο να σας ακούμε, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή κατά καιρούς ακούγονται, και θα ήθελα σήμερα να το θέσουμε αυτό το ζήτημα στο διαδίκτυο, ακούγονται διάφορα ζητήματα που είναι λίγο αρνητικά για την ανάπτυξη ενός ηθικού στο στράτευμα, που το οποίο χρειάζεται. Πού βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, πού μπορούμε να πατήσουμε, σας ακούμε.
4: Παντελή μου, καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στον κύριο αρχηγό, τον κύριο Χριστοδούλου. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα του προσπάθεια. Έθεσες πολλά κέρια ερωτήματα. Εδώ υπάρχει αυτή η σύγκρουση της ναυτοκεντρικής στρατηγικής και της χερσοκεντρικής στρατηγικής. Ο κύριος Σταουξής στο άρθρο του δεν επενεί το ναυτικό, απλώς μιλάει με ορθολογισμό και ρεαλισμό προς μια ναυτοκεντρική έτσι στρατηγική, την οποία και εγώ πολλές φορές πιστεύω. Τώρα, ο κύριος Κεραζόπουλος έθεσε τα θέματα της Συρίας, του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου ως ένα τουρκικό τόξο ισχύος, και εδώ θα πρέπει ως ναυτικό να δούμε ποια θα είναι η ελληνική απάντηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια εξέλιξη που εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται να αφορά αποκλειστικά τη Συρία και την σχέση Ισραήλ-Τουρκίας. Στην πραγματικότητα όμως έχει πολύ ευρύτερες έτσι, γεωπολιτικές προεκτάσεις και αφορά άμεσα την Ελλάδα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τον χώρο δηλαδή όπου υπάρχει, τον ζωτικό μας χώρο, όπου υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι λοιπόν το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια ολοένα πιο έντονη συζήτηση έτσι, γύρω από την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία και ιδιαίτερα γύρω από την πιθανότητα ανάπτυξης στρατιωτικών υποδομών, ραντάρ, συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και ενδεχομένως συστημάτων αεράμινας. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν η Τουρκία θα εγκαταστήσει μία ακόμα βάση στη Συρία. Το πραγματικό ερώτημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Μέχρι πού μπορεί να επεκταθεί η τουρκική στρατιωτική παρουσία και πώς αυτή η επέκταση αλλάζει σταδιακά τη γεωπολιτική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή. Και για την Ελλάδα το ερώτημα αυτό είναι το εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί η Τουρκία δεν δρά πλέον μόνο ως μια χώρα που υπερασπίζεται τα σύνορά της. Έχει αναπτύξει την ικανότητα να δρά ταυτόχρονα σε πολλαπλά στρατηγικά θέατρα στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια και στην Αφρική. Βλέπουμε στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, τον Κάφκασο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Σομαλία, λέω.
4: Σομαλία, ναι.
3: Έχει αυτή αναλάβει λοιπόν να κυνηγάνε τους πειρατές.
4: Σωστά.
3: Τα θεύματα κυνηγάνε τους πειρατές πια.
4: Σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κερατζόπουλο, ότι αυτή η ταυτόχρονη παρουσία αποτελεί το νέο δεδομένο. Και εδώ πρέπει να αποφύγουμε δύο μεγάλα λάθη εμείς. Το πρώτο είναι ο εφησυχασμός. Και το δεύτερο είναι η κινδυνολογία. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμούμε την Τουρκία, ούτε να της αποδίδουμε μια σχεδόν μυθική παντοδυναμία. Η σωστή στρατηγική στάση βρίσκεται κάπου στη μέση και αυτός είναι ο ρεαλισμός. Και εδώ επισημαίνω, γιατί με ρώτησες Παντελή, τον ναυτοκεντρικό ρεαλισμό, καθώς η Ελλάδα είναι μια ναυτική χώρα. Και βέβαια επειδή έχουμε καλεσμένο και τον Πτέραρχο, τον αεροναυτικό ρεαλισμό θα έλεγα. Η Τουρκία λοιπόν διαθέτει μια σημαντική στρατιωτική ισχύ. Διαθέτει μεγάλο πληθυσμό, μεγάλη αμυντική βιομηχανία, κάτι το οποίο εμείς το αφήσαμε πάρα πολύ πίσω και τώρα γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης, σημαντικές δυνατότητες μη επανδρομένων συστημάτων, και τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι αδιαφεσβήτητα. Ταυτόχρονα όμως η Τουρκία αντιμετωπίζει και περιορισμούς. Η παρουσία της σε πολλά διαφορετικά μέτωπα απαιτεί πόρους. Πολιτική ισχύ, οικονομική αντοχή και στρατιωτική διαθεσιμότητα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η ισχύ δεν μετριέται με αριθμούς. Τόσες φρεγάτες οι Τούρκοι, τόσα αεροπλάνα, τόσα εμείς, δεν μετριέται. Δεν αρκεί να πούμε ποιος έχει περισσότερα αεροπλάνα, περισσότερα πλοία ή περισσότερους στρατιώτες. Η σύγχρονη στρατιωτική ισχύ είναι πολύ πιο σύνθετο ζήτημα. Μετράει το ποιος βλέπει μακριά και πρώτος. Ποιος έχει δηλαδή καλύτερη πληροφόρηση. Ποιος διαθέτει ισχυρότερα συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Ποιος διαθέτει ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικότητα. Και τελικά ποιος μπορεί να λάβει γρήγορα τη σωστή απόφαση και να παραμείνει επιχειρησιακά αποτελεσματικός υποπίεση. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα.
0: Εμείς που είμαστε εδώ τώρα ακριβώς.
4: Δεν χρειάζεται να ανταγωνιστούμε την Τουρκία σε απόλυτη αριθμούς. Ναι. Αυτό δεν ήταν στρατηγικά λαθασμένο.
0: Όχι, αυτά που περιγράψατε, σε αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε, η Ελλάδα σε ποια θέση είναι. Τώρα, να δώσουμε μια καταπροσέγγιση στο εικόνα.
4: Μια καταπροσέγγιση εικόνα ότι βρισκόμαστε σε μια καλή θέση, όχι αυτή την επιθυμητή. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε κανείς να μην μπορεί να πετύχει πολιτικούς στόχους εις βάρος της με την απειλή τη χρήση στρατιωτικής βίας. Αυτό ονομάζεται αποτροπή. Και επειδή προηγουμένως είπες ότι λένε οι πολιτικοί μας καλά δεν χάσαμε και τίποτα, πώς δεν χάσαμε? Χάσαμε τον έλεγχο στο Αιγαίο. Τα ηλιευτικά, τα τουρκικά ηλιευτικά ψαρεύουν όπου βρούνε μέσα στο Αιγαίο υπάρχει μια έτσι έντονη δράση του λιμενικού σώματος. Η αποτροπή όμως δεν σημαίνει ότι θέλεις πόλεμο, είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν αποτυγχάνει η αποτροπή, τότε έχουμε πόλεμο. Αποτροπή σημαίνει ότι διαθέτεις μια στρατιωτική ικανότητα ώστε ο αντίπαλος να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας είναι μεγαλύτερο από το πιθανό όφελος. Και αυτό είναι η πειθός του αντιπάλου. Δηλαδή η αποτροπή είναι το γινόμενο, το έχουμε ξαναπεί, των τριών παραγόντων. Των δυνατοτήτων σου, της πολιτικής σου βούλησης και της πειθούς που θα δημιουργήσει τον αντίπαλο. Νομίζω ότι στο τρίτο υστερούμε. Δεν έχουμε πείσει τον Τούρκο ότι έχουμε την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητές μας. Για την Ελλάδα λοιπόν η γεωγραφία αποτελεί το σημαντικό στοιχείο αυτής της αποτροπής. Το Αιγαίο δεν είναι ένας απλός γεωγραφικός χώρος. Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα νησιά, οι θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, η μορφολογία του χώρου και η εγκύτητα των κρίσιμων περιοχών δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις για κάθε στρατιωτικό σχεδιασμό και είμαι προσεκτικός σε αυτό. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν πρέπει να σκέφτεται αποκλειστικά με όρους αριθμητικής υπεροχής. Πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους γεωγραφίας, τεχνολογίας και αποτελεσματικής αξιοποίησης της ισχύως μας. Η χώρα δεν πρέπει να επενδύσει δηλαδή σε εκείνες τις δυνατότητες που αυξάνουν το κόστος για οποιονδήποτε επιχειρήσει να ανατρέψει το υφιστάμενο καθεστώς. Και εδώ λοιπόν είναι που η θαλάσσια ισχύς, η αεροναυτική ισχύς είναι καθοριστική. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η θάλασσα δεν είναι και ο αέρας, δεν είναι σύνορο, είναι χώρος ζωτικής σημασίας. Θα το φωνάζω αυτό μέχρι ότου δεν θα μπορώ άλλο να μιλήσω. Η ασφάλεια λοιπόν των θαλασσίων επικοινωνιών, η προστασία των νησιών, των λιμένων, των υποθαλασσίων καλωδίων και των ενεργειακών υποδομών αποτελούν πλέον μέρος εθνικής ασφάλειας. Και βλέπουμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει. Δεν είναι απλά ο χώρος ενεργειακών σχεδίων. Είναι ένας χώρος όπου συναντάται η Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Και όποιος επηρεάζει τις θαλάσσιες και αεροπορικές γραμμές αυτής της περιοχής αποκτά τη στρατηγική σημασία. Αυτό είναι που η Τουρκία το έχει αντιληφθεί. Η Ελλάδα οφείλει να αντιληφθεί το ίδιο πράγμα με την ίδια σαφήνεια. Και εδώ επιστρέφουμε στη Συρία. Η τουρκική παρουσία εκεί δείχνει ένα ευρύτερο μοντέλο. Η στρατιωτική παρουσία δημιουργεί επιρροή. Η επιρροή δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης. Και οι σχέσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια πιο μόνιμη στρατηγική παρουσία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. Ένα δίκτυο ραντάρ, ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου, κάποια μη επανδρομένα αεροσκάφη, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, εκπαιδευτικές αποστολές. Όλα αυτά είναι στρατιωτικοί συμβολισμοί. Μαζί μπορούν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό στρατηγικό αποτύπωμα. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν πρέπει να εξετάσουμε μόνο πού βρίσκεται σήμερα η τουρκική στρατιωτική παρουσία. Πρέπει να εξετάσουμε πού μπορεί να φτάσει αύριο. Αυτό είναι το πραγματικό έργο της στρατηγικής και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα πρέπει να έχει κάθαρες προτεραιότητες, κάτι το οποίο αρχίζει να αχνοφαίνεται, αλλά χωρίς όμως να έχουμε σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Και λέω αχνοφαίνεται γιατί αρχίζουμε να ισχυροποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις, όχι απλώς με περισσότερα οπλικά συστήματα, αλλά με ολοκληρωμένες δυνατότητες, με σύγχρονη αεροπορία, με ισχυρό πολεμικό ναυτικό, με αεράμινα και αντιπυραυλική άμυνα που θα υπογραφεί τη Δευτέρα, με μη επανδρομένα συστήματα κτλ. Κτλ. Το δεύτερο όμως που χρειαζόμαστε είναι η ανθεκτικότητα, κάτι το οποίο πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και υποπίεση. Αυτό σημαίνει την προστασία των κρίσιμων υποδομών, εναλλακτικές γραμμές επικοινωνίας και ασφαλή δίκτυα διοίκησης. Και βέβαια το τρίτο είναι οι συμμαχίες που έχει δώσει μεγάλη βάση η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει πάνω σε αυτό, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη, ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει ισχυρές σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία, έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο και άλλους περιφερειακούς παράγοντες. Όμως οι συμμαχίες δεν υποκαθιστούν την εθνική μας ισχύ. Οι συμμαχίες είναι αποτελεσματικές όταν στηρίζονται σε μια χώρα η οποία μπορεί να υπερασπιστεί αξιόπιστα τα δικά της συμφέροντα. Καμία χώρα δεν θα σε βοηθήσει αν είσαι ένα καμένο χαρτί. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε κάθε φορά σε μια τουρκική ανακοίνωξη, σε μια ανάφτεξη, σε μια άσκηση ή σε πολιτική δήλωση. Η Ελλάδα χρειάζεται να έχει έτσι μια προσανατολισμένη στρατηγική. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές απειλές, ποιες είναι οι δυνατότητές μας, ποια είναι τα στρατηγικά μας συμφέροντα και ποια είναι τα σημεία στα οποία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημιουργία τετελεσμένων. Δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε να εφησυχάζουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε την γεωπολιτική πραγματικότητα και να επενδύσουμε στις δυνατότητές μας να διατηρήσουμε την αξιόπιστη αποτροπή. Και εδώ θα μου επιτρέψεις, Παντελή, να πω ότι ναι, μεν εξοπλιζόμαστε, είχαμε γράψει και άρθρο στις ανιχνεύσεις, αλλά χάνουμε το προσωπικό, το αξιόλογο προσωπικό που θα χρειαστούμε για τις επιχειρήσεις. Τελικά, όπως μας δίδαξε ο παππούς ο Θουκυδίδης, η ειρήνη δεν εξασφαλίζεται επειδή απουσιάζουν οι ανταγωνισμοί. Η ειρήνη διατηρείται όταν υπάρχει μια ισορροπία ισχύως και καθιστά τη σύγκρουση παράλογη επιλογή. Είναι αυτό που λέμε να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, εμείς θα ακολουθήσουμε. Και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο η αποτροπή παραμένει η ισχυρότερη εγγύηση της ειρήνης. Όμως μεγάλη σημασία για το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να επιδείξει η κυβέρνηση, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει αποδειχθεί, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, ώστε να αναπτυχθεί το ηθικό και να έχουμε ανθρώπους που να θέλουν να ταξιδεύσουν με τα καράβια, να πετάξουν με τα αεροπλάνα και να το κάνουν αυτό και την επομένη και τη μεθεπομένη. Και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Τσαϊλά. Λοιπόν, ο κύριος Ευτυχίδης, ο οποίος περισσότερο πολιτικά τα προσεγγίζει, δεν θα βάλω τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα τα θέσω μετά στον αρχηγό, γιατί είναι περισσότερο στρατιωτικά. Ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
5: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας, στους μόνιμους και στους καινούργιους που βλέπω σήμερα. Βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση που μας θυμίζει την παλιά κατάσταση που είχαμε με την Τουρκία. Και πάλι παραβιάσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό και πάλι δηλώσεις οι οποίες τορπιλίζουν όποιο καλό κλίμα θα μπορούσε να υπάρξει και πάλι η συνήθις αντίδραση από πλευράς μας ότι οι δηλώσεις δεν δημιουργούν νόμιμο δικαίωμα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε φοβική αντίδραση, αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Τι εννοώ? Προφανέστατα αυτό που θα μπορούσαμε και δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό είναι να χαράξουμε γραμμές βάσης, να κοινοποιήσουμε αυτές τις γραμμές βάσης στους διεθνείς οργανισμούς, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δεύτερο επίπεδο να ανακηρύξουμε μια ΑΟΣ επιτέλους, που είναι δικό μας κυριαρχικό δικαίωμα και δεν το κάνουμε. Επομένως δεν μπορούμε να καταγγέλουμε την Τουρκία ότι παραβιάζει τη δυνητική πιθανή ΑΟΣ μας από τη στιγμή που δεν την έχουμε ανακηρύξει. Και αργότερα αν δούμε ότι συνεχίζεται η τουρκική επιθετικότητα, λεκτική προς το παρόν, να φτάσουμε και σε ανακήρυξη, σε επέκταση των χωρικών μας μιλίων στα 12 ναυτικά μίλια. Θα μου πείτε, αυτό είναι casus belli, θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία? Η δικιά μου άποψη, η ξεκάθαρη άποψη, είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί ενάντια στην Ελλάδα και δεν θα το κάνει για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ο πρώτος και κύριος λόγος φυσικά είναι η αντίδραση στο ίδιο της το εσωτερικό. Η τουρκική κοινωνία έχει τεράστιες αλλαγές, αντιλαμβάνεται τι ρόλο παίζει ο Ερντογάν, η επαφή τους με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τους βοηθά να καταλάβουμε πώς σκεφτόμαστε κι εμείς, ότι δηλαδή κανένας Έλληνας δεν επιθυμεί να σκοτωθεί με τους Τούρκους ή να πολεμήσει, πολύ δε περισσότερο όταν δεν υπάρχει σαφές διακύβευμα ή κάποιο όρομα. Επομένως, το να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, που όπως είπε ο Παντελής είναι μια έκφραση του 64 και κατά καιρούς επαναλαμβάνεται και από τον Καραμαλή και από τον Παπανδρέου και από διάφορους πολιτικούς, δεν πρόκειται να συμβεί, να μην περιμένουμε κάτι τέτοιο. Η Τουρκία, ναι, αυξάνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, είναι αυτό που περιέγραψε ο Ναύαρχος. Είδαμε χθες μόλις να πραγματοποιεί επιχείρηση ανακατάληψης σε πλοίο που είχαν απαγάγει Σομαλοί πειρατές στη Σομαλία και να σκοτώνει τους 14 πειρατές. Ήταν τουρκικές και σομαλικές δυνάμεις που κινήθηκαν μαζί. Έχει απλώσει το πολιτικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έκανε και τη συμφωνία της Μέκας, που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, για τον απλό και μόνο λόγο ότι Τουρκία και Σαουδική Αραβία έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, έχουν τεράστιες ανταλλαγές και στρατιωτικές μεταξύ άλλων. Τουρκία, Πακιστάν έχουν επίσης στρατηγική εταιρική σχέση, όπως έχει και η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν. Η συμφωνία λοιπόν γίνεται για ξεκάθαρα πολιτικούς λόγους και ουσιαστικά δεν θα πρέπει να μας τρομάζει ή να μας αναγκάζει να αποχωρούμε από την περιοχή, γιατί ακούω ήδη ότι συζητιέται η αποχώρηση της πυροβολαρχίας των Patriot της Ελντίσα από τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε συμφέροντα με τις χώρες του κόλπου, τα συμφέροντα αυτά θα πρέπει να τα διατηρήσουμε.

0: δεν έχει αλλάξει καθόλου. Κατά διαστήματα την ξεπλένουμε εμείς με τα σύμφωνα φιλίας και συνεργασίας, ώστε να έχει πρόσωπο να εμφανιστεί και για να διεκδικήσει και χρήματα και από ευρωπαϊκά προγράμματα, που παίρνει πάρα πολλά. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο το SAFE. Έτσι, η Τουρκία πληρώνεται για τους μετανάστες, πληρώνεται για μια σειρά άλλων έργων ως χώρα υποψήφια ή προς ένταξη, κάτι που οι Τούρκοι δεν τους αφορά. Έχουν αντιληφθεί ότι δεν θα γίνουν μέλη της Ευρώπης. Το λέει και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν στις τελευταίες του συνεντεύξεις λέει ότι δεν προσδοκούμε ότι θα μας αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Φυσικά η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει, να μετακινηθεί προς τη Σανγκάη, όπως λέει ο Βασίλης. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Θα έχουμε αυτή τη βδομάδα εκεί στην Κυργυζία. Η Κυργυζία είναι η πηγή, η έδρα. Εκεί γεννήθηκε το τουρκικό έθνος. Θα έχουμε συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν. Και προφανέστατα ένας από τις συζητήσεις που θα απασχολήσουν αυτήν τη συνάντηση θα είναι και η S-400. Η Ρωσία πολύ δύσκολα θα δεχθεί να πάρει πίσω τους S-400. Είναι τεράστιες οι σχέσεις που έχει με την Τουρκία. Ούτε και η Τουρκία θέλει σε καμία περίπτωση να τερματίσει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Είτε είναι στον τουρισμό, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε είναι στις εμπορικές εξαγωγές. Η Ρωσία έχει καλύτερο πελάτη για τα σιτηρά της στην Τουρκία σήμερα, είτε είναι στον ενεργειακό τομέα που επίσης εισάγει η Τουρκία από τη Ρωσία, είτε είναι στις συμφωνίες που έχει για το πυρηνικό εργοστάσιο, για παράδειγμα του Ακουγιού, όπου οι Τούρκοι φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν και υποχωρήσεις για να δώσουν στο δικαίωμα ή μάλλον ένα κίνητρο στους Ρώσους για να πάρουν τους S-400. Στα πλαίσια όλων αυτών θα πρέπει να δούμε ότι πριν 2 μέρες η Τουρκία κατήγγειλε για την Ουκρανία γιατί χτυπήθηκαν κάποια τουρκικά εμπορικά πλοία από ουκρανικά drones. Είναι ένα δείγμα.
1: Δεν κατήγγειλε μόνο, κάλεσε τον πρέσβη της για να του κάνει διαμαρτυρία.
0: Ναι, ακριβώς, επέδωσε νότα, διπλωματική νότα. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι δεν είναι διατεθειμένη και εν πάση περιπτώσει καλό θα ήταν να τα βρούνε για να πάρει τους S-400. Δεν θα συμβεί. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η Ρωσία θα πάρει τους S-400 από την Τουρκία ανοίγοντας το δρόμο στην Τουρκία να προμηθευτεί F-35. Από εκεί και πέρα ξαναλέω όλα έχουν να κάνουν με το πώς αντιδρούμε εμείς. Εφόσον εμείς από τη μία επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, από την άλλη δεν το εφαρμόζουμε, δεν περνάμε στην υλοποίησή του, δεν χαράζουμε γραμμές βάσης, δεν ανακοινώνουμε ΑΟΣ, δεν προχωράμε μετά σε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τα προβλήματα θα παραμένουν και εμείς θα είμαστε σε μια διαδικασία μόνιμης καταγγελίας. Προς το παρόν είναι το δυσάρεστο που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε είναι ότι η πρωτοβουλία δεν είναι σε εμάς. Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσει κάποια περιοχή της Τουρκίας. Επομένως, η πρωτοβουλία για να υπάρξει κάποιο δυσάρεστο επεισόδιο στο Αιγαίο, να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, ανήκει μόνιμα στην Τουρκία. Και εκεί ακριβώς, ξαναλέω, θα παίξει ρόλο η δική μας αντίδραση. Αν είναι αντίδραση όπως αυτή των ημείων, ουσιαστικά ουδετεροποίηση εθνικού εδάφους, καταλαβαίνουμε ότι δεν κινούμαστε καλά, ούτε φυσικά έχουμε τη δυνατότητα αντίδρασης απέναντι στην Τουρκία. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Αυτή η λογική θα πρέπει να αλλάξει. Να δώσω και μια εικόνα λίγο για τα γενικά. Έγραψα ένα άρθρο στις αρχές της εβδομάδας για το τι σημαίνει η οικονομική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είπα ότι ουσιαστικά το Ιράν δέχεται τεράστια πίεση. Το αναγνωρίζει και το ίδιο μάλιστα. Υπήρξε και δήλωση κυβερνητικού παράγοντα ότι έχει στερηθεί το 30% των εισαγωγών του προς το παρόν, ότι έχει αναστείλει κάποιες εμπορικές πράξεις με γειτονικές χώρες όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά από την άλλη διατηρεί ακόμη τη δυνατότητά του να παράγει

0: όπλα. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για παράδειγμα, να είχαμε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, που είχαν δικές τους αμυντικές βιομηχανίες, αλλά μπορούσαν να το κάνουν αυτό διασφαλίζοντας από τα δικά τους αποθέματα. Στο σύγχρονο κόσμο, για να διατηρήσεις μια πυραυλική, για παράδειγμα, ισχύ, είναι απαραίτητο να έχεις εξοπλισμό, να έχεις ένα εκπαιδευμένο προσωπικό, το έχει το Ιράν, αλλά θα πρέπει να προμηθευτείς και κάποια συστατικά από άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα και όπως είναι και η Ρωσία. Αμφισβήτησα το αν θα καταφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ορθά να σταματήσουν τις κινέζικες εξαγωγές προς το Ιράν ή να σταματήσουν τη σχέση με τη Ρωσία. Είναι ανοιχτά αυτά τα ενδεχόμενα, αλλά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής ούτε οι Κινέζοι να πτωούνται. Επομένως, οι Ιρανοί, εφόσον διατηρούν τη δυνατότητά τους να παράγουν όπλα, θα συνεχίζουν να αμήνονται. Υπάρχουν αλλαγές στο εσωτερικό του Ιράν, υπάρχουν αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ιρανών, αλλά σε κάθε περίπτωση παλεύουν αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα ώστε να σώσουν τη χώρα τους. Εδώ θα έλεγα, βλέπουμε και το τι συμβαίνει και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία λοιπόν έχουμε δει ότι δέχεται μια πολύ μεγάλη βοήθεια από την πλευρά της Δυτικής Ευρώπης και κύρια τη Μεγάλη Βρετανία, και είδαμε μέσα στη βδομάδα τον Πούτιν να απειλεί εμέσως πλην σαφώς τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό γέννησε ξαφνικά, ξαναείδαμε να δημιουργούνται και πάλι κάποια δημοσιεύματα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Είναι αστείο να το πιστεύουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου προς τη Δυτική Ευρώπη είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το να υπάρξει αυτόνομο χτύπημα σε χώρα του ΝΑΤΟ, έστω και αν είναι σε έδαφος τρίτης χώρας, παράδειγμα να χτυπηθεί κάποια βρετανική βάση εκτός Βρετανίας, εκτός εδαφών ΝΑΤΟ, θα προκαλέσει και πάλι με υποπροϋποθέσεις το άρθρο 5. Δεν θα το κάνει η Ρωσία αυτό. Προφανέστατα προειδοποιεί ώστε να σταματήσει αυτό που συμβαίνει με τα χτυπήματα που δέχεται στο εσωτερικό της. Η Ρωσία έχει για πρώτη φορά σοβαρότατα ζητήματα με χτυπήματα που δέχεται και στον ενεργειακό της τομέα. Και στον ενεργειακό της τομέα βλέπουμε να υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων, ενώ συνεχίζεται η απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ από τη Ρωσία, απίστευτο αλλά αληθινό. Δέχεται χτυπήματα στη λογική της κάμψης του φρονήματος του πληθυσμού, δηλαδή χτυπιούνται εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως είναι το Σγκρούτς εδώ στην Ελλάδα, είναι το Wildberry στη Ρωσία. Και από την άλλη απαντάει κιόλας με αντίστοιχα χτυπήματα, δυστυχώς σε πολιτικές υποδομές, δηλαδή χτυπήθηκε όπως η αλυσίδα Wildberry στη Ρωσία, χτυπήθηκε η Ροζέτκα στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν αφόρητη πίεση και στις δύο πλευρές. Δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο έδαφος, αν και ο φίλος μου Ευθύμιος κάθε εβδομάδα ανακοινώνει κανένα 2 μέτρα κατάληψης, αλλά στην ουσία δεν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις. Αντίθετα, συνεχίζονται τα μαζικά χτυπήματα με drones. Το ότι η Ουκρανία δημιουργεί σμήνη 1000 drones για να αποσυντονίσει πλήρως τα αεροδρόμια της Μόσχας, το ότι υπάρχουν αντίστοιχα χτυπήματα με βαλιστικούς πυράβλους στο έδαφος της Ουκρανίας, φυσικά σημαίνει κλιμάκωση του πολέμου, πάρα πολλά θύματα, και φυσικά υπάρχουν και πάλι φήμες για νέα επιστράτευση από τη Ρωσία και για προχώρημα και γενναίες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση γενικά. Δεν φαίνεται προς το παρόν, ξαναλέω, δεν έχουμε κουλτούρα ειρήνης. Δεν επιδιώκουμε ειρήνη. Αλλιώς πιστεύω πόλεμοι όπως της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δεν θα είχαν συμβεί. Συνεχίζουμε απτόητοι ακριβώς να να στηρίζουμε πολέμους και μέσω των πολέμων ουσιαστικά να στηρίζουμε συμμάχους μας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το σύμμαχοι, θα το βάλω σε εισαγωγικά, μεγάλα εισαγωγικά, είδαμε μέσα στη βδομάδα τον πρόεδρο Τραμπ, χθες μάλλον, να ανακοινώνει ότι ουσιαστικά διαχειρίζεται πλέον όλα τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τα αποθέματα και να μειώσει τις τιμές, κάτι που βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη και μακριά διαδικασία, μια που ακόμη και το πέρασμα του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας σε αμερικανικά χέρια δεν θα δώσει τη δυνατότητα να μειωθούν οι τιμές, και είναι κάτι που θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Τελειώνοντας, κύριε Σαββίδη, μια ερώτηση για τον πτέραρχο, εκ των προτέρων την είχα κάνει κατά την αρχή της εκπομπής. Συζητάμε συνέχεια για τα φάντομ που απογειώθηκαν από την Κρήτη, αν θα έφταναν ως την Κύπρο το 1974 και αν θα έφταναν τα καύσιμα για να γυρίσουν πίσω. Εγώ έθεσα ένα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί τα φάντομ να μην χτυπήσουν σε τουρκικό έδαφος τότε και θα έπρεπε να πάνε στην Κύπρο? Αυτή είναι η ερώτηση, αν θέλετε την απαντάτε. Είναι λογική, φαντάζομαι. Δηλαδή, αντί να χτυπήσουν στην Κύπρο, θα μπορούσαν να σαρώσουν την τεθωρακισμένη μεραρχία που βρίσκεται στην Κεσάνη και είναι λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την άποψη του πτεράρχου για αυτό που λέτε, αλλά τώρα εμπαρόδο να πω και εγώ ότι εδώ πουλήσαν την Κύπρο τότε. Θα πηγαίνανε να κάνουν πόλεμο με την Τουρκία. Την Κύπρο τη δώσανε.
0: Τότε λοιπόν, γιατί συζητάμε αν θα φτάνουμε
1: τα φάντομος εκεί. Θα μας πει το επιχειρησιακό μέρος. Εγώ το πολιτικό επισήμανα. Απλώς ήθελα να σας ρωτήσω πριν ολοκληρώσετε. Δεν πιστεύετε ότι είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία?
0: Είμαστε πολύ μακριά, δυστυχώς. Γίνονται κινήσεις, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
1: Ωραία. Αρχηγέ, κάνω επιγραμματικά αυτά που είναι δικές μου απορίες. Τα υπόλοιπα τα σημειώσατε από τους συνομιλητές σας. Λοιπόν, ήρθε ένα ντρόν και έκανε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη. Για ποιο λόγο δεν το καταρρύπτουμε? Δεν έχει την επίπτωση ότι σκοτώνεις άνθρωπο ένα ντρόν που καραβιάζει τον εναέριο χώρο σου. Παρενθετικά, διάβασα αυτές την εβδομάδα και το δημοσίευσα και στις ανιχνεύσεις ένα άρθρο. Όλα τα όπλα που εμφανίζονται μετά από ένα διάστημα διαμορφώνονται αντιόπλα και περνάνε, και αυτά γίνονται μια συμβατική δύναμη, ένα συμβατικό μέσο. Είμαστε σε αυτή τη φάση και για τον ντρόν, δηλαδή έχουν διαμορφωθεί τέτοιες αντιντρόν αντιδράσεις που πλέον τον ντρόν απλώς προστίθεται μέσα σε ένα σύνολο οπλοστασίου. Για το φρενοκομείο ήθελα να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε, επειδή ήσασταν στην ανώτατη στρατιωτική θέση, πιστεύετε ότι η Τουρκία μπορεί να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου? Και αν την ανοίξει, εμείς πάλι θα αρχίσουμε να επικαλούμε αυτά το διεθνές δίκαιο ή μπορούμε να αντιδράσουμε, αρχηγέ? Γιατί εκεί πέρα πια δεν έχει. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να σας ρωτήσω από την στρατιωτική σας πείρα είναι ότι μέχρι σήμερα, αυτό έχει επιβεβαιωθεί, υπάρχει ένα εμβληματικό βιβλίο του Πολ Κένεντι, «Η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων». Η πτώση επήλθε από την υπερεπέκτασή τους. Δεν μπορούσαν να στηρίξουν την υπερεπέκταση και άρχισε να μπουν η κάθοδος και η παρακμή. Στην περίπτωση της Τουρκίας θα εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο? Είμαστε κοντά σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ή η Τουρκία καταφέρνει πιο ευέλικτη από την Αμερική να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές της δαπάνες από άλλες χώρες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Οπότε είμαστε ακόμα μακριά από αυτό το σημείο. Επίσης θα ήθελα την άποψή σας για τους Patriot. Τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, και στρατιωτικά και πολιτικά. Και επίσης για τους Patriot που θέλουν να τους πάρουν από την Κάρπαθο και να τους πάνε στην Κρήτη. Να μας πείτε την άποψή σας. Θέλω να σας διαβάσω, με συγχωρείτε λίγο για να το βρω εδώ στο Facebook που το ανήρτησα, μία δήλωση του Νετανιάχου που θυμίζει πολύ η Θουκυδίδη, όχι θυμίζει πολύ, είναι ακριβώς ο Θουκυδίδης. Και το ερώτημά μου είναι σε αυτή τη δήλωση, λέει ο Νετανιάχου, να σας διαβάζω τη δήλωση και μετά να κάνω το ερώτημα είναι δηλαδή γιατί δεν κάνουμε και εμείς αυτό. Νετανιάχου για την Τουρκία. Δεν επιδιώκω αντιπαραθέσεις, αλλά ξέρω ένα πράγμα. Δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού. Αν θέλεις να υπερασπίσεις το κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού. Επειδή οι προθέσεις αλλάζουν, και ξέρετε πότε αλλάζουν, όταν είσαι αδύναμος. Σου επιτίθενται όταν είσαι αδύναμος και σε σέβονται όταν είσαι δυνατός. Κάνουν επίσης ειρήνη με τους ισχυρούς. Δεν κάνουν ειρηνευτικές συμμαχίες με τους αδύναμους. Επομένως, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τη δύναμή μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παίρνει ένα όπλο η Τουρκία, θα πάρουμε και εμείς δύο όπλα. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να είμαστε ισχυροί απέναντι στην Τουρκία, χωρίς να μπούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών, διότι εκείνο είναι μια διαδικασία αυτή εντελώς αδιέξοδη. Ποια είναι η άποψή σας, πρέπει να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια αυτή τη στιγμή και να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο ή πάλι θα κάνουμε δηλώσεις για το, με το επικαλούμενο το διεθνές δίκαιο. Και το τελευταίο, αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, γιατί πήγε ο αρχηγός της ΣΥΑ στη Μόσχα, τι ήθελε. Τώρα βέβαια αυτό είναι θέμα πληροφοριών, αλλά μήπως είναι και θέμα ερμηνείας. Αν τα θυμάστε, απαντάτε.
2: Έχω σημειώσει πάρα πολλά εδώ. Καταρχάς να πω ότι δεν βρίσκω σημείο να διαφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Συμφωνώ σε όλες τις τοποθετήσεις, παρόλα τα αυτά από αυτά που έχω σημειώσει θα τοποθετηθώ κι εγώ. Απλά όμως μου ήρθε στη μνήμη μία διαφήμιση, αγαπητοί φίλοι. Όταν ήμουν στην Αγγλία το 1995, βγήκε μία φωτογραφία, μία διαφήμιση μιας ασφαλιστικής εταιρείας, όπου μία γάτα ήταν αγκαλιά με ένα ποντίκι και από κάτω έγραφε με ψηλά γράμματα. Χρειάστηκαν 10 ποντίκια για να βγει αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή η γάτα έφαγε τα προηγούμενα 10 για να βγει με το 11ο φωτογραφία χαμογελώντας και τα δύο όντα. Τι σημαίνει αυτό απλά? Το θέμα είναι εμείς πρέπει να αποφασίσουμε απέναντι στη γάτα τι είμαστε. Ποντίκι, ισότιμη γάτα ή σκύλος. Και από εκεί και μετά ξεκινάει η υπόλοιπη κουβέντα. Θα αναφερθώ λοιπόν σε ένα προς ένα όπως άκουσα τα πράγματα και σημείωσα εδώ τις τοποθετήσεις. Σαφώς το πρώτο που αναφέρθηκε είναι το drone στην Αλεξανδρούπολη. Για μένα δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε αβρόχης ποσή ή ξαφνικά. Το πρώτο drone το δοκίμασαν για πολύ ελάχιστο χρόνο. Πάρα πολύ ελάχιστο χρόνο, για 5 μίλια, περίπου 7 μίλια μπήκαν μέσα τον Οκτώβριο του 2019 μεταξύ Χίου και Μυτιλίνης και απεχώρησαν. Το 2022, να θυμίσω ότι είχαμε καταιγισμό από παραβιάσεις και από μαχητικά και από ντρόν. Ένα νούμερο 11.258 έχω σημειώσει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ. Μετά ξυπνήσαμε μια μέρα και μιλούσαμε για ήρεμα νερά. Αλλά θέλω να πω, στα τόσα χρόνια που είμαι στο Αιγαίο, η πρώτη μου επαφή αεροπορική ήταν τα πρώτα ρέντινες στη Σκύρο 15 Δευτέρου 1982. Και μέχρι που τέλειωσα γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι συνέβαινε στο Αιγαίο. Ήρεμα νερά δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν ποτέ. Και όποιος τα λέει και τα επικαλείται δεν γνωρίζει τουλάχιστον ιστορία. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις αλλαγής ενδιαφέροντος. Η Τουρκία λοιπόν όταν θέλει για μια περίοδο να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον, όπως έγινε κυρίως με τη Συρία και με περιοχές όπως είναι το Ιράκ και τα λοιπά, το Ιράν, εντείνει, αυξάνει τους αριθμούς για να μπορεί την επόμενη χρονιά να δικαιολογήσει την ηρεμία της. Περίπου, κατά μέσο όρο, για να καταλάβετε, είναι περίπου 3.000 παραβιάσεις από μαχητικά ή από UAVs, drones δηλαδή, και άλλου είδους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ούτως ώστε να κρατάει αυτή την ισορροπία, αυτόν τον αριθμό. Περίπου 3.000 το χρόνο. Άρα λοιπόν, αν δείτε ένα χρόνο να κατεβαίνουν τα νούμερα, θα περιμένετε τον επόμενο χρόνο να υπεραυξάνουν. Άρα λοιπόν, δεν εμπίπτει η ιστορία αυτή σε αλλαγή πολιτικής, αλλά περισσότερο ότι η Τουρκία, όταν δοκιμάζει τις αντιδράσεις μας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε κάθε περίοδο, είτε σε αλλαγή πολιτικής ή στρατηγικής ηγεσίας, για να δει πώς αντιδρούν οι μεν και οι δε, είτε σε περιόδους που αλλάζουν στο περίγυρό μας κάποιες ισορροπίες, δοκιμάζει. Αυτή η πτήση λοιπόν ήταν στα πλαίσια της δοκιμής, για να δει τις δικές μας αντιδράσεις. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αν δεν αντιδράσουμε, θα τις δούμε πιο έντονα. Αν αντιδράσουμε, και την ευθύνη την έχει η πολιτική και η στρατηγική ηγεσία, δεν θα το πω, για ευνόητους λόγους, δεν θα προκαταλάβω. Υπάρχουν νόμοι, κανόνες εμπλοκής, υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αντιδράσουμε αναλόγως. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη.
1: Εμείς αντιδράσαμε, Αντιγέ, σηκώνοντας F-16. Με συγχωρείτε. Αντιδράσαμε σηκώνοντας F-16. Καλώς αντιδράσαμε. Είναι καλή αντίδραση.
2: Κοιτάξτε, είναι δυσανάλογο μεν, αλλά ήταν ο τρόπος που μπορούσες να αντιδράσεις. Δηλαδή πλήρωσες κάτι περισσότερο. Από τη στιγμή όμως που ξέρεις ότι είναι ένα μη επανδρωμένο, το γνωρίζεις αυτό, θα μπορούσε να απογειώσει ένα μόνο αεροπλάνο, ας πούμε, για λόγους οικονομίας. Ήταν αρκετό, το έχουμε κάνει πολλές φορές. Δεν μπαίνω όμως αυτή τη διαδικασία, αν θα πάει μόνο ένα αεροπλάνο, δύο αεροπλάνο.
1: Γιατί βγάζετε από τις επιλογές το να το καταρρύψουμε?
2: Δεν το είπα καλά. Είπα ότι υπάρχουν διαδικασίες. Δεν θα τις πω όμως εγώ. Είναι γραμμένες. Από εκεί και μετά είναι ευθύνη της πολιτικής και της στρατηγικής ηγεσίας να τις ικανοποιήσουν ή όχι. Δεν θα πω εγώ τι θα έκανα ή τι πρέπει να γίνει. Έτσι, κάθε φορά και το κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται επί του πεδίου. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω. Και αυτός που έχει την ευθύνη πρέπει να μιλήσει και να απαντήσει. Προχωράμε λοιπόν στο θέμα της Τουρκίας, που αναφέρθηκε από την αρχή, για τη Συρία, Κούρδους και τα λοιπά και Ιράν. Η Τουρκία ζει σε ένα στενό κορσέ από το 1923. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτή είναι η πρακτική. Από τη συνθήκη της Λοζάνης και μετά, από την επόμενη μέρα, η Τουρκία διατηρεί μια αναθεωρητική στάση, όχι απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι σε όλους τους γείτονες. Είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Ιράκ, είτε λέγεται Ιράκ και ούτω καθεξής. Νιώθει ότι με τη συμφωνία αυτή, με τη συνθήκη αυτή, μπήκε σε ένα στενό κορσέ και θέλει να την ανατρέψει. Τώρα, κατά περιόδους, ανάλογα το πού κινείται το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό ενδιαφέρον, λειτουργεί ανάλογα. Έτσι λοιπόν, στη Συρία αυτή τη στιγμή, πραγματικά, όπως ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος, είναι ευνοημένη με τη στάση των Κούρδων, γιατί ουσιαστικά διχοτομεί την τριχοτομεί την κατάσταση των Κούρδων σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα κινηθούν οι Κούρδοι στην πλευρά του Ιράκ, οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία και ούτω καθεξής, και το κομμάτι που είναι στο Ιράκ. Όμως ότι οι Κούρδοι στη Συρία βρήκαν έναν τρόπο επικοινωνίας και να έρθουν κοντά στην σημερινή κυβέρνηση, πράγματι είναι ένα όφελος προς την Τουρκία, όπως ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος, και συμφωνώ. Από εκεί και μετά αναφέρθηκε η Σανγκάη versus NATO. Δεν θα το έλεγα έτσι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά το ΝΑΤΟ μην ξεχνάμε ότι ζει πάνω από 70 χρόνια με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, να το πιστέψουμε, σε πολλές φάσεις υπήρξε παράγον ισορροπίας και αποτροπής, θα έλεγα, πολέμου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Όμως το ΝΑΤΟ ουσιαστικά πλέον κατ' εμέ πνέει τα λίσθια μετά την απομάκρυνση από κύριες θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδίδοντας στρατηγία, κρίσιμα στρατηγία, σε Αγγλία, Γερμανία, κατά κύριο λόγο και Ιταλία, και έχει στρέψει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον στον ειρηνικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που είπατε πριν, ότι οι χώρες που απλώνονται και ξαπλώνονται και δημιουργούν, θα έλεγα, ιστορία ιμπεριαλιστική, κάποια στιγμή καταραίουν. Πιστεύω ότι στην Αμερική το έχουν δει και έχουν μάλλον αργήσει να αντιδράσουν στην ανάπτυξη της Κίνας, και γι' αυτό τώρα στα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, έχουν στρέψει, και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμη περισσότερο, το ενδιαφέρον στον ειρηνικό. Εκεί ζει περίπου το 70-75% θα έλεγα του παγκόσμιου πληθυσμού, και εκεί είναι και το ενδιαφέρον το εμπορικό. Οπότε λοιπόν αλλάζουν τα ενδιαφέροντα της κυρίαρχης δύναμης, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά να μην ξεχνάμε την Κίνα, η οποία Κίνα, θα πω το εξής, δεν είναι δική μου ρίση, είναι του Μέγα Ναπολέοντα πριν 2,5 αιώνες, ο οποίος είπε, όταν η Κίνα ξυπνήσει, η γη θα συστεί στη θέμελα. Και έχει δίκιο. Δικαιώνεται μετά από 2,5 σχεδόν αιώνες. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον είναι, μετατοπίζεται, και αυτό αφαιρεί, θα έλεγα, και ενδιαφέρον από εμάς, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όσο αποδυναμώνεται το ΝΑΤΟ, επηρεάζει και τις δικές μας σχέσεις. Αναφέρθηκε για την δυναμική του πολεμικού ναυτικού. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση, αγαπητοί φίλοι. Η Ελλάδα πατάει και στα τρία. Πατάει στο έδαφος, στη θάλασσα και στον αέρα. Δεν, από την πρώτη μέρα που κάθισα στην καρέκλα του αρχηγού ΓΕΘΑ, δεν είδα κανέναν διαφορετικά από το 33%. Και τι εννοώ. Δηλαδή, όχι επειδή προερχόμουν από την αεροπορία, θα έριχνα το βάρος στην αεροπορία. Μάλιστα, επειδή είχα λυμμένα πολλά προβλήματα στην αεροπορία, όταν κάθισα στην καρέκλα του αρχηγού ΓΕΘΑ, με το πρώτο πράγμα που ασχολήθηκα ήταν το ναυτικό, και στην επόμενη φάση ο στρατός Ξηράς. Εάν δεν, αυτό το τρίπτυχο δεν είναι, θα έλεγα, με δυνατότητα συνέργειας, συλλειτουργίας, συναπόδοσης, ο ένας από μόνος του δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν έχει νόημα να έχω ισχυρή αεροπορία χωρίς ναυτικό ή στρατό Ξηράς, ή να έχω στρατό Ξηράς και να μην έχω αεροπορία, ναυτικό και τούμπαλι. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να συλλειτουργούν με μια κυρίαρχη βάση, ακούστηκε από τον κύριο Τσάιλα, που για μένα είναι το σύστημα διοίκησης ελέγχου και το σύστημα επικοινωνιών και βέβαια το σύστημα πληροφοριών. Με αυτό λοιπόν κλείνουμε. Πρέπει να έχω τα τρία βασικά στοιχεία και μετά ισοδύναμη, θα έλεγα, και σε συνεργασία δυναμική των τριών όπλων, για να μπορώ να πετύχω το αποτέλεσμά μου. Δεν ξέρω αν θα είναι στη Ξηρά, σε νησί, στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι διαφορετικό για ένα πλοίο να λειτουργεί, παράδειγμα, ας πούμε, στον κόλπο εκεί στη Σομαλία, σε μια ειρηνευτική αποστολή, και άλλο να κάνει μια επιχειρησιακή αποστολή. Είναι τελείως διαφορετικό. Στη μεν μια περίπτωση μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, δεν χρειάζεται αεροπορική κάλυψη, δεν χρειάζεται άμεση τεχνική υποστήριξη κτλ. Αλλά στις επιχειρήσεις τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Είναι άλλο ειρηνευτική αποστολή και άλλο οι επιχειρήσεις. Ακούστηκε και το έχω πει και εγώ και με πειράζει, ξεκίνησε το 2020 το καλοκαίρι όταν δέχθηκα ένα τηλέφωνο από έναν ευπατρίδη λοιπόντα, δεν έχει σημασία το όνομά του, αλλά από έναν άνθρωπο που προσέφερε πάρα πολλά και κυρίως στην περίοδο της Κύπρου, πολίτης, αλλά δεν θα πω το όνομά του για ευνόητους λόγους, ο οποίος κάπου Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, με πήρε ένα τηλέφωνο, είχα φύγει βέβαια, και μου λέει παίρνω τηλέφωνα και τα λοιπά, είμαι εδώ έξω από την Πάρο και τουρκικά ψαράδικα, είναι απ' έξω στα 500 μέτρα από τις ακτές, τους βλέπω και δεν τους ενοχλεί κανείς. Κοιτάξτε, θαλάσσια πάρκα, ψαράδες, αυτές οι κινήσεις είναι περισσότερο για να δοκιμάσουν το δικό μας τρόπο αντίδρασης. Όσο εμείς υποχωρούμε, απλά γινόμαστε το δεύτερο, τρίτο ποντίκι μέχρι να χορτάσει η γάτα. Η γάτα απλά δοκιμάζει. Το πώς θα κινηθούμε, έχουμε κανόνες εμπλοκής, έχουμε νομικό πλαίσιο, έχουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα και μέσα από το ΙΠΕΞ να αντιδράσουμε, όχι στρατηγικά, δεν μιλώ στρατηγικά, αλλά δυναμικά. Άρα λοιπόν, όσο αφήνουμε αυτό το πράγμα για να φτάνουν στο Άγιον Όρος, να φτάνουν έξω από τη Σύρο και εμείς να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε, λυπάμαι, αλλά δεν είναι τρόπος αντίδρασης αυτός.
1: Εδώ, αρχηγέ, εδώ ψαράδες στον κόλπο του Αγίου Όρους μας λένε ότι βλέπουν τουρκικά ψαροκάικα μέσα στον κόλπο.
2: Ναι,
1: βέβαια, αρχηγέ, η απόσταση των δύο ποδαριών είναι 20 μίλια. Υπάρχει ένας χώρος ενδιάμεσος γύρω στα 8 μίλια, 6 και 6, 12 γύρω στα 8 μίλια, όπου είναι ελεύθερος χώρος, διεθνής χώρος, διεθνή ύδατα.
2: Την απάντηση...
1: Αλλά θα μπορούσαν, επειδή το μας απασχόλησε και σε προηγούμενες εκλογές το, εκπομπές το θέμα, θα μπορούσαν να κλείσουν τους κόλπους.
2: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Μέσα από το Διεθνές Δίκαιο, που είχα τάξει στην ΑΟΣ, ανεφέρθηκε πριν ο κύριος Ευτυχίδης, γραμμές βάσης, κλείσιμο κόλπου. Δεν μπορεί να λες 12 μίλια χωρίς να έχεις κάνει τα προηγούμενα. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πριν προχωρήσω να επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα, όπου θέλω, σε όποια απόσταση, πρέπει να κλείσω κόλπους και να χαράξω τις γραμμές βάσης. Και από εκεί και μετά προχωράω. Δεν μπαίνει το κάρο μπροστά από το άλογο, όπως και να το κάνω. Αυτή είναι η ιδέουσα διαδικασία, προβλεπόμενη διαδικασία. Εκεί λοιπόν θα είχαμε εξασφαλίσει τη δυνατότητα ελέγχου των περιοχών. Μου άρεσε αυτό που άκουσα από τον κύριο Ευτυχίδη. Είπε κάσους μπέλι. Δεν υπάρχει κάσους μπέλι αν επεκτείνουμε 12 ναυτικά μίλια. Το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και πολλά χρόνια. Το κάσους μπέλι δεν έχει νομικό έρθιμο. Ακόμα για θερμό επεισόδιο ή για κρίση ή για πόλεμο κτλ. Πόλεμος χωρίς νομικό έρισμα δεν μπορεί να ξεκινήσει. Και να θυμίσω λίγο το Κυπριακό. Πόσες ευκαιρίες έδωσε η ελληνική πλευρά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν επιχείρησε, παρά μόνο έφτασε στο 1974 και ακούω την άλλη πλευρά και τα λεγόμενα του Ετσεβί, που είπε μας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες και θεωρούσα ότι αυτή η ευκαιρία ήταν η τελευταία για εισβολή στην
3: Τουρκία. Δεν είχε κατάλληλο στρατό και εξοπλισμό για να το κάνει.
2: Φοβόταν να το κάνει.
3: Όχι.
2: Φοβόταν να το κάνει. Φοβόταν τον πόλεμο, την εμπλοκή με την Ελλάδα κτλ. Όμως ευκαιρίες δώσαμε και πείτε μου εσείς σαν ιστορικός και που ξέρετε καλύτερα τα πράγματα αν ισχύει αυτό ή δεν ισχύει.
3: Ευκαιρία του 1960 είχε δοθεί, όχι να έρθουμε στο 1974.
2: Ακριβώς αυτό λέω.
3: Το 55 να πάρουμε τα Σεπτεμβριανά, δεν ξεκίνησε από το θέμα της Κύπρου στο Λονδίνο.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω ότι ευκαιρίες δοθήκανε. Εγώ αφουγκράζομαι πάρα πολύ τα λεγόμενά τους. Σέβομαι και ακούω την άλλη πλευρά. Αν δεν γνωρίζεις τον αντίπαλό σου και δεν σέβεσαι σε αυτά που λέει, τότε είναι βέβαιο ότι θα την πατήσεις. Και αυτοί έχουν το εξής. Μιλάνε, δεν κρύβονται. Μιλάνε. Και θα αναφέρω κι άλλο παράδειγμα στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κάσους Μπέλη, για μένα δεν ισχύει και θα πρέπει η Ελλάδα κάτω από αυτές τις πιέσεις να προχωρήσει στο κλείσιμο κόλπων, να προχωρήσει στις γραμμές βάσης και στη συνέχεια να σκεφτεί αν θα προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια και κάτω από ποιες συνθήκες. Αναφέρθηκε το S-400, κύριε Σαββίδη, νομίζω εσείς το είπατε, με τα F-35 και τα λοιπά. Και τι θα γίνει, αν θα πάνε στη Ρωσία ή δεν θα πάνε. Αυτή η ιστορία κρατάει πολύ καιρό. Όταν είπα το 2017 ότι δεν θα πάρουν τα F-35, χρησιμοποιώ τη λέξη λιδωρήθηκα. Τότε κυρίως από τους όσους ασχολούνται με τα στρατιωτικά.
1: Και τώρα λέτε ότι δεν θα τα πάρει.
2: Όχι, δεν θα τα πάρει. Η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα 6 κομμάτια που έχει πληρώσει για να κάνει reverse engineering. Το είπα πριν 1,5 μήνα περίπου πριν. Και μετά από λίγο βγήκε άρθρο σε μεγάλη εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, στην βάση του Post, λίγες μέρες μετά. Αυτά γίνανε, αν θυμάμαι καλά, 7-8 ήταν το συμβούλιο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γι' αυτό μίλησα περίπου στις 10 με 12 Ιουλίου και γύρω στις 15 με 17 Ιουλίου βγήκε άρθρο που έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η Τουρκία θέλει τα 6 F-35 για να κάνει reverse engineering προκειμένου να προχωρήσει το δικό της πρόγραμμα, το ΚΑΝ. Το οποίο ΚΑΝ ξεκίνησε ως αντιγραφή του F-35, αλλά στην πορεία αστόχησαν κάποια πράγματα, κυρίως δεν έχει λογισμικό. Παρόλα τα αυτά το επέκτηναν αντιγράφοντας το F-22. Δηλαδή το μεγάλωσαν, άλλαξαν τους αραγωγούς, άλλαξαν το σχήμα, έγινε αντικινητήριο από μονοκινητήριο και ουσιαστικά αντιγράφει το F-22. Θέλει να φτιάξει πλέον όχι ένα F-35, αλλά ένα F-22, που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Και για να γίνει αυτό θέλει λογισμικό. Μπορώ να αντιγράψω εύκολα το stealth και από φωτογραφίες, που λέει ο λόγος, όπως έχουν κάνει οι Κινέζοι κτλ., αλλά δεν μπορώ να κατασκευάσω εύκολα λογισμικό. Και το λογισμικό είναι το κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο σήμερα αφορά ένα αεροσκάφος από τρίτη και πλάς γενιά. Είμαστε ήδη στην τέταρτη προς πέμπτη και οι μεγάλες εταιρείες συζητάνε για την έκτη γενιά. Και από πίσω μιλάνε για την έβδομη γενιά. Όλα αυτά είναι καθαρά λογισμικό. Και δεν μπορείς να αλλάξεις, για να δώσω έτσι λίγο να καταλάβετε και κυρίως αυτοί που μας παρακολουθούν. Εάν κάνω, προσθέσω ένα οπλικό σύστημα, παράδειγμα, στο λογισμικό, αυτό μπορεί να επηρεάσει, αν δεν το ξαναδοκιμάσω από την αρχή, μπορεί να επηρεάσει το σύστημα πλοήγησης, μπορεί να επηρεάσει το ραντάρ, μπορεί να επηρεάσει το σύστημα αυτοπροστασίας, μπορεί να επηρεάσει τον κινητήρα μου και να έχω ατύχημα. Δηλαδή δεν μπορώ, όπως γινόταν στα παλιά αεροπλάνα μέχρι δεύτερης γενιάς, άλλαζα ένα ανασύρματο και δεν γινόταν τίποτα, προσέθετα ένα όπλο, πατούσε ένα κουμπί και έφευγε και τελείωνε. Πλέον είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία στα νέα μαχητικά αεροπλάνα. Άρα το κυρίαρχο στοιχείο που θέλει αυτή τη στιγμή και που πονάει η Τουρκία είναι το λογισμικό, δεν είναι τα αεροπλάνα. Και δεν μπορεί να αναπτύξει από μόνη της λογισμικό, αν μπορούσε θα το είχε κάνει και θα είχε τελειώσει το πράγμα εκεί. Γι' αυτό ακούσατε κατά καιρούς, αγοράζει από την Κίνα αεροπλάνο, ότι στρέφεται στην Ρωσία να αγοράσει μαχητικό, το Σουκόι, θέλει να αγοράσει τα Eurofighter και ούτω καθεξής. Ο στόχος είναι το λογισμικό. Και επειδή δεν μπορεί να σπάσει το λογισμικό των υφιστάμενων αεροσκαφών των F-16, για να προχωρήσει, δεν αρκεί το F-16 για να γίνει F-35, δεν φτάνει, γιατί από πίσω έρχεται η σύνθεση του stealth, αντιλαμβάνεστε τι λέω, δεν μπορεί λοιπόν, δεν αρκεί το F-16 για να το σπάσει. Δεν θα κερδίσει τίποτα. Άρα τι θέλει, θέλει από ένα αεροπλάνο όπως είναι το F-35. Και εκεί τελειώνει το πράγμα. Και δεν θα το δώσουν οι Αμερικάνοι, θα του δώσουν όλα τα υπόλοιπα, δεν θα του δώσουν F-35. Σε ό,τι αφορά, αναφέρθηκε, ξαναγυρίζω στο πολιτικό σκέλος, αναφέρθηκε από το IPEX και του status quo. Όσες καταγγελίες και να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, όταν κάτι δημιουργείται και γίνεται συνήθεια, γίνεται status quo. Είναι οι δύο όροι, το de facto και το de jure. Εδώ έχουμε λοιπόν κατάσταση de facto. Εάν σιγά σιγά παραχωρώ, αφήνω, χαλαρώνω κτλ. Κτλ. Όχι αύριο το πρωί, αλλά μετά από 2, 3, 5 γενιές, αυτό γίνεται συνήθεια και γίνεται τάση. Και από εκεί και μετά τελειώνει το πράγμα. Δηλαδή δεν επιχειρεί η Τουρκία να αναγνωρίσει πράγματα με πόλεμο, με de jure, να το πω έτσι, αλλά με κατάσταση de facto, όπου σιγά σιγά θα γίνει αποδεχτό. Ρωσία versus ΝΑΤΟ έχω σημειώσει εδώ. Το έχω πει πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία, όταν ρωτήθηκα σε μια συνέντευξη και είπα η Ρωσία δεν θα εμπλακεί ποτέ με τον ΝΑΤΟ. Ούτε με συμβατικά, ούτε με πυρηνικά όπλα. Εδώ είναι η μεγάλη πόρτα του φρενοκομείου και όχι η μικρή. Και δεν θα μπει η Ρωσία και δεν θέλει να μπει. Αυτά αν είχαν γίνει, θα είχαν γίνει άλλες εποχές στον ψυχρό πόλεμο που υπήρχαν και άλλες ισορροπίες στρατιωτικές. Δεν έχει αυτό το σκοπό. Αν ήταν να το κάνει, θα το έκανε με την ένταξη των Βαλτικών χωρών στο ΝΑΤΟ, παράδειγμα, που βρέθηκε βέβαια αδύναμη εκείνη την περίοδο. Αλλά έκανε υπομονή με την Πολωνία η Ρωσία. Πρέπει να δούμε λίγο, να βγάλουμε τα γυαλιά, όποια γυαλιά, αριστερά, δεξιά, κεντρώα ή τι γνωρίζουμε. Η Ρωσία έκανε μεγάλη υπομονή με το NATO enlargement του 2000, του δόγματος τότε του πρόεδρου της, τον ΗΠΑ. Τότε ξεκίνησε η επέκταση του ΝΑΤΟ. Βρέθηκε μια Ρωσία, θα έλεγα, κατακερματισμένη, που μπορούσε να διαβολιστεί. Ο Κλίντον, λοιπόν, μετά τον πόλεμο και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ανέπτυξε αυτό το δόγμα. Υπηρετούσα τότε στο ΝΑΤΟ και είπα ότι αυτά τα βήματα, όπως και η Αραβική Άνοιξη, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Και την Αραβική Άνοιξη θα την πληρώσει η Ευρώπη. Τότε ξεκινήσανε μαζί αυτά τα δύο. Και ένα τρίτος παράγον που μπήκε για να υπάρξει μια ισορροπία ήταν το Mediterranean Dialogue σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Ήτανε πράγματα τα οποία όμως δυστυχώς τρέξανε με μεγάλες ταχύτητες και που η Ρωσία δεν άντυχε ένα πράγμα, την ένταξη της Ουκρανίας. Την ένταξη της Ουκρανίας δεν μπορούσε να την αντέξει η Ρωσία, ό,τι και να πούμε. Από εκεί και μετά, τα υπόλοιπα ο καθένας ας τα δει με όποια γυαλιά θέλει και με όποιο φακό θέλει. Αλλά ήταν το τελευταίο βήμα που αν έκανε πίσω η Ρωσία, ουσιαστικά έχανε το στρατηγικό της βάθος. Δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος, είναι το γεωπολιτικό. Σκεφτείτε ότι εκεί αντιμετώπισε αυτό το στρατηγικό βάθος, αντιμετώπισε το Μέγα Ναπολέοντα και τη μηχανή του Χίτλερ. Και το βλέπουν έτσι. Ιστορικά, δεν θα το δεχόταν ποτέ. Αλλά ποτέ δεν θα μπαίνε σε ένα πόλεμο απευθείας με το ΝΑΤΟ και δεν θα χτυπήσει σε θέσεις ΝΑΤΟ. Για το φρενοκομείο το έχω σημειώσει για το 1964. Πράγματι, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα με τις συνθήκες και με αυτά που έχουν υπογραφεί όλες από το 1900, μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και με την τελευταία συνθήκη που πήραμε τα Δωδεκάνησα Παρισίων, η Ελλάδα ποτέ δεν διεκδίκησε. Αυτό είναι η αλήθεια. Η Ελλάδα και μέσα από τα πλαίσια του ΝΑΤΟ και μέσα από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάχθηκε, αλλά και όλη της η εξωστρέφεια, ήταν ότι λειτουργούμε μέσα σε αυτό το κυρίαρχο πλαίσιο. Λοιπόν, από εκεί και μετά δεν είναι η Ελλάδα αυτή που θα κάνει το πρώτο βήμα. Αλλά για την πλευρά της Τουρκίας, αν δεν έχει νομικό έρισμα να κάνει αυτή την πρώτη κίνηση, δεν θα την κάνει. Δεν θα ανοίξει αυτή την πόρτα. Και πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σαββίδη που με ρώτησε γιατί ανησυχώ για τα βόρειά μας σύνορα. Και είπα ότι είναι η μόνη διέξοδος, ο μόνος τρόπος για να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου. Δεν είναι από ανατολικά, είναι από βόρεια. Το είχα εξηγήσει. Μπορούμε σε μια άλλη φάση να πούμε κάποια πράγματα. Κόσοβο, Αλβανία, Βόρειο Μακεδονία κτλ. Και το τι παίζεται εκεί. Και όσο είναι εκεί η K4, δεν ανησυχώ. Εάν όμως πάψει να υπάρχει K4 στην περιοχή του Κοσόβου, πραγματικά θα ανησυχήσω πάρα πολύ. Τουρκία, υπερέκταση.
1: Αρχή, ναι. Ποιος θα μας επιτεθεί από εκεί τώρα?
2: Θα δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες, δεν θα επιτεθούν, κύριε Σαββίδη. Θα αρχίσει το αιματοκύλισμα από εκεί. Και σιγά σιγά η φωτιά, ξέρετε, μια μικρή φωτιά είναι όπως η πυρκαγιά σε ένα δάσος. Αν δεν τη σβήσει στην αρχή, στο τέλος θα κάψει κάποια στρέμματα, μετά θα γίνει μέτωπο και μετά θα σβήσει ή στη χαράδρα ή στην παραλία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και τι εννοώ? Όταν θα γίνουν προβοκάτσιες και θα φτάσουν στο ελληνικό στοιχείο και κυρίως αυτό που υπάρχει στην Αλβανία και δεν θα υπάρξει ένας κατσίφας αλλά 100 ή 500 κατσίφες. Από εκεί και μετά αλλάζει το και μην ξεχνάμε τις προβοκάτσιες, έτσι, που μπορεί να γίνει στο δικό μας έδαφος. Και αυτό να δώσει ένα νομικό αίρισμα επέμβασης. Απλά πράγματα. Γι' αυτό έχω την ανησυχία μου στο Κόσοβο. Γι' αυτό έχω την ανησυχία μου στα βόρεια σύνορα. Δεν θα γίνει απευθείας από τα ανατολικά σύνορα. Γιατί δεν έχει νομικό αίρισμα. Για την επερέκταση που ξεκίνησα να λέω, ναι, το είπα στην αρχή, είναι η ανατροπή της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία με όποια κυβέρνηση. Όποιο χρώμα, ό,τι είδος, είτε είναι ισλαμοκρατούμενοι, είτε είναι, θα έλεγα, της ελίτ και τα λοιπά και οτιδήποτε, αυτή είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας. Ανατροπή της συνθήκης της Λοζάνης. Στα Patriot που αναφέρατε, κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω σε επιμέρους συμφωνίες που γίνονται με οποιασδήποτε χώρες, με οποιασδήποτε χώρες. Και μάλιστα την περίοδο που ήμουν είχα αναπτύξει πάρα πολύ καλές σχέσεις κυρίως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχα συναντηθεί με τον ομόλογό μου της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου κτλ. Η στρατιωτική αν θέλετε, εξωτερική πολιτική παίζει μεγάλο ρόλο και μπορεί να φέρει κοντά πολλά πράγματα. Όμως κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση πώς διαμορφώνεται. Εάν μου περισσεύει και πολιτικά μπορώ να αποδώσω κάτι κάπου, ναι, να το κάνω για την πρακτική να έχω καλές σχέσεις. Όμως αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται το περιβάλλον, θα έπρεπε να υπάρξουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις σε ό,τι αφορά την παραμονή της ησυχίας εκεί. Δηλαδή, νιώθω απειλή. Από τη στιγμή που νιώθω απειλή, το φέρνω πίσω. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει απειλή. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν αν πρέπει να φύγει ή δεν πρέπει να φύγει. Είναι πώς η σημερινή ηγεσία αισθάνεται το γεωπολιτικό περιβάλλον και αν νιώθει απειλούμενη ή όχι.
1: Εκεί αν νιώθει απειλούμενη, ας πούμε, από την Τουρκία ή από το Ιράν, για παράδειγμα, ή από το οπουδήποτε.
2: Κοιτάξτε, από το Ιράν το θεωρώ λίγο τραβηγμένο, θα έλεγα. Δεν θα μπορούσε, δεν θα ήθελε το Ιράν να φτάσει εκεί. Η κύρια απειλή του Ιράν, να μην κρυβόμαστε, είναι το Ισραήλ και δεν πιστεύω ότι θα ξόδευε όπλα εναντίον ημών. Προτιμά να χτυπάει τους γείτονες που στηρίζουν την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή είναι μεγαλύτερος αντίπαλος, θεωρώ, ο γείτονας που υποστηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά εμείς ή η Ιταλία ή δεν ξέρω εγώ η Βουλγαρία ή μια χώρα του ΝΑΤΟ η οποία όμως στηρίζει πολύ μα πολύ έμεσα ή και σχεδόν καθόλου τις επιχειρήσεις. Το να χτυπήσει ας πούμε την Αλεξανδρούπολη λέμε παράδειγμα ή την Κρήτη ποιο θα είναι το όφελος του Ιράν. Ο Ιρανός για κάθε πύραυλο
1: πιστεύω ότι ξοδεύει.
2: Ναι, λέω ποιο θα είναι το όφελος. Δεν θα έχει ιδιαίτερο όφελος.
1: Το όφελος να χτυπήσει τη Σούδα είναι το όφελος που είχε όταν χτυπούσε τους Αμερικανούς στον περίγυρό του.
2: Όμως, επειδή σκέφτομαι και στρατιωτικά, θα προτιμούσα να χτυπήσω και στρατιωτικά και πολιτικά, θα χτυπούσα το γείτονά μου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ, που είναι δίπλα και στηρίζει με βάσεις και λεκτικά και ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είχε μεγαλύτερο ειδικό βάρος αυτό παρά να χτυπήσω ένα στόχο με αβέβαιο αποτέλεσμα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο πύραυλος θα φτάσει εκεί. Και μην τρέφουμε και αυταπάτες, ακούμε νούμερα 2 και 3 και 4 χιλιάδες χιλιόμετρα και ότι αυτά πέφτουν ακριβώς στον κύκλο των 100 μέτρων που είναι ο στόχος. Διότι αν ο πύραυλος αυτός φύγει και χτυπήσει, ας πούμε, λέτε για τη Σούδα, λέω έτσι, τα Χανιά, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει, γιατί ένας πύραυλος που ταξιδεύει 3-4 χιλιάδες χιλιόμετρα δεν είναι βέβαιο ότι θα πέσει στον στόχο τον οποίο έχει εκτοξευθεί. Εγώ σας λέω πέφτει στα Χανιά, πέφτει στο χωριό της Σούδας. Αντιλαμβάνεστε το τι επίδραση, παγκόσμια επίδραση θα έχει αυτό. Ενώ όταν χτυπήσει μια βάση δίπλα στο Κατάρ, δεν έχει την ίδια επίπτωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν απειλείται η Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Σε αυτό που θέσατε για τη ρίση του Νετανιάχου, ναι, είναι κλεμμένη από το Θουκυδίδη. Ναι, το Θουκυδίδη δυστυχώς τον αντιγράφουν οι ξένοι και όχι μόνο το Θουκυδίδη. Το Μέγα Αλέξανδρο στρατηγικά τον διδάσκουν σε όλα τα μεγάλα στρατηγικά πανεπιστήμια και στρατηγικές σχολές. Εμείς τον έχουμε κάπου στην άκρη. Παρομοίως το Θουκυδίδη και άλλους μεγάλους οι οποίοι έχουν μιλήσει δηλαδή μιλάω για ιστορικούς του πολέμου ή θεωρητικούς του πολέμου, όπως είναι ο Σουντσού, όπως είναι ο Μακιαβέλη, ο Κλαούζεβιτς. Αν δεν ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μελέτησαν σε βάθος και μας δίνουν ιστορικά γεγονότα, ξέρετε, στον πόλεμο το μόνο που αλλάζει είναι η τεχνολογία, τίποτα. Και η βάση των πολεμικών επιχειρήσεων, ένας πόλεμος ξεκινάει μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσχήματα, είτε είναι θρησκευτικό. Φύγαμε να απελευθερώσουμε, δεν ξέρω εγώ, τους Αγίους Τόπους. Ή πήγαμε να πάρουμε την ωραία Ελένη, γιατί μας την έκλεψε ο Πάρης. Όποιος πιστεύει σε αυτά τα παραμύθια, εντάξει, δικαίωμά του μπορεί να ανοίξει ένα κλασικό, να το διαβάσει για να τον πιάσει ο ύπνος. Δεν πήγανε οι Έλληνες στην Τρία για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Πήγανε γιατί είχαν οικονομικό συμφέρον και έπρεπε η Τρία να τη διαλύσει γιατί πλήρωναν φόρους. Κι ούτω καθεξής. Δεν έκανε η Γερμανία δύο παγκόσμιους πολέμους για υπεριαλιστικούς μόνο σκοπούς. Οικονομική λόγη. Κι ούτω καθεξής. Κανένας πόλεμος δεν ξεκινάει έτσι χωρίς από πίσω να υπάρχει η λέξη οικονομία. Για τα 12 ναυτικά μίλια που σημείωσα, νομίζω αναφέρθηκα και έχω καλύψει αυτό το θέμα. Και το τελευταίο είναι ΗΠΑ στη Συρία. Η Συρία είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, κυρίως για το Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να έχει έναν έλεγχο εκεί, έστω και διακριτό. Και ο μόνος αντίπαλος στο χώρο αυτό είναι η Τουρκία. Δηλαδή πιο εύκολα βλέπω να μαλώνουν αυτοί οι δύο σε συριακό έδαφος παρά εμείς. Γιατί η Συρία όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή το περιβάλλον, αν δεν βρει την ηρεμία και ο κόσμος να μπορέσει να ξαναρχίσει να μπαίνει, θα έλεγα, σε ρυθμούς κοινωνίας και ισορροπίας πριν τον πόλεμο, γιατί άφησε πάρα πολλά ο πόλεμος αυτός. Θα θυμίσω ότι μόνο από την Ελλάδα πέρασαν περίπου 1 εκατομμύριο Σύριοι προς κεντρική και δυτική Ευρώπη. Και επειδή έτυχε να επισκεφτώ την Ορδανία λίγο μετά, πέταξα με ένα ελικόπτερο εκεί στην περιοχή ανατολικά του Αμάν, όπου είδα μια πολιτεία περίπου με 2,5 εκατομμύρια Σύρους ανεπτυγμένους μέσα σε, θα έλεγα, σπιτάκια τα οποία χτίστηκαν με χρήματα τότε του Κατάρ, των Ενωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τα λοιπά, για να φιλοξενήσουν τόσους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολεμικοί πρόσφυγες πίσω από τον πόλεμο. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορέσουν να γυρίσουν και να ορθοποδήσουν ξανά και να λειτουργήσει η Συρία σε ένα κανονικό ρυθμό, ναι, εκεί θα έχουμε ανταγωνισμό. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Είναι πολύ, θα έλεγα, μεγάλο ρίσκο να εκτιμήσεις το πώς θα εξελιχθεί το θέμα της Συρίας. Εκεί η Ρωσία έδειξε μια ανοχή. Δεν ξέρω πόσο η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορέσει να φέρει αυτή την ισορροπία και να κρατήσει σε ένα σταθερό έδαφος, αν και αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε το παρελθόν της, δεν μπορούμε να προδικάσουμε το μέλλον της.
1: Μια ερώτηση, αρχηγέ.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, αν εκτιμάτε ότι μπορεί να κλιμακωθεί η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας στο Συριακό έδαφος, βέβαια, ή εκτός του εδάφους της Τουρκίας, γιατί θα θεωρηθεί επίθεση κατά χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, οπότε πάει αλλού το πράγμα. Και εάν από αυτή την κλιμάκωση, αν συμβεί, μπορεί να εμπλακεί και η Κύπρος. Διότι υπήρξαν κάτι δημοσιεύματα, νομίζω ένα από αυτά σας το είχα στείλει, που συνδύαζε με μια απόφαση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι ετοιμάζονται για πόλεμο σε κάθε ενδεχόμενο κτλ. Και μέσα από αυτή την ανάλυση που κάναν, βάζαμε μέσα και την Κύπρο, σε περίπτωση που η κλιμάκωση Τουρκία-Ισραήλ είναι πραγματικότητα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν πιστεύετε ότι αυτή η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας έχει προσωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικά αντιπαράθεση Ερντογάν με τον Νετανιάχου και ένας οποιοδήποτε άλλος Ισραηλινός ηγέτης θα ακολουθήσει μια άλλη πολιτική. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, αυτό δεν είναι στρατιωτικό ζήτημα, είναι περισσότερο πολιτικό, αλλά ποια είναι η εκτίμησή σας, αν έχετε κάτι έτσι στο μυαλό σας.
2: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αν γίνει μάλλον κάτι, θα είναι... Θα χρησιμοποιήσω τη γνωστή φράση «Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα». Δηλαδή θα μαλώσουν στον αχυρώνα και δεν θα μαλώσουν στο δικό τους χώρο ο ένας με ανοιχτή επίθεση. Γιατί αμέσως θα παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπουν άλλα πράγματα, θα θεωρηθεί ένα χτύπημα σε έδαφος της Τουρκίας. Θα πρέπει η Τουρκία θα επικαλεστεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτή επάγγελτα. Θα πει, εγώ δέχομαι από τρίτη χώρα επίθεση, έλα ΝΑΤΟ να με βοηθήσεις. Αυτό είναι γνωστό, αυτό το ξέρει το Ισραήλ. Άρα δεν νομίζω ότι θα γίνει μια τέτοια πράξη από έδαφος σε έδαφος, δηλαδή σε τουρκικό ή σε έδαφος του Ισραήλ. Άρα ό,τι γίνει θα γίνει επί εδάφους Συριακού. Αυτό είναι το ένα. Για το άλλο που λέτε για την προσωπική διαμάχη, πιστεύω ότι και οι προσωπικές διαμάχες έχουν ξεκινήσει από πολιτικές διαμάχες. Δηλαδή από συμφέροντα κρατών και στην πορεία δημιουργήθηκαν και ρήξεις προσωπικές ή οικογενειακές ακόμη αν θέλετε. Όσο κρατάει αυτή τη στάση η Τουρκία και αν αλλάξει στις επόμενες εκλογές ο Νετανιάχου, ίσως λίγο η ρητορική να διαμορφωθεί, αλλά ο στόχος δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Και επειδή κράτησα και μία ερώτηση εδώ, την οποία δεν απάντησε, αλλά την έχω σε κύκλο για τα F4 που είπε ο κύριος Ευτυχίδης, γιατί δεν χτυπήσαμε κατευθείαν στην Τουρκία. Πιστεύω ότι επειδή ο πόλεμος, τώρα κάνω εικασία, έτσι, ήμουνα 16 χρονών τότε, δεν είχα στρατιωτική άποψη, αλλά κάνω εικασία με τα γεγονότα που γνωρίζω, τα ιστορικά γεγονότα, ότι η απάντηση έπρεπε να δοθεί εκεί που έγινε το χτύπημα. οποιοδήποτε χτύπημα γινόταν στην Τουρκία, αμέσως θα ξεκινούσε ένας πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό είναι βέβαιο. Και η τότε ηγεσία, όποια και να ήταν, όπως και να ήταν,

0: είχαν πολύ μεγάλη μάζα, γιατί χρειαζόταν καύσιμα για να γίνει αυτή η διαδικασία. Και το F4 τότε το είχαμε εμείς και το φοβόντουσαν πάρα πολύ από την πλευρά της Τουρκίας. Και ίσως γι' αυτό έγινε και το χτύπημα το δικό τους, να θυμίσω ότι περιμέναν και ναυτική βοήθεια και χτυπήσανε τα δικά τους αεροπλάνα το δικό τους ναυτικό που πήγαινε προς την Κύπρο. Είχαν δηλαδή και αυτοί, να το πω έτσι, χτυπήμα.
1: Δεν μπορούσαμε να μεγαλώσουμε τους κινητούς, τα ντεπόζιτα, ε.
0: Όχι, δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι αυτοκίνητο, κύριε. Δεν μεγαλώνουν. Τα αεροπλάνα παίρνουν εξωτερικές δεξαμενές και έχουν εσωτερικό και εξωτερικό καύσιμο. Και έχουν συγκεκριμένες ώρες πτήσης ανάλογα. Και αν εμπλακούν, καταναλώνουν καύσιμα και αναγκάζονται ή να ρίξουν όπλα ή να επιστρέψουν κτλ. Το αεροπλάνο είναι πολύ ευέλικτο, είναι μια μηχανή η οποία πάει μακριά, μεταφέρει μεγάλο όγκο πυρομαχικών, αλλά έχει και γενείς αδυναμίες. Και η μεγαλύτερη αδυναμία είναι το καύσιμο. Δηλαδή η ακτίνα, το πού φτάνει και με ποιους όρους φτάνει εκεί. Γιατί οι όροι μεταβάλλονται. Σε τι ύψη, με τι απειλές και ούτω καθεξής. Δεν είναι κάτι δεδομένο δηλαδή.
1: Μάλιστα. Το πάνελ έχει να κάνει κάποια ερώτηση στον αρχηγό. Ορίστε, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Θέλω να διευκρινίσω κάτι για τη Σομαλία. Η Τουρκία στη Σομαλία δεν είναι ως ειρηνευτική δύναμη. Έχει κάνει στρατιωτική βάση, σχεδιάζει όποιο διαστημικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί από τη Σομαλία και σας λέω να μην εκπλαγείτε τα S-400 να τα δούμε στη Σομαλία. Κατά προέκταση, ναι, κατά προέκταση πιστεύω ότι διαμέσου των S-400 θα κατεβεί και η Ρωσία κάτω στο κόλπο. Αυτό είναι όλο το σχέδιο.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρατζόπουλε, η Σομαλία την ανέφερα ως τυχαίο γεγονός, επειδή είχαμε στείλει εκεί φρεγάτες κατά καιρούς για να ελέγξουν την πειρατεία. Δεν αναφέρθηκα στρατηγικά, γι' αυτό είπα για ειρηνικές αποστολές. Όταν στέλνουμε μία φρεγάτα, όχι στη Σομαλία, οπουδήποτε, σε ανοιχτή θάλασσα, για ειρηνευτική αποστολή, δηλαδή για να μην μας την πέσουν οι πειρατές και να προστατεύσουμε την αυσιπλοεία, δεν χρειάζομαι αεροπορική υποστήριξη, δεν κάνω επιχειρήσεις. Όταν όμως η κάθε asset στην επιφάνεια, είτε λέγεται πλοίο, είτε λέγεται άρμα, είτε λέγεται πυροβολαρχία, κάνει επιχειρήσεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει εξασφαλίσει για να μπορέσει να πολεμήσει είναι η αεροπορική περιοχή σε τόπο και χρόνο. Αυτό εννοούσα, ότι άλλο η ειρηνευτική αποστολή και άλλο η πολεμική αποστολή. Το Σομαλία το είπα έτσι γιατί αυτή η λέξη μου ήρθε, ναι, στη μνήμη.
1: Εσείς, κύριε Τσαϊλά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
3: Όχι, βέβαια. Καλύψαμε νομίζω όλα τα θέματα.
1: Δεν απαραιτήσετε τις ερώτησεις λόγω ιεραρχίας.
3: Είμαστε συμμαθητές με τον κύριο Χριστοδούλου.
1: Nice. Ωραία. Ο κύριος Ευτυχίδης θέλει να ρωτήσει κάτι?
4: Όχι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αρχηγέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και δική μου χαρά και σας εύχομαι κάθε καλό και υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε
1: όμως καλά. Και το πάνελ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης.

0: έγραψε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
0: Μην το χάσετε.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μια και βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο διαρκείας, χωρίς τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφουμε αυτή την εκπομπή να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, είπαμε να συζητήσουμε για ένα θέμα που μπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν έτσι λίγο συνωμοσιολογικό, ωστόσο συζητιέται σε όλες τις παρέες μεταξύ μας, κακά τα ψέματα, αν υπάρχει πιθανότητα και πόσο μεγάλη είναι αυτή η πιθανότητα με όλη αυτή την τεχνολογική έκρηξη που ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, να φτάσουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε αν επηρεάζονται και τα εκλογικά αποτελέσματα από αυτή την τεχνολογία, αν μπορούν να επηρεαστούν. Φεντερίκο Καράσκο, στο στούντιο του Military News μαζί μας. Φεντερίκο, ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ιδρυτής πολυεθνικής εταιρείας Grapes και ειδικό σε κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, μπορείς να μας δώσεις κάποιες απαντήσεις, νομίζω, σε αυτό το συνωμοσιολογικό, ας πούμε, ερώτημα που συζητάμε μεταξύ μας.
1: Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Πάρη, για τη συζήτηση. Ξεκινάω αμέσως, άμεσα κοινικά. Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος διασφάλισης του ακεραιότητας των εκλογών είναι με χαρτί και σταυρό. Όσο πιο πολύ μπαίνει η τεχνολογία, οι σερβερ στα δίκτυα, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες ή οι βεβαιότητες μερικές φορές κάποιοι να παρεμβληθούν και να αλλάξουν τα δεδομένα είτε στην γέννησή τους, στη μεταφορά, στην αποδίκευση και τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που περιμένουμε.
0: Σοκαριστικά ξεκίνησες.
1: Αυτό φυσικά είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ναι. Αυτό φυσικά δεν είναι μόνο ένα ελληνικό θέμα, είναι ναι. σε πάρα πολλές χώρες. Αλλά θα ξεκινήσω επειδή αφορά την Ελλάδα με το επόμενο slide, γιατί η Ελλάδα, επαναλαμβάνω και πολλές χώρες, αλλά ειδικά η Ελλάδα, έχουν παράδοση διαβλητότητας εκλογών. Και φέρνω τις περίφημες εκλογές της
0: 21
1: Οκτωβρίου, μπράβο, όπου του Οκτωβρίου του 1966, που είναι βίας και νοθείας, γιατί ψήφισαν δέντρα κατά τον Γεώργιο Παπανδρέου, φαίνεται να ψήφισαν νεκροί και να πολυψήφισαν κάποια αξιωματικοί του στρατού ή της αστυνομίας. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας των εκλογών. Όμως θέλω να ξεκινήσω με το επόμενο slide. Δεν ξέρω αν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας το δείξει αργά-αργά. Το βάζουμε όλο μαζί. Διότι στην Ελλάδα ειδικά έχουμε τρία τεράστια ψηφιακά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι ψηφιακό, γιατί εγγράφτηκαν σε ένα σερβερ ή σε πολλούς σερβερ πολλαπλάσια, εκατομμύρια παραπάνω πρόβατα από ό,τι είναι η πραγματικότητα. Άρα θα μπορούσε να είναι εκατομμύρια παραπάνω ψήφοι. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ψηφιακά δεδομένα, όπως είναι προφανές, κλάπηκαν εν αγνία των ιδιοκτητών των κινητών. Και στο περίφημα έγκλημα των Ντεμπών, προσέξτε, θέλω να μείνουν εδώ οι θεατές, γιατί από εδώ ξεκινάνε όλα. Προσέξτε, υπάρχει φάκελος με το όνομα δυστύχημα και γίνεται διαγραφή. Δηλαδή δολοφονείται η ψηφιακή επιβεβαίωση ενός δυστυχήματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το σύστημα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα ψηφιακά δεδομένα. Πόσο ηθικές ανοχές ή αναστολές έχει, όπως διαγράφει το φάκελο δυστύχημα, να διαγράψει το φάκελο αργοστόλη εκλογές 2026 ή Β' Αθηνών 2026. Άρα προσωπικά για μένα, και ξεκινάω έτσι πολύ επιθετικά και κοινικά, οτιδήποτε έχει σχέση με την ψηφιακή διασφάλιση, αποθήκευση, μετάδοση δεδομένων στην ελληνική επικράτεια, εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορο ότι έχει από πίσω του αξιοπιστία και συστήματα ασφάλειας. Αυτό που έζησα με τα Τέμπη είναι συγκλονιστικό, γιατί ένα ολόκληρο σύστημα μπορεί να διαγράψει βίντεο και ένα ολόκληρο δικαστικό σύστημα που θα έρθει μετά στην περίπτωση των εκλογών να επικυρωποιήσει ή να ακυρώσει, έμεινε σιωπηλό. Και μιλάμε για το θάνατο 57 ανθρώπων. Θα διστάσει το σύστημα για να βγουν κάποιοι διαφορετικοί βουλευτές να μην εφαρμόσει την ίδια μεθοδολογία. Άρα, και εδώ θα συνεχίσουμε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά το κλείνω λίγο για να είναι ξεκάθαρο στους θεατές η άποψή μου. Δεν έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα το ελληνικό για ψηφιακή διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων. Απλά και ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Και παρουσιάζω το επόμενο slide. Είμαστε καλοκαίρι του 2026 που γυρίζουμε το βίντεο. Τον Ιούνιο του 2026 εδώ η Σάρα και η Μάρα έδωσαν το παρόν σε αυτόν για τον οποίο γίνονται οι εκλογές. Δεν ξέρω αν βλέπουν οι θεατές.
0: Μοιάζει με οντισιόν.
1: Μοιάζει λίγο με τη Χιονάτη και τους 7 νάνους. Να σου πω την αλήθεια. Και το ερώτημα που θέτω είναι για ποιον γίνονται οι εκλογές. Έτσι, ξεκινάμε καθαρά πολιτικά, ιδεολογικά, χωρίς βέβαια να λέω καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι το ακροατήριο, όσο αγαπητέ πάρει, είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένο, έξυπνο και κατανοούν. Άρα, για ποιον γίνονται οι εκλογές, γιατί πηγαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στην πρέσβεια των ΗΠΑ. Άρα, κάτι μυρίζει πιθανότητα το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 26, δηλαδή με το τελειώνει το καλοκαίρι μας, να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.
0: Είναι μια πολιτική μας παράδοση να περνάμε από την πρεσβεία, φαίνεται, ναι.
1: Μια όμως που έχουμε ζήσει και περίοδο Μουντιάλ, θα δείτε πώς μπλέκουν όλα αυτά. Mm-hmm. Προσέξτε. Όλα είναι ψηφιακά.
0: Ναι,
1: ακόμα και η μπάλα έχει μέσα τρία σημαντικά ψηφιακά συστήματα. Ένα αξελερόμετρο, επιταχυντόμετρο, ένα γυροσκόπιο και ένα μαγνητόμετρο. Και κάθε και 500 φορές το δευτερόλεπτο στέλνει πληροφορία στο VAR. Προφανώς το αναφέρω γιατί πια η ζωή μας είναι ψηφιακή. Σε ενημερώνω όμως ότι υπάρχουν συστήματα. Θα μπορούσα να βάλω ένα κλωβό Faraday, ένα λουμινόχαρτο από μέσα και τίποτα να μην φεύγει και να υπάρχει offside ή να του στέλνω εγώ ότι υπάρχει γκολ ενώ δεν υπάρχει, γιατί θα έχω πειράξει τα συστηματάκια. Αυτό θέλω να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούν και μας βλέπουν, ότι καλή ψηφιακή τεχνολογία, αλλά όταν εμπιστευόμαστε τους φορείς. Όταν δεν τους εμπιστευόμαστε είναι πολύ εύκολο να μας κάνουν αθόρυβα ζημιά. Και καθώς μιλάμε για εκλογές, πριν πάμε στην τεχνολογία, πάμε λίγο να την εμπεδώσουμε λίγο. Ωραία, εκλογές γίνονται όταν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Μελετώντας λίγο διάφορους οργανισμούς, μου άρεσε αυτή η κατανομή που έχει ο IDEA, ο οποίος είναι ένας διεθνής οργανισμός και έχει περιγράφει τη δημοκρατία ως κυψελίδες σημασίας, τα δικαιώματα, η συμμετοχή, το κράτος δικαίου κτλ. Κτλ. Και πάμε στο επόμενο slide να δούμε, υπάρχει ελευθερία τύπου. Δηλαδή θα γίνουν εκλογές σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Θα ενημερωθεί σωστά ο πολίτης. Και αυτό είναι ψηφιακά δεδομένα που θέλω να τα επικοινωνήσω στον κόσμο. Είναι δεδομένα να τα ξέρει. Η Ελλάδα λοιπόν είναι 86η στον κόσμο στην ελευθερία του τύπου. Και πάμε στο επόμενο slide, όπου μας έχουν κρεμάσει στα μανταλάκι το Human Rights Watch. Φανταζόμαι, Πάρη, δεν σου λέω πράγματα που δεν τα ξέρεις. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ίσως αισθάνεσαι λίγο άσχημα γιατί είσαι δημοσιογράφος, άνθρωπος που ψάχνεις την αλήθεια και ουσιαστικά σου επικοινωνώ ότι ξέρεις κάτι, γενικά στον πλανήτη η Ελλάς είναι κάπου άσχημα σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Κράτος δικαίου. Ωραία. Εδώ έχουμε ένα γενικό χάρτη, όπου προφανώς λίγες χώρες είναι αυτές με κράτος δικαίου, όσο πιο πολύ πράσινο τόσο είναι το κράτος δικαίου, και οι κορυφαίες είναι οι σκανδιναβικές, όντως, εμπιστεύονται και το κράτος και το κράτος εμπιστεύεται τους πολίτες. Προς το πάτο είναι οι λεγόμενες τρίτοκοσμικές χώρες, με ουραγό τη Βενεζουέλα, Αφγανιστάν, και η Ελλαδίτσα μας είναι θέση 48, κάτω από το Μαυρίκιο, την Κροατία και από ό,τι βλέπω πάνω από την Μποτζουάνα και τις Μπαχάμες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, είμαστε κι εμείς μια Μπαχάμες, οπότε φαίνεται έχουμε αντίστοιχο κράτος δικαίου. Οπότε ερχόμαστε λίγο να δούμε με ποιες μεθόδους, στο επόμενο slide παρουσιάζω, γίνονται τυπικά η αλλίωση του αποτελέσματος. Υπάρχουν δύο μεγάλες διαφοροποιήσεις, πριν την κάλπη και μετά την κάλπη. Έχουμε καταρχήν την ψυχολογική επικοινωνία, δηλαδή χειραγωγείται ο λαός, οι ψηφοφόροι, με στόχο να του αλλάξουν την πρόθεση, το να του ενισχύσουν μια πρόθεση. Παρακολουθούνται με το δεύτερο με τη μεθοδολογία, πάλι πριν τις εκλογές, παρακολουθείται και υποκλέπτονται στοιχεία των πολιτών και της επικοινωνίας τους. Και το τελευταίο στοιχείο είναι μια τεχνολογική παρέμβαση, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκλογών. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Έχω λεπτομερή slides. Ψυχολογική επικοινωνία. Είναι όροι που κάποιοι τους ξέρουν, αλλά θα ήθελα πλέον να γίνονται γνωστοί, γιατί έχουν σχέση και με την ψηφιακή εποχή που ζούμε. Sentiment analysis. Δηλαδή, με μεθοδολογίες κυρίως βασισμένες στα κοινωνικά δίκτυα, εταιρείες, διαφημιστές, άνθρωποι της προπαγάνδας μπορούν να ξέρουν το συνέστημα at scale, δηλαδή σε μεγάλο αριθμό των ψηφοφόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ψυχολογικά προφίλ που ανασύρθηκαν με την Cambridge Analytica, όπου ανέσυρε 87 εκατομμυρίων χρηστών στο Facebook πριν τις εκλογές στην Αμερική το 2016. Δεύτερο, στοχευμένη προπαγάνδα. Είναι προφανές, είναι μια ιστορία που γίνεται αιώνες, η προπαγάνδα δεν αναπτύχθηκε στις μέρες μας, αλλά με τις τεχνικές των κοινωνικών δικτύων γίνεται πιο εντατική. Τρία, push polling. Εμφανίζονται δημοσκόποι, οι οποίοι είτε παρουσιάζουν φαλκιδευμένες δημοσκοπήσεις, είτε δίνουν προβάδισμα νίκη σε ένα νικητή, έτσι παρασύρεται το
0: ακροατήριο
1: και λέει «Α, θα ψηφίσει τον νικητή». Ή προωθούν τον ηττημένο, δεν πρέπει να είναι αυτός ο ηττημένος, άρα βοηθούν τον δεύτερο ή τον τρίτο. Πληρωμένα μέσα. Εδώ νομίζω, αγαπητέ Πάρη, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πληρωθούν τα μέσα, είτε άμεσα είτε έμεση, ώστε προφανώς να καθοδηγούν την κοινή γνώμη προς ένα ή το δεύτερο υποψήφιο. Και τα deep fakes, όπου με χρήση τεχνικής νοημοσύνης, πραγματική τεχνητή νοημοσύνη, αλλοιώνεται ο λόγος, η συμπεριφορά κάποιου ή βάναυσα αλλοιώνεται το προφίλ ενός ηγέτη, οπότε ενισχύεται ο αντίπαλός του. Τώρα, θα ήθελα να δουν οι ακροατές μας και οι θεατές μας το επόμενο slide, που έχω εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα, συνδεδεμένα όλα μέσω USB με ένα κεντρικό ή πολλούς κεντρικούς servers, όπου μέσω αυτών των κινητών γίνεται προπαγάνδα. Δηλαδή, φαντάσου, αυτά τα κινητά μπαίνουν σε κοινωνικά δίκτυα, Instagram, Facebook, X, TikTok κτλ. Και στέλνουν μηνύματα μαζικά, διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, επιτίθονται σε προσωπικότητες και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο βλέπεις τα μποτάκια πώς λειτουργούν. Είναι πραγματικά.
0: Αυτά είναι τα μποτάκια που λειτουργούν.
1: Αυτά είναι τα μποτάκια. Δηλαδή υπάρχει ένας κεντρικός ελεγκτής.
0: Είχα πάντα την απορία πώς είναι.
1: Έτσι. Δεύτερη ενότητα που μπορούν να επηρεάσουν τις εκλογές είναι οι παρακολουθήσεις. Και θα ξεκινήσω λίγο από το νούμερο 2, το spyware, γιατί θυμάσαι είχαμε κάνει ολόκληρη συζήτηση για το Pegasus, για το Predator. Να, πώς μπορείς να παρακολουθείς. Υποκλέπτεις τις πληροφορίες των στρατηγικών σου αντιπάλων και έτσι κινείσαι αντίστοιχα. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά ξέρεις τις κινήσεις του σκακέρα πριν τις εκτελέσουν αυτοί. Το 01 είναι οι catchers. Θα ήθελα λίγο να κάνουμε ένα άλμα, να πάμε στο επόμενο slide. Τι είναι λοιπόν αυτοί οι catchers? Είναι η λεγόμενη International Mobile Subscriber Identity Catcher. Αυτοί είναι φορητές, κεραίες τηλεπικοινωνιών, αυτές που έχουν οι providers, αλλά αντί είναι στις ταράτσες μας, είναι κινητές. Πουλούνται στο ίντερνετ και φανταστείτε ότι εδώ είμαστε σε ένα πάρκο που γίνεται μια προεκλογική συγκέντρωση ενός κόμματος Α. Το αντίπαλο κόμμα ή ένα από τα αντίπαλα κόμματα κάπου φυτεύει αυτή την κεραία και μαζεύει διαυμαγίας όλα τα κινητά τηλέφωνα των ανθρώπων που συμμετείχαν. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξέρει πού ήταν και γιατί ήταν κάποιοι, οπότε μέσω αυτού να τους κάνει την αντίστοιχη προπαγάνδα.
0: Μάλιστα.
1: Να ενημερώσω ότι εφόσον έχεις και τα κινητά αυτών των ανθρώπων, μπορεί να εμπλακούν και σε Predator ή σε Pegasus. Επιστρέφουμε στην προηγούμενο slide. Άρα μιλήσαμε για τους catchers, μιλήσαμε για το spyware, πλατφόρμες OSINT και Webin, δηλαδή υπάρχουν εργαλεία κάποιοι μπορούν να τα ψάξουν, όπου μπορείς να αντλήσεις, να φιλτράρεις, να μαζέψεις ανοιχτών επικοινωνιών πληροφορία που υπάρχει για κάποιο πρόσωπο, για κάποιες ομάδες, και μέσω αυτού να κάνεις το προφίλ και είτε να τον ενισχύσεις είτε να τον υποβιβάσεις. Το 4 είναι εκμετάλλευση του δικτύου SS7. Ουσιαστικά είναι το δίκτυο ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. Με μεθοδολογίες ακόμα πιο προχωρημένες από τον Gatcher, μπορούμε να δούμε SMS που στέλνονται ή να στέλνουμε μαζικά και να παρεμβαίνουμε, και προφανώς να κάνουμε και υποκλοπές. Και ερχόμαστε στο τρίτο κομμάτι, που είναι η τεχνολογική παρέμβαση αφού έγιναν οι εκλογές. Έτσι. Πριν πούμε οτιδήποτε, να χτυπήσω κόκκινο καμπανάκι ότι σε αυτές τις εκλογές στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες γίνονται οι λεγόμενες εκλογές των ομογενών, ναι, απομακρυσμένα και με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Δηλαδή δεν βάζει ένα σταυρό στην πρεσβεία, αλλά πιθανότητα να πάει σε ένα λάπτοπ ή με το τάμπλετ και να στείλει τα δεδομένα του. Αυτά προσωπικά τα δεδομένα τα θεωρώ λάφυρα σε αυτόν που ελέγχει, και το λέω ξεκάθαρα, λάφυρα σε αυτόν που ελέγχει το πληροφορικό σύστημα των εκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις τεχνολογικές παρεμβάσεις. Ένα, γεωγραφική χειραγώγηση. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, αγαπητέ Πάρη, υπάρχει δυνατότητα όταν χρησιμοποιήσει κάποιος την ψηφιακή ψηφοφορία να αλλοιωθεί πού βρίσκεται, οπότε να μην είναι στη μονοεδρική της Κεφαλονιάς, αλλά είναι στον πύργο ή στη μονοεδρική της Ζακύνθου. Δεύτερο, παραβίαση EVM, δηλαδή παραβιάζουμε τα ψηφιακά συστήματα στα οποία ψηφίζουμε. Δεν υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα, θα υπάρχουν τα τάμπλετ και εκεί μπορεί να γίνει παραβίαση. Αλλά για το πώς γίνεται στην Αμερική, στη χώρα της μεγάλης δημοκρατίας, στην ανώτερη δημοκρατία, σε εισαγωγικά, έτσι μην μπερδευτούμε, πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο που έχουμε, mm-hmm, αν μπορεί ο σκηνοθέτης μας. Και θα το σχολιάσουμε μετά.
2: I brought one here with me today, in fact, and we're going to conduct an election. This machine that I brought with me, I bought this one on eBay. It was used until very recently in Ohio. And the way that works is election officials prepare that on a PC somewhere and copy it to the machines using removable memory cards like this. Election officials are going to put it in the machine like this before the election. But what our election officials don't know is that I, the attacker, have already infected that memory card with malicious software. Here are our candidates. George Washington or Benedict Arnold. Okay, so we have one vote here for George Washington. So we have three votes for George Washington. Oh, a narrow victory for Benedict Arnold. One vote for George, two votes for Ben, because the malware I inserted on the memory card has stolen the election.
0: Τα λένε ανοιχτά εκεί, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ σας έδειξε ο άνθρωπος ότι πειράζοντας την κάρτα μνήμης με, ναι, μια τεχνική που λέγεται χούρτσι χακ, δηλαδή επειδή θεωρητικά οι μνήμες όταν μπαίνουν στο μηχάνημα τρέχει το μηχάνημα έναν αλγόριθμο ώστε το άθροισμα όλων των ψήφων να είναι 0. Mm-hmm. Είχε όμως πειράξει και είχε βάλει μείον 4 στον ένα, συν 4 στον άλλο, άρα οι υποψήφοι ξεκινούσαν από διαφορετικό αρχικό σημείο. Άρα τελικά ενώ οι άνθρωποι, οι τρεις φοιτητές που συμμετείχαν ψήφισαν τον ίδιο τρεις φορές, δεν βγήκε αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είδαμε πώς λειτουργεί η παραβίαση των electronic vote machines. Τρία, man in the middle. Αν μπορεί ο σκηνοθέτης μας να δείξει πάλι το slide. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα,
0: ναι,
1: μέχρι που αποστέλλονται, μεσολαβεί ένα δίκτυο. Εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιος κακόβουλος να τα υποκλέψει και να τα αλλοιώσει. Επιθέσεις στους σερβερς. Κάποια στιγμή θα αποθηκευτούν στους σερβερς. Σωστά. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος hacker να επέμβει ψηφιακά να τα αλλάξει. Και ερχόμαστε στο νούμερο 5 που αφορά την εσωτερική δολιοφθορά. Εδώ ίσως δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, αγαπητέ Πάη, γιατί ξέρεις όποια πέτρα και να σηκώσει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, θα δεις ένα σκάνδαλο. Ξεκίνησα, ναι, με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, υπάρχουν τόσα άλλα σκάνδαλα, Ελλάδα 2-0, απευθείας αναθέσεις. Άρα γιατί να μην υπάρχει ένα σύστημα δωροδοκίας ώστε να υπάρχει εσωτερική δουλειοφθορά και αλλίωση των αποτελεσμάτων. Και ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια που έχει σχέση με τη διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του ΙΠΕΣ. Και το λέω αυτό γιατί πολύ ωραία όλες αυτές οι τεχνικές είναι η επόμενη διαφάνεια. Πολύ ωραίες όλες αυτές οι τεχνικές, αλλά και μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις. Στις 26 Απριλίου του 2024 έγινε αυτή η διάρρηξη που τελικά ήταν εσωτερική δουλειοφθορά. Δεν μάθαμε και γι' αυτό τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά εγώ σκέφτομαι και ρωτάω, αγαπητέ Πάρη, αυτοί οι υπολογιστές που βλέπεις εκεί και η πόρτα είναι του περασμένου αιώνα. Δηλαδή τέτοιους υπολογιστές δεν είχαμε ούτε πριν 35 χρόνια που εγώ σπούδαζα πληροφορική στην Πάτρα. Βλέπεις την πόρτα πόσο ραμολιμέντο είναι και εκεί, σε αυτή τη διεύθυνση που σίγουρα αποθηκεύονται βάσει δεδομένων εκλογής, εκεί στηρίζεται λοιπόν η αδιαβλητότητα των εκλογών. Επίσης, μια που βλέπω αυτά, να αναφέρω ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θανόντων και ανενεργών ψηφοφόρων.
0: Το γνωστό έχουν... θέμα που το συζητάμε συνέχεια και δεν διορθώνεται. Ναι.
1: Και πριν προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση, να πούμε το εξής, ότι τυπικά κάθε κόμμα πρέπει να έχει εκλογικούς αντιπροσώπους παντού. Mm-hmm. Φυσικά τα μικρά κόμματα δεν έχουν παντού, άρα είναι εύκολη λία για τα μεγάλα. Ναι. Όμως αυτό που βλέπω με λύπη μου είναι ότι οι υποψήφοι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το απόλυτο και σωστό νούμερο του κόμματός τους, αλλά στην εκλογική τους περιφέρεια αν πήραν όντως τους μεγαλύτερους, περισσότερους ψήφους σε σχέση με τους αντιπάλους. Άρα μετράνε το σταυρό με στόχο την καρέκλα τη βουλευτική και όχι την αξιοπιστία του με δημοκρατικού πολιτεύματος. Κλείνοντας λοιπόν, έχω 2-3 slides γιατί... Ναι. Οι εκλογές γίνονται για τη δημοκρατία και την ιστορική εξέλιξη μιας χώρας. Φέρνω στους θεατές μας τον πίνακα του Πίτερ Βον Χες για την είσοδο του Όθωνα στον Άφλιο 25 Γενάρη του 1833. Βλέπετε το πόπολο.
0: Ναι.
1: Καλωσορίζει τον Όθωνα, τον ξενόφερτο βασιλέα. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει ελευθερία ώστε να έχουν νόημα οι εκλογές στην Ελλάδα, αγαπητέ Πάρη? Η προσωπική μου άποψη είναι όχι, δεν υπάρχει ελευθερία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε ποτέ. Είχε λαμπρούς λαϊκούς ήρωες όπως τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. Αλλά τελικά είναι δέσμια των ξένων δυνάμεων. Και έρχομαι στο προτελευταίο slide, αν μας επιτρέπει να το δούμε. Και θέλω λίγο να αποτυπωθεί στους θεατές μας, γιατί τελικά οι εκλογές γίνονται για έναν ελεύθερο λαό. Αλλά φαίνεται η χώρα είναι υπερχρεωμένη και είναι ένα προτεκτοράτο.
0: Ναι.
1: Ένας στους δύο Έλληνες δεν ψηφίζει γιατί καταλαβαίνει ότι οι εκλογές δεν έχουν νόημα. Πού είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η λαϊκή κυριαρχία? Και επειδή μου αρέσει να βλέπω θέματα γεωστρατηγικά, γιατί έχουν σχέση με την ανάλυση, η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο τα τελευταία πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, το Κυπριακό και τα 12 μίλια είναι ένα πείραμα για να φανεί πόσο αξιοπρέπεια έχει ένας λαός να δέχεται μια κατεχόμενη περιοχή και να δέχεται να μην εφαρμόζει κάτι νόμιμο. Η μεταπολίτευση υπήρξε? Γιατί υπήρξε υπεδανισμός ώστε να έρθουν τα μνημόνια? Η Ελλάδα ήταν ο αδύναμος κρίκος? Δεν υπήρχαν άλλες χώρες για μνημόνια? Γιατί εφαρμόστηκε στην Ελλάδα? Το δημοψήφισμα και ο ευτελισμός της αριστεράς. Μήπως ήταν πάλι ένα εύκολο πείραμα να αποκεφαλιστεί η αριστερά οριστικά? Εγκληματική διαφθορά, τα τέμπη και, ο COVID. Εφαρμόστηκε πολύ ωραία στην Ελλάδα. Και το Predator. Συζητήσαμε την άλλη φορά ότι όλοι οι αξιωματούχοι λένε «Μα δεν μας πειράζει, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, άρα λαέ, μη φοβάσαι να σε παρακολουθώ. Δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, ας παρακολουθούμε όλοι όλους». Και το τελευταίο slide είναι αυτό, αγαπητέ Πάρη, το οποίο νομίζω θα το δείχνω παντού.
0: Το γνωστό McDonald's.
1: Ναι. Γίνονται εκλογές Για ποιο λόγο? Μήπως για να βγάλουμε τον διευθυντή, τον υποδιευθυντή του νέου franchise McDonald's στην Ελλάδα? Να τονίσω ότι δυστυχώς το 95% των χωρών δεν έχουν αυτόβουλη θέληση για το μέλλον τους. Οι κυβερνήσεις έρχονται και όσο κυνικός και αν είμαι, θεωρώ ότι δυστυχώς οι εκλογές, ειδικά αν ψηφίζει ένας δύο Έλληνες, είναι για τα μάτια του κόσμου. Άρα, ερχόμενες εκλογές, πρέπει ο ελληνικός λαός να δει τι θα κάνει και αν θέλει να είναι μια ζωή στο μενού που του δίνουν τα McDonald's.
0: Φεντερίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Εγώ θα επιμείνω στην άποψη ότι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε για να το κάνουμε και πιο δύσκολο όλο αυτό που περιέγραψε, πάση περιπτώσει. Και δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Νομίζω ότι θα έχεις πάρα πολλά σχόλια από όσους θα παρακολουθήσουν αυτή την εκπομπή. Ξεκίνησες και τελείωσες σοκαριστικά. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για τον λόγο που μου δίνεις.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Α! Τι! Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν!
4: Να το κουρέψετε!
8: Το πτώμα!
4: Τον καζόν!
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Είστε όλοι καλεσμένοι.
10: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
11: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
12: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μια λυσίδα?
13: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
14: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
15: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
16: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
17: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Λοιπόν, Τρίτη και Φαρμακερή. Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, αλλά ελπίζουμε ότι λύθηκε. Είναι η Keep Jazz, είναι η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και αυτοσυνδυαζόμενης μουσικής. Είμαι ο Μάνφρεντ Γιουτζόγλου, είναι ο Χρήστος Μπικλέας στην ρύθμιση του ήχου, είναι ο Νίκος Ασημάκης στην παραγωγή. Και σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για όλους μας. Για μένα προσωπικά, για όλους όσους είμαστε εδώ, για την κοινότητα, θέλω να πιστεύω, γενικότερα. Αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος, διότι κυκλοφόρησε σήμερα ένας δίσκος, τον οποίο από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα, και μιλάμε για την Παράκος Όρκεστρα, πριν καν παίξει, όλοι εμείς περιμέναμε την ώρα που θα πιάναμε στο χέρι μας αυτό το πρώτο το ηχογράφημα αυτής της οικογένειας, γιατί δεν είναι μπάντα, είναι οικογένεια, και αυτή η ώρα ήρθε. Volume 1 λέγεται έτσι απλά, δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα εξάλλου. Το πρώτο δίσκος της Μπαράκος Όρκεστρα κυκλοφορεί από την Underflow. Θα το βρείτε όσοι επιθυμείτε στο γνωστό δισκοπωλείο και χώρο τεχνών της Οδού Καλλιρόης. Αλλά όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε από τα χέρια των ίδιων των μουσικών που το δημιούργησαν, θα έχετε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία αύριο το βράδυ, Κυριακή 27 του μήνα, στο Theater of the Know στις 8.30 στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όπου η ορχήστρα θα δώσει την πρώτη της συναυλία στην Αθήνα για τη φετινή χρονιά, γιατί είχε προηγηθεί πριν δύο εβδομάδες, περάσαν κιόλας πριν δύο εβδομάδες, το αποθεωτικό live στο Siros Jazz Festival, μια συναυλία την οποία στο νησί συζητάνε ακόμα, αλλά και εμείς που ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και έχουμε δει την ορχήστρα πολλές φορές, θα τη συζητάμε για πολύ καιρό. Θέλω να καλησπερίσω τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη, τον Γκίλα Ντάτσμον, την Νίκη Κοκόλη και τον Σίμω Ρινιώτη, οι οποίοι είναι εδώ. Στην πορεία θα έρθουν κι άλλοι. Καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω με σένα, Νίκο, γιατί έτσι πρέπει.
1: Μήπως να ξεκινήσουμε με τον Γκίλα, γιατί πρέπει να φύγει.
0: You have less than 30 minutes.
1: 20 λεπτά.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον Γκίλα, λοιπόν.
1: Ναι, μπράβο. Okay.
0: So, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην εκπομπή. It's your first time here.
1: Yeah.
0: And we are very glad. Everything will be okay from now on.
1: I'm sure.
0: Of course. I want to ask you something. You have played all over the world. You have 40 years in this in the scene, in the world scene. The first thing that you have in your mind when you hear Barakos Orchestra, these two words, what is the first thing you think about this orchestra?
2: For me, to start with, it is one of the most exciting things I've ever been part of. And if I have to talk in Greek terms, for me, this is the closest thing I can think or can feel to Greek mythology. And why? Because it is totally existential. It's deep. It's connected to the land. It's connected to humanity. It's connected to values that we all appreciate. And this is something that I really miss in music, the way it is produced now, the way jazz is played now. It is very technical, it is very polyhexapnos, a la then in deep enough. It is the communication between the people. It's the diversity. Each of us come from different musical place in a way, and we create music together. And the most important thing is that every night this band sounds different. It goes to different place. Miles Davis said that to play jazz is the dream of having one new idea once a night, and it doesn't happen. And in this band, it happens not once a night.
0: Yeah. Θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε όσα είπε ο Γκίλαντ. Είπε ότι σε όλα τα χρόνια, σε όλη την καριέρα, αν θυμάστε κάτι που ξεχνάω εγώ, πείτε μου, Σίμω και Νίκη και Νίκο, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και τα πιο όμορφα πράγματα που έχει ζήσει ποτέ. Και μέσα του θα το χαρακτήριζε ως κάτι που πηγάζει μουσικά ως η ελληνική μυθολογία. Είπε ότι είναι κάτι το οποίο είναι δοτικό, είναι πατάει στη γη, είναι κοντά και αντιπροσωπεύει τις αξίες με τις οποίες προχωράει στη ζωή του. Είπε ότι είναι δοτικό, ότι υπάρχει κάθε βραδιά, είναι κάθε βραδιά, κάθε εμφάνιση της ορχήστρας είναι διαφορετική. Και όπως είπε ο Miles Davis, το να παίζεις jazz είναι το να δημιουργείς κάθε φορά μια καινούργια ιδέα. Είτε αυτό γίνεται είτε όχι, αυτό προσπαθείς να κάνεις. Είναι, είναι από τα πιο ανθρώπινα πράγματα που έχει ζήσει. Είναι, πώς το είπε ακριβώς, πρέπει να τα σημειώνω. Από ό,τι βλέπω ούτε και τα θυμάσαι καλά. Τέλος πάντων, κάπως έτσι τα είπε. Γνωρίζετε όλοι κάπως περισσότερα αγγλικά ίσως από μένα, οπότε μπορείτε να καταλάβετε. When Nico invite you to play in this orchestra, what expectations did you have? Το ρωτήσαμε αν είχε προσδοκίες, τι προσδοκίες είχε όταν ο Νίκος του έριξε ο σιδηροκαστρίτης την ιδέα ότι θα, για αυτή την ορχήστρα.
2: Καταλαβαίνω. To start with, we were already playing together with Potamos, which was very, very exciting for me. And again, Potamos, we didn't even have tunes. I asked once, shall I bring a tune? And Bukali said, no. So we really made the music from scratch every night. So I knew that I'm going in to participate in. I already knew kind of, we played Vironas, Labrakis, Bukalis, and Nikos, of course. So I knew that it's going to be great, but it's really beyond expectations. So like tomorrow we have a concert, and I know what tunes we start from, but it will be different. And every night, and this is also something very important, every night we play to the room. So we played a week ago, I don't know, in Syros, beautiful venue, and the music played to the room. Tomorrow we will play in the No Theater, and it will play to the room. We play with the acoustics, and it sounds very simple. But one of the biggest problems that I have in general with music, contemporary music, and also in Greece, I feel it. We don't play together. Every person plays his own instrument, great technical abilities. There are very few people who are working hard on listening, on moving together. And I knew that we will have it, but to be honest, I never had it in a band with 12 people. I played in big bands. Just before I came to live in Greece, I was leading a big band, a leading saxophonist in a big band, and this is something that really, really, in a way, out of my expectation, but in a very, very good sense.
0: Είπε λοιπόν ότι γνώριζε από πριν κάποια μέλη της ορχήστρας, γιατί έπαιζαν μαζί στο group Ποταμός που είχαν συνδημιουργήσει μαζί με τον Χρυσόστομο Μπουκάλι, τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη, τον Χάρη Λαμπράκη και τον Βίρο Ναντόλα. Ήταν σίγουρος ότι θα είναι κάτι καλό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει ξεπεράσει κάθε του προσδοκία. Γιατί όπως είπε και πριν, και δεν το ανέφερα στη μετάφραση, είναι η jazz η οποία του λείπει, γιατί ο καθένας σολίστας παίζει, κοιτάζει να βγάλει τον εαυτό του μπροστά, να παίζει τεχνικά, να παίζει καλύτερα από τους άλλους. Υπάρχει και ένα είδος ανταγωνισμού. Εδώ στην ορχήστρα δεν υπάρχει. Ο ένας ακούει τον άλλον, ακολουθεί τον άλλον. Και αυτό το πράγμα τον έχει συναρπάσει και είναι αυτό που του αρέσει σε αυτή την ορχήστρα. Σε τελική ανάλυση ξεπέρασε όλες του τις προσδοκίες αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα με την Μπαράκος Όρκεστρα. Is the time that you play with orchestra a time yet that you feel that yourself is in the same level with the team. You felt like the team from the first time in this orchestra.
2: I think it is not a matter of level, because I don't even know what level kind of means. I guess that some of us are kind of coming more from very improvised music, from Greek, from free, and it's not about the level. Is about how you celebrate your personality together. Mm-hmm. And it is very often that you would play in such a band and there will be very kind of a strong competition, that some people are intimidated, you know, because this saxophonist player, this, you know, and I don't see any of it in this band. So it's, everyone is kind of helping the thing to move together, as a unique artistic unit. It's as great as art, as music can be. It's a great thing. And I thought about it that when we started to play, it was kind of the liberation orchestra, and in the last gig, I felt that we are moving slowly into kind of a very strong Mingus stroke Sun Ra. You know, I cannot think of not many bands move stylistically so organically. It's not that Nikos came and said, let's go we don't decide about anything. It moves organically, and this is why we make music. We want to make music because we want it to be organic, and I think that this band achieves it naturally.
0: Τον ρώτησα δηλαδή αν αισθάνθηκε ποτέ ότι υπάρχει θέμα, αν αισθάνθηκε από την πρώτη στιγμή ίσως προς ίσως σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την παρέα. Μας είπε στην πορεία τώρα, ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι κι εγώ, αλλά είπε στην πορεία ότι όλο αυτό το πράγμα που έχει ζήσει με την ορχήστρα βγαίνει από μόνο του, βγαίνει φυσικά, βγαίνει οργανικά, και γι' αυτό κάνουμε μουσική, για να βγαίνει κάτι φυσικά, για να βγαίνει κάτι αβίαστα. Αυτό συμβαίνει με την ορχήστρα. Ένιωσε στην αρχή ότι ο ήχος της ορχήστρας πλησιάζει τη Liberation Music Orchestra, τη γνωστή ορχήστρα που έχει δημιουργήσει η Carla Bley με τον Charlie Hayden στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τώρα λέει, και ειδικά μετά το τελευταίο gig, νιώθει ότι η ορχήστρα πλησιάζει στο να φτάσει στο επίπεδο μιας ορχήστρας του Charles Mingus. Ναι. Ήρθε και ο Χάρης Λαμπράκης, παιδιά. Μπαίνει τώρα μέσα. Όλο αυτό βγαίνει φυσικά, βγαίνει οργανικά, και γι' αυτό παίζουμε μουσική, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα το κλείσουμε απ' έξω.
1: Δεν ανοίγει.
0: Σίμω, σήκω.
3: Πρόξτε μέσα.
1: Δεν γίνεται, μπορεί να ανοίξει.
0: Είπαμε. All or nothing at all. Το είπαμε. Μέχρι να ανοίξει η πόρτα να μπει ο Χάρης, θα προσπαθήσω να συνεχίσω τη συζήτηση με τον... με τον Γκίλαντ, γιατί είναι ο πρώτος ο οποίος πρέπει να αποχωρήσει.
2: Σε
0: πολύ λίγο. If the door will not open, you will stay here. Άνοιξε η πόρτα. Χάλασε το πόμολο. Καλώς το Χάρη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Χάρη. Ναι, έχει το air condition.
1: Ναι, φέρτο.
0: Το air condition πρέπει να χαμηλώσει. Κρυώνουμε. Το καλοκαίρι τελείωσε. Ευτυχώς.
2: Κλιματικός.
0: Ή ευτυχώς. Yeah. Χαρή. Γκίλαντ.
2: Yeah. One more question.
0: One more question. And you will leave. I was thinking about when you go abroad and ask you about the Greek musicians and the Greek scene. What is the first thing that you will say to the Czech, Polish, German, English people, where you play very often, about the Greek musicians? It's a generically question.
2: You ask what I think about the.
0: If something someone asks you about the Greek jazz scene and the Greek
2: players, it's a very deep question, because I think that there is a lot of talent, but for me the strongest scene in Greece, in the improvised music, I don't want to say jazz, is the scene created by these people, for the most obvious reason that they improvised on their own cooking. They are connected to the music that they grew up with, while a lot of musicians here are a product of American and Netherlands education, and they play this music as something that comes from somewhere, something else, and they try to play. And I would have loved to see, I because for me, I'm, you know, I grew up in Palestine, you know, so for me, this kind of music, jazz is always, for me, about developing your own voice, and your voice must be connected to where you are, what you are, where you grew, what the land, the what you find in yourself. And when I'm asked how is the jazz in Greece, and I always say the free scene, if I can call it free scene, I don't know, is astonishing. The kind of bebop, shmebop, boss bop, it's kind of happening, but it still needs to find itself, to become a voice. It's not a voice. This is a voice. This is a voice like as strong as voice can be. This band for me is something that can go on any stage anywhere in the world and shock audience. And I want, there is something that you didn't ask me, but I will say it. If this band would have been German or British or Polish, we would go to the studio and we would be paid by the government or by the art council or one of those organizations. We would be supported touring around the world, distributing, spreading the culture of this country. And I think, of course, I'm not Greek and I'm not telling the government what to do, but the most clever thing the government or what kind of art authorities, if you have any, could do is to support this project and make sure that

0: κάνουν δίσκους και να κάνουν tour, να γυρίζουν όλο τον κόσμο και να προβάλλουν αυτή τη μουσική, η οποία είναι η μουσική που για εκείνον, παρότι δεν είναι Έλληνας, είναι η μουσική που αντιπροσωπεύει αυτή τη χώρα.
1: Είναι πολύ αλήθεια αυτό που λέω.
0: Ακριβώς.
1: Για το τι αντιπροσωπεύει αυτή η μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι αντιπροσωπεύει αυτή η μουσική. Γιατί παίζουμε ελληνική μουσική. Παίζουμε αυτό που είμαστε.
0: Ακριβώς. Και είπε λοιπόν τη μόνη αλήθεια ότι αν υπήρχε κάποιος, δεν ξέρω λέει κάποιος ποιος εδώ τα κάνει αυτά και αν θα μπορούσε να επηρεάσει κάποιο κόσμο, ότι εάν υπήρχε κάποια αρχή εδώ σε αυτή τη χώρα θα έπρεπε να υποστηρίζει με θέρμη αυτή την μπάντα για να βγαίνει να κάνει tour σε όλο τον κόσμο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Αυτό νομίζω από μόνο του αρκεί. You must leave now.
2: Sorry, I'm really sorry. Συγγνώμη.
0: Ο Γκίλατ παίζει απόψε στο Poetry Bar. Ο Γκίλατ παίζει απόψε στο Poetry Bar. Ένα αφιέρωμα στο τενόρο σαξόφωνο από τον Sonny Rollins ως τον John Coltrane μαζί με τον Κωστή Χριστοδούλου, τον Παναγιώτη Θέμα και τον Περικλή Τριβόλη. Όσοι είσαστε κοντά στα Εξάρχεια, στο Poetry Bar.
2: Next time I will play John Coltrane to Baracus.
0: To Baracus. Thank you very much, sir. Thank you very much. Free Palestine. Ο Γκίλατ Ντάτσμον μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει η ώρα να τον φιλοξενήσουμε και προσωπικά να τα πούμε για αρκετή ώρα, αν και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω τόσο καλά με τα αγγλικά.
3: Right.
0: Πιστεύω καλά τα πήγαμε. Να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι που είναι το Armenian. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι που λέγεται Ευγενικά αλλά σταθερά μπροστά, από το album Volume 1 της Baracus Orchestra. Είναι σύνθεση του Ζακ Μαρούγκ, του βιμπραφωνίστα. Και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε το Armenian του
1: Γιάννη Κασέτα.
0: Του Γιάννη Κασέτα.

0: Ένα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το Armenian, το κομμάτι του Γιάννη Κασέτα, και προσπαθούμε να βρούμε το Γιάννη Παπαναστασίου με τον Κώστα Γιαξόγλου που είναι παρέα τώρα αυτή τη στιγμή. Γιάννη, κάτι ακούω. Γιάννη, μας ακούς? Εσύ μας ακούς δυνατά και καθαρά, εμείς σας ακούμε καθόλου. Ξαναδοκίμασε. Γιάννης.
2: Ναι, τώρα.
1: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Καλησπερίζουμε τον Γιάννη Παπαναστασίου. Μπορεί να πει κανείς τον έφορο της ορχήστρας.
3: Μαέστρος.
1: Ο μαέστρος. Σωστά. Κάποιος πρέπει να κάνει και αυτή την άχαρη δουλειά. Όταν όλοι οι άλλοι, ξέρετε, αστειεύονται πάνω στην πορεία πριν το παίξιμο, ο Γιάννης, πάμε παιδιά να παίξουμε. Καλά τα λέω? Πάλι δεν ακούω το Γιάννη. Ναι. Όποτε κάνουμε εκπομπή για τον Μπαράκο, κάτι θα σας βγαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιάννη, μας ακούς? Δεν ακούμε τίποτα. Θα ξαναδοκιμάσουμε μετά, αν και ο Γιάννης θα έχει παίξιμο και δεν θα μπορεί να μας μιλήσει. Γιάννη, λέω. Νίκο, να ξεκινήσουμε. Πώς ακούγεται ο Γιάννης τώρα?
0: Τον ακούς?
1: Εγώ δεν τον ακούω.
0: Τον ακούμε?
1: Γιάννη,
2: ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούω, τώρα επιτέλους ακούω. Γιάννη, λέγαμε πριν ότι είσαι ο μαέστρος της ορχήστρας. Εγώ σε έχω ονομάσει έφορο. Δεν ξέρω. Αισθάνεσαι ότι έχεις ρόλο στην ορχήστρα?
2: Όχι, όχι, δεν αισθάνομαι κανένα ρόλο. Νομίζω πως δεν υπάρχει μαέστρο στο Μπαράκο. Είμαστε όλοι ίσοι μεταξύ ίσων και αυτό είναι και ένα από τα ομορφότερα χαρακτηριστικά αυτής της ορχήστρας.
1: Ακριβώς. Όταν σε πήρε ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης για να σου προτείνει να συμμετάχεις σε αυτή την ορχήστρα, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση και αν είχες προσδοκίες?
2: Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να του πω ναι. Η δεύτερη αντίδραση ήταν, η δεύτερη σκέψη μάλλον, είναι είμαστε τρελοί, τι πάμε να κάνουμε. και προσδοκίες. Δεν νομίζω πως είχα προσδοκίες, είπα πάμε και να δούμε τι θα γίνει, αλλά η ομάδα των ανθρώπων, κυρίως των ανθρώπων και μουσικών ανθρώπων που απευθύνθηκε ο Νίκος, ήταν έτοιμη η συνταγή επιτυχίας.
1: Ακριβώς.
3: Σε βάζω τέτοιο, θα κάνεις τέτοιο ένα
1: χρόνο. Ακριβώς. Όταν προέκυψε το όνομα του Μπαράκου και όλη αυτή η ιστορία που βαλάει πίσω τον Μπαράκος και ένιωσες ότι αυτό θα γκελάρει, θα γίνει ότι αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει ως πράξη μνήμης για τον Μπαράκο. Παρότι εσύ δεν τον πρόλαβες, έχεις ακούσει όμως πολλά,
2: ναι,
1: για εκείνον.
2: Εγώ δεν τον πρόλαβα. Δεν ξέρω αν γελάρει. Νομίζω πως αυτό που γελάρει είναι η μουσική που συμβαίνει μέσα από αυτή την ορχήστρα.
1: Ακριβώς.
2: Όταν άκουσα από τον Νίκο την ιδέα, ήμουν πολύ, πώς το λένε, ψημένος, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μας το παρουσίασε ο Νίκος, και γενικά ο Νίκος επειδή είναι ένας άνθρωπος φοβερά αυθόρμητος, ειλικρινής και αμέσως, δεν υπήρχε κάτι να κουβεντιάσουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα, το ένιωθε πάρα πολύ μέσα του έντονα αυτό το πράγμα και μεταξύ άλλων νομίζω ήταν και πολύ δίκαιο, ήταν πολύ ωραίο να υπάρχει αυτός ο χώρος τιμής προς αυτόν τον άνθρωπο που εγώ πραγματικά δεν το πρόλαβα, δεν ήμουν πολύ μικρός όταν έκλεισε το Μπαράκι, αλλά είναι αλήθεια πως η σκηνή χρωστάει πολλά σε αυτόν. Μέσα εκεί μεγάλωσαν οι pioneers της αθηναϊκής τουλάχιστον jazz. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία, αυθόρμητη, ειλικρινής, δοτική ιδέα το να πάρει η μπάντα το όνομά του.
1: Τι πιστεύεις ότι φέρνει η ορχήστρα στην κοινότητα, όχι στην jazz κοινότητα, στη μουσική? Τι φέρνει, τι είναι αυτό που θα έλεγες ότι κοινωνεί την ορχήστρα προς τα έξω, πέρα από τη μουσική.
2: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί, Μάνθο μου, να σου απαντήσω ακριβώς αυτήν την ερώτηση. Αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι εγώ αισθάνομαι ότι συμβαίνει πολύ όμορφα, αυτοσχεδιαζόμενη, θα πει ο Νίκος, εγώ θα πω και jazz μουσική μέσα στην ορχήστρα. Υπάρχουν 12 άνθρωποι οι οποίοι είναι, εκτός από υπέροχοι και καταξιωμένοι μουσικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εγωισμούς, όλοι ακούνε ο ένας τον άλλον, δίνεται χώρος σε όλους, συνεργαζόμαστε, συμπράττουμε, και αυτό το πράγμα είναι, όσο μεγαλώνουν τα σχήματα, όλο και πιο σπάνιο και πιο δύσκολο, και είναι πάρα πολύ όμορφο που σε μια τόσο μεγάλη ορχήστρα συμβαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό που νιώθω πραγματικά όταν παίζει η ορχήστρα είναι ότι η μουσική ρέει αυθόρμητα και χωρίς κόπο.
1: Έτσι. Έτσι, παρότι είστε 12. Είναι κοντά σου ο Κώστας.
2: Είναι ο Κώστας, σας τον δίνω αμέσως.
1: Ευχαριστούμε. Ναι. Θα κάνεις αποφώνηση εσύ, να ξέρεις, Γιάννη.
4: Τώρα πήρα εγώ το τηλέφωνο.
1: Ο κύριος Γιαξόγλου, παιδιά, είναι στο μικρόφωνο. Είστε τα χαιρετισμούς και τα φιλιά από όλους τους παριστάμενους εδώ. Δεν σε ακούνε όλοι.
4: Και από μένα.
1: Και από το και από εκείνον. Καλησπέρα.
4: Πάρα πολύ ωραία ο Γιάννης, πάρα πολύ ωραία.
1: Για να τα πεις και εσύ ωραία, θέλω να σε ρωτήσω, εσένα ποια ήταν η πρώτη σκέψη που σου ήρθε στο μυαλό όταν ο Νίκος σε κάλεσε να συμμετέχεις σε αυτή την ορχήστρα? Ο Γιάννης είπε πριν ότι η πρώτη σκέψη που είχε, ναι, ότι είναι, είμαστε τρελοί, τι πάμε να κάνουμε.
4: Ναι, και εμένα κάτι τέτοιο σκέφτηκα. Δεν ξέρω αν προφανώς θα το αναφέρατε, αλλά όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου είναι ότι με πήρε ο Νίκος και μου λέει, υπάρχει μια εκδήλωση που θα γίνει για την Παλαιστίνη,
1: ναι,
4: αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη στο Baumstrasse, και θα παίξουν 4 σχήματα και θα παίζαμε με τον BYS το τρίο με τον Χρυσόστομο Μπουκάλι,
1: ναι,
4: και μετά με παίρνει σε δεύτερο χρόνο και μου λέει, ξέρεις τι σκέφτηκα ή σκεφτήκαμε, να παίξουμε όλοι μαζί και να παίξουν όλα τα σχήματα μαζί. Εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου, διότι μαζευτήκαμε όλοι μαζί εκείνη τη βραδιά που δεν παίξαμε 3-4 κομμάτια του John Coltrane και, θυμάμαι κάποιον, και του Pharoah Sanders, και ήταν κάτι μαγικό αυτό που συνέβη εκείνη τη βραδιά, που ήταν και μια φορτισμένη βραδιά λόγω του θέματος και της.
1: Έτσι, ναι.
4: Ήταν ο Δημήτρης ο Μικέλης, θυμάμαι, άλλη μια φοβερή προσωπικότητα της μουσικής μας εδώ, και μετά ο Νίκος λέει, παιδιά, αυτό πρέπει να συνεχιστεί, τέλος.
1: Δεν έγινε όμως επειδή το είπε ο Νίκος, έγινε επειδή όλοι το αισθανθήκατε, έτσι. Όλοι αυτό αισθανθήκαμε και εμείς από το πρώτο, ναι, live, ότι όλοι ήσασταν μέσα εντελώς αυτό το πράγμα.
4: Όλοι το αισθανθήκαμε, και γενικά, επειδή εντάξει θα τα έχετε πει όλα, και σε σχέση με τον Μπαράκο, γιατί στην αρχή ήταν... Δεν ξέραμε τι θα κάνουμε ακριβώς. Μετά ήρθε η ιδέα να γίνει να υπάρχει ένας φόρος τιμής σε αυτόν στον άνθρωπο και στην προσπάθειά του. Για μένα γενικά όλο αυτό το εγχείρημα έχει να κάνει με την ουτοπία. Με την ουτοπία που γίνεται πραγματικότητα. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο εγώ το επεξεργάζομαι χρόνια, δηλαδή παλιά είχα μια μπάντα, είχαμε φτιάξει με τον Δημήτρη τον Τάσενα, και τον Κώστα τον Κόκκινο, που λεγόταν Μιγιάκης Dream, ναι, το όνειρο του Μιγιάκη. Δηλαδή πώς μπορείς να φτιάξεις ένα κήπο του Μιγιάκη, ξέρεις, ο Μιγιάκης στο Karate Kid 1, αυτή την εμβληματική ταινία μεταξύ του Βαρού και Αστείου, έχει φτιάξει ένα κήπο μέσα στην αμερικάνικη, ας πούμε, πραγματικότητα, που εκεί είναι το δικό του όνειρο, ας πούμε, που ζει, το παρελθόν του, το μέλλον του κτλ. Έτσι νομίζω ότι, ξέρεις, φτιάχνοντας μικρές τέτοιες ουτοπίες μεταξύ μας και στηριζόμενοι ο ένας τον άλλον, πράγμα που εκλείπει, ας πούμε, αυτή τη ζωφερή περίοδο που ζούμε, φτιάχνουμε τέτοιες ουτοπίες που καλούμε όμως και τους υπόλοιπους να συμμετέχουν, και αρχίζει και γίνεται αυτό μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη κοινότητα. Και μέσα από τη μουσική ερχόμαστε όλοι πιο κοντά.
1: να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και μετά θα μου θέλω να μου το απαντήσει και ο Γιάννης αυτό.
2: Ναι.
1: Με απλά λόγια, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Όταν έρχεται η ώρα να παίξετε με την ορχήστρα, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνεσαι ότι πας σε μια απλή συναυλία? Αισθάνεσαι ότι πας σε δουλειά? Αισθάνεσαι, που φυσικά δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Τι ναι. έχετε στο μυαλό σας, πώς ξυπνάτε το πρωί πριν πάτε να παίξετε στην ορχήστρα, με την ορχήστρα?
2: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο συνέστημα που έχει κάποιος που θα πάει να βρει τους φίλους του, ή μάλλον να το πω έτσι, ότι μου έρχεται ένα συνέστημα πως ήταν όταν θα πήγαινα με τους φίλους μου όταν ήμουν μικρός να παίξουμε μπάλα. Πάμε στην Αλάνα εκεί να παίξουμε μπάλα και να βρεθούμε και να παίξουμε, ή μετά να πάμε στο να κάνουμε ποδήλατα. Ξέρεις, μιλάω για την παιδική ηλικία τώρα.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαστε σε μια ηλικία που ανατρέχουμε στην παιδική μας ηλικία.
1: Έτσι.
2: Ένα πολύ ωραίο αγαπητικό συνέστημα που θα με κάνει να καταφέρω να ξεπεράσω, ας πούμε, τις δυσκολίες της πραγματικότητας.
1: Έτσι.
2: Ακούστηκε λίγο βαρύ αυτό, αλλά ξέρεις ότι...
1: Καθόλου, εγώ νομίζω είσαι εντελώς μέσα. Εδώ το αισθανόμαστε εμείς όταν ερχόμαστε να σας ακούσουμε. Πόσο μάλλον εσείς που παίζετε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σου δώσω το Γιάννη.
1: Βεβαίως. Κώστα, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από κοντά σύντομα.
2: Ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη, για όλη την αγάπη.
1: Τίποτα, εμείς ευχαριστούμε για όλα. Εμείς.
2: Λοιπόν, δίνω το Γιάννη. Πρέπει να το ξανακάνεις την ερώτηση, γιατί είμαστε με το τηλέφωνο στο
1: ναι, να αλλάξει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα το καταφέρω. Εγώ ευχαριστώ.
2: Έλα,
1: Γιάννη, ρώτησα τον Κώστα με πολύ απλά λόγια να μου πει ότι όταν έρχεται η ώρα να παίξετε με την ορχήστρα, πώς ξυπνάτε το πρωί, τι αισθάνεστε, ότι πάτε σε δουλειά, ότι πάτε σε μια συνηθισμένη καθημερινή συναυλία, τι είναι αυτό που αισθάνεστε πριν πάτε να παίξετε με την ορχήστρα?
2: Εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά, γιατί παίζουμε και αρκετά αραιά, δηλαδή περίπου μια φορά το μήνα. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά που θα βρεθώ με αυτούς τους ανθρώπους, θα παίξουμε ξανά αυτή τη μουσική, που θα νιώσουμε αυτά που νιώθουμε και μεταξύ μας, αλλά και από τον πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο αυτό που και ακούει την ορχήστρα σε κάθε της εμφάνιση. Και αυτό που μπορώ να πω δεν είναι για το πριν, είναι για το μετά. Πηγαίνω κουρασμένος και φεύγω ξεκούραστος.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ, φιλιά σε όλους εκεί πέρα.
1: Την επόμενη φορά από κοντά.
2: Από κοντά,
1: έχεις και τα δικά τους, θα μεταφέρω.
5: Αν και δεν, ακούμε.
1: Ναι, ο Νίκος και ο Σίμος δεν έχουν ακουστικά.
2: Εντάξει.
1: Αλλά δεν πειράζει, θα τους τα μεταφέρω εγώ. Να είστε καλά και οι δύο, παιδιά. Να είστε καλά και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιάννης Παπαναστασίου και ο Κώστας Γιαξόγλου, που δεν μπορούσαμε να τους έχουμε σήμερα μαζί, γιατί μουσική είναι, οι άνθρωποι έχουν δουλειά, οι μουσικοί δεν κάνουν χόμπι, παιδιά.
5: Κάποιος άλλος είναι τώρα.
1: Το δίλο να περιμένουμε. Ναι. Είναι στα πιτς, τόση ώρα. Τον έχουμε στα πιτς. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη καταρχάς από όσους είστε εδώ που ακόμα δεν έχετε μιλήσει.
5: Τι να πούμε.
1: Ήρθε. Όχι, άλλος είναι. Εντάξει. Θέλω να ξεκινήσω από τον Νίκο και να το ρωτήσω να μας πει αυτή την ιστορία που... Περιέργως δεν την έχεις πει στα live, αλλά την είπες στη Σύρο, στο τραπέζι.
5: Ποια είναι η ιστορία?
1: Την ιστορία εκείνο το βράδυ στο Poetry Bar με το live που έγινε εντελώς πολυσυλλεκτικό. Άλλοι πηγαίνατε να παίξετε, ήταν να παίξετε, άλλοι παίξατε. Και εκεί πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για την ορχήστρα.
5: Να πάρουμε και τον Φιλιππάκο τηλέφωνο μετά.
1: Ναι, δεν θα το ξεχάσουμε, οπωσδήποτε. Τον Φίλιππο Κουντουρά, το Underflow.
5: Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα αυτό το πράγμα? Πότε ήταν που παίξαμε για πρώτη φορά με την ορχήστρα?
6: Απρίλιο του 24.
5: Απρίλιο του 24, λοιπόν, πρώιμη άνοιξη, εκεί τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, παίζαμε με τον Χαρουλάκο εδώ πέρα, Χάρης Λαμπάκης Κουαρτέτ, παίζαμε στο Poetry. Ο Τσεκούρας δεν τα ερχόταν γιατί έπαιζε με τον Τζαλικοπούλου στην Κέρκυρα. Και πριν το live, μία ώρα πριν το live, μας παίρνει ο Θεοχάρης τηλέφωνο, καλή τους ώρα, Και λέει, παιδιά, είμαι στο νοσοκομείο, έσπασε το πόδι μου. Είχε πέσει με το ποδήλατο.
7: Μάλιστα. Έσπασε
5: το πόδι.
7: Εκείνη τη βραδιά ήταν. Μάλιστα.
5: Ναι. Είναι μια βραδιά έτσι πρώιμη Άνοιξη. Υπάρχει δηλαδή, παιδί μου, μια αναστάτωση στη χιλιοταλαιπωρημένη Αθηνούλα που όλοι βρίζουνε. Αλλά όλοι εδώ μαζεύονται.
7: Τελικά.
5: Ναι. Και παίρνω τηλέφωνο το Βίρονα και δεν απαντάει. Παίρνω τηλέφωνο το Σαραντόπουλο, δεν απαντάει. Του στέλνω μήνυμα. Μόλις τελειώσει με το θέατρο, έρχεσαι, βάζεις το λαιμό από το σαξόφωνο και παίρνεις ποτό και μπαίνεις και παίζεις όπου και να είναι. Και εκείνη την ώρα περνάει ο Κώστας.
7: Ο γιος
5: μου, ναι. Περνάει ο Κώστας, πήγαινε στα προπήλαια για να πάει στους Λοστρέ. Και πέρασε να μας χαιρετήσει. Βλέπει την κιθάρα ο Χάρης, λέει, παίζει λέει αυτή η κιθάρα λέει, στον Αντώνη. Η κιθάρα λέει, λέγεται Νίκολας αυτή η κιθάρα πάνω. Του λέει ο Χάρης, κάθεσαι και παίζεις. Και ξεκινάμε το παίξουμε, ούτως ή άλλως, επειδή έλειπε ο Τσεκούρας, ήταν ο Χρυσόστομος, είχε έρθει ο Χρυσόστομος, και ξεκινάμε και παίζουμε το κουαρτέτο με μια άλλη σύνθεση, ας πούμε. Είναι γεμάτο το poetry και είναι μυσταγωγικό, το κυλάει μυσταγωγικά όλο αυτό το πράγμα. Ο Βίρονας βλέπει την κλίση και το μήνυμα, έρχεται στο διάλειμμα και έχω και τον κασέτα απέναντί μου, ο οποίος κάθεται στο μπαρ, όπου ο κασέτας, παιδί μου, είναι σαν να είμαστε στο δημοτικό μαζί, σε διαφορετικές τάξεις, αλλά σε κάθε διάλειμμα παίζουμε μαζί.
7: Ναι.
5: Σε διαφορετικές τάξεις, ναι, για διαφορετικές ναι. Και τέτοιο, αλλά στο κάθε διάλειμμα είναι στάνταρ το παίζουμε μαζί. Κάτι να πούμε, ο Κασετάκος εκεί πέρα κοιτάει, έρχεται ο Βίρονας, ανεβαίνει ο Βίρονας, σκάει μύτη ο Σαραντόπουλος και μπουκάει ο Σαραντόπουλος με το τενόρο. Και την ώρα στο δεύτερο σετ που παίζαμε, εγώ τώρα φτιάχνω τώρα ένα τελείως στοχάζω με μια κατάσταση, τελείως έτσι, να το πω έτσι, να το τολμήσω ρε παιδί μου, ποιητικά και νοσταλγικά και αδερφικά και λέω ρε πως τη λέω, συγγνώμη για την
7: έκπληξη, ναι.
5: Λέω τι ωραία, γιατί εντάξει είναι, λέω τι ωραία θα ήταν λέω τώρα να ήμασταν τώρα έτσι να παίζαμε, να ήμασταν όλοι μαζί και κάνω κανονικά το setup της ορχήστρας, κανονικά. Και τελειώνουμε. Και πηγαίνω και το συζητήριο, καθόμουν στην πληροτόρια του στον Αντώνη εκεί πέρα, στο Χαρκιά. Λέω, έτσι και έτσι να πούμε, μου λέει, πάρ' το τηλέφωνο μου λέει αύριο. Και τους πήρα τηλέφωνο.
7: Και έγινε.
5: Και έγινε. Δόξα να έχει ο Θεός.
7: Και έγινε. Ναι. Και έγινε. Και είναι αυτό που είπα ο Παπαναστασίου πριν στο τηλέφωνο, λέει, όταν του ρώτησα πώς. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση και σκέψη όταν σε πήρε ο Νίκος? Ότι είναι παλαβομάρα. Εντελώς. Πάμε, αλλά είναι θεότρελο. Δεν γίνεται να συμβεί. Αλλά συνέβη και συμβαίνει και θα συμβαίνει. Οπότε, ωραία ιδέα έχεις. Ωραία ιδέα έχεις, Νίκο. Ωραία ιδέα έχεις. Έτσι. Ωραία ιδέα έχεις. Εγώ προσωπικά σε λέω οικογενειάρχη. Και όχι επειδή μόνο είσαι ένας φοβερός οικογενειάρχης και έχεις δημιουργήσει αυτήν την οικογένεια που έχεις δημιουργήσει πραγματικά μέσα στο σπίτι σου.
5: Εντάξει, με τη Γιαννούλα.
7: Αλλά και μουσικά είσαι οικογενειάρχης. Έχεις καταφέρει να κάνεις ένα θαύμα, να μαζέψεις 12 ανθρώπους αβίαστα, χωρίς να έχει κανένας καμία απέτηση από τον άλλον, χωρίς να έχει κανένας καμία φιλοδοξία από αυτό το πράγμα που έχετε δημιουργήσει. Και νομίζω ότι, βέβαια είναι και ο καθένας τους αυτό που είναι, ότι εν πολλής, και αυτό το λένε όλοι όσοι ξέρουν λίγο περισσότερο τα πράγματα, εν πολλής οφείλεται αυτό σε σένα.
5: Όλοι μαζί είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ αγαπητικό. Είμαστε, δηλαδή, με το Χάρη ας πούμε τώρα, εγώ είμαι 63, ο Χάρης είναι, Χάρη πόσο είσαι? 50
7: και παίζω μαζί του
5: από τότε που ήταν 18 χρονών ο Χάρης. Παίζουμε μαζί συνέχεια.
7: Ναι.
5: Κατάλαβες. Δηλαδή με όλους έχουμε μία σχέση, το σήμα το ξέρω από σχεδόν παιδάκι, ας πούμε, παλικαράκι. Πώς να σου πω, Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ξέρεις, εμένα ξέρεις τι με συγκινεί περισσότερο από όλα σε αυτή την ιστορία. Με συγκινεί αυτό το γεγονός, παιδί μου. Όχι το γεγονός της μουσικής, όπως είπε και ο Γκίλαντ, με τους τεχνικούς όρους, με τους, αυτό το πράγμα που το έχω ζήσει, ας πούμε, μικρός, ξέρεις, ήταν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα βασανάκι, ρε παιδί μου, που αυτός ο διαχωρισμός και ο καλός ο μουσικός, ο μέτριος ο μουσικός που δεν του δίνουμε, δεν του μιλάμε, μια κατάσταση που συνδέεται με ένα πράγμα προβολής.
7: Ναι, ναι.
5: Καταλαβαίνεις τι να σου πω.
7: Βέβαια, βεβαίως.
5: Εδώ πέρα, τι έγινε, πώς συνδέθηκε έτσι που με πολύ ευγενικό τρόπο όλο αυτό το πράγμα. Όταν ήμουν πιτσιρίκος και πήγαινα, αυτές τις φορές που πήγαινα, ας πούμε, γιατί δεν είχα και τη δυνατότητα, αλλά εκεί πέρα είδα έναν κόσμο, μου αφαιρώθηκε ένας κόσμος, και στο σημείο που ήτανε, στο συγκεκριμένο σημείο που ήτανε, εκεί στα Αναφιώτικα, όπου έβλεπα αυτούς τους δύο ανθρώπους, εμένα αυτή ήταν ο λόγος που ήθελα να δοθεί αυτό το όνομα του Μπαράκου, Μπαράκος Όρκεστρα, όχι τόσο πολύ για τη μουσική που πεζότανε, αλλά για τη μουσική που προϋπήρχε έξω από το χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο που ερχόντουσαν, αυτό το αγαπημένο ζευγάρι που ερχότανε και έστριβε εκεί και έβλεπα το βράχο, ας πούμε, της Ακρόπολης, εντάξει, εμένα με συγκινούν αυτά τα πράγματα όλα, γιατί το είπα λίγο και στη Σύρο. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα που συναντιέται η σχένα με την όχρα και κοιτάς απάνω να πούμε εκεί είναι ο ουρανός και από πίσω να πούμε το Πεύκο, το Κυπαρίσι, του από τον Αϊνικόλα, το Ραγκαβά. Δηλαδή είναι ένα πράγμα αυτό που είπε ο Γκίλαντ για τον τόπο. Καταλαβαίνεις να σου πω.
7: Ναι, ο τόπος, ναι.
5: Ο τόπος, αυτό το πράγμα έχει να κάνει τελικά, είναι η μουσική. Είναι η μουσική. Γιατί πάμε να παίξουμε κάτι που έχει σχέση, ρε παιδί μου, με εμάς. Δηλαδή, όχι κατά ανάγκη. Μας επηρεάζει, ρε παιδί μου. Το ότι υπήρχε ένα εφαλτήριο να μας προξενήσει ένα ενδιαφέρον ο αυτοσχεδιασμός. Καταλαβαίνεις να σου πω.
7: Ναι, ναι.
5: Είναι και πολλές άλλες συγκυρίες που συμβαίνουν, που είναι κοινωνικοπολιτικές. Καταλαβαίνεις να σου πω. Μήπως πρέπει να.
7: Θα κλείσουμε την πόρτα.
5: Θα κλείσουμε,
7: ναι,
5: λίγο την πόρτα για
7: το
5: μια που γίνεται απ' έξω.
7: Είναι σαν να είσαι στις Κυκλάδες και μπαίνει μέσα το Μελτέμι.
8: Εντελώς. Τίνος.
5: Πώς είναι την πορτούλα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, για να μην είναι πολυλογό και μακρηγορό, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, δηλαδή πώς συνδέθηκε με έναν έτσι πολύ ευγενικό και όμορφο τρόπο το παρελθόν αυτών των δύο ανθρώπων που περισσότερο αυτή την αίσθηση μου την έδωσε το έξω από το χώρο τους έλεγχους ανθρώπους και αυτό που συνέβη, που συμβαίνει ανάμεταξύ μας τώρα με την ορχήστρα, ναι. Στην οποία να πω και το εξής, ότι η ορχήστρα δεν είναι μόνο η ορχήστρα που εντός παρενθέσεως που παίζουν μουσική, είναι ο Μάνθος. Είναι ο Μάνθος ο Λιτσόγλου, καταλαβαίνεις να σου πω. Είναι η Παρασκευούλα η Φραγκίσκου.
7: Που έχει βιντεοσκοπήσει όλα τα παίξιμα της ορχήστρας στην Αθήνα.
5: Είναι η Βίλμα η Κόκα, η οποία έχει φωτογραφεί. Δηλαδή,
7: έχει φωτογραφίσει όλα τα live.
5: Είναι ο Σικιώτης, ο Θοδωρής Σικιώτης και ο Αλέξης Οδέτσης που έχουν μαγνητοσκοπήσει το στούντιο.
8: Ο Γιώργος ο Καριώτης.
5: Είναι ο Γιώργος ο Καριώτης. Τώρα μιλάμε τώρα ο Γιώργος ο Καριώτης.
7: Είναι το 13ο μέρος
5: του πάντας. Ο οποίος είναι ακριβώς. Δηλαδή ήθελα να σου πω ότι είναι μια. Και είναι και ο κόσμος, παιδιά. Ο κόσμος. Δηλαδή για μένα είναι πολύ συγκινητικό ότι έρχονται οι άνθρωποι που ήταν τότε παιδιά και μεγαλύτεροι από μένα και μάλιστα πάρα πολλά παιδιά από το Πολυτεχνείο τότε, οι οποίοι στηρίξανε τότε το χώρο. Το στηρίξανε το χώρο του Μπαράκου.
7: Το Jazz Club. Ναι.
5: Το Jazz Club ως ακροατές. Και μακάρι να ήταν και εδώ πέρα κάποιο από εδώ πέρα. Και περιμένουμε μήπως
7: έρθει. Περιμένουμε μήπως έρθει Μανώλης ο Γιαννακόπουλος.
5: Ο οποίος ήταν σχεδόν πνευματικό παιδί του Μπαράκου.
7: Θα επιστρέψουμε στον Μπαράκου. Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει. Θέλω να ρωτήσω τη Νίκη. Γιατί η Νίκη έρχεται εδώ από ολοήμερο τρέξιμο. Γιατί είπαμε, οι μουσικοί δεν κάνουν χόμπι. Τρέχουν και δεν φτάνουν για να τα βγάλουν πέρα.
5: Πολύ σκληρή,
7: πολύ σκληρή, πολύ σκληρή δουλειά. Και εγώ έτσι νόμιζα πριν τους γνωρίσω καλά. Τώρα έχω καταλάβει απολύτως τι γίνεται και ίσως όχι απολύτως. Εντάξει, η Νίκη είναι το μοναδικό κορίτσι της παρέας. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Και σημαίνει και πολλά.
5: Πολλά.
7: Και σημαίνει και πολλά.
9: Σημαίνει κοινωνικά, όχι.
7: Ναι. Η ερώτηση το πώς αισθάνεσαι ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όχι σαν άνδρες, γυναίκα προς άνδρα, και αυτό μπορείς να το απαντήσεις, αλλά σαν οντότητες, σαν προσωπικότητες. Και πόσο κοντά ήταν στα όνειρά σου το να βρεθείς σε μια τέτοια φάση. Καταρχάς το αξίζεις 1500%, έτσι. Και ας μου συγχωρεθεί
5: και λίγο,
7: όποια υπερβολή μπορεί να
5: καμία
7: θεωρηθεί
5: υπερβολή.
7: Για μένα η Νίκη δεν είναι για εδώ, είναι για αλλού. Αυτό είναι όμως δικό μου θέμα, αλλά όχι μόνο. Και όχι μόνο, υπάρχουν και πολλοί που το λένε. Πώς αισθάνεσαι και αν αυτό το πράγμα ήρθε σαν κεραυνό συνεθρία όλη αυτή η κατάσταση. Όταν σε πήρε ο Νίκος, την ίδια ερώτηση που κάνω και στους άλλους, όταν σε πήρε ο Νίκος και σου είπε, έλα μαζί μας στην ορχήστρα.
9: Η αλήθεια είναι ότι εγώ ακόμα έχω στα live να ρωτιέμαι συνέχεια από τι κάνω εδώ πέρα. Δηλαδή, γυρνάω και βλέπω τους ανθρώπους που θαύμαζα, μουσικά θαύμαζα, δεν τους ήξερα σαν ανθρώπους μέχρι να συνεργαστούμε. Οπότε ακόμα αναρωτιέμαι, δηλαδή, wow, γιατί πώς είμαι εγώ εδώ. Ακόμα δηλαδή έχω λίγο ένα ότι ναι, πρέπει να αποδείξω τη θέση μου εδώ πέρα. Που είναι λίγο τοξικό αυτό, αλλά είναι μια σκέψη που δυστυχώς έχω.
7: Την οποία στην έχουν μεταδώσει άλλοι, φυσικά, και όχι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
9: Εννοείται. Και το άλλο είναι αυτό, ότι τελικά δεν έχει καμία. Ότι είναι απίθανη μουσική όλοι, εννοείται, αλλά στο τέλος σε μένα συνειδητοποίησα ότι. Αυτό είναι το δεύτερο που έρχεται, ξέρεις. Το πρώτο είναι ότι είναι τόσο πανέμορφοι άνθρωποι. Το ότι ξεκινάει στην αυλή και μας λέει ο Νίκος, σας αγαπάω. Για μένα είναι, δεν καταλαβαίνεις τι αγκαλιά είναι αυτό το πράγμα. Το ότι τελειώνω με το live και γυρνάω και βλέπω το χάρι και μου λέει σε ευχαριστώ. Σε μένα, ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι, μου φαίνεται πανέμορφο, μου φαίνεται το νόημα αυτό που κάνουμε. Έχει απόλυτο νόημα αυτό που κάνουμε με τη συνθήκη που κάνουμε. Δηλαδή, ίσως που λέγαμε ότι αν είμαστε στη Τσεχία, στην Πολωνία, μπορεί να μην κάναμε αυτό. Ναι. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας, ίσως να είναι και καλύτερο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις αξίες μας πολύ πιο εύκολα. Μπορούμε να μιλήσουμε για την Παλαιστίνη, που αν είχαμε κάποιο πάνω από το κεφάλι μας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
7: Παιδιά, ξέρετε,
9: μπορούμε να μιλήσουμε, ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε με αγάπη και να παίξουμε ελεύθερα χωρίς να μας ενδιαφέρει καμία λογοκρισία. Αυτό μου φαίνεται πολύ όμορφο. Και αυτό έψαχνα, δυστυχώς άρχισα πάρα πολύ να το συναντήσω εγώ στη μουσική ζωή μου. Και το βρήκα στην ορχήστρα και ξέρεις, όταν το βρήκα και συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι όντως, δεν είμαι τρελή, αυτό θέλω.
7: Συμβαίνει,
9: εγώ.
7: Ναι.
9: Συμβαίνει
7: και συμβαίνει.
9: Και πλέον λέω, okay, αυτό θέλω. Αυτό θέλω στη ζωή μου μουσικά σίγουρα.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στο παίξιμο, σε κάθε παίξιμο της ορχήστρας, που εγώ προσωπικά σε βλέπω συνέχεια, σε κοιτάζω συνέχεια, γιατί είναι η αντιδράση σου. Νιώθω ότι φεύγεις από το έδαφος ή προσγειώνεσαι και εντελώς. Δεν υπάρχει μέση λύση με σένα. Εκφράζεσαι, δακρύζεις, γελάς. Τι συμβαίνει εκεί πάνω όταν παίζει η ορχήστρα? Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το απαντήσετε. Ο καθένας μας που είναι από κάτω το νιώθει αλλιώς, αλλά εσείς παίζετε. Σε σένα προσωπικά, σαν Νίκη, όταν μπαίνει η Τριγώνα, όταν είναι το κομμάτι του Βύρωνα και πρέπει να σολάρεις, που κάνεις αυτά τα πράγματα που κάνεις, τι συμβαίνει εκείνη την ώρα όταν παίζεις? Καλά. Με την ορχήστρα.
9: Τώρα εγώ μάλλον δεν είμαι το κατάλληλο άτομο, γιατί δυστυχώς έχω πολλά τραύματα. Οπότε μέχρι να βάλω το σαξόφωνο στο μου συμβαίνουν σκέψεις που δεν θα ήθελα να συμβαίνουν. Αλλά μετά νομίζω ότι απλά προσπαθώ να κλείνω τα μάτια μου και να αφαιθώ σε αυτό, στον ήχο. Και δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω τη θέση μου από το κοινό. Δηλαδή νομίζω ότι η πληροφορία, η ενέργεια είναι η ίδια. Σίγουρα το να παίζω ένα όργανο το οποίο με ακουμπάει και προθέτω το σώμα μου, εντάξει, προφανώς το αλλάζει. Αλλά π.χ. στην Τριγώνα, εγώ δεν υπάρχει live που να μην έχω κλάψει.
7: Το ξέρω. Δηλαδή...
5: Αυτό που λέει η Νίκη είναι όλη η ουσία.
7: Αυτό είναι. Γιατί... Όλη η ουσία είναι αυτό.
5: Ένα πράγμα με το. Δεν είμαστε η μουσική, ένα στίχος και. Όχι. Δεν υπάρχει. Είναι τραπέζι. Τραπέζι είναι αυτό το πράγμα. Και καθόμαστε όλοι. Και όταν το βγαίνει το φαγητό απάνω στο τραπέζι. Εντάξει, το έφτιαξε ένας άνθρωπος, ένα παιδί μου το έφτιαξε. Δηλαδή είναι για όλο το. Είναι ένας λόγος για να είμαστε όλοι μαζί. Η μουσική είναι ένας λόγος για να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
7: Δεν είναι σαν. Είναι 12 εσείς και άλλοι 100, 200, 300 από κάτω τσουγκράμε όλοι μαζί τα ποτήρια μας.
5: Είναι ένας λόγος. Είναι ένας λόγος. Δηλαδή αυτό που είπε η Νίκη, αυτό είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ότι αισθανόμαστε κάτι, ότι φανταζόμαστε κάτι, ότι προσπαθούμε να. Δεν ξέρω. Συγγνώμη του Ελληνικούλα μου κιόλας που. Αλλά αυτό που είπε είναι. Αυτό είναι. Και αυτό οι άνθρωποι στη ζωή μας νιώθω ότι έχουμε ανάγκη. Όχι ανάγκη. Είναι η ουσία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αμάν πλέον με αυτό με την απομόνωση, ας πούμε, και την αποξένωση και
7: το υπερεγώ του καθενός.
5: Ναι, αυτό το πράγμα.
7: Και το υπερεγώ του καθενός.
5: Συγγνώμη, Νικούλα μου,
9: τέτοιο. Το υπερεγώ βγαίνει και στο κοινό.
7: Βέβαια.
9: Και νομίζω ότι αυτό είναι το μαγικό στην ορχήστρα, ότι κατεβάζει το υπερεγώ και στους μουσικούς, ας πούμε, αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, και στο κοινό. Συγγνώμη, εγώ διέκοψα τώρα.
5: Ναι. Εγώ σε διέκοψα, Μαναράκη μου.
7: Συμβαίνει και αυτό. Γενικώς η κοινωνική στάση της ορχήστρας και αν το θέλουμε και πολιτική στάση της ορχήστρας είναι και αυτό σίγουρα στα σύν για σένα, έτσι.
9: Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω καθόλου την ύπαρξή μου σαν κοινωνικό άτομο, με μουσικό άτομο, νομίζω ότι, ξαναλέω, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και επειδή δεν έχουμε κάποια βοηθήματα.
5: Τίποτα.
9: Οπότε είμαστε.
5: Τίποτα.
9: Ναι, πρέπει να είμαστε. Γιατί να μην είμαστε και πραγματικοί? Και εγώ θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι η κοινωνία, είναι η συνύπαρξη, είναι οι κοινότητες. Δεν θα μ' άρεσε να μην παίρνουμε θέση. Διαφωνώ απόλυτα στο να μην παίρνουμε θέση όταν συμβαίνουν απάνθρωπα πράγματα.
5: Βέβαια.
9: Και νομίζω ότι έχουμε την τύχη, επειδή είμαστε το περιθώριο, να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα γι' αυτά.
7: Επειδή είμαστε στο περιθώριο.
9: Ναι, αλλά είναι αλήθεια.
5: Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι. Μεγάλη αλήθεια.
7: Ναι, ναι.
5: Μεγάλη αλήθεια.
7: Τι ωραίο να ήταν έτσι στο περιθώριο. Να ήταν έτσι στο περιθώριο. Αισθάνθηκες ποτέ, ειδικά στην αρχή, γιατί τώρα έχει φύγει αυτό εντελώς, ότι πώς θα συνεννοηθώ εγώ, πώς θα επικοινωνήσω με άλλους 11 μουσικούς? Δηλαδή συνηθισμένη να παίζετε ντουέτα, τρίο, το πολύ, στην αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ειδικά κτλ. Που είναι τόσο δύσκολο και πάλι και με τους δύο και οι δύο να επικοινωνήσουν πολλές φορές. Πώς το ένιωσες, αισθάνθηκες ποτέ ότι δεν θα τα καταφέρουμε, πώς θα τα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε 12 άνθρωποι μαζί?
9: Εγώ δεν είχα αυτή τη σκέψη, γιατί είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στα υπόλοιπα άτομα της ορχήστρας, οπότε δεν. Σίγουρα, ξαναλέω, ότι υπήρχε μια σκέψη του πώς εγώ θα μπορέσω να κολυμπήσω εδώ πέρα. Αυτό ήταν τελείως λάθος, τελείως άσχετο με οτιδήποτε, οποιαδήποτε αρχή, ας πούμε, έχει η ορχήστρα και εγώ σαν άτομο, αλλά σίγουρα εμπιστεύομαι τόσο πολύ και τους εμπιστευόμουν, δηλαδή είναι άνθρωποι που, ξέρεις, θα τους διαβάζουμε στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σε λίγα χρόνια. Εγώ τους έβλεπα, του χάρη είχα προακολουθήσει σεμινάριο, δηλαδή, ξέρεις, ναι, τους εμπιστεύομαι και τους εμπιστευόμουν από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν Σίγουρα θα λειτουργούσε.
7: Όμως το κέρδισε. Έτσι. Και τη δική σας εμπιστοσύνη. Ίσως πριν την γνωρίσετε, ίσως πριν ανεβείτε να παίξετε μαζί στη σκηνή. Εντάξει, και δεν μπορώ να μην πω ότι η χαρά μου όταν μου είπε ο Νίκος ότι θα είναι κοινίκη στην ορχήστρα, χάρηκα πολύ για όλους, αλλά με την Νίκη χάρηκα και ας πείτε ό,τι θέλουν, ας πούμε ότι θέλουν ορισμένοι, ότι ίσως μεροληπτό, η χαρά μου ήταν ασύλληπτη για μια μουσικό και για ένα άτομο το οποίο...
5: Τι λες το μάθαμε, αυτό είναι πανέμορφο τώρα.
7: Είναι, εντάξει.
5: Ναι, ήταν πανέμορφο τώρα.
7: Δεν. Έγραψε κάποιος για το live στο, που κάνατε την περασμένη εβδομάδα στο...
9: Quartet.
7: Ο οποίος δεν σε γνωρίζει προσωπικά.
9: Ναι,
7: έτσι. Θυμάσαι τι έγραψε. Ναι. Κοιτάξω τον καθρέφτη. Αξίζεις πολλά, Νίκη. Ήρθε και ο Βίρονας, παιδιά. Ήρθε και ο Βίρονας και μέχρι να μπει ο Βίρονας να προσαρμοστεί.
5: Άμα ανοίξει.
7: Πάμε σε λίγη μουσική. Άνοιξε αμέσως. Άνοιξε αμέσως. Άνοιξε αμέσως. Σε σένα έγιναν όλα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το Playground It. Τη σύνδεση του Λεωνίδα Σαραντόπουλου, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο album Volume 1 της Μπαράκος Όρκεστρα. Και επιστρέφουμε πάλι εδώ στη συζήτησή μας. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Play Crowded, η σύνθεση του Λεωνίδα Σαραντόπουλου, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Volume 1 της Μπαράκος Όρκεστρα. Το δίσκο της ορχήστρας μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το Underflow, το γνωστό και αγαπητό δισκοπωλείο της οδού Καλλιρόης. Και νομίζω ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Φίλιππο Κουντουρά από το Underflow. Φίλιππε, είσαι εδώ?
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Δόξα τον Γιαραμπή. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το δίσκο, πού μπορεί να έρθει ο κόσμος να τον πάρει και όποιος δεν μπορεί να έρθει, πώς θα σας βρει?
1: Ναι, στο Underflow εννοείται, Καλλιρόης 39 στο Fix. Είναι το Underflow του δισκοπωλείου, μπορεί επίσης να το προμηθευτεί και διαδικτυακά, είτε από το Badcam είτε από το Discogs. Θα ανέβει αύριο θα ανέβει στο Badcamp στην ουσία και θα ανέβει και στις πλατφόρμες στο Spotify και σε αυτά για να μπορεί να υπάρχει διάθεση. Τώρα κάτι άλλο.
0: Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό ότι στηρίζεις αυτή την προσπάθεια με τις δικές σου δυνάμεις. Πώς εσύ γνωρίζεις την ορχήστρα, γνωρίζεις τους μουσικούς, γνωρίζεις τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς αισθάνεσαι εσύ καταρχάς σαν ακροατής και δεύτερον σαν άνθρωπος που έχει αυτό το μαγαζί, που έχεις αυτό το δίσκο στο σπίτι σου, γιατί είναι δεύτερο σπίτι σας πλέον το Underflow?
1: Περήφανος μπορώ να πω. Εντάξει, ήταν αυτό ότι όταν πρώτη φορά τους άκουσα live την ορχήστρα, λέω εντάξει, αυτό το δίσκο θέλω να τον βγάλω εγώ.
0: Ήταν. Απλά.
1: Αυτόρμητο, τελείως. Είναι παιδιά που όλοι έχουν παίξει εδώ, τους γνωρίζω, τους αγαπώ και τους θαυμάζω, οπότε ήταν τελείως φυσιολογική εξέλιξη, νομίζω, το να βγάλω αυτό το δίσκο. Και θεώρησα ότι είναι κομμάτι του χώρου, προέκταση βασικά του μαγαζιού.
0: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Οπότε να επαναλάβουμε, Καλλιρόης 39, έτσι, μετρό Συγκρού Fix, από αύριο διαθέσιμο και στο Bandcamp το άλμπουμ, έτσι. Όσοι έρθουν εκεί μπορούν να το προμηθευτούν. Ωράρια λειτουργίες?
1: Είμαστε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το απόγευμα και όταν υπάρχει εννοείται κάποια συναυλία event μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 12.
0: Που απόψε υπάρχει, έτσι, παίζουν τα φλούδια
1: απόψε
0: εκεί.
1: Υπάρχει, ναι, παίζουν τα φλούδια.
0: Εκτός θέματος, αλλά τράβα καμιά φωτογραφία να μου στείλεις για να βάλω στη σελίδα αύριο,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φίλιππε, ευχαριστούμε. Φιλιά.
1: Εντάξει.
0: Φιλιά από όλους έχεις εδώ.
1: Είναι φιλιά σε όλους, την αγάπη μου και θα τα πούμε.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Φίλιππε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Φίλιππος ο Κουντουράς από το Underflow. Επειδή δεν τον ακούσατε, είπε ότι αισθάνεται πολύ περήφανος που έχει τη διάθεση του CD αυτού.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Ότι αισθάνεται σαν οικογένειά του. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε όταν ακούσετε την εκπομπή.
2: Ναι, ναι. Ποιος ήρθε?
0: Και ποιος ήρθε? Το κερασάκι στην τούρτα. Ήρθε ο Μανώλης ο Γιαννακόπουλος. Τι εστί Μανώλης Γιαννακόπουλος, όσοι είχατε παρακολουθήσει πριν 2 χρόνια την πρώτη μας εκπομπή για τα 50 χρόνια του Jazz Club. Ήταν εδώ ο Μανώλης.
2: Του Μπαράκου, του Jazz Club,
0: ναι,
2: του Μπαράκου.
0: Ναι, ακριβώς. Για το αφιέρωμα που κάναμε στον Γιώργο Μπαράκου και στο Jazz Club. Ήταν εδώ ο Μανώλης, άρρωστος εκείνη τη μέρα, με μάσκα, και μας είπε διάφορες ιστορίες από εκείνη την εποχή. Τον καλωσορίζουμε, ήρθε τελευταίος, αλλά δεν θα μιλήσει τελευταίος.
2: Ήρθε από Κρήτη τώρα ο Μανώλης.
0: Ήρθε από Κρήτη και μάλιστα ήρθε από Κρήτη, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται, για να ακούσει και την ορχήστρα. Ταξίδεψε από την Κρήτη για τη Σύρο πριν 2 εβδομάδες για το φεστιβάλ και είπες κάτι. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό και μετά θα ξανάρθω σε σένα. Μόλις τελείωσε η συναυλία, εντελώς αυθόρμητα, είπες κάτι για αυτή τη συναυλία της Μπαράκος Όρκεστρας. Θέλω να το πεις και εδώ.
3: Είπα ότι παρέα με την ορχήστρα του Σανδρά, που είχα δει νομίζω στο Παλάς, 82, 83, 84, δεν θυμάμαι, Γιαννουλόπουλος, είναι οι 2 ωραιότερες ορχήστρες που έχω ακούσει ever.
0: Και έχει ακούσει πάρα πολλές, παιδιά, πιστέψτε με.
3: Να σου πω περίπου τι έχω ακούσει. Έχω ακούσει Jill Evans, έχω ακούσει Mingus Dynasty, Carla Bley Orchestra. Τι να πρωτοθυμηθώ. Η ορχήστρα είναι μοναδική. Τα παιδιά δεν το έχουν καταλάβει, ούτε ο Νίκος. Γιατί κυριαρχεί, ξέρεις, ένα άλλο πνεύμα. Εγώ σαν ακροατής μιλάω. Η ορχήστρα είναι μοναδική. Και στα όργανα, δηλαδή το πιο κοντινό της εμένα μου θυμίζει λίγο ορχήστρα Jill Evans, που στη θέση της τρομπέτας είναι το Νέι του Χάρη. Και αυτό, που, αυτό το μεσαίο που έχει η τρομπέτα του Μάλς και δίνει το ηχόχρωμα, νομίζω δηλαδή η στάμπα στην ορχήστρα είναι του Χάρη το Νέι, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είναι όλοι ίσοι,
0: ναι, ναι.
3: Και η κιθάρα του Βίκτορα.
2: Του Βίρονα.
3: Του Βίρονα, συγγνώμη. Δίνουν αυτό το χρώμα που καμία άλλη ορχήστρα δεν έχει. Συνήθως οι ορχήστρες βασίζονται στα πνευστά, τρομπέτα, τρομπόνιες, τρομπόνια, πολλά, σαξόφωνα, δηλαδή επικρατούν τα χάλκινα. Εδώ έχουμε μια ορχήστρα που έχει άλλο ηχόχρωμα. Πολύ πιο ενδιαφέρον, πιο ελληνικό. Οι συνθέσεις είναι ελληνικές. Εγώ τις καταλαβαίνω και συγκινούμε. Δεν είναι ένα στάνταρ, ας πούμε, του Έλιγκτον, του κάποιου που το παίζει σου η κάτα και όλα αυτά. Είναι ένα άλλο πράγμα. Έχει μελωδία πολύ. Έχει κρεσέντα, έχει ήρεμα περάσματα. Έχει... Είναι δηλαδή καταπληκτική. Και επίσης παρατήρησα στη Σύρο ότι όσο μακρύτερα παίζονται τα κομμάτια, τόσο καλύτερα γίνονται.

0: φτιάχνει μόνος του τα μηχανήματα που ακούει η μουσική.
1: Κουβαλάει τρέλα, δηλαδή.
2: Είχα χρόνια μια εταιρεία που έκανα ενισχυτές με λιχνίες, κόρνες και για επαγγελματίες φίλους. Τώρα εντάξει, δεν ασχολιόμαστε, αλλά έχω στο σπίτι μου έχω ένα σύστημα που είναι jazz club. Δηλαδή, όταν έρθει να ακούς τη μουσική σπίτι μου, είσαι σε ένα jazz club. Δεν ακούς μουσική. Δηλαδή, όχι με την έννοια ότι και τα άλλα συστήματα δεν είναι καλά, αλλά εμένα είναι ο ήχος όπως μπαίνω σε ένα jazz club, έτσι θέλω να τον ακούω. Ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να είναι ο ήχος εκεί και έχω φτιάξει ένα σύστημα που να βγάζω όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Οπότε, ξέρεις, έχω άποψη για το παίξιμο.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Άπειρος, άπειρος. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει ούτε στο... Τι να πω. Στο ένα...
2: Με ρώτησε ένας φίλος μουσικός πρόσφατα γιατί δεν έπαιξα μουσική. Όταν ήμουν πτυρικάς προσπάθησα λίγο. Αλλά τώρα όταν ακούς Coltrane και ξεκινάς μαθήματα σαξοφόνου και θες να παίξεις Coltrane, βιάζεσαι τώρα, είσαι 15 χρονών. Δεν γίνεται, παράτησα. Δηλαδή ήθελα να ακούω όλη μέρα. Οπότε λέω τώρα να κάτσουμε εγώ να παίζω εδώ όλη μέρα ένα κομμάτι, μια κλίμακα δεν έχει. Άστα.
1: Μου πες και
2: κάτσε να ακούς.
1: Είπαμε και κάτι άλλο που αφορούσε τη συναυλία της Ήρου και γενικά την ορχήστρα. Ότι ο Μπαράκος, ας πούμε, αν ζούσε σήμερα, δεν μπορούσε καν να φανταστεί ότι θα υπήρχε μια τέτοια ορχήστρα σε αυτή τη χώρα και ότι θα μπορούσε να παίξει σε τέτοιους χώρους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα ο Μπαράκος δηλαδή γνώριζε τι έκανε, αλλά δεν το είχε συνειδητοποιήσει, έτσι δεν είναι, και ίσως δεν περίμενε και αυτή τη στιγμή.
2: Δεν υπήρχε τίποτα τότε, δηλαδή λίγο πιο μετά η μία ωραία σχήτρα ήταν του Λιάκη, του Coltrane που λέγαμε, είχε κάνει ένα δισκάκι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πιο μικρά τα σχήματα. Και οι ορχήστρες που ακούγαμε έκανα ναυτικό όταν ερχόταν, ξέρεις, όταν οι Αμερικάνοι που είχαν κάτι ωραίες big band, αλλά ήταν αυτό big band. Δηλαδή brass και ένας ρυθμός. Η Μπαράκος Όρχεστρα δεν είναι αυτό. Είναι δηλαδή κάτι άλλο. Και δεν έχω ακούσει κάτι ανάλογο στην Ευρώπη. Δηλαδή άκουσα μία, ήταν έτσι μεγάλη ορχήστρα και όχι καθαρά jazz, του Μουλάτου Αστάκτε. Τον είχα ακούσει δύο φορές στο live. Πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, με κάτι τσέλα, με κάτι πνευστά, με κάτι κλαρινέτα και ξέρεις, κάπως ήταν έτσι ένα τρομερό μουσικό αμάγαλμα, ας πούμε. Νομίζω ότι η ορχήστρα είναι ακριβώς αυτό. Έχει ταυτότητα ελληνική, έχει το δικό της χρώμα, δεν θυμίζει κάτι άλλο και εκεί που εξεπλάγει, δηλαδή μου φύγανε να μην πω, ήταν όταν ρώτησα τον Νίκο ποιος κάνει την ενορχήστρος και μου λέει όλοι μαζί. Δεν υπάρχει αυτό. Πουθενά ποτέ. Πάντα υπάρχει ο Quincy Jones.
0: Υπάρχει μια μαγική συνεννόηση που γίνονται τα πράγματα.
2: Σας το λέω δημόσια, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή πάντα υπάρχει ο αρχηγός, μπαίνεις, βγαίνεις, παίζεις, κάνεις, φτάνεις, σολάρεις, κάνεις ό,τι θες, αλλά εδώ από μόνοι σας έχετε βρει 12 άτομα το ρυθμό, την εσωτερική, ας πούμε, πώς να την πω.
0: Δεν έχουμε κάνει πρόβα, δεν έχουμε κάνει
1: επικοινωνία.
2: Ναι, το έβλεπα δηλαδή και στο live στη ΣΥΡΟ, το οποίο ήταν το αποκορύφωμα όλων των συναυλιών. Σας το είχα πει νομίζω και πριν, ότι εδώ σήμερα θα ακούσουμε
1: εδώ
2: κάτι
1: είναι άλλο. Εδώ θα είναι αλλιώς.
2: Και ήταν, κατά τη γνώμη μου, ότι όταν κάποιος έπεσε, οι άλλοι κρατάγαν τον ρυθμό με το πόδι, ψιθυρίζαν τον ρυθμό, δηλαδή δεν είναι περιμένω να έρθει η σειρά μου να παίξω ή κάτι τέτοιο. Είναι τελείως διαφορετικό. Ίσως και τα παίξηματα, ίσως ο σκοπός, ίσως το ότι είστε και όλοι ένα παρεάκι μεγάλο. Αυτό το πράγμα φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλω δύο τρομπόνια και παίρνω το Curtis Fuller και το Jimmy Knepper και τους βάζω και παίζουν. Είναι ότι δουλεύει όλο αυτό το πράγμα και ο καθένας με το δικό του ήχο. Τρομερό το πόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή ακούς δύο σαξόφωνα, τρία και ξέρεις ότι τώρα παίζει Κοκκόλη, τώρα παίζει ο Παπαναστασίου, τώρα παίζει ο Γκυλάντ. Δεν μπερδεύεσαι ποιος παίζει. Είναι τόσο χαρακτηριστικά τα παίξηματα του καθενός που βγάζει το χαρακτήρα του. Δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο, κάτι που να μοιάζει. Είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ο καθένας μοιάζει τον εαυτό του. Ναι, ακριβώς έτσι. Θέλω να πω λίγο στο Σίμω, ο οποίος τόση ώρα μας.
2: Είναι στη σκιά του Νίκου.
1: Μας ακούει και ο πιλός. Ο Σίμος έχει αναλάβει έναν άτυπο ρόλο γραμματέα.

0: της ορχήστρας.
1: Καλά, μα δεν είχαμε το σήμο.
2: Είμαι ο γραμματέας.
0: Είσαι ο γραμματέας.
3: Και γραμματέας.
2: Έφορος.
1: Αυτός είναι ο έφορος.
0: Τελικά.
2: Ταμεία.
0: Δεν μου φεύγει το παραμαϊκού, το δηλαδή δεν μου φεύγει. Θέλω να σε... Εσύ Σίμω, όσο νεότερος σχεδόν από όλους, δεν είχες ούτε τη σχέση με το, όπως και ο Βίρονας, ούτε και η Νίκη, δεν είχες την πληροφορία το ότι είσαι στην Παράκος κτλ. Κτλ. Έχει μπει μέσα σου αυτό το πράγμα μέσω της ορχήστρας και μέσω της μουσικής. Αντιλαμβάνεσαι περίπου αυτή την πράξη μνήμης της ορχήστρας. Δεν ξέρω πώς να διατυπώσω την ερώτηση. Ελπίζω να μην σε... να το έκανα.
2: Ναι, παρότι δεν τον έχω γνωρίσει και δεν ήξερα καν για το Jazz Club και δεν ήξερα τίποτα μέχρι που ήρθε ο Νίκος και μας είπε. Επειδή πολλά πράγματα στην ορχήστρα δεν έχουν ξεκινήσει με βάση στιλιστικά, μουσικές επιρροές στιλιστικές, δηλαδή δεν έχουμε πει ποτέ θα παίξουμε με βάση αυτό το στυλ, με βάση, αλλά έχουν υπάρξει εικόνες που έχουν, που έχουν αποτελέσει ας πούμε αφετηρία για πράγματα. Μία από αυτές τις εικόνες είναι και αυτή η εικόνα του Γιώργου Μπαράκου με τα λουλούδια, που γι' αυτό υπάρχει και το λουλουδάκι στο δίσκο έξω που το έχει φτιάξει ο Δημήτρης. Οπότε παρότι δεν είχα καμία εικόνα ποιος είναι ο Μπαράκος, τι έκανε, δεν ζούσα καν όταν υπήρξε όλο αυτό, κατά κάποιο τρόπο νιώθω ότι κάπως έχω συνδεθεί μέσω μιας εικόνας που κάποτε υπήρξε πριν ακόμα εγώ γεννηθώ, που είναι αυτή η εικόνα του Γιώργου
1: με τη
2: που
1: Μαρία.
2: Μας την έχει μεταφέρει ο Νίκος αυτή την εικόνα, που είναι ο Γιώργος που κρατούσε τους δίσκους και η Μαρία γυναίκα του που κρατούσε τα λουλούδια, και με αφορμή αυτή την εικόνα κάπως έχουμε όλοι συνδεθεί και μουσικά, χωρίς να χρειαστεί να αναφέρουμε στιλιστικά μουσικά πράγματα. Οπότε με έναν έμεσο τρόπο κάπως υπάρχει μια άμεση σύνδεση με αυτό.
0: Το κοινό ερώτημα που κάνω σε όλους όσους παρίστανται εδώ, και ακόμα και στα παιδιά που ήταν στο τηλέφωνο, όταν σε πήρε ο Νίκος, που νομίζω ότι θα ήσουν από τους πρώτους που πήρε, και σου είπε ότι θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ο πρώτος πήρε.
0: Ναι, φαντάστηκα. Τι είπες μέσα σου, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, η πρώτη σου σκέψη, το περίμενες ότι...
2: Αρχικά ήμουν για μπάνιο στη θάλασσα τότε.
1: Mm-hmm. Ναι, μπράβο.
2: Ήμουν για μπάνιο στη θάλασσα.
1: Ναι, για μπάνιο στη θάλασσα.
0: Ναι, θυμάμαι πολύ ποιητής.
1: Ναι, πηγαίνει, ναι.
2: Κατάλαβα από τότε ότι θα συμβεί κάτι που θα έχει πολύ ουσία. Θα συμβεί κάτι σπουδαίο κατά κάποιο τρόπο. Και επιβεβαιώθηκε 2 μήνες μετά, όταν παίξαμε την πρώτη φορά στο Baumstrasse τον Απρίλιο του 24, που εκεί, από ό,τι θυμάμαι, δεν είχαν γνωριστεί όλοι με όλους. Δηλαδή είχαμε πάει, δεν είχαμε κάνει καν πρόβα. Εγώ δεν ήξερα όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή τον Ζακ τον γνώρισα εκεί, ας πούμε. Και πολλοί γνωρίστηκαν εκεί, επί τόπου. Ναι. Δηλαδή ήρθαν με το όργανο στο Baumstrasse και είπανε, γεια, είμαι ο Τάδε, ας πούμε. Είχαμε πει τηλεφωνικά
1: ποια κομμάτια
2: θα παίξουμε, που ακόμα δεν είχαμε συνθέσεις. Οπότε παίξαμε, ας πούμε, Coltrane,
1: το Regardless του Don Cherry.
2: Don Cherry.
0: Το Desireless,
1: ναι.
2: Το Song for the Whales του Hayden. Δηλαδή είχαμε 5-6 κομμάτια που είχαμε
1: συνεχίσει. Coltrane, τι είχαμε παίξει
0: Coltrane. Το Welcome.
1: Το Welcome. Και τι άλλο είχαμε παίξει.
2: Φορτουρίγια.
0: Με 2 κομμάτια του Hayden.
1: Αυτά νομίζω είχαμε παίξει.
2: Και...
0: κάποιο του Φαρόα Σάντερς, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν. Για πες.
2: Και γέμισε τον Baumstrasse. Θυμάμαι, και παίξαμε σαν να είχαμε παίξει 500.000 ώρες, ας πούμε, κατευθείαν. Δηλαδή υπήρχε κατευθείαν σύνδεση.
1: Μάλλον πρέπει να ήσουν να νομίζεις αυτή.
3: Ναι.
1: Ήσουν στην πρώτη.
3: Και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι θα παίζατε κομμάτια αλλωνών.
1: Ναι.
3: Και μετά σιγά σιγά όταν το ρεπερτόριο πλουτιζότανε...
1: αφαιρόντουσαν κομμάτια.
3: Και λες, τι ωραία κομμάτια έχουμε. Δηλαδή, okay. Έχουμε ακούσει και Hayden, πολύ, και Coltrane, και Don Cherry, αλλά να και τα δικά μας, τα οποία είναι υπέροχα.
1: Υπέροχα. Δηλαδή,
3: αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
0: Βέβαια.
3: Πολύ ακόμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ, Σίμω, είσαι αρκετά συνηθισμένος και έχεις εμπλακεί πολύ στην αυτοσχεδιαστική σκηνή και έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και στην εκπομπή, γιατί έχεις έρθει 2-3 φορές καλεσμένος με διάφορα σχήματα, το ότι δεν είναι πάντα εύκολο, χωρίς να υπάρχει κάτι προγραμματισμένο ουσιαστικά, να επικοινωνήσεις στη σκηνή, ακόμα και αν είσαι με άλλον έναν ως ντουέτο ή δύο ή τρεις. Εδώ είστε 12 και αυτό συμβαίνει και συμβαίνει κάθε φορά. Αυτό πώς γίνεται, πώς μπορεί να εξηγηθεί? Και ρωτάω εσένα, γιατί έχεις πολύ εμπλακεί με την αυτοσχεδιαστική μουσική, καθαρά αυτοσχεδιαστική μουσική.
2: Είναι αυτό που είχε πει και ο Γκίλαντ πριν, ότι τελικά έχει περισσότερη σημασία να ακούς, να μην βιάζεσαι δηλαδή να παίξεις, ας πούμε. Στην ορχήστρα, επειδή υπάρχουν και οι συνθέσεις, δεν είναι εντελώς ελεύθερο. Υπάρχουν οι συνθέσεις, ναι. Υπάρχει μια δομή, αλλά τελικά δεν έχει και σημασία είτε έχει δομή κάτι, είτε δεν έχει. Όταν ακούει ο ένας τον άλλον, υπάρχει κάτι σαν δομή, ας πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να ακούς αυτόν που είναι δίπλα σου, τι έχει να...
0: Πολλές φορές στις συναυλίες σας, εμένα πέφτει το μάτι μου σε 3-4 συγκεκριμένους ανθρώπους. Σίγουρα πέφτει πάνω στη Νίκη, σίγουρα πέφτει πάνω στον Κασέτα και στον Λεωνίδα που είναι δίπλα-δίπλα. Ναι. Και σίγουρα θα πέσει στους δύο ντράμερ. Τους κοιτάζω συνέχεια και βλέπω αυτό που λέει και ένα κομμάτι του Χάρη, από η ανίποτη χαρά των παιδιών, δηλαδή αυτό βλέπω. Κανονικά, έτσι δεν είναι του Νίκου το κομμάτι.
1: Εμένα μου φάνηκε τελευταίο, έτσι όπως το είπε.
0: Και θέλω να ρωτήσω το Σίμω κυρίως, αλλά και εσένα σαφώς, αυτό που ρώτησα και τη Νίκη. Τι γίνεται εκείνη την ώρα που κοιτάζει ο ένας τον άλλον να παίζονται δύο σεντ ντραμς δίπλα-δίπλα? Γελάτε, μορφάζετε, είστε έτοιμοι να αγκαλιαστείτε ενώ παίζετε? Θα παρακούσατε άνετα τα ντραμς να αγκαλιαστείτε?
1: Μα αγκαλιασμένοι είμαστε την ώρα που παίζουμε.
0: Ναι.
1: Την ώρα που παίζουμε είμαστε αγκαλιασμένοι.
0: Τι γίνεται εκείνη την ώρα, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω πώς θα το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε αν ήμασταν σε ένα τραπέζι με μπύρες, αλλά δεν ξέρω πώς θα το...
1: Συμβαίνει αυτό που νιώθουμε, συμβαίνει. Είμαστε αγκαλιασμένοι, αυτό είναι. Δεν έχει... Μανώλης.
3: Το επόμενο παίξιμο δεν ξέρω αν γίνεται αύριο αυτό.
0: Αύριο, ναι.
3: Ναι, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε. Θα αλλάξει το στήσιμο και θα πάω εσύ μέσα και θα βγει ο Σίμος έξω.
1: Εγώ το δέχομαι.
3: Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και μόνο λόγω θέσης.
1: Συμφωνώ.
3: Επίσης αναμειθούμε να αλλάξουν οι θέσεις. Δηλαδή αν η Νίκη πάει δίπλα με τον Κασέτα, ας πούμε, ή έρθουν από εδώ. Επειδή είναι τελείως συγκεκριμένο. Αν αυτό επηρεάσει τον ήχο, το πώς βγαίνει του μουσικού. Λέτε ότι μπορεί να επηρεάσει, αναρωτιέμαι.
1: Και να το επηρεάζει, το επηρεάζει πάλι προς θετικά.
3: Στον αυτοσχεδιασμό, στο σόλο, στην ενέργεια, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ακριβώς.
3: Γιατί έχει μια τρομερή ισορροπία. Έχουμε λέει τη Νίκη που είναι πολύ εξωστρεφής και ανεβάζει τρομερά την ένταση και τον τόνο, και απ' την άλλη ο Παπαναστασίου πιο cool.
1: Ναι.
3: Έχει τον Γκυλάτ που
1: καρφώνει.
3: Έχει τον
1: Λεωνίδα
3: που είναι πιο cool.
1: Ναι.
3: Και όλο αυτό το πράγμα φαίνεται. Δηλαδή, ένα ντουέτο που έκανε με τον Παπαναστασίου ήταν καταπληκτικό στη Σύρο. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
0: Στο Playground.
1: Playground.
3: Τα δύο σαξόφωνα, πόσο διαφορετικά ήταν, τελείως μέσα.
1: Και πολύ πόσο μαζί.
3: Λογικά θα έπρεπε να είναι και τα δύο, ξέρεις, εκεί, έτσι να ανεβαίνουν μαζί. Όχι, δεν γινόταν, ήταν πολύ πιο ωραίο.
1: Ναι.
3: Αυτό έχει η ορχήστρα. Συνήθως οι ορχήστρες έχουν, ξέρεις, τα πνευστά που σφρίζουν, ρε παιδί μου. Κοπανάνε, σ' αρέσει, έχουν τον αέρα τους, έχουν... Εδώ έχουμε τα πνευστά που παίζουν σε διάφορα τέμπα και εντάσεις και συντονέι, το οποίο κάνει απίστευτη δουλειά, δηλαδή. Είναι τόσο μελωδικό, σου λέω, σαν του Ντέιβις στην τρομπέτα, εγώ...
1: Μου το είχε πει ο Μανώλης, θυμάσαι πως το διάδομαι.
3: Τη μελωδία, ας πούμε, τόσο λυρικά. Και δεν ξέρω και θα μια άλλη ορχήστρα να έχει νέοι τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει. Και ναι, ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο Χάρης, ο οποίος του έχουμε πάρει και το μικρόφωνο. Είμαστε ευγενείς. Λοιπόν, εντάξει. Εσένα νομίζω έχω να σε ρωτήσω τα λιγότερα, γιατί θα πεις και τα λιγότερα. Αλλά δεν έχει σημασία. Και μόνο η παρουσία σου εδώ μας δίνει τρομερή χαρά. Γιατί εντάξει, η αγάπη είναι τεράστια. Εσύ νομίζω ότι από την αρχή δεν είχες κανέναν, ήξερες που θα πάει το πράγμα από την αρχή, γνωρίζοντας τον Νίκο 22 χρόνια. Πόσα παίζετε μαζί?
1: Παραπάνω.
0: 25 χρόνια, δεν ξέρω πόσα παίζετε μαζί.
4: 32.
0: 32 χρόνια παίζετε μαζί. Ναι, 32 και 18
1: παίζετε. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι τώρα. Αλήθεια το λέω αυτό το πράγμα. Έτσι όπως νιώθω στην πακέτα μου τον Χάρη, έτσι όπως νιώθω την πακέτα, δεν νιώθω. Το λέω με φουλ αγάπη προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά δεν νιώθω κανέναν άλλο μουσικό. Όπως τον νιώθω στο χέρι μου, εδώ, στην άκρη της μπακέτας.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι πιο πολύ βλέπεις το Χάρη παρά τη γυναίκα σου, βέβαια.
1: Όχι. Γιαννούλα μου. Γιαννούλα μου είναι.
0: Και μια που ήρθε η κουβέντα, να πούμε ότι το κουαρτέτο, το Χάρης Λαμπράκης κουαρτέτ, παίζει σε λίγες ώρες στο σπίτι του Μπάρακο. Έτσι, οπότε εμείς, όπως καταλαβαίνετε, μετά από εδώ θα φύγουμε και θα πάμε γραμμή προς τα εκεί. Οπότε ελάτε. Για να ακούσετε το κουαρτέτο όσοι δεν το έχετε ακούσει. Πολύ απλά, τι είναι για σένα η ορχήστρα? Ας ρωτήσω, τι σημαίνει για σένα η Μπαράκος Όρκεστρα?
4: Είναι αυτή η αίσθηση της χαράς, αμέτρητη χαρά, ευγνωμοσύνη κάθε φορά, ένα ευχαριστώ προς τον Νίκο, προς όλους για αυτό που συμβαίνει. Έχω κι εγώ κάποιες φορές από την Νίκη, το σκεφτόμουν, το έλεγε η Νίκη και το σκεφτόμουν κι εγώ. Κάποιες φορές ρωτήσαμε τι κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή, έχω μια αίσθηση ότι είναι τόσο ωραίο, δηλαδή, μόνο που κάθομαι να του ακούσω δηλαδή. Και μετά λες τι κάνω, αλλά μετά το δέχομαι, λέω είναι ένα δώρο, ρε παιδί μου, σου κάνουν ένα δώρο και το δέχεσαι. Λες ευχαριστώ, τι άλλο να πεις. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό νιώθω κάθε φορά. Προς όλους. Και αυτό θα πω αυτά που είπαν και άλλοι τώρα, έτσι πολύ γρήγορα, δηλαδή. Αυτή η αίσθηση του μαζί με όλους, αυτή η αίσθηση του μαζί με το κοινό, ότι είμαστε όλοι μαζί, ξαφνικά είμαστε όλοι, όσοι είμαστε εκεί, είμαστε μαζί σε κάτι. Δεν ενδιαφέρει ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, είμαστε μαζί σε κάτι. Η έννοια του τόπου, αυτό που είπανε, πολύ σημαντικό, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε αυτό, στην Ελλάδα είμαστε, θα έχει κάτι από τον τόπο. Και έχουμε, νομίζω, αυτή την... Δεν φοβόμαστε, δηλαδή, το αποδεχόμαστε αυτό σαν άνθρωποι, όλοι που είμαστε εκεί πέρα, ότι δεν πάμε να αποδείξουμε κάτι, νομίζω καθένας ότι θέλει να είναι κάτι άλλο. Αυτό που βγαίνει φυσικά, ό,τι βγαίνει φυσικά. Και το αφήνει να συμβεί αυτό όλοι, αυτό.
0: Θυμάμαι στην ηχογράφηση, γιατί είχα την τύχη για την ευλογία να είμαι στη μία από τις δύο μέρες της ηχογράφησης, έρχεται η ώρα να γραφτεί το κομμάτι του Χάρη. Τα μετέωρα. Όπου όλοι γυρίζουν και λένε του Χάρη, θα μας δώσεις κάτι? Και λέει ο Χάρης, δεν χρειάζεται. Ξεκινάμε και παίζουμε. Δεν χρειάζεται. Θα μπει το θέμα και παίχτε.
1: Ναι. Όπου πάει, όπου πάει.
0: Και όπου πάει. Και να γίνει και το μεγαλύτερο κομμάτι του δίσκου χρονικά, γύρω στα 12 λεπτά. Ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε στο δίσκο τον ομώνυμο, τα μετέωρα. Είναι αυτό το οποίο σου βγάζει αυτή η κατάσταση. Έχεις 12 ανθρώπους γύρω σου, με τους οποίους με κάποιους δεν έχεις παίξει ποτέ, και παίζουν ένα δικό σου κομμάτι. Και τους λες, παιδιά, παίχτε.
4: Μα αυτό νομίζω συμβαίνει σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή και ο Βίρνος, ό,τι σου φέραν κομμάτι, αυτό είπαν επί της ουσίας. Αλλά ήταν ίσως πιο δομημένο, ελάχιστα πιο δομημένο. Αλλά στην ουσία ποτέ κανείς δεν είπε μην κάνεις αυτό που κάνεις σε κάποιον. Όλοι ξεκινάνε και παίζουν όπως το νιώθουν. Γι' αυτό είπε και κάποιος, ο Νίκος δεν είπε, λέει, όλοι μαζί τα φτιάχνουν τα κομμάτια. Ναι, γιατί κανείς δεν είπε ποτέ, όχι παιδιά, πάμε, όχι έτσι ή αλλιώς. Αυτό.
1: Χάρης.
0: Τα μετέωρα για μένα είναι το πιο οριακό κομμάτι του γκρουπ, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν εξηγούνται.
1: Ναι. Είναι αυτό το πιο λέει, οριακό. Είναι αυτό που λέει η λέξη.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι αυτό που λέει η λέξη.
0: Ότι είμαστε μετέωροι και η ορχήστρα μετεωρίζεται πολλές φορές. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το κοινό, το έχει ζήσει και με το κουαρτέτο. Εσύ το έχει ζήσει.
4: Ναι, και με το εδώ κουαρτέτο. Δεν ξέρω, είναι και ο ήχος, είναι και οι άνθρωποι πολλοί. Είναι πολύ. Δεν λέω ότι στο κουαρτέτο δεν είναι έτσι, αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω, είναι μια. Άπειρη χαρά που δεν περιγράφεται.
1: Μου επιτρέπεις να φυγηθώ κάτι που έχω. Ένα από τα. Ναι. Μιλάμε, το κουαρτέτο είμαστε από το 2006.
0: 20 χρόνια.
1: Παίζουμε σε μια σε ένα φεστιβάλ, πώς το λένε. Και υπάρχουν πολλά, κάποια σχήματα. Παίζουμε εμείς μια μέρα που είναι τρία σχήματα. Παίζουν το πρώτο σχήμα, τελειώνει. Ανεβαίνουμε εμείς να παίξουμε, 11 η ώρα. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες. 11 η ώρα, με το που κάνει ντου, ο Χάρης, νταν, η καμπάνα, ναι, το ρολόι, το 11, 11 φορές. Φυσάει. Intro, παίζουμε. Εγώ τώρα έχω πάθει την πλάκα μου, γιατί βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου έχω, τώρα μπορεί να το προδώσω, την Ακρόπολη, την πιάνω την Ακρόπολη, εντάξει, έχουμε full φεγγάρι και εξελίσσεται η συναυλία, όπου υπάρχει μία, ένα περιβάλλον, ρε παιδί μου,
3: μυσταγωγικό.
1: Τελείως μυσταγωγικό. Μυσταγωγία. Mm. Δηλαδή βλέπω μικρά παιδάκια τα οποία κάθονται και είναι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και μετά ανεβαίνει άλλη ορχήστρα και το αλλάζει τελείως το πράγμα. Δηλαδή το πάει προς μια άλλη τελείως κατεύθυνση. Ναι. Τελείως αντίθετη από αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις να σου πω.
0: Ίσως καταλαβαίνω και ποιο φεστιβάλ ήταν, αλλά
1: θα το πούμε τόσο. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα του να μην υπάρχει, να χάνεται το όριο ποιος παίζει εκείνη την ώρα, ποιος παράγει εκείνη την ώρα τον ήχο, γιατί η παραγωγή του ήχου έχει άμεση σχέση με τη γη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο κόσμος, δηλαδή, σαν να είναι η γη, και ο μουσικός είναι το αλέτρι, ρε παιδί μου. Αυτός που ρίχνει το αλέτρι κάτω και οργώνει. Σπέρνει, ας πούμε. Δηλαδή. Δεν είναι ένα πράγμα. Αυτό που είπε η Νικούλα προηγουμένως για τον κόσμο. Αυτό το πράγμα.
0: Παίζει καλή φλογέρα. Ο Νίκος.
4: Τι να δώσω. Ο Νίκος είναι αυτός που μου έδωσε την αγάπη για αυτό το όργανο και με τον συγχωρημένο το δασκαλό μας, τον Βασιλάρη, τον Αριστείδη Βασιλάρη. Και ακόμα τώρα βρισκόμαστε, έχουμε πλάνα.
0: Ετοιμάζεται και ο δίσκος, το ύστερο αστέρι.
1: Ύστερο αστέρι, ναι. Κοντά.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Το πιο γλυκό παίξιμο για μένα που έχουμε κάνει, όχι μουσικά, είναι, ρε παιδιά, εκείνο το βράδυ που ανεβαίνουν τα σαραντοπουλάκια και κάθονται μέσα στην ορχήστρα.
0: Ναι. Στον Μπαουμστράσε. Ναι. Ναι. Τα δύο παιδιά του Λεωνίδα.
1: Και ήταν μέσα στα πόδια των από τα σαξόφωνο.
0: Δεν συμβαίνουν πράγματα που, παρότι μπορείς να έχεις ακούσει 20 φορές την ορχήστρα, τα θυμάσαι όλα.
3: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Τα θυμάσαι όλα. Τα θυμάσαι όλα. Είναι φοβερό πράγμα.
3: Πλάθη
0: εικόνες. Ναι. Από μόνη της πλάθη
3: εικόνες. Ξέρεις κάτι τέτοιο.
0: Είναι από μόνη της πλάθη εικόνες. Για να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο για να σας απαλλάξω από το βάρος του μικροφόνου. Ρώτησα πριν τον Γιάννη, τον Παπαναστασίου, στο τηλέφωνο. Εσύ το άκουσες. Ήσουν τυχερός που είχε ακουστικά. Το ρώτησα πώς ξυπνάει το πρωί όταν είναι να παίξει με την ορχήστρα. Και μου λέει, δεν θα σου πω πώς ξυπνάω, θα σου πω ότι πάω να παίξω κουρασμένος από την ορχήστρα. Παίζουμε 2,5 ώρες και φεύγω πούπουλο, ξεκούραστος και γεμάτος ενέργεια και ζωή.
4: Έτσι.
0: Σου συμβαίνει και εσένα.
4: Και είπε κάτι άλλο ο Γιάννης που λέει, σαν να πάω με τους φίλους να παίξουμε μπάλα.
0: Ο Γιαξόγλου λέει.
4: Σαν να θέλω να βρεθώ, λέει, με τους παιδιά κάτω στο
0: λάνα
4: να παίξουμε.
0: Αυτό έτσι. Ναι, Μανώλη.
3: Και επίσης, ειδικά στη Σύρο, γιατί εδώ στον Μπαουμστράσε ή στο Νό, ο κόσμος ξέρει την ορχήστρα. Ήταν πολλοί κόσμος που δεν την ήξερε.
1: Ναι.
3: Εγώ γνώρισα ένα παιδί που παίζει, σκίπερ είναι, αλλά παίζει κιθάρα ηλεκτρική, ροκ. Για πάρτι του με ένα γκρουπάκι στη Σύρο. Μεγάλος. Και του είπα ότι θα ήταν την άλλη μέρα η ορχήστρα και ήρθε και κάτσα μου παρέα. Δεν ακούει ιδιαίτερα τζαζ. Ακούει λιγάκι, αλλά όχι. Τρελάθηκε. Δεν το πίστευε. Δηλαδή με ρώταγε συνέχεια για το.
1: Για το Βίρονα.
3: Για το Βίρονα και για το Χάρη. Το ναι, τι είναι αυτό, μου λέει. Δεν το ξανακούσει το ναι. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω. Και διάφοροι άλλοι τύποι είχαν στήσει αυτή, γιατί είδα ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος για αυτό το άκουσμα. Mm. Γιατί ήταν δύο μέρες, δύο υπέροχες μέρες. Τρεις. Συγγνώμη,
0: ναι,
3: αλλά
0: τρεις.
3: Η ορχήστρα, ξέρεις, κάπου μάγεψε τον κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι δημιούργησε ένα μικρό κοινό εκεί. Και όσοι δεν πιο πολύ ακούνε. Του άνοιξε λίγο το αυτή.
0: Εντάξει, καθόμασταν την επόμενη μέρα και περπάταγε κόσμο και του χαιρετούσε. Έτσι, στα σοκάκια, περπάταγε κόσμο και του χαιρετούσε και του ευχαριστούσε.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ακόμα και σήμερα, δηλαδή δύο εβδομάδες μετά, μιλάει. Μου έχει πει ο Βαγγέλης, ο Αραγιάννης, ότι τον σταματάνε και τον ρωτάνε, θα του ξαναφέρει του χρόνου.
3: Ναι,
0: έτσι, πράγματα τα οποία είναι, φαίνονται για κάποιου ναι, αυτονόητα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούνε. Αλλά μακάρι να συνέβαινε. Να πάμε στο κομμάτι του Βίρονα, εκεί στη ρίζα του βράχου. Κομμάτι γραμμένο για τον Γιώργο Μπαράκο και την Μαρία Μπαράκου για το Jazz Club. Παρότι ο Βίρονας δεν τους γνώρισε, έπιασε το νόημα. Ακούστε το.

0: Εκεί στη ρίζα του βράχου λοιπόν.
1: Εκεί στη ρίζα του βράχου λοιπόν, από το Βύρονα Ντόλα. Και Βύρονα γράφεις ένα κομμάτι για τον Παράκο. Δεν τον γνώρισες, πιθανόν δεν ήξερες κιόλας τι εστί Παράκος. Πώς δημιούργησες αυτό το κομμάτι, τι εικόνες είχες, τι...
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα γράψει αρχικά για τον Παράκο. Mm-hmm. Το κομμάτι γράφτηκε και το πήγα στον Νίκο και το... σε μια πρώτη μορφή έτσι. Δεν θυμάμαι, με την κιθάρα πες να το είχα παίξει, στα Γιάλτρα ίσως.
3: Ναι, με την κιθάρα, Είμαστε
2: στα Γιάλτρα, στην Εύβοια, παρέα. Και είχα την εικόνα ότι θα ταιριάζει αυτό το μεγάλο σύνολο. Και η ατμόσφαιρα του κομματιού θύμισε και στον Νίκο, τον Γιώργο και τη Μαρία και είπαμε μαζί να το αφιερώσουμε, ας πούμε, σε αυτούς.
1: Πώς αισθάνεσαι μέρος αυτού του πράγματος που λέγεται Παράκος Όρκεστρα? Απλοϊκή ερώτηση, αλλά δεν γίνεται να μην την κάνω. Πώς νιώθεις που είσαι μέλος αυτής της ομάδας, αυτής της οικογένειας?
2: Είναι όλα αυτά που υπόθηκαν και από τους υπόλοιπους. Χαρά, ευγνωμοσύνη, δηλαδή απλά πράγματα σημαντικά. Είμαστε όντως σαν τα παιδιά που παίζουν εκείνη τη στιγμή. Νιώθω απίστευτα τυχερός που παίζω με αυτούς τους αγαπημένους ανθρώπους και μουσικούς που εκτιμώ πάρα πολύ. Και για μένα είναι πανέμορφο το ότι τόσα άτομα που είναι σχετικά σπάνιο, τόσα πολλά άτομα σε ένα σύνολο, σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον, δεν μιλάω για ορχήστρες, ας πούμε, κλασικής μουσικής ή οτιδήποτε, αλλά να γίνεται όλο αυτό κάπως αποκεντρωμένα, χωρίς τον αρχηγό, παρότι ο μπαμπάς της ορχήστρας θεωρώ ότι είναι ο Νίκος, ναι, και μας συντονίζει, αλλά δεν είναι με την έννοια ο αρχηγός που θα πάρει τις αποφάσεις, είμαστε όλοι μαζί. Και να μπορεί να υπάρξουμε όλοι μαζί, όντας ο καθένας αυτό που είναι πραγματικά εκεί πέρα, χωρίς να πρέπει να προσαρμοστεί και να, όπως είπε και ο Χάρης, να προσποιηθεί κάτι άλλο από αυτό που είναι πραγματικά, και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός. Αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχει ατομισμός, δηλαδή ο καθένας να είναι αυτό που είναι, αλλά αν είναι αυτό που είναι και όλοι μαζί ένα πράγμα γινόμαστε. Που αυτό είναι ευλογία αυτό το πράγμα, ναι. Και έχει και κάτι το πολύ συντροφικό και ένα με τον κόσμο όταν παίζουμε. Έχει και κάτι πνευματικό, θεωρώ, και έχει και κάτι ίσως και πολιτικό στην αληθινή έννοια της λέξης. Όχι στην μικροπολιτική.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν όλοι άνθρωποι μαζί, κάπου σε ένα μικρότερο πλαίσιο, σε μια κοινωνία.
1: Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο παράγοντας, γιατί ρώτησα και την Νίκη προηγουμένως γι' αυτό. Εσύ πόσο σημαντικό αισθάνεσαι αυτόν τον παράγοντα της πολιτικοκοινωνικής θέσης που παίρνει η ορχήστρα, της προσφοράς της? Πόσο σημαντικό είναι για σένα αυτό? Γιατί για μένα η ορχήστρα είναι κάτι πέρα από τη μουσική. Πώς επιδρά πάνω σε αυτό και μέσα σου?
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω για την προσφορά μας, τι προσφέρουμε πραγματικά σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό που υπάρχει μια στάση όπως αυτή που υπάρχει, χωρίς όμως να διατυμπανίζουμε κάτι και να... Κάπως πάει το πράγμα με μια φυσικότητα από μόνο του, και μόνο που υπάρχει έτσι δίνει το στίγμα και το πολιτικό, χωρίς να γίνεται κάποιο είδους, ας πούμε, προπάγανδα.
1: Ναι. Ή κάποια υπερβολή. Υπάρχει ένα μέτρο, λέγει Μανώλη, πες μου.
4: Θυμίζεις αυτό, η ιδέα δηλαδή πίσω από αυτό, όχι τη Liberation Music Orchestra, γιατί και αυτή είναι μια ορχήστρα που βγήκε για να έχει πιο έντονο ίσως στίγμα πολιτικό, αλλά έχεις πράγματα να πεις, δηλαδή νιώθεις ότι σας λέω κάτι. Βγήκα να παίξω σήμερα για τους Παλαιστίνιους. Το κάνω από την ψυχή μου, δεν το κάνω γιατί σήκωσα μια σημαία για κάποιο credit, έτσι αισθάνομαι, έτσι το κάνω. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο που τα παιδιά όπως νιώθουν θα το κάνουν, αλλά όντως ισχύει αυτό, ναι, ναι. Και για μας,
1: ναι,
4: και για το κοινό είναι ωραίο να νιώθεις ότι η ορχήστρα παίζει για ένα σκοπό αυτή τη στιγμή. Είναι
1: βέβαια, βέβαια, είναι πολύ όμορφο.
4: Είναι ένδειξη αγάπης δηλαδή.
1: Και προσφοράς, έτσι. Βύρονα, σε έχει κάνει αυτή η ορχήστρα να έχεις όνειρα, δηλαδή να ονειρεύεσαι οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Μπορεί το πιο απλό όνειρο που μπορεί να έχεις να συνεχίσεις να παίζεις σαΐ μέχρι να γεράσετε μαζί, ή μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Προσπαθώ, ξέρεις, και εγώ να αυτοσχεδιάσω.
2: Νομίζω έχει χαρά το όμορφο το ότι δεν κάνουμε πολλά σχέδια με την έννοια να πληροοικονομούμε το τι θα γίνει και το πώς θα γίνουν τα πράγματα και να τους δίνουμε μια κατεύθυνση και ίσως να τα εγκλωβίζουμε κιόλας. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα που λένε. Και εννοείται θέλουμε. Θέλουμε να παίξουμε όσο περισσότερο γίνεται και να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να παίξουμε και εκτός Αθήνας περισσότερο, ίσως και κάποια στιγμή να περιοδεύσουμε. Αυτό θα ήταν, πιστεύω, ένα όνειρο όλων. Να είμαστε δηλαδή μαζί. Να είναι εκδρομή κανονική.
1: Όλη αυτή η παρέα. Έγινε η πρώτη εκδρομή στη Σύρο.
2: Να πάμε μια πενθήμερη, μια εφταήμερη.
1: Ναι. Και εμείς από πίσω, ξέρεις, οι γκρούπις με νοικιασμένο ταξί, ξέρεις, από πίσω, ακολούθα τους. Δεν θα ήταν πολύ ωραία. Έχεις κάποια στιγμή που μπορείς να θυμηθείς, έτσι, που ξεχωρίζει από όλα αυτά, αυτό δεν το έχω ρωτήσει σε κανένα στο μεταξύ μου, δεν θα το κάνω στο Βίρονα τώρα, από όλα αυτά τα παίξηματα, κάποια στιγμή που σου έχει μείνει, χαμογελάει, αλλά κάτι θα έχει στη φαρέτρα.
2: Πρώτα μου ήρθε και εμένα η σκηνή με τα παιδάκια του Λεωνίδα,
1: ναι,
2: που ήταν πανέμορφη, που ανέβηκαν στη σκηνή και ήταν μαζί μας. Είναι πολλές σκηνές που είναι συγκινητικές. Καμιά φορά παίζω σχεδόν πάντα, είμαι δίπλα στον Νίκο. Και το νιώθω έτσι την ενέργειά του όταν παίζουμε παρέα. Και, δεν ξέρω, νιώθω το κάποιες φορές τόσο τυχερός που είμαι δίπλα του και όλους μαζί. Απλά ίσως και με τον Νίκο έχει μια βαρύτητα παραπάνω κάποιες φορές, επειδή νιώθω ότι είναι η ψυχή της ορχήστρας. Δηλαδή όλοι είμαστε, αλλά χωρίς τον Νίκο δεν θα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και έχει αυτό το χάρισμα να ενώνει τόσα πράγματα και τους ανθρώπους μέσα από την αγάπη και αυτό το μοίρασμα, που νιώθω εκεί πέρα ότι είναι πολύ συγκινητικό. Είναι ευλογία, ας πούμε, ναι.
4: Είναι
2: τον Νίκο μαζί.
1: Ναι, Μανώλη.
4: Εγώ σαν ακροατής νιώθω ότι, επειδή τα ξέρω όλα τα παιδιά και τα έχω ακούσει, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, ότι όταν παίζουμε την ορχήστρα είναι στην κορυφή, δηλαδή βγαίνει αυτό το πράγμα. Είναι τα καλύτερα τους παίξηματα, να το πω έτσι. Αυτό μου μένει εμένα. Οπότε νιώθω ότι γενικά η ορχήστρα σας πάει και ένα βήμα παραπάνω σαν μουσικούς. Δηλαδή, ίσως να ολοκληρώνεστε, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά νιώθεις ότι, ξέρεις, τώρα δεν παίζω με ένα τρίο, με ένα ντουέτο, με το φίλο που μοιράζουμε κάποιες ιδέες, αλλά είναι ένα πράγμα πολύ πιο μεγάλο και αφορά πιο πολλούς. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά αυτό το νιώθεις, παιδί μου, ότι παίζουν όλοι στο όριο, δηλαδή προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν.
1: Και σαν ανθρώπους, ίσως.
4: Ναι.
2: Και σαν ανθρώπους, ναι. Πολλές φορές μου έχει τύχει να αρχίσω να παρατηρώ, ειδικά σε σημεία που θα σταματήσω να παίζω και θα ακούω τους άλλους και θα τους κοιτάω έναν-έναν και μας βλέπω έναν-έναν και λέω πώς έγινε αυτό, ξέρεις, πώς συντονιστήκαμε όλα αυτά τα άτομα, τόσο διαφορετικοί ο καθένας, αλλά και με κοινά και κάνουμε αυτό το πράγμα μαζί και έχει και πολύ γέλιο και κανένας είδους βαροφάνη, έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα που πεις μια στιγμή, θυμάμαι στη Σύρο πρόσφατα, τώρα που είχαμε πάει. Λίγο πριν πάμε να παίξουμε, μας προλόγησες εσύ,
1: ναι,
2: ίσως και ο Αραγιάννης, και μιλάγανε. Και στα καμαρίνια τώρα εμείς ήμασταν σαν παιδιά σε τριήμερη. Μας φωνάζανε από μπροστά, παιδιά, ησυχία, ακούγεστε έξω.
1: Και όμως, δεν ακουγόσασταν καθόλου, σας το λέω.
2: Ήταν λίγο σαν, μεταξύ εκδρομής και τρελοκομείου, αλλά με την ωραία έννοια.
1: Είναι υπέροχες στιγμές. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, ναι, και επειδή ξέχασα το μικρόφωνο μου έξω,
0: ναι,
1: το ασύρματο, και μπορεί να προκαλέσω ζημιά,
0: ναι,
1: θα βάλουμε τα μετέωρα,
0: ναι,
1: του Χάρη, με το οποίο τελειώνει ο δίσκος,
0: και κλείσουμε.
1: Και θα γυρίσουμε εδώ σιγά σιγά για την αποφώνηση και θα την αναλάβεις εσύ.
0: Όμως δεν αναλάβω εγώ την αποφώνηση τώρα.
1: Όχι, δεν ρωτήσαμε, δεν σου έχω ρωτήσει ένα-δύο βασικά πράγματα τα οποία εγώ τα γνωρίζω, αλλά πρέπει να τα ακούσει και ο κόσμος, περί της μνημοσύνης. Ας μην τα πούμε τώρα. Ας τα πούμε μετά τα μετέωρα. το κομμάτι του Χάρη Λαμπράκη, σύνθεση του Χάρη Λαμπράκη, που κλείνει το album Volume 1 της Μπαράκος Όρκεστρα, το οποίο, όπως είπαμε και πριν και θα ξαναπούμε, το βρίσκεται στο Underflow, στην Οδό Καλλιρόη, στο Δισκοπολείο και στα live της ορχήστρας. Αρχής γενομένης από αύριο, στο Theater of the No, στις 8.30 το βράδυ και εν συνεχεία στις 11 του Οκτώβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, πάλι Κυριακή, στο Baumstrasse. Πάμε να ακούσουμε τα Μετέωρα και ερχόμαστε.

0: Αυτός με καμιά εικοσαριά βινίλια. Αυτή με μια αγκαλιά λουλούδια εποχής. Κάτω από το βράχο της Ακρόπολης, δίπλα στον Άγιο Νικόλα Ουραγκαβά. Η μνημοσύνη, μητέρα των μουσών, μας θυμίζει και μας λιγορεύει. Για να μην ξεχνάμε. Αυτό το κείμενο σοκλείεται στο εσώφυλλο του δίσκου. Της Μπαράκος Ορχήστρα, κλειστό είναι.
1: Ακούγεις από εκεί, αλλά...
0: Να το επαναλάβω. Να το επαναλάβω.
2: Ό,τι θες.
1: Ακουγώσου.
0: Αυτός με καμιά κοσαριά βινίλια. Αυτή με μια αγκαλιά λουλούδια εποχής. Η μνημοσύνη λοιπόν, η μητέρα των μουσών, μας γρηγορεύει να μην ξεχνάμε. Γιατί τον Μπαράκο, Νίκο?
2: Γιατί τον Μπαράκο? Γιατί κάποια στιγμή... Εντάξει, εγώ στον Μπαράκο πήγαινα... Πώς πήγαινε ο Καραφωτιάς, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και δεν ήταν δήμα όπως ο Μανώλης, που ήταν κάθε μέρα εκεί πέρα. Πήγαινα, ρε παιδί μου, όποτε είχα τη δυνατότητα, ας πούμε. Αλλά και όταν δεν είχα, καμιά φορά, επειδή συναντιόζομαι, ήμασταν παιδιά εκεί πέρα απ' έξω, πηγαίναμε και κάτι, ρε παιδί μου, θα πέραμε και μας έβαζε πάντοτε να ακούμε. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, έλεγε μπείτε μέσα, ακούστε, ας πούμε, ήσυχα και το ένα και το άλλο. Και μας έλεγε, και θυμάσαι που κάτω σε μια ξύλινη καρεκλίτσα που έκοβε τα εισιτήρια. Μας έλεγε και καμιά ιστορία, ας πούμε. Και για μας ήταν τώρα κόσμος ολόκληρος αυτός. Κάποια στιγμή κατέβαινα την Πανεπιστημίου, είχε φύγει η Μαρία, Θεός χωρέστηνα, μετά από χρόνια αρκετά. Και κατέβαινα και το βλέπω, κατέβαινα εγώ την Πανεπιστημίου, εκεί στο Music Corner περίπου. Μπορεί να πήγαινε και σε κανένα Music Corner.
3: Σίγουρα.
2: Ναι, πήγαινε σε κανένα Music Corner. Προχώραγε και τον βλέπω μακριά και λέω από μέσα μου, ο Μπαράκος. Ξέρεις, με ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, και καλογλύκα, καλοσύνη, ας πούμε, το πράγμα. Και την ώρα που περνάω δίπλα του, ίσως είναι το ποινή το σημάδι, που είναι λίγο χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί τώρα πού να θυμάται τώρα, μιλάμε τώρα χιλιάδες παιδιά. Μου έκανε νεύμα, με χαιρέτησε. Και ήταν συγκινητικό. Και μετά πήγα σε πεθαίνει ο

0: Ναι, ναι.
1: Όχι, όντως είμαι, όντως είμαι. Δεν είμαι, ένα άνθρωπος ο οποίος εγώ διαβάζω και κάνω και ράνω. Αλλά μ' άρεσε, παιδί μου, κάποια πράγματα, κάποια έτσι χαρακτηριστικά, το οποίο το λέω πολλές φορές όπως λες. Δηλαδή, από στην αρχή της μυθολογίας, τη δικιά μας, ο Δίας, δεν ξέρω αν είναι η ρίζα η ίδια, αλλά εμένα μου πάει σε αυτόν ο οποίος διαιρεί τα πράγματα, τα χωρίζει. Αλλά είναι και Ζεύς ο ίδιος το ίδιο πρόσωπο, που τα ενώνει τα πράγματα. Γεννάει με τη μνημοσύνη, η οποία ήταν τιτάνισσα η μνημοσύνη, γεννάει τις μούσες στον Ελικόνα, όπου υπάρχει και ένα φοβερό χαρακτηριστικό, από τη χαρά του ο Πήγασος κλωτσάει και γεννιέται η Υποκρίνη, δηλαδή γεννιέται μια πηγή η οποία ακόμα τρέχει νεράκι. Που είναι, ρε παιδί μου, και ένα σύμβολο ζωής, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ναι. Και η κάθε μούσα αντιστοιχούσε σε μία τέχνη. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μέσα από τον σχορεμένο τον Γιαναρά, συνειδητοποιώ τι είναι η μούσα. Και μου κάνει μία επεξήγηση και λέει μη με ύψιλον, παύλα, ούσα. Μη μυστήριο, παύλα, ούσα, η μετοχή του ημί. Και λες ότι υπάρχουμε ρε παιδί, μπορούμε να υπάρξουμε σε αυτή τη ζωή ούτως ή άλλως μέσα από το μυστήριο, δηλαδή που λέγαμε για το θαύμα, το ότι είμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανοί και μιλάμε και κάνουμε, είναι από θαύμα από μόνο του. Ζούμε από θαύμα. Καταλαβαίνεις, ναι. Δηλαδή ζούμε μέσα στο μυστήριο μετέχοντας αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε το μυστήριο. Αλλά είμαστε μέτοχοι του μυστηρίου. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και έρχεται, σου λέει, έρχεται η μάνα των μουσών, η μνημοσύνη, ότι κοίταξε, μπορείς έτσι να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο.
0: Και να μην ξεχνάμε.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε. Και εντάξει, για μένα, ρε παιδί μου, και για μένα, συγγνώμη που θα βάλω αυτή την. Χωρίς να θέλω να βάλω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να χρωματίσω τα πράγματα. Χωρίς να θέλω να χρωματίσω τα πράγματα. Γι' αυτό αγαπάω. Αν είμαι άξιος να το πω αυτό το πράγμα, αγαπάω αυτόν που περιέγραψε ο Ιωάννης και είπε αυτός. Που δεν θα ακουστεί ποτέ, δεν ακούστηκε ποτέ στην πλατεία. Ποιον κυνηγάτε, λέει, ποιον θέλετε να σταυρώσετε. Αυτόν που δεν φώναξε ποτέ στις πλατείες. Αυτόν που δεν φιλονίκησε ποτέ. Αυτόν που δεν έσπασε καλά μοιραγισμένο. Αυτόν που δεν έριψε καντήλι να τρεμοσβήνει. Δηλαδή δεν μπήκε σε καμία διάθεση να παρεμβαίνει και να επεμβαίνει. Καταλαβαίνεις, να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Παρεμβατικά ως εγώ. Αλλά ήταν ένα πράγμα αγαπητικό. Το οποίο τι κάνεις στο τέλος, από το πρόβλημά σου και την αρρώστια σου, κάθεσαι και το σταυρώνεις. Ναι. Δεν θέλω να βάλω κάποια επικεφαλίδα, αλλά θέλω καταλαβαίνεις να σου πω. Για μένα είναι πέραν από το να δηλώσω ότι πιστεύω ότι είμαι, να πω ότι είμαι χριστιανός, είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, είμαι Καθολικός Χριστιανός, είμαι Προτεστάντης Χριστιανός, είμαι Βουδιστής, είμαι Ινδουιστής, είμαι οτιδήποτε άλλο ή είμαι φορέας μιας ιδεολογίας. Το θέμα είναι, τα πράγματα είναι μόνο, όπως είπε και ο Παύλος, πίστη, ελπίδα και αγάπη, αλλά πάνω απ' όλα η αγάπη. Και δεν θα καθίσω τώρα να πω εγώ τώρα στη διαδικασία του αντί. Γιατί τελικά γυρνάμε, αν μπαίνουμε στην διαδικασία του αντί, γυρνάμε σε αυτό το οποίο κυβερνά αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Mm. Και τι κυβερνά αυτή τη στιγμή τον κόσμο, δυστυχώς, το λέω έτσι, ένας νόμος ο οποίος είναι οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Δεν το θέλω τον οφθαλμό αντί οφθαλμού και τον οδόντα αντί οδόντος. Μπορώ να έχω αγκαλιά, με αγκαλιά και όχι αντί με αντί. Αγκαλιά με αγκαλιά μπορώ να έχω. Γίνεται.
0: Και αυτό είναι η ορχήστρα. Αυτό είναι η ορχήστρα, μια αγκαλιά. Έτσι. Φαντάζεσαι τον Παράκο, ο Μανώλη, εσύ που τον νοήσεις περισσότερο από όλους,

0: να είναι από μια μεριά και να ακούει την ορχήστρα.
1: Τον έχω φανταστεί αρκετές φορές.
0: Πώς τον έχεις φανταστεί?
1: Ήταν, είναι αυτό που είπε ο Νίκος. Ο Μπαρέκος ήταν αγάπη. Δηλαδή έβγαλε, έδινε την ψυχή του. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε αυτό που έκανε, τους φίλους του. Ήταν ολιγαρχής. Και κάποια στιγμή το κύριο Θρίτς, ας πούμε, και τον έκλεισε. Δεν είναι ότι το έκλεισε το μάνα. Του στέρισε αυτό που αγαπούσε πραγματικά αυτό και είναι, αυτό που ήθελε είναι να κάνει και να δώσει. Δηλαδή έχω αναρωτηθεί πολλές φορές πώς θα ήταν η τζαζ αν δεν είχε κλείσει ο Μπαρέκος. Γιατί να σου πω κάτι, έχω πάρει σε πάρα πολλά jazz clubs σε όλη την Ευρώπη. Ένα, δύο, τρία που έχουν το όνομα του ιδιοκτήτη. Έτσι. Μπαράκο, Δρονισκό, ναι. Κάποιο άλλο στην Ιταλία, ένα στην Περούζια. Δηλαδή είναι χώρι μεν που γίνεται, αλλά όταν υπάρχει.
0: Πρόσωπο.
1: Το πρόσωπο, αυτό έχει ανοίξει δρόμους. Το Ρονισκό στην Αγγλία άνοιξε δρόμους τότε σαν jazz club. Ήταν μουσικός, αλλά ξαφνικά έδωσε την jazz σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε. Την έκανε πολύ πιο. Βατή, γιατί η Αγγλία έχει, ας πούμε, και τα της ΠΑΠ και όλα αυτά, ναι, δηλαδή λειτουργεί αλλιώς. Ναι. Εδώ, τίποτα. Εγώ μια μέρα ανέβαινα να πάω στο Τρίπιο, στο κλειδί, ας πούμε, που πηγαίναμε.
0: Στο Τρίπ.
1: Με το παρεάκι του Δροκάδες, παρόλο που ήμουν
0: και
1: έστριψα και δεν ξαναέβηκα μετά.
0: Τρομερό,
1: ρε. Λέω, τι να κάνω, ρε. Τρομερό. Βαράνε, εδώ είμαστε. Έτσι. Και φόρναζα κι άλλους σιγά-σιγά. Στο τέλος, δηλαδή, κάθε βράδυ είμαι από τον Κολονό, φεύγαμε 3-4 άτομα. Ποδαράτο, πηγαίναμε, ακούγαμε.
0: Μέχρι την πλατεία Ρακαβά. Ναι.
1: Και γυρνάγαμε τα ποδαράκια μου. Και πάντα, μέχρι να γυρίσουμε, που ήταν καμιά ώρα τώρα στην κουβέντα, είχε στο μυαλό σου αυτά που άκουσες, ξέρεις. Όλο αυτό το πράγμα περνούσε. Τον Μπαράκο με την. Είχε μια ήταν βιβλική μορφή.
0: Βιβλική μορφή, ναι.
1: Είχε μια μίλαγε λίγο.
0: Ναι.
1: Είχε ένα τόνο έτσι λίγο βαρύτονο, ας πούμε, στη φωνή του. Ξέχασα κάποια στιγμή τις βρήκα εγώ κασέτες που έκανε από το τρίτο πρόγραμμα.
0: Το έκανε με τον Γιαννουλόπουλο.
1: Όχι, μόνος του.
0: Α, μόνος του.
1: Εποχή Χατζηδάκη όταν είχε το τρίτο. Ναι. Και έχω 4-5 κασέτες που ήταν όλες αφιερώματα.
0: Είσαι τώρα Χατζηδάκη. Δηλαδή,
1: πόσο μεστά μιλάει δηλαδή. Τίποτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ξέρεις, δεν ήταν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Να βάζει σάλτσες και τέτοια. Όλα αυτά ρίχναμε στο βινιλιάκι και σου έλεγε. Άκου τώρα αυτό. Και σιρόταγε και αυτό τα ξέρε όλα εννοείται. Είχε απαντήσει για όλα.
0: Πώς τον φαντάζεσαι από μια μεριά, σαν ακροατή, να ακούει την Μπαράκο?
1: Έχει ένα πολύ, με ένα μηδίαμα, έτσι, ξέρεις, έχει ένα μηδίαμα, δηλαδή. Ότι σε αυτή τη χώρα γίνονται και καλά πράγματα.
0: Αυτό. Να κάνουμε και μια, εγώ θα ήθελα να κάνουμε και μια αναφορά στους ανθρώπους που πήγαινα και άκουγα.
2: Ναι.
0: Γιατί, εντάξει, είναι πολύ σπουδαίο όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή που γεννήθηκε εκεί πέρα στον Μπαράκο, και θα ξεκινήσω από τους Φίνγκς βέβαια, Τρανταλίδη, Μάρκο, τον Γιώργο τον Φιλιππίδη, τον Μάρκο τον Αλεξού, τον Γιώργο τον Φιλιππίδη, τον Λάκη τον Ζώη, τον Λαμπίτσι, με σπουδαία μορφή,
2: Λένε ότι αυτός ήταν αυτός που ανάβε τη σπίθα πάντα,
1: ναι.
2: Ο Ζώνη Λαμπίτσι, έτσι δεν
1: ήταν,
2: έτσι
1: μανόλικο.
2: Ναι.
1: Ξυπόλυτος με ένα σορτσάκι το καλοκαίρι, τον είχα πετύχει και κάπου Σαλωρίνη, ή δεν θυμάμαι, τότε γύρω στο 76-77 από τις Ρικάδες, κάπου τον είχα πετύχει, έπαιζε έτσι για πάρτι του. Αλλά νομίζω ότι και είχαν έρθει και εξαιρετική ανατολική.
0: Μπέρα Λάκατος, Τόνι Λάκατος, ο Ντούκα, ο κοντραμπαστής, δεν θυμάμαι τον, ο Ιμπερκοζέσκι,
1: Αλανταρπέγγε.
2: Ο Αλανταρπέγγε, ναι.
1: Τεράστιος
0: κοντραμπαστής.
1: Θυμάμαι στην ώρα που είχε παίξει ένα σόλο, δεν θυμάμαι τώρα τον Τζάνγκο, κάποιο, μάλλον. Σόλο μπάσο, δεν είχαμε ξανακούσει.
0: Ναμισλόφσκι. Ναι.
1: Τρομερό.
2: Είναι ο Πίτερ Κόβαλ, ο Εβαν Πάρκερ.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Αλλά θέλω να αναφέρω Νίκο Τουλιάτο, Ντέιβιντ Λίντς. Παιδάκι τότε, το Γιώργο το Φακανά, Ίσκρα δηλαδή, το Ντάκη το Φαραζή, το Μινά τον Αλεξιάδη.
1: Ναι.
0: Ο Μινάς ήταν φουλ συνέχεια, δηλαδή σπουδαίος μουσικός και φοβερό πλάσμα φουλ εκεί πέρα. Το Ζαφιρέλη, τον Μάκη τον Αναστασόπουλο. Εγώ θυμάμαι Έλληνες μουσικούς που παίζανε.
1: Τον Πολίτη.
0: Τον Πολίτη, τον Νίκο, τον
2: Σάκη Σοφάλη, τον Διακογιάννης.
0: Τον Δήμητρο Παπαχρήστου, με φοβερός
1: χαρίστας.
0: Σπανίως αλλά έπαιζε, Θεός χωρέστονα, το Σάκη με το Φλόρο, Τώρα συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο.
1: Πάντως θα έλεγα ότι η ψυχή ήταν ο Μάρκος.
0: Ο Μάρκος.
1: Γιατί ναι. είχε αυτό το πνεύμα, το πιο διαλογιστικό,
0: ναι.
1: που είχε βάλει και τους μουσικούς και το κοινό σε ένα κλίμα. Ναι. Υπήρχε μια τρυφερότητα.
0: Ναι.
1: Μια...
0: ναι, δηλαδή, πολύ.
1: Και εγώ θυμάμαι κάποια παιδιά από την Κυψέλη που τα πετύχαινα εκεί.
0: Είχε τρυφερότητα αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Εμένα με έπαιρνε, με είχε καταλάβει ότι μου αρέσαν οι ιστορίες και μου έλεγε ιστορίες. Όπως ήταν, πώς ήταν ένα παιδί μου που πήγαινε για την μπάρα, δεν είχε δεξιά, εκείνο ναι. που ήταν η τουαλέτα και είχε το ένα σαν που ήταν η κουζίνα, ρε παιδί μου, του σπιτιού και ήταν σαν καμαρίνι. Και εκεί πέρα καθόταν και μου έλεγε ιστορίες. Και μου έλεγε ιστορίες για το σχορεμένο το Βαγγέλη το Μεθυμάκη, ένα εξαιρετικό άνθρωπο, κρουστό, ήταν δύο αδέρφια, οι οποίοι ήταν και ακροβάτες, μουσικοί και ακροβάτες. Και κάναν τραξιόν τότε, παλιά και τέτοια. Και είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τον Ζωρό, ο Βαγγέλης ο Μεθυμάκης, και λέγανε ιστορίες και κάποια στιγμή του είπαν ότι ο Ζωρό σκοτώνεται, τελειώνει. Τέρμα οι ταινίες. Και είχε πάθει πλάκα ο άνθρωπος. Μου λέει κάτι τέτοια ο Μάρκος. Και μετά είχα την τύχη σε δίσκο, ας πούμε, σε δίσκο της ελληνικής έντεχνης μουσικής, να παίζουμε μαζί στο στούντιο, στο Σιέρα.
1: Ξέρεις, ο Μάρκος έχει μια ιστορία, δεν ξέρω αν την
0: ξέρει. Την ξέρω, ναι.
1: Είχε όγκο στον εγκέφαλο.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
1: Και σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε η Δίες, εξαφανίστηκε
0: μετά
1: από τόσα χρόνια. Μου την έχουν πει και το ρώτησα όταν βρεθήκαμε. Και γύρισε πίσω καλά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, έζησα τα 30 χρόνια, 40.
0: Και έκανε και πολύ γυμναστική. Ναι. Πολύ γυμναστική.
1: Άλλαξε τρόπο ζωής.
0: Ναι.
2: Δεν φαίνεται και τις φωτογραφίες σου, ήταν ντουτς. Ναι, ναι. Ωραίες ιστορίες, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: ωραία
2: για ώρες.
1: Ωραία ανθρώπη.
0: Ναι, πολύ, ναι. πολύ.
1: Με ταυτότητα όλοι.
2: Έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να τελειώνουμε και όχι τίποτα άλλο. Ο Χάρης και ο Νίκος έχουν παίξιμο όπου να είναι στο Speedy Art Bar. Οπότε ευτυχώς είναι κοντά, οπότε θα φύγουμε γρήγορα. Προσωπικά αισθάνομαι ευτυχής. Πρέπει και εγώ να πω δύο λόγια. Είμαι ευτυχής και ευλογημένος που προλογίζω σχεδόν όλα τα παίξηματα αυτής της ορχήστρας. Πού να το περίμενα εγώ στη ζωή μου να ζω αυτό το πράγμα. Για μένα. Και παίρνω την ευθύνη. Είναι ό,τι σημαντικότερο έχει συμβεί στην ελληνική jazz και αυτοσχεδιαστική μουσική κοινότητα τα 15 χρόνια που εγώ παρακολουθώ από κοντά. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία σχήματα, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά η ορχήστρα είναι ό,τι σημαντικότερο έχει συμβεί. Και το ευτύχημα είναι ότι θα εξακολουθήσει να συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που έγινε και για διάφορους λόγους μετά από 2, 3, 4, 5 παίξηματα θα σταματήσει.
0: Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά.
2: Είναι στον τρίτο της χρόνο η ορχήστρα και ετοιμάζει το δεύτερο δίσκο. Ο δίσκος θα ηχογραφηθεί άμεσα. Έτσι νομίζω σε πολύ λίγες μέρες ξαναμπαίνετε στο στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να ηχογραφήσετε τα κομμάτια που δεν έχουν μπει σε αυτό το δίσκο, το Volume 1, τα οποία ακούμε εμείς στις συναυλίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς καταρχάς που υπάρχετε.
0: Ακούμε και το Volume 2. Και τη Νίκη στο κομμάτι ακούμε και του Γκίλα τα ακούμε.
2: Βέβαια. Βέβαια. Αυτά παίζονται όλα και τα δύο κομμάτια του Χρυσόστομου.
0: Ναι.
2: Και θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που υπάρχετε. Γιατί εντάξει, είστε το κάτι άλλο. Που μπορούμε να βρισκόμαστε και που ομορφαίνεται τη ζωή μας. Γιατί η ζωή μας είναι ένα μάτσο χάλι. Ναι. Όπως την έχουν καταντήσει όλοι αυτοί οι περίοικοι. Που δυστυχώς είμαστε ανάμεσά τους και όχι αυτοί ανάμεσά μας. Όλος αυτός ο τρόμος που επικρατεί τριγύρω μας, εμείς τον γιατρεύουμε και τον παρηγοριόμαστε από εσάς. Και από τη μουσική γενικότερα και την τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική γενικότερα, αλλά ειδικά σε αυτή την ορχήστρα, εγώ προσωπικά οφείλω ατελείωτη ευγνωμοσύνη. Δεν έχω τι να πω, ίσως σε μια παρέα τα λέω καλύτερα. Αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα κάτω από το σαγόνι μου που
1: πάει πάντα πολύ κοντά στον καιρό, Γιώργη.
2: Εντελώς. Εντελώς. Ξέρεις τι έλεγα κάποτε. Όταν ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης, εγώ πήγαινα κάθε μέρα σε ένα-δύο live. Έβλεπα τριγύρω μου τι γίνεται και έλεγα: μη μιλάς. Μαλάκα, μάρκο, μη μιλάς. Μη μιλάς γιατί έχεις τη γυάλινη σφαίρα σου και είσαι ευτυχισμένος. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Έβλεπα να βυθίζεται ο κόσμος και εγώ να είμαι χαρούμενος. Και αυτό είναι η χάρη στους μουσικούς.
1: Είναι ένα φάρμακο.
2: Έτσι. Και μετά από τόσα χρόνια που κάπως και εγώ βαρέθηκα, Έρχεται αυτή η ορχήστρα και ρίχνει μια πέτρα τεράστια στα λιμνάζοντα ύδατα και τα κάνει όλα όπα. Αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Theater of the Noi, Μπαράκος Όρκεστρα, στην πρώτη της συναυλία στην Αθήνα και 11 Οκτωβρίου ξανά ζωντανά στον Baumstrasse.
0: Και να πούμε και κάτι, εγώ δηλαδή θα το πω αυτό το πράγμα, τρεις φορές το χρόνο θα παίζουμε, μας έχει παρακαλέσει ο Διονύσης και το εκτιμάμε αυτό το πράγμα και το έχουμε ζυγίσει και το κάνουμε, παίζουμε στο Theater of the Noi. Το σπίτι μας είναι στον Baumstrasse, ο χώρος της Μάρθας και του Βασίλη, της Μάρθας της Φρυζίας και του Βασίλη του Ματζούκη. Στον ήχο είναι ο Γιάννης ο Σκανδάμης. Ελεύθερη είσοδος, για τον Baumstrasse μιλάω τώρα, ελεύθερη συνεισφορά που για μας είναι σημαντικό. Όσο και αν θέλουν ο κόσμος να το υποβιβάσει, για μας είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα ο καθένας να προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει, γιατί και εμείς το χρειαζόμαστε για τις ανάγκες πάνω απ' όλα της ορχήστρας, γιατί δεν...
2: Η ορχήστρα δεν έχει πατρόνες, δεν έχει χρηματοδότες,
0: δεν έχουμε μάνατζερ, δεν έχουμε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα αυτό το πράγμα.
2: Χρηματοδότης της είναι ο κόσμος.
0: Ναι. Δηλαδή παίζουμε όλο το χρόνο, τρεις φορές, δηλαδή Σεπτέμβρη, Γενάρη, Ιούνιο
2: στο
0: ΝΟ και όλους τους άλλους μήνες, μία Κυριακή το μήνα, στον Baumstrasse, 7 με 9 τα απογεύματα, για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και στη δουλειά του. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μέρος της ορχήστρας, ο Βασίλης ο Ματζούκης, ο Γιάννης ο Σκανδάμης. Ευχαριστούμε τη Μάρθα, τη Φριτζίλα και τη Λίτσα τη Φριτζίλα, που τη Λίτσα τη θεωρούμε και μέλος της ορχήστρας.
2: Βέβαια, έτσι, έτσι. Θα τελειώσουμε την εκπομπή με ένα κομμάτι που δεν έχει ακόμα δισκογραφηθεί. Είναι το Χρυσόστομο Μπουκάλι που λάμπει δια της απουσίας του σήμερα. Λέγεται Φαρόα, είναι αφιερωμένο στο Φαρόα Σάντερς. Είναι το αποθεωτικό φινάλε κάθε συναυλίας. Δεν ξεχνάμε τι γίνεται κάθε φορά στο τέλος. Το έχω ηχογραφήσει εγώ με το κινητό μου, αυτό το πράγμα εδώ, το κίτρινο, σε ένα πρόσφατο παίξιμο στο σπίτι Art Bar του Σποράκι Τρίο, το τρίο δηλαδή του Βίρονα, του Χρυσόστομου και του Νίκου, με τη συμμετοχή του Γιάννη Παπαναστασίου στο σαξόφωνο. Οι φωνές επιδοκιμασίας που ακούτε είναι δικές μου, συγχωρήστε τις. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα λιγότερο.
0: Ήσουν ο μόνος αγρατής.
2: Όχι, ήταν πολύ. Ήταν πολύ, αλλά εγώ φώναζα λίγο. Άμα ακούτε κάτι φωνές είναι δικές μου, συγχωρήστε με, αλλά ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Και αυτό γιατί έγραφα το κομμάτι. Αλλιώς θα φώναζα περισσότερο. Φαρόα λοιπόν, Μπαράκος Όρκεστρα. Αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Χρήστο στην επιμέλεια του ήχου, τον Νίκο τον Ασημάκη, το Βίρονα, την Νίκη, το Χάρη, το Μανώλη, το Σίμο, τον Γκίλαντ που ήταν εδώ, το Χρυσόστομο Μπουκάλι, τον Γιάννη Κασέτα, τον Λεωνίδα Σαραντόπουλο και τον Ζακ Μαρούγκ που δεν ήταν, και τον Κώστα Γεξόγλου και τον Γιάννη Παπαναστασίου που μας μίλησαν από το τηλέφωνο.
0: Και τον Φίλιππο
2: τον Και τον Φίλιππο τον Κουντουρά από το Underflow, όπου θα βρίσκεται το δίσκο της ορχήστρας σε καθημερινή βάση. Οι υπόλοιποι το παίρνετε από τα live. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Θα δούμε πότε θα τα ξαναπούμε. Μάλλον τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ραντεβού στα παίξηματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαράκος Όρκεστρα, Φαρόα, από Σποράκι Τρίο για το τέλος. Γεια χαρά.

0: Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα
1: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
6: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
5: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
7: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
8: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
7: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
10: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
11: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
12: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
13: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους.
14: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
1: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, το κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Πω στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω ότι είμαι σε ΜΕΘ λόγω του εμβολίου Pfizer, έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα για τη χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της, και αυτή με μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη, ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα και ότι από εδώ και πέρα όποιος οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί, ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν, τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει, επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτοί με έστειλαν να κάνω.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
19: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
20: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
21: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
22: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
18: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
8: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
18: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
23: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

που έχουν σε πλήρη εξέλιξη του τελικού στην δεύτερη μέρα του δεύτερου τουρνουά Ανδρέας Κωνσταντίνος Καρέλιας. Νωρίτερα είχαμε τον μικρό τελικό ανάμεσα στο Πανιόνιο και Γαλατασαράι. Η τελική ομάδα, κάτω στο ΣΕΦΚΑ της περασμένης σεζόν, ήταν αυτή που υπερίσχυσε του Πανιονίου σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με αποκορύφωμα το πολύ δραματικό τρίτο θρίλερ. Το σκορ του τρίτου του μικρού τελικού ήταν 3-1, 25-20, 17-25, 30-28 και 25-23 για την Γαλατασαράι, η οποία κατάφερε τον Πνίζο να πάρει την τρίτη θέση απέναντι στον Πανιόνιο. Τα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή πάω και Bucket Bank βρίσκονται στο μεγάλο τελικό, κάνουν την προθέρμανσή τους, οπότε καλύτερα να επιστρέψουμε σε λίγο με την ένταξη του αγώνα.

0: Ευρυπίδη, μέσα είσαι?
1: Όχι, έξω.
0: Μα αφού ακούω.
1: Η έμπνευσή μου είναι έξω και μαζεύει στιχάκια από το σφιγμό του κόσμου. Και ο ίδιος μέσα, γράφοντας με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω.
0: Ευρυπίδη, άνοιξέ μου, αν άνοιξες ποτέ σου σε άνθρωπο.
1: Δεν ευχαρώ.
0: Έβγαμε το προβολέα. Α, τότε

δώσε μου τίποτε κουρέλια να ντυθώ από τα κρεμαστάρια, τα σφαχτάρια, τα ρούχα σου και εκείνη την τραγική μελωδία σου με το σουλιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο και για μπαστούνι μια βέργα λιγαριά

Και έτσι η κωμωδία προχώρησε. Αυτά είναι τα καινούργια σύνορα της αγοράς της. Ελεύθερος να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει με ό,τι πραγμάτιες έχει. Πρώτα-πρώτα έρχεται από το εχθρικό στρατόπεδο, από τα μακρινά Μέγαρα, ένας καημένος μεγαρίτης να πουλήσει γουρούνια στο σακί, αλλά δεν έχει γουρούνια και πουλάει τις κόρες του για γουρούνια. Ο δικαιοπολής πασπατεύει την πραμάτια, ο χορός κατενθουσιασμένος επισφραγίζει την αγροπολισία με ένα ωραίο τραγουδάκι και έναν βαλτό εκεί, έναν κουκουλοφόρο που πήγε να κάνει φασαρία, τον επλακώνουν στο ξύλο.

0: να και ο βιωτός. Έρχεται και φέρνει ωραία ντελικατέσεν, αλλά θέλει για αντάλλαγμα κάτι που να μην το έχουν στη βιωτεία. Το μόνο εύκολο, του λέει ο Δικαιόπολης, θα σου δώσω κάτι που σε εμάς αυθονεί, ενώ σε εσάς δεν υπάρχει. Και αρπάζει ένα χαφιέ που είχε μεταφιεστεί σε δημοσιογράφο, τον έκανε πακέτο και τον εδίνει του βιωτού. Πάρτον, του λέει, και άμα βγάλεις κανένα κέρδος από δάφτον, θα είσαι ο πρώτος που βγάζει κέρδος από χαφιέ. Δώσ' του και οι καρβουνιάριδες.
1: Εγώ ξανά τον πόλεμο στο σπίτι μου δεν βάζω. Με θύση κάνει άσχημο και φτύνει και ξερνάει.
2: Χύνει όλο το κρασί μου έξω από τη μικρή αυλή μου.
3: Γλυκιά μου συμφιλίωση με το γλυκό πηγούνι. Ας ήταν να μας έδαινε ένας μικρούλης αίρος.
2: Σαν κι αυτόν με στα καδράκια, με λουλούδια και πουλάκια.
0: Τι κι αν γέρασα και γέρνω, τρεις φορές τα καταφέρνω. Πρώτα σου φυτεύω αράδα μια χοντρή καταβολάδα.
4: Και από κοντά φυτεύουμε βαριά μεγάλα σίκα. Γύρω τριγύλιο λιόδεντρα, μη λείψει το λαδάκι.
5: Να γλιστράμε όλο χάρη, όταν μπαίνει νιώθε κάρι.
6: Αχαρνής, σύγκρουση.
0: Τον λιθοβολούνε.

όσο ακούν τα αναμένα κάρβουνα, άλλο τόσο και οι καρβουνιάριδες. Βάζει τότε και ο Δικαιόπολης άλλο σχέδιο. Αρπάζει ένα τσουβάλι καρβουνόσκολη και μια μαχαίρα. Βαράτε, λέει, και εγώ τούτο σας το ξεκυλιάζω ευθύνη.

0: γιατί νόμιζαν πως μέσα στο τσουβάλι την καρβουνόσκολη θα ήταν κάνα ξαδερφάκι τους. Καταλάβατε, τόση ώρα έβαζε το κεφάλι του στον τορβά ο άνθρωπος και αυτή ντύπ. Και μόνο όταν κινδύνεψε ένα τσουβάλι καρβουνόσκονη, μόνο τότε υπεχώρησαν οι καρβουνιαρέοι και έγινε κάποια ανακοχή. Να μιλήσει ο Δικαιόπολης, αλλά όση ώρα κρατάει η απολογία του, να έχει το κεφάλι του απάνω στον μπάγκο του Χασάπη. Άμα δεν τους πείσει.
1: Καλό, συνέχισε, αγώνας.
0: Τώρα, σιγά λέει πριν αρχίσω την απολογία μου, επειδή σας ξέρω τι αριστερό μελό είστε, να πάω να φορέσω τίποτε κουρελούδες, τίποτε μασκαρέματα λυπητερά να ντυθώ, σαν αυτά που φορούν και οι αγαπημένοι σας τραγουδοποιοί, να σας συγκινήσω κομμάτι.

0: την καμπούρα τα κουρέλια και του χάρου τη μουτσούνα κι ό,τι γουστάρεις μα μη αργό μπορείς.
1: Και για να βρει κουρέλια να ντυθεί πάει γραμμή στο σπίτι του σούπερ καλλιτέχνη της εποχής, του Ευρυπίδη. Αυτή η σκηνή έχει μεγάλη παραξενιά, γιατί ο Δικαιόπολης ναι μεν ζητιανεύει τα κουρέλια μιας γλώσσας αγαπητής ακόμα στο λαό, αλλά τα ηρωνεύεται κιόλας. Συγχωρήστε με, ο Αθηναίοι, που θα παρουσιαστώ μπροστά σας ντυμένος ζητιάνος. Αλλά και η κωμωδία κάτι ξέρει από δικαιοσύνη. Κωμωδία ή δράμα. Και αρχίζει η απολογία του Δικαιόπολη. Με ωραία κολπάκια, διακομωδεί τον πόλεμο, κάνει το χορό χαζό και βγαίνει ο ίδιος ασπροπρόσωπος. Κάτι Αθηναίοι, λέει, μεθυσμένοι πήγαν στα Μέγαρα και κλέψαν μια γυναίκα και ήρθαν οι Μεγαρίτες εδώ πέρα και κλέψαν δύο φιλενάδες Ασπασίας του Περικλή και έτσι έγινε ο πόλεμος για τρεις πουτάνες. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος δεν έγινε βέβαια για τόσο ασήμαντους λόγους, αλλά είπαμε ο Δικαιόπολης μιλάει έτσι επειδή είναι ντυμένος στον Καραγκιόζ Μπερντέ, τα κουρέλια που γύρευε. Και συγκινείται ο χορός, γιατί είναι ο δικός τους ο Μπερντές που κρατάει ακόμη τη λίγη λάμψη από τη μεγάλη.
2: Ξεκινάει τώρα ο μεγάλος τελικός, ο πρώτος διεθνής τουρνά του Καραγκιόζ Καρέλια. Με μπλοκ από την Αθηνά Δημητριάδη για τον ΠΑΟ. Θα δώσουμε να μιλήσουμε για την αρχική εξάδα του Δικεφάλου, την Πάσα, την Ευαγγελιακάνη, την Διεθνή Πασαδόρο, διαγώνια Λιστέι Βέδινγκτον, κεντρικές, Αθηνά Δημητριάδη και Φάιρα Αερίελ, ακραίες, Έστερ Γιάσπερ που μόλις αστόχησε στο σερβίς, και Ακάσα Άντερσον, με λίμπερο, τη Μαρία Καραμπάσου για τον Φιλιποσκιάβο. Απλά είναι επιχειρήματα και γεμάτοι αστέρες του Ευρωπαϊκού Βόλου, όπως η Μαχίτ Μπανκ, με αρχηγό την Τουρκάλα Διεθνή Κεντρικό Ζέχα Γιουνές, για να κλειδιστεί η πρώτα λίτρια Ευρώπης. Με επίθεση για τον ΠΑΟ περνάει κόντρα μπάλα για την Μπακίτμπαν. Τρόπο γολοδέχος κοντός για την τουρκική ομάδα με την Μάρκοβα. Τρεμέ την Γιάννα Μπόσκοβιτς επίσης από τους κορυφαίους παίκτες του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ. Όπως ακούτε, κόσμος του ΠΑΟΚ στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα. Άσος για την Μπακίτμπαν. Και 3-1 στο σμένα του αγώνα από την Κοσβάη. Από την Πασαδόρο, την Κάλα Πασαδόρο στη Σπαχίσπαν. Πρωταθλήτρια Τουρκία, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Τσάμπαν Γρήκη της Πετσινή Σεζόν. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα ως κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Κέρδισε τον Πανιόνιο με 3-1 στον τελικό. Πάω, το ίδιο σπορείς περάσει την Γαλατάρα Σαραή, η οποία όπως νωρίτερα είπαμε, σπέρδισε τον Πανιόνιο με 3-1. Περισμένος πρώτος άλλος ένας για την Μπακίσπαν για το 4-1. Η τρίτος της Βέντεντον δεν ήταν καλή, έπεσε πάνω στο μπλοκ της Εφραγγινές. Με θέση λοιπόν από το σερβίσι του Μπάιλ. Πάλι και στην Άντερσον, θα την παραβγάζει καλή από εκεί, παίρνει και την επίδοση μπλοκ από την Γιουνές. Και τάιμα κατευθείαν από τον Θεό Κοντάχο, όπως βλέπει τον Πάοκ να θέσει στο μείον 4 εξ αρχής. Και θα γυρνήσει το 1-8. Δύο μπλοκ στην έναρξη του αγώνα μέχρι στιγμής από την Διεθνή. Και ανάξει ο Φιλιππος Κιάχο που έχει καλέσει. Με το σκορ στο 5-1 υπέρχει από την Διεθνή ομάδα. Πάντως η Μόνικα Μαντζούσκα ξεκινάει το διαγώνιο για την Βαγκίπαν. Στρέφνει σε αγωνιστική δράση, ξανά το σημάδι από το σερβί στην Άντερσον, αυτή τη φορά επίδεση του Δημητριάδη, του Μπλάρι Βέντερινγκτον, επίδεση της Άντερσον, αυτή τη φορά το καθέρνει το μπλοκάω από την Γκυνές. Δύο ΠΑΟ. Περίπου 50 φίλοι του ΠΑΟ στο κλειστό της Νέας Μύρνης για να στηρίξουν την ομάδα τους. Που μετά από μια τεράστια εμφάνιση απέναντι στην κάτοχο του ΣΕΦΚΑ στην Καλατασαράη βρέθηκε τον τελικό Δημητριάδη στο σερβίς για τον ΠΑΟ. Μάλιστα η Μάρκοβα η επίθεση out από την Τρανσούσκα 3-5 ο ΠΑΟΚ μειώνει στις 2. Να γίνει ο ΠΑΟΚ όπου ένα από τα ιδιαίτερα φάξη είναι η επιστροφή της Τεριάσεν μετά από τον τραυματισμό που είχε αυτή τη στο καλοκαίρι. Έχουμε πόντο τώρα για την Μάρκοβα και την Μπάκιμπαν 3-6 για τους συμβάλλους. Στρέφοντας την Γκάσπερ είχε τραυματιστεί πέρσι το καλοκαίρι στους αγώνες του BNL με την Εθνική Ολλανδίας. Επέστρεψε κανονικά στην αγωνιστική δράση. Πήρε νέο συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ και θα αγωνίζει φέτος με τα Αστρόμαχα. Ξανά το σημάδι στην Άντερσον, κακή υποδοχή από τον Αϊκανίδα. Δεύτερος άγχος για την Μπακίμπαν, αυτή τη φορά από τη Μαρίνα Μάρκοβα. Δίμετρη προσήγα αρχαία της Μπακίμπαν. Συνεχίζει από το Σουρδής, φέτος κάνει το 3-7. Διάφερα αυτή τη φορά βγάζει την υποδοχή. Άντερσον παίρνει την επίθεση στη μεγάλη διαγώνιο. Τότε για τον ΠΑΟΚ. Πάκο που και πέρσι από την περσινή ομάδα έχει κρατήσει την διαγώνια την Άλκηση Καραφούλη του Ιδρύου Αθηνών εκεί αρχηγός και την λίδερα του Μαρία Καραμπάση έχει αλλάξει ριζικά ο δικαιοπαλός αυτός. Πρώτος χρόνος με την Δουνέη, γαζιά μήνα η Γιάστερ, Άντερσον ξανά για επίθεση, γεννή άμυνα και επίθεση τώρα με την Πρατούσα από τον μπλοκ της Άντερσον, η μπάλα πηγαίνει στην αντένα, πόντος για την Μπακίμπα 4-8. Δουνέη στο σερβίς. Το φιλέτο σερβίς από την αρχηγό της τουρκικής ομάδας, η οποία πηγαίνει και στον Πάγκο. Ο Πάγκο λοιπόν παίρνει την αλλαγή και έχει την Άντερσον στο σερβίς. Μεγαλύτερα κλαία παίξε 12 πόντους στον σημείο αγώνα με την Γαλατασαράη και να δεν είχε γίνει καλά. Πότε για την Βαχίμπαν στον πρώτο χρόνο με την Οσδένη. Φρανκούσκα πηγαίνει στο σερβίς. Δεν του ξανά την Άντερσον. Βέβαιρν τον επίθεση, στέλνει το block-out. Κάνει το 6-9 και φέρνει την άλλη ο Ισοφερδής. Και σε τράχνει η κεντρική 6 block από 12 πόντους στον χθεσινό αγώνα. Στο φίλε το πρώτο της σερβίς στο σημερινό παιχνίδι 6-10 για την Πακίπαν. Βουκάει Βαχίτμπαν και εκεί στον πάγκο και την Έλενα Καζό. Βασική ακραία της Ορθογαλίας, πέτος απουσίας από το Ευρωβόλεϊ λόγω τραυματισμού που είχε. Βγαίνει άμυνα από την Καραμπάση, Δημητριάδη, του βλάτε να δεν μπορεί να συστηθεί όμως η άμυνα. Μπλοκ λοιπόν για την Βαχίτμπαν. Έχουμε το 6-11. Από την Οζέν. Από το μπλοκ 6-11 λοιπόν. Σερβίς για την Μπακίμπαν άλλο ένα. Η Καραμπάση βγάζει την υποδοχή της τώρα. Ήταν επιλογή Γιάστερ. Άμυνα στην πίσω ζώνη. Κόντρα μπάλα προ για τον ΠΑΟΚ με Βέντερινγκτον. Το κάρεται εντυπωσιακά από την Μάρκοβα. Πολλό μπλοκ φυσικά. Η Μάρκοβα πέρασε στη Βέντερινγκτον. Η κίτρια είναι η Ροσίδα. 6-12.

Κάστερ. Καθίστε το μπλοκ βγαίνει άμυνα. Μάρκοβα, η άμυνα από την Άντερσον αυτή τη φορά. Κάνει τη γέλη ξανά την Κάστερ, η οποία περνάει πάνω από τον μπλοκ. Παίρνει το μπλοκ, υπάρχει επαφή. 7-12.

Φρέντρικ, ο Σερβίσο έκανε ένα διαγώνιο όσο πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ήταν πριν δύο χρόνια και στην ΑΕΚ, όπου ήταν από τις κορυφαίες χώρες του πρωταθλήματος. Σε αγωνιστικό ρυθμό, η Μάρκοβα παίρνει έναν πόντο από μπλοκάουτ πάνω στην Γιάσπερ για το στα 13. Δεν τώρα στο σερβίσο για την Κατσίμπανκ. Άσος άλλος, ένας άσος για την Βακίμπαν, την Βουλάντες, ο Ρίχος είναι το Βακί. Κάνει το αγώνα. 7-14. Double score λοιπόν για την τουρκική ομάδα. Βγάζει την παρακαλή από τον Άντερσον, επιρρυστιάστερ, μπλοκς. Αλλά η μπάλα βέβαια στο τερέν της Βακίμπαν, 8-14 από την επίθεση της Γιάσπερ. Πάρα πολλά μπλοκ από την Βακίμπαν μέχρι στιγμή του παιχνίδι. Γιάσπερ, Τόντος, υπάρχει παράβαση. Δεν ξέρω να από πλευράς Βακίμπαν. Πόντος λοιπόν για τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει για αστερά που σερβίσε, 14. Μάρκοβα παίρνει την υποδοχή, επίθεση της Μπραντούσκα, η άμυνα από την Γιάσπερ δεν μπορεί να συνεχίσει όμως μετά την επαφή της Μητριάδη. Πόντος για την Βακίμπαν. Είναι προφανώς τεράστια η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Με την βοήθεια του Φίλες δεν βγαίνει ο άνθρωπος όμως για την Βακίμπαν, η οποία θα έχει μια ευκαιρία με την Μπραντούσκα ξανά. Μπλοκάουτ κερδισμένο από την Δημητριάδη. Μπραντούσκα παίρνει τον πόντο 9-16. Εκλεγεί στο σερβίσο Σμπάι. Πήρε έναν άσο νωρίτερα. Προφανώς το σημάδι στο σερβίσο είναι η Άντερσον. Αυτό τώρα βγάζει την υποδοχή η Καραμπάση. Άντερσον στην επίθεση. Το μπλάρκο είναι αυτό της. Τον ξανά στην επίθεση. Βγαίνει άμυνα από την Βακίμπαν, επίθεση από την ΠΑΕ, από την εντυπωσιακή, από την Ιβάνοβιτς. Και η δεύτερη σέρβα της Βακίμπαν. Το 23χρονη η ακραία, παίρνει συνεχίζει τον σκόρερ. Καλό σερβί στην μπροστά ζώνη, βγαίνει άμυνα από την Καραμπάση, δύσκολα, Βέντερντον η επίθεση. Για μια άλλη πασαδόρο, το πέναλ της Μητριάδης δεν το εκμεταλλεύεται. Μάρκοβας μέσα. 9-18, double sport ξανά. Σε κάθαρα σε τέσιο οδηγού. Η Βακίμπαν και παληθέδεται και η τεράστια διαφορά της μαδικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Εμπλήσουμε το σοφά, μπήκε ξαφνικά στο τουρνουά Καρέλιας. Καθώς αντικατέστησε τον Ολυμπιακό που αποχώρησε λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Πάντως έτσι θα πει στο ύπιστο πάγμα στιγμής. Δεν είναι λίγο τέλος ότι νίκησε την κάτοχο του κυπέλλου Ευρώπης, το ΣΕΦΑ. Πες με 3-1. Την ολοκληρώνεται το τάιμα του Φιλιππουσιάβα. Το σκόρ είναι στο 9-18. Πολλά πιο χρησιμής από την ομάδα του Γιωβάνι Βιτέτη. Έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι παντού και στο σερβίς και στο μπλοκ. Όχι, θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό. Θα το παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση. Ο Σμπάι συνεχίζει από το σερβίς ο Πασαδόρος. Σημαδεύει την Γιάσπερ που βγάζει την υποδοχή. Κάνει επιλογή Βέντερντον για την επίθεση. Γίνει ένα μείον Σμπάι. Επίθεση της Μάρκοβα. Η άμυνα σε δεύτερο στάδιο δίνει, σταματάει εκεί πέρα όμως. Πόντος για την Βακίμπαν και 9-19 από την Μάρκοβα. Ο Σμπάι έχει μείνει αρκετή ώρα στο σερβίς. Κάνει επιλέγει Άντερσον, ο πέντε μπλοκάουτ. Πάει την γυρασία του πάω στο σποράρισμα.
τους έγινε σκοράρει από το 9-14, το οποίο πήρε από λάθος της Βασίλου Μαξου Σερβίς, της Τέκης. Δημητριάδης στο Σερβίς για τον ΠΑΟ. Μάτρυψε την Μάρκοβα, Χαζίνη Κορεσού. Τραμπούσκα στην επίθεση, αμυνά από την Βέντερικτον. Άντερσον στην επίθεση. Ανά την Μάρκοβα, Τζάμπστρωτ από την Βροχτήλη επίθεση σε πρώτο χρόνο από την Γιουνές. Τζάμπστρωτ την Ουσβάη. Γρήγορη επίθεση με την Γιουνές σε πρώτο χρόνο. 20-10 υπέρ της Βαχίτμπαν. 5 πόντους μακριά από το 1-0 η τουρκική ομάδα. Προς την Μάρκοβα στο σερβίς. Υποδοχή από την Άντερσον, Βέντερινγκτον. Θα πάρει τον πόντο, όχι. Μπαίνει άμυνα από την Οσβάη, χρειαστή άμυνα. Out στη συνέχεια η επίδυση της Μάρκοβα. Sorry, της Ιβάνοβης, η επίδυση είναι out, 11-20. Γιζη Τάνι από το Σερβίς, αρκετά out. 11-21 λοιπόν το σκορ αυτή τη στιγμή. 4 πόντους μακριά από το 1-0 η Βαχίτμπαν έχει την διαφορά γενές στο Σερβίς. Σερβί την Άντερσον, δηλαδή την υποδοχή. Βέντερινγκτον θα πάρει τον πόντο. Θα επισκέπτεται την Βέντερινγκτον σε τελευταία χτυπήματα. Υποβαλλεύεται τώρα με αυτό το block-up τη κερδίση. Τι Αμερικάνικο διαγώνιο. Κάνει το 12-21. Άντερσον Σερβίρη, σημάδευσε την Μάρκοβα, η επίθεση από τον Βάνοβι και πόντερ για την Βαχίτμπαν. Όπως του πάω καζιάκοπα τη διπλωμάδα του. Φραντούσκα στο σερβίς. Διαγώνια σήμερα για την Βαχίτμπαν. Πρώτος χρόνος όπως υπάρχει παράβαση από την Άριο. 23-12. Για την Βαχίτμπαν. Μόνικα Βραντούσκα από το σερβίς. Άντερσον υποδοχή, επίθεση Γιάσπερ, out. Block out. Όχι, out, δεν υπάρχει επαφή. Όπως καταλάβατε, προηγουμένως αρχικά υπόδειξε για block out, διόρθωσε την απόφασή του. Και με 24-12, το σερβίς Μόνικα Βραντούσκα για το πρώτο από τα 12 set ball της Βαχίτμπαν. Να το σερβίς για την άμυνα η Γιάσπερ, η οποία παίρνει και την επίθεση και το block out. Γίνει το πρώτο σετ γκολ. Πολλά δύσκολα ο Πάοκ επιστρέφει από αυτό το σημείο. 13-24 Άρη Σερβίρη. Δεύτερο σετ γκολ για την Βαχίτμπαν, η οποία υποδέχεται τώρα. Κάμινα από την Ιβάνοβιτς, η οποία παίρνει και το block out από την Αθηνά Δημητριάδη και κάνει άνεση το 1-0 για την Βαχίτμπαν. 25-13 χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα. Σε 17 λεπτά παρακαλώ. Η Βαχίτμπαν κάνει το 1-0 στο Ανδρέας Βαρίκας Μιασμίδη. Με τώρα τις αλλαγές του ομάδων. Άμα το Γιωβάνι Κλιβέτη θα επιστρατεύσει τις Καζό και Βόσκοβιτς σε υπόλοιπο παιχνίδιου ή αν το σημερινό παιχνίδι λειτουργήσε σαν μια άκρητη μορφή ξεκούρασης για αυτούς δύο πρωτοπλασάρες παίκτες. Δεν είναι και την στατιστική αντικόνωση που έχουμε κάποτε
προσπαθεί να δούμε και τι διαφορά έχουν οι δύο ομάδες και όλους τους αγώνας. Δεν είναι και αυτό το σπορ δεν, ότι είναι σε κάθαρη περιπατήση. Να το τώρα. Ύστερα μπλοκ ένα διενός από την ομάδα. Τρεις στάσεις δηλαδή ήταν ενός. Έξι λάθη του ΠΑΟΚ, τέσσερα λάθη της Πακίτπαν. Και 8-12 υπέρπιση της ομάδας υπότι από την επίδεση για το 13-25 του πρώτου σετ. Η επιστροφή σε περίπου 2 λεπτά με την ανάπτυξη του δεύτερου.

επιστρέψαμε στο Ανδρέας Βάρικας. Πολλές αλλαγές παίρνουν οι δύο ομάδες στο Καραφλές για το δεύτερο σετ του τελικού του τουρνουά της Αθηνός Καρέλιας. Το πρόμεσο εμείς ποιοτικά είναι άκρος πεθυμένο. Για εντυπωσιακά παιχνίδια όλα με τελικό σκορ 3-1 μεσημείς. Πάω καλά καθαρά εχθές. Πακίσμπαν Πανιόνιος 3-1 χθες. Και σήμερα καλά καθαρά Πανιόνιος ξανά 3-1. Όπως είπαμε, καμία ομάδα δεν αλλάζει κάτι μεσημείς. Ούτε ο Φίλιππος Τιάβο βάζει τέτοια από τον πάγκο, φάσει και βρει κάποια άλλη λύση. Τόσο άλλο δεν έχει μπορέσει ο Φάγκος να κάνει το παιχνίδι του, γιατί το μπλοκ της Βαχίπανγκ είναι εξαιρετικό. Έχει κάνει αρκετά λάθη ο Πάγκος στην υποδοχή του, κυρίως από την Άντερσον, να έχει επιτρέψει τρεις άσους από την τουρκική ομάδα. Είναι λοιπόν το δεύτερο σετ με την Ολδέν στο σερβίς. Κάνει δηλαδή πάσα μετά από φαλασμένη υποδοχή. Ο πρώτος φόρος του δεύτερου σετ είναι για τον Πάο με την Εστεριά Σπέρ. Η οποία ο Ολλανδής θα πάει και στο Σερβίς. Κάτι το μάλλον του Ιντοσιάβο. Πάνω από την δάση άμυνα, Δημούς, στον πρώτο χρόνο νικάει το διπλό μπλοκ από Τάνη και Δημητριάδη. 1-1. Συνδύσα από την Παρθαδόρο της Βαλτίπαν και η Άντερσον. Out, κατευθείαν μπορείς σε επαφή στο μπλοκ. Δανσούς Μπάι, εσείς μπορεί να πω το σερβίς. Η βοήθεια του φιλέξου Μαγουέντη την Άντερσον, η καταπάρει την επίθεση για την υποδοχή. Μάρκοβα περνάει απλά και κόντρα μπάλα για τον Παύλο Ζον Γουέντερινγκτον. Άσχεση επίθεση της Αμερικανίδας όμως. Δεν την βρήκε καλά την μπάλα. 3-1 για την Βακίτσον. Συνεχίζουν οι Μπάι από το σερβίς. Να γιάσκερα αυτή τη φορά το σερβίς. Περνάει απλά η Δημητριάδη κόντρα μπάλα με Ιβάνοβιτ για την Βακίπαν. Βγαίνει άμυνα από την Γιάσκερ. Γουέντερινγκτον κερδίζει το block-out. 3-2 πάχνει όλοι. Μια ωραία πασφορά για πάχνει άμυνα. Και πρώτο βαθμό της Γιάσκερ. Την ίδια την μπάλα η Τάνη έταν την πάσα. Έγινε το Γουέντερινγκτον. Κέρδισε το block-out από Μάρκοβα και Ζημές για το 3-2. Δημητριάδη, άσος! 3-3 με τον άσο της Αθηνάς Δημητριάδη, ο πρώτος άσος του Πάου Σοπελίνη από την κεντρική του. Απρόβλεπτα φάλτσα από το σερβίς της Γερμανίδας κεντρικής. Δεν αντέδρασε η Μπάνοβιτ. 3-3 με τον άσο της Δημητριάδη για τον Πάο. Άσο από την φορά πήρε με την ίδια τακτική η Δημητριάδη από την φορά. Θεωρεί που τρεις τέσσερις μπάλες έξω. Κερδίνει η Μαρία Μάρκοβα για να πλουδιάσει η επίθεση της Άντερσον. Βάστηκε με η Μάρκοβα η επίθεση από την Μπραντούσκα. Μπήκε μπροστά στην Γιάσπερ, η Γουέντερινγκτον θέλω να βγάλει την άμυνα. Δεν θα καταφέρει όμως. 3-5 το σκορ υπέρ της Βακίτσπανκ. 3-4 επιθέσεις για τη Μαρίνα Μάρκοβα η οποία είναι στο σερβίς. Κακό σερβίς, βγάζει άμυνα η Καραμπάζη, συνεχίζει η Στάνη. Κακό το χτύπημα όμως από την Άντερσον στη συνέχεια, πήγε να πλασάρει στην πίσω ζώνη. Αρκετά, ούτω όμως και 6-3.
για την τελική ομάδα. Κάνει σε με την Ρινάντερσον, η οποία παίρνει πόντο μετά από ώρα. Κάνει να μας την πίσω ζώνη στο όριο της γραμμής. Και η Εύα κάνει την γεννή σου κερδίση. Ο διεθνής Πασαγκόρος Φιλεβάλου έκανε το ξεπέταγμα της στο πρόσφατο ευρωπαϊκό με εντυπωσιακές εμφανίσεις. Για τον Πάο, από Wellington Chiari, πάνω, Ιβάνοβιτς. Και δεξιμένο Πάο.

Το Βεσιώτη Μάρκοβα, πρώτος χρόνος με τις γυναίκες. Ακόμη μια φορά που αυτή η συνταγή πετυχαίνει για την Ekipan. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και γυναίκες στην γέννη. Στο σερβίς με το σκορ στο 7-5 στην Ekipan. Άστος και αλλαγκά την γυναίκες. 8-5. Διευθύνση του Καλακεντρική. Κάνει, παίζει με την Wellington, με την πλάτη είναι αυτό της. Ένα απλό πέρασμα όμως, κόντρα μπάλα. Για την βαχή του Αγνέστη. Πως δένει. 9-5. Και time out από τον Φίλιππο Στράβο, το πρώτο στο δεύτερο δεμάδο.

Επιστρέφουμε λοιπόν μετά στο time-out του Πίλη Κωστιάδο. Πριν αλλαγές στο συνθήκη ο ΠΑΟΚ. Και δεν χάγει ο Νέτ, έβγαινε για άλλη μια φορά. Μαζεύει την Άντερσον όμως, είναι άστοχη. Δεν έχει μια. Δύο λάπεις της σερβίς από την Μπαχίσαν, το τρίτο τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερα. Η Άντερσον σερβίρει. Μπροστά ζώνη με την ΟΖΕ με υποδέχεται η Μάρκοβα, μια εντυπωσιακή έδειξη. Η Πραντούσκα, συγγνώμη. Και έπαιξε την μικρή διαγώνιο της Πραντούσκα, η οποία πηγαίνει και στο σερβίς. Δεν μπορούσε να βγάλει την άμυνα η Εφατάνη εκεί πέρα. 5 στις 8 επιθέσεις για την Πραντούσκα, η οποία παίρνει πιάσο. 6-11 με τον Άσο της Μόνικα Βραντσούσκα. Πολύ μεγάλο σε δίσκο στην πόρα μου του Φιλέ. Και ήδη την υποδοχή του ΠΑΟΚ σε χαρδιαγόνια. Πέρα αέριο λοιπόν στο σε δίσκο για τον ΠΑΟΚ. Το τετράχρονη Αμερικανίδα κεντρική. Πρώτος χρόνος αφινός δεν πρώτος. Την μπάλα να τη δίνει μάλιστα πάνω στην κάμερα της ΕΡΤ. Ήχος εμπής. Φιλέ και έφερε περνισόμως άλλο ένα λάθος από την φορά από την Βακίτ Φανκ στο σερβίς. Μετά από το άστοχο της Βινής 2-3 σεκούντες πριν, τώρα με το σερβίς του Φιλέ. Έφερε όμως από την τραπεζιά σεκούντες για το 12-3. Τώρα εδώ έχουμε και το σημείο του ξεχνέτου προπάνω στην Πακίστον. Ο Ζε. Κάνει παίζει με Γιάσπερ. Πέρασμα και πόντο. Από την Πασαδόρο του Πακίστον. Από την Τρανσού πώς πάει. Πήρε το κενό, έπαιξε στο κενό και πήρε το πόντο. Πάει την κρίση λοιπόν από το σελίς. Στο φιλέ. Το πάει στο σελίς τώρα για τον πάω στο Γιάσπερ με το σκορ του Στένια 14. Πάνω με την πράσινη υποδοχή, με χάρη μέση μπλοκάρεται από τη Δημητριάδη. Πήγε να παίξει πρώτο χρόνο η Γιουνές. Το στόπ από την Δημητριάδη, μόνη της απέναντι στην Τουρκάλα, βγάζει το μπλοκ η Δημητριάδη, 10-14. Ας το πω όμως το σέρβι στην συνέχεια. Ως πάει στο σέρβι τώρα για την Σάκη Πάνη. Το γλυκό σέρβι πήγε πάλι με την πλήρη του Φιλέ. Με συνανάσο δεν μπόρεσαν τη φορά. 11-15. Δημητριάδης ο σερβίς. Έχει το μόνο άσο του Μπαχμέσου είναι σερβίδι. Έχει την Ιβάνοβιτ. Δημιές στο πρώτο χρόνο η άμυνα από την Γιάσπερ. Άντερσον παίρνει τον ποντό. Σπάει στο μπλοκ της Γιουνές. Δεν μπορεί να βγάλει η άμυνα στη συνέχεια. Ποιος πάει, έπαιξε τον ΠΑΟΚ 12-15. Δημητριάδη. Ξανά στη Μάρκο, στη Μάρκο, στη Σερβίς.
δουλέψει ένα απλό πέρασμα. Ευκαιρία τώρα για τον Πάο με την κόντρα μπάλα και την Άντερσον, ντουμπλάρι Βέντερινγκτον. Μονομαχία στο φιλέ με Μάρκοβα και κάνει η κίτρια η Μαρίνα Μάρκοβα. 16-12. Δεν ξέρει κιόλας η Μαρίνα Μάρκοβα. Έξι πόδο με στήριξη. Αλλά δεν είπε για την Γιάσπερ, η Άντερσον θα παρακολουθήσει αυτή η άμυνα από την Ιβάνοβιτ. Εκεί στην Άννη Μάρκοβα επίθεσε την Πραντιστά. Βοηθά την Γιάσπερ, επίθεσε της Βέντερινγκτον τώρα. Εντυπωσιακή άμυνα. Δεν υπάρχει συνέχεια όμως. Βγήκε η πολύ δύσκολη υποδοχή από την γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει όμως την άμυνα η Ιβάνοβιτ. Πάμε για τον Πάο 13-16. Μένει κοντά στο σκορ, δεν έχει παρατήσει το σετ, δεν έχει ξεφύγει βασικά η Πακίπαν. Άλλος ένας πόντος όμως τώρα από την Μπραντζής Εθνική Κυρία Γόνια, 13-17, 4 για την Πακίπαν και οι Ζεφάγινες στο σερβίς. Για την 7η ευρωπαϊκά Πακίπαν, το οποίο κάνει και μια αλλαγή. Μπαίνει η Μαρίνα Μάρκοβα και μπαίνει στη θέση της Γιαντζάρ. Θα γίνει αντζάρ και αντζάρ είναι ακραία. Άσος από την Γιούνες, άλλος ένας άσος από την Ιχαλινές. Και εκεί στο κάλο κεντρική κάνει το 13-18 και πέφτει κι άλλο. Είπα και σπαν, παρ' όλα αυτά όμως η Άρη δεν το είπε στον πρώτο χρόνο. Μετά την πρακτική και κάνει το 14-18. Και δηλαδή η Άντερσον έχει φτιάξει την υποδοχή στο δεύτερο σετ. Όχι όμως το σερβίς τώρα, ήταν κακό. Αρκετά out. Άλλες δύο αλλαγές για την Πακίσπαν. Και ο Πάοκ κάνει την πρώτη αλλαγή. Η Άντερσον θα προχωρήσει και να δώσει τη θέση του στη θέση στην Ευαγγέλια Ραστόφσκα. Τώρα βρεθεί στα τρία μπαίνει στον αγώνα, ενώ για την Πακίσπαν αλλαγή στην πάσα με την Νάζα Κιόλ. Ενώ μπαίνει και η Δουσαλδόν από η Σιβάνοβρη. Αλλά βλέπω ποτέ την Γιάσπερ, κόντρα μπάλα για την Βαϊκή Παντζέλη άμυνα Αβίρα Κόψκα. Γιάσπερ, άλλη διαφήνιση, πόντος από την φορά. Παίρνει το μπλοκάω την Γιάσπερ, 15-19. Αλλαγή αδίκη σε Άρη μπαίνει Μάριαν Κατσάλι. Τώρα είναι η μικρότερη ηλικιακά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα αναφερθεί που επιτρέπει στη συνέχεια την Πακίμπαν να ακολουθήσει τον πρωτοχρόνο με την Οσδόν.

17-20 και συνεχίζει η Ρέντερ Παναγκοβίς. Η Μάρκοβίς της Ιγλίνης Λοκάουτ που θελίζει τους Αλτζάνες του Γκάλα Κρέα. Δίνει το 21ο πόντο στην Βαχίσπαν. Ένα και μας μπαίνει στο σερβίς. Βαχίσπαν γίνει στη θέση οδηγού. Δεύτερη κοτοχήρα φόπτα. Επίθεση του Βέντερντον. Πότε για τον Πάοκ για να οφείλει το 1.

πέρασμα και δεν θα γίνει τον πρώτο χρόνο. Βγαίνει άμυνα η επίθεση. Άντια του Σκάι. Άμυνα του Λιμπάνοβι. Απλό πέρασμα του Μπλάι ήταν αυτό τη. Με επίθεση τη Μπασίμπανγκ από την Μάρκοβα. Δεν υπάρχουν συνέχεια συνέχεια. Δεν συνεχίζει την μεταξύ του Σουέδεν και την Τάνη για την άμυνα. Το αυτό οι δύο χαμένοι και έργο για τον Σάουκ ήταν να μειώσει ακόμα περισσότερο. Κάλεν. Να ετοιμάζονται ελεγγύες επιστρέφουν και οι βασικές στον αγώνα. Το talent του Πάφ και του Σμένο. Και η διάσπερα προσεδίσμα το σπόσο 19-21. Πάφ πλησιάζει όσο δεν έχει πλησιάσει ποτέ με ψήνει στον αγώνα στους δύο πόντους. Το μακρύνε ρε ξανά η Βακή Φανκ. Και χειρός Μάρκο Βαφ. Δίνουμε τις αλλαγές. Επιστρέφουν ο Σβάη και Μπραντούστα στον αγώνα. Ο Σβάη πηγαίνει και στο σερβίς. 22-19 το σκορ της σύνης. Βέτερινγκον δεν πετύχει στη σειρά. 20-22.

Δημητριάδη στο τηλέφωνο για τον Κεφαλό. Πάρκοβιτς στη άμυνα. Και πόντες στις διθάγινες. Στον πρώτο χρόνο είναι στους 3-20. Δύο πόντες απέχει από το 2-0. Στην Πακίπαν. Βίρη Μάρκοβα, να συμπορευτεί αυτόσκα. Βέντριγκτον στην επίδεση, δέχεται ένα εντυπωσιακό μπλοκ από την Ιβάνοβιτ. 24-20. Τέσσερα σετ μπολ για την Βακίπαν. Στο δεύτερο σετ, ξανά στη Ραπτόπλαρο σε Βίρη Μάρκοβα. Καταφέρνει όμως το μπλοκάτ, δίνει το πρώτο. 21-24.

Μια άμυνα δύσκολη. Την στόλα και μπλοκ από τον Πάο, από την Αυτόσα. Μπλοκάρει την Μπαντούσα. Στους 2-24.

πάλι δύσκολη κορυφή από την Πάιπη Μάρκοβα. Τελειώνει το σετ με 25-22. 2-0 η Παχίτσμαν, ένα σετ μακριά από την πρώτη θέση στο διεξέστημα Κωνσταντίνος Καρέλια. Πιο ανταγωνιστικός ο Πάοκ στο δεύτερο σετ.

Πέτυχε δύο άσοδοι και κύριος Δημητριάδη. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Βαχίπανκ. Κυρίως ο Σερβίς, για να μείνει κοντά στο σκορ, πλησίασε το τέλος ακόμα και στους δύο, αλλά σε 21 λεπτά οι πρωταθλήτριες Ευρώπης κάνουν το 2-0 με 25-22. Επιστροφή σε 2 λεπτά με την έναρξη του τρίτου σετ.

Εδώ είμαστε ξανά. Στο Ανδρέας Βαρύκας, Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα επέστρεψαν στο Τάραφλεξ όπως ακριβώς τελείωσαν το τρίτο σετ. Απ' την άλλη, η Λαχλάνα έχει επιστρέψει στο Τάραφλεξ τον Πάο. Έχει η αλλαγή της με την Μαρία Φιχάτσαλη. Τα πάλι. Μία αλλαγή για την Πακίστον. Είναι αλλήτερο. Όπως είπε η Αλεξάνδρα Γκίγκη, θα μπει στον αγώνα ως λίμπερο για την καθυστά του Γιατζίν. Ακόμα μια αλλαγή είναι εκεί στην Πάσα, επιστρέφει η Νάσα Φιόλ. Δει προσωρινά στο Ρωμοσέτ, παρά μόνο μια αλλαγή. Όχι στο πρώτο σερβίς στο τρίτο σετ. Είναι μέχρι στιγμής 25-13 και 25-22 για την Πακίστον. Το 2-0 μέχρι στιγμής. Ρατκόφσκα έχει το πρώτο σερβίς του τρίτου σετ στα χέρια της. Μαζεύει την Ιβάνοβιτς, πρώτο χρόνο. Η πρώτη επίθεση του σετ από τον Οντζέν είναι άσχηση, πρώτο σετ τον Πάοκ 1-0.

Μπλοκάρισε με 30 η άμυνα. Πέρασμα για τον Βασίπαν. Κοντραμπάλα για τον Πάοκ με την Άντερσον. Άμυνα. Μία ακόμα από την Βασίπαν. Η επίθεση της Μάρκοβα για να τελειώνει τη φάση αυτή τη φορά. Από την άμυνα στην επίθεση. Και την τουρκική ομάδα. Μαρίνα Μάρκοβα κάνει το 2-1. Το 1-1. Συγγνώμη. Άντερσον υποδοχή, επίθεση από την Βέντερινγκον. Λίγη η άμυνα, επίθεση από την Φρανσίσκα τώρα, η άμυνα από την Πάνη. Δημητριάδη περνάει απλά. Κόντρα μπάλα. Σε πρώτος για την Μάρκοβα. Είναι το κενό στην πίσω ζώνη που καθίσει η Ρασκόφσκα. Γιατί έχει πλησιάσει προς το φιλό για πέρασμα. Με πλασί. Να το χτύπημα στην πίσω ζώνη από την Μαρίνα Μάρκοβα. Τώρα το 2-1 για την Βαγίσκοαν. Άντερσον θα πάρει την επίθεση, λένε υποδοχή. Η Βάνοβιτς από την Πάιπ, ένα πλασέ, η Τάνιγκα στην άμυνα. Η Καραμπάσκη ρόλο πασόλο για την Άντερσον. Δεν είναι άμυνα, όχι στη συνέχεια όμως, έχουμε την μπάλα στην αντένα, ο Πάο, πάει σε 2-2. Είχε η άμυνα σε πρώτο βαθμό, έχει όμως την μπάλα στην αντένα. Είναι 30 στο σερβίς, έτσι τον Άσο του Πάφμες στον αγώνα. Μαλκού του Ιβάνοβιτ, πρώτος χρόνος. Βγαίνει άμυνα, Βέντερινγκον σε επίθεση στην πίσω ζώνη. Πάνω στη γραμμή μπάλα, πότε να πάω 3-2.

Με 30 παίκτες για το σερβίς. Μάρκοβ βρέθηκε στην υποδοχή, παίρνει για την επίθεση, τελειώνει το ποντό. Τεράστια σκουπή, τελειώσατε. 3-3. Μάρκο Βάκη στο σερβίς, τώρα για την Πακίσταν. 3-3 το σκορ στην έναρξη του τρίτου σετ. 2-0 το στάιν Πακίσταν. Out! Να πιέσει, είναι δυνατό σερβίς, δεν τα κατάφερε η Μαρίνα Μάρκοβα. Τι βατάνει τη γέννηση σερβίς, τώρα για τον ΠΑΟ. Είναι η επίθεση από την Βραντίστα, παρά το μπλοκ από Άντερσον και πάρει λίγο το Ζέψον Βάκηπαν. 4-4.

Ελευθέριος Δέντορα για την ελληνική ομάδα. Θα κλουκοβεθεί Καραμπάκη, επίσης από την Άντερσον. Πότος για τον ΠΑΟΚ. Δεν βγαίνει η άμυνα.

Άντερσον. Με την λίμπερο, η άμυνα βγαίνει ο πόντος από την Ιβάνοβιτς. Πήρε τα βήματα από την Άντερσον, την βρήκε σε λάθος πόδι. Πέντε, πέντε.

άστοχο το σερβίς. Η Φραντούσκα είχε τη γέννη, η Αριέλ. Πειράμε τον 9 μέτρο για τον Πάο. Έχει 5 ευρώ, είναι μπροστά από αυτό. Και να μην θα προσφέρει η Αμερικανή αγορά. Μαρίνκι Μάρκο, βάλε πλευρά στην υποδοχή. Βλόπια τον Πάο από Βέντερινγκτον και Δημητριάδη. 7-5 για τον Νικέφαλο του Βορρά. Οι Αμερικανοί να σταματήσουν την Ιβάνο του Σταφιδιστή και την Αμερικανή Βελιάρη με εισερβής. Το κουλό! Θα μια ευκαιρία για τον Πάο να συνεχίσει να κουλούνται την αντίπαλη υποδοχή, δεν τα κατάφερε τώρα όμως. Η κεντρική του δικεφάλου. Σερβίρι Ιβάνοβι. Πρακτικό στα αποδοχή, επίδεση. Άμυνα εντυπωσιακή. Και μπλοκ άρτη ζώνα από την Λάρκοβα για έναν πολύ όμορφο πόντο και το 7-7.

Σεντήρη του Ιβάνοβιτς. Ποδεστία τη Ρατσικόφσκα, το πέναλτι Μάρκοβα. Δεν είσαι πολύ καλά στη Μάρνα Μάρκοβα. Το 8-7 προηγείται ξανά η βαλκή μπαν. Τι είναι η Ιβάνοβιτς από το σερβίς. Καουτ, 8-8. Μέχρι στιγμή ίσως έτσι μένει σε παλαιμένοι οι δύο ομάδες κοντά στο σκορ. Δεν τον κόμμα, σε δύο τον πάω. Μπάξε τα από την αγόρα του Βαρτιφάν. Μπάξε τα την Αγκιόλ, επίθεση από την Μάρκοβα και πόντος. Για την Βαρτιφάν. 8-9. Η ανοίξη σερβίς. Άσος! Τα γύρωμε εκεί τους ραφτώπους για την φάση. Και η Ιδενίζω η ανοίξη παίρνει τον άσο του για το 18. Υπήρχε την καλαστή σερβίς. Στο κοινό μας εξουσιάζει, δεν την διαδηλώσει και έχει ακουπάσει. Time out από την Βαγκίτβαν. Πρώτο time out που παίρνει στο σημερινό παιχνίδι ο Τζοβάνι Βιντέτη. Βλέποντας την ομάδα του να κάνει λάθη και τον Πάουκ να μένει κοντά στο σκορ. Πολύ καλός προπονητής, καλή time out.

ανελυτήθηκε τα μάλιστα η σύνδεση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε θύματα από το φόντο. Βλέπετε τώρα, παρά το σκορ, παρά τη διαφορά δυναμικότητα του δόματος. Δεν υπάρχει επίσης μια ακόμα ακάθεκτης πυρίδες. Επιστρέφουμε από το time out, επιστρέφει η Ρατσικόφσκα στο σερβίς με το σκορ λόγω 9-10. Στην Μάρκοβα, επίθεση από την Ναρτός Αναφέρασμα, κόντρα μπάλας, Γκάτερμπαουκ και πότε για τον δικέφαλο στο Παρίζι, Ιτάλι. Πασαρδέλ στην κεφάλου με το πέρασμα στο Παρίζι. Ρατσικόφσκα σερβίρι. Αλλασμένη υποδοχεία την Μάρκοβα, επίσης την Φραντούσκα. Άμυνα από την Βέντερ, την ευκαιρία να τον πάω με την Άντερσον στην επίδεση. Μπλοκάουτ που κερδίζει για Αμερικανίδα και ο Πάου προηγείται ξανά, 11-10. Πρώτος πόρος μετά από αρκετή ώρα για την Άντερσον. Συνεχίζει η Μπράσκος αφιερήσε η Μπάνοβιτς στην υποδοχή. Όντως, στην μικρή διαγώνιο εξαιρετικό χτύπημα της Μάρκοβα, 11-10.

Να είστε κι όλοι. Καταρχήν υποδοχήθηκε ο Σάντερσον, η επίθεση από την ίδια. Αρκετά out. Ζητάει challenge ο Φίλιππος Κιάμπολ για το αυτή. Στο μπλοκ. Δεν έχει να χάσει κάτι ο Ιταλοκυρικός πρώτο challenge από τον Φίλιππος Κιάμπολ στο τρίτο σετ. Προφανώς και για να προσεγγίσει να σπάσει και το ρυθμό της Μακίφαν, να δώσει πιο γρήγορες οδηγίες. Δεν υπάρχει επαφή στο μπλοκ. Πάμε λοιπόν στο σετ. Πέτε καθώς δεκα λοιπόν μετά την άσκηση της διευθύνσης Ακάσα Άντερσον. Για ποιον συνεχίζει το σερβίς. Καλπιόλς, Μαδίδη Άντερσον, καλή υποδεχνή φορά. Προσφόρνω στην Ιδιουργιάδη. Βλοκάτε από την Γοσμπέν. 5-13 ξεφεύγει ξανά. Η Βαγκίπαν ζωά στο δίποτο μπροστά. Έχει την Ακιόλ στο σερβίς. Να δείξει ξανά την Άντερσον για την υποδοχή. Ξανά πρώτος χρόνος με την Δημητριάδη. Βγαίνει άμυνα επίθεση της Μάρκοβα. Ένα μεραπλασέ. Άμυνα που βγήκε για τον Πάοκ. Η Άντερσον της επιτίθεται. Βγαίνει άμυνα. Μάρκοβα ξανά. Παίρνει τον πρώτο λεπτό. Τελειώνει την πάση. Όλα τα λεπτά η άμυνα της Άριελς από την πάση της Βέντερινγκτον δεν μπορείς να συνεχίσουμε στην πάση ο Πάοκ. Να βγάλει ξανά την άμυνα στην Μάρκοβα. 14-11 για την Μπακίφαν, Σέρντιρη Ακιόλ. Βέντερινγκτον βγάζει επιτέλους την Ακιόλ από το Σερβίου. Πότε δεν είναι κατευθυνά.

Δημήτρη. Σε εμπειρία. Μάνο σε εμπειρία. Μάνο σε εμπειρία. Πέναλτι. Το οποίο το παίρνει. Το μεγαλεύει στο ΕΠΑ Κροϊάριο. 13-14. Συνεχίζει από το σερβίς τώρα η Δημητριάδη. Μπορεί να πλέσει να δει με το σερβίς της τεχνικού. Τώρα καλή πορευτή Ιβάνοβης. Στο που λέει η επίθεση της Μάρκοφα. Και έχουμε ξανά ισοπαλία στις 14. Ο Πάφ λοιπόν από το 11-14 ισοπαρίζει άμεσα. Και η Δημητριάδη συνεχίζει από τη Σερβίς. Άλλαξε σημαντικά πρώτος χρόνος. Τίλος δεν. Στον πρώτο χρόνο σταματάει το σερί του ΠΑΟΚ.

0: Παναθηναϊκός, ο οποίος παρατάσσεται με Μίτογλου, εδώ πέρα το κάνει το καλάθι ή Βιλεμπάν με το Κέιν και μάλιστα παίρνει το Μίτογλου. Μίτογλου λοιπόν γράν για Μπουζέλεμ, Μαντζούκας και Καλαϊτζάκη. Είναι το κλασικό σύστημα που έχει κάνει και στο πρώτο παιχνίδι με τους αμυντικούς. Ο καθαρό αμυντικό σύστημα και μετά το γυρίζει σε επιδεκογενή. Δίσημα είχε πιάσει με την Παρή, πάμε να χωριάσει το Άγιο Φίλεπα. Πάμε στο Καλαϊτζάκης. Θα πάρει το σούτ. Δεν φάνει, λοιπόν, το αποβιώνω από τους Γάλλους και εκεί λογίζει να πήγε μπροστά. Εδώ θα πετύχει ο Γαλάθη. Για να πήγαν την Εγγλέπινα, ο Βρόντερ. Πρώτος υπέτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Γιάννη, δεν ξέρω αν δεν θα πάρεις το μικρόφωνο εσύ.
1: Ναι, προηγείται ξανά παίρνοντα την ειδικεύσια του σε 19. Καθώ η Άρη ελπίδε τον μπλοκ. Την φάση η οποία μα το πει τώρα στο σερβί. 20-20. Η Βακίτων βρέθηκε μπροστά με 18-20. Το challenge που πήρε ο Πάο για την φάση έφερε την ισοπαλία στο 19. Καθώ η Μάρκο Βά ήταν άστοχη στη μεγάλη διαγώνιο. Η Βάνοβιτ τώρα στο σερβί για την Βακίτων. Τάνι επιλέγει την Wetherington, ντουμπλάρι Τάνι, Δημητριάδη σε ρόλο Πασαδόρη, ψώνει για την Wetherington, η οποία μπλοκάρεται όμως. Φανταστικό μπλοκ τώρα πάνω στην Wetherington από την Ουγιανή. Και 21-20, ξανά μπροστά η Μπακίπαν. Πολύ ανταγωνιστικό τρίποσε. Άντερσον, χαλάσει υποδοχή. Ραξκόφσκα η επίθεση, βγαίνει άμυνα στη μεγάλη διαγώνιο. Μάρθοβα, out! Χωρίς επαφή στο μπλοκ. 21-21, σοπαλία ξανά.
2: Και ο Πάφερ σε περισσοπή που μπορεί να εκμεταλλευτεί είναι η Μέντρικο. Έχει πιέσει τον τεχνική υποδοχή μέχρι στιγμής και να δούμε αν θα το φέρει ξανά. Επισήμωση την ΑΟΥ. Θα σερβίσω από την Αμερικάνικη διαγώνια. Αλλαγή. Καθώς η Ατζάρ μπαίνει στο γήπεδο, θα δει τη Σουγιανή. Και θα πάει και στο σερβίς με το 22-21 υπέρ της Μαχίπαν. Πάμε ένα κλειστό φινάλε στο τρίτο σετ. Στην υποδοχή Άντερσον, η επίθεση της Ρατσκόφσκα παίρνει τον μπλοκάουτ 22-22 από την Βουλγαρά. Και όσο πάω μένει κοντά στην διεκδίκηση του σετ, τόσο περισσότερο φωτιά παίρνει και το πέταλο των υποστηρικτών του περίπου 50 αυτήν που το υπενθυμίσω στις κερκίδες του Ανδρέα Βαρεκάς. Ρατσκόφσκα σερβίρει out. Στο ίδιο σημείο περίπου που σημάδεψε και νωρίτερα η Wetherington. Κλείνουν οι αλλαγές τώρα για την Βακίτφαν. Η τουρκική ομάδα όπως ξεκίνησε το τρίτο σετ με μόνη αλλαγή την Ατζάρ. Η Ακιόλ σημαδεύει την Άντερσον για στην υποδοχή. Μπάξε από την Τάνη. Wetherington η επίθεση. Βγάζει άμυνα η Ακιόλ. Μάρκοβα η άμυνα, καθώς το λέω και η επίθεση. Άντερσον στην επίθεση, μπλόκος για τον Πάο. 23-23. Παίρνει ζωντανός ο Πάο στην διεκδίκηση του σετ. Δραματικό φινάλε θα έχουμε στο τρίτο σετ. Του τελικού, Δημητριάδη στο σερβίς. Τεράστια ευκαιρία για τον Πάο να πιέσει την υποδοχή. Καλή βγαίνει όμως αυτή τη φορά. Μάρκοβα στην ευθεία. Άμυνα από τη Δημητριάδη. Πάσαμε μανσέτα τη Στάνη. Άντερσον. Κόντος για τον Πάο. 24-23. Η μπάλα βρήκε στην οροφή. Δεν μπόρεσε όμως να συγκίσει την άμυνα. Time out από την Μαγκίπαν. Ο προπονητής εξαντλεί τα time out του. Δεύτερο time out που ηγέτει στο τρίτο σετ. Ο Πάο έχει μία ευκαιρία να πάρει σετ απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Wetherington με 12, Μάρκοβα με 15, οι δύο κορυφαίες σκόρες του αγώνα. Wetherington του ΠΑΟ, Μάρκοβα της Βακίφαν. Δημητριάδη επιστρέφει στο σερβίς 24-23, μία ευκαιρία τον ΠΑΟ να μειώσει στο σκορ. Δημητριάδης, Αθηνά Δημητριάδης, Ελληνογερμανίδα κεντρική από την Αθωναοφύρα στον ΠΑΟ φέτος. Τεράστια ευκαιρία για τον δικέφαλο τώρα, μπορεί να πιέσει η Δημητριάδη, το έχει κάνει, έχει πάρει και άσο. Για να δούμε αν θα επαναλάβει για να δώσει σεξ στον ΠΑΟ. Δημητριάδη, σμάδεψε την Μάρκοβα, βγαίνει πάσα ξανά η επίθεση της Μάρκοβα, σπάει το σεξ μπολ του ΠΑΟ. Η άμυνα του Βέντρικτον δεν υπάρχει συνέχεια. 24-24 η Δημητριάδη στον πάγκο με κεντρική την Άριελ. Για το υπόλοιπο του ΣΕΤΟ ΠΑΟ. Μάρκοβα σε σερβίς. Έχει δυνατό χέρι η Μάρκοβα. Άσος για την Μάρκοβα! Άφησαν κενό οι παίκτες του ΠΑΟ στην υποδοχή. Ασυνεννοησία μεταξύ Άντερσον και Ρατσκόφσκα εκεί στην υποδοχή. Η Μάρκοβα παίρνει άσο και κάνει το 25-24 για την Βακίφαν. Ένα match ball τώρα για τις φιλοξενούμενες θεωρητικά.

0: έχουμε στο ΆΚΑ, το οποίο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει ένα προβάδισμα 5 πόντων, 12-17 καλάθι και φάουλ, μάλιστα, σε ΆΚΑ. Πάμε σε την οπλικότητα εμά, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. 6 πόντους έχει ο Γκλάν, 3 ο Γιαμπουζέλε, 3 ο Ματζούκας. Από την άλλη πλευρά, έχει 3 ο Γκάτ και 4 ο Μπρόντερ. Ο Τζέρια Γκάντ αυτή τη στιγμή θεωρείται το μεγάλο, έτσι, ο παίκτης ο οποίος είναι κλειδί μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, αυτό που δίνει το προβάδισμα. Πρέπει να δούμε αν θα συνεχίσει σε αυτό τον ρυθμό ή όχι. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος θέλει να συνεχίσει από εκεί που τελείωσε το μάτς με την Παρί. Λοιπόν, να δούμε κατά πόσο καλά, 4-56 το φινάλε του παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι έχει διακοπεί το παιχνίδι του ΠΑΟ στο μπάσκετ. Απέναντι στην Αντερέσα, ο προηγείται με 56-52, δεν ξέρω το που έχει διακοπή. Το ερευνήσω το θέμα. Είναι για το ύψος της μιας μπασκέτας.
1: Μια ελεύθερη βομβιά από τον Τζέρε Γκραντ.
0: Για έλεγχο λέει πίσω μπασκέτας.

0: Λοιπόν, αυτό εκεί. Για το μάτς. Λοιπόν, ο Γκραντ ο οποίος πέτυχε το καλάθι. Του τρία πόντο σε φάνη. Τώρα ο Καλαϊτζάκης θα πάρει το rebound. Βλέπουμε εδώ καλάθι. Από το Τίνο Μητρόγλου. Κάνουμε τον για τους Γάλλους, καθιστούνται εδώ από τον Γκραντ. Θα το χάσει η Αμπουζέλη στο rebound. Ο Γκραντ ο οποίος έχει την πάρα, Γκραντ. Θα την κρατάει. Θα κάνει το σούτ εδώ, Στέφανη, κακό σούτ. Θα φύγει μπροστά τώρα. Και φάουλ. Επάνω στον
1: να πάρω λίγο το μικρόφωνο καθώς.
0: Βεβαίως.
1: Με 27-29 η Bajit Bank πήρε τελικά και το τρίτο σετ. Ο ΠΑΟΚ έπεσε μαχόμενος στο τρίτο σετ με 27-29 λοιπόν. Και από πριν με 13-25 και 22-25 η Bajit Bank κατακτάει το μάτς με 3-0 και την πρώτη θέση στο πολύ δυνατό διευθύνσιμα Κωνσταντίνος Καρέλιας. Κλείνει λοιπόν αυτό το τουρνουά. Με μεγάλε, πολύ καλές εντυπώσεις και από τον ΠΑΟΚ και από τον Πανιόνιο νωρίτερα, παρά τις δύο ήττες του Τιανέριχου του Ιστορικού. Ολοκληρώνεται λοιπόν το τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση, μετά την νίκη του χθες επί της Γαλατασαράη, σήμερα πέφτει μαχόμενος απέναντι στην παντοδύναμη Bajit Bank και προχωράει για την προετοιμασία του. ΠΑΟΚ και Πανιόνιο ξεκινάνε τη σεζόν του στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 17 του Οκτωβρίου. Από το Ανδρέας Βαρίκας τίποτα άλλο. Επιστρέφουμε σε σένα, Μάνο. Καλό βράδυ από το Νέα Σμύρνη.

Να τριωθεί με αυτή τη διαφορά, εδώ να τρύπω το στεφάνι, μέσα. Γιατί Βιλερμπάν, έτσι γίνεται τρύποντα εδώ λοιπόν. Τι Βιλερμπάν. Για το 25-16. Κάβουμε. Το τριωπότο για τον Σεταβόπουλο, εδώ το Ιμπάνο από Πόγκα. Ένα φάουλ το οποίο δεν δίνεται. Δεν βλέπουμε τέτοια να δεν υπάρχει. Το πατήριο και δείχνει.

είμαι εδώ. Ω, μάτσα, μεγάλο τρίποντο πάλι. Και διαφορά του 12 πάει στέκ, τι θα είμαστε, δεν θα το θέλει το πράγμα, δεις. Ενώ εδώ, η οδόνη βλέπουμε τον Άγγελο Πασινάδε, κατακυροποιηθείτε από όλο το γήπεδο. Πάει μάος, πάμε στο μικρό break και επιστρέφουμε.

με τον Βαρτί Σταβέρη την παραδιαλυτή του. Θυμίζουμε με τίποτα η Τηλεφά κατάφερε να μειώσει το 25-19-13 και 25-19 εκτιμήρεται ο Μερικλές του Μερικλήρου. Έχουμε το Βαλάτι 27-19. Κάνε την μπάλα, αδειό. Να δούμε. Να προσπαθούν να μπροστά. Προσπαθούν στη γιατρή. Άου! Δεν είναι ο Βάντο Γότες.

அவங்க பாட்டியோ அவங்க பார்க்க சார் காலத்துல சார் வந்து

Θα βάλει μέσα. Έλαμε εδώ, μία ακόμα βολή. Θα φέρω στο δύο. Έλαμε τρία. Θα φορά πλέον τις πέντε. Εσυντάζω στο δύο, θα αντίσκω. Ρίξουν! Είναι το πατήριο Φρανσίσκο Πόδη. Ο Μπέσο. Θα πούμε το εκτέθεται στη βάλιο παιχνίδι στην Πηλαία. Θα το πάω να βοηθούμε με τις φώτες. Πατήριο. Θα χάσει το Φρουμίνα για το κρατήσει κατ' εκεί. Λοιπόν το δεν θα έχουμε πατιό. Δεν θα έχουμε πατιό. Λεγάνια, μεσόρ, φάουλ. Φάουλ για δύο βολές. Φάουλ από τέλος.

Πάει την πάντα. Εδώ από το εμιγόντερ. Καραπαϊέτσο. Πάτιο. Καθίστε. Πάτιο. Δεν θα βγω, δεν θα βγω, ναι, γιατρή. Ναι, θα. Επάνω, θα βγω, θα βγω, θα βγω.

Αδύο και βαθμό, καλή γίνη. Α, με το χρόνο. Το θέμα. Και πέρα του Μόγκα. Πάλι εδώ που δεν βγήκε λεπτό. Μόγκ. Ναι, υπάρχουν πολλέ. Που πάω που δεν έχετε. Δεν θα πω τη διαφορά. Πρασίσκο. Αντιέδρα 3. Όχι. Αντιστραγγέτα, Πρεσβήτη, Μπόγκα, ελεύθερο και μετά από το Φρανσίσκο με Πρεσβήτη, εδώ, Στεφάνη. Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Πρόντερ. Ο Πρεσβήτη, δύο στην Για όλα τα βίντεο και τα βίντεο πάνω στο καλάθι. Να πάει και ο φάουλ. Τα κάτι και τέσσερα. Τα κάτι και τέσσερα. Όχι ρε βασιμά. Του πάνε γυρίζει. Καθώς. Ya, Εγώ δεν θα πω ότι Το βάζω μέσα για πίτ.

Εύρωγε, βάλει μέσα. Για να πάρει πιέτα. Για να δέσει η λύση πιέτα. Για να παρανάδω σε αντίσκο. Για σένα εδώ, αγγλικές, βάλα με τα βεβλία, για αγγλικές πιέτα του βάλα ο Πόγκα. Για να δέσει τα δόμα. Αλλά δεν δίνεται να φάω, κακή πάσα και την Πόγκα της Πολεπιός. Πάει έξω, πέντε και τέτοια κατευθυνά λεπτό, είναι χρόνο. Κάπα εδώ του Βασίσκο. Με πάνω το γιάς. Βασίσκο και φάουλ. Αμερικό. Ο Κλόντερ.

Αν είναι καλά, παρακολουθώ λεπτό. Ναι, βέβαια, Τα φορά πάει πάλι στις 11, το Μαντζούκας. Τι ξέρει εδώ τον Λεσόρ. Και είναι περιβολή, ας το γύρω Μαντζούκας όμως θα πάρει το rebound. Αλλάς ο Λεσόρ. Μαντζούκας. Λεσόρ. Αγγίκα, κρύβε το τρίποδο! Μέσα, ελεύθερο τρίποδο, μέσα, άπτε χάτ. Έτσι πόντου στο χάτ. 41-30, όλα μου πήρε σε χάτ, σε βάλα σε παιχνίδι, αλλά η μπάλα πήρε στα χέρια, κάτω δεν έπαιξε τον τρίπερ παν. Φρανσίσκο, ωραία, θα τάει και το Γαβόπουλο, Γαβόπουλος. Καλά της, σε φάου! Καλά, 3-30. Ενώ έχουμε και time out, οπότε πάμε σε play.

0: on the Ritz.
1: Λοιπόν, επιτρέψαμε στο Telecom Center με τον Νίκο Ροζαβόπουλο να έρθει κατευθύν και έρθαμε να δημοκρίνει για να μην πει ο Ροζαβόπουλος και να μην πει ο Ροζαβόπουλος μπαίνει μέσα από πάνω στο λαϊκάκι. Το σχόλιο έχει βάλει 14 πλέον με το τρίποδο του Νίκο Ροζαβόπουλου. Είμαι τώρα εδώ, ο Μιν, το Βεσπάλα, Μιν. Τον Πόσκο Τζάντα. Τζάντα. Το Σίγα, δεν θα μπορούσα να τον βγάζει. Είπα εδώ από τον Εγκολοπόη. Ο Μιν. Και θα γυρίσω το φάουλ εδώ από τον Ματζούκα. Το πρώτο φάουλ του Λεφέρ Ματζούκα, ο Ματζούκας θα πει μαζί με Βαρτιστό. Ματζούκα, ο Βαρτιστό είναι με λίγα Βαρτιστό. Πάλι μου κάνει μια λίγη φάουλ με αυτό. Αυτά λαϊκά, θα είναι κατώ. Ωραία, θα είναι ο Ματζούκας, θα πει μαζί με το φάουλ. Τι αλέγα, βέβαια, για το φινάλι, δεν πρέπει μισό να νομώ, Παναθηναϊκός. Και ετικός. Τάντα. Κατεγιά του Τελείωσε σημείο, ο Πάγος Λιωρί, εντός του μήκη του 88, 3 λεπτά το φινάλε του παιχνιδιού. Και εδώ, σε Ιβάν Σάλεμ και ο κύριος Πέτερ Πάγκερ
2: Σουρεν Σάλεμ
1: για την καλοκή,
2: την καθέντη με πάμε από το πάμε. Τον Πέτερ Σάλεμ, τον Πέτερ Σάλεμ, τον Πέτερ Σάλεμ.
1: Και με την απόφαση που θα πάθει θα δούμε την πόσα την δίνει το Βαντέφε, νομίζω ότι θα είναι κάτι εύκολο. Για να δούμε τώρα εδώ αν έχει γίνει το πρόβλημα Τζούκα ή όχι. Δεν πρέπει να του βρίσκει. Δεν πρέπει να του βρίσκει. Μαζί θα... Όχι, όχι, όχι. Δεν άλλα από αυτή. Gracias.

0: Το Grand, κατεβάζει. Είναι εδώ μαζί σας. Grand. Θα φάνει την μπάλα. Κάπα. Τα σωστή μαζίδα. Τελείς μπροστά μαζίδας. Μαζίδας να πεις τη ρακέτα.
1: Μέσα και φάου. Δεν πάει άλλο. Δεν είπα σε μήνει το τέλος. Δεν είναι το πάνω.
0: Σε μια αυτήν την δεύτερη περίοδο. Ο πόντο μπροστά είναι το βάου, το βάου, το βάου, το βάου. Έτος, ο πόντα μέσα για μουζέλε. Μαζίτας, Βολή. Ένα πέντα δύο και την άλλη πέντε δύο σε βάλουν με δύο μυζέλε. Δύο τρίποτα από το Μαζίτα.
1: Ήσυχα!
0: Το σημείο πόδι θα πάρει να υπός. Για να μας καταλαβαίνει να κάνει ντάμπι ντάμπι. Θα μισκώσει την όλη. Για να δούμε. Εδώ, το τρίποντο, Στεφάνη, ο Γκράντ εδώ καθόλου πάνω και εδώ, εύκολο καράκι για τον Μάστα. Το 32-32, ο Γκράντ. Ο Γκράντ ο οποίος έχει την μπάλα, θα ανεβάσει ωραία. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ασαλαϊτζάκης, πετάει, Μαγκούκα στη γωνία. Πετάει στην άλλη γωνία που είναι ο Καλαϊτζάκης. Ωραία πάσα, θα αφήσω ο Μίτσολου. Θα πάρει το φάουλ, θα είναι εδώ και έρχεται και αυτό κατά για το φινάλι του χρόνου. Είναι ο Μίτσολου. Το φάουλ από τον Μπράτη, το οποίο είναι... Το οποίο είναι το τρίτο του φάουλ. Για τον πρώτο σκόρερ της Βιλερμπάν. Μαζί με τον Ζεστίνα έχουν αποέψει πόρτες στο Λαθενάσιο. Ο Κέιλ πρέπει να κάνει 43 φάουλ που έχει κάνει. Είναι ο Μίτσολου. Έρμολ. Συμβολή. Ακαπούσε τα άλλα. Έτσι εμπολί. Μέσα. Πώς είναι το πέρνα. Κάτι Άστα. Άλλουμε εδώ. Νέα κατεφή. Κάτα. Στεφάνι ριπάνει από τον Μαντζούκα. Ο Γκράντος δεν παίρνει την μπάλα. Βέβαια Γκράντ. Δεν πήγα από τον Γκράντ. Θα πάρει από τον Μίρε Στεφάνι. Επέζει εδώ. Θα δούμε ο Μίτσολου. Το μπλοκ. Τα Βουζέλε Γκραντ, τα Λαϊτράκη θα μαντάει. Μαντζούκας για τρεις, Στεφάνι μέσα! Απίστευτο! Τα βλέπε μέσα, κοπέο! Κάνουμε! Θα πετύχει το καλάθι, θα πετύχει το καλάθι. 96-30, 2-1, αφήνικο! Ας τα προβλεπτή Μαζούκα 16 πόντια, ο Μαζούκας 10 γράφηκε. Τα δίσκο, 6 ο Ραγκαπόπουλος, 5 ο Βαγγιλός 3, 7 ο 3, για που γέλε 3, 2 ο Λου. Αγάλη λεγά 3, ο Μίλς, 2 ο Μάσα 6, 8, 2, κολοκόι, 6, μέσο. 2, 8, 3, 8, 6, ο Διευθύνα, 6, 8, 8, από μένα πάνω, κράτε εγώ πάλι. Και 14 λεπτά από τώρα για το δεύτερο είναι ο ρόλος του παιχνιδιού, παραμένουμε την Ελευθάνη, παραμένουμε το 3, 5, 6, 34.

και πάλι από το Telecom Center του ΆΚΑ, εδώ στο Μαρούσι. Παναμιακό το οποίο είναι μπροστά με 22 πόντους και στην Κιντερμπάν, το 16 τα τέσσερα νομίζω. Στο πιο παραγωγικό με στιγμής πέρασε το ημίχρονο. Και αμυντικά και επιθετικά, ο Παναμιακός έχει έρθει με αρκετή ώρα πίσω στο Μαρούσι. Για να αντιμετωπίσει την Τελεμπάν, να πούμε ότι την ώρα που τελείωσε το Ιμπενενό τελείωσε το παιχνίδι της Γελέα 93-25 χωρίς το πάω όπου έφανε στα Μαντρέτσα με την ώρα του πόδι το 50-20 40-41 59-56 και το πραγματικό 35-22 που ήταν τη διαφορά και πήρε την Μίγε Πάο που με 93-78 ώρες τέταρτη περίοδος ήταν πραγματικά καταιγιστικός του πάω. Ο Γκάντο προσεκτικά την μπάλα, θα κάνει ένα στυλάλο με εκεί, θα κάνει το σύντη μπάλα, θα πάει όπως Στεφάνη. Δεν έχει πούμε πώς με εκτιμήσει ο Άκα, εδώ ο Γκάντο αθλέσει με την μπάλα. Και μια πάσα του Γκάνταν, ο Μαντζούκα, τον Καλαϊτζάκη, Καλαϊτζάκη, ο Γκάντο κράτηκε την μπάλα. Γκραντ, γίνηση για τον Βέλεν. Ο Κιτίνη, ο Λουτίνη, ο Λουτίνη, ο Λουτίνη, ο Γκάντ. Rebound τον πρέπει να πάρει ο Καραγκάκης. Δεν πάει. Εντάξει, δεν θα βρεθώ. Παραμένει ο οποίος παραμένει. Στο... Στο βίντεο. Με το διακουβέ εδώ, αν προσπαθεί να πάρει βάλα, δεν μπορεί να το δω. Και εδώ το καλά, δεν μπορεί να φέρνει μια rebound όμως μακρινό για τους μεγάλους. Παραβιένει έξω. 3-36 και βλέπουμε το Τζέρια Γκραντ που διαθέτει την μπάλα. Τζέρια Γκραντ. Ο Γκραντ που διαθέτει βάζει. Ο Γκραντ που διαθέτει την κατοχή. Γκραντ πατάει. Για που θέλει δεν πάει για τρίποντο. Γωνιακό τρίποντο από το Καλαϊτζάκι. Ο Γκραντ και για Κουζέλε και λεπάνε εκεί που κάνει πάρα πολλά φάουλ. Θα δούμε εδώ. Μετά τα γιατροί, μέσα. Ωραία, τίποτα.
στο Grand και στην Κιβάρα Grand. Ο Grand ο οποίος πιατάει. Πιατάει το Grand. Θα πάει το πάρο στο Ιστάτα. Το τρέχω τέτοια. Πάει το πάρο στο Ιστάτα. Θα πάει το πάρο στο Τίποτα. Και θα πάνε, είναι πάνω από τον Ιβάτα. Θα πάει από τον Ιβάτα. Φάουλ. Μα μιλά. Το Μαντζούκα δεν κάνω λάβο φορά. Ο Μαντζούκα δεν κάνει το πρώτο φορά. Ο Μαντζούκα δεν κάνει το πρώτο φορά. Δηλαδή, μετά Πάντα να το πιάσουμε, αλλά και το γιώργο, όλο και το πάντα. Ω, βέβαια έξω.

0: Κάκα. Βάλε. Αλαζάκι. Πέτα ο Λογράν. Γράν, για τρεις. Μέσα! Λογράκι, 40. Παρακουγέν, πόντ. Δηλαδή πάρα χαμηλά λέω εδώ, έτσι. Παουλ. Δεν πάρε με το εδώ. Λοιπόν, πάμε μια στιγμή που πάνε ένα με δύο. Το Μωραέτη, έτσι, μια αλλαγή, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, πάμε εδώ. Βλέπω εδώ, πάντα με τον Μωραέτη, τα κουζέλε δεν μπορεί να πάρει το rebound. Βλέπω το αντικορυφή, rebound, καλά τα κουζέλα, το τρίπο δεν ήταν το σύστημα. Δεν κατάφερα να το βάλει. Πάει εδώ, Ντάκα, θα δούμε εδώ. Ωραία, εδώ ο Βράνο. Πάει στον Ιαμπουζέλε. Ιαμπουζέλε, ωραία για τον Μωραήτη. Τι λέει που πρέπει να πει. Έτσι ο Λου Γκραντ. Ο Γκραντ περσάει εδώ μήτα ο Λεγατή Τραγκέτα. Καλά, τι να το δίνω μήτα εδώ. Για το 73-42 διαφορά πάλι στους 28. Τώρα λαζέρα από τον Πον. Εδώ μετά τα τέσσερα, το Μπραντ. Το Μίτολο. Θα κλέψουμε εδώ. Ο Τζέιλ κλέβει καταργώσει. Για το 70-46 διαφορά. Τους 24 φορά έτσι. Κατεβάζει εδώ πως κλέβει. Κατάει ο Μωραήτη. Στο Μίτολο. Μαζούκα για 3, Στεφάνι ριμπάνω από τον Ιαμπουζέλε και φάουλ πάνω τον Ιαμπουζέλε από τον Μάσα μάλλον. Όχι, δεν είναι τον Τάτα.
1: Και
0: να δούμε τα αιμά, ό,τι πρέπει και επιτρέπουμε.

0: Συμπληρώσαμε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στη γραμμή των πόλων, με τον Γιαμπουζέλε.
1: Παλιώσε
0: στη Ρωμαντζέλα.

Καλημέρα. Είστε βαλίτη για πεζέλε. Καταλαβαίνει. Δεν θα πρέπει να

0: Ναι. Εγώ, ο Βότερ. Τότε βλέπουμε ο Ρέπα Σιγγέλη από την Βιλερμπάν με τον Πόντς, να έρθει πάρα Πόντς τον Σεστίνα Σεστίνα. Εγώ το τρίπω το και καλά και λίγα λίγο το έτσι το τρίπω το γιατί ο Ρεκαβόβλος ήρθε βιτσάκι το 1948 Παραίτη Φρανσίσκο, Φρανσίσκο, ωραία, φάουλ, εδώ δύο βολές. Όχι, λάβε μου έφερα από φάουλ, Φρανσίσκο.
1: Το πρώτο μου έφερα από φάουλ, το πρώτο μου έφερα από φάουλ, το
0: Φρανσίσκο. Το μύτολο, είναι Φρανσίσκο. Να το πάω έτσι. Δεν το πάω έτσι. Δεν το πάω
1: έτσι. Δεν το πάω
0: έτσι. Δεν το πάω έτσι. Δεν το πάω έτσι. Δεν το πάω έτσι. Δεν το πάω έτσι. Δεν Δεν είναι

0: Με κάνει πάλι μέσα. Είμαι εδώ. Πόντς. Ωραία, πάσα σε πάνη. Ακεμάσα λεπτό λιμπάουν, Μαραίτη θα κεβάζει Μαραίτη. Πατιό. Φρανσίσκο. Πόντι εδώ, ακεμάσα. Παραγγείλε κατσάβε, θέλω λεπτό πάλι σε πάνω. Ναι, εγώ δεν είμαι κανένα για το φινάλε. Τρίτη περίοδο. Μαραίτης, Φρανσίσκο. Μαραίτης. Εδώ θα πάει Ζάμπο, κατεχίλια τον. Πάει Ζάμπο. Πάει κατεχί. Μαραίτης. Αφίσκο. Αντιό. Λεξό. Παραίτης. Αντιό. Αφίσκο. Θα δω πια το έρωτα. Παραίτης. Θα δω πια το τρίποτο. Στεφάνι. Ο Καβόπουλος. Αντιό. Μιο Στεφάνι. Μιο Ιβάνο. Ο Αντιό. Αφίσκο. Για τρεις. Μέσα. Για έξι. Μερίτα. Πάνε και μέσα.
1: Παντία του Λουσέου,
0: μέσα στο πέντα. Κάτω μέσα. Εδώ. Τρίποντο. Μέσα. Μέσα για τον Λάιτη. Βασίσκο. Βασίσκο.
1: Το
0: δεύτερο με το στόχο 25 είναι το 5 και το 5.

Νομίζω ότι έφτασε και λίγο πέρασε τις πασιάς τα ιδέα σας. Ότι γίνεται στο ΆΚΑ, 850 έχουμε το σκορ. Λέγε 55 για το φινάλι του παιχνιδιού αιτίας. Και απλά μια περίοδου, ο Φον. Τρίποντο, εδώ, και Φάνη. Και στα τεχή για την Βλεπά με το δεύτερο του Αίτη. Το θέλω κύριο Κόντο, ήταν με αυτόν. Πέσω. Από τη αγέντα μέσα, έστω μέσα τη φόντο, είναι το πρώτο ψήφιο για την Λεμπάν, το 58. Από τη αγέντα μετά είναι ένα κεραμόδιο, θα δούμε λίγο το φάουλ, το

Βέβαια, πολύ μέσα. Έτσι, εγώ έχω τον Τζάνα Σίτα. Πέρα μείωσε εδώ. Όλο τα ένα και τα δύο διαφορά. Και έτσι πλέον. Θα το Τζάνα Σίτα. Πάμε. Πάμε. Το Τζάνα Μαραίτη. Θα πέσει το Βαφούσκο. Βαφούσκο. Παρτάει, δεν είναι πολλεστό. Μέσα. Ήταν ένα υπαγό, ήταν ένα εξαδιό, ουδά τρία εξαδιό τώρα. Τελεσόρ, δεφόλ, ακόμα ρέτη. Τώρα πάλι με τη μάρτη. Ήταν ένα εξαδιό, ήταν ένα εξαδιό, ήταν ένα εξαδιό.

Yes, I'm out here. We live on Fox Bay.

πάνω κατ' όλη τη διάρκεια τώρα τα ημάτια έβλεπα τα πάνω που υπάρχουν και τα κεμασμένα πανέλεπτα τα λαμαράκια με τα πάνω και έβλεπα πέτσι έτσι πάνω νεκρού το Παύλο και τον Ανάστια Ακόπουλο δύο άνθρωποι οι οποίοι αν δεν ήταν αυτοί δεν θα ήταν πανέλεπτα αυτό που είναι τώρα εδώ βλέπουμε ίσως να υπάρχει πέστησο Αυτελεστόρ Φαρτίσκο Άδειο. Αρχίσκο γιατρή. Μέσα. Αρχίσκο γιατρή. Πρώτος φόρες. Περνιδιού. Και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια κατωστάρα που δεν καλύτερα το Παναθηναϊκό φέτος. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι α

Ωραία, εδώ. Ω, τάπα εδώ. Πρωταγόπουλο, Μεσόρ, Πατέρα, Μητράν. Πάλι εδώ, να το πάρει, πάρει, μάτω. Τώρα, χάσε βάλα, δεν πάντα. Αλλά χάσε την μπάλα, πάρα, αφήσει αυτό. Το βλέπεις μόνο, το βλέπεις, το βλέπεις πάνω. Και εδώ πάμε να δούμε τι θα γίνει.

Let's go, man.
Hello, I'm back here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm Πάντα, θα κλέψει ο Λεσόρος και τα λαζάκης. Άρα δηλαδή, το φράιγκ. Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλι του παιχνιδιού. Παραμένουν σαν υπέστηκο του 2-10. Δεν είπα κάτι άλλο, δηλαδή να γίνει κανένα πανάθακος.

0: Κανάδα. Ωραία, Αφρική. Ωραία, Ήτης. Εκάμε έρευνε ο
1: Καμόπουλος. Εκάμε έρευνε
0: Παρακαλώ ότι ο Δέμικο Βράδυ στην Βενέτη δημιουργεί ούτε ένα Λάδε τι βαόλες με το θέστημα, η πρώτη λεγαμένη. Αλλά θα πέζει ο Λασκανιδέτη λίγος εδώ από διαφορά. Θα λέω δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εδώ η δεύτερη, τι έγινε. Γεια σου Γιώργη, να πει ο λεπτός. Δεν θα είναι. Μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το παιδί μου, μαζί με το

Μάλιστα. Ωραία, ο Μωράιτης παίρνει μπάλα, κατεβάζει. Μωράιτης. Αντζούκας. Αντζούκας. Είτε ο Μωράιτης για τρεις. Στεφάνι. Ο Αντζούκας. Θα το δω Παναγό. Εδώ, ο Κιλ. Δεν στυρνάει για τρεις. Τρεις φορές. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουμε γίνει τόσα φαουλ. Δύο βολών. Πρώτη βολή, ο Σεστίνα. Παναθηναϊκός, ο οποίος δίνει την μπάλα. Προσθέτουμε ένα κέντρο για το φινάλε. Ότι δεν θα βάλει μέσα. Τελευταία βολή. Προσθέτουμε. Ένα και το καταστημάλε. Μέσα. Μωραϊτης. Μωραϊτης, ο οποίος έχει συγκατοχή. Δίνει ωραία τη Μαντζούκα. Μαντζούκα στο οποίο συγκατάει. Δίνει τη Γαλατσάκη. Μωραϊτης. Τα 52 δευτερόλεπτα. Γαλατσάκη εδώ, θα βρει ρακέτα. Θα πρέπει να δούμε τώρα τι πάνε, θα πάρουμε και πάνε δύο γονές. Δεν τον θέλει τον Παναθηναϊκό να δει το εκατό. Θα πρέπει να δούμε το κόμπερ νίδι. Παναθηναϊκός πρέπει.

0: Ελβολέ, θα πάνε. Έτω, Ελβολέ. Καλώς, Καραϊτάκης. Μέσα, είναι η Ιταλιά, δεν είναι αδέκτορα. Είδαμε τώρα. Ωραία, τα θα μείνει στα παιχνίδια το Παναθηναϊκό. Μέσα. Εδώ. Είναι η Ιταλιά, δεν είναι αδέκτορα. Καραϊτάκης. Κρατάει την μπάλα. Είναι το Μωραήδη. Μωραήδη. Κακή πάσα εδώ, δεν θα πείτε λίγα για κουπάρα. Εδώ. Βλέπουμε. Ο Βόλος Βουκάς για κουπάρα, ο Βόλος Βουκάς για κουπάρα, ο Βόλος Βουκάς για όχι. Θα κάνει το σούτο. Ω, θα κουπάρει το κουπάρα. Θα
1: Έχει μόλις το κέρι σε κάο, υπάρχουν το μισάτα. Πέντε μίλες, πέντε ο Μάσα, έβλε. Κάτσα,
0: μίλιο, πόλου πόλου, έτσι κάο, λάι. Δέλεγα, ο πέντε ο Ρόπερ, δύο, πόντε. Εφτά, βότε, 14 σπινά και 4 γόντε. Αυτά από μένα πάνω, αυτά από μένα βλέπετε, δεν το πω και δεν υπάρχουν λέτε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του κακομοίρη του προφήτη και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι, ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτή την εβδομάδα πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο. Είναι ελευθερία έκφρασης το ποδόσφαιρο? Είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης, όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ, τα οποία τρέχουν πάνω κάτω, δεν κουράζονται με τίποτα, δεν τραυματίζονται ποτέ, δεν σταματάνε να πηδάνε, να κλωτσάνε και να... δεν ξέρω τι διάλογο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με εξαιρέσεις όμως. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, στο σπιτάκι τους, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Καρέτσας εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε, αλλά εκφράστηκε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, οι Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον παιχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας, που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά. Και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε? Τι λέτε? Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης, ε? Να μιλάτε ανοιχτά. Όπως σας έρχεται, θα μου πείτε κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό. Δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα. Δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος. Έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Το οποίο την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν, αν δεν έχετε λεφτά, Πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Γλουκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Γλουκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στον νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στον νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στον νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στον νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί πρωί πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάει στη δουλειά τους και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούν. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο, προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάνε να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο. Απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια, πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε ξέρω εγώ σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φτηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φτηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούριμα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φτηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράν παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος, να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την μπαλακιάρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος. Για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, πώς είναι, δηλαδή απορώ πως δεν έχει διαγραφεί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μια δικογραφία, ως εκ τούτου ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε. Αυτή την περίοδο εργάζεται, νομίζω, ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία. Απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις. Όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα, που βλέπει όλη τη Συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα, όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριολίτες.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό το χαρακτηρίζει.
3: Αυτό λέτε εσείς. Όταν έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Πασόκ. η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως οι περισσότεροι που βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του Πασόκ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομύρη. Τι λες βρε κακομύρη που εκφράζουμε εμείς στο Πασόκ τους κακομύριδες, κακομύρη, που ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομύριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομύρι, κακομύρι, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σοκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα Βία ή να δείτε τον ντέρμπι. Κακομύρι, κακομύρι, μη σε πω και κακομύρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του Πασόκ, δεν μίλησε έτσι. Δυστυχώς, συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, ας πούμε, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούν, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διαχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κύριος Μαρινάκη τη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το πείμα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος, λέει για το Σαββίδι, και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του Πασόκ ή κάποιος άλλος σε αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικοκορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε έξι ανθρώπους και όπως διαβάζουμε. Λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν το απέξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά, συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, όχι εμείς ρε, δεν θέλουμε εμείς like, ο αλγόριθμος τα θέλει, ψώνια είμαστε εμείς, τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας. Μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος. Έχουμε δύο παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομμουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένας εισαγγελέας να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε για την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης του κακομύρη, όπως λέγεται το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομύρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομύρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελα να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομύρη έπρεπε να γίνεται της Κακομύρας και όχι του Κακομύρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η Αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπος στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο, βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ή πιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
5: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το Πασόκ. Ναι. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω πάνω να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
6: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η Αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον, φίλε, έχεις πάρει κανένα μπάφο και κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό? Ξεσηκώθηκε. Κυρίως η αριστερά της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της πολιτικακορεκτήλας, ας πούμε, ότι τι είναι αυτό, και πρόσβαλε το δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχάς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι συνδικαλιστής, είτε είσαι περαστικός, είτε άσχετος, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδες, είτε οτιδήποτε είσαι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλείς με την Αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πεις στον άλλον? Εσείς πώς μιλάτε δηλαδή στη ζωή σας? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σας, αρμαλά καμπεθισμένος είσαι. Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλα ρε, τι είναι αυτά που λες? Σύνελθε. Δεν μιλάτε έτσι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, το πρόβλημα σε αυτή τη φράση εδώ της Αρσενικής Εύας Μπράουν ήταν ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, θα έδινε αμέσως την απάντηση, η οποία απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη πάντα του προσώπου που κάνει την ερώτηση. Γιατί τα πρόσωπα έχουν παρελθόν, έχουν ύφος. Δεν είναι οι λέξεις, είναι το πρόσωπο και το ύφος, το συναίσθημα. Όταν λοιπόν η Αρσενική Εύα Μπράουν σε ρωτάει, έχεις πάρει μπάφο και τα ρωτάς αυτά, του απαντάς όπως πρέπει, δηλαδή έτσι. Υπουργέ, κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό Αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα, Ρο, Δέλτα, σε μια άλλη ζωή. Ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί κι αυτός νοικοκύρης θα είναι φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η Αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει, τι τα θες παιδί μου, τι τα θες να πούμε, εντάξει. Εντάξει τώρα, τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο, που μεταξύ μας τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο, ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης, που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το Μαζονάκι, να σε προλάβουνε. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο, και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
7: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να σε επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά, γιατί όχι, και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν, σίγουρα αφιλοκερδός, η αρσενική Εύα Μπράουν? Μία κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μία τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω. Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
8: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής, είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medicare.
9: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία. Έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα, για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
8: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
9: Ναι.
8: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
9: Απόλυτα.
8: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
9: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μια γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
8: Mm-hmm.
9: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μια πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μια ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχεις κάποιο θέμα. Όχι έτσι, για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Αν θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο. Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε. Δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζιλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί? Ε? Φαρμακευτική κάναβη. Ας χαλαρώσουμε. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού, ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλαγε, μακροζωία και ευεξία? Όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μια κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα το ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης είχε αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει και ο άνθρωπος πραγματικά με την αγνή του την καρδιά, ρε παιδί μου, για να φέρει επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, δεν κέρδισε και κάτι. Άλλωστε, δείχνει καλή εικόνα πια η αρσενική Εύα Μπράουν. Έφτασε σε σημείο την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως διαβάζουμε εδώ, με ανάρτηση στα social media, που είναι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει γύρω μας, να ζητήσει συγγνώμη, όπα, για τα νανογυλαίκα. Όπα! Όπα, εδώ, συγγνώμη. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Τι συγγνώμη ζήτησε για τα νανογυλαίκα, γιατί συγγνώμη ζήτησε και ο Θεοχάρης. Εχθές δεν την παίζουμε καν. Δηλαδή, άμα την παίξουμε, θα την παίξουμε μόλις τελειώσει το βίντεο. Δεν θα την παίξουμε το Θεοχάρη. Όπα, κάπου στα γλέντια και τα κέφια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν λέει εδώ, μετανιώνει τώρα για τα νανογυλαίκα. Ήταν ξεκάθαρα λάθος. Και διαβάζουμε πιο μέσα και λέει: μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε ανοιχτά το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον. Αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχτεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Όπα. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή, όπου του έφερε πολιτική ζημία, δηλαδή είναι θύμα,

0: Θύμα, συγγνώμη παιδιά, αρχαία ελληνικά, σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση «ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα» μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο, μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του «έκανα λάθος». Με βρήκανε το μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε σπίτι σας, μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος, να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεμπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που είχε πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το Control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως Αρσενική Εύα Μπράουν δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πούναγε με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό λέει να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει εντάξει μπορεί να ήταν και εκείνο λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά, όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα, και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική, που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε, μαλάκα. Πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η Αρσενική Εύα και να πει: «Τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε, ε? Πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε», θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός, μα και το νοσοκομείο που δουλεύει γιατρός νοσοκομείο είναι. Μπουρδέλο είναι. Άρα, εκεί πηγαίνω. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί οι γιατροί στο Βενιζέλιο που έπεσε κομμάτι-κομμάτι η οροφή εκεί, γιατί όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είχε και σίδερα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πήγαν να νοικιάσουν ένα σαπάκι που το νίκιαζαν ως Airbnb στην πλάκα και έπεσε σαν χαρτόκουτο. Αλήθεια, πώς ακριβώς, πολιτική μηχανική δεν είμαστε, δεδομένα, αλλά πώς ακριβώς μπορεί να πέσει ένα κτίριο δύο ορόφων έτσι, σαν χαρτόκουτο? Δεν έχει κολόνες, δεν έχει σίδερα, δεν έχει τίποτα, έτσι? Δεν ξέρουμε. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια. Όπως ο καθηγητής Καρίδης εδώ εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο έτσι.
1: Φεύγει στέγη απάνω. Φεύγει στέγη,
2: ναι.
1: Και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις. Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν
3: αυτοί. Τι σημαίνει, κύριε καθηγητά?
1: Και το άνοιγμα των 6... Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόταν τα πατώματα.
3: Περιμένετε τώρα,
2: μπορεί να τους είχαν αφαιρέσει
3: σήμερα,
2: από πριν, εννοείται.
3: Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
2: Αυτό λέω, δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι και αυτό είναι λογικό. Ενδιαφέρον. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος

0: των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο, δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή, αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
1: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες. Γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι. Γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου. Να πληρώσεις από το κινητό σου. Να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου και όταν όλο το κτίριο με μια έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στο δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτοι νοικοκύριδες. Γαμάτοι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο, ακόμα δεν είναι σίγουροι, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο και μετά από τόσες μέρες δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μία έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των οικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέως πεθαίνεις, Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλαν τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν. Θα είχαν πεθάνει από τη μυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε γιατί προφανώς είχε κολόνες. Προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος. Πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση. Πας και φτάσουμε στην πλάκα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 22 έγινε αυτό. Στη Συγκρού, από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής, όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, εφετών Αθηνών με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025 ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή λοιπόν εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε! Τώρα λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, Έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελία. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επισύρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η συγκρούκη πλάκα είναι μια γειτονιά. Πολύ συγκρού σήμερα, δεν το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε οι απόλυτα σχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες και να καταλήγουμε συνήθως σε ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται από άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22 λοιπόν που είχαμε αυτή την έκρηξη συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Italgas. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον υλικό σιδηρόδρομο πουλήθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train, που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε παιδιά, αλλά φαρμακευτική κάναβη δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Ζαραλίξ TV και σας λέμε: φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι λοιπόν και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε λοιπόν τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι βούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πώς φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα Πετράλωνα. Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν 2 μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη, αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης, αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί». Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί». Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Earth News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση: δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες, δηλαδή, θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος? Ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε: παιδιά, ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς. Και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μετροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, από όπου περνάει ο Μετροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα κάνουμε το θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα? Το φαντάζεστε? Δηλαδή, λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μετροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουν. Δηλαδή, θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ, πόλεμο. Εσύ, πείνα. Εσύ, κλιματική αλλαγή. Εσύ, ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ, από το Μετροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφοι. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μετροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της Avax, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μετροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ? Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του και να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός: μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά, μπανανία είμαστε? Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle. Θεάρα. Θεάρα, πραγματικά. Δηλαδή, τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ ο κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγό σε μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle? Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Actor? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του Άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λέει, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, λέει, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα, δεν μας κάνει εντύπωση. Ε? Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το Λάος ήταν με όλους. Τα παιδιά του Λάος είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα. Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα. Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας? Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί. Δεν πολεμάνε, αλλά πουλάνε. Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε, αλλά πουλάνε. Παιδιά, όσο ζω, μαζώ. Χαμούρες για το κέρδος σας, δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Κίμπερλι, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας, θα του κόψουμε το σουτζούκλουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάνι. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε Κίμπερλι στη Ρουμανία, τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι σαν τον Ταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Κίμπερλι. Είπε τι έκανε στη Ρουμανία και είπε παρουσία του Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Εδώ τώρα και αν έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ το βίντεο θα πάει 3 μέρες πια. Καταρχάς, είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει ιστορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά κάμια 80 πολέμους, κάμια 80 δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της Δημοκρατικής Δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετάς στον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζεται το καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεχνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην τους ρίχνεις για τους άλλους. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει, διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχείς, ας τα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω, και θα κολλήσει αυτό. Και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και Λατινοπούλου και θα βρει κόσμο. Μη σ' ανησυχεί. Θα βρούμε εμείς δηλαδή, έτσι. Μη βρει τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά πραγματικά στη χώρα της κωμωδίας έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογές και θα μας πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα, επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν, για να έχει Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζονται ως διαμαγείας όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις δύο διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση, και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή με το Σχοινά, που είναι υπουργός του αγροτικής τέτοιας. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ, γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκύριδες κακομύριδες. Σκοτωθήκαν, λέει, στη Βουλή. Και στο καπάκι, λέει, σκοτώθηκαν στη Βουλή το απόγευμα. Τρεις ώρες, δύο ώρες μετά, ήταν αγαπημένοι δίπλα-δίπλα και έβλεπαν στο Telecom Center την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και καλά έκαναν, αν σ' αρέσει η ομάδα σου πρέπει να πηγαίνεις, όπου ο Παναθηναϊκός, τους βλέπετε δίπλα-δίπλα, καθόλου σκοτωμένοι, λέγεται Παναθηναϊκός Άκτορ. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για το σημερινό βίντεο, ένα κουιζάκι, να σας δώσουμε και εμείς ένα δώρο από το Zaralix TV. Μην λέτε ότι όλοι influencer, κάτι δεν δίνουνε. Θα δώσουμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε quiz. Για ποιον Έλληνα πρωθυπουργό, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε όταν αυτός ο πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια, γιατί όλα οικονομικά, τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά. Όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά. Θα πεθάνετε όλοι, δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης, όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να τους δει κανένας, the boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες, ανεβοκατεύετε τη συγκρού όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι Νετανιάχου. Ο σύμμαχος της πατρίδος μας. Πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ ο Νετανιάχου, άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγανε. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις. Έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή, δεν αργώ να πω ότι τα έχουνε. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουνε? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλακά όλοι εκεί. Για τα μάτια του κόσμου. Δες και έναν άλλον. Μια άλλη. Τίποτα. Μαγαζιά. Ψώνια. Χαμάμ. Και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο. Δείτε εδώ αγκαλιές. Δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά. Είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω. Νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ. Χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να άλλον συγχαρούν ο ένας τον άλλον, να δώσουν συγχαρητήρια, τι ωραία που τα πες. Δεν υπήρχε άλλο να του πει συγχαρητήρια, αφού τον ανέβηκαν πάνω ο Δίας αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τα πες, τέλεια Μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο, έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία, αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω δηλαδή ο ένας τον άλλον, πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει Μπίμπι. Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνο, Κυριάκο. Κόλα τώρα, μάγκα, είσαι ωραίος. Να το φαίνεται, ξεχυλίζει χαρά. Ε, άμα συναντάς ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει η χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο κόλλος και βραχή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχαν αμολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ, με ένα χαρτί, δείτε το εδώ, με ένα χαρτί στο χέρι, και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει. Αυτό λοιπόν, αν δεν είναι η ιδέα που του έδωσε ο Κυριάκος του Μπίμπι, ποια είναι η ιδέα είναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κατευθείαν. Πώς είναι το μπλουζάκι εδώ σήμερα του Κακομοίρη, είναι βγαλμένο από την ταινία της Κακομοίρας. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο κατευθείαν από την ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Το θυμάστε, ε? Που ήταν ο Δαράκης, που είχαν πάει στην πορεία ειρήνης και ήταν εκεί και γραφονόματα. Και το λέγανε, γράψε και εμένα, είμαι και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο η κόρη μου η σιωναζίστρια. Στο ρόλο της κόρης, ο Κυριάκος. Στο ρόλο του Δαράκη, η αρσενική Εύα Μπράουν. Στο ρόλο του εργοστασιάρχη, ο Μπίμπι. Για πες και εσύ, Αλέξη. Έτσι για μια ακόμα φορά η χώρα μας παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλλος ή το βραχή του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένο από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, είναι καλώδια, έτσι καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη όπως πρέπει σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? Γιατί για να μπει στο εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό πληρώνεται. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Τα γενέθλια της Ριρίκας. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με πρωτότυπα τραγούδια της Μαρίας Κυλαϊδόνη που μιλάει για την τεράστια αξία της φιλίας.
5: Η Μαρία Κυλαϊδόνη και δύο ακόμη μουσικοί σε ένα ταξίδι γεμάτο φαντασία και πολύ χιούμορ τραγουδούν, χορεύουν και μας συστήνουν τη Ριρίκα και τους φίλους της. Τέταρτος χρόνος επιτυχίας.
4: Κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Μεταξουργείο. Εισιτήρια more.com.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, στο ιστορικό δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ Open. Κοντά σας και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής, για 2 ώρες περίπου, από τις 12 μέχρι τις 2, θα βρίσκεται ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά με παλιές, αξέχαστες επιτυχίες.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η εκπομπή γίνεται με σκοπό να αναβιώσουμε και να θυμηθούμε κάποιες αναμνήσεις, μουσικές αναμνήσεις που λίγο πολύ όλοι μας αγαπήσαμε.

φίλοι, φίλες, καλή ακρόαση. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μιλήσει, είχαμε αρχίσει μάλλον ένα αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα των Deep Purple και είχαμε πει διάφορα πράγματα για τα αρχικά τους βήματα, για την επιτυχία τους, για τις αλλαγές των μελών που είχαν διάφορες τέτοιες αλλαγές οι Deep Purple, για την αλλαγή του ήχου και για τα χρόνια της διάλυσής τους.

Απόψε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για την επανένωση και για νέες αλλαγές που επήλθαν στον γκρουπ. Τον Απρίλιο λοιπόν του 1984 το συγκρότημα επανενώθηκε στην πιο πετυχημένη του μορφή με τη σύνθεση των Blackmore, Gillan, Glover, Lord και Pace, κυκλοφορώντας το πλατινένιο Perfect Strangers, το οποίο έφτασε στα τσάρτ στο νούμερο 5 στη Βρετανία και στο νούμερο 17 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από τρεις συναυλίες στο Perth της Αυστραλίας, κατά τις οποίες εμφανίστηκε μαζί τους και ο George Harrison, πρώην κιθαρίστας των Beatles, ξεκίνησε η περιοδία για την προώθηση του δίσκου, κατά την οποία οι Purple έπαιξαν σε μεγάλα στάδια μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, φτάνοντας να είναι το δεύτερο πιο πετυχημένο συγκρότημα σε έσοδα συναυλίων για το 1985 μετά τον Bruce Springsteen. Μέσα στο 1986 ηχογράφησαν το επόμενο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1987 με τίτλο The House of Blue Light. Ανέβηκε στο νούμερο 10 στη Βρετανία, στο νούμερο 1 στη Γερμανία και στο νούμερο 34 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο άλμπουμ οι Deep Purple πειραματίστηκαν με διαφορετικούς ήχους στα πλήκτρα και synth κιθάρες. Στην περιοδία του The House of Blue Light ηχογραφήθηκε το Nobody's Perfect, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 38 στη Βρετανία και στο νούμερο 105 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 1989 ο Ian Gillan αποχώρησε για δεύτερη φορά από το συγκρότημα λόγω των ιδιαίτερα δεταμένων σχέσεων με τον Ritchie Blackmore. Αντικαταστάτης του αυτή τη φορά ήταν ο Joe Lynn Turner, πρώην μέλος των Rainbow. Με τον Turner στα φωνητικά, οι Deep Purple κυκλοφόρησαν το μέτριο Slaves and Masters, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 45 στη Βρετανία, στο νούμερο 23 στη Γερμανία και στο νούμερο 87 στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 1990, το οποίο κατακρίθηκε λόγω της έντονης μελωδικότητάς του. Μια παγκόσμια περιοδία ξεκίνησε, κατά την οποία υπήρξαν στιγμές που ο Turner αποδοκιμάστηκε. Τον Αύγουστο του 1992 επανενώθηκε για δεύτερη φορά η κλασική σύνθεση του γκρουπ λόγω της πίεσης που ασκήθηκε στον Blackmore από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Τον Ιούλιο του 1993 κυκλοφόρησαν το The Battle Rains On, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 21 στη Βρετανία και στο νούμερο 5 στην Ιαπωνία, και στην επερχόμενη περιοδία ηχογραφήθηκε το ζωντανό Come Hell on High Water, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 29 στη Βρετανία και στο νούμερο 30 στην Ιαπωνία, για να ακολουθήσει η αποχώρηση του Ritchie Blackmore αυτή τη φορά, του οποίου τη θέση πήρε προσωπικά ο Joe Satriani. Με τον Satriani στη σύνθεσή τους, οι Deep Purple τελείωσαν την περιοδία της προώθησης του The Battle Rains On και του πρότειναν να παραμείνει ως μόνιμο μέλος του συγκροτήματος, κάτι το οποίο αρνήθηκε λόγω της επιθυμίας του να συνεχίσει την προσωπική του καριέρα. Λίγους μήνες αργότερα, ο Steve Morse, μέλος των Dixie Dregs, εντάχθηκε στο συγκρότημα και παραμένει ως σήμερα.

Η νέα σύνθεση των Purple με τον Gillan στα φωνητικά, τον Glover στο μπάσο, τον Steve Moore στην κιθάρα, τον John Lord στα πλήκτρα και τον Ian Pace στα τύμπανα, ξεκίνησε τις ζωντανές εμφανίσεις της με μια περιοδία στο Μεξικό στα τέλη Νοεμβρίου του 1994. Μέσα στο 1995 περιόδευσαν σε άλλες χώρες, τις οποίες δεν είχαν επισκεφτεί στο παρελθόν, περνώντας από την Κορέα, την Νότιο Αφρική, μαζί με τους Uriah Heep, όπως και την Ινδία, ενώ ηχογράφησαν τον επόμενο δίσκο τους. Το Φεβρουάριο του 1996 κυκλοφόρησαν το Perpendicular, νούμερο 58 στη Βρετανία, νούμερο 3 στη Σουηδία, το οποίο περιείχε ένα από τα καλύτερα κομμάτια της νεότερης ιστορίας του συγκροτήματος με τίτλο «Sometimes I feel like screaming» και ξεκίνησαν μια πολύ μεγάλης κλίμακας παγκόσμια περιοδία. Το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς κυκλοφόρησαν το ζωντανά ηχογραφημένο στο Παρίσι «Live at the Olympia 96», το Μάιο του 1996 επανήλθαν με το άλμπουμ «Abaddon», νούμερο 76 στη Βρετανία, νούμερο 16 στη Γερμανία. Το 1999 αποφάσισαν να επανεκτελέσουν το ιστορικό Concerto for Group and Orchestra του 1969. Σε δύο εμφανίσεις του συγκροτήματος στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, η Deep Purple μαζί με τον Ronnie James Dio και με άλλους μουσικούς έπαιξαν στο Royal Albert Hall του Λονδίνου τα τρία movement της αρχικής σύνδεσης του Concerto, αλλά και άλλα τραγούδια δικά τους. Η κυκλοφορία Live at the Royal Albert Hall αποθανάτησε τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Το 2000 το συγκρότημα περιόδευσε στην Ευρώπη μαζί με τη Ρουμάνικη Φιλαρμονική Ορχήστρα, στο πρώτο μισό της οποίας συνοδευόταν από το Ronnie James Dio. Η εμφάνισή του στο Rotterdam στις 30 Οκτωβρίου 2000 ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Live at the Rotterdam Ahoy. Την 1η Απριλίου του 2001 έδωσαν μια φιλανθρωπικού τύπου συναυλία στο Μπαγκαλόρ της Ινδίας για τα θύματα του σεισμού που είχε γίνει δύο μήνες νωρίτερα στις 26 Ιανουαρίου. Το καλοκαίρι του 2001 περιόδευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους Lynyrd Skynyrd και τον Ted Nugent, ενώ στις 29 Μαΐου 2001 εμφανίστηκαν στη συναυλία του Λουτσιάνο. Το 2002 επέστρεψαν στη Μεγάλη Βρετανία για μια περιοδία η οποία διακόπηκε λόγω μόλυνσης του Ιαν Γκίλαν και ξεκίνησε και πάλι το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς.

Το 2002 ο Don Airey αντικατέστησε τον John Lord στα πλήκτρα μετά από επιθυμία του τελευταίου με τους δύο κιμπορντίστες να μοιράζονται τη σκηνή κατά την ευρωπαϊκή περιοδία του συγκροτήματος. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2002, κατά την εμφάνιση των Deep Purple στο Hammersmith Apollo του Λονδίνου, ο Bruce Dickinson, Janik Hertz και Nico McBrain των Iron Maiden ανέβηκαν στη σκηνή για να παίξουν το Smoke on the Water. Με τη νέα σύνθεση κυκλοφόρησαν το Bananas το Σεπτέμβριο του 2003, νούμερο 3 στη Γερμανία, νούμερο 2 στην Ελλάδα, νούμερο 85 στη Βρετανία και περιόδευσαν στις αρχές του 2004 με τους Thin Lizzy στη Βόρεια Αμερική. Μέσα στη χρονιά εμφανίστηκαν ζωντανά στην Νάπο Ανατολή και την Οκεανία με καλλιτέχνες όπως η Rose Tattoo, Joe Satriani, Thunder και Peter Frampton να ανοίγουν τις εμφανίσεις τους.

Μετά από μια συναυλία στην Ελβετία στις 3 Μαρτίου του 2005, οι Deep Purple μεταφέρθηκαν στο Los Angeles για την ηχογράφηση του επόμενου τους δίσκου. Την 1η Νοεμβρίου του 2005 κυκλοφόρησε το Rapture of the Deep, νούμερο 81 στη Βρετανία, νούμερο 10 στη Γερμανία, ένα από τα πιο progressive άλμπουμ του συγκροτήματος. Η περιοδία για την προώθηση του Rapture of the Deep διήρκησε από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Μάρτιο του 2011 με το συγκρότημα να δίνει 385 συναυλίες. Η περιοδία ψηφίστηκε ως η έκτη καλύτερη του 2007 από τους ακροατές του βρετανικού Planet Rock Radio, ενώ εμφανίστηκαν ως πρώτο όνομα στο φεστιβάλ Monsters of Rock του 2006 μαζί με τους Alice Cooper, Journey, Queensrÿche και άλλους. Στο φεστιβάλ Fest de Humanité 2009 στη Γαλλία, μπροστά σε 100.000 θεατές, στο φεστιβάλ Jazz του Montreux στην Ελβετία το 2006 και το 2008 και στο φεστιβάλ Rock Over the Volga στη Σαμάρα της Ρωσίας, μπροστά σε 200.000 οπαδούς, το μεγαλύτερο κοινό μπροστά στο οποίο έπαιξαν από το California Jam το 1974.

Ζωντανές ηχογραφίες του συγκροτήματος που κυκλοφόρησαν κατά την περιοδία του Rapture of the Deep ήταν τα Live at Montreux 2006 και Live at Montreux 2011. Τον Ιούνιο του 2011 οι Deep Purple περιόδευσαν για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες με την περιοδία The Song That Built Rock, στην οποία συμμετείχε και μια 38-αμελής ορχήστρα. Η περιοδία συνεχίστηκε στην Ευρώπη τον Ιούλιο του ίδιου έτους και τον Οκτώβριο μεταφέρθηκε στη Νότια Αμερική. Η πολύ μεγάλη αυτή περιοδία συνεχίστηκε το χειμώνα του 2011 στην Ευρώπη και το Φεβρουάριο του 2012 στον Καναδά για να ολοκληρωθεί με ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό κομμάτι το οποίο ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου στην Εκατερινμπούργ της Ρωσίας και τελείωσε στις 10 Δεκεμβρίου στο Κλερμόντ της Γαλλίας.

Στις 16 Ιουλίου του 2012, ο Τζον Λόρντ απεβίωσε λόγω καρκίνου στο πάνκρεας. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, το συγκρότημα ηχογράφησε τον επόμενο δίσκο του, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Λόρντ. Η ανακοίνωση του δίσκου έγινε ταυτόχρονα με την ανάρτηση μιας σελίδας στο διαδίκτυο, η οποία έκανε αντίστροφη μέτρηση για την ημέρα κυκλοφορίας του δίσκου. Στις 26 Φεβρουαρίου του 2013 ανακοινώθηκε ότι ο τίτλος του νέου δίσκου θα ήταν «Now What» και η επίσημη κυκλοφορία του στις 30 Απριλίου του 2013, αν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κυκλοφόρησε στις 26 και 29 Απριλίου. Ένα μήνα νωρίτερα κυκλοφόρησαν το πρώτο του σίγγλ από το τραγούδι «Rapture of the Deep» του 2005 με τίτλο «Hell to Pay» μαζί με το κομμάτι «All the Time in the World». Ο δίσκος σκαρφάλωσε στην κορυφή των τσάρτ στη Γερμανία, την Τσεχία, την Αυστρία και την Νορβηγία, ενώ μπήκε στο top 20 των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Μεγάλης Βρετανίας.

στις 21 Φεβρουαρίου οι Purple ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδία τους από το Ντουμπάι και συνέχισαν με 6 συναυλίες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μετά την εμφάνισή τους στη Σιγκαπούρη στις 12 Μαρτίου του 2013 έκαναν μια παύση για 1,5 μήνα με την περιοδία να συνεχίζεται στην Ευρώπη ξεκινώντας από το Ίσκλ της Αυστρίας στις 30 Απριλίου. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2013, ενώ το 2014 συνέχισαν με εμφανίσεις στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και τη Βόρεια Αμερική. Στις 11 Ιουνίου του 2014, ο Ιαν Γκίλαν δήλωσε ότι το συγκρότημα δουλεύει πάνω σε νέα κομμάτια σε στούντιο στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας.

Λέγοντας λοιπόν όλα αυτά, τελείωσε εδώ η μικρή αυτή παρουσίαση, το μικρό αυτό αφιέρωμα στους Deep Purple. Όμως θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο ακόμα κομμάτια τους μέσα από το Abaddon. Το ένα είναι με τίτλο Bloodsucker και το δεύτερο Don't Make Me Happy, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της πρώτης ώρας αυτής της εκπομπής.

2 λεπτά περίπου λοιπόν πριν φτάσουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό τόπο, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ Open. Κοντά σας είναι και απόψε ο Βασίλης Βασιλιάκης με διάφορες παλιές επιτυχίες, έτσι.

Children of the Grave μόλις ακούσαμε από τους Black Sabbath, ένα γκρουπ το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα θαυμάζω την φωνή του τραγουδιστή τους, του Sebastian Bach. Είναι η Skid Row. Ακούμε αμέσως 18 and Life.

Οδεύοντας προς το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, είπα να ακούσουμε κάποια πιο ήσυχα κομμάτια, έτσι να κλείσουμε ήσυχα τη σημερινή εκπομπή. Αρχίσε γενομένης με το Solitude, ένα κομμάτι των Black Sabbath που περιέχεται μέσα στο Master of Reality. Δεν ξέρω αν είναι ένα γνωστό κομμάτι, βέβαια εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αν και είναι ένα κατεξοχήν καταθλιπτικό κομμάτι. Πολύ καταθλιπτικό και η μουσική και η στίχη του, μια rock μπαλάντα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο κομμάτι των Black Sabbath, το οποίο αξίζει να το ακούσουμε.

Δεν ξέρω τελικά αν είχα δίκιο ή άδικο για αυτό το κομμάτι. Πάντως συνεχίζει να μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Περνάμε αμέσως όμως τώρα σε ένα άλλο συγκρότημα, ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα, τους In Excess, Never Tear Us Apart.

Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως μόλις ακούω αυτό το κομμάτι, αυτόματα στο μυαλό μου έρχεται ένα άλλο κομμάτι αυτού του μεγέθους και αυτής της κατηγορίας, το οποίο είναι και αυτό ένα... Σας έχω πει ότι είναι εκπληκτικά τα κομμάτια, βέβαια

Μετά από αυτή τη μουσική, μετά από αυτά τα τραγούδια, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να λείπει από το playlist της εκπομπής το τεράστιο group των

20 λεπτά πριν τις 2 θα σας αφήσω μόνος σας να απολαύσετε μουσικούλα χωρίς τη δικιά μου φλιαρία, χωρίς τη δικιά μου φωνή, να είστε ελεύθεροι να ακούσετε και να απολαύσετε 3 κομμάτια τα οποία έχω διαλέξει, εκ των οποίων το ένα είναι από τον King Crimson και λέγεται Epitaph, και τα 2 που ακολουθούν είναι από την Earth Band του Muffin Man. Το ένα είναι το Father of Night και το άλλο είναι το Spirits in the Night. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, αφού σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας στην Earth Open, θα ήθελα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και την απόψινή εκπομπή. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, γελαστοί με το κεφάλι ψηλά. Φιλιά πολλά, καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Buzzcocks, 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζικη άποψη. Buzzcocks, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Κοσμάς Μαρινάκη στο επεισόδιο 500 με κάμερα. Όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι στη Σιγκαπούρη, στην Αθήνα και οι δύο.
6: Ναι, σήμερα είμαστε σε πιο ουδέτερο έδαφος.
5: Σε ουδέτερο έδαφος, αλλά με κάμερα. Εσύ είσαι συνηθισμένος στην κάμερα, εγώ δεν είμαι.
6: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω YouTube.
5: Ναι, κάτι έχουμε ακούσει.
6: Να κάνεις, να κάνεις ραδιόφωνο.
5: Έχω podcast.
6: Οπότε, podcast, οπότε...
5: Ο κόσμος ήθελε να δει τι γίνεται στην ώρα της εκπομπής, οπότε... Και εγώ ήθελα και μια αλλαγή επίσης, οπότε ναι.
6: Οπότε, κυρίες και κύριοι, η απομυθοποίηση της Δέσποινας είναι εδώ.
5: Τώρα, είναι και απομυθοποίηση, γιατί μερικοί δεν έχουν δει διάφορες, ξέρω εγώ, το TEDx, διάφορες συνεντεύξεις, δεν έχουν δει, οπότε τώρα με βλέπουν κιόλας.
6: Ναι, και σε βλέπουν και πώς θα είσαι και on camera, δηλαδή
5: ακριβώς
6: το πώς ανταπεξέρχεσαι στις ερωτήσεις.
5: Λοιπόν,
6: χαίρομαι που έχεις άγχος.
5: Γιατί? Έχω πάρα πολύ άγχος.
6: Σοβαρά.
5: Αλήθεια. Δηλαδή, πιο πολύ από αυτό που μου φαίνεται.
6: Συνήθως ο καλεσμένος έχει άγχος. Τώρα, πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω.
5: Γιατί είμαι και εγώ σήμερα πρωτάκι με αυτό, με την κάμερα.
6: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη γιατί όχι.
5: Έτσι.
6: Είναι το επεισόδιο με μένα, τον Κοσμά Μαρινάκη. Παρουσιάστρια είναι εδώ η κυρία που έχει άγχος. Οπότε.
5: Να μιλήσουμε,
6: ας το πάμε έτσι,
5: για την οικονομία.
6: Ναι.
5: Και όταν βγει η εκπομπή, θα ρωτήσω τους ακροατές στο Instagram διάφορες ερωτήσεις που θα μας πεις και εσύ να ρωτήσουμε. Και είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες νιώθουν τρόμο για τη διαχείριση και για τη γνώση που έχουν πάνω στα οικονομικά τους ζητήματα.
6: Δεν ξέρω, δεν νομίζω
5: είμαι
6: ότι
5: σίγουρη.
6: Νιώθουν τρόμο. Νομίζω ότι έχουν μια βαθιά άγνοια, όπως είναι ο κόσμος. Νομίζω ότι, εντάξει, ότι τα οικονομικά είναι, ξέρεις, τα λογιστικά της κυβέρνησης, τα δικά τους λογιστικά κτλ. Και ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρουν. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή, τα οικονομικά είναι ίσως αυτή τη στιγμή η πιο χρήσιμη επιστήμη. Και ας με συγχωρήσουν οι άλλοι συνάδελφοι που το λέω αυτό. Αλλά πραγματικά το εννοώ, γιατί όταν κάποιος ο οποίος, δεν ξέρω, αν ξέρεις πάρα πολύ καλή γλώσσα, φιλολογικά, είσαι τέτοιος τύπος, μπορείς να ζήσεις και χωρίς μαθηματικά, χωρίς φυσική, χωρίς χημεία και το αντίστροφο, έτσι. Υπάρχει μόνο μία επιστήμη που αν δεν την ξέρεις, σίγουρα θα γίνεις αντικείμενο εκμετάλλευσης και αυτή είναι τα οικονομικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι βλέπουμε τις περισσότερες κρίσεις να συσχετίζονται με τον αναλφαβητισμό τον οικονομικό των ανθρώπων, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς είμαστε πολύ μορφωμένο έθνος σε επίπεδο φυσικών επιστημών, σε επίπεδο γλωσσικών επιστημών και όλα αυτά. Ακόμα και σε ξένες γλώσσες είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
5: Και σε επίπεδο μεταπτυχιακής τριτοβάθμιας.
6: Ναι, και γενικά. Δεν είμαστε δηλαδή ένα αμόρφωτο έθνος, αλλά έχουμε τεράστια δυναμία στην οικονομική παιδεία.
5: Από την άλλη πλευρά όμως θα πω, γιατί θα μιλήσω και ως απόφοιτη γέλια κοινού, ας πούμε λίγο, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργάνωση και δίκηση επιχειρήσεων, που το Πανεπιστήμιο με έκανε να νιώθω για τα οικονομικά αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, ενώ εσύ διδάσκεις, πες το πάλι.
6: Εγώ διδάσκω το μάθημα που διδάσκω. Διδάσκω οικονομία και κοινωνία, economics and society.
5: Που είναι, φαντάζομαι, λίγο πιο, με πιο πρακτικό τρόπο από αυτό που έχω διδαχτεί εγώ.
6: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα, γιατί σχετίζεται λίγο και με τη συζήτηση που είχαμε τώρα μόλις. Ότι στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης αυτό που θέλαμε να κάνουμε όταν ξεκινήσαμε αυτό το μάθημα ήταν να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα μάθημα εισαγωγικό των οικονομικών, το οποίο να μην απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τα οικονομικά, δηλαδή να δώσει γνώση την οποία θα χρησιμοποιήσουν μετέπειτα και αν. Δηλαδή, θυμάσαι, στο σχολείο το έχουμε αυτό στην εκπαίδευση γενικά, ότι διδάσκουμε κάτι στο μαθητή και, και μας λέει ο μαθητής, γιατί να το μάθω αυτό, και του λέμε, μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Και έρχεται το αργότερα και του διδάσκουμε κι άλλα και του λέμε, μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Δηλαδή, φτάνεις, ας πούμε, στο τελευταίο έτος του διδακτορικού και σου λένε, α, μάθε το αυτό, γιατί να το μάθω, θα σου χρειαστεί αργότερα. Μα πώς αργότερα, το τερμάτισα κάποια στιγμή. Έτσι, οπότε, κάποια στιγμή θέλαμε, αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα μάθημα το οποίο να διδάσκει τον πολίτη, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να θεωρείται μορφωμένος, το τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία, το τι ακριβώς πρέπει να ξέρει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο προσωπικών, οικονομικών, σε επίπεδο επενδύσεων. Όχι, εντάξει, να γίνει χρηματιστής, αλλά να μπορεί να καταλαβαίνει 5 πράγματα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο βρήκε πάρα πολύ καλή απήχηση. Δηλαδή, αυτό είναι ένα από τα μαθήματα τα οποία οι φοιτητές πραγματικά το λατρεύουν. Και εμένα με φέρνει σε πολύ ευχάριστη θέση το ότι αυτό που ήθελα πάντα να κάνω όταν άρχισα να διδάσκω ήταν, ήθελα να με μισούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να μ' αγαπούν όταν τελειώσει το μάθημα. Δηλαδή να λένε στο τέλος ότι κοίταξε να δεις, με πέδεψε, δεν μ' άρεσε όλο αυτό, αλλά αυτά που έμαθα όντως τα χρησιμοποιώ. Και έχω ακόμα και σήμερα, έχω ένα folder στο email μου με emails που παίρνω από παλιούς φοιτητές μου, αρκετά παλιούς, που ψάχνουν και βρίσκουν, δηλαδή φοιτητές που είχα πριν από 10 χρόνια, 12, 15, και μου λένε, ξέρεις τι, αυτό το πράγμα που είπες, αυτό το παράδειγμα, το θυμήθηκα σήμερα που μου έτυχε αυτό. Και είναι πρώτη φορά στο μάθημα από τα μαθήματα που πήρα στο πανεπιστήμιο που μου έτυχε αυτό το πράγμα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή.
5: Και Σιγκαπούρου πρωτοπόρος και στο σχολικό, στο εκπαιδευτικό σύστημα.
6: Ναι, η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δίνει τεράστια σημασία στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Και είναι,
5: μαζί με την Νότια Κορέα.
6: Ναι, και είναι αναμενόμενο αυτό, γιατί η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δεν έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης χωρίς να βελτιώσει το εργατικό δυναμικό της. Και βλέπεις ότι πραγματικά στο πανεπιστήμιο, αν θελήσουμε να κάνουμε και το πιο τρελό project για καινοτομία στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μας πούνε όχι, ότι εμείς δεν το χρηματοδοτούμε, δεν έχουμε λεφτά ή ότι δεν αξίζει να το κάνουμε για μας. Και μπορούμε να κάνουμε πρωτοποριακά πράγματα. Δηλαδή το εργαστήριο της ψηφιακής εκπαίδευσης που τρέχουμε εκεί, κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καινοτόμα από πλευρά, ότι κάποια λειτουργούν, κάποια όχι, αλλά πειραματιζόμαστε με νέες μεθόδους, με το AI αρκετά, με πολλά πράγματα.
5: Λοιπόν, ανέφερες για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, που θα το πούμε λίγο σαν οικονομική εκπαίδευση, και τρέχουν πολλές έρευνες για το οικονομικό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως, ναι, και για τη στάση των πολιτών απέναντι στην αποταμίευση. Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικά.
6: Είναι καλά, είναι αποκαρδιωτικά και γιατί η Ελλάδα είναι πολύ φτωχή χώρα, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είναι μόνο ότι δεν αποταμιεύει επειδή δεν ξέρει, δεν αποταμιεύει επειδή δεν του περισσεύουν κιόλας. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
5: Όσον αφορά την αποταμίευση, ναι, αλλά είναι και επίσης στον πάτο και στην.
6: Σαφώς, ναι.
5: Στην οικονομική εκπαίδευση, ναι, για στοιχεία τα οποία τον αφορούν, δεν είναι λίγα οικονομικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, ο ανατοκισμός, οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει στις, ναι, έρευνες που τρέχουν και από τον ΟΣΑ στις χώρες, αλλά και, δηλαδή, έρευνες που έχω βρει εγώ και από Alpha Bank είναι όλες στο, ναι, ίδιο αποτέλεσμα.
6: Ναι, ναι.
5: Γιατί? Εν τω μεταξύ, περίμενε, όχι γιατί. Πιο πολύ πλήττονται προφανώς οι πολλαπλά ευάλωτοι, έτσι, και οι γυναίκες πιο πολύ, οι οποίες γυναίκες δυστυχώς φτάνουν και σε πολύ κακούς γάμους. Και δεν μπορούν και να φύγουν από κακούς γάμους, γιατί δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Και έχω μάθει για περιστατικά που γυναίκες δεν ξέρουν τώρα τι είναι μία πιστωτική και μία χρεωστική κάρτα. Φοβερό.
6: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός έχει χτυπάει περισσότερο τα ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας. Και παρατηρούμε ότι στις φτωχές χώρες οι γυναίκες συμμετέχουν λίγο, είναι περισσότερο πιθανό να είναι στα φτωχότερα στρώματα από τις πιο προοδευμένες κοινωνίες, διότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες και περισσότερα καθήκοντα και βιολογικά καθήκοντα, τα παιδιά πολλές φορές, η οικογένεια της. Δηλαδή, αν ο άντρας αποφασίσει να πάει στη δουλειά, πολλές φορές η γυναίκα δεν έχει άλλη επιλογή από το να μείνει στο σπίτι σε μια φτωχή χώρα. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, σε χώρες.
5: Και επιδεινώθηκε και μέσα στην πανδημία.
6: Βεβαίως. Και σε χώρες ακόμα φτωχότερες, δηλαδή, αν πάρεις για παράδειγμα την Ινδία, θα δεις ότι η Ινδία έχει πολύ χαμηλότερη εισχώρηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό από ότι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό έχει να κάνει με τη φτώχεια η οποία έχει επιβάλει συγκεκριμένες νόρμες. Πάντως, εγώ θέλω να σου πω ότι δυστυχώς στο Greekonomics έχουμε πολύ μικρό ποσοστό γυναικών. Δηλαδή,
5: είμαι σίγουρη.
6: Ναι, είναι, την τελευταία φορά που το κοίταξα, είχε ανέβει το ποσοστό των γυναικών στο 12%.
5: Δηλαδή 9 άντρες.
6: Ναι, δηλαδή 9 άντρες,
5: μία γυναίκα.
6: Ναι, και μία γυναίκα.
5: Ναι,
6: και,
5: πολύ χαμηλό.
6: Και φάνηκε αυτό και στα events που έχω κάνει, στα οποία ήταν πολύ λιγότερες γυναίκες, οι οποίες θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο. Και το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και από τότε το έχω σκεφτεί αρκετά γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όμως κάθε φορά αυτό που βλέπω είναι ότι αν θα πάρω στην κατανομή, στο τέλος της τάξης που διδάσκω στο πανεπιστήμιο, στα μαθήματα, το top 10 των φοιτητών, εκεί η αναλογία είναι αντίστροφη. Είναι 6-7 γυναίκες και 3-4 άντρες. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφορά στο πώς οι άντρες και οι γυναίκες καταλαβαίνουν τα οικονομικά. Απλώς στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο, οι γυναίκες απεχθάνονται την οικονομική γνώση. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι την αποφεύγουν κιόλας.
5: Λοιπόν, δεν είναι ότι στην Ελλάδα είναι μια πατριαρχική χώρα. Δηλαδή, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα πράγματα.
6: Ναι, απλώς αυτό είναι θέμα πρωτοβουλίας. Δηλαδή, θα μπορούσαν να επιλέξουν να το αλλάξουν αυτό οι ίδιες οι γυναίκες, και πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορώ να αλλάξουμε να αλλάξουμε κι εμείς με τον τρόπο το δικό μας να μπορέσουμε να τις προσελκύσουμε.
5: Ξέρεις τι, η πίεση στις γυναίκες να παντρευτούν στην Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω και διάφορες ημερίδες και συνέδρια κτλ. Και κάπως γελάω, γιατί κάνουν θαρρείς και αυτά τα συνέδρια απευθύνονται στο Μανχάταν, και αυτά τα συνέδρια γίνονται στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Θα σου πω μόνο την τελευταία έρευνα που λέει ότι δουλεύουν οι μισές γυναίκες.
6: Ναι.
5: Οι 50% των γυναικών δεν δουλεύουν.
6: Ναι, αυτό. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιος να ασχοληθεί και να δει για ποιο λόγο συμβαίνει. Δηλαδή, το να το αναφέρουμε ως αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν είναι ολόκληρη ιστορία. Γιατί μπορεί οι γυναίκες να μην έχουν πρόσβαση στην εργασία ή ισότιμη με τους άντρες. Μπορεί οι μισθοί να είναι τέτοιοι που να κάνουν τις γυναίκες να πιστεύουν ότι δεν αξίζει να εργαστούν. Ή μπορεί ακόμα περισσότερο να έχει να κάνει και με το πώς είναι τα συστήματα τα κοινωνικά, έτσι που να.
5: Η πίεση να κάνουν παιδιά για να παντρευτούν επίσης.
6: Ναι, όχι, και να μην θέλουν. Δηλαδή να θεωρούν ότι η αγορά εργασίας δεν τις ελκύει για κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι απόψεις πολλές φορές που ακούγονται. Και είναι καλό να φτάνουμε σε μια άποψη με βάση τα πιστεύω μας κτλ. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να μπορεί αυτό να στοιχειοθετηθεί και με έρευνα. Και σήμερα, μέχρι στιγμής, μπορώ να πω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όσο πιο φτωχή είναι η χώρα, τόσο λιγότερη διείσδυση στο εργατικό δυναμικό έχει η γυναίκα.
5: Ναι. Να πάμε λίγο στο κανάλι πρώτα και μετά να επανέλθουμε.
6: Όπου θες εσύ, ναι. Ό,τι θέλεις.
5: Το Greekonomics.
6: Ναι, αυτό είναι το κανάλι μου.
5: Επεισόδια 50, θα είδα. Άντε,
6: 50?
5: 50, ναι, okay. Το είδα εκεί το νούμερο.
6: Ναι.
5: Από πόσα χρόνια?
6: Νομίζω ότι πρέπει να είναι τώρα κοντά στα 2,5 χρόνια, 3, κάπου τόσο.
5: Φανατικό κοινό, θα πω εγώ.
6: Ναι, αυτό που είναι βασικό είναι ότι έχω καλό κοινό. Δηλαδή, το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πραγματικά κρατάει την προσπάθεια ζωντανή είναι ότι αυτό το κοινό που έχω αξίζει πραγματικά την προσοχή. Δηλαδή, πολλές φορές κάθομαι και διαβάζω σχόλια. Δηλαδή, πολύ συχνά διαβάζω, σχεδόν κάθε μέρα κάθομαι και διαβάζω σχόλια.
5: Στο YouTube,
6: ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε μια ειδική καρτέλα η δημιουργή, όπου την έχω στα shortcuts μου και κάθε φορά πατάω εκεί και να διαβάσω τι έχει γραφτεί, πώς ο κοσμός βλέπει τα βίντεο κτλ. Και πολλές φορές διαβάζω comments τα οποία με κάνουν και χαμογελάω από πλευράς ότι λέω μπράβο, άξιζε που κάτσα και ασχολήθηκα να βγάλω αυτό το βίντεο. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος μαθαίνει, βλέπεις ότι ο κόσμος το πάει ένα βήμα παρακάτω, ότι ρωτάνε εκπληκτικές ερωτήσεις. Και τώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε και shorts με τις ερωτήσεις του κόσμου. Δηλαδή μόνο τις ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος,
5: ναι,
6: μπορώ να τρέξω ένα πλήρες κανάλι TikTok, Reels κτλ.
5: Εσένα σε 15 λεπτά κρατάει πάνω κάτω.
6: Κάθε βίντεο.
5: Ναι.
6: 15 με 20 λεπτά εκεί. Προσπαθώ να τα κρατάω κάτω από 20 λεπτά.
5: Εγώ φαντάζομαι τις ώρες που ρίχνεις για αυτό το 15 λεπτό να είναι,
6: ναι,
5: πάρα πολλές.
6: Ναι, ναι,
5: αλλά γιατί κάνω αυτή τη δουλειά, το φαντάζομαι. Γιατί και, ναι, για μένα πιστεύουν ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι στο μικρόφωνο. Αυτό πιστεύουν.
6: Ναι.
5: Ότι είναι το χόμπι σου και ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο και βγαίνει αυτό τώρα. Το έχω φτάσει εγώ 500 επεισόδια γιατί κάθομαι κάποιες ώρες το μήνα.
6: Ναι, πολλοί κόσμοι το πιστεύουν αυτό.
5: Και,
6: ναι,
5: επίσης, πιες νερό. Έχεις auto-cue, δηλαδή εμένα μου φαίνεται.
6: Πώς κάνω την παραγωγή.
5: Ότι δεν διαβάζεις. Προφανώς δεν το συζητώ για την προετοιμασία, αλλά κάπως σαν να τα έχεις υποστηθήσει.
6: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν τα βίντεο, υπάρχει έρευνα που κάνουμε για το συγκεκριμένο βίντεο. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιο βίντεο με έτοιμες γνώσεις που έχουμε κονσέρβα. Είναι πολύ λίγα τα βίντεο που γίνονται έτσι. Οπότε έχει μπει αρκετή δουλειά πάνω σε κάθε βίντεο. Έτσι. Γράφονται κάποια κείμενα τα οποία τα προβάρω εγώ από πριν να δω αν ρέει ο λόγος, αν ακούγονται σωστά, αν βγάζουν νόημα σε κάποιον άλλον. Γιατί πολλές φορές.
5: Στο μέσο ακροατή που δεν είναι καθηγητής,
6: ναι,
5: οικονομικών.
6: Ναι, και στο μέσο ακροατή. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να τύχει να τα εξηγήσω σε κάποια άτομα. Συνήθως τα στέλνω τα σενάρια όταν θα γραφτούν, τα στέλνω στον συνεργάτη μου, τον Αντώνη Λαδόπουλο, και τα διαβάζει προσεκτικά. Και ο Αντώνης πολλές φορές με ρωτάει ερωτήσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό τι εννοείς. Όταν το ρωτήσει αυτό. Επειδή ο Αντώνης έχει δύο μάστερ στα οικονομικά, αν φτάσει ο Αντώνης να ρωτήσει γιατί εδώ το λες έτσι, σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη ενότητα έχει φύγει για τα σκουπίδια, ναι, κατευθείαν και ξαναγράφεται από την αρχή, γιατί αν δεν το καταλάβει αυτό, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει. Οπότε παιδαγωγικά μπαίνει πάρα πολύ δουλειά στην ανάπτυξη ενός σενάριου. Μόλις αυτό φτάσει να μπορέσει να πάει να γυριστεί, αυτό που γίνεται είναι ότι έχω ένα auto-cue, ένα teleprompter, στο οποίο βάζω πολλές φορές το κείμενο, άλλες φορές όταν το κείμενο είναι μακρύ βάζω κάποια bullets και αρχικά το διαβάζω. Επειδή όμως κάθε λήψη μπορεί να πάει ξανά και ξανά και ξανά για να την πω ακριβώς όπως θέλω, μπορεί να κολλήσω κάπου ή οτιδήποτε, να το χάσω λίγο και να το πάρω, να το πω πηγαία και να αρχίσω να πλατιάζω ή οτιδήποτε, μέχρι να τελειώσει το έχω μάθει πλέον απ' έξω και το λέω φαρσί που λένε. Δηλαδή,
5: σαν ομιλία TEDx.
6: Ναι, σαν οποιαδήποτε ομιλία. Αυτό που κάνει μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κόσμος, και δεν το καταλαβαίνει καν ο κόσμος, και δεν το καταλαβαίνουμε και εμείς πριν γίνουμε δημιουργοί, είναι ότι είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μιλάμε τώρα εδώ, είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις talking head, δηλαδή να κοιτάω την κάμερα και να μιλάω κατευθείαν στην κάμερα, και είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις πάλι σε κάμερα, αλλά να έχεις μπροστά σου ένα κοινό και να μιλάς στο κοινό.
5: Ναι.
6: Όταν μιλάς στο κοινό, ο κόσμος ανέχεται να μιλάς με πραγματικά κανονική ταχύτητα. Όταν μιλάς με κάποιον άλλον, θέλει να πάει πιο γρήγορα, γι' αυτό εγώ τώρα μιλάω λίγο πιο γρήγορα. Όταν μιλάς στην κάμερα, δεν μπορείς να χάσεις πουθενά, γιατί βλέπω πολλές φορές. Έχουμε ένα μαγικό στατιστικό στο YouTube και μου κάνει εντύπωση κάποιοι δημιουργοί δεν το κοιτάνε σχεδόν καθόλου. Είναι το retention curve. Αυτό είναι θα μπορούσαμε να τη μεταφράσουμε, η καμπύλη συγκράτησης κοινού. Έτσι. Και διατύπωσα.
5: Αν έχουν κάτσει 15 λεπτά.
6: Πόσοι έχουν φύγει από το βίντεο σε κάθε συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Οπότε αυτό ξεκινάει από το 100% και στο τέλος σου δείχνει πώς έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του βίντεο. Οπότε αυτή η καμπύλη έχει μια καθοδική πορεία, όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές όταν αυτή αρχίσει να κάνει μια απότομη κοιλιά, καταλαβαίνεις ότι εκεί έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του. Και στην αρχή εμείς το βλέπαμε αυτό και λέγαμε, μα γιατί, τι κάναμε λάθος και ο κόσμος εκεί πέρα έφυγε, για ποιο λόγο. Και μπορεί να αρχίσεις να λες μια ιστορία που να είναι λίγο βαρετή, να αρχίσεις να λες μια ιστορία την οποία δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που θες να καταλήξει και δεν έχει την υπομονή και το τρέχει, το κλείνει. Οπότε σιγά σιγά έχουμε μάθει ότι αν το χάσεις έστω και λίγο, πρέπει να ξαναπάει από την αρχή η λήψη, δηλαδή να γίνει κανονικά. Γι' αυτό τα βίντεο προσπαθώ να τα βγάζω όσο το δυνατόν πιο καλά, για να μπορεί να τα αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό. Δηλαδή να μην χάσω ακόμα και τον οριακό τον θεατή που θέλει να μάθει κάποια πράγματα.
5: Τι κάνεις για τα hate comments, αν έχουν υπάρξει, που θα έχουν υπάρξει σίγουρα, και ποιο ήταν το πιο πολιτικό?
6: Ναι. Τα hate comments, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια hate comments. Πρώτα απ' όλα το YouTube έχει ένα πολύ καλό φίλτρο. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι λίγο κακεντρεχής και κάνει πολλά αρνητικά comments, αν κάποιοι δημιουργοί, ας πούμε, σβήσουν τα comments τους και τα λοιπά, αυτός μπαίνει σε μια κάπως σαν μαύρη λίστα, και όταν θα γράψει σε κάποιο άλλο κανάλι, το YouTube αυτομάτως θα φιλτράρει τα comments και τα βάζει σε ένα μέρος το οποίο μπορεί να μην τα δεις και ποτέ. Έτσι, ναι. Κάποια τα σβήνει απευθείας, σαν inflammatory όπως τα λέει, και κάποια τα βάζει σε ένα ειδικό folder, τα οποία δεν τα βλέπει ποτέ ο δημιουργός. Οπότε νομίζω ότι, επειδή κοιτάζω και το ψάχνω αρκετά, νομίζω ότι δεν έχει ότι το Greekonomics έχει ένα κοινό το οποίο καταλαβαίνει λίγο το τι θα δει. Επίσης, εγώ κάνω και κάτι άλλο. Προσπαθώ να φτιάχνω έτσι τα βίντεο όπου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά με τα βίντεο δεν θα καταλάβουν τίποτα έτσι κι αλλιώς αν το δουν. Το κάνω έτσι ώστε να βαρεθούν και να φύγουν στα πρώτα 2-3 λεπτά. Δηλαδή τα βίντεο ξεκινάνε με μια εισαγωγή η οποία είναι αρκετά συγκεκριμένη. Απευθύνεται σε, δηλαδή είναι σαν να σου λέω ότι αυτό το βίντεο απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο δεν είσαι εσύ. Και ναι. Πολλοί κόσμος, ναι, και πολλοί κόσμος φεύγει εκεί πέρα, γιατί κάποιος που μπαίνει, ας πούμε, να δει ένα βίντεο για τι γίνονται οι τουρκικές παραβιάσεις,
5: ναι,
6: μπορεί να πιστεύει ότι θα δει κάποιο, ξέρεις, βίντεο το οποίο κάποιος θα βγει να μιλήσει, όπως γίνουν διάφοροι αναλυτές και ανάλογα, σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε τώρα να είμαστε, ας πούμε, στο 16ο ελληνοτουρκικό πόλεμο από πρόπερση.
5: Ναι, ξέρω τι λες.
6: Πιστεύουν ότι θα δουν κάτι τέτοιο βίντεο. Οπότε φροντίζω να τους δείξω από την αρχή ότι αυτό το βίντεο δεν είναι τέτοιο. Μην κάτσεις μέχρι το τέλος. Δεν θα σε ωφελήσει αυτό το βίντεο. Κάνε κάτι άλλο. Αξιοποιήσε το χρόνο σου κάπως αλλιώς. Οπότε στο τέλος δεν έχω πολλά hate comments. Επίσης, και αυτό το λέει και η γυναίκα μου πάρα πολύ συχνά, ότι είμαι εξαιρετικά χοντρόπετσος. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και να γράψει ο άλλος, είναι πολύ σπάνια του να με αγγίξει. Πολλές φορές όμως μπορώ να πω ότι θα μου μείνει ένα comment όταν βλέπω σε αυτό ότι έχει γραφτεί με βλακεία. Δηλαδή διάβασα πρόσφατα ένα comment, μου το έστειλε κάποιος φίλος του καναλιού, από κάτι που είχε γράψει κάποιος, όχι στο κανάλι αλλά σε ένα φόρουμ. Και ήταν για το βίντεο με τις παραλίες, στο οποίο εγώ είχα κάνει ένα ολόκληρο βίντεο για να δείξω πώς τα οικονομικά φαινόμενα οδηγούν στα τεράστια συμφέροντα να καπηλεύονται τις παραλίες. Και ήταν ένα βίντεο το οποίο έλεγε ότι οι παραλίες θα πρέπει να είναι ένα ελεύθερο αγαθό. Καλό είναι να υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, αλλά αυτή η εκμετάλλευση πρέπει να μείνει περιορισμένη και να υπάρχει πάντοτε πρόσβαση στον άνθρωπο που θέλει να χρησιμοποιήσει την παραλία, γιατί είναι ένα κοινόχρηστο αγαθό. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο στο βίντεο. Όποιο κομμάτι του βίντεο, ακόμα και να ήθελε κάποιος να το βάλει σε μονταζιέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει κάτι αντίθετο από αυτό το βίντεο. Πήγε λοιπόν κάποιος και έγραψε ότι αυτό το βίντεο προσπαθεί στην πραγματικότητα να ξεπλύνει τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Κάτι το οποίο δεν υφίστατο καν στην πραγματικότητα, και με παραξένεψε, μου μείνε, γιατί λέω, καλά, ποιο βίντεο είδε αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, έγινε τόση προσπάθεια για να καταλάβει, να ξυπνήσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται στις παραλίες, και αυτός κατάλαβε ότι εμείς ήμασταν από αυτούς που εκμεταλλευόμαστε τις παραλίες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αυτό λίγο με εντυπωσιάζει από πλευράς. Λέω, καλά, πόσο βλάκας.
5: Εγώ απορώ που είναι ανθρωπότητα έχει φτάσει εδώ με τη βλακεία που βλέπω στα comments.
6: Εντάξει, δεν είναι πάντως μόνο, δεν είναι μόνο αυτή η ανθρωπότητα, έτσι. Δηλαδή, αν διαβάσεις comments.
5: Και ευτυχώς.
6: Αν διαβάσεις comments στο Greekonomics, νομίζω ότι θα πάρεις την αντίθετη ιδέα. Δηλαδή, έχουμε πραγματικά κοινό το οποίο δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι' αυτό.
5: Έχω πιο περήφανη από τον κόσμο για το κοινό του, γιατί όχι, θέλω να πω, να το πω και αυτό. Να ξέρετε. Λοιπόν, με εντυπωσίασε το βίντεο το Σεπτέμβριο για το monetization του Greekonomics,
6: ναι,
5: το για την ομοφιλοφιλία, και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο.
6: Οκ. Okay. 3-3 δηλαδή.
5: 3-3.
6: Okay.
5: Επίσης, θέλω να σου πω: έχω ένα φίλο, μόλις βγαίνει, κοσμάκουσε. Μόλις βγάλει βίντεο, κοσμάκουσε.
6: Α, ναι.
5: Δεν ξέρει, ναι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο το βίντεο όμως, που ήσουν τελείως διαφανής με το.
6: Δεν μπορώ να μην δεν είμαι.
5: Με το κανάλι και τα οικονομικά του καναλιού και την πορεία του κτλ.
6: Ναι, είδε, σου λέω: όταν, όταν έχει να κάνει με έξυπνο κόσμο, δεν μπορεί να βγει τώρα να πουλά παραμύθι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή. Το κανάλι, εγώ είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει σε σοβαρό επίπεδο αν δεν έβρισκε κάποιο χορηγό. Δηλαδή θα έμενε στο να βγει ένα βίντεο κάθε 2-3 μήνες, το οποίο ούτε ο κόσμος το ήθελε αυτό, ούτε εγώ το ήθελα. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι με τις ώρες που, το χρόνο κυρίως ο οποίος απαιτείται, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δηλαδή θα έπρεπε κάποια στιγμή να βρούμε κάποιο χορηγό. Τώρα, βλέποντας το κοινό, εγώ αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι σίγουρα θα βρεθεί κάποια εταιρεία που να θέλει να κερδίσει την προσοχή αυτού.

0: Εσύ μπορείς να βγεις και να πεις, ας πούμε, ότι α, κάτι ότι αυτό το προϊόν που πουλάμε εμείς ότι δεν είναι καλό ή οτιδήποτε. Μα άμα το κάνω αυτό, δεν θα παίρνα τη χορηγία σου. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύαμε στο προϊόν σου, δεν θα την παίρναμε. Όχι, πρέπει να υπάρχει και στη σύμβαση. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή το βλέπουν με έναν τρόπο που δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι έτσι όπως γίνονται οι μοντέρνες business αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν ο άλλος πηγαίνει σε έναν influencer ή σε μια μεγάλη εταιρεία, σε μια εκπομπή ή σε ένα μεγάλο podcast, ας πούμε, ο Τζο Ρόγκαν έχει χορηγίες οι οποίες φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια, έτσι. Δεν θα του πει κανένας ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να καλέσεις αυτόν τον καλεσμένο γιατί αυτός ο καλεσμένος έχει πει κάτι κακό για την εταιρεία μου ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε ότι υπάρχει μια κουλτούρα στο εξωτερικό. Δηλαδή πρόσφατα η AT&T αγόρασε το, νομίζω, το HBO.
1: Ναι.
0: Και το HBO είχε, ναι, το HBO. Και το HBO είχε κάποια comedy series τα οποία κάνανε και διάφορα news beats, λέγανε κομμάτια για τα νέα. Λοιπόν, που λέγανε και κομμάτια
1: για, ποιο?
0: Για τα νέα.
1: Ναι.
0: Και εκεί σε αυτό το. Όταν λοιπόν άλλαξε ο ιδιοκτήτης, ο παρουσιαστής έβγαινε και έκανε. Ηρωνευόταν το καινούριο ιδιοκτήτη τη εταιρεία και η εταιρεία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τον κόψει.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν θέμα δεοντολογίας και ήθελαν να δείξουν ότι ναι, κοίταξε να δεις, άλλαξε ο ιδιοκτήτης, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την αμεροληψία μας και τη δεοντολογία μας. Κάτι το οποίο εδώ πέρα ομά μπορεί να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να είναι ο δικός σου λόγος, θέλω να φαίνεται ότι μιλάς εσύ, αλλά από πίσω σου θέλω να ακούγομαι ότι. Από πίσω σου θέλω να μιλάω εγώ και να ακούγεται ότι μιλάς εσύ. Εμείς δεν το δεχτήκαμε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούμε και δεν υπήρχε και λόγος να συνεχίσει το Greekonomics αν κάναμε αυτό το πράγμα. Οπότε.
1: Καλά, πες εσύ, είμαι και σίγουρη ότι άμα γινόταν αυτό στην αγγλική γλώσσα, γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ερχόντουσαν σε σένα από μόνοι τους πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, είναι
1: εντυπωσιακό αυτό στην Ελλάδα.
0: Ήδη έχουν έρθει αρκετές ξένες εταιρείες. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα την NordVPN, είχαμε ήδη κρούσεις και από άλλες εταιρείες για να βγούμε. Απλώς ο χορηγός που έχουμε τώρα προς τιμήν του. Ήταν από την αρχή, μας είχε πει ότι κοίταξε να δεις, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να επηρεάσουμε αυτά που λες. Το μόνο που θέλουμε είναι να επικοινωνήσεις το δικό μας μήνυμα από μέσα, αν το πιστεύεις, αν θεωρείς, αν συντάσσεσαι εσύ. Ναι, ναι. Και η συμφωνία που έχουμε με το χορηγό τώρα είναι ότι δεν θα πούμε ποτέ κάτι το οποίο δεν το πιστεύουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και ήταν κάτι το οποίο όχι μόνο το δεχτήκανε, αλλά μας είπαν να βγούμε και να το πούμε κιόλας. Ναι, δηλαδή ήταν. Μία από τις πιο διαφανείς συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ.
1: Είχε και πολύ μεγάλη υποδοχή το βίντεο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και πολλά story, πολλά repost έκανες. Ο κόσμος το ανέβασε πολύ αυτό το βίντεο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή,
1: δεν
0: νομίζω ότι.
1: Πιο πολύ από άλλα έχω την
0: ναι, πιο αρκετά περισσότερα από άλλα. Απλώς πολλές φορές. Είναι λίγο λυπηρό γιατί εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο συγκεκριμένος χορηγός, γιατί έχει πάρει στην πλάτη του αρκετά κανάλια έτσι, και τα έχει βοηθήσει ναι. να συνεχίσουν να υπάρξουν. Αν δεν υπήρχε αυτός ο χορηγός, το YouTube θα ήταν αρκετά πίσω. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάνει πλάκα και συνεχίζω να κάνω. Δηλαδή ότι. Εντάξει, κάποιες διαφημίσεις και εμένα δεν μ' άρεσαν. Και συνεχίζουν να μ' αρέσουν. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει βοηθήσει τόσο πολύ λίγο τον ελεύθερο λόγο στο YouTube και πολλές φορές ότι γίνονται πράγματα και ακούγονται πράγματα και από εμάς και από άλλα κανάλια που βγαίνουν και λένε μια ελεύθερη άποψη, λένε κάποια πράγματα που αξίζει να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ένα βήμα.
1: Και τολμάς και με το πρώτο τελευταίο, με την ομοφιλοφιλία και τη σύνδεση με την.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος δεν θυμάμαι τώρα. Και το τελευταίο με το πώς γίνεται κανείς πλούσιος. Λες πράγματα που όλοι συζητάμε στις παρέες μας και δεν λες τα είπες δημοσίως. Και αυτό έχει μεγάλη
0: σημασία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ειλικρινά τώρα δεν νομίζω ότι το σύστημα αυτό της elite θα κάτσει να ασχοληθεί. Νομίζω ότι όπως μας αδιαφορούν για μας οι μεγάλες εταιρείες.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, να το πάω λίγο να σου πω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά. Και δεν θα είναι τελευταία σίγουρα, θα συνεχίσει έτσι από εδώ και πέρα, που η διαφημιστική δαπάνη στα social media, συμπεριλαμβανομένου και του YouTube,
1: το digital,
0: ξεπέρασε, δηλαδή. Ναι, ξεπέρασε την παραδοσιακή διαφήμιση, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Το βλέπω έτσι. Και εγώ με το monetization του, γιατί όχι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το γεγονός λοιπόν ξέρω. Ότι από τη στιγμή που δεν μας βλέπουν οι εταιρείες ως σοβαρή φωνή, για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι της διαφημίσης.

0: διαφημιστικής πίτας. Αυτή η ελίτ που στην πραγματικότητα ζει και τα κανάλια, ζει και όλο αυτό το σαθρό σύστημα που λιμένεται την Ελλάδα, σίγουρα δεν μας φοβάται σε τίποτα. Δηλαδή το να βγω και να πω εγώ τώρα κάτι, ας πούμε, για τον τάδε εφοπλιστή και για τον τάδε καναλάρχη. Ναι. Δηλαδή,
1: το τελευταίο βίντεο, πες λίγο πώς λέγεται, τον τίτλο του.
0: Πώς γίνεσαι πλούσιος.
1: Πώς γίνεσαι πλούσιος, ναι. Πολύ χρήσιμο. Το είπες, καταπληκτικό ήταν το τελευταίο βίντεο.
0: Κοίταξε, είναι όλα μας τα βίντεο, είναι βίντεο γνώσης, έτσι. Δηλαδή δεν είναι βίντεο για να δίνουμε hacks και tips.
1: Είσαι καλύτερος άνθρωπος, τέλος πάντων.
0: Θέλω να το πιστεύω αυτό, εντάξει, ότι υπάρχει κάποια γνώση που τη δίνουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί όχι, αυτή τη στιγμή που υπάρχει το YouTube και έχουμε τη δυνατότητα τώρα με το χορηγό να μπορούμε να τρέχουμε το κανάλι πιο επαγγελματικά, να βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω, τα οποία να ωφελούν τον κόσμο, να δίνουν αξία στον κόσμο.
1: Ωραία, και αφού διδάσκεις οικονομία και κοινωνία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάμε λίγο στην Ελλάδα και το τι ζούμε αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Με τη στεγαστική κρίση καταρχάς.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα το 2024 και με την ακρίβεια, η οποία είναι
0: η ακρίβεια,
1: Ναι, τι να πω για την ακρίβεια. Είναι συγκλονιστική.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Η μισθή στη Σιγκαπούρη, ειδικά για ανθρώπους που έχουν καλές θέσεις, μπορεί πολλές φορές να είναι 20 φορές όσο είναι ένας μισθός στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένας καθηγητής στη Σιγκαπούρη μπορεί να παίρνει σχεδόν 10 φορές το μισθό ενός Έλληνα καθηγητή. Ναι. Σε απόλυτα χρήματα. Όταν παίρνεις ένα μεγάλο μισθό και έρχεσαι στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη, που είναι η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο, πόλη τέλος πάντων, και σου φαίνονται τα πράγματα ακριβά.
1: Αλήθεια μου λες.
0: Ναι.
1: Σου φαίνονται και
0: ναι,
1: σένα.
0: Είναι
1: ακριβά.
0: Πολλά πράγματα πιο ακριβά που δεν είναι στη Σιγκαπούρη. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα καν. Δηλαδή, εγώ έχω στην Ελλάδα εδώ πέρα ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, τη σειρά. Το έχω εδώ πέρα για να κινούμε όποτε έρχομαι στην Ελλάδα. Ένα μικρό Volkswagen. Και πήγα και κοίταξα. Ρώτησα κάποια στιγμή την αδερφή μου, τη λέω: άμα το πουλήσω, πώς θα πιάσω. Και μου λέει: αδερφή μου, 8-10.000. Τη λέω: αποκλείεται, τη λέω. Δηλαδή, είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Και μου λέει: γιατί μου λέει να είναι αδύνατο, δηλαδή, αφού τη λέω με 15 το παίρνει καινούριο. Μου λέει: τι. Και μπήκα και κοίταξα τις τιμές. Και αυτό το αυτοκίνητο καινούριο,
1: ναι,
0: έχει σχεδόν 27.500, δηλαδή 50.000 δολάρια Σιγκαπούρης. Ναι. Η Σιγκαπούρη θεωρείται μία από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο στα αυτοκίνητα. Όχι, θεωρείται, είναι η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στα αυτοκίνητα. Και πλέον τα αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι μικρά της σειράς σαν το δικό μου, έχουν κοντέψει στην Ελλάδα να φτάσουν σε τιμές Σιγκαπούρης. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και τον παλιότερο στόλο αυτοκινήτων που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ακόμα όμως και το σούπερ μάρκετ, τα πολύ απλά πράγματα, δηλαδή πηγαίνεις και εγώ δεν παρατηρώ τις τιμές όταν αγοράζω κάτι, παρατηρώ στο τέλος το ταμείο πόσα πλένω, δηλαδή κοιτάω το καλάθι και γενικά έχω έτσι μια προσδοκία για το πόσο μπορεί να έχουν τα πράγματα. Και ξαφνιάζομαι, γιατί στη Σιγκαπούρη το καλάθι είναι λίγο πιο φθηνό, γιατί υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός εκεί. Είναι μια ακριβή χώρα, αλλά τα περισσότερα πράγματα είναι σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Τι φταίει γι' αυτό στην Ελλάδα, τα μονοπόλια, ο ΦΠΑ? Ο ΦΠΑ δεν είναι πολύ υψηλός.
0: Ο ΦΠΑ είναι αρκετά υψηλός. Όμως αυτή τη στιγμή για το θέμα της ακρίβειας,
1: ναι,
0: σε κάποια πράγματα η ακρίβεια είναι και ξενόφερτη. Σε κάποια πράγματα, ναι, συγκεκριμένα. Όχι όμως σε όλα. Στα περισσότερα πράγματα, δηλαδή τα αγαθά τα καθημερινά που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, όλα αυτά τα αγαθά τα οποία απευθύνονται στον πολύ, τον απλό τον κόσμο,
1: ναι,
0: ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι τόσο ακριβά και πολλές φορές και πολύ ακριβότερα από τις άλλες χώρες με μεγαλύτερο εισόδημα, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς.
1: Δηλαδή, μονοπόλια εννοείς.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς μονοπόλια, είναι ολιγοπόλια, τα οποία θα έπρεπε, ναι, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όπως κάνουν σε άλλες χώρες, και δεν ανταγωνίζονται διότι έχουν κάνει συμπαιγνίες, υπάρχει πλήρης αδιαφορία, ίσως και ανοχή σε αυτό με άλλα ανταλλάγματα,
1: ναι,
0: συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: ανταλλάγματα,
1: ναι,
0: γιατί υπάρχει ένα τρίγωνο της πολιτικής ηγεσίας,